102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Porque será.

0: πάντα.
1: Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω. Έχει καθίσει στην κορφή και δεν το φτάνω. Κι όλο θα φύγω, λέω, θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει κρύη η ιστορία της ζωής μας. Και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας.

0: και σένα.
1: Κοιμούνται οι φίλοι και το μαύρο με ταράζει. Μα θα μου πεις για άλλη μια πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι όπως συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια. Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Είναι αλήθεια μες στη γη πως δεν υπάρχει ένα νησί να πάμε οι δυο μας. Κάπου θα βρίσκεται για μας ένα νησί

νησί που θα το ζήσουμε μαζί. Κάπου υπάρχει ίσως να το έχουν μυστικό, κι ίσως γι' αυτό και δεν μπορώ να βρω στο χάρτη

κάτι θα δείξει. Όλα είναι θέμα τακτικής, να δεις της μοίρας το χαρτί που θα σ' αγγίξει. Κάπου υπάρχει ένα νησί που στο χρωστό κάποια στιγμή σαν παιχνιδάκι να παίξει σαν μικρό παιδί και να ξεχάσεις πως τη γη

0: της Τούκρου Ασγερόπουλου με τα κρούσματα Χανταϊού που επαναπατρίστηκε με αυστηρό υγειονομικό πρωτόκολλο. Έφτασε στην Ελευσίνα με στρατιωτικό αεροσκάφος μέσω Ολλανδίας και μεταφέρθηκε αμέσως με ειδικά διαμορφωμένο ασθενοφόρο στο Αττικόν. Είναι ασυμπτωματικός και καλά στην υγεία του. Ωστόσο θα τεθεί σε καραντίνα 45 ημερών σε θάλαμο αρνητικής πίεσης υπό παρακολούθηση ειδικών γιατρών. Στην πτήση συνόδευαν τον 70χρονο για λόγους ασφαλείας γιατρός και διασώστης νοσηλευτής του ΕΚΑΒ, καθώς και ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, προκειμένου να επιβλέπει τη διαδικασία. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα, διαβεβαίωνει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Από χθες βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση εκένωση του Κρουαζιερόπουλου, που βρίσκεται αγκυροβολημένο στα Κανάρια της Ισπανίας. Ήδη έχουν απομακρυνθεί 94 επιβάτες, ενώ νέα επιχείρηση προγραμματίζεται για σήμερα το απόγευμα. Το πρωί δεν θα γίνει μεταφορά επιβατών λόγω ανεφοδιασμού του πλοίου με καύσιμα εν ώψη του ταξιδιού προς την Ολλανδία, όπου θα γίνει απολίμανση. Ένας από τους 5 Γάλλους πολίτες που επαναπατρίστηκαν εμφάνισε συμπτώματα κατά τη διάρκεια της πτήσης επιστροφής. Με αγωνία αναμένει η διεθνής κοινότητα τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, όπου καταγράφεται επικίνδυνη κλιμάκωση μετά την απόρριψη της ιρανικής απάντησης από τον Ντόναλντ Τραμπ στην πρόταση τερματισμού του πολέμου. Σε ανάρτησή του στο Truth Social ανέφερε: «Μόλις διάβασα την απάντηση των λεγόμενων εκπροσώπων του Ιράν, δεν μου αρέσει, είναι εντελώς απαράδεκτη». Αν ο Τραμπ δεν είναι ικανοποιημένος, αυτό είναι ακόμη καλύτερο, σχολίασαν οι ιρανικές πηγές μέσω του Tasnim. Ξεκαθάρισαν πως η διαπραγματευτική ομάδα επικεντρώνεται στα δικαιώματα του ιρανικού έθνους και δεν καταρτίζει σχέδια για να ικανοποιηθεί ο Τραμπ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Τεχεράνη θεωρεί ότι η αμερικανική πρόταση περιλαμβάνει υπερβολικές απαιτήσεις που ισοδυναμούν με παράδοση. Νωρίτερα ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε δηλώσει ότι το Ιράν παίζει παιχνίδια μαζί μας, αλλά θα τους κοπούν τα χαμόγελα. Ενώ σε συνέντευξή του υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται μόλις 2 επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν. Την ίδια ώρα ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε μέσω του Φαρς ότι κατέριψε απόψε εχθρικό drones. Μπαράζ διπλωματικών επαφών καταγράφεται επίσης μετά τις τελευταίες εξελίξεις. Σύμφωνα με την Ιερουσαλήμ Post, ο Ντόναλντ Τραμπ θα είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μπένιαμιν Νετανιάχου, ο οποίος δήλωσε στο SBC ότι ο πόλεμος δεν θα τελειώσει εάν δεν απομακρυνθεί το ουράνιο του Ιράν. Ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτζή επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Αιγύπτιο ομόλογο του και συζήτησαν όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία θα φιλοξενήσουν συνάντηση Υπουργών Άμυνας για τα στενά του Ορμούζ. Συνεδριάζει επίσης σήμερα στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να συζητήσει την κατάσταση στη Μέση Ανατολή αλλά και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Οι τιμές του πετρελαίου στο μεταξύ κατέγραψαν νέα άνοδο, καθώς εξασθένησαν οι ελπίδες για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις. Το Brent ενισχύθηκε κατά 3,17%, φτάνοντας στα $104.50 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό πετρέλαιο σημείωσε άνοδο 3,21%, διαμορφούμενο στα $98.48 το βαρέλι. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας συλλήφθη ο 30χρονος σύζυγος της 28χρονης που εντοπίστηκε αιμόφερτη με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι στην περιφερειακή οδό Παντάνασας Ροδιάς στο Ηράκλειο και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, φέρεται να παρέσυρε με το όχημά του και να τραυμάτισε σοβαρά τη σύζυγό του, ενώ μέσα στο αυτοκίνητο βρισκόταν και τα 3 ανήλικα παιδιά τους. Αντίστροφη μέτρηση για τον 70ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Οι αποστολές των 35 χωρών πραγματοποίησαν την πρώτη τους μεγάλη δημόσια εμφάνιση σε κοινό και δημοσιογράφους. Ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision θα διεξαχθεί την 3η 12 Μαΐου, με τις πρόβες να συνεχίζονται εντατικά τις επόμενες ώρες.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός σε όλη τη χώρα, με νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών. Πιθανότητα επίσης μεμονωμένων καταιγίδων στα ορεινά της Μακεδονίας. Νότιοι άνεμοι που το μεσημέρι θα στραφούν σε βόρειο-δυτικούς έως 6

0: Σιμποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αττική από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 25 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Καλή σας ημέρα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: παιδιά, καλημέρα. Καλή εβδομάδα, γύρισα.
1: Γύρισε.
0: Γύρισα, ναι, παιδιά.
1: Καλώς το κορίτσι.
0: Γεια σας, καλή εβδομάδα. Μας να είστε έλειψες. Καλά. Και εμένα μου λείψατε πάρα πολύ. Ούτε στον εχθρό μου, να σας λέω. Ούτε αυτό. Αυτό. Αυτό.
1: Ένα δάκρυ κύλησε.
0: Εντάξει, δεν έπαθα και χανταϊό, αλλά. Εντάξει. Τι έγινε, μια εβδομάδα έλειψα και ήρθε καινούργια πανδημία.
2: Σόπαρα, δεν είναι πανδημία. Ρε, μην λες τέτοια και θα σε πιστέψει ο κόσμος. Θα πεις ρε, τα έλειπε τα σωροκέντρα, τα έμαθε απ' έξω και ανεκαδοτά.
0: Άκου.
2: Δεν έχει κανένα.
0: Άκου. Εγώ ήμουνα. Έβλεπα πολλές ειδήσεις.
1: Έβλεπες.
0: Όσο μπορούσα, ναι, συγγνώμη.
1: Γι' αυτό δεν περνούσε και 105 μέρες εκτός μικροφώνου.
0: Όχι,
1: γιατί έβλεπες ειδήσεις.
0: Έβλεπα να είμαι ενημερωμένη.
1: Ναι, ναι, αλίμονο,
0: βέβαια. Και έβλεπα, α πούμε, το που βγαίνω, πω, ο καθησυχαστικός Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για το χανταϊό κτλ.
1: Μέχρι και ο Τέντρος έστειλε επιστολή στους Τενερίφιους και στους Κανάριους.
0: Καλά. Αν πρέπει να αλλάξει όνομα και επίθετο, ο Τέντρος. Τα λέω εγώ από εποχής κορονοϊού. Λοιπόν, τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι μετά που μπερδευόμουν και τα έβλεπα ειδήσεις που λέγανε οι συνάδελφοι σε όλα τα κανάλια παντού και Earth News, πολύ Earth News είδα, που λέγανε οι άνθρωποι ότι δεν είναι πανδημία, οι αρχές λένε αυτό, εκείνο, το άλλο.
1: Ναι.
0: Και μετά έβλεπα σε εκπομπές που συζητάγανε, είμαστε μπροστά σε μια νέα πανδημία, είμαστε σε μια πανδημία, ή έρχεται μια νέα πανδημία. Δηλαδή,
1: φάσκουν και τι φάσκουν.
0: Και βλέπα και τα social. Φάσκουν. Στα social να δεις τι γινόταν.
1: Μα είναι στα social, εντάξει.
0: Εκεί να δεις, ήρθε
1: στα
0: το τέλος.
1: Στα social, παιδί μου.
0: Αισθανόμουν ότι έχω πάει, είμαι σε καραντίνα.
1: Παιδί μου, στα social βγήκε άνθρωπος ο οποίος είχε πάει στη συναυλία των Metallica,
0: ναι,
1: και έβαλε στο Σαζάμ να δει ποιο τραγούδι παίζανε, που έπαιζαν το πιο γνωστό τους τραγούδι, το Nothing Else Matters, ας πούμε. Και υπάρχει βίντεο που δείχνει στο TikTok κάποιον κύριο ή κυρία να ψάχνει στο Σαζάμ ποιο τραγούδι είναι αυτό τώρα. Τι συζητάμε. Στα social media τώρα.
0: Ναι, αλλά να
1: σου πω κάτι,
0: φοβήθηκα με όλα αυτά που έβλεπα,
1: ναι.
0: Νόμιζα θα έπρεπε να στείλω μήνυμα για να βγω έξω αυτό σε μια εκπομπή. Κατάλαβε.
1: Θυμάσαι τότε που είχαμε, που στέλναμε το 5 για να πάμε βόλτα το σκύλο ή να πάμε για αθλοπαιδιές.
0: Δεν τα έχω ξεχάσει τι νούμερα στέλναμε, αλλά ξέρω, θυμάμαι ότι στέλναμε νούμερα.
1: Το 3, το 4.
0: Τώρα τι νούμερο πρέπει να στείλω εγώ για να βγω έξω.
1: Ναι.
0: Έτσι με.
1: Και το είχαμε και στο κινητό και το κουβαλάγαμε. Μα κάναμε ένα μπλόκο, α πούμε, να δείξουμε το νούμερο. Ωραία.
0: Ναι, καλά.
1: Ωραία. Αξέχαστα. Τι δηλαδή, ωραία. Ξεχωριστά, ρε παιδί μου. Ναι, αυτό.
0: Μαύρο εντάξει, ήταν. Πανδημία ήταν.
1: Εντάξει.
0: Μα σημάδεψε.
1: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, καλημέρα, καλή εβδομάδα παρόλα αυτά.
1: Ναι, παιδιά, μην την ακούτε, δεν έχει καθόλου πανδημία.
0: Όχι, παιδί μου, έχει δεν έρθει, είπα ότι έχει.
1: Ήρθε ασθενής όμως, που δεν είναι ασθενής. Καταλαβες. Ο ένας ο Έλληνας που λέγαμε που ήταν σε αυτό το κουραζερόπουλιο του τρόμου, της φρίκης ή ξέρω εγώ. Έχω δει διάφορα ονόματα εντωμεταξύ έτσι στις τηλεοράσεις και στο ζάπινγκ, γιατί δεν. Αλλά το κουραζερόπουλιο του τρόμου.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Το κουραζερόπουλιο που ήταν ο ασθενής μηδέν.
1: Πω Παναγία. Αλλά. Λοιπόν, ήρθε αυτός ο Έλληνας. Αλλά είναι ασυμπτωματικός. Αλλά θα πάει σε θάλαμο από αυτά που είχαμε μάθει τότε με τον κορονοϊό.
0: 45 μέρες θα μείνει.
1: Όχι, σε θάλαμο. Πώς το λένε,
0: υψηλής πίεσης.
1: Κάπως το λένε πίεση. Κάτι,
0: ναι,
1: κάτι με μία πίεση.
0: Κάτι,
1: ναι, κάτι υψηλό θα έχει.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Να ρωτήσεις.
0: Θέλω να ρωτήσω το εξής πράγμα. Ναι. Ο άνθρωπος αυτός μένει στη χώρα μας.
1: Ναι, έτσι φαίνεται.
0: Όχι, όχι. Δεν μου απαντάς με βεβαιότητα.
1: Όχι, δεν σου απαντάω.
0: Γιατί κάποιοι λέγανε ότι είναι ομογενής.
1: Ναι.
0: Κάποιοι λένε.
1: Καλά, το τι λέγαν κάποιοι. Τι λέει, παιδί μου, η πολιτεία. Τι λέει
0: δεν
1: η πολιτεία.
0: Λέει τίποτα, γιατί έχει προσωπικά δεδομένα.
1: Λοιπόν, άμα δεν λέει τίποτα η πολιτεία, δεν θα λέω και εγώ τίποτα.
0: Αλλά τέλος πάντων, όχι, θέλω να πω ότι έχει αρχίσει νέο μπιφ.
1: Τι μπιφ. Αν είναι.
0: Αν είναι ομογενής, γιατί τον φέραμε εδώ, στη χώρα μας.
1: Ναι.
0: Γιατί τον πήραμε εμείς. Άκου.
1: Γιατί.
0: Άκου, γίνεται τέτοια συζήτηση.
1: Γιατί είναι και αυτό παιδί των αρχαίων Ελλήνων. Έχει στο αίμα του φλέβα. Στη φλέβα του αίμα ελληνικό.
0: Μα γίνεται. Χωρίς να ξέρει κανείς τι είναι αυτός ο άνθρωπος. Σου λέει είναι Έλληνας. Τέλος. Έλληνας, τελεία.
1: Ναι.
0: Δεν θα σου πούμε περισσότερα. Δεν θα σου πούμε το λένε Μίτσο.
1: Χαϊδόπουλο,
0: ναι. Δεν θα σου το πω με αυτό το πράγμα. Λοιπόν, γιατί έχει πριν προσωπικά δεδομένα.
1: Ναι.
0: Άμα τηρηθεί αυτό, μπράβο.
1: Μην ψάξετε να βρείτε κανένα Μίτσο Χαϊδόπουλο τώρα. Φανταστικό
0: όχι,
1: είναι το όνομα, έτσι.
0: Το πάμε,
1: όχι, λέμε, μην αρχίσει κανένα να παίξει το
0: Google. Θα ήταν κρίμα και να είναι αυτό ο ασθενής και να το λένε και έτσι, τέλος πάντων.
1: Και να το λέγαμε. Επίσης θα ήταν κρίμα. Δεν κάνουμε τέτοια.
0: Όχι, δεν κάνουμε.
1: Μέχρι εκεί δεν φτάνουμε.
0: Δεν κάνουμε.
1: Ναι. Άλλα κάνουμε. Ναι. Θα σας πούμε τα άλλα.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, και έχει αρχίσει μπιφ.
1: Ναι. Εδώ έχει αρχίσει μπίφρα, παιδάκι μου, για τα UFO. Ξαφνικά, ας πούμε, μάθαμε ότι υπάρχουν UFO στην Ελλάδα. και ότι βγήκανε και πετάξανε και τα εντόπισε η NASA. Όταν εμείς σας λέγαμε.
0: Μέχρι τι είναι η NASA, περιμένατε.
1: 20 χρόνια πίσω τα λέμε με την Κατερίνα. Όταν σας λέγαμε πριν από 3 χρόνια για τους Ανουνάκη και για το ότι γίνεται πόλεμος εκεί πάνω, και αν μπορείτε να το δείτε και στη συνότητα της τηλεόρασης στο 33,3, ίσως και στο 33,6 με παράσιτα. Δεν μας πιστεύατε δηλαδή?
0: Όχι, και πείτε, περιμένατε και την NASA να το πει? Όχι, πείτε ότι αυτά είναι υπερβολές και ότι δεν ισχύουν.
1: Γιατί οι Ανδρομέδη δεν έχουν υπτάμενα? Αφού έχουν υπτάμενα.
0: Εγώ σου λέω πες ότι δεν ισχύουν, ναι, παιδί μου, αυτά. Είμαστε τόσο εγωιστές που πιστεύουμε ότι είμαστε μόνοι μας στο σύμπαν.
1: Μην το εκλογικοποιείς, ρε παιδί μου, τώρα. Μην το εκλογικεύεις.
0: Θα το κάνω. Λένε, ναι. Γιατί αυτές τις μέρες έκανα μόνη μου εκπομπή, δεν μπορούσα και να μιλήσω κιόλα.
1: Στα Μουγκά, τι να κάνεις την εκπομπή?
0: Έκανα, ναι, από μέσα μου εκπομπή και έλεγα εμένα, ορίστε, δικαίωση.
1: Παιδιά, δεν σας έχουμε πει. Earth News είναι Radio 105,8. Ναι. Δεν σας έχουμε πει ότι ο Γιάννης ο Πρίντεζης και η Μαρία Κόντου είναι εδώ πέρα συντελεστής εκπομπής Βράχη. Ο Γιάννης ο Πρίντεζης στη ρύθμιση του ήχου.
0: Βέβαια.
1: Η Μαρία Κόντου στην επιμέλεια της εκπομπής. Καταρίνα Σαρίτη, Γιάννης Χατζημιχάλης. Μπορείτε να μας μιλήσετε και εσείς, να μας στείλετε μηνύματα.
0: Ναι, ναι.
1: Με Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις με κενό ενδιάμεσα. Το ένα ο ένας τρόπος, ο άλλος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα, επασφαλισμένοι μας βρίσκεται, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Να σας πούμε τα ιωθώτα. Γενικά έθερος καιρός σήμερα σε όλη τη χώρα. Έτσι, να το ξέρετε. Τις πρωινές ώρες, ναι, θα είναι τοπικά περιορισμένη ορατότητα. Είναι πιθανότητα, υπάρχει πιθανότητα να σχηματιστούν και ομίχλες. Οι άνεμοι θα είναι από νότιες διευθύνσεις 3 με 5, στα πελάγια τοπικά 6. Έτσι, αυτό. Μικρή άνοδο η θερμοκρασία. Δηλαδή θα φτάσει τους 29-30-31, αρχίσαμε να έχουμε. Βλέπω ένα κουνουπάκι εδώ μέσα. Λοιπόν, 31 βαθμούς στην Κρήτη θα φτάσει. Να ξέρετε, ξεπερνάει τους 30. Έτσι, αυτό. Είναι baby. Γι' αυτό δεν κάνει φασαρία. Λοιπόν, ναι, ναι, πάρα πολύ ωραία.
0: Είναι μίνι.
1: Γιορτάζει
0: σήμερα,
1: ο Αργύριος.
0: Ναι, γιορτάζει. Ναι. Άλλη, είναι μία από τις
1: χρόνια
0: μέρες.
1: Πολλά, Αργύρι.
0: Δεν γιορτάζει.
1: Α, δεν γιορτάζει σήμερα.
0: Ναι. Ο Αργύριος, η Αργυρία, ο Αρμόδιος.
1: Κάποιος Αργύριος θα γιορτάζει όμως.
0: Ο Κύριλλος, ο Μεθόδιος και η Μεθοδία.
1: Καλά. Είναι Εθνική ημέρα πρόληψης θαλάσσιων ατυχημάτων και πληγμών. Είναι Εθνική ημέρα ποδηλασίας στην Ολλανδία. Και είναι και η Εθνική ημέρα τεχνολογίας στην Ινδία. Κάνας ωραίος Άγιος.
0: Σήμερα γιορτάζει ο Άγιος Αντώνιος Γκαλβάο. Είναι, ναι, ο πρώτος Άγιος στη Βραζιλία.
1: Εμένα μου αρέσει ο Γαγκούλφος.
0: Ο Γαγκούλφος είναι ο καλύτερος.
1: Είναι γιατί... προστάτης των απατημένων ανδρών συζύγων. Τον σκότωσε ο εραστής της γυναίκας του.
0: Τι λες ρε παιδιά, και αυτό και δαρμένος. Δηλαδή σοβαρά.
1: Ο Γαγκούλφος.
0: Ο Γαγκούλφος.
1: Με το όνομα.
0: Καημένο, γιατί, πού να τον θυμώ, γιατί να τον θυμάσαι αυτόν τον άνθρωπο.
1: Πάρα πολύ ωραία. Σαν σήμερα, το 330, το Βυζάντιο μετονομάζεται σε Νέα Ρώμη από τον Μέγα Κωνσταντίνο και γίνεται η πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.
0: Το 1894 ξεσπά μεγάλη απεργία στο εργοστάσιο κατασκευής βαγονιών Πούλμαν στο Ιλινόι.
1: Το 1926, με διατογή του δικτάτορα Θεόδωρου Πάγκαλου, απαγορεύεται στις γυναίκες να φοράνε κοντή φούστα. Η άκρη του υφάσματος πρέπει να απέχει 30 εκατοστά από το έδαφος. Βγαίνανε αστυνομικοί και μετρούσανε με τη μεζούρα.
0: Σαν σήμερα, συνάδελφοι μου, το 1927 ίδρυσαν στο Χόλιγου την Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών των Ηνωμένων Πολιτειών, που από το 1929 και μετά πρέπει να οργανωθούν τα πρώτα δύο χρόνια, απονέμει τα βραβεία Όσκαρ.
1: Το 1958 η ΕΡΕΑ και ο Κωνσταντίνος Καραμάλης κερδίζουν και πάλι τις εκλογές με ποσοστό 41,6%. Η ενιαία Δημοκρατική Αριστερά αναδεικνύεται αξιωματική αντιπολίτευση με ποσοστό 24,42%.
0: Και το 1970 μαζική αποδοκιμασία του πατακού στο στάδιο από μαθητές σε συγκέντρωση για τα 3 χρόνια της Χούντας. Δηλαδή ήταν και άφερα αυτή η τύπη.
1: Ούτε
0: αυτό δεν μπορούσαν να ελέγξουν.
1: Σαν σήμερα γεννήθηκε το 483 ο Ιουστινιανός. Το πλήρες όνομά του ήταν Φλάβιος Πέτρος Σαββάτιος Ιουστινιανός. Αυτοκράτορος
0: Βυζαντίου. Ιουστινιανός, παιδιά, έτσι το ξέρουμε. Έτσι τον αγαπήσαμε.
1: Ναι, τώρα Φλάβιος Πέτρος Σαββάτιος.
0: Α, έχει αδάκι γενέθλια ο Βαρόνος Μιχάουζεν σήμερα.
1: Πολύ ανάμεσά μας. Ναι. Το 1771 επίσης γεννήθηκε η Λασκαρίνα Πινότσι. Μπομπουλίνα, έτσι. Ποιος την ξέρει ως Πινότσι?
0: Φλάβιο Πέτρο Σαββάτι Ιουστινιανέ, το αυγό σου. Λασκαρίνα Πινότσι, ναι. Ποια είναι η Λασκαρίνα Πινότσι? Μία είναι.
1: Η Μπομπουλίνα, ρε παιδί.
0: Ναι, γι' αυτό σου λέω.
1: Έφευγε από αυτόν τον κόσμο το 1912 ο Λέων Έκτος ο Σοφός.
0: Χάσαμε και τον Μπομπ το Μάρλι το 1984 σήμερα.
1: Κρίμα. Μορφή. Και επίσης το Στράτο του Διονυσίου το 1990.
0: Επίσης τεράστια μορφή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πω, τι ωραίος ο Στράτος.
1: Αυτά, καλημέρα στη φίλη μας την Κυριακή από την Καλαμάτα, 17 βαθμούς ήδη. Καλημέρα στο Θοδωρή στην Ελασσόνα, 14 εκεί. Η κυρία Μαρία Και εγώ γύρισα από τη Σίμη χθες, Κατερίνα. Α, σε σένα μιλάει. Εντάξει, να το δεις μετά το μήνυμα. Λοιπόν, ο κύριος Παύλος. Καλημέρα, καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα. Καλώς επιστρέψετε, κυρία Σερέτη.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Παύλο. Τα λέει.
1: Ναι.
0: Την αγάπη μου.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, ήρθαμε το καλοκαίρι.
1: Τι ήρθες?
0: Ήρθαμε το καλοκαίρι.
1: Α, γιόρτασε τα γενέθλιά της, να ξέρεις, κυρία Μαρία, στη Σίμη.
0: Να ζήσετε.
1: Ναι, πολύ ωραία.
0: Να είσαστε καλά, να σας χαίρονται.
1: Λοιπόν, έχουμε και στο Viber μηνύματα. Στον Παναγιώτη από τη Λακωνία είπες καλημέρα. Καλώς γύρισες, Κατερίνα, που σου λέει.
0: Καλημέρα. Όχι, πού να πω.
1: Η Ντίνα. Καλώς το Κατερινάκι μας.
0: Καλιά σας, Ντίνα.
1: Η Μόρφο από την. Μας στέλνει φωτογραφία Σιδερένια. Κατερίνα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μας στέλνει μια παραλία φωτογραφία. Ο κύριος Σολομώνης στη διαδρομή Σιδερένια. Ξάνθη Αλεξανδρούπολη, 12 βαθμούς εκεί. Και αυτό σου εύχεται.
0: Ναι.
1: Ο Γιάννης, ο φίλος μας.
0: Ευχαριστώ. Ναι. Ποιος Γιάννης, το Λαυκό.
1: Ναι, από το πανέμορφο και μαγευτικό.
0: Γεια σου, ναι. Γιαννάκο μου.
1: Ναι. Ξέρω από μέσα πως αν κινδυνεύει να έρθει η πανδημία, θα πρέπει ο ασθενής ακόμη και χωρίς συμπτώματα να μην προβεί σε αερισμό. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Κώστα. Ναι. Γεια σου, Κόκλε, τι κάνεις, υφίσταμε. Πόλε, γεμίσαμε ξένους σε αυτή τη χώρα. Ναι. Πολύ ωραία.
0: Σε ειδική κάψουλα, λέει, μεταφέρθηκε. Ο ασθενής.
1: Ναι. Πώς αλλιώς. Έτσι γίνεται.
0: Όταν λένε κάψουλα, είναι οριζόντιο αυτό.
1: Είναι οριζόντιο και σαν bubble. Ναι. Σαν bubble οριζόντιο. Κάτι. Ναι. Για να μην υπάρχουν διαρροές.
0: Ναι. Ωραία.
1: Ναι. Ωραίο. Ξέρω εγώ. Ωραίο. Αχρίαστο να είναι. Αλλά είναι θεαματικό έτσι πως γίνεται όλη αυτή η διαδικασία. Νομίζω ότι βλέπεις, ξέρω εγώ, ταινία επιστημονικής φαντασίας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι ασφαλές. Και είναι και για τον ασθενή που δεν είναι ο συγκεκριμένος, είναι και ασυμπτωματικός. Είναι κάτι το οποίο είναι καλό για την προστασία του. Αυτό.
0: Ναι.
1: Τόσο όσο. Δεν κάνουμε τώρα. Θέμα μεγάλο.
0: Εντάξει.
1: Άλλο. Τι έχει γίνει. Τι άλλο είδες τώρα που έλειπες. Πού έπεσε η προσοχή σου.
0: Τι άλλο είδα,
1: ναι,
0: τώρα που έλειπα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν είδα ευχάριστα πράγματα. Δεν είχε καθόλου ευχάριστα.
1: Ναι,
0: η αλήθεια είναι στην επικαιρότητα αυτά που έβλεπα. Πάλι με τα πατίνια. Δεν θέλω να πω ότι δικαιώνομαι.
1: Όχι, όχι.
0: Δεν θέλω να το πω αυτό.
1: Μην γίνεσαι στα λεγάκια.
0: Όχι, αλλά ναι, φωνάζουμε από αυτή εδώ την εκπομπή από την πρώτη μέρα με τα πατίνια.
1: Το φωνάζουμε.
0: Η αλήθεια είναι. Να, ότι είχαμε γίνει και κουραστική και γραφική, ας πούμε, που λέει ο λόγος.
1: Τέλος πάντων. Όχι, ήταν και κάποιοι που μας λέγαν πάλι για τα πατίνια, θα πείτε.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, πάλι για τα πατίνια.
0: Ναι, πάλι.
1: Τέλος πάντων, πας περιπτώσει.
0: Ναι. Τέλος πάντων, κοίταξε να δεις, είδα από απόσταση κάποια πράγματα.
1: Τους μετάλλικα, από πολύ απόσταση, μακριά.
0: Τους μετάλλικα, πολύ μεγάλη απόσταση. Ναι. Θα τους έβλεπα ούτως ή άλλως, δεν είχα παριστήριο.
1: Δεν είχες παριστήριο.
0: Ναι, όχι.
1: Ήθελες και δεν πήρες ή δεν ήθελες καν.
0: Όχι, δεν τρελαίνομαι. Δεν ήμουν ποτέ
1: φαν του είδους.
0: Τους αναγνωρίζω,
1: ναι,
0: φυσικά, για όνομα του Θεού.
1: Σαπώ, δηλαδή. Ναι, respect,
0: ναι,
1: και
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, τους σέβομαι. Αλλά εμένα μου αρέσει γιατί ξαναγίνεται το ΆΚΑ,
1: ναι,
0: συναυλιακός χώρος. Ένα όχι τόσο φαντάζομαι, αλλά...
1: Όχι, όχι, α, μια χαρά, τα πλάκα έχει.
0: Επειδή είναι κοντά.
1: Δεν έχει.
0: Γιατί τώρα σε λίγες μέρες θα έχει το Iron Maiden.
1: Ένα μυστήριο πράγμα, παιδιά. Μέχρι που έπαιξαν το Ζορμπά, άκουγα σχεδόν τα πάντα από το μπαλκόνι, ας πούμε. Μετά το Ζορμπά σταμάτησα να τα ακούω. Δεν ξέρω, άλλαξε η φορά του ανέμου, κάναν κάτι διαφορετικό, έκανα εγώ κάτι άλλο, είχαν βουλώσει τα αυτιά μου, δεν ξέρω. Εμένα μου αρέσει που παρακολουθώ στο διαδίκτυο τις κόντρες που υπάρχουν. Είναι οι επαΐοντες, οι μίστες, οι γνώστες του χώρου και του συγκροτήματος που λένε στον Πανιόνι όταν είχαν έρθει πριν 30 χρόνια ήταν καλύτεροι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ας πούμε, ήταν καλύτεροι.
0: Φυσικά ναι, ήταν καλύτεροι και εμείς ήμασταν καλύτεροι.
1: Τώρα δεν είναι καλά. Ναι. Ξέρω εγώ, εντάξει, είχαν πάει κι αλλού και είχαν 1,5 εκατομμύριο, εδώ είχαν μόνο 80.000 και διάφορα τέτοια πράγματα
0: ακούω. Είχαν 1,5 εκατομμύριο, πού να το βρουν το 1,5 εκατομμύριο.
1: Στη Μόσχα, στη Μόσχα. Όταν είχαν πάει το 91 στη Μόσχα, ας πούμε, τότε που είχε γίνει σεισμός των τριών νύχτων. Λοιπόν, και εδώ έκανανε μήνυση.
0: Και εδώ κάνανε.
1: Θα το δούμε μετά. Ναι. Λοιπόν, αλλά μ' αρέσουν όλα αυτά και δεν είπαν πολλά τραγούδια και δεν είπαν. Είδα και την εξής σύγκριση. Στο διαδίκτυο τώρα, αυτά, στα social media. Ότι ήρθαν εδώ με εισιτήριο μέχρι και 300 ευρώ, παίξανε 2-2,5 ώρες σκάρτα, ενώ η Ανούλα η Βύση κάνει 2 back-to-back εξάωρα στο Καλλιμάρμαρο. Δεν είναι τα ίδια πράγματα, παιδιά. Μην συγκρίνετε. Δεν είναι ίδια πράγματα αυτά.
0: Υπόθηκε και αυτό.
1: Και αυτό υπόθηκε.
0: Η αλήθεια είναι ότι.
1: Έχει καταφούσει ο κόσμος.
0: Η αλήθεια είναι ότι η Άννα Βύση έχει φανατικούς.
1: Καλά, όπως έχει βαλέ... Και οι Μετάλλικα έχουν φανατικούς.
0: Γι' αυτό έχουν και οι δύο φανατικούς.
1: Παιδιά, πήγα και στήθηκα στην ουρά για να πάρω μπλούζα. Να πάρω μπλούζα από τους Μετάλλικα που ήθελαν οι κόρες μου. Λοιπόν, και τι.
0: Α, έβαλε το σιρτάκι.
1: Τι ωραία. Ωραίο ήταν.
0: Καλά το παίξανε, ναι. Παίξανε το Ζορμπά. Από το Ζορμπά, ναι, το σιρτάκι.
1: Και παίξαν και τρύπες.
0: Πρέπει να καταλάβουν όμως κάποια στιγμή όλοι αυτοί ότι δεν ακούμε. Εμείς δεν κάνουμε κεφιά με σιρτάκι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά είναι το. Σήμερα καταθέσουν όλο τον κόσμο. Δηλαδή το ακούς αυτό και λες Ελλάδα.
0: Α, το παίξει, παιδί μου, λίγο
1: ακόμα. Γιάννη, άστο.
0: Πάντως ναι. Θέλω να πω ότι ναι, ρε παιδί μου, είναι σήμα κατά δεθέν από το 1960.
1: Ναι, εντάξει,
0: ναι, θέλω να πω
1: ένα.
0: Ότι πρέπει να βρούμε ένα άλλο σήμα κατά δεθέν πια.
1: Τι θες να βρούμε, το φέρτο?
0: Αυτή νομίζω.
1: Το λέω επειδή είναι αυτή η εβδομάδα η
0: Παναγία. Φυσικά το φέρτο. Αλλά,
1: το φέρτο σήμα κατά δεθέν.
0: Αύριο.
1: Άμα βγούμε πρώτη, μπορεί αύριο. Να γίνει αυτό το νέο σήμα κατά δεθέν. Δεν νομίζω.
0: Όχι, θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι αυτοί νομίζουν, έχουν την αίσθηση ότι εμείς όταν ας πούμε στείλουμε ένα γλέντι στη γειτονιά.
1: Ναι.
0: Που δεν στείλουμε πια.
1: Ναι.
0: Αλλά ότι σηκωνόμαστε όλοι και βάζουμε.
1: Συγγνώμη, όταν υπάρχει γλέντι. Που να μην έχει για να σηκωθεί ο μάγκας παρέας την Ευδοκία.
0: Άλλο είναι η
1: Ευδοκία. Την Ευδοκία έπρεπε να παίξουν.
0: Άλλο είναι η Ευδοκία.
1: Ναι, αυτό.
0: Όχι, η Ευδοκία έχει ξεπεραστεί.
1: Και αυτή έχει ξεπεραστεί.
0: Ναι.
1: Ποιο είναι το καινούριο? Τι έπρεπε να παίξουν?
0: Αυτό λέω, πρέπει να βρούμε κάτι. Δεν έχουμε. Έχουμε μείνει πίσω.
1: Ναι, μάλιστα, δεν παράγουμε τέχνη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. 8 βαθμούς.
0: Βέβαια.
1: Στα Κορέστια,
0: όχι,
1: 8,
0: θέλω
1: παιδιά.
0: Να πω ότι εμένα με εντυπωσίασε που οι τρύπες έχουν φτάσει τόσο πώς το λένε σε τέτοιο επίπεδο συγκροτημάτων και τόσο...
1: Το ερώτημα είναι τώρα, ξέρανε τις τρύπες? Ναι. Λοιπόν, ξέρανε τις τρύπες και είπαν θα παίξουμε και τρύπες, ή για το συγκρότημα μιλάμε, ή ήρθαν εδώ και ρώτησαν, παιδιά, ποιο είναι, ρε παιδί μου, η δική μας φαν. Τι άλλο ακούνε από ελληνικό?
0: Όχι, εντάξει, θα μπορούσαν να του πούνε και 1000 τρύπες, θα τους λέγαν. Προφανώς αφού μίλησαν για τις τρύπες κιόλας.
1: Ναι, εντάξει. Καλά, ο κιθαρίστας τους μίλησε ότι η μουσική που παίζω εγώ τώρα, ας πούμε, βασίζεται εδώ πέρα στο δικό σας Πυθαγόρα.
0: Ναι.
1: Και έχουνε...
0: Έχουν μελετήσει οι άνθρωποι, δεν είναι.
1: Παιδί μου, το τι έχουν βγει από την απέναντι πλευρά του Αιγαίου για αυτό το θέμα που είπε για την αναφορά του στον Πυθαγόρα, το τι ξύδι βγάζουν οι Τούρκοι, είναι το κάτι άλλο.
0: Δεν πειράζει.
1: Ναι, οι Τούρκοι θέλανε να πάνε και στην Κωνσταντινούπολη, δεν πήγανε. Κωνσταντινούπολη,
0: δεν πειράζει, κρίμα.
1: Ναι.
0: Βρε, άντε πια, αμάν πια, θέλουν και αυτοί. Είπαμε εμείς, αύριο ήρθαν σε εσάς, θέλουμε και εμείς. Έλεος πια, δηλαδή, με τη ζήλια ψώρα, να πούμε.
1: Τι είναι, μπακλαβάς είναι, δικός μας ή δικός σας.
0: Την ημέρα κλώσαμε, τώρα πάμε έξω να χρησιμοποιήσουμε λίγο σιρτάκι και ερχόμαστε.
1: Ναι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε καθεστώς αυστηρής απομόνωσης σύμφωνα με τα διεθνή υγειονομικά πρωτόκολλα στο νοσοκομείο Αττικών ο Έλληνας επιβάτης του Κρουαζιερόπλου, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα χανταϊού. Είναι ασυμπτωματικός και καλά στην υγεία του. Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Το μήνυμα ότι ο πόλεμος με το Ιράν δεν έχει τελειώσει έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ και χαρακτήρισε την απάντηση της Τεχεράνης στο σχέδιό του για τον τερματισμό του πολέμου εντελώς απαράδεκτη. Αν ο Τραμπ δεν είναι ικανοποιημένος, αυτό είναι ακόμη καλύτερο, σχολίασαν ιρανικές πηγές. Ξεκαθάρισαν πως η διαπραγματευτική ομάδα επικεντρώνεται στα δικαιώματα του ιρανικού έθνους. Την ίδια ώρα, ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε μέσω του Φάρς ότι κατέριψε απόψε εχθρικό ντρόουν. Συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου στα 104,50 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 98,48 το αμερικανικό αργό. Ηλιοφάνεια και άνοδος θερμοκρασίας έως 28 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: class wrecking crew. Εδώ είμαστε πάλι.
1: Αχ, Dr. Dre, πόσο μ' αρέσει.
0: Μαζί με το Snoop Dogg. Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει θα έχει ενδιαφέρον η σύγκριση ποιοι θα κάνουν μεγαλύτερο σεισμό, η Metallica ή η Iron Maiden.
1: Αυτό θα γίνει οπωσδήποτε, γιατί θα μετράνε και στους Iron Maiden.
0: Θα μετράνε οι άνθρωποι, θα το συζητήσουμε, είπαμε αργότερα. Και επισημαίνει και ένα σημείο που όντως ήταν μία από τις στιγμές της συναυλίας, που ευχήθηκα σε ένα παλικάρι που ήταν με το Make-A-Wish στη συναυλία, ένα πιτσιρικάκι που έχει περάσει καρκίνο και του ευχήθηκαν καλή επιτυχία. Ήταν μια ξεχωριστή στιγμή για όλους όσους ήταν στο γήπεδο, τουλάχιστον στο στάδιο, τουλάχιστον το ίδιο έλεγαν ήδη βγαίνοντας, ότι ήταν μια από τις ξεχωριστές στιγμές.
1: Μπράβο.
0: Ωραία, πέρασα στην ιστορία και αυτή. Πάμε για άλλα.
1: Στην ιστορία τώρα θα περάσει για ακόμα άλλη μια δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, ότι ήταν απαράδεκτη η απάντηση του Ιράν. Και άρχισε να ανεβαίνει το πετρέλαιο για την Δευτέρα. Μην το ξεχνάμε αυτό. Δηλαδή, Παρασκευή τα βρίσκουμε, Δευτέρα τα χαλάμε. Κυριακή προς Δευτέρα.
0: Γιατί ανοίγουν οι αγορές.
1: Ναι.
0: Και πρέπει να.
1: Δεν χορτάζαν τόσα λεφτά που βγάλανε.
0: Ξέρω εγώ τι να σου πω. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρουμε τι θα γίνει ακριβώς.
1: Ναι.
0: Σημασία δεν έχει μόνο τι λέει ο Τραμπ. Σημασία έχει ότι ρωτήσανε τον Νετανιάχου. Έχει τελειώσει η ιστορία κάτω στο Ιράν. Όχι. Αυτό. Αυτή ήταν η απάντηση. Όχι, δεν έχει τελειώσει ακόμα.
1: Πολλά λόγια.
0: Και πότε και τι. Και δεν μπορώ να πω. Αυτά είναι μυστικά, είναι απόλυτα. Δεν μπορώ να αποκαλύψω αυτές τις πτυχές, εν πάση περιπτώσει. Αλλά η ιστορία δεν έχει τελειώσει. Λέει ο Νετανιάχου. Μάλιστα, βγαίνουν κάποιοι Αμερικανοί και λένε ότι ο Νετανιάχου δίνει τον τόνο.
1: Δεν ξέρω πάντως, έχω μία αίσθηση. Δεν ξέρω τώρα. Μακάρι να μην διαψευστώ.
0: Ναι.
1: Βγήκε ο Τραμπ και είπε ότι είναι απαράδεκτο.
0: Ναι.
1: Βγήκαν οι Ιρανοί και είπαν το γεγονός ότι το βρίσκει απαράδεκτο, κάτι καλό έχουμε κάνει.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, εγώ έχω την αίσθηση ότι αυτή τη βδομάδα.
0: Κάτι θα γίνει.
1: Ναι, θα τελειώσουν όλα.
0: Εγώ έχω αυτή την αίσθηση όχι για κανένα άλλο λόγο, γιατί πηγαίνει στην Κίνα.
1: Και αφού
0: πηγαίνει στην Κίνα.
1: Θα πάει σίγουρα, έτσι.
0: Ναι, όχι, δεν καραντί, ανακοινώθηκε επίσημα. Λοιπόν, επειδή πηγαίνει στην Κίνα διήμερο-τρίμερο, ίσως κάτι προκύψει λίγο πριν ή κατά ή λίγο μετά. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το διάστημα φαίνεται να είναι καλό. Καλό αυτό το διάστημα. Θα το προσέχουμε.
1: Συν της άλλης.
0: Και θα σας ενημερώνουμε.
1: Βγήκε και ένας γερουσιαστής, ο κύριος Κέλλη.
0: Ναι.
1: Και είπε ότι μας έχουν τελειώσει τα αποθέματα των πυρομαχικών.
0: Αμπά.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα το είπε.
1: Ναι.
0: Mm-hmm.
1: Και βγήκε ο υπουργός πολέμου.
0: Ο Χέξεθ.
1: Ναι. Και είπε, αυτά είναι μπουρδες. Εντάξει. Μην τον ακούτε αυτό να είναι, εγώ ξέρω.
0: Μάλιστα. Πάμε στο άλλο θέμα των ημερών και μας βάζει σε αυτό το θέμα ο φίλος μας ο Γιάννη που έχει στείλει φωτογραφία πάλι από τη Λευκάδα και λέει η νέα ταινία του James Bond θα γυρίσει στη Λευκάδα. Το τι σενάρια έχω διαβάσει. Το τι σενάρια έχω διαβάσει για αυτό το drone που βρέθηκε εκεί πέρα. Που δεν, ναι, drone τώρα το λέμε γενικώς. Αυτό το λένε, η επίσημη ονομασία του είναι USV.
1: Έλα, μορτά,
0: έτσι, είναι σκάφος, μη επανδρομένο σκάφος επιφανείας.
1: Δεν τα λέμε drone.
0: Αυτά είναι UAV, αυτά είναι εναέρια. Είναι, έτσι θα ξεχωρίζουν αυτοί που ασχολούνται με αυτά. Εν πάση περιπτώσει, θαλάσσιο drone. Άντε, για να έχουμε μία κίνηση συσταμένη. Το τι σενάρια έχω διαβάσει.
1: Πολλά,
0: Ον ουκέστη αριθμός.
1: Εντάξει, έτσι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ, είναι τόσο εύκολο να βρούνε τι είναι, από πού είναι, από πού ήρθε, γιατί, πώς ήρθε κτλ. Δηλαδή, έχει επάνω συντεταγμένες, δηλαδή, πώς το λένε, έχει πίνακες. Έχει κυκλώματα, έχει κάποια συστήματα τα οποία καταγράφουν λεπτό προς λεπτό.
1: Ποιο σου λέει ότι δεν έχουν βρει.
0: Τα έχουν βρει, εγώ το ξέρω ότι τα έχουν βρει, παιδί μου. Δεν θα βγουν να κάνουν επίσημη ανακοίνωση, παιδιά.
1: Ναι, τώρα.
0: Για το κτλ. Μ' αρέσουν οι άλλοι που λένε, μα πώς έφτασε, ας πούμε, χωρίς να το πάρει κανείς πρέφα. Παιδιά, αυτή είναι η δουλειά των drone, είτε των εναέριων είτε των θαλάσσιων. Να μην τα παίρνεις. Ρωτήστε τους Ρώσους που έχουν χάσει το μισό στόλο της Μαύρης Θάλασσας, είναι στο βυθό εξαιτίας κάτι τέτοιων σκαφών. Γιατί δεν τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα βλέπεις, δεν τα βρίσκεις, δεν τα πιάνουν τα ραντάρ. Αυτή είναι η δουλειά τους. Όπως δεν πιάνει τα drones όταν πετάνε χαμηλά, ή όπως δεν πιάνει διάφορα οπλικά συστήματα καινούργια που έχουμε μάθει τώρα μετά τον πόλεμο, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Έτσι συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Πριν από κάνα μήνα, λιγότερο από μήνα, δεν είχε ξεφραστεί ένα στις ακτές της Τουρκίας, για παράδειγμα. Και τότε είχαν γίνει στην Τουρκία τα ανάλογα σενάρια. Τώρα που είπα Τουρκία, οι Τούρκοι γράφουν και λένε ότι επίτηδες τους το δώσαν οι Ουκρανοί για να κάνουν reverse engineering και να έχουν και αυτοί USV και να επιταθούν στην Τουρκία.
1: Άκου τώρα.
0: Καταλαβες. Οι Τούρκοι τέτοια λένε, τέτοια γράφουν, τέτοιες θεωρίες. Ο καθένας ό,τι θέλει, ό,τι θέλει. Εν τω μεταξύ, μ' αρέσει που έτσι μάθαμε, για παράδειγμα, ότι υπήρχαν κάποια πλοία του ρωσικού στόλου, του εμπορικού στόλου, τα οποία ελέγχονται για την νομιμότητά τους.
1: Σκιώδους,
0: και μπορεί έτσι, να μπουν και σε, μπορεί να μπουν, λέει, και σε καραντίνα, σε αυτή τη μαύρη λίστα που υπάρχει μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών, για την λαθρέα διακίνηση πετρελαίου.
1: Εμείς ούτως ή άλλως.
0: Ήταν στο Ιόνιο, λέει.
1: Όχι,
0: ναι, γιατί δεν είναι στο Αιγαίο.
1: Όχι,
0: ναι.
1: Όχι, εμείς ούτως ή άλλως. Επειδή είχαν αρχίσει ένα παιχνίδι πριν τον πρώτο καιρό που είχε επιβληθεί το εμπάργκο,
0: ναι.
1: το σκληρό εμπάργκο όμως,
0: ναι.
1: Η Ελλάδα είχε αποκλείσει το χώρο που είναι από το Λακωνικό κόλπο και κάτω.
0: Τώρα,
1: γιατί εκεί γινόντουσαν τα...
0: Εγώ χθες διάβαζα ότι εκεί γίνονται, αλλάζουν αρόδο, πώς το λένε,
1: αυτό
0: στη μέση της θάλασσας.
1: Το είχαμε αποκλείσει.
0: Ναι, αλλάζουν φορτίο, αλλάζουν και τα ονόματα των πλοίων, αλλά αλλάζουν και φορτίο. Δηλαδή από το ένα πλοίο το μεταφέρουν στο δεύτερο πλοίο που δεν έχει κυρώσεις για να συνεχίσει το ταξίδι του, ας πούμε, σε άλλες περιοχές.
1: Γι' αυτό το έχουμε αποκλείσει.
0: Εν πάση περιπτώσει γίνονται διάφορα τέτοια, όλα αυτά είναι στο παιχνίδι. Αλλά το να κάνει σενάρια. Ο καθένας μπορεί να έχει και γνώμη και ο καθένας μπορεί να κάνει ένα σενάριο. Είναι πολύ εύκολο να κάνει σενάρια. Δηλαδή, εντάξει, διάβασα μέχρι και σενάριο ότι είναι ένα από αυτά που ήδη έχουμε προμηθευτεί εμείς, ήδη του κάναμε δοκιμές και έτσι πάνω στις δοκιμές χάσαμε τον έλεγχο. Ή χάθηκε ο έλεγχος, σε πάση περιπτώσει, μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων και των δορυφορικών συστημάτων.
1: Δικό μας είναι, δηλαδή.
0: Κάποιοι λένε μέχρι και τέτοια. Σου λέω για τα σενάρια.
1: Ναι,
0: τα,
1: ναι.
0: Από το ένα άκρο στο άλλο.
1: Ναι, ναι,
0: εγώ λέω όλα τα
1: ναι.
0: σενάρια και ο καθένας διαλέγει ό,τι του αρέσει.
1: Ναι, ναι,
0: καταλάβες.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό.
1: Ωραία.
0: Καλημέρα από τα εξωτικά Βρυλίσια, μας λέει ο Κωνσταντίνος. Πολύ ωραία. Καλημέρα και στον κύριο Αργύρη από Καστοριά. 9 βαθμούς, 90% υγρασία. Θέλω να σου πω. Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Άλλα
1: ωραία.
0: Πράγματα. Η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια.
1: Εντάξει τώρα, παιδιά.
0: Εντάξει.
1: 14ο πρωτάθλημα είναι που παίρνει η ΑΕΚ.
0: Μπράβο, συγχαρητήρια. Από πότε, 14ο από πότε.
1: Στην ιστορία της, μάνα μου.
0: Α, στην ιστορία της ΑΕΚ.
1: Ναι. Ναι. Συγχαρητήρια. Ναι. Με το σπαθί τους το πήραν οι άνθρωποι. Το χαρήκανε κιόλας, γιατί κάνανε ευχές ταχτές. Γιατί
0: ποιοι υποβιβάστηκαν, τελείωσε. Ποιοι υποβιβάστηκαν.
1: Δεν ξέρω αν τελείωσε αυτό. Θα σου πω τώρα περίπου.
0: Δηλαδή, γιατί... εμείς υποβιβαστήκαμε να ξέρω τι κάνουμε.
1: Η Λάρισα.
0: Ναι, η Λάρισα. Ποιος.
1: Ο Ολυμπιακός ήταν εντάξει πάντως.
0: Τι με νοιάζει ο Ολυμπιακός. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου ο Ολυμπιακός. Ειδικά τώρα καθόλου. Λοιπόν.
1: Αν έχει κερδίσει το πρωτάθλημα Ολυμπιακός, πρώτος θα το έλεγε εσύ.
0: Όχι, ρε, είσαι παλαβή, ρε. Όχι. Λες τέτοια πράγματα και τα πιστεύει και ο κόσμος, δηλαδή. Αλλά εντάξει, παιδιά, μην την ακούτε. Αυτό είναι η απόδειξη των ψευμάτων που λέει αυτό.
1: Έχει άλλες δύο αγωνιστικές.
0: Α, για τον υποβιβασμό.
1: Όχι, γενικά η Super League έχει άλλες δύο αγωνιστικές.
0: Α, μαθηματικά πήρε το πρωτάθλημα η.
1: Βέβαια.
0: Α, μαθηματικά.
1: Παίζει με τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: 13 Μαΐου,
0: ναι.
1: Δετάρτη.
0: Ναι.
1: Και την Κυριακή παίζει με τον Ολυμπιακό.
0: Α.
1: Στην έδρα της. Εκεί θα κάνει τη μεγάλη ευκαιρία.
0: Αλλά μαθηματικά όμως το έχει πάρει. Γιατί δεν με τη βαθμολογία και τα λοιπά.
1: Πάρει,
0: μάλιστα.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Τώρα το κατάλαβα. Όχι και καμιά αγωνία. Καλημέρα στον κύριο Τιμό Λέοντα στα Βαλσαμάτα. Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς. 10 βαθμούς. Καλή εβδομάδα μας εύχεται. Αντευχόμαστε φυσικά.
1: Ναι.
0: Άλλα θέματα.
1: Άλλα θέματα.
0: Έχει αφού ήμασταν στα αθλητικά, να μην πούμε ότι η Μπαρσελόνα κέρδισε την Ρεάλ 2-0. Να το πούμε και αυτό.
1: Την κέρδισε.
0: Είναι.
1: Τσακυρώσανε και γκολ της Ρεάλ.
0: Είναι ο αγώνας.
1: Το κλάσικο.
0: Ο αγώνας των αγώνων.
1: Το κλάσικο.
0: Ναι. Το κλάσικο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία.
1: Αλλά δεν είναι στα καλά της η Ρεάλ φέτος.
0: Να πάμε στα πολιτικά.
1: Ω, τι πάμε, ναι.
0: Τι γίνεται στα πολιτικά.
1: Πολύ καλά. Λοιπόν.
0: Σε ευχαριστώ. Άλλο θέμα.
1: Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο που μας έχετε έχει συνέδριο η Νέα Δημοκρατία. Αλλά μέχρι να γίνει αυτό. Σήμερα σου λέει.
0: Έχουν εκλογή προέδρου, έχουν κάτι. Έχουνε...
1: Γραμματέα θα βγάλουν.
0: Αγραμματέα, ναι.
1: Αλλά είναι το συνέδριο, το επίσημο. Που κάνει η Νέα Δημοκρατία.
0: Όχι, κυρία Βασιλική, δεν πήγα στο Μετάλλικα. Θα ήθελα πάρα πολύ να πάω. Όχι, δεν πήγα.
1: Γιατί δεν πήγες εσύ?
0: Γιατί δεν βρήκα εισιτήριο.
1: Α. Λοιπόν. Πώς το λένε. Σήμερα έχει σου λέει στα Βόρεια Προάστια, στο Χαλάνδρι, νομίζω.
0: Ναι.
1: Την πρώτη του πολιτική συγκέντρωση. Γιατί άλλε τι ήταν? Δεν είναι συγκέντρωση.
0: Ξέρετε, ανέκδοτα έλεγε τι άλλε.
1: Όχι, ήταν για το βιβλίο, ήταν η Θάκη. Τώρα δεν είναι η Θάκη.
0: Ναι, τι είναι? Ποιανού?
1: Του Τσίπρα.
0: Α, του Τσίπρα.
1: Ναι, ο Τσίπρα. Ναι. Ο οποίο δεν ξέρουμε ακόμα πότε θα ανακοινώσει το κόμμα.
0: Ναι. Αυτό που ξέρουμε, που σας άκουγα που λέγατε πριν, ξέρουμε πότε θα το ανακοινώσει η κυρία Καριστιανού.
1: 21 Μαΐου, στη Θεσσαλονίκη.
0: Τα Αγίου Κωνσταντίνου.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ελένης.
0: Και Ελένης. Ναι. Μεγάλη μέρα. Ναι. Μεγάλη μέρα, γιορτή της Ελένης. Ναι. Ναι. Λοιπόν, ναι. Πολύ ωραία.
1: Βέβαια.
0: Άρα έχει...
1: Έχει πολύ πράγμα να περιμένουμε, παιδί μου.
0: Με αγωνία.
1: Έχει διάφορα γεγονότα τώρα, εντάξει, όπως και να το κάνουμε.
0: Ναι. Ωραία, τελευταία είναι η Λάρισα, μου λένε. Μετά είναι ο Πανσεραϊκός και μετά ο Αστέρας Τρίπολης. Όλοι μαζί έχουν 26, 28, 29 βαθμούς. Εμείς δηλαδή, εμείς έχουμε τις 29, δηλαδή πέφτουμε. Ωραία, κύριε Πασχάλη, γιατήρι. Είναι τέλος πάντων.
1: 26, 28, 29, 26
0: έχεις εσύ. 26 έχω εγώ, ναι, 26 έχω εγώ. Ακόμη χειρότερα. Δηλαδή πέφτω σχεδόν, βέβαια.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πασχάλη.
1: Γιατί ρε παιδί μου, όμως έτσι. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Εσύ ρώτησες.
0: Για πες.
1: Εσύ ρώτησες.
0: Καλά έκανα που ρώτησα. Ναι.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, θα κάνει σήμερα αυτή τη συγκέντρωση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Τσίπρας, περίμενε, γιατί έχω εδώ πέρα.
0: Όταν λες πολιτική συγκέντρωση, τι πολιτική συγκέντρωση, δηλαδή.
1: Καταρχήν έχει τίτλο.
0: Ναι.
1: Μισό λεπτό να το βρω. Εδώ το έχω. Να το. Λοιπόν. Καταρχήν έχει και συμπεριφέρεται ακόμα, γιατί απαντήσανε. Απάντησε μία κυρία, η κυρία Θεόνικου Φωνικολάκου.
0: Ναι. Πού απάντησε?
1: Στον κύριο Μαρινάκη.
0: Γιατί?
1: Γιατί κάτι είπε ο Μαρινάκης για τον Τσίπρα.
0: Α.
1: Κατάλαβε.
0: Α, και έχει πλέον κάποιον να απαντάει.
1: Ναι.
0: Ναι,
1: ναι, ναι. Ναι, ναι.
0: Α, αυτή τη δουλειά κάνουμε. Είχαμε όλους τους άλλους που απαντούν. Θα έχουμε και καινούριους τώρα.
1: Η αλήθεια.
0: Ωραία, μ' αρέσει. Αυτό το πινκ-πονκ εμένα μ' αρέσει.
1: Η αλήθεια
0: έχει ενδιαφέρον.
1: Ότι δεν θα πλήξουμε, Διονύσιμο.
0: Εντάξει, εξαρτάται πώς τα βλέπεις. Κάποια από αυτά εγώ τα βρίσκω πληκτικά ακόμα.
1: Λοιπόν, σήμερα λοιπόν στο Θέατρο Ρεματιάς έχει το εκδήλωση με θέμα «Η κυβερνός αριστερά της νέας εποχής».
0: Πολύ ωραία.
1: Ώρα προσέλευσης 6.30, ώρα έναρξης 7, να ξέρετε.
0: Ναι.
1: Είναι η πρωτοβουλία πολιτών Βόρειας Αθήνας που μας προσκαλεί.
0: Ναι.
1: Εκεί. Στην κυβερνώση.
0: Και εγώ μένω Βόρεια Αθήνα.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Αλλά δεν είμαι σε καμιά. Δεν μου είπε τίποτα για καμιά πρωτοβουλία.
1: Και θα συζητήσουν.
0: Ναι.
1: Πολίτες.
0: Α, πολίτες θα συζητάνε.
1: Ναι, ναι.
0: Και ο κύριος Τσίπρας τι θα είναι, guest star?
1: Θα παρευρεθεί, θα μιλήσει και εκείνος.
0: Α, θα μιλήσει και αυτός.
1: Ναι, αλλά θα συζητήσουν. Θα είναι ο κύριος Αλεξάκος, ο οποίος είναι αρχιτέκτονας και πολιτικός αναλυτής. Πώς γίνεται αυτό?
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ο Κωνσταντίνος.
1: Κωνσταντίνος Αλεξάκος.
0: Τον ξέρω, ναι.
1: Ναι. Ο Σπύρος Δρίτσας, χειρουργός.
0: Ναι, δεν τον ξέρω.
1: Η Φωτεινή Κουμαλάτσου, ειδική γραμματέα
0: Ένωση
1: Αποφύτων ΕΣΔΑ. Ο Χάρης Μαυρουδής, ηθοποιός και δημοτικός σύμβουλος Χαλανδοερίου.
0: Ούτε αυτό τον ξέρω.
1: Η Άννα Παπαδοπούλου, δικηγόρος.
0: Ναι.
1: Και ο Θέμης Μουμουλίδης, σκηνοθέτης. Θα συντονίσει.
0: Α,
1: θα συντονίσει.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Ο Τσίπρας.
1: Θα παρευρεθεί, σου λέει, θα μιλήσει κιόλας. Θα συζητάνε εκείνοι και θα πούνε. Α, είναι μαζί μας.
0: Είναι παρευρίσκεται και χαιρετίζει. Α, κοιτάξτε, ξαφνικά ήρθε ο κύριος Τσίπρας. Ας του δώσουμε το λόγο, έτσι θα γίνει.
1: Όχι, ρε παιδί μου.
0: Αλλά...
1: Ο Τσίπρας τώρα το διοργανώνει αυτή, γιατί όλοι αυτοί είναι προφανώς μέλη και του αυτού, πώς το λένε, που έχει κάνει.
0: Πολιτικό συμβούλιο.
1: Κάτι. Όχι. Αυτό είναι στο Πασόκ. Στο Πασόκ τι γίνεται?
0: Όλα καλά.
1: Α.
0: Πολύ καλά, σε χαιρετούν.
1: Α.
0: Εσύ.
1: Καλά.
0: Λίγο βήχα. Ναι.
1: Λίγο...
0: Τι, το καλά. Πασόκ διαβάζω. Παιδιά, συγγνώμη τώρα. Είναι άλλες οι εποχές για να λέμε τώρα για σκληρό ροκ αυτά. Γράφτηκε μια φορά, υπόθηκε τότε. Σκληρό ροκ, το είχε πει ο Κώστας Λαλιώτης.
1: Ήμασταν μικρά παιδιά.
0: Ήμασταν μικρά παιδιά, ναι.
1: Στεροχωριόμαστε.
0: Ναι, τώρα να ξαναδιαβάζεις το ίδιο πράγμα, ας πούμε, ξανά σκληρό ροκ και ξανά σκληρό ροκ. Δηλαδή, οι Μετάλλικα είχαν πριν από 30 χρόνια έρθει στην Ελλάδα. Καταλάβατε. Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε από το σκληρό ροκ.
1: Δηλαδή, ναι, αλήθεια.
0: Να αλλάξουμε. Να το κάνουμε τραπ ή να το κάνουμε σκληρή. Ξέρω εγώ.
2: Σκληρό ροκ, ακούγεται. Μετάλλικα, ναι. Μιλάμε.
1: Γενικά.
0: Αυτό κάναμε,
1: για το
0: ένα συγκερασμό. Ναι.
2: Πώς πήγαμε τους Μετάλλικα στο Πασόκ.
0: Είδες, να το.
2: Λέμε Πασόκ, ωραία χρόνια αυτό το.
0: Γιατί ρε παιδί μου, ακούω και διαβάζω, ας πούμε, σκληρό ροκ από το Πασόκ και λέω ότι αυτά είναι όπως η Μετάλλικα πριν 30 χρόνια που είχαν έρθει πρώτη φορά στον Πανιόνιο. Λοιπόν, έχει πολυκερίσει αυτό το σκληρό ροκ. Δεν μπορεί ακόμα να μιλάμε για σκληρό ροκ. Πρέπει λίγο να βρουν κάτι καινούριο να πούνε.
3: Είναι ωραία ατάκα. Φράση όμως.
2: Αφού την έγραψε ο Ζαντάκης ο Κώστας Λαλιώτης, τι να κάνουμε.
0: Την είπε ο Λαλιώτης, ναι, αλλά ο Λαλιώτης την είπε πριν από 25 χρόνια.
2: Ναι.
0: Οκ.
3: Να πούμε του
0: Λαλιώτη. Δεν έχουν βρει κάτι καινούριο.
1: Είναι σαν το Σιρτάκι, Διονύση.
0: Είναι σαν το Σορμπά που έπαιξαν μετά.
1: Γιατί έλεγα ρε παιδιά, ότι πολύ ωραίο ήταν όλο αυτό το πράγμα που έγινε στο ΟΑΚΑ και τα λοιπά, αλλά έλεγα ότι προφανώς θεωρούν ακόμα στο εξωτερικό ότι εμείς θα κάνουμε ένα γλέντι. Μόλις μπει ο Ζορμπά, σηκωνόμαστε πάνω και ρίχνουμε.
0: Η Κατερίνα είναι της άποψης να βρούμε ένα καινούριο σήμα κατά τεθέν.
1: Πρέπει να βρούμε κάτι.
0: Εκτός του Ζορμπά. Κάτι πιο σύγχρονο.
1: Ναι, ναι.
2: Θα βρούμε το Φέρτο, τον Ακύλα.
0: Αυτό είπα και εγώ.
1: Αυτό είπε.
2: Αν πάρει την Eurovision.
0: Επειδή είμαστε σε επικαιρότητα, γι' αυτό είναι αυτή τη εβδομάδα ή αύριο, μη τελικό ο δικό μα.
2: Ναι, ναι.
3: Αύριο μη τελικό και εμφανιζόμαστε Τέταρτη.
0: Είδατε την εμφάνιση, φαντάζομαι την έχετε δείξει στο γαλάζιο χαλί, πώ το λένε αυτό. Ναι, στο Τερκουάζ.
2: Ευτυχώ που είμαστε Τέταρτη για να πάμε για ύπνο εμεί που ξυπνάμε το πρωί. Αν ήμασταν τελευταίοι, δεν αντέχαμε.
0: Συγγνώμη, το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι να δει και τη βαθμολογία.
2: Θα περάσει, παιδιά, σίγουρα, εντάξει. Δεν έχω άγχος.
0: Δεν έχεις άγχος, ναι.
3: Καθόλου.
1: Ούτε εγώ.
0: Μ' άρεσε και αυτό που επέλεξε, που δεν το ξέρουν πάρα πολύ, αυτό που επέλεξε να φορέσει και να δείξει. Έτσι, υποτίθεται είναι ο μικρός πρίγκιπας, εξυπηρεί και τέτοιες ιστορίες.
2: Εμπνευσμένο τον.
0: Και από Ζορμπά κι αυτός, έτσι. Πέσω στην Κατερίνα.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Ναι, ναι, Ζορμπά, εμείς το δείξαμε και πριν και το ακούσαμε. Δηλαδή.
1: Αυτό, παιδιά, που δεν έχουμε παρά μόνο το Ζορμπά να μας χαρακτηρίζει.
2: Καλά, έχουμε, ρε παιδί μου, έχουμε τεράστια μουσική παράδοση, αλλά Ζορμπάς είναι το πιο χαρακτηριστικό. Τι να κάνουμε
3: ξένοι,
2: τώρα.
3: Δεν ξέρουν,
1: ναι, αλλά
3: πάει,
1: είναι του περασμένου αιώνα, όμως.
2: Ναι, ναι, εντάξει. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι αυτά.
1: Αυτό λέω. Πρέπει να βρούμε κάτι. Πώς το λένε.
2: Και 9 Μαΐου που ήταν προχτές ημέρα της Ευρώπης παίζει ο Μπετόβεν. Και ο Μπετόβεν μας έχει αφήσει χρόνο.
0: Μπράβο,
2: δύο
0: αιώνες. Πες τα.
1: Α, εντάξει, τώρα ησύχασα.
0: Είναι αιώνιο.
1: Τώρα ησύχασα.
0: Είναι στους αιώνες. Ο Ζορμπάς, παιδί μου, κανονικά πρέπει να τον βάλει η NASA σε διαστημόπλιο και να τον στείλει στο μακριά. Τώρα που είπα για διαστημόπλια, είδατε την αποκάλυψη αφού είχαμε κλείσει την εκπομπή την Παρασκευή και οι δύο ότι για την NASA, έτσι. Ότι για τα UFO και τα λοιπά που έχουν εμφανιστεί.
2: Συγγνώμη, το που αποκάλυψα λίγο μούφα.
0: Έτσι πιστεύεις εσύ, ε.
3: Ναι, παιδί μου. Μούφα, μια χαρά αποκάλυψε.
2: Τι αποκάλυψε.
3: Πάρα πολλά.
0: Βίντεο. Βίντεο.
3: Πρώτα απ' όλα στην Ελλάδα τρεις φορές.
2: Τρεις φορές έγινε τι.
0: Πέρασε ούφο, ρε παιδί μου.
3: Κείμενα τα οποία ήταν. Ναι.
1: Δεν έχουν οδηγήσει σε ελληνικούς δρόμους γι' αυτό.
0: Μόνο τρεις φορές. Αυτή είναι η είδηση. Η είδηση είναι μόνο τρεις φορές.
2: Είδαμε τρεις φορές λοιπόν. Και τι μάθαμε λοιπόν, ότι.
3: Τι θες να μάθεις.
2: Παιδί μου, τι μάθαμε. Πέρασαν τρία αντικείμενα. Θα σου πω πού να καταλήξω.
0: Κοίταξε, ότι μας έχουν χαρτογραφήσει.
3: Δηλαδή, αν αυτό δεν το στοιχειολογήσω, ναι, σημαντική είδηση, ναι, έτσι κι αλλιώς δεν ξέρω.
2: Ποια είναι η είδηση, ρε παιδί μου, εδώ πέρασαν τρία αντικείμενα και.
3: Προφανώς είναι μεγάλη.
0: Ότι υπάρχουν εξωγήινοι, ρε Κώστα.
3: Νομίζω το είχαν πρώτη είδηση.
2: Ναι, δεν είχε το χαστολό κόσμο πρώτη είδηση. Νομίζω κάποια σκοπιμότητα υπήρχε πίσω από αυτό.
1: Ναι, τι σκοπιμότητα.
0: Τι σκοπιμότητα. Να πουλήσουν διαστημόπλια.
2: Όχι. Πα και λε, δίνω αυτή την πληροφορία στον αέρα, στη δημοσιότητα. Ωραία. Και λοιπόν, τι μάθαμε που δεν ξέραμε πριν.
3: Εικόνα.
0: Ότι υπάρχουν εξωγήινοι πολιτισμοί. Αυτό.
2: Μπράβο. Αν το μαθαίναμε αυτό, ναι, η αλήθεια είναι ότι θα ήταν πρώτη είδηση τώρα και στον αιώνα τον άπαντα. Δεν μάθαμε όμως αυτό. Μάθαμε πρώτα ότι υπήρχαν κάποια αντικείμενα.
1: Εντάξει.
2: Έχω την αίσθηση λοιπόν ότι κάποιοι στην Αμερική, ναι, γιατί θέλουν με κάθε τρόπο, κάθε μέρα, να διαμορφώνουν μια ατζέντα.
0: Ναι, για
2: και, να τροφοδοτούν επικαιρότητα με κάποια πράγματα. Αυτό λοιπόν τροφοδότησε, όπως είπε η Κατρίνα, μια χαρά την επικαιρότητα. Η είδηση είναι μηδέν εδώ. Μηδέν. Δηλαδή, πώς μαθαίναμε στο σχολείο, είδηση.
0: Είναι μηδέν για σένα που πίστευες εκ των προτέρων ότι υπάρχουν εξωγήινοι. Όπως και για μένα. Γιατί εγώ τα λέω αυτά 30 χρόνια ότι υπάρχουν εξωγήινοι.
1: Έχω μαλλιάσει γλώσσα.
0: Εγώ έχω πει μέχρι και για τις μάχες που δίνουν οι Ανουνάκοι με τους Ανδρομέδιους, με τη βοήθεια των Ολύμπιων. Αυτά τα έχω, είναι λυμμένα.
3: Τι ήταν αυτό που είπες.
0: Δεν το ξέρεις αυτό.
1: Έλα, ρε
0: Κατερίνα. Αυτά είναι στοιχειώδη. Παιδιά, στο κανάλι 333 ή στο 336 με λίγα παράσιτα μπορείς να δεις την τηλεόραση ότι γίνεται η μάχη των Ανουνάκι με τους Ανδρομέδιους πάνω από την Ελλάδα.
1: Στην ενίοτε
0: βοηθούν και οι Ολύμπιοι.
1: Θα σου στείλουμε και κάποια group που υπάρχουν στα social media, τα οποία συνέχεια ενημερώνονται.
0: Για τη μάχη αυτή.
1: Για τη μάχη αυτή και πώς εξελίσσεται.
0: Επίσης, ένας από τους λόγους που γίνονται οι σεισμοί είναι.
3: Το κανάλι.
0: Βεβαίως. Ένας από τους λόγους που γίνονται οι σεισμοί είναι ότι οι Ανουνάκοι φτιάχνουν ένα τούνελ κάτω από την Ελλάδα κυρίως, αλλά.
1: Κυρίως.
0: Γιατί η Ελλάδα είναι το κέντρο του κόσμου. Και για να τρέχουν και από το ποδοβολητό τους γίνονται σεισμοί.
3: Γιατί δεν περπατάνε μόνο τρέχουν.
0: Όχι, ρε. Αφού είναι σε μάχη, σε πόλεμη κατάσταση, θα πηγαίνουν περπατητή, θα περίμενα, θα κάνουν. Ε, παιδιά, έχετε χάσει πολλά.
2: Εγώ δεν επανέλθω σε αυτή την είδηση. Λοιπόν, έρχεται κάποιο και λέει: είδα λοιπόν ένα αντικείμενο. Ωραία, καταφωτογραφίζει. Το στέλνει λοιπόν στην NASA. NASA Gov τέτοιο. Είδα αντικείμενο. Και μετά από 30 χρόνια η NASA μα λέει: αυτό είδε ένα αντικείμενο. Αυτό τώρα είναι η είδηση.
3: Τι θες άλλο να σου πει η NASA?
2: Άρα δεν θέλω τίποτα. Γιατί
3: τι
2: μου το λέει αυτό?
3: Γιατί
1: μου το λέει? Έχει πιστοποιήσει την αυθεντικότητα καταρχήν του βιντεού.
0: Ο Κώστας είναι άλλο. Είναι λίγο πιο προχωρημένη σκέψη του.
1: Και ότι άμα αυτό το αρέσουν αυτά.
0: Για να αποπροσανατολίσουν από κάτι άλλο. Και για να απασχολήσει επί ένα διήμερο την επικαιρότητα το UFO.
2: Ρε παιδί μου, την προηγούμενη εβδομάδα δίνει ας πούμε, το Υπουργείο Εξωτερικών στη δημοσιότητα τα αρχεία και μαθαίνει πράγματα για τον εμφύλιο, για το 150, για την δικτατορία.
3: Μα τι τώρα, για γήινα.
2: Μαθαίνει πράγματα.
1: Ναι, εμείς μιλάμε για τα εξωγήινα τώρα.
2: Βοηθάει στην ιστορική έρευνα. Αυτό σε τι πράγμα βοηθάει?
1: Πώς δεν βοηθάει? Δηλαδή για όνομα του Θεού Κώστα.
2: Δεν ήξερε.
3: Ότι έχουν οι πιλότοι, έχουν δει αυτά τα πράγματα.
2: Και τι σημαίνει αυτό?
3: Δεν τα ξέρουμε.
1: Θα σου πω κάτι
0: ότι,
1: πολύ.
0: Ότι υπάρχουν και ότι έχουν.
2: Δεν τα ξέρουμε.
0: Ότι και υπάρχουν και ότι έχουν τεχνολογία πολύ καλύτερη από εμάς, γιατί κάνουν ζιγζάκ, κάνουν αλλαγές σε αυτό.
1: Θα σου πω κάτι πολύ σημαντικό αυτό το ζιγζάκ που λέει ο Διονύσης. Έχουμε δει τόσες ταινίες για εξωγήινους. Ναι. Πιστεύετε δηλαδή ότι είναι μόνο η φαντασία, ας πούμε, των σκηνοθετών?
2: Όχι, και μιλάς λίγο πιο έτσι, χαμηλώνεις τη φωνή και το κάνεις έτσι.
3: Το κάνει όλο, ρε παιδί μου.
1: Όχι, είναι και ο λαιμός μου κάπως.
0: Για να ακούγεται και θέλω να πω, με την υπόκρουση αυτή πάει.
1: Θέλω να πω, πιστεύετε ότι είναι μόνο η φαντασία των σκηνοθετών? Πόσες φορές έχουμε δει πράγματα τα οποία έχουν βγει χρόνια μετά?
0: Βέβαια.
3: Άρα το... προετοιμάζει το Hollywood τον κόσμο για αυτά που θα έρθουν.
1: Φυσικά.
3: Έτσι,
0: αυτό.
1: Εντάξει, δηλαδή.
2: Εγώ περιμένω να το πω του ξεγίνου να το ρωτήσω πώς τρέφεται και αν έχουν κάποιο άλλο είδος τροφής εκεί στον πλανήτη του. Δεν ξέρω στη γλώσσα θα συνοηθούμε, θα βρούμε.
1: Η ελεύθερη ώρα, τι έχει πει γι' αυτό?
2: Δεν έχει μιλήσει
3: σήμερα.
2: Δεν
3: έχει σήμερα. Μήπως
2: για το Σάββατο και το χάσαμε, Σαββατοκύριακο. Λογικά θα έχει Σαββατοκύριακο, ναι. Εντάξει, σήμερα έχει κάτι άλλο. Κάποιον Τσουγκ Τζονγκ Ντινγκ, κάτι τέτοιο.
1: Τι
3: σημαίνει? Καθόλου δεν έχει το πρώτο σέλιδο τέτοιο πράγμα.
1: Τίποτα.
2: Μπορεί να το ψάχνει και να ερευνά, να κάνει ανάλυση των αρχείων.
1: Μπορεί. Γιατί εμείς αυτό διαβάζουμε, αυτό εμπιστευόμαστε.
3: Έτσι.
2: Φεύγουμε.
0: Να πάτε στο καλό.
2: Να είστε
0: καλά. Αύριο.
3: Γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Έτσι με διάθεση πάμε κι εμείς.
1: Είμαστε όλοι, ναι.
0: Τους παλαβώσαν.
1: Λοιπόν, ναι.
0: Λοιπόν, στο Πασόκ παραδίδουν μεταδικτατορικά σεμινάρια διαρκούς αυτοκαταστροφής. Ο αυτοκτονικός ιδεασμός στο ανώτατο επίπεδο, λέει ο κύριος Παύλος.
1: Ήμουν σίγουρη ότι είναι ο
0: κύριος Παύλος.
1: Κύριε Παύλο. Αχ, κύριε Παύλο. Λοιπόν, πάμε.
0: Πού θα πάμε?
1: Με Φλόρενς.
0: Ναι. Α, ωραία.
1: Στις 7.
0: Ναι.
1: Και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.
0: Στις 7, πότε έχεις συναυλία τον Ιούλιο?
1: Όχι, στις 7 στο Δελφία Edition, λέω.
0: Α,
1: άστο αυτό.

0: υπό παρακολούθηση ειδικών γιατρών. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα, διαβεβαιώνει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σε εξέλιξη επιχείρηση εκένωσης του κρουαζιερόπλοιου που βρίσκεται αγκυροβολημένος στα Κανάρια της Ισπανίας. Ήδη έχουν απομακρυνθεί 94 επιβάτες, ενώ νέα επιχείρηση προγραμματίζεται για σήμερα. Ο Ντόναλντ Τραμπ απορρίπτει πλήρως την πρόταση του Ιράν για συμφωνία τερματισμού του πολέμου. Δεν μου αρέσει, είναι εντελώς απαράδεκτη, τονίζει σε ανάρτησή του στο Truth Social. Όπως μεταδίδουν κρατικά μέσα ενημέρωσης στην Τεχεράνη, το κείμενο προτάσεων του Ιράν επικεντρώνεται στον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα και ειδικότερα στο Λίβανο. Στην πρόταση υπογραμμίζεται η ανάγκη να αρθούν οι αμερικανικές κυρώσεις στις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου για μία περίοδο 30 ημερών, καθώς και να τερματιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός. Αν ο Αμερικανός πρόεδρος δεν είναι ικανοποιημένος, αυτό είναι ακόμη καλύτερο, σχολίασαν ιρανικές πηγές μέσω του Τανσίν. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Τεχεράνη θεωρεί ότι η αμερικανική πρόταση περιλαμβάνει υπερβολικές απαιτήσεις που ισοδυναμούν με παράδοση. Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι το Ιράν παίζει παιχνίδια μαζί μας, αλλά θα τους κοπούν τα χαμόγελα, ενώ σε συνέντευξή του υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται μόλις 2 επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους στο Ιράν. Την ίδια ώρα, ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε μέσω του Φάρς ότι κατέριψε εχθρικό ντρόουν. Μπαράζ διπλωματικών επαφών καταγράφεται μετά τις τελευταίες εξελίξεις. Σύμφωνα με την Jerusalem Post, ο Ντόναλντ Τραμπ θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μπεντζαμίν Νετανιάχου, ο οποίος δήλωσε ότι ο πόλεμος δεν θα τελειώσει αν δεν απομακρυνθεί το ουράνιο του Ιράν. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Αιγύπτιο ομόλογό του και συζήτησαν τις εξελίξεις. Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία θα φιλοξενήσουν συνάντηση Υπουργών Άμυνας για τα στενά του Ορμούζ. Συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να συζητήσει την κατάσταση στη Μέση Ανατολή αλλά και για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Σε ανωδική τροχιά, οι τιμές του πετρελαίου στα 104 δολάρια το βαρέλι το Brent, λίγο πάνω από τα 98 το αμερικανικό αργό. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας συνελήφθη ο 30χρονο σύζυγος της 28χρονης που εντοπίστηκε εμόφυρτη με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι στο Ηράκλειο της Κρήτης και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, φέρεται να παρέσυρε με το όχημά του και να τραυμάτισε σοβαρά τη σύζυγό του, ενώ μέσα στο αυτοκίνητο βρίσκονταν και τα 3 ανήλικα παιδιά τους.
1: Ο καιρός.
0: Ηλιοφάνεια και άνοδος της θερμοκρασίας, έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
0: Καλημέρα.
2: Και τι καλημέρα.
0: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Τράκης και των Σερών
2: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
0: Ενημέρωση με χαμόγελο.
2: Ειδήσεις με ρυθμό.
0: Και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες.
0: Είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
2: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
0: και την Ελένη Σταυρίδου.
2: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
0: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
2: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

Ελλάδα, Δευτέρα 11 του Μάη, λίγο μετά τις 7, συνεφιασμένα ξεκινήσαμε σήμερα. Το θερμόμετρο όμως σε πολύ καλές, πολύ καλή θερμοκρασία, άλλωστε και μια πολύ πολύ όμορφη βραδιά είχαμε χθες, με έτσι ζεστή, με όλους τους ήχους της άνοιξης, όποιος είχε την ευκαιρία να κυκλοφορήσει έξω το βράδυ, ήταν πραγματικά πολύ όμορφα. Στους 14 βαθμούς αυτή την ώρα το θερμόμετρο εδώ στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας, στους 15 στην Αλεξανδρούπολη, κοντά στους 13 στην Κομωτινή. Τα νησιά της Σταμφόρα και δεν έχουμε την ένδειξη, αλλά στη Θάσο που μπορούμε να δούμε είναι εκεί στους 14,5, περίπου στους 12 στην Καβάλα, στους 13 στη Δράμα και 13 και κάτι στις Σέρες. Και γενικότερα οι θερμοκρασίες είναι πάρα πολύ καλές, μα πάρα πολύ καλές. Την ώρα αυτή στην Ρόδο στους 18 το θερμόμετρο, Ρόδος είναι αυτή, στο ένα άκρο 18 και στο άλλο άκρο, στο πολύ νότιο, στους 15. Γενικά ενδεικτικά δηλαδή να το δούμε, υπάρχουν μέχρι και 20, δηλαδή το μάτι μου έπεσε πάνω στην Ανάφη, θα μου πείτε πολύ κάτω η Ανάφη, λογικό είναι, και όμως ναι, έχει 20 βαθμούς Κελσίου. Η Κρήτη μεγάλη και το θερμόμετρο της κινείται από πολύ χαμηλά, από τους 10 βαθμούς στα πολύ ορεινά της έως και 21, ή βλέπω και υψηλότερη, όχι, έχει και υψηλότερες θερμοκρασίες. Έχει περίπου στους και στους 23 βαθμούς, πάντως είναι πάρα πολύ καλές οι θερμοκρασίες γενικότερα σε όλη τη χώρα. Βέβαια έτσι λίγα σύννεφα περιμένουμε σήμερα και για να δούμε και τον Ιετό για ολόκληρη τη χώρα. Είχαμε κάποιες μπόρες, τις περιμέναμε, τις είχαμε την Παρασκευή και το Σάββατο. Πέρασαν και άφησαν πίσω τους μια δροσιά. Νομίζω αυτή η τόση βροχή ήταν καλή για τους αγρότες που τη χρειάζονται, μια και έχουν και είχαν τις σπορές τους, οπότε βοηθάει. Πάντως κάποια φαινόμενα αναμένονται και σήμερα, κατά τόπους βέβαια, από την κεντρική Μακεδονία και πάνω, και κυρίως στα ορεινά. Τώρα σε εμάς ίσως και να πιάσει κάποιο, θα πιάσει κάποια στιγμή, θα πιάσει κάποιο σύννεφο, θα περάσει και κάτι θα ρίξει από ό,τι φαίνεται τις απογευματινές ώρες. Αλλιώς το ίδιο κύμα αναμένεται και αύριο, ακριβώς στη σειρά της βροχοπτώσης θα είναι στην περιφέρειά μας, αλλά και από Σέρες που μπορούμε να δούμε. Μέχρι και την Κυριακή δηλαδή, αυτό που μπορούμε να δούμε έτσι με περισσότερη ασφάλεια είναι ότι θα έχουμε και κάποιες μπόρες και καταιγίδες που θα έρχονται, θα φεύγουν, αλλά όπως είπαμε και η ελάχιστη θερμοκρασία έχει ανέβει σε διψήφια νούμερα, κυμαίνεται και θα κυμαίνεται για ολόκληρη την εβδομάδα, αλλά και η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα τουλάχιστον, δεν ξέρω βέβαια αν θα αλλάξει, αλλά μας δίνει 27 βαθμούς Κελσίου, αρκετά ανεβασμένη, κάτι παραπάνω αύριο και από Τετάρτη και μετά ίσως αυτές οι καταιγίδες που θα κάνουν την εμφάνισή τους θα ρίξουν λίγο την μέγιστη θερμοκρασία, αρχίζει σταδιακά να πέφτει και όταν λέμε να πέφτει στους 24, στους 22, εκεί δεν θα είναι το 27 με 29 που θα δούμε αυτές τις δύο μέρες από ό,τι φαίνεται. Αυτά με τα καιρικά φαινόμενα. Στο μικρόφωνο μαζί μου αυτή την ώρα είναι η Δώρα Δασκάλου, και ναι, έχει δίκιο, στο μικρόφωνο η Ελένη Σταυρίδου, στην κονσόλα του ήχου είναι η Δώρα Δασκάλου, γυναικεία υπόθεση και η σημερινή, μια και ο Γιάννης θα είναι κοντά μας
αν όχι την, το τέλος της εβδομάδας, την άλλη εβδομάδα. Οπότε γυναικεία η συντροφιά στο πρωινό αυτό των τεσσάρων περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, με την Βασιλική Μαχαίρα από Κομωτινή, την Τασούλα Κρητικού από Καβάλα, τη Χρυσούλα Σαμουρίδου από Ρεστιάδα, και σήμερα θα έχουμε κοντά μας την Σάλια Καμπουρίδου από Σέρες, έτσι για να συμπληρώσουμε αυτή την πρωινή συντροφιά. Σήμερα που σας είπα ότι ο μήνας έχει 11 και γιορτάζουν ο Αργύριος, η Αργύρια, ο Αρμόδιος, ο Κύριος, ο Κύριλλος, ο Μεθόδιος και η Μεθοδία. Για να δούμε λίγο. Αργύρης, από τη λέξη Άργυρος, νεομάρτυρος Αργυρίου εξ επανομής, και βέβαια έχουμε και... είναι διαφορετικό από τον Κοσμά και Δαμιανό που είναι των Αγίων Αναργύρων, οι οποίοι γιορτάζουν την 1η Ιουλίου αλλά και την 1η Νοεμβρίου. Χρόνια πολλά λοιπόν στον Αργύρη που έχει την γιορτή του σήμερα. Αρμόδιος, από τη λέξη αρμόζω, αρμοδίου μάρτυρος. Επίσης Κύριλλος, μεταγενέστερο όνομα προερχόμενο από τη λέξη Κύριος, Κυρίλλου και Μεθοδίου εις Αποστόλων. Είδαμε ότι γιορτάζει και ο Μεθόδιος, θα το πούμε και τώρα. Μεθόδιος που είναι μία σύνθετη λέξη, μέθοδος, μετά, οδός, και έτσι κλείνουμε και τις ετυμολογικά τους εορτάζοντες της σημερινής ημέρας. Σήμερα που είναι Εθνική ημέρα πρόληψης θαλασσίων ατυχημάτων και πνιγμών, μια κοινή πρωτοβουλία του Υπουργείου Ναυτιλίας και του Safe Water Sports, με σκοπό την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών για το μείζον αυτό θέμα, γιατί κάθε χρόνο το βλέπουμε και στην περιοχή μας, έχουμε τέτοιου είδους ατυχήματα. Μια ημέρα που θεσπίστηκε με το άρθρο 19 του νόμου 4597 της 28ης Φεβρουαρίου του 2019, και έκτοτε διοργανώνεται κάθε χρόνο στις 11 του Μάη, με σκοπό την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών για το μείζον θέμα των θαλασσίων ατυχημάτων και πνιγμών στη χώρα μας. Με τα 13.676 χιλιόμετρα ακτογραμμής συμβαίνουν κάθε χρόνο κατά μέσο όρο 300 περιστατικά θανάτων στη θάλασσα, πολλά από τα οποία οφείλονται στην απουσία γνώσης βασικών κανόνων κολύμβησης και κυκλοφοριακής συμπεριφοράς με σκάφος. Προτεραιότητα λοιπόν του Safe Water Sports είναι η εκπαίδευση των παιδιών να ξεκινήσει από τις πολύ μικρές ηλικίες, για να μην θρηνήσουμε καμία απώλεια ζωής ξανά. Ο οργανισμός αυτός είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο που έχει ως βασικούς στόχους την ενημέρωση αλλά και την ευαισθητοποίηση των πολιτών για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες αθλητικές και ψυχολογικές στο νερό, και με ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα ασφάλειας και πρόληψης των ατυχημάτων, καθώς και την ενίσχυση του ευρύτερου θεσμικού πλαισίου για την ασφάλεια στη χώρα μας. Αυτά έτσι για την Εθνική ημέρα πρόληψης των θαλασσίων ατυχημάτων και πνιγμών. Εθνική ημέρα ποδηλασίας στην Ολλανδία, και αν πάμε και στη μακρινή Ινδία, Εθνική ημέρα τεχνολογίας. Αυτά λοιπόν για την σημερινή ημέρα και στους εορτάζοντες της σημερινής ημέρας. Να συμπληρώσω ότι είναι και ο Σεομάρτυρος Ολυμπίας της Νεοφανούς. Χρόνια πολλά στην Ολυμπία μου που γιορτάζει σήμερα, και σε όλες τις Ολυμπίες που έχουν την τιμητική τους. Πάμε να ξεκινήσουμε με ένα πρώτο τραγούδι και σε λιγάκι θα έχουμε κοντά μας την Βασιλική Μαχαίρα. Να ξεκινήσουμε με μια κασέτα, έτσι να θυμηθούμε την κασέτα των Όναρ.

0: Μια παλιά κασέτα και όπως είπε ένα κοριτσάκι όταν είχαν επισκεφθεί το ραδιοφωνικό σταθμό εδώ του της ΕΡΤ για να γνωρίσουν τον κόσμο του ραδιοφωνού από κοντά, αλλά και να έρθουν σε επαφή με τα διάφορα μέσα που χρησιμοποιούνται για να ακούσουμε τα τραγούδια μας, τα διάφορα, έτσι, τις διάφορες συνεντεύξεις. Παρουσιάσαμε και μια κασέτα και όπως μας είπε το παιδί, το ήξερε για την κασέτα, την είχε ακουστά. Τα παλιά τα χρόνια η γιαγιά της άκουγε τραγούδια από την κασέτα. Να, ορίστε τώρα και εμείς τι θυμηθήκαμε την κασέτα. Καλημέρα, Βασιλική.
1: Τι πας και θυμάσαι, βρε Ελένη.
0: Αυτό είναι και σχετικά πρόσφατο. Δηλαδή ότι τα παλιά τα χρόνια η γιαγιά μου άκουγε και μη φανταστείς η γιαγιά.
1: Τη γιαγιά, κατάλαβα. Μην συνεχίζεις. Ωραία. Λοιπόν, έτσι είναι. Τα πράγματα προχωράνε, αλλά μερικές φορές κάνουν και κύκλους. Και ναι, τώρα εγώ που έχω συλλογή από δίσκους βινιλίου αρκετούς και τα μικρά που είχε η οικογένεια τα παλιά τα χρόνια, των 45 στροφών.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, βλέπω ότι πολλοί κόσμος αρχίζει και αναζητά.
0: Έχει επιστρέψει στο βινίλιο.
1: Ναι, και στα ρούχα το ίδιο γίνεται. Γενικά αναζητούμε και εκεί από παλιά, τέλος πάντων, μοντέλα ζωής και έτσι πράγματα που είχαμε. Αναζητάμε ίσως κρυφές πτυχές που δεν τις είχαμε ανακαλύψει ή τότε, ίσως τις ανακαλύψουν οι νέες γενιές. Λοιπόν, Δευτέρα σήμερα 11 Μαΐου,
0: ναι,
1: και ολοκληρώνεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων εγγραφών και επανεγγραφών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Κομωτινής. Ας το λάβουν αυτό υπόψη τους οι γονείς για να κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες. Ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Μιχάλης Πικραμένος, ο πρόεδρος των Διοικητικών Δικαστηρίων, Δημήτρης Ράικος, ο καθηγητής συνταγματικού δικαίου της νομικής σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ευρυπίδης Στυλιανίδης και πλειάδα έτσι αντιπροσώπων, ακαδημαϊκών και εκπροσώπων της δικαιοσύνης συμμετείχαν στο συνέδριο του τομέα πολιτικής επιστήμης της νομικής σχολής του Δημοκρητίου της Τράκης με θέμα σύγχρονες εξελίξεις και προκλήσεις στο δημόσιο δίκαιο. Μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Δυτικώστας, ο οποίος παρουσίασε και το μεγάλο έργο συνδυαστικών μεταφορών, όπου θα συνδέει τα λιμάνια του Αιγαίου, Αλεξανδρούπολη, Καβάλα, Θεσσαλονίκη, με τα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας. Ένα έργο που θα χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκούς πόρους και που θα ξεκινήσει άμεσα. Τώρα να δούμε αυτό το άμεσα.
0: Το πόσο άμεσο
1: θα είναι αυτό το άμεσα. Βιβλία από την προσωπική του συλλογή δόρισε ο βουλευτής Ροδόπης του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Ιλχάν Αχμέτ, την πρώτη βιβλιοθήκη που έχει δημιουργήσει στον οικισμό του ΙΦΕΣ του Κομωτινής, η καταγόμενη από τον οικισμό Πουλχιέ Μεμής. Είναι πτυχιούχος, είναι απόφοιτος της Αγγλικής Φιλολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου και τελειόφοιτος της Νομικής Σχολής Κομωτινής του Δημοκρητίου. Η πρωτοβουλία έλαβε σάρκα και οστά με την υποστήριξη του πατέρα της, ο οποίος παραχώρησε βεβαίως και τον σκοπό αυτό, την καφετέρια που διατηρεί στον οικισμό. Ορίστε λοιπόν πώς φωτίζονται τα πράγματα. Ο Πανθρακικός, η Πανθρακικάρα στο δημοτικό γήπεδο Κομωτινής για την τέταρτη αγωνιστική των μπαράζ ανόδου του πρώτου, του δευτέρου και του τρίτου ομίλου της ΓΑΜΑ Εθνικής επικράτησε με σκορ 5-1 παρακαλώ της αξιόμαχης Ελασσόνας. Πέτυχε έτσι το 4-4 και σφράγισε πανηγυρικά πλέον και μαθηματικά το εισιτήριο συμμετοχής του στην Super League 2, στη δεύτερη εθνική όπως λέγαμε εμείς παλιά, 2026-2027. Συνεχίζουν και σήμερα οι εκδηλώσεις των ελευθερίων. Στις 10 το πρωί μπαίνουμε στην τελική ευθεία, έτσι, στις 14 Μάη που είναι τα ελευθέρια, τα γιορτάζει και η Κομωτινή και η Ξάνθη. Στις 10 λοιπόν το πρωί στην Τεράκλειο Δημοτική Βιβλιοθήκη θα έχουμε την εκδήλωση από την ομάδα κλιματικής αλλαγής του Κέντρου Νεολαίας και Εθελοντισμού Εξάγωνο, που αναδεικνύει την κυκλική οικονομία, που λέγαμε προηγουμένως, που η δική μας οι άνθρωποι, οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας το εφάρμοζαν. Εφάρμοζαν κυκλική οικονομία, δεν πετούσαν τίποτα. Και με αφορμή την σημερινή πανελλαδική ημέρα λογοθεραπείας, ναι, από τον Σύλλογο Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδας, γίνεται μία γνωστοποίηση ότι την Τετάρτη 13 Μαΐ στην οικία του Μάνου Χατζηδάκη στην Ξάνθη στις 6:30 θα γίνει μία ημερίδα με θέμα αυτισμός από την επικοινωνία στην... συγγνώμη λίγο να το δω, από την, ναι, επικοινωνία... μια ολιστική προσέγγιση. Η εκδήλωση απευθύνεται σε γονείς και επαγγελματίες υγείας και σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να γνωρίσει περισσότερα για τον αυτισμό. Και την πρώτη του έκθεση στην ιδιαίτερη πατρίδα του στην Κομωτινή κάνει ο φωτογράφος Πάρης Σουρεϊλίδης. Η έκθεση με τίτλο «Ροδόπι, ορατές και αθέατες διαδρομές» αποτελεί μια εικαστική αφήγηση αφιέρωμα στο φυσικό τοπίο της Ροδόπης και εντάσσεται στο πλαίσιο των ελευθερίων. Είναι στην Παπανδριέλαιο Πινακοθήκη η έκθεση και θα διαρκέσει έως το Σάββατο 16 Μαΐου. Τα γένεια έγιναν την Κυριακή που μας πέρασε. Αυτά, Χέλεν.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασιλική. Καλή σου μέρα και καλή εβδομάδα.
1: Επίσης.

0: Και μαζί μας η Τασούλα Κρητικού. Καλημέρα Τασούλα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Πώς σας
1: ανοιξιάτικη.
0: Ανοιξιάτικη.
1: Πώς ξεκινάει η ανοιξιάτικη. Όχι, ελάχιστα συνεπάκια.
0: Ναι, έχει πολύ συνεχεία.
1: Α, οπότε ποια είναι τα μηνύματα για την εβδομάδα αυτή, πώς θα κυλήσουμε καιρικά.
0: Λίγο άστατα νομίζω.
1: Α, μάλιστα, μάλιστα.
0: Ναι. Δηλαδή θα έχει κάποιες καταιγίδες κατά τόπους.
1: Ναι,
0: ναι, ναι, ναι. Τις απογευματινές κυρίως ώρες. Αλλά για να δούμε. Εδώ με την σκοτεινιά που έχει μπορεί να έρθουν και πιο νωρίς.
1: Κατάλαβα. Τουλάχιστον κάπως το Σαββατοκύριακο ήταν ήρεμο, δεν ήταν τόσο χάλιο όσο περιμένουμε. Βέβαια, εδώ για την περιοχή της Καβάλας, την Παρασκευή μας τα χάλασε με τις βροχές τελικά τους άδοντες και ψάλλοντες.
0: Κρίμα.
1: Έπρεπε να αλλάξουν έτσι κάποιες εκδηλώσεις, χώρο και χρόνο. Αλλά εντάξει, τουλάχιστον μετά για τις συναυλίες στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα ή δεν ήταν και η κατάσταση πώς ήταν της Παρασκευής. Αλλά είναι πολύ κρίμα, γιατί ποντάρεις ότι είναι Μάιος, μέσα Μαΐου και όλα θα είναι καλά και σου έρχονται αυτές έτσι οι κακοκαιρίες και οι βροχές και στα μουσκεύουν όλα στην κυριολεξία. Τώρα, είναι πολύ ενδιαφέρουσα η εβδομάδα που ξεκινάει από σήμερα. Αρχικά να πω στους ακροατές μας πως τώρα σήμερα στη Δράμα θα έχουμε
2: ξεκινάει
1: την απαρουσίαση
2: του
1: αρχικά να πω στους ακροατές μας πως τώρα σήμερα στη Δράμα θα έχουμε την παρουσίαση του βιβλίου του Γιώργου Βλάχου. Είναι εντεταλμένος ερευνητής του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών με τίτλο «Τα μυστικά των Βάλτων, περιβαλλοντικές ιστορίες της Μεσαπολεμικής Μακεδονίας». Αυτή η παρουσίαση διοργανώνεται από την Οικολογική Κίνηση Δράμας, τις ιστοριοτοπίες και το βιβλιοπωλείο Μανιφέστο και θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα στο κτίριο Κυριάκος Δωματζόγλου στην Οικολογική Κίνηση της Δράμας. Επίσης, αυτή την εβδομάδα θα έχουμε από αύριο Τρίτη στην Καβάλα το 4ο μαθητικό συνέδριο της Περιφερειακής Ενότητας που έχει τίτλο «Φέτος η συμμετοχή ως αξία διαμορφώνοντας τη συνείδηση του ενεργού πολίτη». Περιμένουν πάρα πολύ κόσμο. Θα λάβουν μέρος περίπου 1.100 μαθητές και μαθήτριες από την περιοχή, 115 εκπαιδευτικοί και 54 σχολικές μονάδες. Και φέτος η ιδιαιτερότητα είναι ότι θα διεξαχθεί σε δύο χώρους. Ο ένας θα είναι το Συνεδριακό Κέντρο του Επιμελητηρίου Καβάλας Απόστολος Μαρδύρης. Αυτό θα το παρακολουθήσουν Δημοτικά Σχολεία Καβάλας, Νέστου και Θάσου από την Παρασκευή 15 μέχρι και την Κυριακή 19 Μαΐου. Και ο δεύτερος χώρος είναι το Δημοτικό Αμφιθέατρο Ελευθέριου Πολής Φρίξος Παπαχριστίδης, που θα είναι οι παρουσιάσεις των παιδιών εκεί από αύριο έως και την 5η 14 Μαΐου και αφορά στα Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Παγκαίου. Τι άλλο έχουμε αυτή την εβδομάδα? Έχουμε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας μπροστά από το κτίριο τη δημόσια ανάγνωση μικρών ιστοριών από τη συλλογή διηγημάτων του Τάσου Βυζικίδη «Μία βόλτα ρε γαμώτο, μία βόλτα να με κάψει ο Μάρτης». Αυτό θα γίνει την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα και είναι στην ουσία μια ανοιχτή εκδήλωση λόγου όπου 9 άνθρωποι του πολιτισμού της πόλης θα δώσουν φωνή σε εισάκτημες ιστορίες της συλλογής, μεταφέροντας τη λογοτεχνία στο δημόσιο χώρο και δημιουργώντας μια άμεση ζωντανή επαφή με το κοινό. Είναι ένα κείμενο στο οποίο δόθηκαν και θεατρικές παραστάσεις πριν από λίγο καιρό στην Ελευθερούπολη της Καβάλας και περιμένουμε τώρα με πολύ χαρά την παράσταση αυτή να δοθεί και στην πόλη της Καβάλας. Η επιλογή των ιστοριών και την επιμέλεια του βιβλίου είχε ο Θανάσης Τσιρταβής, συγγνώμη, ενώ την έκδοση προλογίζει συγγραφέας και δημοσιογράφος Μανίνα Ζουμπουλάκη. Αυτή η εκδήλωση εννοείται είναι ανοιχτή για το κοινό. Θα το θυμίσουμε βέβαια και την Τετάρτη, στις 7 το απόγευμα θα γίνει και στο πεζόδρομο της Οδού Κασάνδρου. Και τα υπόλοιπα της εβδομάδας, γιατί είναι πάλι πάρα πολλά, σιγά σιγά από αύριο θα τα ξετυλίγουμε Έχουμε και θεατρικές παραστάσεις, έχουμε και πολύ ωραίο νέο άθλημα, νέο τμήμα board fitness στο κολυμβητήριο της Καβάλας από το Ναυτικό Όμιλο Θαλασσίων Αθλημάτων. Έχουμε
0: ωραία πράγματα
1: διάφορα.
0: Έχετε.
1: Ναι, έχουμε πολλά.
0: Ωραία, σε ευχαριστούμε πολύ. Να έχεις μια καλή εβδομάδα, εύχομαι. Ναι, σε
1: με
0: όλους
1: το καλό.
0: Μας, έτσι, με το καλό. Και είναι εβδομάδα Eurovision αυτή που διανύουμε με ένα τραγούδι. Θα πάμε στην Χρυσούλα Σαμουρίδου και αν και θα το ακούσουμε την Πέμπτη στην ουσία διαγωνίζεται, είναι η Αντιγόνη από την Κύπρο και το Τζάλα.

0: Αυτή λοιπόν ήταν η Αντιγόνη με το τραγούδι της του Τζάλα που συμμετέχει για λογαριασμό της Κύπρου. Καλημέρα Χρυσούλα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μπήκαμε στο δεύτερο δεκαήμερο, όλα μια χαρά. Και ο καιρός βλέπω το μεσημέρι θα μας ζεστάνει πολύ.
0: Ναι,
1: παρόλο ότι
0: έτσι
1: έχουμε
0: φαίνεται.
1: Λίγο συννεφιά. Εντάξει, όλα είναι μια χαρά. Ήταν ευχάριστη και αυτή η επιταγή που έδωσε ο κ. Τζιτζικώστας στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κ. Δήμα. 277 εκατομμύρια επιταγή, δεν είναι λίγο. Ναι. Λοιπόν, το πρωί του Σαββάτου έγινε αυτό στη διάρκεια της εκδήλωσης, για την οποία αρκετά είχαμε μιλήσει τις προηγούμενες ημέρες, που έγινε στην Αλεξανδρούπολη. Εκεί που βρέθηκε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μεταφορών και Τουρισμού, ο κ. Τζιτζικώστας, και παρέδωσε συμβολικά στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κ. Χρήστο Δήμα, την επιταγή των 277 εκατομμυρίων ευρώ για το έργο της αναβάθμισης του τμήματος της σιδηροδρομικής γραμμής που συνδέει την Αλεξανδρούπολη με το Πίφιο. Για να προλάβω τώρα, σε περίπτωση που κάποιος μας ακούει και δεν το γνωρίζει, δεν το θυμάται, έχει προηγηθεί η εξασφάλιση χρηματοδότησης και για το υπόλοιπο σιδηροδρομικό κομμάτι μέχρι τέρμα πάνω, μέχρι το Αρμένιο. Άρα αυτό το κομμάτι το σιδηροδρομικό θεωρείται πια εξασφαλισμένο αφού έχει τα χρήματα. Εκείνο για το οποίο δεν ακούσαμε κάτι πιο συγκεκριμένο είναι για το οδικό, το οποίο εμείς όλοι καταλαβαίνουμε ότι έχει ανοίξει μια κουβέντα για τον κάθε το άξονα και την αναβάθμιση του, αλλά συγκεκριμένα πράγματα ακόμα προφανώς δεν υπάρχουν για να υποθούν. Ο κ. Τζιτζικώστας πάντως είπε: παραδίδω στον Έλληνα Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών την επιταγή αυτή από τον προϋπολογισμό των υποδομών και μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και με τους πόρους αυτούς ξεκινούν τα έργα στο κομμάτι Αλεξανδρούπολη-Πίφιο. Είναι 68,3 χιλιόμετρα. Τα έργα αυτά πρόσθεσε είναι ένας κρίκος σε έναν μεγάλο σιδηροδρομικό, εδώ είπε και οδικό ευρωπαϊκό άξονα, που συνδέει το Αιγαίο με τη Μαύρη Θάλασσα, τη Θεσσαλονίκη και την Αλεξανδρούπολη με το Βουκουρέστι. Είναι ένα έργο που αναβαθμίζει τη Θράκη, αναβαθμίζει τη Βόρεια Ελλάδα και ταυτόχρονα αναβαθμίζει.
0: Θα κυκλοφορούν και
1: τρένα. Θα κυκλοφορούν.
0: Που θα μπορεί
1: τρένα.
0: Να τα χρησιμοποιεί το ο πολίτης.
1: Είναι...
0: μόνο εμπορικά τρένα.
1: Εκεί ήθελα να καταλήξω.
0: Υπάρχει μια διαφορά.
1: Εκεί ήθελα να καταλήξω. Τρένα θα κυκλοφορούν προφανώς, γι' αυτό το κάνουν. Αλλά το θέμα είναι αυτό τα τρένα να εξυπηρετούν
0: και
1: αυτούς που έχουν
0: απομείνει.
1: Τον κόσμο που έχει απομείνει. Λοιπόν, πάμε σε ένα τριήμερο επιστημονικό συνέδριο με τίτλο «Η διπλωματία στην εποχή των γεωπολιτικών αναθεωρήσεων» στα ίχνη του Αλέξανδρου Κάρα Θεοδωρή. Μια πρώτη αναφορά είχαμε κάνει την προηγούμενη εβδομάδα. Σήμερα όμως ξεκινά. Θα διεξαχθεί στην Ορεστιάδα, στο ξενοδοχείο Βιέννη. Σήμερα, αύριο και την Τετάρτη, 11, 12, 13 Μαΐου, είναι η έκτη εκδήλωση που διοργανώνουν οι εφηρμοσμένοι ελληνογαλλικοί διάλογοι, και αυτή τη φορά το κάνουν σε συνεργασία με το Σωματείο Κληρονομιά Οικογένειας Καραθοδωρή. Στη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου θα ανταλλαγούν απόψεις και σκέψεις ως προς την προσαρμογή της διπλωματίας και των διεθνών οργανισμών στις νέες συνθήκες. Θα είναι πρόσωπα γνωστά σε αυτό το συνέδριο που θα μιλήσουν. Δηλαδή θα είναι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο καθηγητής ιατρικής και πρόεδρος του Σωματείου Κληρονομιάς Οικογένειας Καραθοδωρή, ο Στέφανος Γερουλάνος, ο πρώην υπηρεσιακός πρωθυπουργός Τάκης Πικραμένος, ο πρώην υπουργός Ανδρέας Ανδριανόπουλος, ο πρόεδρος του Ιδρύματος Ευγενίδου Λεωνίδας Δημητριάδης και πολλοί ακόμα διακεκριμένοι καθηγητές πανεπιστημίων και από την Ελλάδα και από τη Γαλλία. Τριήμερο, ξαναθυμίζω, το συνέδριο, 5 συνεδρίες. Και πάμε τώρα στα σεμινάρια για την πρακτική εκπαίδευση των επιχειρηματιών στην αποτελεσματική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Με τίτλο AI από το chat στο result. Το διοργανώνει το Επιμελητήριο Εύρου σε Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα. 11 και 13 Μαΐου. Ξεκινάνε σήμερα, θα γίνουν στην Αλεξανδρούπολη, θα γίνει το σεμινάριο αυτό, και την Τετάρτη μετά θα έρθει στην Ορεστιάδα. Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και σε διοικητικά στελέχη αλλά και ελεύθερους επαγγελματίες που θέλουν μια δομημένη και στρατηγική ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στη λειτουργία τους. Έτσι αναφέρεται και στην πρόσκληση. Η συμμετοχή θα είναι δωρεάν. Το σεμινάριο της Αλεξανδρούπολης που θα γίνει σήμερα θα φιλοξενηθεί στο κτίριο της πρώην Τράπεζας της Ελλάδος και θα γίνει στις 6 το απόγευμα. Την Τετάρτη που μας έρχεται, 13 του μήνα, την ίδια ώρα, πάλι στις 6 το απόγευμα, θα γίνει αυτό της Ορεστιάδας στο ξενοδοχείο Βιέννη. Και θα κλείσω με την αντιπροσωπεία του Δήμου Αγίας Νάπας της Κύπρου, την οποία θα υποδεχθεί ο Δήμος Αλεξανδρούπολης για τη δεύτερη φάση αδελφοποίησής τους. Η αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον Δήμαρχο Αγίας Νάπας, τον κύριο Χρήστο Ζανέτου, θα φτάσει στην Αλεξανδρούπολη αύριο, θα παραμείνει στην πόλη μέχρι και τις 15 του μήνα. Θα κάνει δηλαδή, θα έχει παρουσία και στα Ελευθέρια. Κεντρικό γεγονός του προγράμματος αυτής της επίσκεψης είναι η επίσημη τελετή υπογραφής του πρωτοκόλλου αδελφοποίησης. Αυτό θα γίνει αύριο στις 7.30 το απόγευμα στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αλεξανδρούπολης. Να θυμίσουμε εμείς απλά ότι στις 29 Αυγούστου του 2025 είχε γίνει η επίσκεψη της αντιπροσωπείας του Δήμου Αλεξανδρούπολης στον Κυπριακό Δήμο. Εκεί είχε γίνει το πρώτο μέρος της διαδικασίας, δηλαδή θεμελιώθηκε αυτή η επικείμενη επίσημη υπογραφή του πρωτοκόλλου αδελφοποίησης που ξαναλέω θα γίνει αύριο στις 7.30 το απόγευμα στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αλεξανδρούπολης. Αυτά, Ελένη, στο ξεκίνημα της εβδομάδας, και πιστεύω επειδή έχουμε και την επικείμενη επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος έχουμε πει ότι σύμφωνα και με τις πληροφορίες που εμείς καταφέραμε να επιβεβαιώσουμε, θα είναι τετραήμερο, θα περάσει δηλαδή και από τις άλλες πόλεις του νομού πέραν της Αλεξανδρούπολης, γιατί αυτή είναι η αφορμή για τις 14 του μήνα έρχεται ο κ. Στασούλας που θα είναι τα Ελευθέρια.
0: Και αλλά θα συνεχίσω να Ελευθέρια της Θράκης. Να το θέσω, δηλαδή.
1: Ναι. Θα συνεχίσει το ταξίδι του, θα είναι και στους εορτασμούς των Ελευθεριών του Δημοτήχου την τελευταία μέρα. Τέσσερις μέρες θα περιοδεύσει στο νομό Εύρο, οπότε θα έχουμε και αυτή την επίσκεψη με την οποία σίγουρα θα έχουμε τη δυνατότητα να ασχοληθούμε και τις επόμενες ημέρες. Αυτά.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρυσούλα.
1: Καλημέρα.
0: Καλή σου μέρα.

0: Και έχουμε στην άλλη άκρη της γραμμής μας την Θάλια Καμπουρίδου από Σέρες. Καλημέρα Θάλια και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα από την ηλιοφώτενη πόλη των Σερών.
0: Το ζηλεύουμε αυτή την ώρα και μόνο που το ακούμε, γιατί έχει μια μαυρίλα.
1: Σοβαρά. Όχι, έχουμε με ηλιοφάνεια και καθώς φαίνεται θα έχουμε μια μανιξιάτικη μέρα. Ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει στις 3 το μεσημέρι στη μέγιστη τιμή στους 26 με 27 βαθμούς. Ήδη αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στους 14. Προμηνύεται μια πολύ ωραία μέρα, τουλάχιστον από πλευράς καιρού. Για να ξεκινήσω τώρα την επικοινωνία μου, πριν από όλα θα πρέπει να σας πω ότι ήταν ένα Σαββατοκύριακο πλούσιο με εκδηλώσεις, πάρα πολλές. Είτε ενημερωτικού χαρακτήρα, είτε ψυχαγωγικές, είτε πολιτιστικές. Πάρα πολλοί κόσμος επισκέφθηκε εκτός περιφερειακής ενότητας στην πόλη και την περιφερειακή ενότητα Σερών. Ήταν μια πόλη πολύ ζωντανή μέσα στο Σαββατοκύριακο και έχουμε και μια πλούσια δισογραφία σήμερα. Θα ξεκινήσω από όσα δήλωσε χθες ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος, μια σκληρή επίθεση. Εξαπέλυσε κατά της γειτονικής Βουλγαρίας όσον αφορά το ζήτημα των ελληνικών εκκλησιαστικών ακοιμηλίων. Έκανε λόγο για πολιτιστική δεχθή την κυρία, καλώντας τη γειτονική χώρα να συμμορφωθεί με τις διεθνείς και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Όλα αυτά ακούστηκαν κατά τη διάρκεια ιστορικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε με θέμα ακοιμήλια της Εκκλησίας των Σερών Ιστορική και Νομική Θεώρηση, με διοργανωτές στην Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρήτης, στη διοργάνωση με την Αντιπεριφέρεια και το Δήμο Σερών, η εκδήλωση που μετατράπηκε σε ένα πάδημο προσκλητήριο διεκδίκησης και αποκατάστασης της ιστορικής αδικίας που διαρκεί πάνω από έναν αιώνα. Όπως υποστήριξε ο κ. Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού και της Ορθοδοξίας, επιστρέφοντας τα ελληνικά ιερά κοιμήλια του, τα οποία αφαιρέθηκαν παράνομα από ελληνικές περιοχές. Μιλάμε για σεβασμό αρχών και αξιών της Ορθοδοξίας και επομένως, σύμφωνα με το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο, η Βουλγαρία οφείλει να επιστρέψει τα κλαπέντα ιερά κοιμήλια βάσει της Συνθήκης του Νέη Γη 1919 και της Σύμβασης της Χάγης 1954, δήλωσε μεταξύ άλλων χαρακτηριστικά ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, σημειώνοντας ότι δεν νοείται η Ευρωπαϊκή χώρα που σέβεται τις αρχές της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας και του πολιτισμού να μην επιστρέφει κοιμήλια που είναι της πάση γνωστό ότι ανήκουν στην Ελλάδα. Τώρα, τι βρίσκεται στην γειτονική Βουλγαρία, στη γειτονική με εμάς από την περιφερειακή ενότητα Σερών Βουλγαρία. Σύμφωνα με την έρευνα που έκανε ο κ. Παυλόπουλος, τα κοιμήλια που ταυτοποιήθηκαν και πρέπει να επιστραφούν αμέσως από το Κέντρο Βυζαντινών Σπουδών της Σόφιας της Βουλγαρίας περιλαμβάνουν περγαμινά χειρόγραφα εξαιρετικής αξίας, 21 χαρτόα χειρόγραφα, μεταξύ των οποίων το εμβληματικό χαρτουλάριο Β, ο περίφημος δηλαδή αρχαίας κώδικας της Μονής Τιμίου Προδρόμου, 25 επιπλέον χειρόγραφα, συμπεριλαμβανομένου του κώδικα με αριθμό D184, που περιέχει το τυπικό της Μονής. Κατά τα άλλα, είχαμε την επίσκεψη της Υπουργού Πολιτισμού, της κ. Μεντώνη, το περασμένο Σάββατο, η οποία πραγματοποίησε αυτοψία στις εργασίες που πραγματοποιούνται εκεί στον Τύμβο. Και ουσιαστικά μέσω αυτής της επίσκεψης αποκαλύφθηκε και ο επιβλητικός περίβολος του Τύμβου Καστά 14 χρόνια μετά την έναρξη των ανασκαφών. Πρόκειται για ένα πραγματικά μεγαλειώδης μνημείο, υποστήριξε η κυρία Μενδώνη, και η αλήθεια είναι ότι η εικόνα είναι πραγματικά εντυπωσιακή και προκαλεί δέος. Όπως υποστήριξε, πρόκειται για ένα μνημείο που είναι μεγαλειώδης και μόνο λόγω του μεγέθους του, αλλά και εξαιτίας εξαιρετικής ποιότητας κατασκευής και απόλυτης γεωμετρίας του, τύχη αποκαλύπτονται σταδιακά μέσα από τις εργασίες. Η διάμετρος του Τύμβου Καστά ξεπερνά τα 140 μέτρα, όταν ο Τύμβος της Αιγαίας είναι 110 μέτρα, γεγονός σύμφωνα με τον αρχιτέκτονα, μηχανικό και βασικό μελετητή των έργων αποκατάστασης στον Τύμβο Καστά, τον κύριο Λεφαζή, τον καθιστά το μεγαλύτερο τύμβο των ελληνιστικών χρόνων στον κόσμο. Οι εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη και η κυρία Μενδώνη εξέφρασε την ικανοποίησή της. Μιλάμε για εργασίες που ξεπερνούν τα 15 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 12 αποτελούν χρηματοδότηση της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Και βέβαια τώρα αυτό που ενδιαφέρει όλους είναι το πότε θα καταστεί το μνημείο επισκέψιμο. Σύμφωνα με όσα δήλωσε η κυρία Μενδώνη, ο Τύμβος Καστά αναμένεται να καταστεί πλήρως επισκέψιμο στις αρχές του 2028 με ολοκληρωμένες υποδομές και πλήρη μουσιακή οργάνωση. Οι εργασίες προχωρούν από το Υπουργείο Πολιτισμού, τη Διεύθυνση Αναθλίωση Αρχαίων Μνημείων και την Εφορία Αρχαιοτήτων, ενώ καθαριστική χαρακτήρισε ο Υπουργός Πολιτισμού και τη Συμβολή του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών του Δημόκλητου, οι οποίοι εξετάζουν κάθε λεπτομέρεια του εσωτερικού τεθνικού μνημείου. Τώρα, Παράλληλα με τις εργασίες προχωρούν και οι υποδομές επισκεψιμότητας και πρόσβασης, καθώς εκτιμάται ότι το μνημείο θα προσελκύσει, όπως μπορούμε όλοι να αντιληφθούμε, ένα τεράστιο αριθμό επισκεπτών, όχι μόνο από την χώρα μας, αλλά και από το εξωτερικό. Επίσης, είχαμε ένα πολύ σημαντικό γεγονός στον Δήμο Συντικής, το αναδυατικό αυτό γεγονός όσον αφορά την μάχη των οχυρών του Ρούπελ, η οποία έγινε και φέτος, κληρώνοντας 10 χρόνια, παρουσία του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας του κ. Δαβάκη, παρουσία πλήθους επισκεπτών. Μια εξαιρετικά πετυχημένη εκδήλωση, βοήθησε και ο καιρός και όλοι οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα με εντυπωσιακό τρόπο να παρακολουθήσουν ένα σύγχρονο μάθημα ιστορίας που θύμισε βέβαια περισσότερο κινηματογραφική ταινία και ουσιαστικά η δεκαετής αυτή προσπάθεια που γίνεται εκεί στη Συντική επιβεβαιώνει έτσι την πρωτοβουλία που πήραν οι προτεργάτες αυτής της προσπάθειας και κάθε χρόνο σειρεί πλήθος κόσμου προκειμένου να δει το αναδυατικό αυτό γεγονός. Έχουμε εξέλιξη όσον αφορά το δικαστικό ρεπορτάζ και μία υπόθεση που πραγματικά έτσι συγκλώνησε την τοπική κοινωνία, καθώς έγινε και ανήμερα της πρωτοχρονιάς του 2025. Ισόβια κάθερξη επέβαλε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιαννιτσών σε κατηγορούμενο για τη δολοφονία 34χρονου σε κεντρικό πεζόδρομο των Σερών ανήμερα της πρωτοχρονιάς του 2025. Μάλιστα με την ίδια απόφαση καταδικάστηκαν άλλα τρία άτομα που κατηγορούνταν για την υπόθεση και τους υποβλήθηκαν ποινές κάθερξης 10 ετών, ενώ δόθηκε το πέμπτο πρόσωπο. Σε κανέναν εκ των καταδικασμένων, και μιλάμε για νεαρές ηλικίες, 28-39 ετών είναι οι καταδικαστέντες, δεν αναγνωρίστηκε ελαφρυντικό και όλοι επέστρεψαν στις φυλακές όπου κρατούνταν ως προσωρινά κρατούμενοι από τον περασμένο Ιανουάριο. Σύμφωνα με την ετοιμιγορία του δικαστηρίου, καταδικαστής σε ισόβια δεσμά κρίθηκε ένοχος ως φυσικός αυτούργος της ανθρωποκτονίας, καθώς τραυμάτισε θανάσιμα το θύμα με στρατιωτικό μαχαίρι. Ήταν μια διασκέδαση η οποία κατέληξε τόσο άδοξα με αυτή την ανθρωποκτονία και πραγματικά είχαμε όλοι συγκλονιστεί και για τον τρόπο που έγινε και για τις ηλικίες που συμμετείχαν και του θήτη και των θητών και του θύματος, αλλά κυρίως και το πότε έγινε, ανήμερα της πρωτοχρονιάς. Κατά τα άλλα, θα είναι μια εβδομάδα που αναμένονται και εξελίξεις, καθώς ήδη όσον αφορά τις αγροτικές κινητοποιήσεις, ήδη από την περασμένη εβδομάδα και την περασμένη Πέμπτη, εδώ οι Σεραίοι αγρότες που ανήκουν στους αδέσμευτους αγροτικούς συλλόγους έδωσαν ένα ραντεβού για το πρωί της προσεχούς Παρασκευής, 15 Μαΐου, στις 11 το πρωί, στην διασταύρωση Ελευκώνα, με βλέμμα προς τον συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα. Εκεί θεωρούν ότι θα πρέπει να γίνει διαμαρτυρία, ενδεχομένως και με αποκλεισμό, προκειμένου να εκφράσουν τις έντονες διαμαρτυρίες τους, καθώς όσα τους υποσχέθηκαν δεν έχουν γίνει πράξη μέχρι στιγμής. Παρά το γεγονός ότι μιλάμε για ένα δυναμικό μπλόκο του Προμαχώνα, που οι άνθρωποι ήταν εκεί, αγρότες και κτηνοτρόφοι, και περισσότερες από 50 ημέρες. Θα δούμε τι ανακοινώσεις και τι ακριβώς θα γίνει, γιατί προφανώς θα υπάρχουν και θα γίνει και μια περαιτέρω σχετικά η διαβούλευση με όλους τους αγρότες. Όντως προς το παρόν, το ραντεβού είναι για το πρωί της Παρασκευής στις 11. Κατά τα άλλα, στο πλαίσιο του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Νοσηλευτών, η οποία είναι αύριο, το Γενικό Νοσοκομείο Σερών τιμά αυτή την ημέρα και διοργανώνει εκδήλωση προσφορά στο πολύτιμο έργο των νοσηλευτών και των νοσηλευτριών. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αύριο στη 1 το μεσημέρι στο Αμφιθέατρο του Γενικού Νοσοκομείου Σερών, με στόχο τι άλλο την αναγνώριση της καθοριστικής συμβολής του νοσηλευτικού προσωπικού, τη φροντίδα των ασθενών και στη λειτουργία του συστήματος υγείας.
0: Θέλεια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια, μια όμορφη εβδομάδα να έχουμε όλοι μας.
0: Ευχαριστούμε πολύ επίσης. Και πάμε να ρίξουμε και μια γρήγορη ματιά στα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας. Ήταν το 330, όταν το Βυζάντιο μετονομάζεται σε Νέα Ρώμη από τον Μέγα Κωνσταντίνο και γίνεται η πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Και πρόκειται για τη μετέπειτα Κωνσταντινούπολη. 1894 ξεσπά μεγάλη απεργία στο εργοστάσιο κατασκευής βαγονιών Πούλμαν στο Ιλινόις. Το 1926 με διαταγή του δικτάτορα Θεόδωρου Πάγκαλο απογορεύεται στις γυναίκες να φοράνε κοντή φούστα. Η άκρη του υφάσματος πρέπει να απέχει 30 εκατοστά από το έδαφος. Το 1927 ιδρύεται στο Hollywood η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, που από το 1929 και μετά απονέμει κάθε χρόνο τα κινηματογραφικά βραβεία Όσκαρ. 1958 και η ΕΡΕ και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής κερδίζουν και πάλι τις εκλογές με ποσοστό 41,16%. Η ενιαία Δημοκρατική Αριστερά αναδεικνύεται αξιωματική αντιπολίτευση με ποσοστό έκπληξη 24,42%. Και το 1970 έχουμε τη μαζική αποδοκιμασία του Πατακού στο στάδιο από μαθητές σε συγκέντρωση για τα 3 χρόνια της Χούντας. Το 483 γεννιέται ο Ιουστινιανός, αυτοκράτορος του Βυζαντίου. Το 1720 γεννήθηκε ο βαρόνος Μίνχαουζεν, γερμανός αριστοκράτης που ταύτισε το όνομά του με την τερατολογία και το ψέμα. 1771 γεννήθηκε η Λασκαρίνα Πινότσι, γνωστότερη ως Μπουμπουλίνα, ηρωίδα της Ελληνικής Επανάστασης. Και ήταν το 912 όταν έφυγε από τη ζωή ο Λέων έκτος ο Σοφός, ο Μακεδόνας αυτοκράτορος του Βυζαντίου. Ο Τζαμαϊκανός τραγουδιστής της Reggae Bob Marley φεύγει από τη ζωή το 1981 και μια μέρα σαν κι αυτή έφυγε από τη ζωή το 1990 ο Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής από την Ιγρήτα Σερών, ο Στράτος Διονυσίου. Κάπως έτσι φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι. Ακριβώς στις 8 συνδεόμαστε με το Earth News για να ενημερωθούμε από το δελτίο ειδήσεων. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη λίγο μετά τις 7. Καλή σας ημέρα.
2: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, μη αμπιθιώνες φέγω. Νούκα, φρακάσω. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Παρατείνεται η αβεβαιότητα για το τέλος της σύγκρουσης Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς ο Αμερικανός Πρόεδρος απέρριψε την πρόταση της Τεχεράνης για συμφωνία τερματισμού του πολέμου, ανεβάζοντας ξανά τους τόνους στη διπλωματική αντιπαράθεση. «Δεν μου αρέσει, είναι εντελώς απαράδεκτη», τονίζει σε ανάρτησή του στο Truth Social. Στην πρόταση υπογραμμίζεται η ανάγκη να αρθούν οι αμερικανικές κυρώσεις στις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου για μία περίοδο 30 ημερών, καθώς και να τερματιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ. Αν ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν είναι ικανοποιημένος, αυτό είναι ακόμη καλύτερο, σχολίασαν ιρανικές πηγές. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Τεχεράνη θεωρεί ότι η αμερικανική πρόταση περιλαμβάνει υπερβολικές απαιτήσεις που ισοδυναμούν με παράδοση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σε συνέντευξή του υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται μόλις 2 επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν. Η επικείμενη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο και η συνάντησή του με τον Κινέζο ομολογό του αποκτούν ιδιαίτερη σημασία εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν και των επιπτώσεών του. Η Κίνα εμφανίζεται να πιέζει για διπλωματική λύση, καθώς η αστάθεια στα στενά του Ορμούζ απειλεί τις ενεργειακές και εμπορικές ροές προς την Ασία.

0: Επαναπατρισμός υπό αυστηρό πρωτόκολλο για τον Έλληνα επιβάτη του κρασγερόπλοιου με τα κρούσματα Χανταϊού. Έφτασε στην Ελευσίνα με στρατιωτικό αεροσκάφος μέσω Ολλανδίας και μεταφέρθηκε με ειδικά διαμορφωμένο ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Αττικών. Είναι ασυμπτωματικός και καλά στην υγεία του, ωστόσο θα τεθεί σε καραντίνα 45 ημερών σε θάλαμο αρνητικής πίεσης υπό παρακολούθηση ειδικών γιατρών. Στην πτήση τον συνόδευαν για λόγους ασφαλείας γιατρός και διασώστης νοσηλευτής του ΕΚΑΒ, καθώς και ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, προκειμένου να επιβλέπει τη διαδικασία. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα, διαβεβαιώνει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σε εξέλιξη η επιχείρηση εκένωσης του κρασγερόπλοιου που βρίσκεται αγκυροβολημένο στα Κανάρια της Ισπανίας. Ήδη έχουν απομακρυνθεί 94 επιβάτες, ενώ νέα επιχείρηση προγραμματίζεται για σήμερα. Ένας από τους 5 Γάλλους πολίτες που επαναπατρίστηκαν εμφάνισε συμπτώματα κατά τη διάρκεια της πτήσης επιστροφής. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 27χρονη μητέρα 4 παιδιών, η οποία εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου στην περιοχή της Παντάνασας στο Ηράκλειο, φέροντας σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Συνελήφθη ο 30χρονος σύζυγός της για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, φέρεται να παρέσυρε με το όχημά του και να τραυμάτισε σοβαρά τη νεαρή γυναίκα, ενώ μέσα στο αυτοκίνητο βρισκόταν και τα 3 ανήλικα παιδιά τους. Με τον αριθμό φορολογικού μητρώου και την ψηφιακή εικόνα του φορολογούμενου, η μάχη κατά της φοροδιαφυγής. Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΔΕ που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης, θα εντοπίζονται αποκλίσεις ανάμεσα στα δηλωθέντα εισοδήματα και την πραγματική οικονομική δραστηριότητα πολιτών και επιχειρήσεων. Το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της πανηγυρίζει η ΑΕΚ μετά τη νίκη της επί του Παναθηναϊκού με 2-1, δύο αγωνιστικές πριν τη λήξη των play-offs.
1: Ο καιρός.
0: Με υψηλές θερμοκρασίες που θυμίζουν περισσότερο καλοκαίρι παρά άνοιξη, θα κυλήσουν και οι επόμενες ημέρες. Γενικά έθροισε ο καιρός σήμερα σε όλη τη χώρα, πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα ορεινά της Μακεδονίας. Νότιοι άνεμοι που το μεσημέρι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς έως 6 μποφόρ, έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
0: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
0: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
0: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
0: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
0: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
0: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών.
0: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
2: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.

0: σας. Η ώρα είναι 7 λεπτά μετά τις 8 και θα είμαστε μαζί μέχρι στις 9 περίπου. Δευτέρα σήμερα, 11 του Μάη. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ σε όλους. Μια ηλιόλουστη εβδομάδα όπως δείχνει. Ίσως να έχουμε λίγη βροχούλα, αλλά αυτό δεν θα μας πτωήσει. Οι θερμοκρασίες θυμίζουν καλοκαίρι, πρέπει να πούμε, ήδη από το Σαββατοκύριακο. Είχε αρκετή ζέστη και σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ αυτή την ώρα στην πόλη των Σερών είναι στους 14 βαθμούς. Ωραία θα κυλήσει η εβδομάδα αναφορικά με τον καιρό. Είπαμε ήλιο σήμερα και αύριο, ηλιόλουστη μέρα, μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου μάλιστα. Περιμένουμε κάποιες ασθενείς βροχούλες το απόγευμα της Τρίτης, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Αλλά όπως δείχνουν τα πράγματα, οι υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας θα κυλήσουν ήρεμα. Θα υπάρξει μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας, πτώση λέγοντας ότι η ψηλότερη θα είναι 23 βαθμούς Κελσίου κάποιες ημέρες, όταν σήμερα θα έχουμε 27. Όλα καλά λοιπόν, είμαστε στην άνοιξη με πολύ καλές θερμοκρασίες, χρειάζονται και οι βροχούλες που και που, όπως αυτές που είχαμε την Παρασκευή που μας πέρασε, λίγο μας δρόσισε, αλλά και πάλι ο ήλιος βγήκε και ζέστανε ο καιρός. Να δώσουμε μια χρηστική πληροφορία όσον αφορά τις διακοπές ηλεκτροδότησης. Αυτή την ώρα μέχρι και στις 3 μετά το μεσημέρι διακοπή ηλεκτροδότησης θα υπάρχει σε τμήμα της πόλης των Σερών, εδώ στην περιοχή του στρατοπέδου Κολοκοτρώνη, κοντά στις εγκαταστάσεις δηλαδή της ΕΡΤ Σερών. Ενδεικτικά να σας πούμε ότι η διακοπή αφορά στις οδούς Πολυτεχνείου, Μακεδονικού Αγώνος, Νικοπόλεως, Ταγματάρη Βελισάριου, Βυρχανλή, Θύρας, Κεφαλινίας και Μυκόνου. Ενώ έως τις 1.30 το μεσημέρι, διακοπή ηλεκτροδότησης θα σημειωθεί και στο Δήμο της Αμφίπολης και συγκεκριμένα στην τοπική κοινότητα της Νέας Μπάφρας. Όλα αυτά βεβαίως στο πλαίσιο των εργασιών που πραγματοποιεί η ΔΔΕ για την εξυγχρονισμό, για τη βελτίωση και την αναβάθμιση των δικτύων της. Αυτά όσον αφορά τις πληροφορίες μας περί καιρού και ηλεκτρικών και διακοπών ηλεκτροδότησης. Είχαμε ένα πολύ πλούσιο Σαββατοκύριακο. Είχαμε ένα πλούσιο Σαββατοκύριακο τόσο σε επισκέψεις σημαντικών προσώπων, τόσο σε επίπεδο εκδηλώσεων. Γενικότερα πολύ πολύ ενδιαφέρον, με πρώτη θα πω την επίσκεψη αυτή της κυρίας Μενδώνη, της Υπουργού Πολιτισμού, στον Τύμβο Καστά. Ήρθε για να επιβλέψει εκεί τις εργασίες που γίνονται. Πραγματικά εντυπωσιαστήκαμε όσοι βρεθήκαμε εκεί με την πρόοδο των εργασιών και την πλήρη πλέον αποκάλυψη του περιβόλου του Τύμβου. Θα ακούσουμε στη συνέχεια και τι υπόθηκε κατά την επίσκεψη της Υπουργού. Είχαμε επίσης την παρουσία του κυρίου Παυλόπουλου στις Σέρες, του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος βρέθηκε εδώ χθες ως κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε για τα κλαπέντα Ιερά Κοιμήλια της Εκκλησίας των Σερών στο Διπεθέ, στο Αμφιθέατρο Αστέρια του Διπεθέ Σερών. Πρόκειται για μια εκδήλωση την οποία συνδιοργάνωσαν η Μητρόπολη Σερών και Νιγρήτης, η Περιφερεια Κοινότητα Σερών και ο Δήμος Σερών. Θα ακούσουμε και το ιδιαίτερα ηχηρό μήνυμα για τη διεκδίκηση των κλαπέντων αυτών εκκλησιαστικών κοιμηλιών που έστειλε από τις Σέρες ο κύριος Παυλόπουλος. «Δεν θα ανεχτούμε την πολιτισμική τιμωρηχία», δήλωσε χαρακτηριστικά, και ότι τα κοιμήλια θα επιστραφούν στον τόπο τους. Και πολλά πολλά, είχαμε την αναπαράσταση του Ρούπελ, να μην το ξεχνάμε, έτσι στην κατάφυτη πλαγιά του Ρούπελ και κάτω από τη σκιά του μαρμάρινου μνημείου των ηρωικών πεσών των στρατιωτών, πραγματοποιήθηκε για 10η χρονιά η εντυπωσιακή αναβίωση της μάχης των οχυρών του Ρούπελ. Ο Βασίλης Αναστασιάδης ήταν εκεί, οπότε θα ακούσουμε και ό,τι δήλωσαν οι συνδιοργανωτές και με παρόντα εκεί και τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, εκπρόσωπο της κυβέρνησης. Ας ξεκινήσουμε όμως, για να μην χάνουμε το χρόνο μας, και να πάμε λίγο στην επίσκεψη της κυρίας Μενδώνη και να ακούσουμε το τι αναλυτικά υπόθηκε εκεί το Σάββατο, έτσι, το απόγευμα του Σαββάτου, από την Υπουργό Πολιτισμού αναφορικά με τον Τύμβο Καστά.
1: ακόμα αυτοψία στον Τίβο Καστά και σε ένα μεγαλειώδες μνημείο. Ένα μνημείο που για μας ήταν σαφές τι είναι ήδη από το 2014. Ένα μνημείο το οποίο αμφισβητήθηκε πάρα πολύ και το οποίο έρχονται σήμερα όλοι να πούν ότι είχαν προβλέψει τι είναι. Μην ξεχνάτε ότι το μνημείο αυτό χαρακτηρίστηκε ρωμαϊκό, χαρακτηρίστηκε ασήμαντο. Νομίζω πλέον που ο Τίμβος αποκτά την απόλυτη γεωμετρία του, που ο περίβολος έχει αποκαλυφθεί στο σύνολό του, το ίδιο το μνημείο απαντά στους επικριτές του. Το μνημείο είναι μεγαλειώδες. Δεν είναι ένας χαρακτηρισμός που μπορούμε να τον πούμε για πάρα πολλά μνημεία. Και δεν είναι μεγαλειώδες μόνο για το μέγεθος. Είχατε την ευκαιρία να περιηγηθείτε μαζί μας και να δείτε όλο τον περίβολο. Το πώς αποκαλύπτεται και το τι αποκαλύπτεται. Το συγκεκριμένο μνημείο το έχω πει ακριβώς από αυτή τη θέση. Υπαγορεύει σε πολύ μεγάλο βαθμό, όπως και όλα τα μνημεία, τον χρόνο για τις επεμβάσεις του. Διότι κάθε μνημείο είναι ένας ζωντανός οργανισμός, τον οποίον πρέπει να κατανοήσουμε όσοι τον μελετούμε και όσοι τον διαχειριζόμαστε. Σήμερα λοιπόν τα πράγματα έχουν οριμάσει σε τέτοιο βαθμό που με μια εξαιρετική δουλειά η οποία γίνεται από το Υπουργείο Πολιτισμού, από τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων και από την Εφορία Αρχαιοτήτων, το μνημείο σιγά σιγά αποκαλύπτει τον εαυτό του. Μέχρι σήμερα είναι ο μεγαλύτερος τύμβος που υπάρχει. Είναι ένα μακεδονικό μνημείο και όλη η μελέτη μέχρι σήμερα δείχνει ότι η χρονολόγηση στο τελευταίο τέταρτο του 4ου αιώνα ήταν απολύτως σωστή. Είναι ένα μνημείο το οποίο, όπως αντιλαμβάνεται κανείς, και από το μέγεθος αλλά και από την πολυτέλεια της κατασκευής του, είναι άμεσα συνδεδεμένο με την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όταν πλέον έχει έρθει ο χρυσός στα ταμεία του βασιλείου. Εδώ πρέπει να πω ότι από την αρχή, εκτός από το Υπουργείο Πολιτισμού, δίπλα μας ήταν η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Θα σας θυμίσω ότι το 2018 ο τότε Περιφερειάρχης και νυν Επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση απείλησε ότι θα μηνύσει το Υπουργείο Πολιτισμού, διότι ενώ είχε εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, το Υπουργείο δεν έκανε τις δέουσες ενέργειες ώστε να προχωρήσει η αποκατάσταση του μνημείου. Αυτό είναι κάτι το οποίο οφείλουμε να το λέμε, ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τότε με τον Απόστολο Τζιτζικώστα, σήμερα που συνεχίζει να έχει το ίδιο ενδιαφέρον, με την νυν Περιφερειάρχη, την κυρία Αϊδονά, και βέβαια με την συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη, ήταν πάντα κοντά στο Υπουργείο Πολιτισμού, άλλωστε η απόδειξη είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης για την αποκατάσταση του μνημείου αφορά στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του 2014-2020 και σήμερα του 2021-2027. Παράλληλα, το Υπουργείο Πολιτισμού με εθνικούς πόρους, διότι είναι και κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορούν να συμβαδίσουν απόλυτα με τα στενά χρονοδιαγράμματα των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, με εθνικούς λοιπόν πόρους περίπου 1 εκατομμυρίου και με την καθοριστική συνδρομή του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, που είναι ο κατεξοχήν ερευνητικός φορέας, σε συνεργασία με τον Δημόκρητο, μελετούν κάθε λεπτομέρεια του εσωτερικού του μνημείου. Κάθε στοιχείο το οποίο προκύπτει αποδεικνύει και την χρονολόγηση του μνημείου, αλλά και την εξαιρετικά υψηλή ποιότητα της κατασκευής του. Συγχρόνως, έχει δημοπρατηθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού και την αρμόδια διεύθυνση ο μουσιακός χώρος ο οποίος δημιουργείται στην ανατολική πλευρά του περιβόλου και, εάν θυμάμαι καλά, στις 12 Πέμπτου, δηλαδή την Τρίτη, θα ανοίξουν οι προσφορές. Παράλληλα, η Εφορία Αρχαιοτήτων έχει το δικό της πρόγραμμα για την κατασκευή των υποδομών των επισκεπτών, όπως επίσης την συστηματική παρακολούθηση όλου του έργου που γίνεται και εξελίσσεται όλο αυτό το διάστημα στην περιοχή του Τίμβου. Η Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεότερων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού έχει και αυτή το δικό της ρόλο, διότι είναι κρίσιμη και η σωστή συντήρηση του μνημείου, πάντα σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων και τους συντηρητές που υπάρχουν εδώ στις Σέρρες, στην Εφορία Σερών. Όλα αυτά τα λέω για να καταλήξω ότι αυτοί οι οποίοι βιάζονταν για να αποκατασταθεί το μνημείο, μπορώ να δικαιολογήσω τη βιασύνη για λόγους αναπτυξιακούς, αλλά η ανάπτυξη προϋποθέτει και τη σωστή διαχείριση του πολιτιστικού μας αποθέματος. Το μνημείο θα αποδοθεί, έτσι όπως έχουμε πει αρκετό καιρό πριν, αρχές του 2028. Διότι η απόδοσή του δεν συνίσταται μόνο στην αποκατάσταση του περιβόλου ή στη συντήρηση του εσωτερικού, θα αποδοθεί όπως πρέπει να αποδοθεί, με τον μουσιακό του χώρο, με τις υποδομές, γιατί από εκεί και πέρα είναι θέμα διαχείρισης της επισκεψιμότητας. Και είναι βέβαιο ότι ένα τέτοιο μνημείο θα προσελκύσει πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα. Και σας δίνω ένα στοιχείο και εδώ θα κλείσω, ένα τελευταίο στοιχείο. Ο τύμβος της Αιγαίας έχει διάμετρο 110 μέτρα. Ο τύμβος ο συγκεκριμένος έχει διάμετρο περισσότερο από 140 μέτρα. Αυτό για να καταλάβουμε με έναν αριθμό, με ένα νούμερο, για το τι είδους μνημείο έχουμε, τι είδους μνημείο πρέπει να αποκαταστήσουμε και ακολούθως να διαχειριστούμε. Τα επιστήλια είναι ένα μέρος του εσωτερικού του μνημείου, το οποίο αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζεται με εξαντλητικό τρόπο από την αρμόδια ομάδα του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, η οποία διαθέτει ό,τι καλύτερο υπάρχει σε διεθνές επίπεδο. Δεν είναι μία ομάδα μόνο ελληνική. Έχουμε τη συνδρομή πολλών εργαστηρίων, ευρωπαϊκών και όχι μόνο, που μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι είναι το καλύτερο επιστημονικό δυναμικό που διαθέτει σήμερα η Ευρώπη.
2: Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων που υλοποιούνται στον τύμβο, πόσο...
1: Θα ξεπεράσει τα 15 εκατομμύρια. 12 εκατομμύρια είναι χρηματοδότηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η Περιφέρεια ήταν πάντα κοντά μας και ο Αντιπεριφερειάρχης το ίδιο. Πριν λοιπόν από πολλά χρόνια, το 2014-2015, μόνη της η Περιφέρεια τότε με τον κύριο Λεφατζή, επειδή ξέραμε ήδη ερευνητικά, είχε προκύψει ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος του περιβόλου, των αρμάρων του περιβόλου, έχουν μεταφερθεί στο φράγμα, έκαναν τις έρευνες που έπρεπε να κάνουν. Και διαπιστώθηκε ότι πράγματι το υλικό είναι εκεί. Είναι πολύ καλό, την εποχή εκείνη, όταν το λέγαμε, είχε υπάρξει αμφισβήτηση ακόμα και γι' αυτό. Παρά το γεγονός ότι υπήρχαν μετρήσεις, ότι υπήρχαν φωτογραφίες, υπήρχαν αρχεία. Σήμερα, αλλά για κάθε πράγμα, απαιτείται ορίμανση. Σήμερα λοιπόν φαίνεται ότι είμαστε όριμοι να αντιμετωπίσουμε και το θέμα αυτό των μαρμάρων που είναι στην Κερκίνη. Αυτό προϋποθέτει ένα άλλο έργο. Προϋποθέτει μελέτη καταρχήν για το πώς θα απομακρυνθούν και ακολούθως πώς θα ενταχθούν εδώ. Αυτό λοιπόν το οποίο μας ενδιαφέρει είναι να ολοκληρώσουμε τη φάση του μνημείου μέχρι το 28. Παράλληλα έδωσα τις σχετικές οδηγίες στους συνεργάτες μου. Θα ξεκινήσουν να μελετούν το πώς θα μπορούσε να γίνει η απομάκρυνση από το φράγμα, διότι χρειάζονται και εκεί πολλά έργα να γίνουν για να φύγουν τα μάρμαρα και θα δούμε.
0: Αυτά λοιπόν υπόθηκαν από την κυρία Μενδώνη για μια ιστορική ημέρα που πραγματικά είμαστε όλοι περήφανοι. Μίλησε και έκανε λόγο ο Αντιπεριφερειάρχης Ερών Παναγιώτης Πυρόπουλος.
3: Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα, μια ημέρα που πραγματικά όλοι μας είμαστε περήφανοι. Είμαστε περήφανοι με την πρόοδο των εργασιών. Το μνημείο αποκαλύφθηκε. Το μνημείο είναι όχι μόνο εντυπωσιακό, είναι ένα παγκόσμιο μακεδονικό μνημείο. Με χαρά πληροφορηθήκαμε ότι οι εργασίες είναι στο χρονοδιάγραμμα, στην ώρα τους δηλαδή, και μάλιστα ίσως και λίγο πιο μπροστά. Έτσι μας είπαν οι υπεύθυνοι και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Το αποτέλεσμα των εργασιών είναι εμφανές και η πρόοδος είναι εμφανής. Θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω όλους αυτούς τους ανθρώπους που δουλεύουν εδώ και πολλές φορές τους κατηγορούμε για τα χρονοδιαγράμματα ή γιατί δεν κάνουν πιο γρήγορα κτλ. Εγώ έχω ένα πράγμα να σας πω. Ότι το κάνουν με ευθύνη αυτό που κάνουν, σεβόμενοι το μνημείο, τον πολιτισμό μας, το περιβάλλον και πραγματικά είμαι υπερήφανος που είναι αυτοί οι άνθρωποι εδώ. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Υπουργό, η οποία πραγματικά έχει μεγάλη υπομονή, χίλια πράγματα έχει ακούσει και μεγάλη επιμονή, αλλά το αποτέλεσμα τη δικαιώνει. Η κυρία Μανδώνη άφησε εδώ τη σφραγίδα της και θα συνεχίσει και τη θέλουμε μαζί μας και δίπλα μας σε κάθε περίπτωση, γιατί έχει πολλή δουλειά ακόμα αυτό. Το μνημείο είναι ένας ζωντανός οργανισμός και πάντοτε πρέπει να είμαστε εδώ. Και πρέπει η πολιτεία να είναι δίπλα, κοντά, όσον αφορά το οτιδήποτε χρειαστεί, γιατί γίναν κάποιες σκέψεις και προτάσεις, γιατί έχουμε την τύχη να γνωρίζει το αντικείμενο, κυρία Υπουργός. Δεν είναι ένας παράγοντας μόνο, διοικητικός ή πολιτικός. Σε κάθε περίπτωση ξέρει, γνωρίζει, κατέχει την. Και έχει κάνει κάποιες προτάσεις, έχει καλούς συνεργάτες, ειλικρινά, οι οποίοι περιποιούν τιμή στην Ελλάδα, περιποιούν τιμή σε αυτό το μνημείο και πραγματικά το σέβονται. Και θέλω να τους ευχαριστήσω και ας με ακούνε αυτή τη στιγμή και είμαστε στη διάθεσή τους. Έχει πολλά πράγματα ακόμα να κάνουμε. Θα σας πω μόνο ότι με τη βοήθεια όλων έχουν βρεθεί κομμάτια τα οποία βρίσκονται στη λίμνη Κερκίνη κατά το παρελθόν, πριν πολλά χρόνια, όταν η Ελλάδα υπέφερε, μεταφέρθηκαν εκεί για να δημιουργηθεί το φράγμα. Θα πρέπει και αυτό να γίνει μια προσπάθεια ουσιαστική. Αυτό προτείνουν οι ειδικοί και εμείς είμαστε δίπλα τους και κοντά τους. Και η κυρία Υπουργός φυσικά συμφωνεί. Είναι 1500 κομμάτια από εδώ, από αυτό το μνημείο. 1500 κομμάτια που λείπουν αυτό το μνημείο και μπορούν να τοποθετηθούν. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, μόνο περήφανοι μπορεί να είμαστε για την πρόοδο των εργασιών. Άξιζε τον κόπο. Άξιζε τον κόπο και θα παρακαλέσω όλους να περιμένουν. Γιατί αυτό που θα δουν πραγματικά θα μας κάνει όλους περήφανους. Σας ευχαριστώ.
4: Η θεματότηση του έργου, η περιφέρεια θα συνδράμει, υπάρχει κάποιο πλαίσιο.
3: Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην θέλει να βοηθήσει για την χρηματοδότηση αυτού του έργου. Ειλικρινά σας λέω. Πλέον ο δρόμος είναι ανοιχτός. Τα δύσκολα ήταν στην αρχή. Αυτό που είπε και η κυρία Υπουργός. Τώρα πλέον όλοι θα έρθουν κοντά μας και δίπλα μας. Το μνημείο, να ξέρετε, δεν έχει την ανάγκη κανενός μας. Επί του πρακτέου είναι εξασφαλισμένος. Όποια χρηματοδότηση χρειαστεί είναι εξασφαλισμένος. Σας το λέω με μεγάλη ευθύνη και το Υπουργείο Πολιτισμού, ειλικρινά σας λέω, συνεργάζεται εξαιρετικά με την περιφέρεια και σε κάθε περίπτωση δεν υπήρχαν τέτοια θέματα. Εκείνο που πρέπει να έχουμε είναι λίγο υπομονή. Λίγο υπομονή, αυτό λείπει από εμάς και δεν ξέρω και τον εαυτό μου. Και με επιμονή να φέρουμε το μνημείο εκεί που πρέπει. Γιατί ειλικρινά σας λέω, από εδώ θα περάσει όλος ο κόσμος.
0: Είναι ένα μακεδονικό μνημείο το οποίο θα λάμπει σε όλο τον κόσμο, δήλωσε από την πλευρά του ο Δήμαρχος Αμφίπολης, ο κ. Στέργιος Φράστανλης.
5: Το μνημείο επιτέλους μετά από πολύ καιρό πήρε την πραγματική του δηλαδή μορφή και γενικά είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από το Υπουργείο Πολιτισμού και ιδιαίτερα από την κυρία Μενδώνη, η οποία εδώ και πολλά έτη, ενώ δέχτηκε πολλές κριτικές από συναδέλφους και γενικά από πολιτικούς, πλέον είμαστε σε ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι το μνημείο θα είναι επισκέψιμο, θα είναι το ωραιότερο μνημείο στην Ελλάδα και πιθανότατα σε όλο τον κόσμο, και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα και εμάς ως δημότες του Δήμου Αμφίπολης και γενικά ως Μακεδόνες. Είναι ένα μακεδονικό μνημείο το οποίο θα λάμπει σε όλο τον κόσμο. Πιστεύουμε ότι οι εργασίες με αυτόν τον γρήγορο ρυθμό που προχωρούν τώρα θα προχωρήσουν και το μνημείο θα είναι επισκέψιμο στην ώρα του. Σας ευχαριστώ όλους και ιδιαίτερα την Υπουργό που από την πρώτη στιγμή στάθηκε δίπλα στο μνημείο και αυτό είναι το αποτέλεσμα που είδατε σήμερα. Ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα και έδεσα με το μνημείο όχι μόνο με το περιβάλλον αλλά και με την ιστορία του.
0: Αυτά λοιπόν υπόθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής κατά την επίσκεψη της κυρίας Μενδώνη στον Τύμβο Καστά στην Αμφίπολη. Άλλωστε γνωρίζουμε πως ο Τύμβος Καστά έχει προκαλέσει παγκόσμιο ενδιαφέρον ήδη από τις πρώτες ανασκαφές που είχαν γίνει εξαιτίας του μεγέθους, της αρχιτεκτονικής του σύλληψης αλλά και των μοναδικών ευρημάτων που ήρθαν στο φως. Να μην ξεχνάμε αυτό που είπε και η κυρία Μενδώνη για να καταλάβουμε έτσι το μεγαλείο και το μέγεθος αυτού του τύμβου. Η περίμετρός του ξεπερνάει τα 140 μέτρα. Είναι δηλαδή μέχρι στιγμής ο μεγαλύτερος τύμβος που έχει βρεθεί στη χώρα μας. Βέβαια η επίσκεψη της Υπουργού δεν ολοκληρώθηκε εκεί. Στη συνέχεια μετά από τον Τύμβο Καστά λοιπόν, την επίβλεξη των εργασιών, μία μίνι σύσκεψη που έκανε με τους συνεργάτες της στο εσωτερικό του μνημείου, η κυρία Μενδώνη επισκέφθηκε και την αρχαία ξυλινή γέφυρα της Αμφίπολης, βρέθηκε και εκεί, μίλησε και εκεί με τους συνεργάτες της. 2 ώρες περίπου διήρκησε η επίσκεψή της και όλοι βεβαίως εξέφρασαν την ικανοποίησή τους αλλά και την πεποίθηση ότι θα βοηθήσουν, όπως είπε και ο κύριος Σπυρόπουλος, ό,τι χρειαστεί, γιατί δεν σταματάνε όλα με όλες αυτές τις εργασίες και αυτά που περιμένουμε να ολοκληρωθούν με την αποκάλυψη, με την σωστή δηλαδή προβολή του μνημείου, αλλά και όλες τις εργασίες που πρόκειται να γίνουν, όπως το μουσείο, και οι χώροι που θα μπορούν να φιλοξενήσουν τους επισκέπτες που θα έρχονται από όλο τον κόσμο, όπως είναι αναμενόμενο, δεν σταματάνε εκεί. Όπως ακούσατε, υπάρχει και το μεγάλο ζήτημα με τα 1500 κομμάτια από μάρμαρο που βρίσκονται στο παλιό φράγμα της Κερκίνης, και εκείνα θα βρούνε τρόπο για να τα μεταφέρουν στο χώρο τους, στον περίβολο δηλαδή του Τύμβου. Αυτά λοιπόν όλα υπόθηκαν το Σάββατο, πολύ σημαντικά, και αναμένουμε την ολοκλήρωση τέλος του 2027 και αρχές του 2028 για να είναι επισκέψιμος ο χώρος.

0: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμό Ερώ.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
0: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμός Ερών.
5: Καλημέρα Σέρες, εδώ είμαστε 3 λεπτάκια μετά τις 8.30 και θα καλωσορίσουμε, θα καλημερίσουμε την προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Μουσερών, την κυρία Δημητρία Μαλαμίδου, η οποία είναι μαζί μας τηλεφωνικά. Καλημέρα και καλή εβδομάδα κυρία Μαλαμίδου.
6: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
5: Ένα πολύ ενδιαφέρον Σαββατοκύριακο περάσαμε στο νομό Σερών, με κυριότερη θα έλεγα αυτή την επίσκεψη της κυρίας Μενδώνη. Ακούσαμε πριν λίγο αναλυτικά τα όσα υπόθηκαν εκεί μετά την επίσκεψή της, την επίβλεψη τόσο στο περίβολο όσο και στο εσωτερικό του ταφικού μνημείου. Και πραγματικά εντυπωσιαστήκαμε όσοι είχαμε έτσι λίγο καιρό να έρθουμε εκεί στην περιοχή από την πρόοδο των εργασιών που έχουν γίνει εκεί.
6: Ναι, έτσι είναι. Είναι εντυπωσιακό όντως το μνημείο. Φαίνεται ότι είναι μοναδικό, εξαιρετικό και εξαιρετικής ιστορικής σημασίας.
5: Να ρωτήσω κάτι κυρία Μαλαμίδου. Ναι, περιμένουμε κάτι άλλο να μας δώσει το εσωτερικό του ταφικού μνημείου.
6: Το εσωτερικό του ταφικού μνημείου θα μας δώσει πολλές πληροφορίες περαιτέρω χάρη στο πρόγραμμα του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και του Υπουργείου Πολιτισμού σε συνεργασία και με τον Δημόκρητο για τις λεπτομέρειες πια του διακόσμου και του γλυπτού διακόσμου και του ζωγραφικού διακόσμου του μνημείου όσο και των ψηφιδωτών. Είναι τεχνολογικές και τεχνικές πληροφορίες που θα δώσουν περαιτέρω πληροφορίες για την αποκατάσταση του εικονογραφικού περιεχομένου πια της διακόσμησης του μνημείου.
5: Από όσα έχουν αποκαλυφθεί μέχρι σήμερα, κάτι άλλο περιμένουμε να μας δώσει, κάποια άλλη αποκάλυψη περιμένουμε?
6: Περαιτέρω κτίσματα, αν σε αυτό αφορά η ερώτησή σας, δεν αναμένονται. Έχουμε ήδη ολοκληρώσει τις έρευνες όσον αφορά αυτό και τις ανασκαφικές και τις γεωφυσικές έρευνες για τα κτίσματα. Η προσπάθειά μας τώρα και η στόχη μας είναι να γίνει διαμόρφωση καθολική για την επισκεψιμότητα για να αποδοθεί το μνημείο στο κοινό.
5: Κυρία Μαλαμίδου, επειδή όλοι διερωτώνται και νομίζω πως αυτό είναι που έτσι περνάει πρώτα από το μυαλό μας, πότε θα μάθουμε τελικά ποιος έχει ταφεί στο συγκεκριμένο μνημείο?
6: Θα κάνουμε υπομονή για να συμπληρωθούν οι έρευνες, γιατί η μελέτη των αρχαιολογικών δεδομένων έχει ακόμα μέλλον. Θα βιαστούμε να μιλήσουμε για ονόματα, αλλά σίγουρα είναι αυτό που δήλωσε και η κυρία Υπουργός είναι ότι σαφώς το μνημείο αυτό έχει να κάνει με την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου και με την εποχή των μεγάλων έργων στην Μακεδονία και όχι μόνο, πια στον ελληνιστικό κόσμο, στην mm-hmm. ελληνιστική οικουμένη που ακολουθούν την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
5: Είδαμε και πάλι να έρχεται στο φως και να συζητιέται το ζήτημα αυτό με τα 1500 κομμάτια μαρμάρου που βρίσκονται, που βρέθηκαν πριν από μερικά χρόνια στο παλιό φράγμα του Λιθοτόπου, και πραγματικά μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο έργο εφόσον ξεκινήσει η μεταφορά αυτών των κομματιών του μαρμάρου. Μιλάμε για 1500 τεμάχια, είναι μεγάλη ποσότητα.
6: Αυτό είναι ένα μεγάλο έργο από μόνο του, το οποίο θα ακολουθήσει. Δηλαδή δεν πρόκειται να γίνει άμεσα.
5: Ναι, αυτό το καταλαβαίνουμε.
6: Είναι μια μεγάλη κλίμακας εργασία που θα γίνει στον καιρό της, αφού ολοκληρωθούν και οριμάσουν μελέτες πια για τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να αναδυθεί αυτό το υλικό. Είναι δύσκολο εγχείρημα.
5: Είναι. Η ισούια πάντως είναι και το θετικό ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς έχουν τη διάθεση, την ουσιαστική διάθεση να συμβάλλουν ούτως ώστε να γίνει πραγματικότητα αυτό και να μεταφερθούν στο φυσικό τους χώρο.
6: Ναι, βεβαίως. Αυτό θα γίνει, αλλά θα ακολουθήσει τις εργασίες που τώρα γίνονται, γιατί αυτή τη στιγμή στόχος μας είναι να ολοκληρωθούν οι εργασίες αναστήλωσης και της διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου του μνημείου για να αποδοθεί στο κοινό τις αρχές του 28. Μέχρι το τέλος του 27 είναι τα χρονοδιαγράμματα των έργων που υλοποιούνται τώρα με την εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από την περιφέρεια, από το ΕΣΠΑ της Κεντρικής Μακεδονίας. Η περαιτέρω αναστήλωση, ας το πούμε, με αυτά τα κομμάτια, εφόσον αναδυθούν, θα είναι ένα μελλοντικό έργο.
5: Κύριε Μαλαμίδο, έχω καταλάβει, έτσι, μιλώντας και με εσάς και με άλλους συναδέλφους σας, ότι γενικότερα οι αρχαιολόγοι πάτε βήμα-βήμα. Βλέπουμε, προχωράμε, συνεχίζουμε, έτσι, βήμα-βήμα. Έχετε σκεφτεί ποτέ, έχει περάσει από το μυαλό σας, έχετε κάνει εικόνα το τι πρόκειται να συμβεί στην περιοχή από το 2028 και μετά?
6: Ο στόχος του Υπουργείου Πολιτισμού είναι να αναδείξει το μνημείο αυτό, να γίνει επισκέψιμο και αυτό σίγουρα θα λειτουργήσει ως αναπτυξιακός μοχλός για την περιοχή γενικότερα. Εμείς έχουμε το καθήκον να διαχειριστούμε τον χώρο με την σοβαρότητα και την προσοχή που του πρέπει. Από εκεί και πέρα και η τοπική κοινωνία και οι τοπικοί φορείς νομίζω ότι θα αδράξουν την ευκαιρία της ανάπτυξης που θα φέρει στον τόπο και θα γίνει συντονισμένα η όσμωση ανάμεσα στο, ας το πούμε, στην τοπική αυτοδιοίκηση, στον ιδιωτικό τομέα και στις λειτουργίες του Υπουργείου Πολιτισμού. Καθένας από το μέρος,
5: ακριβώς.
6: Ναι, από το ρόλο, από το ρόλο που του δίνει και ο νόμος.
5: Έτσι. Τώρα, κλείνοντας, θα ήθελα λίγο να αναφερθούμε και στην επίσκεψη που κάνατε με την Υπουργό και στην αρχαία ξυλινή γέφυρα της Αμφίπολης, γιατί βρεθήκατε και εκεί πριν αναχωρήσει.
6: Ναι, βεβαίως κάναμε μια αυτοψία υπηρεσιακή στην αρχαία ξύλινη γέφυρα, στην οποία έχει ολοκληρωθεί το νέο στέγαστρο. Έχουν ολοκληρωθεί και οι εργασίες της συντήρησης των υπολοιμάτων της αρχαίας ξύλινης γέφυρας και του τείχους και της πύλης με την οποία συνδέεται η αρχαία ξύλινη γέφυρα. Και αυτό είναι ένα έργο που ολοκληρώθηκε χάρη στη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης.
5: Μάλιστα.
6: Και θα αποδοθεί στο κοινό φυσικά μέσα στο καλοκαίρι.
5: Α, πολύ ωραία.
6: Είμαστε έτοιμοι να το αποδώσουμε στο κοινό αυτό. Θα προσθεθεί δηλαδή αναβαθμισμένος αυτός ο χώρος. Ήδη ήταν επισκέψιμος, αλλά αυτή τη στιγμή είναι πλέον αναβαθμισμένος και θα προσθεθεί στο δίκτυο των μνημείων της Αμφίπολης που είναι επισκέψιμη στο κοινό. Mm-hmm.
5: Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την επικοινωνία που είχαμε, κυρία Μαλαμίδου.
6: Εγώ ευχαριστώ.
5: Να είστε καλά. Καλημέρα.
6: Καλημέρα σας.
5: Και θα αλλάξουμε θέμα και θα πάμε τώρα στην επίσκεψη του Προκόπη Παυλόπουλου, του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας. Βρέθηκε χθες τις Αίρες, είπαμε. Δεν θα ανοιχτούμε την πολιτισμική την Βορυχία, τα κοιμήλια θα επιστραφούν, επεσήμανε ο κύριος Παυλόπουλος. Έτσι έστειλε αυτό το ιδιαίτερα ηχηρό μήνυμα για τη διεκδίκηση των κλαπέντων εκκλησιαστικών κοιμήλιων των Σερών. Μια εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο Αστέρια του Διπεθέ. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Παυλόπουλος κατά την άφιξή του στις Αίρες.
7: Βρίσκομαι για τα κλαπέντα ιερά κοιμήλια της Μονής Τιμίου Προδρόμου, αλλά το ζήτημα είναι ευρύτερο. Οι Βούλγαροι και κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και κατά το Δεύτερο προέβησαν σε μια τιμβορυχία η οποία είναι πολιτιστική τιμβορυχία. Κάτι αντίστοιχο με αυτό που είχε συμβεί του Ρωμαίου των Αναλογιών με τον Παρθενώνα, με τον Λόρδο Έλκιν. Εδώ μιλάμε για θέμα σεβασμού του ίδιου του ευρωπαϊκού πολιτισμού και φυσικά του ελληνικού πολιτισμού. Μιλάμε για σεβασμό των αρχών και αξιών της Ορθοδοξίας και επομένως και σύμφωνα με το Διεθνές και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, γιατί μην ξεχνάμε, θα εξηγήσω άλλωστε σήμερα, η Βουλγαρία οφείλει να επιστρέψει τα κλαπέντα και τον Ιούνιο του 2017 και που επιστρέψαν μόνο εν μέρη ελάχιστα πράγματα και το 1942 οφείλει να τα επιστρέψει αφενός με βάση την συνθήκη του Νεηγή 1919 και βεβαίως με την συνθήκη της Χάγης του 1954. Η υποχρέωση αυτή είναι και υποχρέωση ευρωπαϊκή, γιατί δεν νοείται ευρωπαϊκή χώρα η οποία σέβεται τις αρχές και τις αξίες της ευρωπαϊκής δημοκρατίας και του ευρωπαϊκού πολιτισμού να μην επιστρέφει κοιμήλια τα οποία είναι της πάση γνωστό ότι ανήκουν εδώ στην Ελλάδα. Όταν πήγα ως πρόεδρος δημοκρατίας στην Βουλγαρία επισκέφθηκα ορισμένα και τα είδα με τα ίδια μου τα μάτια και είναι ντροπή για τη Βουλγαρία να έρχεται και να λέει ότι είναι χώρα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια χώρα η οποία συμμερίζεται και σε επίπεδο θρησκείας στις αρχές και τις αξίες και ύστερα να αγνοεί βασικές αρχές του ίδιου του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Γι' αυτό είμαι εδώ για να ξεκινήσουμε και ευτυχώς είναι και οι βουλευτές, είναι και όλοι εκείνοι οι οποίοι θα χρειαστεί να πάρουμε από εκείνου μια μεγάλη πρωτοβουλία και να οδηγηθεί το ζήτημα αυτό και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στη συνέχεια όπου χρειαστεί, είτε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης είτε στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάντως να είστε βέβαιοι και με την επίνευση και έμπνευση του σεβασμιότατου. Η υπόθεση θα συνεχιστεί. Δεν πρόκειται τα κοιμήλια να μείνουν εκεί που βρίσκονται. Δεν πρόκειται να ανεχθούμε την κλοπή και την υπεξαίρεση η οποία, όπως σας είπα, αγγίζει τα όρια πραγματικά της πολιτισμικής τιμβορυχίας.
5: Ο βουλευτής και γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της Νέας Δημοκρατίας προχώρησε επίσης σε δηλώσεις για το θέμα, ο οποίος τόνισε πως οι σημερινές συνθήκες και οι σημερινές σχέσεις με την γειτονική Βουλγαρία ίσως δημιουργούν και ευνοϊκότερες συνθήκες για τον επαναπατρισμό των κλαπέντων κοιμηλίων.
8: Πράγματι, σήμερα έχουμε μια πολύ σημαντική εκδήλωση εδώ στο Θέατρο Αστέρια στις Αίρες. Συζητάμε για τα κλαπέντα κοιμήλια υπό των Βουλγάρων, αυτά τα οποία αφήρεσαν παράνομα κατά τις περιόδους κατάκτησης, αρχές του 20ου αιώνα, αλλά και την περίοδο 41-44 και ούτω καθεξής. Αξίζει ένα μεγάλο μπράβο στον Μητροπολίτη μας, τον κύριο Θεολόγο, την πρωτοβουλία, αλλά και για τη στήριξη από την Αντιπεριφέρεια και από το Δήμο Σερών. Αλλά πάνω απ' όλα είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γιατί ο Προκόπης Παυλόπουλος, ο εξοχότατος πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, σήμερα μας διαφωτίζει με νομικά και ιστορικά επιχειρήματα, βοηθώντας μας να θυμηθούμε και εμείς με τη σειρά μας τι συνέβη, την ιστορική αλήθεια και να κάνουμε έτσι μια γέφυρα του παρελθόντος με το παρόν και το μέλλον. Πάγιο αίτημα της ελληνικής πολιτείας είναι να βρεθεί ένας λειτουργικός τρόπος ώστε να επαναπατριστούν τα κλαπέντα αυτά κοιμήλια και να επιστρέψουν εδώ, στη γη όπου ανήκουν. Γι' αυτό είμαστε όλοι εδώ σήμερα, ενώνουμε τη φωνή σαν τον κύριο Παυλόπουλο, τόσο ώστε οι γείτονές μας και οι σημερινοί εταίροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ Βούλγαροι να αντιληφθούν τη σημασία που έχει για το μέσο Έλλην και την ελληνική ψυχή αυτό το γεγονός. Ελπίζω και είμαι αισιόδοξος ότι κάποια στιγμή θα μπορέσουμε να απολαύσουμε αυτά τα κλαπέντα κοιμήλια στον τόπο που ανήκουν εδώ. Είναι γεγονός ότι η σχέση με τη Βουλγαρία είναι σήμερα σε εξαιρετικό επίπεδο. Όπως είπαμε, είμαστε εταίροι και στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας θυμίζω ότι πριν από ένα μήνα, η ελληνική κυβέρνηση, με απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη, προστάτευσε τον ενέργειο χώρο της Βουλγαρίας με ελληνικούς Patriot. Άρα λοιπόν, να καταλαβαίνετε ότι είμαστε πολύ σημαντικοί υποστηριχτές της Βουλγαρίας, ακόμα και στο κομμάτι της ασφάλειας. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτά τα γεγονότα βοηθούν προς την κατανόηση του προβλήματος και ανοίγουν το δρόμο τουλάχιστον για την επιχείρηση μιας συναντήληψης. Αισιοδοξώ ότι κάποια στιγμή αυτή η συναντήληψη θα μπορέσει να γίνει πραγματικότητα, εφόσον και οι Βούλγαροι φίλοι μας αντιληφθούν τη σημασία που έχει αυτό το γεγονός για την καρδιά του Έλληνα.
5: Συνδιοργανωτές της εκδήλωσης μαζί με την Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρήτας ήταν η Αντιπεριφέρεια Σερών αλλά και ο Δήμος Σερών. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσαν.
9: Και φυσικά Δήμος και Περιφέρεια στηρίζουν τη Μητρόπολη μας και τον Σεβασμιότατο σε όλη αυτή την προσπάθεια. Ο σημερινός μας ομιλητής είναι ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Προκόπης Παυλόπουλος, ένας άνθρωπος που γνωρίζει το αντικείμενο, είναι γνώστης, είναι εξαιρετικός ομιλητής και είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για τη σημερινή ημερίδα η οποία διοργανώνεται. Η προσπάθεια αυτή είναι αξιέπαινη. Εμείς θα είμαστε δίπλα και κοντά και όλοι οι πολίτες πρέπει να την αγκαλιάσουν.
10: Μια πολύ σημαντική εκδήλωση όντως για ένα θέμα που μας απασχολεί τοπικά, την τοπική ιστορία, την τοπική εκκλησία και την τοπική κοινωνία φυσικά. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, σχετικά με τα κλαπέντα κοιμήλια. Να πω, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επίσκεψη των κύριων Προκόπη Παυλόπουλου. Με την πρωτοβουλία του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη μας, του κύριου Θεολόγου, ο οποίος ιστορικά δείχνει έτσι, ένα έντονο ενδιαφέρον, όπως οφείλει να κάνει, σεβόμενος την ιστορία και την εκκλησιαστική ιστορία του τόπου. Πήρε αυτή την πρωτοβουλία, στην οποία κάλεσε και το Δήμο Σερών και την Αντιπεριφέρεια για να διοργανώσουμε από κοινού αυτή την εκδήλωση, ενημερωτική εκδήλωση, για να μαθευτεί και παραπάνω στο ευρύ κοινό αυτή η πραγματικά όχι πολύ γνωστή ιστορία των κλαπέντων κοιμηλίων, μία διεκδίκηση δίκαιη και ιστορικά σωστή, που διαρκεί πάρα πολλά χρόνια και ευελπιστούμε ενώνοντας όλη τη δυνάμη μας κάποια στιγμή να καταφέρουμε να φέρουμε να επιστρέψουμε το τόπο μας και τα κλαπέντα κοιμηλία.
5: Χθες Κυριακή, 10 του Μάη, ζωντάνεψε ξανά η μάχη του 1941 στο Χείρο Ρούπελ. Εκεί λοιπόν στην κατάφυτη πλαγιά του Ρούπελ, κάτω από τη σκιά του μαρμάρινου μνημείου των ηρωικών πεσών των στρατιωτών, πραγματοποιήθηκε για 10η χρονιά η εντυπωσιακή αναβίωση της μάχης των οχυρών. Την κυβέρνηση, να πούμε πως εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας. Εκεί ήταν ο Βασίλης Αναστασιάδης, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Και πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Δαβάκης.
11: Σήμερα τιμούμε 85 χρόνια μετά
12: όποιος έχει κάποιο
11: το έπος των οχυρών.
12: Μέρος της διοργάνωσης,
11: οι χιλιάδες άνθρωποι που έχουν έρθει εδώ, που δεν ξεχνούν, και όλοι εμείς εκπροσωπώντας την πολιτική και τη φυσική ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, θυμόμαστε, τιμούμε και υποσχόμαστε σε αυτούς που έδωσαν τα πάντα για την ελευθερία, αλλά και που αντιστάθηκαν στον ναζισμό και στον ολοκληρωτισμό. Αθάνατοι.
13: Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στηρίζει αυτή την ωραία.
11: Στηρίζει πρωτίστως όλη αυτή την εκδήλωση που είναι συνυφασμένη με την ιστορία του, με την ιστορία των ενόπλων μας δυνάμεων.
13: Ο Δήμος Συντικής σας ζήτησε 4 ακίνητα, θα προχωρήσει αυτό.
11: Έχουμε άριστη συνεργασία με το Δήμο Συντικής και προχωρούμε κανονικά στο αίτημά του.
5: Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση και ο κύριος Τάτσιος, ο Δήμαρχος Ιντικής.
14: 85η επέτειος από τη μάχη των οχυρών και η αναβίωση για το 2026 έλαβε τέλος. Η καλύτερη αναβίωση όλων των εποχών, η καλύτερη αναβίωση και η μεγαλύτερη στην Ελλάδα.
13: 6.000 και πλέον κόσμος.
14: Πάρα πολλοί κόσμος, όπως κάθε χρόνο έρχεται για να προσκυνήσει εδώ στο Ρούπελ και να βιώσει αυτό το σπουδαίο πολεμικό γεγονός, στο οποίο η ελληνική ψυχή αντιμετώπισε το γερμανικό ατσάλι και κατάφερε να το νικήσει.
13: Ο κόσμος συγκλονισμένος και όλοι συγκινημένοι.
14: Έτσι ακριβώς. Νομίζω ότι πετύχαμε μαζί με το σωματείο της Στενοπού που κάνει αυτή την αναβίωση, πετύχαμε το απόλυτο. Καταφέραμε να συγκινήσουμε τον κόσμο και να τον κάνουμε να νιώσει εθνική περηφάνεια.
13: Άρα ετοιμάζεστε για την επόμενη χρονιά.
14: Ακριβώς. Από την επόμενη μέρα ξεκινάμε να κάνουμε την επόμενη αναβίωση, η οποία είναι πάντα διαφορετική και πάντα προσελκύει το ενδιαφέρον πάρα πολλών επισκεπτών.
13: Από τα σημαντικότερα γεγονότα στην Ελλάδα.
14: Είναι το μεγαλύτερο αναβιωτικό δρόμενο στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει τόσο μεγάλο. Και ο Υφυπουργός Άμυνος, ο κ. Δαβάκης, το παραδέχτηκε και μάλιστα είπε ότι θα γίνουμε η βιτρίνα του στρατιωτικού πάλι ιστορικού τουρισμού, την οποία προωθούν το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το Υπουργείο Πολιτισμού και το Υπουργείο Τουρισμού. Πλέον οι Συντικοί και το Ρούπελ πρωτοπορούν σε ό,τι αφορά τον αναβιωτικό και τον ιστορικό τουρισμό.
5: Στο Βασίλη Αναστασιάδη μίλησε επίσης και ο άνθρωπος που υποδίθηκε τον αντισυνταγματάρχη Γεώργιο Δουράτσο, τον διοικητή του οχυρού Ρούπελ το 1941, όπως επίσης και ο πρόεδρος του Σωματείου Στενοπός Οχυρώσης Μπέλες Αγκίστρου, ο κύριος Γιάννης Βεντούζης.
15: Ευχαριστούμε πολύ πρώτα απ' όλα τον κόσμο για την παρουσία του. Εμείς εδώ για 10η χρονιά να τιμήσουμε αυτούς που έπεσαν εδώ στα Ιερά Χώματα του Ρούπελ. Όπως έχω πει και άλλες φορές, είναι μεγάλη συγκίνηση, είναι μεγάλη τιμή και μεγάλη χαρά για μας αυτό που κάνουμε. Ελπίζω να είμαστε όλοι γεροί και να είμαστε εδώ και του χρόνου.
13: Και να λέμε τη φράση:
15: τα οχυρά δεν παραδίδονται, καταλαμβάνονται.
16: Ήταν μια από τις εξαιρετικές χρονιές, 10η. Κάθε χρόνο είμαστε, πιστεύω, και καλύτεροι. Αυτό θα το πει φυσικά και ο κόσμος που μας παρακολουθεί. Είμαστε ευχαριστημένοι για την παρουσία τόσου κόσμου εδώ πέρα πάνω και εύχομαι να πάμε καλύτερα.
5: Αυτά λοιπόν συνέβησαν το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε στο νομό Σερών. Να πούμε ότι σήμερα, να περάσουμε σε κάτι άλλο, σήμερα λοιπόν από τις 5.30 μέχρι στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί μια ημερίδα για την πρόληψη και καταστολή της παραβατικότητας των ανηλίκων στο αμφιθέατρο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης των Σερών. Τα θέματα που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια της ημερίδας απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς και γονείς ή κηδεμόνες. Τα θέματα αυτά είναι η παραβατικότητα των ανηλίκων που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, τα αίτια και χώροι εκδήλωσης αυτής, οικογένεια και σχολείο, νομοθετικές προβλέψεις και προτινόμενες λύσεις. Με πολλούς ομιλητές, ο κύριος Δημήτρης Χατζηπαναγιώτου, προϊστάμενος εκπαιδευτικών θεμάτων, η κυρία Ευαγγελία Δούμα, η αστυνομική διευθύντρια, ο πρόεδρος πρωτοδικών, ο κύριος Κωνσταντίνος Γκόφας, η εισαγγελέας ανηλίκων Σερών και αντισαγγελέας πρωτοδικών, κυρία Περιστέρα Τιάκα, η ανακρίτρια πλημελιωδικών Σερών και δικαστής ανηλίκων πρωτοδίκης, η κυρία Ελένη Γερασοπούλου και η ψυχολόγος από το Κέντρο Πρόληψης Όασης, Καλλισθένη Δεμιρτζή. Σήμερα, 5.30 ώρα στο αμφιθέατρο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης. Επίσης, τώρα αύριο, στη 1 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση στο αμφιθέατρο του Γενικού Νοσοκομείου των Σερών, στο πλαίσιο του εορτασμού της Διεθνούς ημέρας νοσηλευτών. Για πάμε λίγο στα αθλητικά να προλάβουμε. Είμαστε στις 8:55, 5 λεπτάκια πριν τις 9 λοιπόν, πριν σας αποχαιρετήσουμε. Δυστυχώς ο Πανσεραϊκός δεν κατάφερε να φέρει τους πολυπόθητους βαθμούς της νίκης το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής των play-outs ιτήθηκε με 1-2 από την Κηφισιά, ενώ προηγήθηκε στο σκορ, αλλά με ανατροπή η Κηφισιά κατάφερε να πάρει τους 3 βαθμούς. Άρα λοιπόν ο Πανσεραϊκός τώρα έμεινε στους 28, με την Λάρισα να βρίσκεται στην τελευταία θέση και προτελευταία ο Πανσεραϊκός, τελευταία θέση με 26 βαθμούς η Λάρισα λοιπόν. Ο Αστέρας ανέβηκε στους 29 και βρίσκεται πλέον ένα βαθμό πάνω από την Σεραϊκή ομάδα. Ο προπονητής του Πανσεραϊκού, ο Ζεράρ Σαραγώσα, προχώρησε σε δηλώσεις μετά το τέλος του αγώνα. Πάμε να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα.
17: Bueno, creo que es un partido donde ha habido dos partes bastante diferentes.
18: Είναι ένα παιχνίδι που ήταν με δύο διαφορετικό. Δείξαμε δύο διαφορετικά πράγματα.
17: La primera parte donde lo hemos tenido todo controlado y hemos marcado y creo que hemos tenido incluso para marcar un segundo gol.
18: Το πρώτο μήχρονο που είχαμε πιο πολύ κατοχή και ευκαιρίες να βάλουμε και γκολ και τη δεύτερη.
17: Y la segunda parte donde no hemos sabido controlar el 1-0 y el 1-1.
18: Που μπορούσαμε να ελέγξουμε το 1-0 και το 1-1.
17: Así que nada, quedan tres partidos, nueve puntos, hay que ir a por ellos.
18: Έχει ακόμα τρεις παιχνίδι, προχωράμε, πάμε να τα πάρουμε.
19: Η ομάδα μου από 1-0 και μετά, θέλω να πεις πιο αμυντικά να κρατήσω 1-0, γιατί δεν έχει και δυνάμεις. Πιστεύω ότι μπορούσα να το κρατήσω 1-0, να χρησιμοποιώ μια αμυντική τακτική.
18: Piensas que el 1-0 podíamos intentar aguantar más y a jugar más defensivo.
17: Bueno, pero es que el problema es que los otros equipos se encierran porque nosotros estábamos jugando bien.
18: Το πρόβλημα είναι που και οι άλλες ομάδες κλείνουν πολύ καλά και εμείς θεωρούσαμε που ήμασταν καλά στο γήπεδο.
17: Claro, es que no hablar de eso, o sea, estábamos cerrados en la jugada del primer gol, por ejemplo, estamos cerrados, hay una falta clarísima a Marie Chao, que no, ni el árbitro pita ni el VAR lo llama, que ya estamos acostumbrados, y el balón va fuera y de un centro nos marcan gol.
18: Y más tan catarchi, más tan que esto tropo pexame, más tan cristá. Δεν δείξαμε που ανοίξαμε κάτι, αλλά είναι καθαρό και από το. Και μια τη φάση το γκολ που έχει και φόλ στο Τσαούζης.
17: Y el segundo gol es que la verdad es que es un saque de banda donde nos gana a dos centrales nuestros que no tiene que pasar, esto no puede pasar.
18: Και το δεύτερο γκολ είναι από Αραούτ που δεν έπρεπε τα στόπερ μας να χάνουν εκεί την μπάλα.
17: Con lo cual esto es todo el bagaje del Kifisiá contra nosotros. Es todo el bagaje que ha hecho el Kifisiá contra nosotros. Es todo lo que ha hecho el Kifisiá contra nosotros ha sido eso.
18: Είναι αυτό που έκανε η Kifisiá σήμερα. Οι ευκαιρίες που είχαν ήταν αυτά.
17: Lo que es importante es que este equipo el 15 de enero tenía 5 puntos.
18: Το σημαντικό είναι 15 Ιανουάριο η ομάδα είχε 5 βαθμούς.
17: Ahora estamos cerca 3 meses después de los 30.
18: Τρία μήνες μετά είμαστε κοντά στα 30.
17: Así que el que crea que estamos acabados es que no nos conoce.
18: Τότε ο οποίος πιστεύει που θα αφήσουμε εμείς σημαίνει που δεν μας ξέρουν. Εμείς δεν θα αφήσουμε καθόλου.
17: Vamos a luchar cada minuto, cada media parte, cada partido en los últimos tres partidos que quedan.
18: Θα παλέψουμε μέχρι στο τέλος, κάθε λεπτό, κάθε παιχνίδι.
17: Y el equipo que quiera ganar al Panserraikos va a tener que hacer muchas cosas bien.
18: Que η ομάδα που θέλει να κερδίσει ο Πανσεραϊκός από τώρα πρέπει να είναι ένα βήμα και να κάνει πολλά πράγματα να μας κερδίσουν. Δεν θα είναι εύκολο.
5: Κάπως έτσι λοιπόν φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Να ευχαριστώ τον Θάνο Παπουτσί που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Σε πολύ λίγο η Θάλια Καμπουρίδου μαζί σας με την εκπομπή με τον Ι και με το Σίγμα. Καλημέρα σέρες.
20: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
21: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου.
1: Νέο διπλωματικό αδιέξοδο για το τέλος της σύγκρουσης Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απέρριψε την πρόταση της Τεχεράνης για συμφωνία τερματισμού του πολέμου. «Δεν μου αρέσει, είναι εντελώς απαράδεκτη», τονίζει σε ανάρτησή του στο Truth Social. Στην πρόταση υπογραμμίζεται η ανάγκη να αρθούν οι αμερικανικές κυρώσεις στις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου για μια περίοδο 30 ημερών, καθώς και να τερματιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ. Αν ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν είναι ικανοποιημένος, αυτό είναι ακόμη καλύτερο, σχολίασαν ιρανικές πηγές μέσω του Τασνίμ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Τεχεράνη θεωρεί ότι η αμερικανική πρόταση περιλαμβάνει υπερβολικές απαιτήσεις που ισοδυναμούν με παράδοση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σε συνέντευξή του υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται μόλις 2 επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους του στο Ιράν. Η επικείμενη επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο και η συνάντησή του με τον Κινέζο ομολογό του αποκτούν ιδιαίτερη σημασία εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν και των επιπτώσεών του. Η Κίνα εμφανίζεται να πιέζει για διπλωματική λύση, καθώς η αστάθεια στα στενά του Ορμούς απειλεί τις ενεργειακές και εμπορικές ροές προς την Ασία. Συνεδριάζει ωστόσο σήμερα στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να συζητήσει την κατάσταση στη Μέση Ανατολή αλλά και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Το πετρέλαιο πήρε ξανά την ανηφόρα, ξεπέρασε τα $104 το βαρέλι, το Brent λίγο πάνω από τα $98 το αμερικανικό αργό. Στο νοσοκομείο Αττικών, σε καραντίνα 45 ημερών, προληπτικά ο Έλληνας επιβάτης του Κρασγερόπλιου με τα κρούσματα Χανταϊού. Είναι απείρετος και ασυμπτωματικός, χωρίς καμία ένδειξη ασθένειας, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει κανένα.

0: Ελλάδας. Νοτιάδες που το μεσημέρι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς ανέμους έως 6 μποφόρ, έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών, προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
4: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
1: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.

Καλημέρα, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε. Μια όμορφη μέρα, ανοιξιάτικη, ηλιοφώτινη. Ο ήλιος ήδη είναι στο απόγειό του, έτσι, από νωρίς το πρωί ξεπρόβαλε και να ζεστάνει και σώματα, να ζεστάνει και ψυχές, να σκορπίσει δύναμη, χαρά και αισιοδοξία. Τώρα θα μου πείτε, όλα αυτά ένας ήλιος τα μπορεί? Βοηθάει όμως για να αλλάξει η διάθεσή μας, αλλιώς να ξεκινάς με καταχνιά τη μέρα και αλλιώς με ηλιοφάνεια. Ούτως ή άλλως η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία υπόσχεται άνοιξη και μάλιστα ανοιξιάτικες μέρες και στα νότια της χώρας με πραγματικά υψηλές θερμοκρασίες. Άλλωστε και χθες σε κάποιες περιοχές ο υδράργυρος κόντεψε να φτάσει και τους 30 βαθμούς. Για το επόμενο δίωρο, εκτάκτως σήμερα, δίωρο, θα είμαστε μαζί για να δούμε όλα όσα συνθέτουν την επικαιρότητα σήμερα. Είστε συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Σερών, στην ΕΡΤ Σερών. Με τον Νίκη με το Σίγμα είναι ο τίτλος της εκπομπής μας. Με τον Νίκη με το Σίγμα καθημερινά ανταμώνουμε έως τις 12, τρίωρη καθημερινή ενημέρωση. Σήμερα, επειδή η Δέσποινα Γιαννακίδου δεν θα είναι μαζί μας, έχουμε μειώσει την ώρα επικοινωνίας, θα είμαστε μέχρι τις 11. Ο χρόνος όμως μας φτάνει, είναι αρκετός για να δούμε όλα όσα συνθέτουν την επικαιρότητα και σήμερα μαζί από κοινού, να συμπληρώσουμε αυτό το πάλι της ενημέρωσης για να ξέρουμε τι γίνεται στη γειτονιά μας, στο χωριό μας, στην πόλη μας και στην περιφερειακή μας ενότητα. Πάντως, οι μέρες που πέρασαν το Σαββατοκύριακο ήταν εξαιρετικά καλές και για την πόλη και την περιφερειακή ενότητα Σερών. Καλές καιρικές συνθήκες, κόσμος πολλής, κόσμος που συμμετείχε στις διάφορες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν, οι περισσότερες με εξαιρετική επιτυχία, και αθλητικές εκδηλώσεις και ενημερωτικές.

διπλωματικές εκδηλώσεις και βέβαια και ένα ξεχωριστό γεγονός, το Ρούπελ, το οποίο προσέλκυσε το αναβιωτικό αυτό γεγονός περισσότερους από 6.000 θεατές. Άλλωστε δεν ήταν μια τυχαία επαιτειακή αναβίωση, ήταν η 10η επαιτειακή αναβίωση που πραγματοποιήθηκε χθες στο Ρούπελ. Παρουσία, όπως είπαμε, χιλιάδων επισκεπτών, με εντυπωσιακές αναπαραστάσεις, διεθνή συμμετοχή αναβιωτών, συγκινητικές στιγμές, μνήμης και αναφορά στη μάχη των Λουτρών, το Ρούπελ 1941 η αναβίωση απέδειξε ότι 10 χρόνια μετά την πρώτη διοργάνωση αποτελεί την μεγαλύτερη εκδήλωση του είδους στη χώρα μας και μία από τις σημαντικότερες στην Ευρώπη. Παράλληλα είχαμε και σημαντικές επισκέψεις και η προηγούμενη εβδομάδα, θυμάστε, είχαμε 2 μέλη της κυβέρνησης με αφορμή μια εκδήλωση, επισκέφθηκαν την πόλη των Σερών. Η Υπουργός επίσης Πολιτισμού επισκέφθηκε την Περιφερειακή Ενότητα Σερών και με πραγματοποίησε αυτοψία στις εργασίες που συντελούνται στον Τύμβο Καστά. Και μάλιστα έχουμε και ειδήσεις όσον αφορά την πολύ καλή πορεία των εργασιών, όσον αφορά την αλλαγή εικόνας που υπάρχει στο τοπίο, καθώς αποκαλύφθηκε ο επιβλητικός περίβολος του Τύμβου Καστά. Και βέβαια έχουμε τη διαβεβαίωση ότι το 2028, ζωή να έχουμε, θα καταστεί το μνημείο επισκέψιμο, καθώς μέχρι τότε θα ολοκληρωθούν και οι υποδομές αλλά και η πλήρη μουσιακή οργάνωση. Αυτά είναι τα καλά νέα. Και βέβαια είχαμε και χθες την επίσκεψη του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, του κυρίου Προκόπη Παυλόπουλου, ο οποίος ήταν ομιλητής σε μια εξαιρετική εκδήλωση όσον αφορά τα κοιμήλια της Εκκλησίας των Σερών, ιστορική νομική θεώρηση, που διοργάνωσαν από κοινού η Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρήτης με την στήριξη της Αντιπεριφέρειας και του Δήμου Σερών. Μια εκδήλωση που πραγματικά μετατράπηκε και σε ένα πάνδημο προσκλητήριο διεκδίκησης και αποκατάστασης μιας ιστορικής αδικίας που διαρκεί πάνω από έναν ολόκληρο αγώνα. Και σε αυτό αναφέρθηκε ο κύριος Παυλόπουλος, δηλαδή στο γεγονός ότι η Βουλγαρία ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλει να αποδείξει σεβασμό στις αρχές του ευρωπαϊκού πολιτισμού και της Ορθοδοξίας, επιστρέφοντας τα ελληνικά ιερά κοιμήλια που, όπως είπε, αφαιρέθηκαν παράνομα από ελληνικές περιοχές. Παράλληλα, χθες είχαμε πολλές εκδηλώσεις με αφορμή τη μητέρα και τον εορτασμό της γιορτής της μητέρας. Μικρά παιδιά, μεγαλύτερα παιδιά, παιδιά όλων των ηλικιών που έχουν μητέρα εν ζωή, είχαν χθες το χέρι από ένα λουλούδι, ένα γλαστράκι, κάτι γλυκό για το πιο γλυκό πρόσωπο της ζωής τους, την μητέρα. Όλες οι εκδηλώσεις στέφθηκαν με επιτυχία και ήταν πραγματικά πολλές που πραγματοποιήθηκαν όχι μόνο στην πόλη αλλά και στην περιφερειακή μας ενότητα. Νέα εβδομάδα ήδη ξεκίνησε, θα δούμε ότι είναι προγραμματισμένο να γίνει και έρχονται και εκεί έχουμε καλά νέα και αυτή την εβδομάδα όσον αφορά την προκήρυξη θέσεων εργασίας για το Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Ένα θέμα που θα δούμε στη συνέχεια της επικοινωνίας μας, όπως στη συνέχεια της επικοινωνίας μας θα δούμε και εκδηλώσεις και ό,τι άλλο είναι προγραμματισμένο να γίνει σήμερα και τις επόμενες ημέρες. Γι' αυτό θέλουμε να μείνετε μαζί μας, συντονισμένοι στην παρέα μας και στις συχνότητές μας. 2-3-21-0-55-6-38, 2-3-21-0-55-900, ανοιχτές γνώριμες τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας για ό,τι εσείς επιθυμείτε. Η Στέλλα Δόβα ρυθμίζει τον ήχο, η Θάλια Καμπουρίδου είναι στο μικρόφωνο, η εκπομπή είναι γυναικεία υπόθεση προς το παρόν, τουλάχιστον για αυτή την ώρα. Ίσως μετά έχουμε αλλαγή στη δεύτερη ώρα επικοινωνίας. Είναι Δευτέρα, αν χάσατε μέρες δύσκολο, τη Δευτέρα ποτέ δεν την ξεχνάμε. Είναι 11 Μαΐου, αν χάσατε ημερομηνία. Ανατολή ηλίου είχαμε 16 λεπτά μετά τις 6, δύση ηλίου θα έχουμε 26 λεπτά μετά τις 8. Και σήμερα η μέρα είναι αφιερωμένη στην πρόληψη θαλασσίων ατυχημάτων και πνιγμών. Πρόκειται για την Εθνική ημέρα πρόληψης θαλάσσιων ατυχημάτων και πνιγμών, που ξεκίνησε με κοινή πρωτοβουλία του Υπουργείου Ναυτιλίας και του Safe Water Sports και έκτοτε πραγματοποιείται κάθε χρόνο σαν σήμερα με σκοπό, από το 2019 ξεκίνησε, με σκοπό τι άλλο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση όλων μας για το μείζον αυτό θέμα των θαλασσίων ατυχημάτων και πνιγμών.
στη χώρα μας με τα 13.676 χιλιόμετρα ακτογραμμής συμβαίνουν κάθε χρόνο κατά μέσο όρο 300 περιστατικά θανάτων στη θάλασσα, πολλά από τα οποία οφείλονται στην απουσία γνώσης βασικών κανόνων κολύμβησης και κυκλοφοριακής συμπεριφοράς με σκάφος. Προτεραιότητα του Safe Water Sports είναι η εκπαίδευση των παιδιών να ξεκινήσει από πολύ μικρές ηλικίες, ούτως ώστε να μην θρυμίσουμε καμία απώλεια ζωής ποτέ ξανά στη θάλασσα. Ο οργανισμός είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο που έχει ως βασικούς στόχους την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες, είτε είναι αθλητικές είτε είναι ψυχαγωγικές στο νερό, με ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα ασφάλειας και πρόληψης των ατυχημάτων, καθώς και στην ενίσχυση του ευρύτερου θεσμικού πλαισίου για την ασφάλεια στη χώρα μας. Ήδη έχει δημιουργήσει εκπαιδευτικό πρόγραμμα εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, το οποίο προσφέρει μέσα από το παιχνίδι και την ψυχαγωγία όλες εκείνες τις απαραίτητες γνώσεις για την ασφάλεια στη θάλασσα, το κολυμβητήριο και τα θαλάσσια σπορ. Οι δραστηριότητες του προγράμματος είναι θεματικές και μπορούν να υλοποιηθούν στο πλαίσιο της ευέλικτης ζώνης των σχολικών προγραμμάτων. Πράγματα πολλές φορές που τα γνωρίζουμε, αλλά για κάποιο λόγο είτε τα ψηφούμε είτε τα λησμονούμε, μπορούν να προβούν πραγματικά σωτήρια στην ενασχόλησή μας με τη θάλασσα, στην ψυχαγωγία μας ή στην άθλησή μας. Φυσικά μπορείτε να ενημερωθείτε για πολλά περισσότερα και για το πρόγραμμα και για τη σημερινή ημέρα, αν πληκτρολογήσετε, στο safewatersports.gr. Επαναλαμβάνουμε τώρα τα τηλέφωνά μας εμείς, 2321-055-638, 2321-055-900. Χρόνια πολλά στον Αργύριο, την Αργυρία, τον Αρμόδιο, τον Κύριλο, τον Μεθόδιο και τη Μεθοδία. Τουλάχιστον αυτά αναφέρει το δικό μου εορτολόγιο σήμερα. Και εννοείται απουσία της Δέσποινας, δεν έχουμε γλυκάκι, γιατί κανείς δεν μπορεί να το περιγράψει καλύτερα από την ίδια. Καλημέρα, ξεκινάμε.

0: Ο καιρός σήμερα.
1: Ο καιρός σήμερα θα είναι από καλά καλύτερα, από καλός καλύτερος, με λιακάδα, λίγη συννεφιά και υψηλές θερμοκρασίες, μια εξαιρετικά ανοιξιάτικη μέρα. Άλλωστε, υψηλές ήταν και οι θερμοκρασίες που σημειώθηκαν χθες. Μπορεί στην περιφερειακή ενότητα Σαρών, παρά το γεγονός ότι είχε και χθες, ήταν ζέστη. Το μεσημέρι είχε ζέστη, το αισθανθήκαμε τη διαφορά και χθες το απόγευμα και χθες το βράδυ. Όταν μια πολύ καλή μέρα και ανέβηκε η θερμοκρασία, κυρίως στην περιοχή της Κρήτης έφτασε τους 30 βαθμούς, με την υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία να έχει καταγραφεί από το Δίκτυο Αυτόματων Μετεωρολογικών Σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στην Πλώρα Ηρακλείου με 29,3 βαθμούς Κελσίου. Βέβαια, από κοντά ήταν και η περιοχή των Τρικάλων, όπως και αυτή της Χαλκίδας, στην οποία σημειώθηκαν πραγματικά υψηλές θερμοκρασίες χθες. Για σήμερα, ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα και περιορισμένες βροχοπτώσεις αναμένονται, με τους ανέμους να φτάνουν τα 6 μποφόρ και να σημειώνεται άνοδος της θερμοκρασίας. Αναλυτικότερα, σήμερα προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα υπηρωτικά ορεινά από το μεσημέρι και έπειτα. Κυρίως το απόγευμα να εκδηλώνονται βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια. Η ορατότητα πρωινές και βραδινές ώρες ενδεχομένως είναι περιορισμένη λόγω των υψηλών ποσοστών υγρασίας στις συγκεκριμένες περιοχές που θα εμφανιστούν τα συγκεκριμένα φαινόμενα. Όσον αφορά τώρα τις θερμοκρασίες, στη Δυτική Μακεδονία ο υδράργυρος αναμένεται να κυμανθεί από 11 ως 26 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 12 ως 29, στην Ήπειρο από 11 ως 25, στη Θεσσαλία από 14 ως 31, στη Στερεά από 13 ως 31 βαθμούς, στην Πελοπόννησο ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 11 ως 28, στα Επτάνησα και τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 14 ως 26 και στην Κρήτη τα πράγματα θα είναι ακόμη πιο θερμά. Ο υδράργυρος θα ξεκινά από 16 βαθμούς για να φτάσει ακόμη και τους 32. Για τη γειτονική μας Θεσσαλονίκη, ηλιοφάνεια και εκεί σήμερα πολύ καλές καιρικές συνθήκες, λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα είναι νότιοι με ένταση 2 έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για την πόλη μας και την περιφερειακή μας ενότητα, ανοιξιάτικος ο καιρός σήμερα, με κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες. Αύριο αναμένεται μια εξαιρετική μέρα από πλευράς θερμοκρασιών, με άνοδο της θερμοκρασίας και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Και μια αλλαγή, όχι τόσο στις καιρικές συνθήκες με αλλαγή φαινομένων, όσο θερμοκρασίας, από την Τετάρτη και την Πέμπτη. Αυτά με δύο λόγια στη συνοπτική πρόγνωση 4 ημερών και φυσικά οι αντίστοιχες χρωματικές αλλαγές από το φυσική στο πορτοκαλί, υψηλές θερμοκρασίες αύριο και μετά στο γαλανό, χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή Τετάρτη και Πέμπτη. Όταν λέμε χαμηλές, ο υδράργυρος δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 23 βαθμούς Κελσίου στις μέγιστες τιμές του. Για σήμερα, με ηλιοφάνεια ξεκινήσαμε, με ηλιοφάνεια θα πορευθούμε, αραιή συννεφιά προς το μεσημέρι και ανοιχτό το ενδρεχόμενο περιορισμένης βροχόπτωσης αργά το βράδυ από τις 9 και έπειτα και τα ξημερώματα της Τρίτης. Ο υδράργυρος στις 3 το μεσημέρι θα φτάσει στη μέγιστη τιμή του σήμερα στους 26 βαθμούς. Ξημερώματα με ενδεχόμενο βροχής αύριο και στη συνέχεια καθαρός ο σωραϊκός ουρανός, ηλιοφάνεια και μάλιστα ο υδράργυρος αναμένεται να τσιμπήσει όχι μία αλλά τρεις μονάδες προς τα πάνω, φτάνοντας στους 29 βαθμούς αύριο. Στις 3 το μεσημέρι ένα ζεστό μεσημέρι αναμένεται, αλλά η ζέστη αναμένεται να φέρει και βροχή, καθώς αναμένεται περιορισμένη μεν, αλλά βροχόπτωση το απόγευμα της Τρίτης μετά τις 6. Προς το παρόν, οι συνθήκες, οι καιρικές για σήμερα και αύριο, αλλά και τις επόμενες δύο μέρες, τη συνοπτική πρόγνωση 4 ημερών που έχω μπροστά μου, εμφανίζονται εξαιρετικά καλές, με την ηλιοφάνεια να μας συντροφεύει. για τους φίλους μας τώρα στην Ανατολική Μακεδονία και στον Ευρωκόπη, να δούμε τι περιμένει και σε αυτούς από πλευράς καιρού αυτή την εβδομάδα. Πολύ καλές καιρικές συνθήκες και εκεί κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή στον Ευρωκόπη σήμερα και αύριο και χαμηλές Τρίτη και Τετάρτη, αλλά η ηλιοφάνεια όλες αυτές τις μέρες. Για σήμερα, ηλιοφάνεια με αρκετά σύννεφα στον Ευρωκόπη, η μέγιστη τιμή υδραργύρου θα σημειωθεί στις 3 το μεσημέρι στους 22 βαθμούς. Αύριο η μέρα θα ξεκινήσει με αρκετά σύννεφα, ηλιοφάνεια όμως θα καθαρίσει ο ουρανός του Ευρωκοπίου στη συνέχεια και ο υδράργυρος στις 3 το μεσημέρι θα φτάσει τους 23 βαθμούς.

0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό ΕΡΤ.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ.
4: Η GA Design and Construction σας προσφέρει μία ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γκάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Η GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
4: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23210-37107 ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr.
5: Το ERT News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ERT News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ERT News Radio.
0: ERT. Ραδιοφωνικό σταθμό ΕΡΤ.
6: Οι εφημερίδες γράφουν.

Για να δούμε τι γράφουν οι εφημερίδες σήμερα, πώς καταγράφουν την επικαιρότητα. Δευτέρα, όπως καλά γνωρίζετε, έχουμε περιορισμένο αριθμό κυκλοφορίας φύλων. Δεν έχουμε πρωινά φύλλα στις πανελλαδικές και επίσης έχουμε περιορισμένο αριθμό φύλων όσον αφορά τις τοπικές εφημερίδες. Μόνο δύο κυκλοφορούν στην πόλη και την περιφερειακή μας ενότητα. Έχουμε όμως και τις δύο στα χέρια μας, θα τις δούμε στη συνέχεια της επικοινωνίας μας. Από τα κοινά θέματα των εφημερίδων που θα δούμε είναι η εύθραυση και η χειρία στη Μέση Ανατολή, ως απαράδεκτη χαρακτηρίζει την απάντηση του Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν μου αρέσει καθόλου λέει, και βέβαια η εκεχηρία από αυτά τα δεδομένα χαρακτηρίζεται εξαιρετικά εύθραυστη στην περιοχή. Ωστόσο έχουν ανακοινωθεί και ο αριθμός των θυμάτων από τον Μάρτιο σήμερα, όπως επίσης και ο αριθμός των νεκρών και τραυματιών από τον Απρίλιο και σήμερα από το Υπουργείο Δημόσιας Υγείας του Λιβάνου, που μπορεί εμείς να πληροφορούμαστε για βομβαρδισμούς και όχι για αριθμό θυμάτων, αλλά πραγματικά ο αριθμός των θυμάτων που έχουν καταγραφεί είναι εντυπωσιακός. Μόλις από τις 16 Απριλίου που μιλάμε για την έναρξη της λεγόμενης εκεχηρίας έως σήμερα, φαίνεται ότι η βία δεν έχει σταματήσει και έχουν καταγραφεί 552 νεκροί και 1.149 τραυματίες. Θέμα που θα το δούμε σε όλες τις εφημερίδες είναι ο Έλληνας επιβάτης του συγκεκριμένου κρουαζιερόπλου που εντοπίστηκε με χανταϊό. Μεταφέρθηκε στη χώρα μας, νοσηλεύεται στο Αττικό νοσοκομείο και θα μείνει εκεί για προληπτικούς λόγους και καραντίνα για το επόμενο 45ήμερο, 45 μέρες καραντίνας. Πάμε να δούμε όμως αναλυτικά τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που κυκλοφορούν σήμερα, ξεκινώντας από την εφημερίδα Τα Νέα. Τα Νέα λοιπόν, και το ντρόουν μίλησε, αποσυρναρμολογήθηκε, τι αποκαλύπτει η αποκρυπτογράφηση του μη επανδρομένου σκάφους που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Θέμα ορών, η σύνταξη του επίσημου πορίσματος από τους ειδικούς των ενόπλων δυνάμεων, γιατί το Πεντάγωνο το θεωρεί θείο δώρο και έδωσε εντολές για έλεγχο χωρίς χρονοτριβή, που έγινε φύλο και φτερό με στόχο και την αντιγραφή της τεχνογνωσίας που προσφέρει. Τι έγινε με τα ενσωματωμένα εκρηκτικά που αφαιρέθηκαν, χτενίζουν το Ιόνιο και άλλες πλωτές βόμβες. Ένα από τα τρία θέματα που έχουν τη θέση του κύριου θέματος σήμερα στην εφημερίδα. Ξεκινάει η καραντίνα, η δεύτερη φάση της επιχείρησης Χανταϊός, ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλου στο νοσοκομείο Αττικών σε υποχρεωτική καραντίνα. Και σπίτι μου δύο για να προλάβετε με γρήγορες διαδικασίες, αν δεν έχετε βρει σπίτι, αν έχετε προέγκριση και στο καθημερινό πιάτο, αυτά τα θέματα τα έχει μαζί η εφημερίδα, τροφή φάρμακο για το Αλτσχάιμερ, ποια είναι και τι προκύπτει από τις μελέτες. Και φυσικά όλη η δραστηριότητα η αθλητική του Σαββατοκύριακου στο 16σέλιδο ένθετο που κυκλοφορεί με την εφημερίδα. Από Τα Νέα περνάμε στην εφημερίδα Star. Εραστής με 11 χρόνια διαφορά. Συγγνώμη, η πρώτη εμφάνιση της Νατάσας Θεοδωρίδου με τον άντρα που της έκλεψε την καρδιά. Το διαζύγιο που κρύβει ο γόης της τραγουδίστριας και η καλονή πρώην σύζυγος, πρώην ποδοσφαιριστής και βασιλιάς του Μελιού, ο Γιάννης Καρυπίδης. Κύριος τίτλος, κύριο θέμα, καθόλου σεξιστικό και σήμερα, όπως καταλάβατε, το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας, γιατί αν ένας άντρας έχει 11 χρόνια διαφορά με μια γυναίκα, αυτός είναι μεγαλύτερος κατά 11 χρόνια, θεωρείται φυσιολογικό. Αν η γυναίκα είναι, βλέπετε, γίνεται πρώτη είδηση. Κόντρα. Προεκλογικό σκηνικό με Ευθύνη Μητσοτάκη. Από το προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης έθεσε το κομματικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας σε κατάσταση ετοιμότητας, σε θέση μάχη στα κόμματα της αντιπολίτευσης για την κρίσιμη αναμέτρηση. Κύριο τίτλος, κύριο θέμα. Και βέβαια όλες οι φωτογραφίες έχουν το θέμα που σας είπα εξ αρχής για την καραντίνα 45 ημερών στον Έλληνα του συγκεκριμένου κρουαζιερόπλου για τον Χανταϊό. Και βέβαια πρέπει να δείτε το πώς κατέβηκε αυτός ο άνθρωπος ντυμένος και πώς τον παρέλαβαν οι άνθρωποι, εξειδικευμένο προσωπικό με μάσκες, ειδικές φόρμες, καλυμμένα παπούτσια, θυμίζουν άλλες εποχές, ψεκάσματα, υψηλά μέτρα.
προστασίας, τα οποία ούτως ή άλλως θα υπάρξουν και στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικών. Εφημερίδα Μανιφέστο. Αμετανόητος δημαγωγός ο Τσίπρας. Λαϊκισμός με το τσουβάλι. Μιλάνε όλοι για τις τράπεζες, μιλάει και ο πολιτικός που τις έκλεισε. Μία φωτογραφία του κυρίου Τσίπρα μπροστά και βέβαια σήμερα αναμένονται οι δηλώσεις του στην εκδήλωση που είναι προγραμματισμένη στο Χαλάνδρη στην Αττική να τροφοδοτήσουν την ειδησιογραφία στο λεγόμενο πολιτικό ρεπορτάζ. Εσπρέσο. Σάλος. Ανέστησαν τη Λάσκαρη. Το ανέστησαν σε εισαγωγικά. Όλα στο βωμό της τεχνητής νοημοσύνης. Αποκλειστικό, γράφει η εφημερίδα. Όλα έγιναν χωρίς την έγκριση της οικογένειας της αείμνησης στάρ του σινεμά. Και επίσης η εφημερίδα έχει και ένα άλλο θέμα αποκλειστικό. Ποιος τραγουδιστής έκανε πρωταγωνίστρια σε βίντεο κλιπ την αξέχαστη Ζωίτσα, γράφει η εφημερίδα. Και περισσότερα βέβαια στο εσωτερικό της. Ελεύθερη ώρα. Τα εμβόλια COVID-19 εκτόξευσαν τους καρκίνους, γράφει η εφημερίδα, ενώ ο Χανταϊός προκαλεί τρόμο στα χνάρια του κορονοϊού. Ο δόκτωρ Πάτρικ Σουγκ Σιόγκ, δισεκατομμυρίουχος επιστήμονας βιοτεχνολογίας και όχι ψεκασμένος συνωμοσιολόγος, γράφει η εφημερίδα, συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Υγείας και τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Ανέπτυξε μια θεραπεία που αξιοποιεί το ανασωπητικό σύστημα για να καταστρέψει τους καρκινικούς όγκους χωρίς χημειοθεραπείες που σκοτώνουν και τα υγιή κύτταρα. Περνάμε στον ελεύθερο τύπο. Σύνταξη από τα 58 με όφελος 90 ευρώ το μήνα. Ολοτοχώς για ρεκόρ συνταξιοδοτήσεων φέτος, πίνακες με τα όρια ηλικίας και τα ποσά με βάση τα αίτια ασφάλισης και το συντάξιμο μισθό, οι 16 κατηγορίες ασφαλισμένων ΙΚΑ και Δημοσίου που μπορούν να αξιοποιηθούν, τα παράθυρα για έξοδο και ευνοϊκά μέτρα. Τι ισχύει για μειωμένη σύνταξη και πλήρη συνταξιοδότηση σε ταμεία μισθωτών και ελευθέρων επαγγελματιών και πολλά περισσότερα με το οκτασέλιδο ειδικό ένθετο της εφημερίδας. Επίσης, μια άλλη φωτογραφία από τον επιβάτη αυτόν του κουρασγερόπλου με τον Χανταϊό, ο οποίος δεν νοσεί αλλά θα μείνει σε καραντίνα για προληπτικούς λόγους. Μια άλλη φωτογραφία από το πώς το μετέφεραν σε ειδικό λεωφορείο και το πώς είναι ο άνθρωπος, αλλά και όσοι ήταν μαζί του. Εκένωση για την κρουαζιέρα του Χανταϊού στο Αττικό Νοέλληνας, καραντίνα και ψυχραιμία, γράφει χαρακτηριστικά. Και μαζί με την εφημερίδα επίσης ένθετο 16 σελίδες για την αθλητική δραστηριότητα του Σαββατοκύριακου και ΑΕΚΑΡΑ πρωταθλήτρια με ανατροπή, ο τίτλος του ένθετου. Εφημερίδα των συντακτών. Η κυβέρνηση τους παίρνει σπίτι. Εξαπατημένοι και σε αναβρασμό, χιλιάδες δικαιούχοι του σπίτι μου 2. Πώς η κυβέρνηση μετέτρεψε σε ευπόλυτα τα χρέπια και ενίσχυσε τους ισολογισμούς τραπεζών και σέρβισες. Πήραν έγκριση, βρήκαν σπίτι, πλήρωσαν προκαταβολή και δικηγόρο και η κυβέρνηση τους απαγόρευσε να προχωρήσουν σε συμβάσεις. Χρηματοδοτήθηκε κάτω από το 10% των 125.000 αιτήσεων στο σπίτι μου 2. Μεγάλη απόκληση από τις εγκρίσεις και τις εκταμιεύσεις, γράφει η εφημερίδα. Και το θέμα αυτό αποτελεί και το μεγαλύτερο κομμάτι του πρωτοσέλιδου, όχι μόνο του κύριου θέματος, του πρωτοσέλιδου της εφημερίδας. Απογευματινή. Τέσσερις κινήσεις για υψηλότερες συντάξεις. Τι αλλάζει στο ασφαλιστικό μέσα στο 2026-2027. Κατάργηση της προσωρινής σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Μείωση ποσοστού κρατήσεων ασθένειας εισφορών. Μεγαλύτερα κίνητρα για όσους εργάζονται κατά την έξοδο. Για 600.000 υπόχρεους σβήνει η προσωπική διαφορά. Και πολλά περισσότερα στο εσωτερικό της εφημερίδας. Με την απογευματινή ολοκληρώσαμε την επισκόπηση των εφημερίδων πανελλαδικής κυκλοφορίας.

0: οι τοπικές εφημερίδες γράφουν.
1: Για να δω λοιπόν, τι γράφουν και οι τοπικές εφημερίδες. Δύο κυκλοφορούν κάθε Δευτέρα, Καθημερινός Παρατηρητής και Σημερινή των Σερών. Έχουμε και τις δύο. Οπότε θα σας μεταφέρουμε όχι μόνο τα κύρια θέματα, αλλά όλα τα θέματα που φιλοξενούν οι πρώτες τους σελίδες. Ξεκινάμε από τον Καθημερινό Παρατηρητή. Αμφίπολη, το ίδιο μνημείο απαντά πλέον στους επικριτές του. Η φράση είναι σε εισαγωγικά. Επίσκεψη Λίνας Μενδώνη στον Τίβο Καστά. Τα μέχρι στιγμής δεδομένα ενισχύουν την εκτίμηση ότι συνδέεται χρονικά με την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Νέα αναβολή στην πλήρη απόδοση του μνημείου, γράφει η εφημερίδα. Και είναι χαρακτηριστική η φωτογραφία από την αυτοψία που πραγματοποίησε η υπουργός το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή της Αμφίπολης και συγκεκριμένα στο μνημείο του Τίμβου Καστά, προκειμένου να δει από κοντά τις εργασίες που πραγματοποιούνται εκεί. Και θυμίζουμε ότι επανέλαβε την βεβαιότητα ότι το μουσείο θα είναι επισκέψιμο το 2028. Τα υπόλοιπα θέματα. Απόστολος Σίσκος, ο Σεραίος που έγραψε ιστορία στην παγκόσμια κολύμβηση. Ο ΠΚΠΕ, η σιωπή πριν την καταιγίδα, η τέταρτη δικογραφία της Κοβέση και ο φόβος νέου πολιτικού σεισμού. Οι νεκροί στις φυλακές είναι αποτέλεσμα της απάνθρωπης πολιτικής. Η σόβια για τη δολοφονία 34χρονου στις Σέρες ανήμερα της πρωτοχρονιάς. Βαριές ποινές και σε τρεις συνεργούς. Σχολικές συμπεριφορές στο σύγχρονο σχολείο. Κατανόηση, όρια και πρακτικές για την τάξη. Σέρες, τι απαντά το νοσοκομείο για τον γυναικολόγο που είπε για οριστική τακτοποίηση των αδέσποτων. Ένα θέμα, η αλήθεια είναι, που προκάλεσε πάρα πολλές αντιδράσεις, κυρίως στο διαδίκτυο και πολλές ανακοινώσεις διαμαρτυρίας από φιλοζωικά σωματεία. Από τον Παρατηρητή περνάμε στην δεύτερη εφημερίδα που κυκλοφορεί κάθε Δευτέρα στην πόλη και την περιφερειακή μας ενότητα, που δεν είναι άλλη από την Σημερινή των Σερών. Βούλιαξε το Ελπίδα στην εκδήλωση Χατζηβασιλείου με θέμα «Σύγχρονη κοινωνία και εθισμός, νέες μορφές, νέες γενιές». Την εκδήλωση τίμησε πλήθος Σεραίων κατακλείζοντας το χώρο της εκδήλωσης και χαρακτηριστική φωτογραφία από τους ομιλητές. Φυσικά, στο πάνελ των ομιλητών, Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Βουλευτής Εύρου Χρήστος Δεμερτζόπουλος, ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων, Αθανάσιος Θεοχάρης, η αστυνομική διευθύντρια Σερών, Ευαγγελία Δούμα, και η αντιπρόεδρος της Μονάδας Ψυχικής Υγείας Όψη, Κατερίνα Νομίδου, όλοι στην φωτογραφία μαζί με τον κύριο Χατζηβασιλείου. Η παράταξη που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων στην Ευρώπη. Η φράση σε εισαγωγικά δηλώσεις του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας στο 6ο προσυνέδριο του κόμματος στη Θεσσαλονίκη με τίτλο «Ισχυρή Ελλάδα». Ευχαριστώ του Δημήτρη Νότα στη Φωτεινή Αραμπατζή για το αρδευτικό δίκτυο μονόβρησης. Και απογοήτευσε και πάλι ο Πανσεραϊκός, αν και τίποτα δεν τελείωσε ακόμη, γράφει η εφημερίδα, για την αναμέτρηση που είχε ο Πανσεραϊκός το μεσημέρι, το νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου.

Για να δούμε υπόλοιπα θέματα που κυριαρχούν στην τοπική επικαιρότητα σήμερα, πριν περάσουμε στην δεύτερη ώρα επικοινωνίας μας, να δούμε αναλυτικά κάποια θέματα με τις τηλεφωνικές προγραμματισμένες συνεντεύξεις που υπάρχουν. Για όσους διαμένετε γύρω από την περιοχή του στρατοπέδου, του πρώην στρατοπέδου Κολοκοτρώνη, του νυν επιχειρηματικού πάρκου Χρήστος Μέγλας, Πάρκο Σερέξπο, θα γνωρίσετε για την διακοπή ρεύματος που ήδη πραγματοποιείται. Ξεκίνησε από νωρίς το πρωί, από τις 7.30 έως τις 3 μετά το μεσημέρι. Για όσους περάσατε από την Οδό Πολυτεχνείου, που είναι ο κάθετος δρόμος, έτσι, για να καταλαβαίνετε, που βγαίνει έτσι στην έξοδο της πόλης, στο τέρμα Βενιζέλου, θα είδατε προσωπικό του ΔΔΕ να βρίσκεται στην κυριολεξία στα ύψη, στις κολόνες, και να πραγματοποιούν εργασίες. Απαραίτηση εργασίες από το ΔΔΕ σήμερα σε όλη την ευρύτερη περιοχή, επομένως ως τις 3 μετά το μεσημέρι, η περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Πολυτεχνείου, Μακεδονικού Αγώνα, Νικοπόλεως, Σταγματάρχη Βελισσαρίου, Βυραγχλή, Θύρας, Κεφαλινίας και Μικόνου, θα μείνουν χωρίς ρεύμα. Πολύ ωραία διακοπή, αλλά αναγκαία λόγω των απαιτούμενων εργασιών που πραγματοποιεί ο ΔΔΕ στην περιοχή. Επίσης, διακοπή ρεύματος πραγματοποιείται από τις 8.30 το πρωί στην τοπική κοινότητα Νέας Μπάφρας, στο Δήμο Αμφίπολης, για τον ίδιο λόγο προγραμματισμένες διακοπές για τη συντήρηση και αναβάθμιση του δικτύου. Να ρίξουμε με μια γρήγορη ματιά σε θέματα της τοπικής επικαιρότητας. Ήδη σε μια εφημερίδα έκανε λόγο, το είπαμε και εμείς στο ξεκίνημα της εκπομπής, θα δούμε όμως αναλυτικά το θέμα, ένα θέμα που μας συγκλώνει σε όλους, πέρυσι αρχές της, του 2025, και για τη σφοδρότητα του γεγονότος και για τους πρωταγωνιστές, θύτες και θύματα, νεαρές ηλικίες, αλλά βέβαια και για τη μέρα που έγινε το φωνικό, η δολοφονία του 34χρονου, αν θυμάστε, ήταν ανήμερα Πρωτομαγιάς, πρώτες πρωινές ώρες. Ισόβια κάθειρξη επέβαλε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιαννιτσών σε κατηγορούμενο για τη δολοφονία 34χρονου στο κεντρικό πεζόδρομο των Σερών, θυμάστε ακριβώς που έγινε, ανήμερα της περσινής πρωτοχρονιάς, πρωτοχρονιά 2025. Μάλιστα, με την ίδια απόφαση καταδικάστηκαν και άλλα 3 άτομα που κατηγορούνται για την υπόθεση και τους επιβλήθησαν ποινές κάθειρξης 10 ετών, ενώ αθώθηκε ένα 5ο πρόσωπο που είχε παρεπευθεί σε δίκη. Σε κανέναν από τους καταδικαστέντες, όλη η ηλικία από 28 ως 31, δεν αναγνωρίστηκε ελαφρυντικό και όλοι τους επέστρεψαν στα σοφρονιστικά ιδρύματα, στις φυλακές, όπου κρατούνται προσωρινά, ήταν προσωρινά κρατούμενοι εδώ και ένα χρόνο. Σύμφωνα με την ετοιμιγορία του δικαστηρίου, ο καταδικαστής σε ισόβια δεσμά κρίθηκε ένοχος ως φυσικός αυτουργός της ανθρωποκτονίας, καθώς τραυμάτισε θανάσιμα το θύμα με στρατιωτικό μαχαίρι. Οι υπόλοιποι 3 καταδικάστηκαν για απλή συνέργεια σε ανθρωποκτονία, καθώς, όπως έκρινε το δικαστήριο, συμμετείχαν στην επίθεση με χτυπήματα, ενώ ένας από αυτούς πυροβόλησε στον αέρα με πιστόλι κρότου. Κατά περίπτωση, στους 3 συγκεκριμένους επιβλήθηκαν και ποινές για πλημεληματικές πράξεις, όπως επικίνδυνη σωματική βλάβη, συμπλοκή, άσκοποι πυροβολισμοί και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Θυμίζουμε ότι το φωνικό επεισόδιο ξεκίνησε έπειτα από καυγά μεταξύ θύματος και εργαζόμενου στην είσοδο νυχτερινού καταστήματος, όταν ο 34χρονος ζήτησε να παρακάμψει τη σειρά αναμονής. Λίγη ώρα αργότερα, ο εργαζόμενος μαζί με άλλα άτομα εντόπισαν τον 34χρονο έξω από πιστοπολείο, το επετέθηκαν με αποτέλεσμα να πέσει νεκρός. Και έγινε τελικά το δικαστήριο και αυτές ήταν οι ποινές του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Γιαννιτσών. Ήταν μια υπόθεση, θυμάστε, μας είχε συγκλονίσει όλους και για τις ηλικίες των θητών και του θύματος, φυσικά, όλοι νεαροί, αλλά και για τις ώρες, τη μέρα που έγινε, καθώς δεν είχε ξεκινήσει με την καλύτερη είδηση η πρώτη μέρα της νέας χρονιάς και το 2025.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Μποτιλιαρισμένος ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα, καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, κυκλοφοριακά προβλήματα επίσης γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Ανησυχία για παρατεταμένο αποκλεισμό των στενών του Ορμούς, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε ως απαράδεκτη την αντιπρόταση του Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Στην πρόταση υπογραμμίζεται η ανάγκη να αρθούν οι αμερικανικές κυρώσεις στις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου για μία περίοδο 30 ημερών, καθώς και να τερματιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός σύμφωνα με το πρακτορείο Τανσίμ. Η ηγεσία του Ιράν θεωρεί ότι η αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με παράδοση και περιλαμβάνει υπερβολικές απαιτήσεις που ισοδυναμούν με παράδοση. Ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται μόλις δύο επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους στο Ιράν. Η επικείμενη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο και η συνάντησή του με τον Σι Τζιπίνγκ αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Κίνα εμφανίζεται να πιέζει για διπλωματική λύση. Καθώς η αστάθεια στα στενά του Ορμούζ απειλεί τις ενεργειακές και εμπορικές ροές προς την Ασία. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μπεντζαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με την Jerusalem Post, ο οποίος δήλωσε ότι ο πόλεμος δεν θα τελειώσει αν δεν απομακρυνθεί το ουράνιο του Ιράν. Το Ισραήλ προειδοποιεί για νέες επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο και καλεί κατοίκους να αποχωρήσουν. Σημαντική άνοδο κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου μετά την απόρριψη των όρων του Ιράν από την Ουάσιγκτον. Το Brent εκτοξεύθηκε στα 106 δολάρια το βαρέλι, στα 100 το αμερικανικό αργό. Συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να συζητήσει την κατάσταση στη Μέση Ανατολή αλλά και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Στο νοσοκομείο Αττικών, σε καραντίνα 45 ημερών, προληπτικά ο Έλληνας επιβάτης του κουραζιερόπλοιου με τα κρούσματα Χανταϊού. Είναι απείρετος και ασυμπτωματικός, χωρίς καμία ένδειξη ασθένειας, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα. Σε εξέλιξη επιχείρηση.

0: Νεογέννη, το βρέφος εντοπίστηκε νεκρό σε οικισμό στην Ξάνθη, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το νεκρό βρέφος εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο σπίτι, με το τμήμα δίωξη εγκλημάτων να συλλαμβάνει τη μητέρα. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 27χρονη μητέρα, η οποία εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη στο Ηράκλειο της Κρήτης, φέροντας σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Συνελήφθη ο 30χρονος σύζυγός της για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, φέρεται να παρέσυρε με το όχημά του και να τραυμάτισε σοβαρά την νεαρή γυναίκα. Πέμπτη Λέμβος, με μετανάστες εντοπίστηκε το βράδυ ανοιχτά της Κρήτης, ανεβάζοντας τον αριθμό των μεταναστών που έφτασαν μέσα σε μία ημέρα στο νησί σε 278, μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.
1: Ο καιρός.
0: Υψηλές θερμοκρασίες που θυμίζουν καλοκαίρι σήμερα αλλά και τις επόμενες ημέρες, έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Καλημέρα.
5: Και τι καλημέρα.
0: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
5: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
0: Ενημέρωση με χαμόγελο,
5: ειδήσεις με ρυθμό
0: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
5: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
0: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
5: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
0: και την Ελένη Σταυρίδου.
5: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
0: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
5: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
6: Μέσα σε 5 χρόνια, το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.

0: Και πάλι μαζί, 11 λεπτά μετά από τις 10, καλημερίζουμε όλες και όλους εσάς που ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας και συντονιστήκατε μαζί μας. Είναι η Ελληνική Ραδιοφωνία, είναι ο Ραδιοφωνικός Σταθμός Ερών, είναι η ΕΡΤ Ερών, με τον Νίκη με το Σίγμα, είναι ο τίτλος της εκπομπής μας. Με τον Νίκη με το Σίγμα βλέπουμε κομμάτια της επικαιρότητας. Ευχαριστούμε σήμερα για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματά σας. Απουσιάζει η Δέσποινα Γιαννακίδου, θα είναι από αύριο κανονικά κοντά μας. Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον. Ξεχωριστές ευχές στο φίλο μας σταθερό ακροατή, όσο βρίσκεται στην Περιφερειακή Ενότητα Ερών, βέβαια, τον Παναγιώτη από την Τερπνή που πήρε τηλέφωνο. Έτσι, ανταλλάξαμε και τα νέα μας, καιρό είχαμε να τα πούμε. Ετοιμάζεται για τα Δωδεκάνησα. Καλό δρόμο να έχει, καλή σεζόν να έχει εκεί. Για επαγγελματικούς λόγους θα πάει, όλα καλά. Και εντάξει, στον ελεύθερο χρόνο σου, Παναγιώτη, και μέσω από το διαδίκτυο μπορείς να μας ακούς, δεν θα χαθούμε. Συνεχίζουμε εμείς την προγραμματισμένη για σήμερα θεματολογία μας και όπως σας είπαμε ήδη στην έναρξη της επικοινωνίας, κόσμος πολλής, χθες το Δήμο Συντικής, την επαιτειακή αναβίωση της μάχης των οχυρών του Ρούπελ, περισσότεροι από 6.000 θεατές, ο καιρός βοήθησε, στάθηκε σύμμαχος και βέβαια όσοι συμμετείχαν και παρακολούθησαν την αναβίωση, το συγκεκριμένο δρόμενο που ουσιαστικά είναι σαν μια ζωντανή κινηματογραφική ταινία, μόνο θετικά σχόλια είχαν να πούν, εντυπωσιακές αναπαραστάσεις, διεθνή συμμετοχή αναβιωτών, συγκινητικές στιγμές μνήμης και αναφορά στη μάχη των λουτρών. Παρόν ήταν και ο Υφυπουργός, περισσότερα όμως, ο Υφυπουργός Άμυνας, ο κύριος Σεδαβάκης, περισσότερα όμως για το τι έγινε χθες. Τι στόχοι μπαίνουν από την επόμενη μέρα αυτής της πολύ μεγάλης διοργάνωσης, αλλά και αν έχουμε κάτι νεότερο όσον αφορά τις εκτάσεις που διεκδικεί ο Δήμος Ερών από το αρμόδιο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Για όλα αυτά θα συζητήσουμε με τον Δήμαρχο της περιοχής, τον κύριο Γιώργο Τάτσι, ο οποίος και βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα κυρία Καρπουρίδου, καλημέρα στους ακροατές.
0: Όπως είπα, όσοι παρακολούθησαν χθες τη διοργάνωση, μόνο εγκομιαστικά σχόλια έχουν να πούν.
1: Είναι γεγονός χθες το Ρούπελ και όλος ο Δήμος Ειδικής έβαλε τα καλά του και υποδέχθηκε επισκέπτες, παύλα προσκυνητές, γιατί χθες ήταν προσκύνημα αυτό που έγινε στο Ρούπελ, από όλη την Ελλάδα, από όλη την Ελλάδα πραγματικά. Ήρθαν να παρακολουθήσουν αυτή τη μοναδική αναβίωση της μάχης του Ρούπελ και της μάχης που έγινε στο Λόφο των Λουτρών, που ήταν το ιδιαίτερο σενάριο το οποίο έντυσε ουσιαστικά την εκδήλωση χθες. Έμειναν όλοι καταενθουσιασμένοι, υπήρχε δράση, υπήρχαν εκρήξεις, υπήρχαν διελεύσεις αεροσκαφών από την αερολέσχη Σερών. Ένας τρομερός συντονισμός των αναβιωτικών ομάδων, περισσότεροι από 100 αναβιωτές απέδωσαν με ιστορική ακρίβεια τις μάχες που εκτελήθηκαν εκεί και στο τέλος υπήρχε και η συγκίνηση, η οποία έκανε έτσι όλη αυτή η ιστορία με το Ρούπελ, με την Ανδρεία των υπερασπιστών, έκανε ακόμη και τον Υφυπουργό να δακρύσει. Ναι. Ήταν πολλές στιγμές δηλαδή δίπλα μου τον είχα, ο οποίος συγκινήθηκε με όλο αυτό που έβλεπε, που σημαίνει ότι πετύχαμε το στόχο μας, πετύχαμε να νιώσουν εθνική περηφάνεια όλοι αυτοί οι οποίοι ήρθαν. Και φυσικά ο Υπουργός, ο οποίος δεν ήρθε τυχαία εδώ, πριν από ένα μήνα τον επισκέφθηκα στην Αθήνα, του έδωσα την πρόσκληση, του ζήτησα να έρθει, είναι ο Υφυπουργός ο αρμόδιος για τα στρατιωτικά ακίνητα.
0: Έχουμε εξελίξεις?
1: Έχουμε εξελίξεις, ναι. Πριν από δύο χρόνια σε αυτή την εκδήλωση ήρθε ο Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Δένδιας, και εκεί υποσχέθηκε ότι θα μας τα δώσει τα στρατιωτικά ακίνητα, ότι θα μας δώσει δυνατότητα να έχουμε κι εμείς λόγο μέσα τα οχυρά και τα εγκαταλειμμένα οχυρά και τα μη εγκαταλειμμένα όπως είναι το Ρούπελ. Έφτασε η ώρα τώρα με τον Υφυπουργό όλα αυτά που υποσχέθηκαν πριν από δύο χρόνια που υποσχέθηκε ο Υπουργός να γίνουν πράξη. Ήδη από πέρυσι το καλοκαίρι πήραμε τη λέση αξιωματικών φρουράς του Νεοπετρίτσιου και τώρα προχωρούμε στο να πάρουμε να μας παρακολουθούν άλλα 4 στρατιωτικά ακίνητα, 28 στρέμματα από το υπάρχον στρατόπεδο του Σιδηροκάστρου για να φτιάξουμε το αμοξοστάσιο του Δήμου, να λύσουμε επιτέλους το θέμα που υπάρχει με το αεροδρόμιο του Χορτερού και να μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε, να πάρουμε το στρατόπεδο του Νέου Πετριτσίου και να πάρουμε και το στρατόπεδο των Άνω Πορεών που βρίσκεται στην καρδιά αυτού του πανέμορφου χωριού και να τα αξιοποιήσουμε όλα αυτά με την απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων που είναι τόσα πολλά αυτή την εποχή, αλλά εμείς λόγω του ότι δεν είχαμε το ιδιοκτησιακό δεν μπορούσαμε να τα απορροφήσουμε.
0: Μάλιστα. Αυτά τώρα θα ακολουθήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα κάποια επίσημη μορφή παραχώρησης, γιατί στα λόγια είναι καλά, καλά ακούγονται, αλλά να υπάρχουν και δεσμεύσεις.
1: Κυρία Καβουρίδου, όταν ανέλαβα τη διοίκηση, πίστευα ότι με ένα κουμπί θα γίνουν όλα. Ναι. Δυστυχώς η γραφειοκρατία καλά κρατεί στη χώρα μας. Οι δικοί μου συνεργάτες είναι φουνταριστοί πάνω στο θέμα ακριβώς αυτό. Σχεδόν καθημερινά πιέζουν τις αρμόδιες υπηρεσίες για να υπάρξει αποτέλεσμα και να μπορέσουμε να τα πάρουμε ώστε να τα βάλουμε γρήγορα σε χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να τα αξιοποιήσουμε.
0: Mm-hmm. Τώρα, ο επόμενος στόχος όσον αφορά το δρόμενο αυτό, το δικό σας, των συνεργατών σας, όλου του φορέα που δημιουργεί, που συνεργάζεται για αυτό το γεγονός, ποιος είναι? Κάθε χρόνο χιλιάδες κόσμου είναι εκεί, κάτι διαφορετικό, κάτι εντυπωσιακό. Το επόμενο βήμα...
1: Ο προγραμματισμός της Δημοτικής Αρχής ό,τι αφορά τον ιστορικό τουρισμό εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο που έχουμε για τη στρατηγική, για το στρατηγικό σχεδιασμό για τον τουρισμό στο Δήμο μας. Ξέρετε πολύ καλά ότι έχουμε τη λίμνη Κερκίνη, έχουμε τα Λούτρα, έχουμε τα μοναστήρια, έχουμε πολλές μορφές τουρισμού. Για τον ιστορικό τουρισμό λοιπόν, ήδη από την αρχή της ανάληψης των καθηκόντων μας το 2024, δεν έχουμε μόνο μία εκδήλωση στην αναβίωση, έχουμε το μήνα των οχυρών, μία βεντάλια εκδηλώσεων που καλύπτει κυρίως 4 Σαββατοκύριακα, ένα μήνα δηλαδή, και η στόχευση είναι να μιμηθούμε καλές πρακτικές από το εξωτερικό και συγκεκριμένα από την Νορμανδία, στη Βόρεια Γαλλία, ώστε αυτό το μήνα να προσελκύουμε όσο γίνεται περισσότερους επισκέπτες με τη διοργάνωση εκδηλώσεων, και αυτό ήδη το πετυχαίνουμε. Να σας πω ότι με τη μαθητική αναβίωση που έγινε πέρυσι πρώτη φορά, ήρθαν 50 σχολεία, τα περισσότερα εκ των οποίων από μακριά, και είχαμε μία έξτρα διανυκτέρευση που δεν την είχαμε τις προηγούμενες χρονιές, που σημαίνει νέα οικονομική ύλη, περισσότεροι άνθρωποι στην περιοχή, άρα η τοπική οικονομία ωφελείται. Και αυτά είναι μετρήσιμα μεγέθη. Τώρα λοιπόν που τελείωσε ο μήνας των οχυρών, χθες με την αναβίωση, θα κάτσουμε και θα κάνουμε τον απολογισμό και θα δούμε σε σχέση με τα περσινά νούμερα, τις διανυκτερεύσεις που είχαμε, το πόσος κόσμος ήρθε στις εκδηλώσεις μας, τι εκδηλώσεις έγιναν φέτος περισσότερες και ποιες έγιναν λιγότερες, τι αλλαγές πρέπει να κάνουμε την επόμενη χρονιά ώστε να αυξήσουμε την επισκεψιμότητα, άρα να βοηθήσουμε τους επαγγελματίες μας στην περιοχή. Όλα αυτά λοιπόν είναι αντικείμενο αξιολόγηση αυτή τη στιγμή για να σχεδιάσουμε τις κινήσεις που θα γίνουν την επόμενη χρονιά. Και επειδή εμείς θέλουμε να πάρει και διεθνή διάσταση, το επόμενο βήμα είναι, εφόσον έχουμε τις υποδομές και τις εκδηλώσεις, να φέρουμε δημοσιογράφους από το εξωτερικό, οι οποίοι θα τους κάνουμε τα έξοδα κτλ., να κάτσουν εδώ 4-5 ημέρες, να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις και να πάνε στις χώρες τους και να διαφημίσουν αυτό που γίνεται εδώ. Και στοχευμένα, μετά με tour operators, με πρακτορία, να φέρουμε κόσμο και από το εξωτερικό. Να δώσουμε δηλαδή στη μάχη των οχυρών διεθνή διάσταση.
0: Μάλιστα. Μεγαλοπίβολο σχέδιο. Αλλά...
1: Όχι, νομίζω ότι είναι βατά. Το έκαναν οι Γάλλοι, μπορούμε να το κάνουμε και εμείς. Έχουμε την πεπατημένη από τους Γάλλους. Αρκεί να ακολουθήσουμε τις καλές πρακτικές τους και να τις προσαρμόσουμε στα δικά μας δεδομένα.
0: Πολύ ωραία. Θέμα σε επικοινωνία, Δήμαρχε, για αυτό το θέμα, όπως και για οτιδήποτε έτσι έχετε κατά νου για το Δήμο Συντικής. Θέλω θερμά να σας ευχαριστήσω για την επικοινωνία. Καλή σας ημέρα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Χαίρετε.

0: Με τον ιστορικό τουρισμό και όχι μόνο σχετίζεται και το επόμενο θέμα για το οποίο θα κάνουμε λόγο. Ήδη ενημερωθήκαμε από τον Δήμαρχο Συντικής για τα επόμενα σχέδια μετά την επιτυχημένη χθεσινή εκδήλωση, την επαιτική εκδήλωση αναπαράστασης της Μάχης των Οχυρών του Ρούπελ και το ιδιαίτερο γεγονός, την ιδιαίτερη πτυχή που αναδείχθηκε χθες, αλλά και τις κινήσεις που θα γίνουν, ούτως ώστε να έχει διεθνή προβολή όλη αυτή η προσπάθεια. Περνάμε σε μια άλλη προσπάθεια που έκανε εδώ και καιρό ο Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Σερών, ο οποίος οραματίστηκε, εργάστηκε για να το αποκτήσει και λειτουργεί το Μουσείο του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών, το οποίο ενισχύθηκε πέρα από τα εκθέματα που έχει και με μια βιβλιοθήκη. Για όλα αυτά, αλλά και την επισκεψιμότητα που έχει και τα σχέδια φυσικά του Συνδέσμου, θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο, τον κύριο Βασίλη Κατριτζόγλου, ο οποίος και βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Για πείτε μας λοιπόν για τη βιβλιοθήκη του Συνδέσμου.
1: Ναι, σας ευχαριστώ καταρχήν για την ευκαιρία αυτή που δίνεται να προβάλλουμε μία ακόμη δραστηριότητα του Συνδέσμου μας. Όπως σωστά είπατε, το Μουσείο μας λειτουργεί εδώ και 1,5 περίπου χρόνο. Μπορώ να πω
0: και
1: εγώ...
0: Και είναι και το μοναδικό στην Ελλάδα, να πούμε.
1: Αφενός είναι αυτό ένα σημαντικό που πρέπει να το επισημάνουμε, ότι είναι πράγματι το μοναδικό στην Ελλάδα το οποίο είναι επικεντρωμένο στον θεσμό του Εφέδρου Αξιωματικού. Αφετέρου, εκείνο που ήθελα να πω είναι ότι είναι και αυτή μια μικρή προσπάθεια εξωστρέφειας που καταβάλει ο σύνδεσμός μας, καθώς είναι ένας χώρος που είναι το μοναδικό στρατιωτικού τύπου μουσείου που έχουμε στην πόλη των Σερών. Λειτουργεί, μπορεί και λειτουργεί, νομίζω να λειτουργεί συμπληρωματικά προς τον ιστορικό τουρισμό που ναυαρχίδα του οποίου είναι πράγματι το Ρούπελ και η μάχη επική των οχυρών. Για παράδειγμα και χθες, αλλά που είχαμε την αναβίωση, αλλά και την επόμενη Κυριακή που θα έχουμε επισκέψεις εφέδρων αξιωματικών από άλλες πόλεις της Ελλάδας, από τα Τρίκαλα συγκεκριμένα περιμένουμε την άλλη εβδομάδα,
0: ναι,
1: που θα επισκεφτούν το Ρούπελ, θα επισκεφτούν και το μουσείο μας. Δηλαδή είναι κάτι που μπορεί να συνδυάζεται, αυτό θέλω να πω.
0: Ναι, βέβαια. Και οτιδήποτε λειτουργεί συνδυαστικά πολλαπλασιάζει έτσι και τις πιθανότητες στο να είναι ο τόπος μας θελκτικός στους
1: επισκέπτες. Ένα ολοκληρωμένο πακέτο επίσκεψης, ας το πούμε έτσι. Αλλά το πιο ενθαρρυντικό και το πιο αυτό που μας δίνει μεγαλύτερο κουράγιο είναι το ότι το επισκέφτουν το μουσείο μας τα παιδιά. Και από την πόλη φυσικά και από τον νομό και εκτός νομού τα σχολεία μας. Αύριο περιμένουμε για παράδειγμα τώρα συγκυριακά θα σας λέω έτσι μερικά παραδείγματα επίσκεψη από το Δημοτικό Σχολείο της Τερπνής. Λοιπόν, αυτό είναι σημαντικό. Τα παιδιά εμπνέονται από τις προσωπικότητες, τις ιστορικές που προβάλλονται και τα γεγονότα τα οποία προβάλλονται μέσα από το μουσείο μας και τα εκθέματα φυσικά. Και όλο αυτό έτσι μας δίνει κουράγιο να συνεχίζουμε. Στη δράση δε που αναφερθήκατε, που πράγματι είναι μια έτσι τελευταία προσπάθεια του συνδέσμου μας, αυτή της βιβλιοθήκης και αυτή πολύ σωστά το αναφέρατε ότι θέλουμε να λειτουργήσει συμπληρωματικά, δηλαδή το μουσείο να γίνει ένα επίκεντρο μελέτης της ιστορίας, προβολής έτσι, ιστορικών γεγονότων και προσωπικότητων. Και στο σκέλος της μελέτης έρχεται να συμπληρώσει την προσπάθειά μας η βιβλιοθήκη. Με την βοήθεια πολλών καλών φίλων και μελών του συνδέσμου μας, αλλά και άλλων σημαντικών συνεργατών μας, έχει συγκεντρωθεί ένας επαρκής, νομίζω, αρκετά μεγάλος αριθμός από τίτλους βιβλίων με περιεχόμενο κυρίως ιστορικό ή περιεχόμενο γεωστρατηγικής, αλλά υπάρχουν και θέματα λογοτεχνίας, λιγότερα βέβαια, πάλι σε σχέση με το ιστορικό μυθιστόρημα. Έχουμε μια μεγάλη ενότητα από στρατιωτικούς κανονισμούς. Όλα αυτά μπόρεσαν και οργανώθηκαν στην βιβλιοθήκη που λειτουργεί σε ένα γραφείο, σε ένα χώρο τέλος πάντων, που έχουμε δίπλα στο μουσείο, και έχουν ταξινομηθεί, έχουν αριθμηθεί, έχουν καταχωρηθεί και είναι περισσότερα από 700 και διαρκώς εμπλουτίζεται ο αριθμός των βιβλίων της βιβλιοθήκης μας. Και είναι μια ακόμη προσπάθειά μας, τόσο να απευθυνόμενη προς τα μέλη μας, όσο και προς όποιον άλλον έχει αντίστοιχα ενδιαφέροντα, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε στη μελέτη της ιστορίας μας. Και βέβαια, με αφορμή τη βιβλιοθήκη σκοπεύουμε την επόμενη χρονιά να οργανώσουμε έτσι ένα κύκλο δράσεων, δηλαδή η σκέψη μας είναι να κάνουμε μια λέσχη ανάγνωσης ιστορικού βιβλίου. Όλο αυτό να λειτουργεί ως ένας πυρήνας, ως μια κοιτίδα ιστορικής έρευνας, μελέτης και έμπνευσης από την ιστορία μας, ώστε να προάγεται, να προάγονται και οι ιδέες της φιλοπατρίας και της ορθής γνώσης της ιστορίας μας, και που είναι αυτό όλο φυσικά μία από τις βασικές στοχεύσεις του συνδέσμου μας.
0: Όσο μιλάτε, κύριε Κατριτσόγλου, στο μυαλό μου έρχονται όσα είχαν γραφτεί και είχαν υποθεί όταν προσπαθήσατε τέλος πάντων να ξεκινήσετε να διεκδικείτε χώρο για το πού θα γίνει το μουσείο αυτό, και βρήκατε εκείνο το χώρο. Πολλοί είχαν πει, μα τι θα τον κάνουν, πολύ μεγάλος χώρος είναι αυτός κτλ. Τώρα διαπιστώνω με αυτά που λέτε και τους στόχους που έχετε ότι σε λίγο δεν θα σας χωράει ο συγκεκριμένος χώρος.
1: Είναι αλήθεια ότι ο χώρος είναι μικρός. Και σας ευχαριστώ που δίνετε αυτή την αφορμή να πω κάτι, γιατί πράγματι είχα πικραθεί και εγώ πολύ προσωπικά τότε. Υπόθηκαν πολλά κακόβουλα, τα οποία βέβαια τα αφήνουμε, συνηθίζουμε, θέλουμε να τα αφήνουμε στο παρελθόν όλα αυτά. Είχαν υποθεί λοιπόν, είχε γίνει μια άδικη κριτική σε εκείνη την προσπάθειά μας. Και εγώ τότε έλεγα στους συνεργάτες, στο συμβούλιο μας, το έργο μας είναι αυτό που θα πρέπει να δώσει απάντηση σε όλα αυτά. Και δόξα τω Θεώ, με τη βοήθεια του Θεού και τη βοήθεια πολλών φυσικά ανθρώπων και θελόντων και τόντων και πρώτα απ' όλα των συνεργατών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου μας, μπορέσαμε και υλοποιήσαμε το όραμά μας. Όταν κάναμε τα εγγένεια, είχα πει τότε στο χαιρετισμό που είχα κάνει ότι αυτό είναι η αρχή. Έτσι, δηλαδή, το μουσείο έχει δρόμο μέχρι να ενηλικιωθεί και είναι η αρχή των όσων θέλουμε να κάνουμε με επίκεντρο το μουσείο. Και προσπαθούμε έτσι συνεπείς σε αυτόν τον βηματισμό να συνεχίζουμε αυτή την προσπάθεια και να εμπλουτίζουμε τις δράσεις μας πάντα με πρόσημο έτσι, προσφοράς προς το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Δεν είναι μόνο για τους εφέδρους αξιωματικούς όλα αυτά, είναι για όλη την τοπική μας κοινωνία.
0: Την όσες και όσοι μας ακούν αυτή τη στιγμή και ενδεχομένως διαθέτουν βιβλία με στρατιωτικού περιεχομένου, εν πάση περιπτώσει, θα μπορούσαν να τα φέρουν στην
1: εμπλουτίσκοντη βιβλιοθήκη. Ξέρετε, στενοχωριέμαι πάρα πολύ βλέποντας, ας πούμε, πολλές φορές δίπλα στους κάδους των σκουπιδιών
0: βιβλία, ναι.
1: Βιβλία πεταμένα ολόκληρους τόμους και έχει συμβεί δηλαδή να συμμαζέψουμε τέτοιου είδους. Αν θέλετε το πιστεύετε, όχι, είναι γεγονός πάντως ότι σε μια τέτοια περίπτωση βρήκαμε ένα σπανιότατο βιβλίο, το οποίο το έχουμε βέβαια για να το εκθέτουμε μέσα στο μουσείο μας, μια έκδοση του 1930, εγκόλπιο εφέδρου αξιωματικού της εποχής εκείνης, που είχε μέσα και ιδιόχειρες σημειώσεις του εφέδρου αξιωματικού που ήταν τότε στη σχολή εφέδρων.
0: Και λοιπόν, το βρήκατε στα σκουπίδια.
1: Και το βρήκαμε πεταμένο στα σκουπίδια και τώρα είναι στο μουσείο και εκτίθεται. Θέλω να πω πραγματικά, αν κάποιος και πολλές φορές έτσι, οι κυρίες είναι αυτές που θέλουν να αδειάζουν τις βιβλιοθήκες και τους χώρους που γεμίζουν τα... Αλλά όποιος και να είναι το θέμα, δεν είναι το θέμα μας αυτό. Πολλές φορές λοιπόν κάτι που δεν χρειάζεται σε κάποιον μπορεί να είναι πολύτιμο για κάποιον άλλον. Οπότε πράγματι είμαστε ανοιχτοί και για οποιοδήποτε αντικείμενο, κειμήλιο που έχει να κάνει με την ιστορία μας, με το στρατό, με τις ένοπλες δυνάμεις, με βιβλία όπως αναφέρομαι τώρα με αφορμή τη βιβλιοθήκη μας. Όλα λοιπόν αυτά ευχαρίστως τα δεχόμαστε στο μουσείο μας και το καθένα βρίσκει τη θέση του και αξιοποιείται κατάλληλα είτε στις προθήκες είτε στη βιβλιοθήκη μας.
0: Θέλω θερμά να σας ευχαριστήσω για την επικοινωνία και είμαστε στη διάθεσή σας για ό,τι νεότερο έχει να παρουσιάσει το μουσείο.
1: Σας ευχαριστώ πολύ εγώ για την ευκαιρία που δίνετε πάντοτε να προβάλλονται αυτές οι δραστηριότητες του συνδέσμου μας και του μουσείου βεβαίως.
0: Καλημέρα.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας.
2: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design & Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
4: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ESPA, Εξοικονομώ και Αλλάζω Συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
3: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία αξία της επένδυσής σας.
4: GA Design and Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
3: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210 37 107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
2: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώνων.

0: 40 λεπτά μετά από τις 10, εσείς περνάμε στο τέταρτο και τελευταίο για σήμερα ημίωρο του δικού μας χρόνου επικοινωνίας. Εσείς παραμένετε συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία, στο ραδιοφωνικό σταθμό Σερών, στην ΕΡΤ Σερών, με τον Νίκη με το Σίγμα, ο τίτλος εκπομπής μας. Με τον Νίκη με το Σίγμα βλέπουμε κομμάτια της επικαιρότητας και παραμένουμε στο Δήμο Σερών και στις αιτήσεις που γίνονται όσον αφορά το Δημοτικό Λαχανόκηπο, ο οποίος λειτουργεί και φυσικά όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να υποβάλουν αίτηση δήλωση για την παραχώρηση κήποτεμαχίου για τη νέα καλλιεργητική περίοδο. Σε ποιους απευθύνεται αυτή η πρόσκληση, τι μπορούν να αποκτήσουν με αυτή την αίτηση? Για όλα αυτά θα μας μιλήσει η αρμόδια αντιδήμαρχος κοινωνικής μέρημνας και υγείας, η κυρία Χρυσούλα Δρίκα, που για πρώτη φορά συνομιλούμε μαζί στο ραδιόφωνο με τα νέα σας καθήκοντα, αντιδήμαρχε. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, κυρία Καμπουρίδου. Καλή εβδομάδα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές σας.
0: Τα καθήκοντα
1: είναι να τα λέμε συχνά.
0: Μακάρι. Τα καθήκοντα είναι πιο δύσκολα στη συγκεκριμένη αντιδημαρχία από ό,τι στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου? Ή δεν συγκρίνονται οι τομείς μεταξύ τους?
1: Και δεν συγκρίνονται, θα έλεγα, αλλά θα έλεγα ότι είναι και πιο δύσκολο. Και τα δύο θα σας τα πω. Νομίζω ότι είναι πιο παραγωγικός αυτός ο τομέας, δηλαδή αυτές οι αντιδημαρχίες. Νιώθεις ότι κάνεις κάτι περισσότερο παρά μία διεκπεραίωση ενός Δημοτικού Συμβουλίου.
0: Από την άλλη, έχετε και περισσότερη επαφή και με τους πολίτες με αυτό το αντικείμενο και ξέρετε, η καθημερινή επαφή, το γνωρίζετε γιατί σε δημόσια υπηρεσία εργάζεστε τόσα χρόνια, δεν είναι πάντα καλή, δεν σας λέμε καλά, τα παράπονα νομίζω είναι περισσότερα.
1: Τα παράπονα είναι περισσότερα, αλλά να σας πω κάτι, κυρία Καμπουρίδου, εγώ επειδή και το αντικείμενο της δουλειάς μου καθημερινά ήταν να έχω την επαφή με τον κόσμο, είναι κάτι που με ευχαριστεί και μου αρέσει πάρα πολύ. Και το κάνω με ευχαρίστηση και δεν γκρινιάζω και δεν δυσανασκετώ καθόλου. Δεν θα μπορούσα να ζήσω χωρίς αυτή την επαφή με τον κόσμο.
0: Μάλιστα. Οπότε τώρα είστε στο αντικείμενό σας. Για να μου πείτε για το Δημοτικό Λαχανόκηπο.
1: Ναι, να σας πω. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και τώρα και φέτος, το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας του Δήμου Σερών έχει προς διάθεση κυποτεμάχια για να καλλιεργήσουν συνδημότες μας οι οποίοι δεν έχουν την ευκαιρία σε κάποιο χωριό όπως είμαστε οι περισσότεροι να έχουν το δικό τους λαχανόκηπο. Να πω λίγο ότι η προτεραιότητα έχουν οι άνθρωποι με χαμηλά εισοδήματα, αυτοί που διαβιούν σχεδόν στα όρια της φτώχειας, αλλά επειδή υπάρχουν και πολλά διάθετα, προσκαλούμε όποιον συνδημότη μας επιθυμεί να υποβάλει αίτηση για να αποκτήσει το δικό του κυποτεμάχιο.
0: Mm-hmm. Πέρα από την έκταση, ο Δήμος με ποιο τρόπο βοηθά όσο ενδιαφέρονται έτσι, να καλλιεργήσουν εκεί στο Δημοτικό Λαχανόκηπο?
1: Κοιτάξτε, ο Δήμος έχει βάλει και το αυτόματο πότισμα, οπότε διευκολύνει περισσότερο την καλλιέργεια των εκτάσεων αυτών. Κάποιες εργασίες όταν απαιτούνται γίνονται από υπηρεσίες του Δήμου. Δεν μπορώ να σας πω κάτι πιο συγκεκριμένο. Mm.
0: Και από εκεί πέρα ανάλογα με τις ανάγκες συνδράμει.
1: Βεβαίως. Και να πω και κάτι άλλο, ότι υπάρχει και κοινωνικός χαρακτήρας στο Λαχανόκηπο, γιατί οι περισσότεροι, για να μην πω όλοι από τους καλλιεργητές, προσφέρουν πάρα πολλά προϊόντα στην κοινωνική κουζίνα. Mm. Οπότε είναι και αυτό ένα πολύ θετικό στοιχείο, γιατί με αυτόν τον τρόπο βοηθούμε συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη.
0: Ναι, και αυτό ήταν όρος, θυμάμαι, και μάλιστα υπήρχε ένα ποσοστό από τότε που ξεκίνησε, ότι ένα ποσοστό της παραγωγής θα δίνεται εκεί.
1: Έτσι, και δίνεται όντως, και είναι αξιοσημείωτο όλο αυτό.
0: Τώρα λοιπόν, όσοι μας ακούν και ενδιαφέρονται, τι θα πρέπει να κάνουν?
1: Να παραλάβουν και να συμπληρώσουν την αίτηση από την υπηρεσία, την ταυτότητά τους, ένα λογαριασμό κοινής ωφέλειας, καθαριστικό, αν υπάρχει εγκεκριμένη αίτηση από τα ΚΕΑ και αν υπάρχει απόφαση δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης. Αυτό βέβαια για την προτεραιότητα. Ναι. Αλλά θα ξανατονίσω ότι υπάρχουν και πάρα πολλά διάθετα, οπότε υπάρχει μεγάλο περιθώριο και για υπόλοιπους συνδημότες μας. Ναι.
0: Άλλωστε, πολλοί είναι αυτοί που τους ενδιαφέρει να ασχοληθούν με την καλλιέργεια.
1: Πολλοί είναι. Και να πω κάτι. Στην Ευρώπη είναι μια τάση που υπάρχει εδώ και χρόνια όλο αυτό. Έρχονται σε επαφή με τη φύση, παίρνουν και τα δικά τους προϊόντα, τα βιολογικά, με τον τρόπο που θέλει ο καθένας να το καλλιεργήσει. Προσφέρουν και στο κοινωνικό σύνολο.
0: Είναι και μια μορφή ψυχοθεραπείας. Αξιοποιείς τον ελεύθερο χρόνο σου. Γυμνάζεσαι από το να κάθεσαι στο σπίτι και να βλέπεις τηλεόραση.
1: Πάρα πολύ ωραία, φυσικά. Και νιώθω ότι είσαι και παραγωγικός, ότι κάνεις και κάτι.
0: Όσοι λοιπόν μας ακούν και ενδιαφέρονται, μπορούν και περισσότερες πληροφορίες από εσάς, από τη Διεύθυνση Κοινωνικής
1: Προστασίας, να πούμε. Βεβαίως, βεβαίως. Οι συνάδελφοι εκεί πάλι είναι στη διάθεση όλων να τους πληροφορήσουν και να τους βοηθήσουν.
0: Θυμίζουμε ότι η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας δεν βρίσκεται στο Δημοτικό Μέγαρο, βρίσκεται στο κτίριο του Διοικητηρίου.
1: Στο κτίριο του Διοικητηρίου, στον πρώτο όροφο, στο ισόγειο, συγγνώμη. Στο γραφείο 121, αν δεν κάνω λάθος.
0: 121.
1: Ναι, ναι. Οπότε όσοι επιθυμούν, είναι ακόμη καιρός και μπορούν να συμπληρώσουν τις αιτήσεις τους.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ, κυρία Καμπορίδου, και εγώ. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.

0: Και για το τέλος, σας έχουμε πρόταση. Δεν θα μπορούσαμε να σας αποχαιρετήσουμε έτσι. Έχουμε πρόταση. Έχουμε πρόταση για θέατρο, έχουμε πρόταση για κωμωδία και έχουμε πρόταση για μαθητική παράσταση. Η πρόταση μας έρχεται από τους μαθητές του Τρίτου Λυκείου που ετοιμάζουν το Τράβο Μαλλί. 13 Μαΐου στα Αστέρια, 8:30, θα έχουμε τη δυνατότητα να απολαύσουμε, δεν θα πολύ λυπούν τους γιατί είναι πλέον έφηβοι, τις μαθήτριες και τους μαθητές του σχολείου, υπεύθυνη της παράστασης, η κυρία Ισιδώρα Μάλαμα, την οποία έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κορίτσια, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Μόνο εγώ είμαι σήμερα, μια χαρά είμαστε, η Δέσποινα θα είναι από αύριο
1: μαζί μας. Είναι η Δέσποινα, ωραία, ναι. Και εκεί που είναι να την καλημερίσουμε. Θάλια, μας ευχαριστώ πολύ. Είμαστε την Τετάρτη στις 8:30 στα Αστέρια, όπως είπες, η παράσταση λέγεται Τράβο Μαλλί. Είναι μια διασκευασμένη ταινία της γνωστής Μια Ελληνίδα στο Χαρέμι, με πρωταγωνίστρια την Ρένα Βλαχοπούλου. Διασκευασμένη βέβαια, έχει κάνει μια μίξη από διάφορες άλλες ελληνικές ταινίες, τραγούδι, χορό. Νομίζουμε ότι ο κόσμος του Δαφού θα περάσει πάρα πολύ όμορφα. Τα παιδιά είναι πανέτοιμα, περιμένουν με χαρά, η είσοδος είναι ελεύθερη. Αυτά έχω να πω.
0: Η γνωστή ατάκα Βαγγέλης, η πόρτα ανοίγει, η πόρτα κλείνει, υπάρχει.
1: Εννοείται παιδιά. Εννοείται πως η πόρτα ανοίγει και κλείνει, εννοείται. Αυτά δεν γίνονται. Έτσι τραβάει και μαϊρί στο αεροπλάνο η Ρένα του τέτοιου του χρόνου, όπως θυμάστε από τη γνωστή του ηθοποιούς. Με κάθε δυσκολία που είχαμε, γιατί μια παράσταση τέτοια έτσι... Προκύπτουν σε τέτοιες παραστάσεις δυσκολίες, όπως για παράδειγμα η σκηνή με το αεροπλάνο και με αυτά. Το βάλαμε κάτω, είναι πολύ πειγματάρικα αυτά που έχω φέτος. Ναι. Είναι πάρα πολύ ομάδα, ναι. Και είναι και πάρα πολύ αστείο, είναι πολύ καλή ηθοποιή. Μακάρι να έρθει ο κόσμος να χαρούν και τα παιδιά, να χαρούμε και εμείς και να χαρεί και ίδια στο κόσμο.
0: Ποιες τάξεις συμμετέχουν?
1: Α, θα λέω πολλές είναι, δεν είναι εδώ. Εδώ γίνεται και η Τρίτη Λυκείου, εκεί να δεις. Η Τρίτη Λυκείου έχει ξεχαντώσει φέτος.
0: Η Τρίτη Λυκείου, παρά την προετοιμασία που έχει για τις πανελλήνιες, για τις εξετάσεις ενδοσχολικές, έχει χρόνο για την παράσταση.
1: Βεβαίως, γιατί είναι το καλύτερο από συμφορτικό. Τα παιδιά έχουν γίνει μια καλή ομάδα και δεν ξέρεις τι ωραία που αποφορτίζονται στη σκηνή και διαβάζουν καλύτερα και έχουν και καλύτερη ψυχολογία μετά.
0: Ναι. Είναι αυτό τελικά ότι το θέατρο και οι τέχνες γενικώς βγάζει τον καλύτερο αυτό όλων μας. Έτσι και τα παιδιά.
1: Βέβαια.
0: Και επί σκηνής θα δούμε πόσα άτομα.
1: Κοίταξε, είναι καμία 25 είναι.
0: Α, είστε αρκετοί.
1: Είναι θείασμα, ναι. Χορεύουμε, βγάζουμε και χορευτικά. Έχουμε ετοιμάσει, ας πούμε, κάποια κομμάτια με τραγούδι, με χορό, εναλλαγές, γιατί είναι μια μεγάλη ταινία. Οπότε για να μην κουράσουμε, κάναμε τις εναλλαγές μας εκεί. Οπότε νομίζω ότι θα το ευχαριστηθεί ο κόσμος. Θα το ευχαριστηθεί. Μακάρι να προσέλθει κόσμος.
0: Νομίζω, αν λάβουμε υπόψη τις προηγούμενες χρονιές, γιατί κάθε χρόνο μας παρουσιάζεται κάτι ξεχωριστό, η συμμετοχή του κόσμου είναι δεδομένη.
1: Ναι, είναι αστρό και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας στηρίζει και εμείς προσπαθούμε κάθε χρονιά, παρά το γεγονός ότι πολλές φορές έχουμε δυσκολίες μέσα στον χώρο του σχολείου να κάνουμε και περαιτέρω πράγματα. Ωστόσο, βάζουμε τις προτεραιότητες μας και κάνουμε και κάτι παραπάνω, γιατί αυτό τελικά μένει στα παιδιά.
0: Πολύ ωραία. Θα έρθουμε λοιπόν να σας απολαύσουμε, να σας χειροκροτήσουμε 8:30 το απόγευμα της Τετάρτης, 13 Μαΐου, στην κεντρική σκηνή του Θεάτρου Αστέρια.
1: Τέλεια. Ναι, αυτό είναι. Αυτές είναι οι ημερομηνίες και οι ώρες, Τάλια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για την διάχυση αυτή την εκδήλωση.
0: Εμείς ευχαριστούμε για όσα κάνετε εντός και εκτός από τις σχολικές αίθουσες και αυτό είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε. Εμείς να παρουσιάζουμε απλά εκδηλώσεις. Το δύσκολο έργο είναι να οραματίζονται εκδηλώσεις και να δουλεύουν κάποιοι για να τις πραγματοποιήσουν.
1: Εντάξει, έχεις ένα δίκιο σε αυτό που λες. Εγώ όμως θα πω ότι είναι σε μια πολύ συλλογική δουλειά της ανάπτυξης του πολιτισμού, γιατί η διάχυση είναι πάρα πολύ σημαντική. Θα το ξέρω καλύτερα από μένα. Ο κόσμος πλέον με τα μέσα ασχολείται και από εκεί μπορεί να έχει προκλήσεις και προσκλήσεις για να παρακολουθήσει πράγματα. Κατά συνέπεια, είστε ένας βασικός κουρνός, ας πούμε, της όλης διαδικασίας. Τα μέσα και σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Το κάνουμε με πολύ αγάπη και πολύ καλή διάθεση. Εμείς ευχαριστούμε. Θα είμαστε εκεί να σας χειροκροτήσουμε. 8 και μισή την Τετάρτη.
1: Με το καλό. Καλή επιτυχία. Γεια σας, παιδιά μου. Γεια σας σε όλους. Γεια σας.

Μια ανάσα πριν από τις 11 ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε εκτάκτως σήμερα έως τις 11. Κανονικά αύριο στην επιστροφή της τρίωρης επικοινωνίας, ενημέρωση έως τις 12 και φυσικά κοντά σας και η Δέσποινα Γιαννακίδου. Από όλους εμάς που από το πρωί ήμασταν κοντά σας, από όσους ρύθμισαν τον ήχο, δηλαδή την Στέλλα Δόβα και τον Ανδρέα Κυρέζογλου, και εμένα, τη Θάλια Καμπουρίδου ήταν στο μικρόφωνο, πολλές ευχές για ένα καλό υπόλοιπο, μια ξεχωριστή εβδομάδα να έχουμε και φυσικά αύριο ανανεώνουμε το ραντεβού μας κανονικά, απρόσκοπτα, όλη η ομάδα μαζί στις 9. 9 ακριβώς. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Νεκρός εγκαταλελειμμένο σπίτι σε οικισμό της Ξάνθης βρέθηκε ένα νεογέννητο βρέφος, με τις αρχές να συλλαμβάνουν τη μητέρα του για παραμέληση ανηλίκου, η οποία θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Οι έρευνες των αρχών είναι σε εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου του βρέφους, τα οποία αναμένεται να ρίξει φως και η νεκροψία νεκροτομή. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών στο Λουδία για τον εντοπισμό της σωρού ενός 54χρονου που φέρεται να έπεσε θύμα δολοφονίας και εγκαταλείφθηκε στο ποτάμι. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί δύο άντρες 43 και 44 ετών που φέρεται να ομολόγησαν την εμπλοκή τους στο έγκλημα και οδηγούνται στον εισαγγελέα. Σε περαιτέρω κλιμάκωση βαίνει η ένταση στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να κάνει γνωστό πως δεν αποδέχεται νεότερη πρόταση των ΗΠΑ για τερματισμό του πολέμου, θεωρώντας ότι οι όροι της ισοδυναμούν με ανεφόρον υποχώρηση της Τεχεράνης. Οι σχέσεις των δύο πλευρών ως εκ τούτου κλιμακώνονται επικίνδυνα. Ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε την απάντηση που έδωσε το Ιράν στην αμερικανική πρόταση να μπει τέλος στον πόλεμο, χαρακτηρίζοντας την εντελώς απαράδεκτη. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η αιματοχυσία στο Λίβανο παρά την εκεχηρία. Τα τελευταία στοιχεία για τις απώλειες από τις Ισραηλινές επιθέσεις στη χώρα έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Δημόσιας Υγείας του Λιβάνου. Και σύμφωνα με την ανακοίνωση, από τις 2 Μαρτίου έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 2.846 άνθρωποι και 8.693 έχουν τραυματιστεί. Παρά την έναρξη της λεγόμενης εκεχηρίας στις 16 Απριλίου, αναφέρει το Υπουργείο του Λιβάνου, η βία δεν σταμάτησε, καθώς έχουν καταγραφεί 552 νεκροί και 1.149 τραυματίες. Σε περαιτέρω άνοδο βρίσκονται τιμές του πετρελαίου. Το Brent ενισχύθηκε κατά 3,17% φτάνοντας τα $104.50 το βαρέλι. Για 45 ημέρες θα παραμείνει σε υποχρεωτική καραντίνα ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου, στο οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα χανταϊού. Στρατιωτικό αεροσκάφος σε 27 αεροδιακόμισε από την Ολλανδία τον Έλληνα επιβάτη, ο οποίος λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα διακομίστηκε με κινητή ιατρική ομάδα του ΕΚΑΒ από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Χαϊδαρίου Αττικών και εισήχθη σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης στη μονάδα

0: και αιμόφυρτη με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι στην περιφερειακή οδό Παντάνασας Ροδιάς στο Ηράκλειο και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, ο άνδρας φέρεται να παρέσυρε με το όχημά του και να τραυμάτισε σοβαρά τη σύζυγό του την ώρα που μέσα στο αυτοκίνητο βρίσκονταν τα 3 ανήλικα παιδιά τους. Και μια ματιά στον καιρό, σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές και στα ορεινά της Μακεδονίας πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αραιές νεφώσεις, παροδικά πυκνότερες το μεσημέρι και το απόγευμα, πιθανές είναι οι βροχοπτώσεις κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. Κυριακή 24 Μαΐου, Θέατρο Δάσους. Μην το χάσετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη. Ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
5: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
6: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
7: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
8: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρεις στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
9: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο αγκαλιά.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
10: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
11: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
12: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Ειρήνη Σιράκη.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι αγαπητοί μας φίλοι.
0: Οφείλουμε να πούμε καταρχήν χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες. Χρόνια πολλά.
1: Σε ευχαριστώ πάρα Ειρήνη. Πολύ. Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες.
0: Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες. Χρόνια πολλά και χρόνια πολλά και σε αυτές που προσπαθούν να γίνουν μανούλες και παλεύουν. Και ευχόμαστε από καρδιά να γίνουν μανούλες.
1: Έτσι. Γιατί πραγματικά αυτό το δώρο είναι υπέροχο. Δηλαδή να δίνεις σε έναν άνθρωπο ζωή, να βλέπεις να μεγαλώνει, να ζεις μαζί του. Είναι το κάτι άλλο.
0: Έτσι,
1: δεν υπάρχει
0: ακριβώς.
1: Αυτό νομίζω η πιο ευτυχισμένη περίοδος μιας γυναίκας που γίνεται μάνα είναι αυτή. Η γέννηση του παιδιού της.
0: Έτσι ακριβώς. Και θέλω να πω και κάτι άλλο. Και όταν γινόμαστε γονείς, καταλαβαίνουμε τότε τι θυσίες έκαναν οι μανάδες μας.
1: Έτσι.
0: Για μας.
1: Γιατί όταν είμαστε νέοι

0: Και πάνω στην τρέλα και όλα αυτά δεν καταλαβαίνουμε τίποτα.
1: Ναι, έλα ρε μάνα, μην με κυνηγάς. Θα δεν μπορώ και χωρίς ζακέτα, ας πούμε. Ναι, όχι, δεν
0: και
1: βάζω.
0: Και δεν έχω φάει και δεν τρώω, άσε με.
1: Και δεν τρώω και άσε μην με κυνηγάς πάλι με το αυτό. Αλλά όταν έρθει η ώρα πραγματικά και βλέπουμε
0: ζακέτα
1: τι θυσίες,
0: να πάρεις.
1: Ζακέτα να πάρεις. Ζακέτα πήρες, δεν πήρες ζακέτα.
0: Όχι, επιτέλους, σήμερα...
1: επιτέλους, να το πούμε δυνατά και καθαρά, φωναχτά. Έχει ήλιο και 26 βαθμούς Κελσίου. Και κανείς δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να μας το σταματήσει. Άντε πια. Μα βαρέθηκα δηλαδή. Βαρέθηκα.
0: Και θα φτάσει και 27. Και ελπίζω και το Σαββατοκύριακο μπας και μπορέσουμε και κάνουμε και καμιά βουτιά σε καμιά θάλασσα, έτσι να τη μυρίσουμε τουλάχιστον.
1: Πάντως, εγώ που πήγα Σαββατοκύριακο, έφυγα εκτός πόλεως. Είδα, γιατί σε παραθαλάσσια μέρη πήγα. Mm-hmm. Δεν βούτυξα, δεν έκανα με το πουκαμισάκι μου.
0: Κόσμο.
1: Αλλά είχε κόσμο ο οποίος με την ομπρελίτσα του κανονικά.
0: Μέσα
1: με
0: έμπαινε,
1: το μαγειδάκι του. Έμπαιναν.
0: Οι ξένοι φαντάζομαι, γιατί οι Έλληνες είναι λίγο κρυμιάριδες κάποιοι.
1: Ναι, έτσι λίγο ένα πράγμα.
0: Λένε, άμα δεν φτάσει 40 βαθμούς, δεν μπαίνω μέσα, ας πούμε.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ξέρω πολλούς τέτοιους.
1: Έτσι ακριβώς. Όχι, εμείς μπαίνουμε. Περιμένουμε, άντε να μπει.
0: Πάντως, καυτός ο καιρός αναμένεται, καυτό και το πολιτικό σκηνικό που έρχεται.
1: Καυτός
0: Μάης, μόνο 15ήμερο δηλαδή. Εντάξει, από εδώ και πέρα νομίζω.
1: Έχουμε δύο κόμματα που, για να καταλάβει και ο κόσμος, έτσι. Σήμερα αρχίζει ο Αλέξης Τσίπρας πλέον τις μετά Ιθάκη τοποθετήσεις του. Στις οποίες μεταξύ άλλων βγάζει και βίντεο που του λένε άντε, ξεκίνα το.
0: Έτσι. Ανακοίνωσέ το.
1: Ανακοίνωσέ το.
0: Και στο βίντεο το είχε και ασπρόμαυρο κιόλας με μια πορτοκαλί μπάρα.
1: Έτσι.
0: Αυτό νομίζω λέει πολλά.
1: Ανακοίνωσέ το, πώς λένε, σήκωσέ το, ας πούμε, σήκωσέ το τιμημένο
0: φέρτο.
1: Και λοιπά. Φέρτο, ναι. Τόχο, ας πούμε, και
0: το
1: λοιπά.
0: Τόχο, δώστο. Ναι. Έτσι θα παίζουν τα μπαλάκια πολύ, νομίζω, τα πολιτικά
1: έτσι,
0: πλέον από
1: έτσι,
0: εδώ και πέρα.
1: Έτσι. Και έχουμε και εδώ στην Θεσσαλονίκη, μάθαμε ότι η κυρία Καριστιανού δέσμευσε το Ολύμπιο για την 21η Μαΐου Κωνσταντίνου και Ελένης, βοήθειά μας, μεγάλη γιορτή, για να ανακοινώσει.
0: Και θα έχουμε τα γεννητούρια του δεύτερου κόμματος, τέλος πάντων, που αναμένονται εδώ και τόσο καιρό, που γνωρίσαμε την κυρία Καριστιανού μέσα από αυτή πραγματικά την τραγωδία και τελικά, όπως ήρθαν τα πράγματα, γίνεται και πρόεδρος ενός κόμματος. Είπε άλλωστε αποδέχομαι να γίνω πρόεδρος αυτού του κινήματος. Έτσι, οπότε...
1: Και μην ξεχνάμε ότι έχουμε άλλα δύο κόμματα τα οποία είναι στα σκαριά ακόμα. Έτσι.
0: Σαμαρά και ποιο άλλο.
1: Κασιδιάρης βγήκε και αυτός και είπε μόλις πατήσω το πόδι μου έξω από τη φυλακή.
0: Ναι,
1: δηλαδή εντάξει, αμετανόητος, δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτή την περίπτωση. Πραγματικά εντάξει, δεν μπορεί κανείς να μιλάει θετική εξέλιξη. Απ' την άλλη, τι να πω κι εγώ, δημοκρατικό πολίτευμα έχουμε. Αν κάποιος αποδέχεται τις αρχές του δημοκρατικού πολιτεύματος, γιατί τώρα τελευταία είναι και λίγο πιο σφιχτά τα πράγματα σε ό,τι αφορά το πώς ένα κόμμα μπορεί να κατέβει στον πολιτικό στίβο, θα δούμε, εν πάση περιπτώσει. Προς το παρόν, ο κύριος Κασιδιάρης είναι μέσα στη φυλακή και βλέπουμε.
0: Θα δούμε πώς θα γίνει, γιατί περιμένουν νομίζω όλα τα πολιτικά κόμματα, ασχετά άμα δεν το λένε, να δούνε τι θα παρουσιάσουν, το πρόγραμμα, τον κόσμο που θα πλαισιώσει τα κινήματα αυτά. Είμαστε κι εμείς περίεργοι να δούμε γενικότερα και το όνομα αυτών ποιο θα είναι, γιατί δεν γνωρίζουμε ακόμα όνομα.
1: Κάτι σε
0: ούτε
1: πηξίδα
0: για το ένα,
1: θα είναι
0: ούτε
1: το ένα, κάτι σε πολύ έτσι.
0: Όχι προοδευτική συμπαράταξη, ξέρω εγώ, κάτι για τον κύριο Τσίπρα. Τέλος πάντων θέλουν να βγουν μπροστά και επίσης. Θα δούμε πλέον και πώς οι δημοσκοπήσεις θα καταμετρούν τα συγκεκριμένα κόμματα πλέον ως κόμματα.
1: Πολύ σωστά, διότι τα οποία πλέον μέχρι θα είναι υπαρκτά κόμματα.
0: Θα είναι υπαρκτά, γιατί μέχρι στιγμής είμαστε με τις υποθέσεις στις δημοσκοπήσεις. Δίνουν βέβαια μία, ας το πούμε, εικόνα, μία τάση, ένα ρεύμα, αλλά πλέον από εδώ και πέρα θα τα έχουμε
1: ενθαρρυντικό
0: σε
1: μέχρι
0: νούμερο.
1: Στιγμής για τον κύριο Τσίπρα και για την κυρία Καριστιανού μέχρι στιγμής, αν και βέβαια για την κυρία Καριστιανού κάτι διάβασα ότι ετοίμαζε μια διαδικτυακή συνάντηση μελών με 500.000 και δεν το πλησίασε, όχι δεν το πλησίασε αυτό το νούμερο, τέλος πάντων δεν ξέρουμε. Το κάθε κόμμα πλέον θα κρίνεται για τις θέσεις του,
0: για
1: τις τοποθετήσεις του.
0: Έτσι, για τα μέλη που έχει, για τα στελέχη του και για το τι λέει. Και πλέον αναμένουμε να δούμε και live τους προέδρους αυτών των κομμάτων, δηλαδή και τον κύριο Τσίπρα και την κυρία Καριστιανού ιδιαίτερα, να αντιμετωπίζουν ερωτήσεις δημοσιογράφων. Να...
1: Αλλά ερωτήσεις.
0: Ερωτήσεις.
1: Ναι. Όχι τι ωραίο που είναι το μαλλί σας ή τι ωραία που γράφει η γραβάτα σας. Έτσι, ναι.
0: Τα εθνικά, και
1: αυτό το για όλους τους πολιτικούς
0: αρχηγούς. Τα εθνικά, οικονομικά, ακρίβεια, πόλεμος Ιράν και θέση της Ελλάδας. Όλα αυτά να τα δούμε λοιπόν πώς θα τοποθετηθούν και πώς θα βγάλουμε κάτω τις μαυρομύτες μετά και θα αρχίσουν να μετράμε.
1: Και βέβαια εσύ μίλησες για καυτό Μάιο και όντως θα είναι καυτός Μάιος. Μη δούμε κανένα καυτό Σεπτέμβριο, γιατί κάτι 27 Σεπτεμβρίου πολύ τα ακούμε για τις εκλογές. Και από εκεί που οι εκλογές θα γίνονταν στην ώρα τους και από εκεί που θεσμικά θα πηγαίναμε κλπ. Μπορεί και να γίνουν μετά τη ΔΕΘ.
0: Μπορεί μετά τη ΔΕΘ και κάποιοι λένε και τον Οκτώβριο, αρχές Οκτώβριου ίσως να γίνουν.
1: Αρχές Οκτώβριου, ίσως να γίνει 27 Σεπτεμβρίου για να γίνει και η δεύτερη, ενδεχομένως να χρειαστεί και δεύτερη εκλογική αναμέτρηση μετά.
0: Εντάξει, και πολλά πρωτοσέλιδα εφημερίδων κυριακάτικων βγάλανε ότι θα έχουμε Σεπτέμβριο εκλογές. Τώρα.
1: Εντάξει, υπάρχει και μια διαρροή ότι όλο αυτό γίνεται για να ενεργοποιηθεί ο κομματικός μηχανισμός. Βλέπε προσυνέδριο Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.
0: Να ανάψουν οι μηχανές, μην περιμένετε
1: την προεκλογική περίοδο.
0: Έχω την αίσθηση ότι τον τελευταίο 1,5 χρόνο ζούμε σε αυτούς τους ρυθμούς ούτως ή άλλως.
1: Μα την είχαμε κηρύξει εδώ με τον Βασίλη Πεκλάρη την έναρξη της προεκλογικής περίοδου. Σου θυμίζω τότε που πρόλαβα, πήγαν Καριστιανού, Τσίπρας ο ένας δίπλα στον άλλο να ανακοινώσουν και συνέχεια ανταγωνίζονται τώρα ο ένας να προλάβει τον άλλο.
0: Νομίζω ότι ήδη ζούμε προεκλογική περίοδο και αν έχουν βεβαίως ανέβει τόνη τώρα έτσι, φαντάζομαι ότι πρόκειται να γίνει όταν θα ανακοινωθούν και επίσημα, όταν θα μπούμε δηλαδή στην τελική ευθεία.
1: Αν ανακοινωθούν, γιατί εντάξει, λέμε, μπορεί πραγματικά να γίνουν τα χίλια μύρια. Έτσι. Ναι. Κανένας δεν είπε ότι ο Πρωθυπουργός αποφάσισε.
0: Όχι,
1: πάντως και μόνο το γεγονός ότι συζητάμε και λέμε και διαβάζουμε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο και δεν το απέρριψε αυτό στιγμή κλπ. Κάτι μπορεί να λέει. Θα δούμε.
0: Θα δούμε, γιατί υπάρχουν και πολλές διαρροές από και στελέχη έτσι, που άκουγα μέσα στο Σαββατοκύριακο ότι επιμένουν ότι θα γίνουν την Άνοιξη. Το 27.
1: Εντάξει, θα δούμε. Θα ρωτήσουμε.
0: Θα ρωτήσουμε,
1: Βεβαίως, και θα πάρουμε απαντήσεις.
0: Πάμε
1: να πούμε βεβαίως ότι έχουμε το Viber μας εδώ.
0: Το Viber ήδη έχουν έρθει τα πρώτα μηνύματα. Έτσι, 6930-078-228. 6930-078-228. Η Σακαλή Σοφία είναι στην ρύθμιση του ήχου. Μάτα Σαμαρά
1: στις μουσικές επιλογές. Πάμε μια μουσική επιλογή. Γιατί σε είδα πολύ φορτσάτη.
0: Είμαι. Και εδώ πέρα έχουν έρθει, μπορώ να σου πω, τα πρώτα μας μηνύματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Εξαιρετική κουβέντα, λέει εδώ ο φίλος της εκπομπής με τον συνάδελφο και τη συνάδελφο, έτσι. Τους αρέσει.
1: Μπράβο. Αυτά. Μπράβο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Έχουμε πολλές κουβέντες σήμερα.
1: Σας έχουμε, Θα έχουμε και τραγούδια πάντως. Δεν θα μονοπολίσουμε, να ξέρετε. Θα ακούσετε και πολύ καλή μουσική. Πάμε. When I was 6 years old, I broke my leg. And I was running from my brother and his friends. And tasted the sweet perfume of the mountain grass I rolled down. I was younger then. Take me back to when

0: Λοιπόν, να δώσουμε την καλημέρα μας στο Βασίλη Πεκλάρ για την πραγματικά πολύ έντονη πολιτική επικαιρότητα. Από παντού έρχονται οι ειδήσεις, από όλους τους χώρους, από τα άκρα δεξιά μέχρι το κουκουέ.
1: Δεν προλαβαίνουμε να παίζουμε τένις γενικότερα, έτσι. Οι πάσες πάνε και έρχονται. Βασίλη, καλημέρα και από μένα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Σ' ακούμε.
0: Να πω ότι έχουν δημοσιευτεί τα πόθεν έσχες, ήρθαν στη δημοσιότητα τα πόθεν έσχες των βουλευτών. Βασίλη, δεν θα σε απασχολήσουμε γι' αυτό, γιατί ετοιμάζουμε ειδική ενότητα. Στη συνέχεια τα επεξεργάζεται η Σοφία Πακαλίδου με το λογιστικό της πνεύμα και βλέπει ποιος τσίμπησε λίγο παραπάνω ή ποιος έγινε πολύ πλουσιότερος μέσα σε ένα χρόνο από την πολιτική. Πάμε στο σκληρό πυρήνα.
2: Το πόθεν δεν υπάρχει.
0: Ποτέ.
2: Ναι, θα έχει την καταγραφή των περιουσιακών στοιχείων, χωρίς όμως το πόθεν, εκεί που είναι το μεγάλο ερωτηματικό πάντοτε, και λέμε τα ίδια και τα ίδια, ότι εντάξει, αυξήθηκε, υπάρχει μια περιουσία, τέλος πάντων, Α, Β, Γ, ο καθένας. Αλλά πόθεν αυτοί.
0: Έχουν. Πόθεν. Εντάξει, κοίταξε, είπαμε, υπάρχουν και θείοι από την Ιγυρία. Υπάρχουν και λότο.
1: Θείοι από το Σικάγο.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, για πάμε στα υπόλοιπα.
2: Τι γίνεται, κακός χαμός, αναφερθήκατε λίγο στην αρχή. Και πλέον θα λέγαμε ότι υπάρχει μια μεγάλη τριβή στο εσωτερικό όλων των κομμάτων. Και όχι μόνο αναμονή, γιατί γίνεται και αυτό το παιχνίδι το πόκερ. Δηλαδή, είχε πει ο Πρωθυπουργός και έχει πει, και το επίσημο αυτό είναι, δεν αλλάζει. Θα το επαναλάβει μάλλον σήμερα και πάλι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη 27. Παρ' όλα αυτά όμως, δημοσιοποιήθηκε η συζήτηση που έγινε στο Μαξίμου. Χθες και το πρώτο θέμα το είχε πρωτοσέλιδο, το πρώτο θέμα. Ότι 27 Σεπτεμβρίου παίζει ως ημερομηνία. Έγινε εισήγηση στον Πρωθυπουργό, δεν απάντησε στη σχετική σύσκεψη που έγινε το τρίμηνο.
0: Και μόνο το δεν απάντησε είναι είδηση, έτσι. Διότι
2: αυτό,
0: μέχρι τώρα θα έλεγε αφήστε τα, τα απορρίπτω, τους αποπήρε κλπ. Και τώρα δεν απάντησε.
2: Όχι μόνο αυτό, αλλά και το άλλο που επίσης αναφέρεται στο δημοσίευμα, το λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, στη συνεδρίαση κοινοβουλευτικής ομάδας που είπε στο τέλος στον κύριο Υψηλάντη από τα Δωδεκάνησα,
0: έτσι,
2: ότι μετά τη ΔΕΘ βλέπουμε. Πότε θα γίνουν, που είπε, πότε το ρώτησε, πότε θα γίνουν εκλογές, και λέει μετά τη ΔΕΘ. Χωρίς να πει. Το μετά τη ΔΕΘ είναι και το 27 και το 28 και το 29. Αλλά μετά τη ΔΕΘ το τα λέει.
0: Είναι το περίφημο, κάνω μια παρένθεση. Παλιά λέγανε διάφοροι στην Αθήνα που μένεις πίσω από το Χίλτον, για να το λένε έτσι ωραία κλπ.
2: Και
0: μπορεί να ήταν 30 χιλιόμετρα, αλλά πίσω από το Χίλτον.
2: Ναι, πίσω από το Χίλτον. Λοιπόν. Να Σπάτα δεν το πατυχέ, γιατί εκεί θα γίνει το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας,
0: ναι.
2: Metropolitan Expo, εκεί στο αεροδρόμιο περιοχή, εκεί όπου βέβαια θα υπάρχουν πολλά ζητήματα και ήδη έχουν ανοίξει τις προηγούμενες ημέρες.
1: Πέσαν οι τόνοι, Βασίλη, και μετά το προσυνέδριο.
2: Με τον κύριο Δέντια και τον κύριο Γεωργιάδη λίγο πέσανε, βέβαια ο κύριος Δέντιας δεν απάντησε ακόμα και όλοι λένε ότι μάλλον θα το κάνει με έναν τρόπο από το βήμα του συνεδρίου, τον κύριο Γεωργιάδη και στους εξαφανισμένους υπουργούς, όχι μόνο τον κύριο Γεωργιάδη, τον κύριο Πλεύρη και άλλους. Που μίλησαν για αυτούς που δεν δρώνουν τη φανέλα και κάπως το υιοθέτησε και ο Πρωθυπουργός. Αλλά βέβαια προέκυψε και θέμα Δημητριάδη από χθες με τη συνέντευξή του στη Real News. Μετά από 4 χρόνια σιωπής, έτσι τουλάχιστον δημόσια, γιατί στο εσωκομματικό πεδίο είχε πολύ έντονη δραστηριότητα, ειδικά τους τελευταίους μήνες. Ήταν από εκδήλωση σε εκδήλωση ο κ. Δημητριάδης και φαίνεται να είναι και πολύ ισχυρός και εσωκομματικά και στο συνέδριο.
0: Εσωκομματικά αυτό του πιστώνεται και σε ένα βαθμό η αλλαγή του κλίματος και η εγρήγορση του κομματικού μηχανισμού και όλο αυτό το φορτσάρισμα του κομματικού μηχανισμού το πιστώνουν στον κύριο Δημητριάδη και στην ενεργοποίησή του. Σου λέω εγώ που ξέρω από πληροφορίες, ας πούμε, από μέσα
2: πάντως,
0: από το Μαξίμου.
2: Δεν φάνηκε να χιάρηκαν χθες στο περιβάλλον του Πρωθυπουργού από αυτή τη συνέντευξη. Γιατί αναφερόμενος και πάλι στο ζήτημα της απομάκρυνσης του. Τότε που βγήκε η ιστορία της παρακολούθησης του κυρίου Ανδρουλάκη και λέγοντας ο ίδιος ότι πήρε πάνω του για την πατρίδα, για το κόμμα, για την παράταξη, για την κυβέρνηση, την υπόθεση, ουσιαστικά όλοι διάβασαν ότι κάτι σαν μήνυμα μεταφράζεται. Αυτό τουλάχιστον λέει το ΠΑΣΟΚ με διαδοχικές δηλώσεις του κυρίου Ανδρουλάκη αρχικά, τον οποίο χαρακτήρισε τοξικό ο κ. Δημητριάδης, με ανακοίνωσή του και με νέα ανακοίνωση του κυρίου Τσουκαλά τώρα. Ζητάει απαντήσεις από τον Πρωθυπουργό, χωρίς υπεκφυγές, για τα αυτά που θέτει με τη συνέντευξη. Αν πραγματικά προστατεύτηκε η εθνική ασφάλεια της παρακολουθήσεις, αν αυτό με τις αντιφάσεις σε σχέση με τα όσα κατέθεσε τον εισαγγελέα ο κ. Δημητριάδη.
0: Είναι γενικά γνωστό ότι στο περιβάλλον του Πρωθυπουργού δεν αρέσουν πολύ αυτά τα ηρωικά. Δηλαδή, μπορεί να πήγε και ένα βήμα παραπάνω ο κ. Δημητριάδης, να ξέφυγε.
2: Πολλά βήματα πήγε.
0: Ναι,
2: αλλά. Δηλαδή, βγαίνοντας μπροστά, δηλαδή ότι ο ίδιος θυσιάστηκε για χάρη του. του κόμματος, αλλά ουσιαστικά, επειδή προϊστάμενος ήταν ο Πρωθυπουργός, τα θέματα τίθενται προς τον Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο, δηλαδή της κυβέρνησης. Οπότε αυτό δεν το άφησε ανεκμετάλλευτο και έχει από χθες ένα μπαράζ ανακοινώσεων το ΠΑΣΟΚ. Σηκώνει το θέμα ψηλά, ζητάει επίμονα απαντήσεις και σήμερα από τον κύριο Μαρινάκη που έχει πρεσβούμε σε λίγο, του βάλε 5 ερωτήματα. Προφανώς και οι συνάδελφοι θα τα θέσουν.
0: Το ΠΑΣΟΚ γενικά έχει πάει πραγματικά στη λογική του σκληρού ροκ κάθε μέρα και είναι ενθαρρυντικό για το ίδιο ότι από εκεί που όλα τα ζητήματα της επικαιρότητας αφορούσαν ισοκομματικά και παρατήρηση του ενός και όχι πώς θα πάμε και όχι δεν θα πάμε και όχι δεν θα φτώσουμε, δημιουργεί ατζέντα.
1: Ναι, αλλά τι ατζέντα δημιουργεί? Είναι μια ατζέντα η οποία κάνει κόντρα συνεχώς. Δεν βάζει κάποια θέματα προγραμματικά και όλα αυτά.
0: Θέλει να πιστοποιηθεί ως η αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Δεν μπορεί να πάει κόντρα συνέχεια. Εγώ δεν το θεωρώ δημιουργικό διάλογο αυτό.
2: Ναι, αλλά δεν μπορεί. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Δεν μπορεί να συνενέσει κανείς. Και το ΠΑΣΟΚ αυτό που πήγε να κάνει.
0: Όπως είχε πει ο κύριος Σταθάκης, στην προεκλογική περίοδο λέμε και κάτι πιο έτσι, ρε παιδί μου. Θέλει ο κόσμος να τα πει.
2: Ούτως ή άλλως, όλοι λέμε. Όλοι λένε μάλλον, όχι εμείς. Εμείς δεν κατεβαίνουμε. Αλλά αυτό που κάνει τώρα και είδατε με τις ανεξάρτητες αρχές που φάνηκε ότι υπήρξε μια συζήτηση, την ακύρωσε και τα λοιπά. Τίποτα, όχι σε όλα. Πάμε χωρίς ανεξάρτητες αρχές, χωρίς επικεφαλής, αφού δεν θα υπάρξει συνένεση και σε αυτό το πεδίο, όπως τουλάχιστον καταλάβαμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Και επειδή μιλήσατε και για τη σημερινή εκδήλωση στο Χαλάνδρη του κ. Τσίπρα, σήμερα προφανώς κάνει ένα μεγαλύτερο μέρος των αποκαλυπτηρίων. Εντάξει, μάλλον δεν θα ανακοινώσει επίσημα όνομα, αλλά θα δώσει περισσότερα στοιχεία για το ξεκίνημα, όπως είπατε και με αυτό το σποντ, ας πούμε, που ανέβασε.
0: Ακριβώς.
2: Κατά κάποιον τρόπο, έτσι είναι.
0: Εξαιρετική τώρα... διαφημιστική στρατηγική, σου θυμίζω, πολλές φορές για προϊόντα, έτσι, ή για τραγούδια, ή για ταινίες. Έρχεται, σας βάζουμε ένα τρέιλερ ή σας δείχνουμε λίγο και λίγο παραπάνω και λίγο παραπάνω και λίγο παραπάνω μέχρι την καταληκτική ημερομηνία που θα έρθει.
2: Πάντως, αυτό που συζητείται πολύ στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, θα έλεγα περισσότερο, είναι ότι η ανακοίνωση των 25 ονομάτων χθες στην Καθημερινή του νέων ανθρώπων που δεν είναι όμως, δεν είναι βουλευτές, δεν είναι του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι της Νέας Αριστεράς, δεν είναι στελέχη από το παρελθόν του κ. Τσίπρα, είναι πιο νέα στελέχη στο πολιτικό γίγνεσθε. Εντάξει, δεν είναι καινούργια όλο Νιφούδης, ας πούμε, ο κ. Νιφούδης εδώ στη Σαλονίκη, ήταν και βουλευτής με το ποτάμι. Ο κ. Σαουλίδης ήταν στέλεχος Πάσο. Αλλά τέλος πάντων, όχι από αυτό που προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ και την αριστερά, όπως επίσης και οι καθηγητές, δηλαδή ο πυρήνας των στελεχών αυτών των 50 ανθρώπων με τους οποίους ουσιαστικά ξεκινάει εκτός βουλευτών. Θα δούμε ποιοι θα είναι σήμερα. Λέγεται ότι θα είναι ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Ζαχαριάδης, στην εκδήλωση στο Χαλάνδρη.
0: Ο κ. Ζαχαριάδης πια εντάξει, δηλαδή το είπε ο άνθρωπος. Κλείστε το μαγαζί να πάμε όλοι με τον Αλέξη.
2: Καλά,
0: δηλαδή,
2: κλείστε το μαγαζί, δεν το είπε.
0: Το είπε.
2: Ακόμα είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Και ο κύριος Καραμέρος και οι άλλοι που έχουν εκδηλωθεί, τέλος πάντων, ο κύριος Κεδίκογλου και άλλοι βουλευτές, ο κύριος Μεκόπουλος και άλλοι που έχουν πει ότι θα πάνε.
1: Σήμερα εκδήλωση βέβαια για το βιβλίο του ο κύριος Τσίπρας.
2: Όχι, τελειώσανε οι θάκες.
1: Θα μιλήσει. Σήμερα.
2: Θα μιλήσει κανονικά.
0: Ναι, στο Χαλάνδρη, αλλά θα είναι εντελώς προεκλογική πια. Δεν
1: τελειώσει στο Χαλάνδρη. Ναι, θα μιλήσει, ναι.
2: Είναι 4 στελέχη, 2 από τα αριστερά, 2 από το ΠΑΣΟΚ που έρχονται. Κυρία Παπαδοπούλου, έτσι που ήρθε πρόσφατα από το ΠΑΣΟΚ και θεωρείται έτσι από τα δυνατά νέα στελέχη της ομάδας του Αλέξη Τσίπρα. Και θα έχουμε μετά κάτι περισσότερο στα αποκαλυπτήρια. Τώρα, αυτό που λέγατε πριν και λέγαμε σχετικά με τις ημερομηνίες είναι κάτι που παίζει. Δηλαδή, θυμάστε και ο Αλέξη Τσίπρα στην ένδειξή του στον Χατζηνικολάου είχε πει ότι για Σεπτέμβριο λέει: εγώ είμαι υπέρ, γιατί περιμένω ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Όμως όλοι του λένε ότι πρόσεξε γιατί να. Βλέπεις τι γίνεται. Μπορεί να πάμε νωρίτερα σε εκλογές. Οπότε αναγκαστικά, κατά κάποιο τρόπο, επισπεύδουν και ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Καριστιανού που είπες ότι.
0: Και μαζεύονται και εδώ στη Θεσσαλονίκη, πέρα της κυρίας Καριστιανού, και μαζεύονται οι υποστηρικτές του Αλέξη Τσίπρα, κάνουν ομάδες, κάνουν πυρήνες, έτσι εδώ πέρα.
2: Αλέξη Τσίπρα έχουν μαζευτεί πολύ παντού στην Ελλάδα. Τη κυρία Καριστιανού δεν ξέρω, είναι κάτι που πρέπει να το δούμε, γιατί για στελέχη τη κυρία Καριστιανού δεν έχουμε μάθει ακόμα.
0: Εγώ άκουσα αυτό για τον κύριο Θανάση Αυγερινό, τον συνάδελφο του Όπεν, και δεν ξέρω τώρα κατά πόσον αυτό βεβαίως.
2: Έχει ακουστεί αυτό το όνομα, όπως και κάποιους άλλους συναδέλφους μας. Αλλά ξέρεις, είναι ακόμα φημολογία. Κάποιοι πάνε, κάποιοι έρχονται. Δηλαδή, κάποιον που ήξερε ότι ήταν, μου είπε ότι έχει φύγει. Θέλω να πω ότι.
0: Λοιπόν, επειδή κάποιοι πάνε και κάποιοι έρχονται, έρχονται οι συνάδελφοι για το μονόλεπτο δελτίο. Οπότε...
2: Καλώς να ορίσουν, γεια σας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ
1: τον
0: Βασίλη Πεκλάρη. Λοιπόν, μονόλεπτο δελτίο και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών στο Λουδία για τον εντοπισμό της σωρού 54χρονου που φέρεται να έπεσε θύμα δολοφονίας. Συνελήφθησαν δύο άντρες 43 και 44 ετών. Νεκρός σε εγκαταλελειμμένο σπίτι, σε οικισμό της Ξάνθης βρέθηκε νεογέννητο βρέφος. Οι αρχές συνέλαβαν τη μητέρα του για παραμέληση ανηλίκου. Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, το Ιράν έκανε γνωστό πως δεν αποδέχεται νεότερη πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τερματισμό του πολέμου. Εντελώς απαράδεκτη χαρακτήρισε την απάντηση του Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ. Συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Σε εξέλιξη είναι η έρευνα για τον ντρόουν στη Λευκάδα. Θα υπάρξει αντίδραση με διαβήματα, είπε για το ντρόουν που εντοπίστηκε στη χώρα μας ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Στο Αττικόν, χωρίς συμπτώματα, σε καραντίνα 45 ημερών ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου όπου εκδηλώθηκαν κρούσματα χανταϊού. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας συνελήφθη ο 30χρονος σύζυγος της 28χρονης που εντοπίστηκε αιμόφυρτη με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι σε οδό του Ηρακλείου. Φέρεται να την παρέσυρε με το όχημά του και να την τραυμάτισε σοβαρά την ώρα που στο αυτοκίνητο βρίσκονταν τα τρία ανήλικα παιδιά του ζευγαριού. 48χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη για παρενόχληση δύο νεαρών σε πάρκο. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 12.
2: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
3: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
2: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
3: Θα τα καταφέρεις.
4: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
5: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
7: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Ειρήνη Σιράκη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε
1: εδώ
0: πάλι.
1: Είμαστε.
0: Είμαστε πάλι πίσω. Θέλω να υπενθυμίσουμε μία φορά ακόμα, σε παρακαλώ, Ιώνα, το τηλέφωνο μας.
1: Το Viber,
0: έτσι,
1: ναι,
0: το Viber.
1: Φυσικά, φυσικά.
0: 6930-078-228. 6930-078-228 είναι εντελώς δωρεάν. Βάζετε το νούμερο στις επαφές σας και μετά μας στέλνετε ό,τι θέλετε, μηνύματα, σχόλια. Είμαστε εδώ εμείς για να.
1: Και ευχαριστούμε για άλλη μια φορά για τα καλά σας λόγια, πραγματικά. Είναι δύναμη.
0: Και χαιρετισμού και στη Στουτγκάρδη.
1: Και χαιρετισμού στη Στουτγκάρδη, πραγματικά. Αυτό είναι περίπου. Είναι...
0: Καθημερινό.
1: Εκτός το ότι είναι καθημερινό, είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ενθαρρυντικό για μας να ξέρουμε ότι έχουμε ακροατές στη Στουτγκάρδη μόνιμους, οι οποίοι ό,τι και να κάνουν, δεν ξέρω ο άνθρωπος τι κάνει αυτή τη στιγμή, αν είναι στη δουλειά του μπροστά στο κομπιούτερ του κλπ. Φροντίζει να ενημερώνεται
0: να
1: από τον 102 πολύ. FM και την επόμενη στάση ενημέρωση και την Ειρήνη Σιράκη.
0: Και τον Ιώνα Τσόχο.
1: Λοιπόν, πάμε να δώσουμε την καλημέρα μας στον κύριο Διαμαντή Γκολιδάκη. Είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας εδώ στην Αλφα Περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Τι κάνετε, κύριε Γκολιδάκη?
0: Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα και στους γιο σας, κύριε Σιράκη, κύριε Τσόχο, και στους ακροατές μας, βέβαια, που σας ακούν με φανατισμό, από ό,τι ξέρω και μαθαίνω.
1: Και εσείς τα μαθαίνετε.
0: Ευχαριστούμε.
1: Τέτοια να μας λέτε. Τέτοια να μας λέτε.
0: Να χαιρόμαστε.
1: Να χαιρόμαστε. Λοιπόν, εκλογές πότε θα κάνουμε τελικά? Για να ξέρουμε κι εμείς να πάρουμε τις άδειές μας, να φροντίσουμε το Σεπτέμβριο τις δουλειές μας.
2: Για προγραμματισμό, δηλαδή.
1: Βέβαια, ο προγραμματισμός τώρα. Για μας οι εκλογές, το είχα πει στον πρόεδρο των Κρεοπολών, για μας οι εκλογές είναι όπως είναι για τους Κρεοπόλες το Πάσχα, ας πούμε. Δηλαδή δεν υπάρχει, δεν σηκώνουμε κεφάλι, πρέπει να ξέρουμε τι θα κάνουμε. Για πέστε μας, ξέρετε κάτι παραπάνω? Ακούσατε τίποτα στο προσυνέδριο?
2: Εντάξει, πολλά ακούμε. Το θέμα είναι ποιος τα λέει, και επειδή η Νέα Δημοκρατία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι η αξιόπιστη δύναμη, η οποία πάει με πιστότητα και λέει αυτά που λέει, έχει πει ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Τώρα, βέβαια, μπαίνουμε στο τελευταίο κοινοβουλευτικό έτος αυτής της θητείας αυτής της κυβέρνησης από το Σεπτέμβριο. Οπότε εκτιμώ ότι αυτό το έτος, δηλαδή εμείς μπορεί να έχουμε το χρονολογικό έτος ο οποίος ξεκινάει από 1η Ιανουαρίου του 27, αλλά νομίζω ότι αυτό το χρονολογικό έτος, έτσι κι αλλιώς μέχρι το τέλος του 27 θα πρέπει να γίνουν εκλογές. Οπότε για μένα έχει μικρή σημασία, και σας απαντάω ευθέως, το πότε ακριβώς ημερολογιακά θα γίνουν εκλογές. Πιστεύω ότι αυτή η κυβέρνηση έχει προχωρήσει ένα πολύ μεγάλο έργο, το οποίο φαίνεται στους πολίτες. Και αν είναι ένα μήνα πριν ή ένα μήνα μετά, δεν νομίζω να παίξει τόσο πολύ μεγάλη σημασία.
1: Ή τρεις μήνες πριν, τρεις μήνες μετά.
2: Θα δούμε. Εδώ θα είμαστε. Πάντως, θα τρέξουμε.
0: Κύριε Γκολιδάκη, γίνεται πολλής λόγος, γι' αυτό θα σας έλεγα, για το ποιος τελικά ιδρώνει τη φανέλα περισσότερο από τον άλλον. Γιατί υπάρχουν πολλές φωνές που λένε ότι κάποιοι κρύβονται, δεν βγαίνουν να υπερασπιστούν την κυβέρνηση, δεν μιλούν. Εσείς τι πιστεύετε, όντως κρύβονται?
1: Ναι.
0: Κρύβονται.
2: Εντάξει, επειδή μου αρέσει να μιλάω για τον εαυτό μου, κυρία Σιράκη, πρώτα, εγώ την υδρώνω πάντως τη φανέλα και την υδρώνω πολύ, γι' αυτό και έχω και 2-3 αλαξίες με στο αυτοκίνητο όταν πηγαίνω στα διάφορα. Αλλά νομίζω ότι. Κοιτάξτε, να σου πω ποια είναι η άποψή μου γι' αυτό. Εκτιμώ ότι ολόκληρη η Νέα Δημοκρατία είναι μια ομάδα. Και είναι μια ομάδα που όλοι προσφέρουμε σε οποιοδήποτε επίπεδο. Έτσι, από ένα απλό στέλεχος ως ένα βουλευτή, έναν υπουργό, και μάλιστα για να είμαι ειλικρινής, όλο αυτό το κάνουμε ανθρωποκεντρικά με επιστροφή στους πολίτες, γιατί και εμείς πολίτες είμαστε, έτσι, και ό,τι κάνουμε και προσπαθούμε αυτό γυρνάει στην πράξη εμάς. Επομένως, να πω ότι δεν έχουμε σταματήσει και καθόλου, εντάξει, μιλώντας για τον εαυτό μου κατά κύριο λόγο, αλλά βλέποντας και το πυκνό πολιτικό χρόνο ο οποίος υπάρχει, υπάρχουν γεγονότα για τα οποία βγαίνουμε μπροστά, μιλούμε, και νομίζω ότι ο πολίτης αυτό θέλει να δει. Θέλει να δει μια ενασχόληση, η οποία βέβαια τελικά δεν είναι προς αποτελεσματικότητα όσον αφορά τον ίδιο, τις οικογένειές του, τους φίλους του.
1: Βλέπει όμως και άλλα, κύριε Γκολιδάκη. Βλέπει συνεντεύξεις για τις υποκλοπές, βλέπει ζητήματα και προτάσεις προανακριτικής και εξεταστικής, οι οποίες δεν στέργει η κυβέρνηση στην τοποθέτηση των υπολείπων κομμάτων. Υπάρχει λοιπόν ένα ζήτημα, επικρέμεται από πάνω από την κυβέρνηση, η λέξη συγκάλυψη. Και επειδή είχαμε και αυτή τη συνέντευξη του κ. Δημητριάδη για τις υποκλοπές, θέλω λιγάκι να μου πείτε τελικά, υπάρχει εκεί πέρα μέσα καπνός? Και αν υπάρχει ή και αν μην υπάρχει, γιατί δεν κάνετε μια εξεταστική να τελειώνει αυτή η ιστορία, να το δείτε από όλες τις πλευρές, όλα στο φως, όπως λέει πολλές φορές η κυβέρνηση?
2: Ναι, εντάξει, εγώ ήμουν μέλος εξεταστικής για τον για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως ίσως να γνωρίζετε.
1: Ναι, ναι, φυσικά.
2: Είμαι εντελώς κάθετα προσωπικά, αφού με ρωτάτε, ως βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ως Γκολιβέτ Διαμαντή, είμαι κάθετα απέναντι στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής του τόπου. Θέλω να το δηλώσω εδώ στην εκπομπή σας. Mm-hmm. Από εκεί και έπειτα είναι λογικό ότι οι κομματικοί τακτικισμοί, στους οποίους επιχειρεί να καταφύγει η αντιπολίτευση, λόγω του ότι δεν μπορεί να συγκροτήσει μια πρόταση η οποία να είναι πρόταση κυβερνησιμότητας με συγκεκριμένο πλάνο και σχέδιο, και νομίζω ότι αυτό περνάει και στους πολίτες και διαφέρουν και στις δημοσιοποίησεις, αλλά νομίζω και στην καθημερινότητα, γιατί κανείς δεν λέει, παραδείγματος χάρη, ότι ένα κόμμα από την αντιπολίτευση, είτε από αυτά εδώ που τα οποία υφίστανται μέχρι τώρα, από αυτά που ακούγεται ότι μπορεί να δημιουργηθούν, μπορεί να έχει κυβερνητικό ουσιαστικά αποτύπωμα, δεν θα φτάσει μέχρι να κυβερνήσει τη χώρα. Και εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει, προφανώς και δεν κάνουμε καμία συγκάλυψη, έχουμε βγει μπροστά. Και δεν σας κρύβω ότι, κατά τη γνώμη μου, πολλές φορές και πολύ γρήγορα, πιο γρήγορα από ό,τι αναμένετο, ούτως ώστε να δώσουμε, να ρίξουμε φως στις υποθέσεις, από εκεί πέρα δεν μπορούμε να πάμε σε μια προσπάθεια στην οποία μπορεί να βολεύει σε ένα πολιτικό αφήγημα το οποίο το έχουν κατασκευάσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Εντάξει, υπάρχει ένα συγκεκριμένο μότο, υπάρχει ένα συγκεκριμένο μότο που βασίζεται σε αυτά που λέει ο Ντίλιαν, ενδεχομένως και σε αυτά που λέει ο κ. Δημητριάδης, ότι το μαξί μου ήξερε, ο Πρωθυπουργός ήξερε. Εκεί δεν νιώθει η Νέα Δημοκρατία την ανάγκη να αποσύσει όλες αυτές τις αιτιάσεις και να πει, άρα παιδιά, να το βάλουμε κάτω και να το δούμε.
2: Κοιτάξτε, επειδή μου αναφέρετε δύο φορές τον κύριο Δημητριάδη, να σας πω ότι εγώ είμαι πολύ περήφανος που είμαι φίλος του. Mm-hmm. Προσφέρει πάρα πολλά στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας και είναι ένα στέλεχος το οποίο είναι σε εξαιρετικό επίπεδο σκέψης και ενεργειών. Από εκεί και έπειτα αυτό το αποτύπωμα το οποίο επιχειρεί κυρίως η αντιπολίτευση, και σας το επαναλαμβάνω γιατί και εγώ γνωρίζω, επειδή μου είπατε προηγουμένως τι ακούμε και τι δεν ακούμε, mm-hmm. ότι προσπαθεί να βρει κάτι το οποίο θεωρεί εκείνη ότι είναι ένα ευαίσθητο σημείο για την Νέα Δημοκρατία, για την κυβέρνηση, που κατά την άποψή μου δεν είναι. Και προσπαθεί εκεί να δημιουργήσει θέμα, φαίνεται ότι αυτό δεν έχει ανταπόκριση στους πολίτες. Πολίτες ενδιαφέρουν τα χειροπιαστά ζητήματα της καθημερινότητας, κύριε Τσόχο, κυρία Σειρά, κυρία Σειρά, κύριε Τσόχο, τα οποία εμείς εκεί δίνουμε τη μάχη της καθημερινότητας. Και νομίζω ότι εκεί πρέπει να εστιάσουμε, γιατί οι πολίτες έχουν πραγματικά προβλήματα, στα οποία εμείς δίνουμε, προσπαθούμε να δώσουμε ακόμη καλύτερες λύσεις και δίνουμε λύσεις στην καθημερινότητα.
0: Για αυτά ακριβώς τα προβλήματα σας κατηγορεί όμως η αντιπολίτευση, ότι δεν κάνετε τίποτα. Και έχουμε να πούμε ότι έρχονται και άλλα δύο κόμματα τώρα μέσα στον Μάιο. Ο κύριος Τσίπρας λέει πλέον ότι θα έχει αντίπαλο ο Μητσοτάκης, και ο κύριος, και η κυρία Καριστιανού βεβαίως, και αυτή αναμένεται 21 του μηνός να ανακοινώσει το κόμμα της. Σας ανησυχεί όλη αυτή η έντονη πολιτική δραστηριότητα, ότι πλέον δεν θα είστε μόνοι σας, θα έχετε και άλλους αντιπάλους?
2: Εγώ να σου πω, καθώς δεν θέλω να μπω σε ονοματολογία, να δούμε ποιος θα κάνει κόμμα στο τέλος. Πολλά ακούγονται εδώ και πολλούς μήνες. Κάθε πρόσωπο και κάθε πολιτική κίνηση εκκριθεί από τους πολίτες. Αλλά να κρατήσουμε το βασικό εδώ στη συζήτησή μας, ότι άλλο στην Κυριακή δυσαρέσκεια μπορεί να υπάρχει, και προφανώς υπάρχει, γιατί όποιος δεν δρά μόνο δεν μπορεί, ας πούμε, να επιφέρει αντιδράσεις σε κάποια ζητήματα από τους πολίτες, και άλλο δυνατότητα να κυβερνήσει μια χώρα συνολικά. Σε ένα περιβάλλον το οποίο βλέπουμε ότι είναι δύσκολο, το διεθνές περιβάλλον, στο οποίο κρατάμε σταθερά το τιμόνι. Και η Νέα Δημοκρατία κυβέρνησης και ο Κυριακό Μητσοτάκης. Επομένως, εκεί μετράει η εμπειρία, σοβαρότητα, η θεσμική ευθύνη. Εμείς δεν φοβόμαστε κανένα κόμματα. Σε μια δημοκρατία κανείς δεν τα φοβάται, και σίγουρα η Νέα Δημοκρατία δεν φοβάται κανένα κόμματα. Απλά έχω την εντύπωση ότι ο κόσμος, οι πολίτες, δεν αναζητεί ταμπέλες νέες ή πρόσωπο παγκή σχήματα. Θέλουν λύση, σταθερότητα και αξιοπιστία. Και νομίζω ότι εμείς, η Νέα Δημοκρατία, απαντούμε με έργο σε αυτά. Έτσι, και στην οικονομία, και στην υγεία, στην άμυνα, στην καθημερινότητα. Και όποιος θέλει και αυτό να πω και να καταλήξω, να μπει στο πολιτικό παιχνίδι, θα κρυθεί όχι μόνο από τη διαμαρτυρία του. Όλοι μπορούμε να διαμαρτυρηθούμε για κάτι. Προφανώς όλοι πιστεύουμε ότι θα τα κάνουμε τα πράγματα καλύτερα. Αλλά από το αν έχει ρεαλιστικό σχέδιο διακυβέρνηση, και εδώ νομίζω ότι υπάρχει ένα τεράστιο κενό, το οποίο το καλύπτει μόνο η Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα. Και για τον ντρόν τώρα να δούμε λίγο τι ακριβώς γίνεται με αυτόν τον ντρόν. Πώς εμφανίστηκε έτσι ξαφνικά? Και ο κύριος Γεραπετρίτης μίλησε στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων για το συγκεκριμένο θέμα. Είπε ότι είναι ιδιαίτερα σοβαρή η εξέλιξη αυτή. Και μάλιστα προσθέτει ότι η έρευνα συνεχίζεται, θα εξαχθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά, θα υπάρξει αντίδραση, και θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα. Πού
2: ναι,
0: θα αντιδράσει και τι ναι. αντίδραση θα είναι αυτή?
2: Ναι, κύριε Σεράκη, θα ολοκληρωθεί η έρευνα. Καταρχάς, για να απαντήσουμε σε κάτι, πρέπει να δούμε Τι είναι. Κατά δεύτερον, για να μην ανησυχεί ο κόσμος, η άμυνα της Ελλάδας συνολικά, είτε προς Ανατολάς, είτε προς Ισμάς, είτε προς Νότου, είτε προς Βορρά, είναι θωρακισμένη. Το γεγονός ότι βρέθηκε αυτό το ντρόνι.
0: Ναι, πάνω σε αυτό να σας πω όμως ότι η αντιπολίτευση και ιδιαίτερα το ΠΑΣΟΚ σας κατηγορεί ότι, ότι είμαστε ξέφραγο αβέλη. Δεν ξέρω αν με ακούτε, κύριε Γκολιδάκη. Προσθέτω στη συζήτηση, ναι, προσθέτω στη συζήτηση ότι επειδή είπατε ότι φυλάσσονται τα σύνορά μας από παντού, ναι. Η αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ συγκεκριμένα, σας κατηγορεί ότι έχετε αφήσει την Ελλάδα ξέφραγο αμπέλι, όποιος θέλει μπαίνει και όποιος θέλει βγαίνει.
2: Ένα πράγμα, πραγματικά ένα γεγονός είναι αδιαφυσβήτητο, είναι η πολύ μεγάλη προσπάθεια η οποία έχει γίνει από αυτή την κυβέρνηση και η οποία έχει φέρει καρπούς στους οποίους τους βλέπουμε σε όλα τα οπλικά συστήματα, σε όλη την αμυντική αναδιάρθρωση και αναδιάταξη. Εγώ ήμουν εισηγητής στις ειδικές εξοπλιστικές επιτροπές για το μακροπρόθεσμο πρόγραμμα των ενόπλων δυνάμεων και για ειδικά προγράμματα. Υπάρχει μια κοσμογονία στις ενόπλες δυνάμεις. Θα πρέπει να κάνουμε μια ενδοσκόπηση τα κόμματα τα οποία ασκούν αντιπολίτευση και πραγματικά να δούμε λίγο με ρεαλισμό και ειλικρίνεια τις ενέργειές τους όταν ήταν αυτή στην εξουσία, το που είχαν αφήσει την Ελλάδα να το ρισκάρει, όπως έλεγαν προηγούμενοι έτσι, πρωθυπουργοί και τέλος πάντων κυβερνήσεις, οι οποίοι μάλιστα τώρα θέλουν να επαναλάβουν αυτό το ρίσκο, το οποίο με ευχαριστούμε δεν θα πάρουμε, αλλά και πιστεύω δεν θα πάρουν και οι πολίτες από αυτό. Αλλά γυρνώντας αυτό που είπατε, η Ελλάδα είναι εντελώς ορακισμένη και γίνονται συγκεκριμένα βήματα για να θωρακιστεί ακόμη περισσότερο, προσαρμοζόμενοι στις νέες απειλές. Και τα ντρόουν γενικότερα είναι μια νέα απειλή. Θα έχετε σίγουρα δει στο ρεπορτάζ και θα έχετε ασχοληθεί, παραδείγματος χάρη, αυτό που γνωρίζαμε ως μέχρι πρότινος, για τα εναέρια ντρόουν τα οποία μπορεί να κάνουν παραβιάσεις του εναέριου χώρου.
1: Τα οποία στο Ιράν αποδείχθηκαν και πολύ πιο αποτελεσματικά από όσο περίμενε ο Τραμπ, έτσι.
2: Εντάξει, αλλάζει ο πόλεμος και αν θέλουμε να είμαστε προετοιμασμένοι για ειρήνη, πρέπει, αν θέλουμε ας πούμε, να διαφυλάξουμε την ειρήνη, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση μιας σύγκρουσης, είτε είναι ασύμμετρης αυτής όπως μπορεί να συμβεί σε αυτό το. Σε ένα επίπεδο, ας πούμε, με έναν ντρόν ή και οτιδήποτε. Προς Θεού δεν λέω ότι αυτό ήταν κάτι τέτοιο, αυτό το συμβάν. Αλλά από εκεί πέρα αυτό αξιολογείται και νομίζω θα βγάλουμε κρίσιμα συμπεράσματα. Αυτό όμως που θέλω να πω οπωσδήποτε, μια που μιλάμε για τον ντρόν, είναι ότι η Ελλάδα, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, σε συγκεκριμένα εργοστάσια βάσης, εξελίσσεται μια κοσμογονία, την οποία ίσως είμαι σίγουρος ότι την έχετε δει και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας την έχει παρουσιάσει εν μέρη, γιατί όλα αυτά που γίνονται δεν λέγονται πάντα δημόσια μέχρι να είναι ολοκληρωμένα. Σε αυτό το επίπεδο από την Ελλάδα και μην ξεχνάμε ότι είμαστε πολύ περήφανοι και για το σύστημά μας, το οποίο μπορεί να καταρρύπτει ντρόν και το οποίο έχει δοκιμαστεί επιχειρησιακά στο πεδίο, και στην Ερυθρέα Θάλασσα πριν το Ιράν, το οποίο είναι το σύστημα κέντρος, το οποίο συνεχώς εξελίσσει και θα τοποθετηθεί στους φρεγάτες και μάλιστα υπάρχει και ενδιαφέρον διεθνώς για να το εξάγουμε αυτό. Επομένως, θέλω να πω στο κομμάτι της άμυνας, νομίζω ότι πέφτουν στο κενό οι αιτιάσεις της αντιπολίτευσης και είναι στα όρια του αστείου να κατηγορούν την ελληνική κυβέρνηση, αυτήν την κυβέρνηση τουλάχιστον, ότι δεν έχει θωρακίσει την Ελλάδα στο κομμάτι της άμυνας.
1: Κύριε Γκολιδάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε
1: πολύ. Καλό μεσημέρι.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.

0: Λοιπόν, παραμένουμε στο πολιτικό πεδίο και βεβαίως θα πούμε ότι τις δηλώσεις.
1: Στο πολιτικό-οικονομικό.
0: Έτσι, στο οικονομικό πάμε τώρα. Τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των βουλευτών, ευρωβουλευτών, δημάρχων και περιφερειαρχών έδωσε στη δημοσιότητα η αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου Πόθεν Έσχες. Και θα δούμε λίγο περισσότερες λεπτομέρειες. Ακόμα δεν έχουν δημοσιευθεί όλα. Θα μας πει περισσότερες λεπτομέρειες όμως η Σοφία Πακαλίδου που βρίσκεται στη τηλεφωνική μας γραμμή. Σοφία.
1: Καλό μεσημέρι, Σοφία.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Εδώ αναρωτιόμασταν ποιος είναι ο φτωχότερος με τον.
2: Θα σου πω τους περσινούς τους φτωχότερους. Και τους πλουσιότερους. Ίσως φωτιστούμε και με την ανάλυση που θα γίνει λίγο αργότερα.
1: Ναι, ναι.
2: Τα εισοδήματα που έχουν δηλωθεί και κυρίως το πόθεν έσχες. Εκεί είναι το ενδιαφέρον. Η υπόχρεη. Να πούμε, ο φτωχότερος πολιτικός αρχηγός με καταθέσεις μόλις 10.000 ευρώ και δύο μικρά διαμερίσματα στη Λαμία ήταν πέρσι ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Δημήτρης Κουτσούμπας. Mm-hmm. Να δούμε όμως τι γίνεται φέτος με τις αναλύσεις που έχουν βγει μέχρι τώρα. Να υπενθυμίσουμε ότι θα πρέπει να δηλώσουν τα εισοδήματα από κάθε πηγή, τραπεζικές καταθέσεις, συμμετοχές εταιρείες, ακίνητα και εμπράγματα δικαιώματα, οχήματα, σκάφη και ό,τι άλλο υπάρχει σε περιουσιακό στοιχείο, καθώς και τις δανειακές τους υποχρεώσεις. 1837 είναι οι ετήσιες δηλώσεις, οι οποίες δημοσιεύτηκαν. Στον ιστότοπο της Βουλής πλέον τα link είναι διαθέσιμα σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα ενημερωτική απευθυνθεί ένας πολίτης που θέλει να δει κάτι περισσότερο. Mm-hmm. Να πούμε ότι αφορά, όπως είπατε, τους πολιτικούς βουλευτές, ευρωβουλευτές, τους υπεύθυνους οικονομικών και πολιτικών κομμάτων, δημάρχων περιφερειαρχών, καθώς και των συζύγων, των ενδιαστάσεις συζύγων ή των προσώπων με τα οποία όλοι αυτοί οι υπόχρεοι έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης. Για το 2025 μιλάμε όμως για το τι έχει συμβεί το 2024. Τώρα, σύμφωνα με το πρώτο θέμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το πόθεν έσχες, δηλώνει εισοδήματα 81.672 ευρώ, εκ των οποίων τα 10.700 είναι από αξιοποίηση ακινήτων. Ο Πρωθυπουργός διατηρεί 10 τραπεζικούς λογαριασμούς, με το συνολικό ύψος των καταθέσεων να έρχεται σε 575.624 ευρώ. Το χαρτοφυλάκιο του Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας και επικεφαλής της κυβέρνησης, σε μετοχές και ομόλογα, παραμένει σταθερό, γράφει το πρώτο θέμα, σε σχέση με το προηγούμενο έτος και περιλαμβάνει επενδυτικά ασφαλιστικά συμβόλαια, τα οποία αποτιμώνται σε πάνω από 3.000 ευρώ και μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων. Αποτίμησης περίπου 29.000 ευρώ. Η χρήση του 2024 περιλαμβάνεται και η εκποίηση διαγραφή 500.000 ομολόγων της Hellenic T-Bill με αξία κτήσης 490.000
1: ευρώ. Και μια οφειλία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, 6.100 ευρώ.
2: Ένα αρχικό δάνειο 35.700 ευρώ και μια ακόμη οφειλία 150.000 ευρώ από δάνειο που του χορήγησε η Αλεξάνδρα Γκουρντέν, όπως αναφέρεται, ξαναλέω τώρα, γιατί ακόμα αυτά όλα επεξεργάζονται, στην ανάρτηση του πρώτου θέματος. Τώρα για τον Νίκο Ανδρουλάκη, να πούμε ότι δήλωσε συνολικό εισόδημα κάτι παραπάνω από 58.000 ευρώ. Τα μισά περίπου ήταν από τη βουλευτική αποζημίωση, 21.000 από ακίνητα και κάτι μερίσματα από τόκους μικρής αξίας.
1: Εντάξει, 7 ευρώ τώρα.
2: Ναι, εντάξει.
1: Η κατάθεση είναι αυτή. Από αυτούς τους λογαριασμούς που αργά ή γρήγορα θα τους σβήσουν οι τράπεζες. Ναι.
2: Ακριβώς. Τώρα, συνολικά έχει καταθέσεις γύρω στα 58.500 ευρώ, εκ των οποίων τα 55.000 είναι στην Εθνική Τράπεζα. Ο κύριος Ανδρουλάκης το 2024 απέκτησε μία μονοκατοικία 40 τετραγωνικών μέτρων στη Σέριφο. Να πούμε ότι
1: έχει και 13 ακίνητα ακόμα από προηγούμενες.
2: Ακριβώς. Έτσι. Κρήτη, Αττική και
1: ένα στο Βέλγιο
2: που ήταν ευρωβουλευτής.
1: Ακριβώς.
2: Τώρα, για το Σοκράτη Φάμελο. Δεν καταγράφονται ιδιαίτερες μεταβολές σε σχέση με το προηγούμενο έτος στη δήλωση της περιουσιακής του κατάστασης. Σύμφωνα με τη δήλωση, συνολικά καθαρά εισοδήματά του ήταν 43.804 ευρώ. Δηλώνονται επιπλέον έσοδα από ακίνητα 1.971 ευρώ. Παράλληλα, εμφανίζονται ποσά 15.000 ευρώ από διάθεση περιουσιακών στοιχείων, δάνεια ή άλλες πηγές. Mm-hmm. Τώρα, οι τραπεζικές του καταθέσεις είναι χωρίς σημαντικές μεταβολές. Στην Πειραιώς έχει 42.000, περίπου 43.000 ευρώ και άλλους μικρότερους λογαριασμούς σε Πειραιώς, Εθνική Τράπεζα και Αττικά
1: Μπάνκ. Έχει και μπόλικες δανειακές υποχρεώσεις, βλέπω εδώ ο κύριος Φάμελος. Έτσι. Στεγαστικό, λέει, ύψους 200.000 ευρώ, με υπόλοιπο φιλής γύρω στα 23.000 ευρώ. Mm. Άλλο ένα δάνειο 15.000 ευρώ από τη Βουλή, με υπόλοιπο 14.375. Τώρα είσαι το αποπληρώνω.
2: Μάλιστα. Ενδιαφέροντα πάντως και τα δάνεια από τη Βουλή, έτσι.
1: Να δούμε
2: ποιοι άλλοι οφείλουμε. Και φαντάζομαι είναι διευκολύνσεις οι οποίες δίνονται.
0: Με
2: χαμηλότερα επιτόπικα ή με, και με καθόλου επιτόκια. Τώρα, για τον Αλέξη Τσίπρα, αυτά βλέπουμε, αυτά λέμε, έτσι. Μεταβολές με προσθήκη ακινήτων εμφανίζει το Ποθενέσχες του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος απέκτησε με γονική παροχή 2 διαμερίσματα στο Διόνυσο. Επίσης κληρονόμησε στο αθαμάνιο της Άρτας το 25% ενός οικοπαίδου 855 τετραγωνικών μέτρων, διατηρεί τη γνωστή μοτοσυκλέτα, το 90% των μετοχών του Ινστιτούτου για την Ειρήνη και τη Δημοκρατία. Τα έσοδα του ανήλθαν σε 72.000 ευρώ, ενώ οι αποταμιεύσεις σε τράπεζες ανέρχονται σε 18.000 ευρώ. Η σύζυγός του εμφανίζει εισοδήματα κοντά στα 30.000 ευρώ και αποταμιεύσεις που ανέρχονται σε 155.000 ευρώ.
1: Πάμε και στην κυρία Κωνσταντοπούλου.
2: Στην κυρία Κωνσταντοπούλου δεν έχω ακόμη υπόψη μου ακριβώς. Ένα-ένα εμφανίζονται. Αν τα έχετε εσείς μπροστά σας, πολύ ευχαριστώ.
1: Τα έχουμε μπροστά μας, ναι. Τα έχουμε μπροστά μας, διότι η κυρία Κωνσταντοπούλου δηλώνει 79.465 ευρώ εισοδήματα. Γύρω στα 42.500 ευρώ είναι από επαγγελματική δραστηριότητα δικηγορική. 25.000 έχει καταθέσεις. Ακίνητη περιουσία αμετάβλητη. Ένα γιοταχή 1.600 κυβικά, συμμετέχει με 50% στη δικηγορική εταιρεία Νίκος και Ζωή Κωνσταντοπούλου και έχει ένα υπόλοιπο 1.759,61 ευρώ σε πιστωτική κάρτα.
2: Μάλιστα. Τώρα, έτσι, για να δώσουμε μια εικόνα και να κλείσουμε με αυτό, θυμίζουμε τη μεγάλη έκπληξη που είχαμε στα απόθενες της περασμένης χρονιάς, έτσι, από τον βουλευτή, τον πρώην μέλος της Ελληνικής Λύσης, τον Παύλο Τσαράκη, σήμερα ανεξάρτητο, ο οποίος εμφανιζόταν ως πλουσιότερος βουλευτής με εισοδήματα που υπερέμβαιναν τα 18 εκατομμύρια ευρώ. Θυμίζουμε το ποσό ήταν από τις υψηλές αμοιβές που είχε λάβει νόμιμα στις ΗΠΑ, ασκώντας καθήκοντα δικηγόρου.
1: Σοφία, όλο το ζήτημα εδώ είναι τελικά όλα αυτά τα ποσά. Είναι το πόθεν. Το έσχες, εντάξει.
2: Ακριβώς.
1: Και επειδή υποχρεωνόμαστε και εμείς οι δημοσιογράφοι να κάνουμε δηλώσεις πόθεν έσχες, έτσι, και σε κάθε περίπτωση εμείς μισθωτοί είμαστε.
2: Κοίταξε, αλλά είναι ένα από τα εργαλεία που διαθέτει η δημοκρατία, τουλάχιστον για αυτούς που κατέχουν αυτές τις υψηλές θέσεις, αλλά και ανθρώπους που σχετίζονται με τις υψηλές θέσεις, με τον ή τον άλλο τρόπο, για να ελέγξει την περιουσιακή τους κατάσταση και κυρίως να δει τις εκπλήξεις αν υπάρχουν εκεί.
1: Που δεν θα τις δει ποτέ, λέω εγώ, αλλά εν πάση περιπτώσει. Γιατί, όπως είπαμε, αυτά εμφανίζονται μεταγενεστέρως, καμιά φορά σκάνε, ή προκύπτουν, είπαμε, οι θείες από την Ιγυρία και όλα καλά και όλα ανθυρά.
2: Ναι, νομίζω τα είπες μόνος, θα δώσω μια απάντηση.
1: Ακριβώς. Σοφία Πακαλή,
0: σε ευχαριστούμε, Σοφία.
2: Καλή συνέχεια.
0: Και ήρθε η ώρα για ένα δελτίο ειδήσεων, τώρα στις 12 ακριβώς, και αμέσως μετά πάλι κοντά σας.

0: είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Για καθαρά προληπτικούς λόγους έχει τεθεί σε απομόνωση και παρακολούθηση στο νοσοκομείο Αττικών ο Έλληνας επιβάτης που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα Χανταϊού, σύμφωνα με το πρώτο ιατρικό ανακοινωθέν για την κατάσταση της υγείας του. Δεν παρουσιάζει κανένα σύμπτωμα σχετιζόμενο με την νόσο, έχει απλά εκτεθεί σε θετικό κρούσμα, δήλωσε στο Earth News ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ Θεοδωρής Βασιλακόπουλος. Όπως είπε, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νόσων αποφάσισε ότι όλοι οι επιβάτες στο κρουαζιερόπλοιο πρέπει να θεωρηθούν επαφές υψηλού ρίσκου. Ωστόσο, πρόσθεσε, η πολύ μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων αυτών είναι απολύτως υγιείς, χωρίς να έχουν αναπτύξει το παραμικρό σύμπτωμα. Σε εξέλιξη, η επιχείρηση εκένωσης του κρουαζιερόπλοιου που βρίσκεται αγκυροβολημένο στα Κανάρια, νησιά της Ισπανίας. Ήδη έχουν απομακρυνθεί 94 επιβάτες, ενώ νέα επιχείρηση προγραμματίζεται το απόγευμα. Μια Γαλλίδα επιβάτης εμφάνισε συμπτώματα της νόσου κατά τον επαναπατρισμό της στη Γαλλία και βρέθηκε θετική στον ιό. Η κατάσταση της υγείας της επιδεινώνεται, όπως έκανε γνωστό ο Υπουργός Υγείας της χώρας. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι επιπτώσεις του πολέμου και το ουκρανικό ζήτημα απασχολούν το σημερινό Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το παρόν στις Βρυξέλλες δίνει και προσερχόμενος στο Συμβούλιο ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος αναφέρθηκε στην ατζέντα των θεμάτων που θα συζητήσει με τους ομολόγους του. Όπως έκανε γνωστό, θα τους ενημερώσει για το θαλάσσιο μη επανδρωμένο σκάφος που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, τονίζοντας πως πρόκειται για ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη. Όπως είπε, όταν ολοκληρωθεί η έρευνα, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα. Υπογράμμισε μάλιστα πως η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της Ελλάδας. Ανησυχία για παρατεταμένο αποκλεισμό των στενών του Ορμούζ, καθώς ο Αμερικανός Πρόεδρος απέρριψε ως απαράδεκτη την αντιπρόταση του Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Στην πρόταση υπογραμμίζεται η ανάγκη να αρθούν οι αμερικανικές κυρώσεις στις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου για μια περίοδο 30 ημερών, καθώς και να τερματιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός, σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ. Η ηγεσία του Ιράν θεωρεί ότι η αμερικανική πρόταση περιλαμβάνει υπερβολικές απαιτήσεις που ισοδυναμούν με παράδοση. Η επικείμενη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο και η συνάντησή του με τον Κινέζο ομολογό του αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Κίνα εμφανίζεται να πιέζει για διπλωματική λύση, καθώς η αστάθεια στα στενά του Ορμούζ απειλεί τις ενεργειακές και εμπορικές ροές προς την Ασία. Σημαντική άνοδο κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου μετά την απόρριψη των όρων του Ιράν από την Ουάσιγκτον. Το Brent εκτοξεύτηκε στα 106 δολάρια το βαρέλι, στα 100 το αμερικανικό αργό. Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα πόθεν έσχες των πολιτικών προσώπων για το έτος 2025. Όπως ανακοινώθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου, οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, ευρωβουλευτών, υπεύθυνων οικονομικών των πολιτικών κομμάτων, δημάρχων και περιφερειαρχών, καθώς και των συζύγων τους,

0: σημειώνοντας ότι πρόκειται για μια διαχρονική πρόκληση όχι μόνο για το ελληνικό σύστημα υγείας, αλλά και για πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Ο κ. Θεμιστοκλέους έκανε γνωστό ότι με αφορμή την αυριανή Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτή, αναμένεται να υπάρξουν ανακοινώσεις και από τον Πρωθυπουργό με στόχο να δοθούν περισσότερα κίνητρα για την στελέχωση των νοσοκομείων με νοσηλευτές. Νεογέννητο βρέφος εντοπίστηκε νεκρό σε οικισμό στην Ξάνθη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το νεκρό βρέφος εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο σπίτι, με το τμήμα δίωξης εγκλημάτων να συλλαμβάνει τη μητέρα.
1: Ο καιρός.
0: Υψηλές θερμοκρασίες που θυμίζουν καλοκαίρι σήμερα αλλά και τις επόμενες ημέρες. Οι άνεμοι νότιοι που το μεσημέρι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς έως 6 μποφόρ. Έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. 11η μέρα του Μάη, Δευτέρα σήμερα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Έρχομαι ότι είναι η Σατ Καβάλα, Σερβιοσκέδας, Εύσερον, σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε όλες αυτές τις περιφερειακές ενότητες, τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα. Στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εδώ στο ραδιοθέλαμο της Κομωτινής, ο Σαμί Καραμπουλίκογλου, στην τράπεζα του ήχου, η Ευαγγελιά Θεοδωρίδου, μαζί με τον Γιώργο Φρενίδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας, Νιότ Καμπάλας, Έρτορες Κιάδας και Τσερών. Και πριν πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα, να κάνουμε ένα μικρό κύκλο, να θυμίσουμε ότι οι τιμές του αυγού ξανά σκαφαλώνουν στα 104 δολάρια είναι το παρέλι αυτή την ώρα. Από την ώρα που ο Τραμπ χαρακτήρισε εντελώς απαράδεκτη την απάντηση του Ιράν στην Αμερικάνικη πρόταση για να μπει τέλος στον πόλεμο, και μια εξέλιξη που έχει κυκλοφορήσει πριν από λίγο και κάνει το γύρο του κόσμου, θέτει και σε εφαρμογή η πολιτική μηδενικών δασμών για τις εισαγωγές προϊόντων από αφρικάνικες χώρες που διατηρούν διπλωματικές σχέσεις με το Πεκίνο. Ήταν μια ανακοίνωση που έχει έρθει από την Κίνα πριν από λίγο. Σήμερα έχουμε το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί θα είναι υπουργός εξωτερικών κ. Γερά Πετρίδης. Στην ατζέντα, φυσικά, η Μέση Ανατολή και το Ουκρανικό. Και στη δική μας περιοχή, νωρίς σήμερα ήρθε η δύσκολη είδηση. Ένα νέο κενό του βρέφους εντοπίστηκε νεκρός οικισμός στη Ξάνθη, με το τμήμα δίωξης εγκλημάτων να έχει συλλάβει την μητέρα αυτή την ώρα. Η νεκροψία νεκροτομή που αναμένεται να γίνει θα διευκρινίσει τα αιτία θανάτου και αν το βρέφος γεννήθηκε νεκρό ή συνέβη κάτι μετά τη γέννησή του. Θα δούμε κατά τη διάρκεια της ημέρας τι έχει συμβεί σε αυτό το πολύ ατυχές περιστατικό και σε μια πολύ πολύ άσχημη είδηση από την περιοχή. Για το φάγμα Μαρμαρά φαίνεται ότι έχουμε θετικές εξελίξεις στην Καβάλα, ενώ στο τέλος της περασμένης εβδομάδας, το Σαββατοκύριακο, στην περιφερειακή ενότητα του Εύρου ήταν ο Απόστολος Δυτικός Αρχιεπίσκοπος Βιωσίμων Μεταφορών και Τουρισμού, ο οποίος και παρέδωσε και επιταγή 277 εκατομμύρια ευρώ για την έναρξη σιδηροδρομικών οδικών έργων από την περιοχή του Εύρου προς τη Βουλγαρία και την Ρουμανία. Πάμε τώρα να συναντήσουμε στην περιφερειακή ενότητα της Καβάλας την Τασούλα Κρητικού. Τασούλα, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Καλή εβδομάδα σε όλους. Μία εβδομάδα που ξεκινά με μία νέα συνάντηση σήμερα για τα πλημμυρισμένα τενάγη των Φιλίππων. Στις 8 το βράδυ, λοιπόν, στο Αμφιθέατρο του Δημαρχείου Ελευθερούπολης στο Δήμο Παγκαίου, έχουν προγραμματίσει συνάντηση οι αγροτικοί σύλλογοι της Καβάλας και του Δήμου Παγκαίου μαζί με το ΤΟΕΒ Φιλίππων για να δουν το πώς θα κινηθούν στη συνέχεια και περιμένοντας τις αποζημιώσεις που γίνεται λόγος ότι θα ανακοινωθεί πως θα δοθούν από την κυβέρνηση εκεί τον Ιούνιο. Από εκεί και

0: πέρα από το πρωί και από χθες ουσιαστικά με τη συμμετοχή 250 και πλέον ζαχαροπλαστών από όλη την Ελλάδα πραγματοποιείται στη Δράμα το 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ζαχαροπλαστών. Σήμερα από το πρωί μέχρι το μεσημέρι μέσα από εισηγήσεις καταξιωμένων ομιλητών θα αναδειχθούν οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες του κλάδου από την κοστολόγηση και τη διατροφική επισήμανση έως την καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Είναι ένα συνέδριο που γίνεται κάθε 2 χρόνια και αποτελεί, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, την κορυφαία συνέντευξη του κλάδου της ζαχαροπλαστικής στην Ελλάδα, που αντιμετωπίζει και αυτός πολλά προβλήματα τα τελευταία χρόνια και με την ακρίβεια που σημειώνεται, και πλέον το γλυκό έχει γίνει, όπως μας έλεγε και ο πρόεδρος των ζαχαροπλαστών Δράμας στην Έρτα Καβάλας, είδος πολυτελείας. Τι άλλο αξίζει έτσι να πούμε για την ώρα από την περιοχή? Στη Δράμα είχαμε την κατασκευή 14 έξυπνων πρότυπων διαβάσεων σε σχολικές μονάδες. Αυτό θα γίνει με στόχο τη δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος για τη διάβαση των μαθητών και τη συνολική αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας στους οδούς που εφάπτονται με σχολεία. Περιλαμβάνει το έργο την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε πλήρη λειτουργία όλου του απαιτούμενου εξοπλισμού και λογισμικού, ώστε μία απλή σχολική διάβαση να γίνει πλέον, να μετατραπεί σε σύγχρονη και ασφαλή. Και κάτι ακόμα από την περιοχή, θα έχουμε την Τετάρτη τώρα στις 6 το απόγευμα στη Δράμα, στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητρόπολης, μία επαιτειακή εκδήλωση του 14ου Δημοτικού Σχολείου Δράμας για τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από την ίδρυσή του. Ούτε ένα ούτε δύο. Θα δούμε πώς κύλησε η διαδρομή του σχολείου μέσα στον χρόνο, από θεατρικά δρόμενα, μουσικοκινητικές παρουσιάσεις, χορούς και μαρτυρίες. Και είναι μια εκδήλωση που περιμένει πώς και πώς η κοινωνία εκεί της περιοχής.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τασούλα. Να έχεις και ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Και εμείς λέμε να μεταφερθούμε δίπλα, να πάμε προς την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Εκεί μας περιμένει η Θάλια Καμπουρίδου. Θάλια, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχουμε.
2: Καλό μεσημέρι επίσης και καλή εβδομάδα να έχουμε. Θα ξεκινήσω την επικοινωνία μας με την είδηση που έβγαλε η χθεσινή εκδήλωση που πραγματοποίησε η Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρήτη σε συνδιοργάνωση με την Αντιπεριφέρεια και το Δήμο Σερών. Θέμα της: τα κλαπέντα ιερά κοιμήλια της Εκκλησίας των Σερών, ιστορική και νομική θεώρηση. Κεντρικός ομιλητής ήταν ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος, ο οποίος πέρα από την σκληρή γλώσσα που χρησιμοποίησε κατά της γειτονικής Βουλγαρίας όσον αφορά το ζήτημα των ελληνικών εκκλησιαστικών κοιμηλίων, έδειξε και το δρόμο. Και ποιος είναι αυτός? Η συνδρομή των Ελλήνων Ευρωβουλευτών, ούτως ώστε το θέμα να πάει στο Ευρωκοινοβούλιο και να έχει πλέον επίσημη μορφή η διεκδίκηση που θα κάνει η Περιφερειακή Ενότητα Σερών και κατά επέκταση η Ελλάδα της επιστροφής των κλαπέντων ιστορικών αυτών κοιμηλίων. Αυτό υπέδειξε και παραθέτοντας και τους νομικές διατάξεις χθες, μεταξύ άλλων, στην ομιλία του. Κατά τα άλλα, η τόνη από τον κύριο Παυλόπουλο ήταν ιδιαίτερα υψηλή όσον αφορά το ζήτημα των ελληνικών εκκλησιαστικών κοιμηλίων, υποστηρίζοντας ότι η Βουλγαρία ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλει να επιδείξει σεβασμό στις αρχές του ευρωπαϊκού πολιτισμού και της Ορθοδοξίας, επιστρέφοντας τα ελληνικά κοιμήλια που, όπως είπα, αφαιρέθηκαν παράνομα από τις ελληνικές περιοχές. Μιλάμε για περκαμινά χειρόγραφα εξαιρετικής αξίας, 21 χαρτώα χειρόγραφα, μεταξύ των οποίων το εμβληματικό χαρτουλάριο Β, ο περίφημος αρχαίος κώδικας της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου, και 25 επιπλέον χειρόγραφα συμπεριλαμβανομένου του κώδικα με αριθμό D184, που περιέχει το τυπικό της Μονής. Αυτό παρέθεσε ο κ. Παυλόπουλος, σύμφωνα με την έρευνά του. Αυτά είναι τα κοιμήλια που ταυτοποιήθηκαν και θα πρέπει να επιστραφούν από το Κέντρο Βυζαντινών Σπουδών της Σόφιας της Βουλγαρίας, όπου και βρίσκονται αυτή τη στιγμή. Και θα δούμε το επόμενο διάστημα, εδώ οι τοπικοί φορείς, φυσικά με την στήριξη της τοπικής εκκλησίας, ποιες κινήσεις θα κάνουν προς αυτή τη μορφή. Κατά τα άλλα, πέρα από αυτή τη σημαντική επίσκεψη που είχαμε στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών και την πόλη των Σερών το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, έγινε και αυτοψία από την αρμόδια Υπουργό, την Υπουργό Πολιτισμού, στον εμβληματικό Τύμβο Καστά, όπου όσοι την συνόδευαν και οι συνάδελφοι που κάλυψαν το ρεπορτάζ είχαν την ευκαιρία να δουν και τον επιβλητικό περίβολο που ουσιαστικά ανέδειξαν οι εργασίες που βρίσκονται εκεί σε εξέλιξη. στην αποκάλυψη του περιβόλου του Τύμβου Καστά. Προχώρησε και η αρμόδια υπουργός πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη. Ένα μνημείο το οποίο το χαρακτήρισε μεγαλειώδες και επανέλαβε τη δέσμευσή της για το 2028 ως έτος ορόσημο που θα καταστεί αυτή η χρονιά το μνημείο πλήρως επισκέψιμο με ολοκληρωμένες υποδομές και πλήρη μουσιακή οργάνωση. Αυτή τη στιγμή συντελούνται εργασίες ύψους 15 εκατομμύριων ευρώ, εκ των οποίων τα 12 εκατομμύρια αποτελούν χρηματοδότηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Οι εργασίες γίνονται από το Υπουργείο Πολιτισμού της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων, την Εφορία Αρχαιοτήτων, ενώ καθοριστική χαρακτήρισε η Υπουργός Πολιτισμού και τη συμβολή του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και του Δημόκρητου, οι οποίοι εξετάζουν κάθε λεπτομέρεια του εσωτερικού τασικού μνημείου. Αξίζει να σας πω ότι μιλάμε για ένα πραγματικά ευρηματικό, όπως είπα, περίβολο, καθώς ξεπερνά τα 110 μέτρα η διάμετρος του Τύμβου Καστά, όταν ο Τύμβος της Αιγαίας είναι 110 μέτρα, γεγονός που, όπως δήλωσε και ο αρχιτέκτονας μηχανικός και βασικός μελετητής των έργων αποκατάστασης του μνημείου, ο κ. Λεφαντζής, τον καθιστά το μεγαλύτερο τύμβο των ελληνιστικών χρόνων στον κόσμο. Σύμφωνα με την αυτοψία που έγινε, οι εργασίες συνεχίζονται βάσει χρονοδιαγράμματος και μακάρι το 2028 να είναι πραγματικά επισκέψιμος όλος ο χώρος, ούτως ώστε επισκέπτες όχι μόνο από την Ελλάδα, από όλο τον κόσμο να έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν αυτό το μνημείο. Επίσης, σημαντική ήταν και η επίσκεψη του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας χθες με αφορμή τις εκδηλώσεις που γίνονται, τις εκδηλώσεις αναπαράστασης της μάχης του Ρούπελ. Μιλάμε για μια αναβίωση επαιτειακή, καθώς συμπληρώθηκαν 10 χρόνια που γίνεται το γεγονός αυτό, δηλαδή οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να δουν μπροστά τους μια ζωντανή ενεξελίξη κινηματογραφική ταινία από τις μάχες του Ρούπελ το 1940. Το εντυπωσιακό της φετινής διοργάνωσης ήταν η μεγάλη συμμετοχή τόσο των αναβιωτών όσο των ΕΘΕ που υπήρχαν εκεί, πάνω από 100 αναβιωτές. Μίλησαν σε άγνωστες πτυχές της ιστορίας και κυρίως την αναφορά στη μάχη των Λουτρών. Σημαντικά ΕΘΕ, μουσική και βέβαια αεροπλάνα χάρη στη συμβολή της αερολέσχης Σερών. Τώρα, η είδηση που έφερε ο Υφυπουργός έχει να κάνει με την αίσια έκβαση που φαίνεται ότι θα έχει η προσπάθεια που κάνει ο Δήμος Συντικής σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να γίνει παραχώρηση 4 βασικών στρατιωτικών ακινήτων εκτάσεων που βρίσκονται σε αχρηστία με σκοπό την αξιοποίησή τους προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Συγκεκριμένα, οι εκτάσεις που διεκδικεί ο Δήμος Συντικής είναι το αεροδρόμιο Χορτερού. Πρόκειται για μια σημαντική έκταση όπου ο Δήμος στοχεύει να την αξιοποιήσει. Το στρατόπεδο Σιδηροκάστρου και Πετριτσίου. Μιλάμε για στρατιωτικές εκτάσεις που βρίσκονται αφενός στην έδρα του Δήμου Συντικής στο Σιδηρόκαστρο, που θα ήθελε ο Δήμος να τις αξιοποιήσει για να μεταφέρει το μηχανοστάσιο του, όπως επίσης και την αξιοποίηση των στρατοπέδων Πετριτσίου και Άνω Πορωιούν και μάλιστα. Βρίσκεται και εντός του οικισμού το στρατόπεδο στα Άνω Πορώγια. Επίσης, ο Δήμος Συντικής διεκδικεί έκθεση 4 στρεμμάτων από το κτίριο του Διοικητηρίου με στόχο τη δημιουργία πολεμικού μουσείου. Υπάρχει μια στοχοπροσύλωση όσον αφορά την ενίσχυση του ιστορικού τουρισμού από το Δήμο Συντικής. Και ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας ουσιαστικά επιβεβαίωσε την πολύ καλή συνεργασία και το πράσινο φως που ήδη έχει λάβει ο Δήμος από τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Δέδια. Βέβαια, όλα αυτά αναμένει τώρα ο Δήμος να τα δει και γραπτά τις υποσχέσεις αυτές, ούτως ώστε να ξεκινήσει η αξιοποίηση αυτών των εγκαταστάσεων με την ένταξή του σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Θα ολοκληρώσω την επικοινωνία μας με μια ξεχωριστή εκδήλωση που γίνεται για την αντιμετώπιση της νεανικής παρεμβατικότητας. Το ιδιαίτερο σε αυτή την εκδήλωση είναι ότι συνδιοργανώνεται με την Εισαγγελία Πρωτοδικών Σερών, το Πρωτοδικείο Σερών και τις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως επίσης και τη διεύθυνση της αστυνομίας. Θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο Γεώργιος Καφταντζής το απόγευμα της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερών. Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς γονείς και δαιμόνες, ενώ οι ενδιαφέρουσες ομιλίες θα αναπτύξουν ο προϊστάμενος εκπαιδευτικών θεμάτων της Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ερών, ο κύριος Δημήτριος Χατζηπαναγιώτου, με θέμα ζητήματα για παραβατικούς ανηλίκους στο σχολείο και τρόπους αντιμετώπισης αυτών, εκπαιδευτική νομοθεσία. Η αστυνομική διευθύντρια Σερών, Ευαγγελία Δούμα, με θέμα παίρνει ομιλία της η καταγραφή της παραβατικότητας των ανηλίκων από το 2020 και έπειτα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία. Και βάσει αυτών των στοιχείων θα δούμε τελικά πού βρίσκεται η κατάσταση στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Στους ομιλητές είναι και ο πρόεδρος των πρωτοδικών, ο κύριος Κωνσταντίνος Γκόφας, ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα ανάθεση επιμέλειας ανηλίκων σε γονείς σε διακοπή έγχαμη συμβίωσης, επίλυση επιμέρους ζητημάτων. Η εισαγγελέας ανηλίκων Σερών, η κυρία Περιστέρα Τιάκα, θα αναπτύξει το θέμα χειρισμός δικογραφιών με ανηλίκους σε προδικασία αφαίρεση επιμέλειας από γονείς, παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Επίσης, θα μιλήσουν και για ανακρίτρια πλημελιωδικών Σερών, δικαστής ανηλίκων, η κυρία Ελένη Γερασοπούλου, όπως επίσης και η ψυχολόγος στο Κέντρο Πρόληψης Όασης, η κυρία Καλισθένη Δεμιρτζή. Μία ακόμη εκδήλωση για την ανηλική παραβατικότητα. Το ενδιαφέρον σε αυτή την εκδήλωση, τη σημερινή, είναι η συνδιοργάνωση από την Εισαγγελία Πρωτοδικών και το Πρωτοδικείο.
1: Να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θάλια, για τις πολλές και καλές ειδήσεις από την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Με αυτά θα πάμε προς την Περιφερειακή Ενότητα του Εύρου. Εκεί θα συναντήσουμε την Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχουμε.
3: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Καλή εβδομάδα. Θα είμαι σύντομη, γιατί δεν θα καταχρήσω το χρόνο σας. Θα ξεκινήσουμε την είδηση που αφορά την επίσκεψη του Ευρωπαίου Επιτρόπου Απόστολου Ντιδικώστα την περασμένη εβδομάδα και τη συμβολική παράδοση της επιταγής των 277 εκατομμύριων ευρώ, όπου επισφράγησε και επίσημα τη χρηματοδότηση του έργου αναβάθμισης του τμήματος της σιδηροδρομικής γραμμής που συνδέει την Αλεξανδρούπολη με το Πίθιο. Αυτή παραδόθηκε το Σάββατο το πρωί σε ειδική εκδήλωση. Και έτσι αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ξεκινούν τα έργα στο οδικό και σιδηροδρομικό τμήμα Αλεξανδρούπολης Πιθίου συνολικού μήκους 68,3 χιλιόμετρων. Προχωρώντας σας λέω ότι σήμερα ξεκίνησε ένα επιστημονικό συνέδριο με τίτλο «Στην Ορεσιάδα», με τίτλο «Η διπλωματία στην εποχή των γεωπολιτικών αναθεωρήσεων στα ίχνη του Αλέξανδρου Καραθεοδωρή», σήμερα και αύριο στην πόλη της Ορεσιάδας σε κεντρικό ξενοδοχείο. Βέβαια, τριήμερη θα είναι η παραμονή των συμμεταχόντων. Πρόκειται για την έκτη εκδήλωση που διοργανώνουν οι εφημερωμένοι ελληνογαλλικοί διάλογοι, αυτή τη φορά στη συνεργασία με το Σωματείο Κληρονομιά Οικογένειας Κάρα Θεοδωρή. Θα ανταλλαγούν απόψεις και σκέψεις ως προς την προσαρμογή της διπλωματίας και των διεθνών οργανισμών στις νέες συνθήκες. Είχαμε ήδη την κήρυξη το πρωί των εργασιών από τον κύριο Γιώργο Πρεβελάκη, ομότιμο καθηγητή γεωπολιτικής. Να πούμε ότι αυτή την ώρα εξελίσσεται η συνεδρία με θέμα «Η Οθωμανική Διπλωματία και ο Αλέξανδρος Καραθεοδωρή». Να πούμε ότι αύριο οι τέσσερις συνεδρίες θα έχουν τίτλο «Γη και θάλασσα, πώς θα οργανωθεί ο κόσμος», «Ο κόσμος έναντι της Δύσης», «Το μέλλον των διεθνών οργανισμών» και «Η διπλωματία σήμερα». Είναι ένα συνέδριο στο οποίο θα συμμετάσχουν αξιόλογα πρόσωπα από τον πολιτικό και διπλωματικό χώρο. Έχουμε τον κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο, καθηγητή, τον πολιτικό Δημήτρη Αβραμόπουλο, τον καθηγητή ιατρικής και πρόεδρο του Σωματείου Κληρονομιάς Οικογένειας Καραθεδωρή Στέφανο Γερουλάνο, τον πρώην πρωθυπουργό, υπηρεσιακό πρωθυπουργό Τάκη Πικραμένο, την πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας Εκατερίνη Σακελαροπούλου και πολλούς διακεκριμένους καθηγητές πανεπιστημίων από την Ελλάδα και την Γαλλία. Νέα ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κατέθεσαν οι βουλευτές του ΚΚΕ για την άμεση καταβολή των οφειλόμενων ενισχύσεων και αποζημιώσεων στους αγρότες και εκτινοτρόφους του Εύρου. Και εδώ, σε Ορεστιάδα και Αλεξανδρούπολη, θα έχουμε συγκεντρώσει επεργειακές την ερχόμενη Τετάρτη στα πλαίσια της 24ωρης πανδημοσιοπαλληλικής απεργίας που κήρυξε το νομαρχιακό τμήμα Εύρου της ΑΔΕΔΗ. Επίσης, αντιπροσωπεία του Δήμου Αγίας Νάπας της Κύπρου υποδέχεται αύριο ο Δήμος Αλεξανδρούπολης για δεύτερη φάση της υλοποίησης αδελφοποίησης. Και έχουμε και σεμινάρια για την πρακτική εκπαίδευση των επιχειρηματιών στην αποτελεσματική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης με τίτλο AI από το chat στο Result, που θα διοργανώνει το Μελητήριο Εύρου σήμερα και την Τετάρτη επίσης σε Αλεξανδρούπολη και Ορθιάδα αντίστοιχα, σήμερα στην Αλεξανδρούπολη και Ορθιάδα την Τετάρτη. Είναι εργαστήρια που θα δώσουν την ευκαιρία σε όσους θα παρακολουθήσουν να κατανοήσουν και να χρησιμοποιήσουν εργαλεία όπως το chat GPT και το Gemini στις επιχειρήσεις τους. Αυτά, Σαμί.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Και εκεί έχουμε πολύ κινητικότητα από τα θέματα. Νομίζω ότι κάποια από αυτά θα τα δούμε ξανά αύριο. Και εμείς να πάμε να ακούσουμε αμέσως τις δηλώσεις που έκανε και από την περιοχή του Εύρου που βρέθηκε ο κύριος Τσιτσικώστας, ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, και για την επιταγή που έχει παραδώσει πλέον, και με αυτό μπορούν να ξεκινήσουν τα έργα για τον σιδηροδρομικό και των οδικών, των σιδηροδρομικών και των οδικών έργων.
4: Η Ευρώπη επενδύει εδώ, γιατί εδώ χτίζεται η ανθεκτικότητα ολόκληρης της ανατολικής πτέρυγας της Ευρώπης. Πρωτοβουλίες επίσης, όπως αυτή που ανακοίνωσε ο Δήμαρχος νωρίτερα, για τη συνεργασία του Δήμου με το ΕΚΕΤΑ και τη δημιουργία παρατήματος του ερευνητικού κέντρου στην πόλη, ενισχύουν την εξωστρέφεια και την καινοτομία, δημιουργούν ευκαιρίες και αντανακλούν τις δυνατότητες αυτού του τόπου. Σήμερα όμως, κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για τον δεύτερο πυλώνα. Τις υποδομές, τις μεταφορές, τη συνδεσιμότητα. Με ιδιαίτερη χαρά σήμερα λοιπόν θα παραδώσω στον Έλληνα Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών την επιταγή των 277 εκατομμυρίων ευρώ από τον προϋπολογισμό των υποδομών και των μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή, κύριε Περιφερειάρχα, είναι η έμπρακτη απόδειξη ότι το έργο αυτό είναι κορυφαία προτεραιότητά μου και κορυφαία προτεραιότητα πια συνολικά της Ευρώπης. Με τους πόρους αυτούς ξεκινούν τα έργα στο σιδηροδρομικό τμήμα Αλεξανδρούπολης Πυθίου, συνολικού μήκους 68,3 χιλιόμετρων.
1: Αυτές λοιπόν ήταν οι δηλώσεις που έκανα από την Περιφερειακή Ενότητα του Εύρου στην Αλεξανδρούπολη ο κ. Τσιτσικώστας. Πάμε τώρα να ακούσουμε και τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον κ. Χριστόδουλο Τοψίδη.
5: Στηρίζουμε την πλατφόρμα Διαδρόμου Μαύρης Θάλασσης Αιγαίου και ενισχύουμε κάθε δράση που προάγει τη διασυνδεσιμότητα, τη διασημότητα και την ανθεκτικότητα των μεταφορών. Παράλληλα, αναγνωρίζουμε ότι οι σύγχρονες υποδομές δεν αφορούν μόνο την οικονομία, αφορούν και την ασφάλεια.
1: Και από την περιοχή του Εύρου, από την Περιφερειακή Ενότητα του Εύρου, προς την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας, εκεί βρέθηκε η Γενική Γραμματάς Ενωσιακών Πορών και Υποδομών, η κυρία Αρχιβοζεφά, η οποία επίσης έκανε και μια δήλωση για το φάγμα του Μαρμαρά. Φαίνεται ότι υπάρχει μια θετική υπόθεση.
6: Είναι εξαιρετική χαρά για μένα να βρίσκομαι, να πω τρίτη φορά στη θητεία μου που δεν έχω κλείσει ούτε χρόνο στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη. Είχαμε κάνει την Επιτροπή Παρακολούθησης στην Αλεξανδρούπολη. Είχαμε έρθει για την υπογραφή του ΣΔΙΤ του ΝΕΣΤΟΥ το Σεπτέμβριο. Οπότε είναι τρίτη φορά. Με αφορμή την εκδήλωση που κάνει η Αναπτυξιακή Καβάλας για τα 35 χρόνια. Έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία εδώ με τον Περιφερειάρχη καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας μου και με τις προηγούμενες διοικήσεις του Υπουργείου. Συνεχή επαφή και με τον Αντιπεριφερειάρχη τον κύριο Μαρκόπουλο. Σήμερα συζητήσαμε κυρίως για τα αρδευτικά έργα, για το έργο του Μαρμαρά. Είμαστε σε εξαιρετικό δρόμο. Θα εγκριθεί, θα δώσουμε την προέγκριση του ΑΠΕ. Θα βγει και η έγκριση για τα επιπλέον πόρους που χρειάζεται για τα συμπληρωματικά έργα για να ολοκληρωθεί όλο το έργο και να μπορέσει να είναι λειτουργικό. Τον ενημέρωσα για την πορεία της αξιολόγησης της μεγάλης πρόσκλησης για τα μεγάλα αρδευτικά. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση, πάρα πολλές προτάσεις από όλη τη χώρα. Η αξιολόγηση είναι συγκριτική. Θα κάνουμε μια μεγάλη υπερδέσμευση, την οποία θα την συζητήσουμε κεντρικά με το γραφείο του Πρωθυπουργού, γιατί θα πρέπει να δεσμεύσουμε πόρους και από την επόμενη προγραμματική περίοδο. Και σίγουρα το νερό είναι μια προτεραιότητα όχι μόνο του Υπουργείου και συνολικά της κυβέρνησης, και ιδίως το αρδευτικό νερό, που είναι η κύρια πηγή για τον πρωτογενή μας τομέα.
1: Σήμερα θα υπάρχει μια σημαντική συζήτηση στην Καβάλα. Εκεί θα βρεθεί και το μέλος της Γενομαχιακής Επιτροπής Ευρώπης εδώ κατά του Χρυσού, ο κ. Ανέστης Στρατιάδης. Να τον ακούσουμε για αυτή την συζήτηση και τι θα συζητήσουν μαζί με τους υπόλοιπους, διότι σε αυτή τη σημερινή συζήτηση στην Καβάλα υπάρχει και το θέμα της επένδυσης στην Καβάλα, στην Θάσο.
7: 11 του μηνός, ημέρα Δευτέρα. Να πούμε ότι εγώ, για να είμαι ειλικρινής, δεν την ήξερα αυτήν την οργάνωση. Μιλάει για το υπαρξιακό πρόβλημα της χώρας στην τροχιά του 21ου αιώνα. Και οι οποίοι μου έκαναν την τιμή να μου προτείνουν να μιλήσω και εγώ στην εκδήλωση, η οποία θα γίνει τη Δευτέρα 11 Μαΐου στην Καβάλα, στις 7 η ώρα, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη της Καβάλας, όπου εκεί οι ομιλητές θα είναι πολύ αγαπημένοι, μπορώ να πω, και πολύ σοβαροί άνθρωποι, με πρώτη και καλύτερη την κυρία Καραμανόφτη Μαρία, η οποία διατέλεσε αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας και είναι νυν πρόεδρος του Μιλητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας, ενός πολύ σημαντικού οργανισμού, ο οποίος βοηθάει πάρα πολύ τις οικολογικές οργανώσεις αλλά και τα οικολογικά κινήματα, προσφέροντάς τους την νομική τους επάρκεια και τη βοήθειά τους όταν καταφεύγουμε στα δικαστήρια. Η κυρία Καραμανόφ μας έχει κάνει και την τιμή να παρουσιάσει, να συμμετέχει σε εκδήλωση και να πει την άποψή της, τις απόψεις της, στην Αλεξανδρούπολη πριν από ένα περίπου χρόνο, καλεσμένη της οικολογικής εταιρείας της Αλεξανδρούπολης. Να πω ότι δεύτερος ομιλητής είναι ο κύριος Γιαννάκης Νίκος, βιολόγος, δόκτωρας, περιβαλλοντολόγος. Ο κύριος Μπόικος ο Θανάσης, τον οποίο το γνωρίζω εδώ και πάρα πολλά χρόνια από τις συναντήσεις που κάναμε σαν οικολογικές οργανώσεις, οι οποίες συναντήσεις αυτές είχαν ξεκινήσει από το 1990 και μετά, από τις ΣΕΡΕΣ, εκπροσωπεί την κίνηση πολιτών ΣΕΡΟΝ για τη γη και την ελευθερία. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Λάζαρος Βασιλιάδης, επίσης παλιός πρόεδρος του ΤΕΕ Καβάλας και Ανατολικής Μακεδονίας μάλλον, ήταν στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Μακεδονίας πρόεδρος, πολιτικός μηχανικός, ο οποίος παλιός συναγωνιστής, έχουμε αγωνιστεί και για τα ζητήματα του χρυσού και για τα ζητήματα των πετρελαίων που είχαν εκεί πρόβλημα στην Καβάλα κάτω παρελθόν. Πολύ σοβαρός άνθρωπος και πολύ καλός επιστήμονας. Και θα μιλήσω και εγώ βέβαια για το ζήτημα της εξόρυξης χρυσού.
1: Αυτά λοιπόν και για την εκδήλωση που θα γίνει σήμερα στην Καβάλα, μια ιδιαίτερη και σημαντική εκδήλωση. Αυτός που ακούσαμε ήταν το μέλος της Διανομαρχιακής Επιτροπής Ευρώπης Εύου κατά του Χρυσού, ο Ανέστης Στατιάδης, και νομίζω, θυμίζουμε ότι σήμερα έχουμε και το 27ο Συνεδρίο Ζάχαρο Πλαστών στη Δράμα και θα τελειώσει σήμερα το βράδυ. Ουσιαστικά ξεκίνησε από χτες το βράδυ, από χτες το μεσημέρι και θα τελειώσει σήμερα. Ο Παναγιώτης Γιώργας ετοιμάζει για την περιφερειακή αθλητική ενημέρωση και εμείς σας αποχαιρετούμε με την φωνή του Bob Marley. Σαν σήμερα το 1981 είχε ξεκινήσει το ταξίδι το δικό του προς την αιωνιότητα.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η αθλητική εκπομπή, η αθλητική ενημέρωση της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και όχι μόνο, με όλα τα αθλητικά δρόμενα από την περιοχή μας, με τα πρωταθλήματα, στα ομαδικά αθλήματα, είτε να έχουν τελειώσει είτε να πλησιάζουν προς το τέλος και σε ορισμένα από αυτά η αγωνία να κορυφώνεται, όπως είναι στα play-out της Super League, αλλά και για το πρωτάθλημα της Επιστράκης, όπου μάλλον θα κριθεί την τελευταία αγωνιστική με τρεις ομάδες να το διεκδικούν. Υπάρχει και η Εκασαμάθ, υπάρχουν αγώνες δρόμου, νυχτερινός αγώνας δρόμου που έγινε στην Αλεξανδρούπολη. Έχουμε και μαθηματικά την άνοδο του Πανθρακικού μετά από 9 χρόνια σε επαγγελματική κατηγορία. Στη Super League 2 θα αγωνίζεται του χρόνου η ομάδα της Κομωτινής. Έχουμε κυπελούχο στην Καβάλα με το Βυζάντιο να παίρνει το κύπελο. Κυπελούχος και νταμπλούχος μάλλον στην Ξάνθη ο Παύλος Μελάς Κουτσού. 14 Μαΐου θα γίνει ο τελικός στην ΕΠΣ Θράκης. Ο Άρδας Καστανέων για πρώτη φορά στην ιστορία του πρωταθλητής στην ΕΠΣ Εύρου. Αλλά εμείς θα ξεκινήσουμε τον Πανσεραϊκό, ο οποίος τα έκανε μαντάρα θα λέγαμε, ενώ προηγήθηκε, έχασε το τέλος από την Κηφισιά και από το δόξα τω Θεώ ξαναπάει στο Βόηθα Παναγιά η ομάδα των Σερών, γιατί ακολουθεί ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι. Πριν από αυτό όμως θα δούμε τι έγινε στο παιχνίδι με την Κηφισιά, θα μας τα πει ο άνθρωπος ο οποίος το περιέγραψε για λογαριασμό της Ερασπορ, ο Βασίλης Αναστασιάδης, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Απλά δεν είπα Ευαγγελία Θεοδωρίδου στη ρύθμιση του ήχου, Φωτζάντζας μουσικές επιλογές, σε ένα πρόγραμμα που είμαστε τέσσερις σταθμοί συνδεδεμένοι, Σέρες, Καβάλα, Κομωτινή και Ορεστιάδα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο παιχνίδι. Το παιχνίδι το οποίο στο 85 όταν χάνεις την έδρα σου φαίνεται ότι, όπως έλεγες και εσύ, αυτό το στυλ παιχνιδιού δεν τον ευνοεί για εντός έδρας.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι έμεινε από δυνάμεις. Το κακό είναι, και μάλιστα άκουγα χθες το Γιάννη Αναστασίου να λέει ότι σε αυτά τα play-out, τα οποία είναι συνεχόμενα παιχνίδια, μάλιστα 13 μέρες ουσιαστικά έχεις να δώσεις 4 τελικούς, οι ομάδες που θα επιβιώσουν είναι αυτές που έχουν βάθος πάγκου, που έχουν μεγάλο ρόστερ. Τουλάχιστον ο Πανσεραϊκός φαίνεται ότι ο προπονητής του πιστεύει σε 12-13 παίκτες. Αυτό το λέει συνέχεια, γιατί και αυτοί οι παίκτες βέβαια τώρα καλούνται να παίζουν συνεχόμενα παιχνίδια. Και αυτό βέβαια έχει στο αποτέλεσμα. Π.χ. ο Τεχέιρα δεν αγωνιστήκε προχθές. Ο Βραζιλιάνος που έπαιζε τραυματία στο παιχνίδι με τη Λάρισα χθες δεν έπαιξε. Δεν ξέρω αν θα παίξει αύριο στο μεγάλο παιχνίδι αυτό με τον Αστέρα Τρίπολη στην Τρίπολη. Η ομάδα έχει αναχωρήσει ήδη για την Τρίπολη.
0: Τελικός.
1: Από εκεί και πέρα, ένας μεγάλος τελικός και για τις δύο ομάδες. Παναγιώτη, είναι αυτό ότι δηλαδή ο Ζεράρ Σαραγώσα. Εντάξει, σίγουρα του πιστώνεται ότι πήρε την ομάδα χαμηλά στη βαθμολογία και την κατάφερε να την έχει σε θέση παραμονής. Αλλά από εδώ και πέρα ο ίδιος αυτό που λέει είναι ότι το ρόστερ δεν είναι μεγάλο. Ουσιαστικά δηλαδή πιστεύει σε 12-13 παίκτες, άλλωστε το βλέπουμε τις αλλαγές που κάνει. Και έτσι ο Λέτο που είχε μεγαλύτερο ρόστερ κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι. Ενώ δηλαδή ο Πανσεραϊκός το πρώτο ημίχρονο είχε και την κεφαλιά του Καρέλη στο 11ο λεπτό που την έβγαλε ο Ραμίρες. Είχε επίσης με τον Καρέλη μια ευκαιρία στο 32, ένα σούτ που έκανε ο Καρέλη, την μπάλα πέρασε έξω. Βέβαια είχε η ομάδα της Κηφισιάς 2-4-4 με τον Χριστόπουλο στο 18 και στο 35 και ένα σούτ από τον Μπένι που απομάκρυνε την Αλήνη στο 28, το πολύ όμορφο γκολ του Πανσεραϊκού. Η εξαιρετική πάσα του Βεραλή που κάνει πολύ καλό πρωτάθλημα στο Ριέρα, το γύρισμα του Ισπανού και το ωραίο τελείωμα από τον Ιβαν. Το δεύτερο ημίχρονο όμως, εκεί θα λέγαμε ότι έγινε η πλάστηκα προς την Κηφισιά. Έκανε τρεις αλλαγές ο Λέτο, που ουσιαστικά έδωσαν το πλεονέκτημα στην ομάδα του. Η Κηφισιά να βγαίνει μπροστά και έτσι πέτυχε τα δύο γκολ στο 63 με τον Θοδωρίδη, μετά από εξαιρετική σέντρα του Κονατέ, και στο 85 με τον Μπένι. Που βέβαια εκεί τον γκολ αυτό το δημιούργησε ο Θεοδωρίδης. Ο Θεοδωρίδης, που να πούμε ότι ήταν ουσιαστικά ο παίκτης που έγινε την πλάστικα, αυτός που έβαλε και γκολ και έδωσε και assist. Και να πούμε ότι ο Θοδωρίδης πριν από χρόνια, το 21, ήταν στον Πανσεραϊκό. Μάλιστα. Ήταν και στη Γάμα Εθνική, με πολύ λίγα παιχνίδια. Ήταν και στην Football Link, όπως τη λέγαμε τότε, με Σαραγώσα μάλιστα προπονητή, ο οποίος βέβαια, η αλήθεια είναι ότι ξέρω το χρησιμοποιήσω ότι στα οικογενειακά δίτερμα. Έτσι ουσιαστικά ο Θεοδωρίδης, αν και είχε συμβόλαιο 5 ετών, έφυγε από την ομάδα. Έτσι περιπλανήθηκε σε αρκετές ομάδες. Από ό,τι φαίνεται βρήκε το λιμάνι του στην Κηφισιά. ήταν ο Δήμιος του Πανσεραϊκού. Δηλαδή αυτός ο παίκτης ο οποίος είχε φύγει από τον Πανσεραϊκό, αφού έβλεπαν εδώ στις Τέρες ότι δεν έχει κάτι να δώσει, πήγε στην ομάδα της Κηφισιάς και ήταν ο παίκτης που έγερε την πλάστικα, πώς είναι μερικές φορές στη ζωή.
0: Ναι, ναι, πώς τα φέρνει η τύχη. Έκανε τη διαφορά.
1: Άλλαξε. Ακριβώς. Ενώ ο Σαραγώσα τον είχε, δεν τον είχε χρησιμοποιήσει σε παιχνίδι τότε στη Φουτβουλή. Τώρα δεν ξέρω αν ήταν η εκδίκηση του Θεοδωρίδη. Το θέμα είναι ότι ο Πασαραϊκός έχασε ένα κρίσιμο παιχνίδι. Και τώρα όλη η χρονιά παίζεται αύριο στην Τρίπολη σε 90 λεπτά. Η ομάδα έτσι. Αυτό που είπε ο Σαραγώσα είναι ότι μέχρι πριν πολύ καιρό που ήμασταν και που είμαστε τώρα. Εντάξει, ήρθε αυτή.
0: Ναι, σε αυτό έχει δίκιο. Που ήταν ο Πανσεραϊκός και που είναι τώρα. Να έχει δίκιο ότι.
1: 15 Ιανουαρίου η ομάδα λέει και μόλις 5 βαθμούς. Τρεις μήνες μετά είμαστε λέει, στη μάχη της παραμονής. Θα το παλέψουμε, θα τα δώσουμε όλα, όπως είπε ο προπονητής του Πανσεραϊκού.
0: Τώρα, το Λάρισα Αστέρα στο 1-1, πώς το βλέπουν, το βλέπουν σαν θετικό.
1: Εντάξει, η Λάρισα φαίνεται ότι δεν έχει καθόλου ψυχολογία.
0: Όχι,
1: η Λάρισα τίποτα. Νομίζω ότι έχει εσωτερικά προβλήματα, δεν μπορεί να κερδίσει. Η Λάρισα έχει και. Ότι έτσι βέβαια οι οπαδοί της αποδοκιμάζουν τον ιδιοκτήτη μετά το τέλος του αγώνα. Πάντα αυτό κάνουν. Γιατί χθες, ξέρω πάλι, ακούστηκαν συστήματα για τον ιδιοκτήτη της ομάδας, τον κύριο Νταβέλη. Το θέμα είναι ότι η Λάρισα, από ό,τι φαίνεται, ψυχολογία δεν έχει. Καλό κλίμα, από ό,τι φαίνεται, δεν έχει. Και έτσι δεν έχει πολύ πιο δύσκολο έργο, πιστεύω, από τον Πασαραϊκό.
0: Και αν δούμε τα αποτελέσματα, ουσιαστικά είναι τρεις ομάδες για μία θέση, για να μην πω δύο.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι Λάρισα, Πασαραϊκός και Στέρας Τρίπολης. Ουσιαστικά αυτές οι ομάδες είναι για μία θέση στον ήλιο.
0: Το θέμα είναι τι πρόγραμμα είναι αυτό. Γίνεται παιχνίδι το Σάββατο
1: τώρα,
0: και πας Τρίτη.
1: Αύριο.
0: Γιατί όχι Τετάρτη και αύριο. Γίνεται Τρίτη.
1: Ναι, είναι ένα θέμα. Τώρα αυτό, Τρίτη λοιπόν, και ο Πασαραϊκός έχει ταξίδι να κάνει. Έτσι.
0: Ναι, έχει τίποτα την Τετάρτη αύριο. Δηλαδή και δεν γίνονται. Έχει προγραμματιστεί κάτι.
1: Δεν ξέρω. Πιθανότατα
0: για να μπορέσουν να δουν τον αγώνα μπάσκετ του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια.
1: Λες να έγινε γι' αυτό. Πάντως Τρίτη Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός. Η Λάρισα θέλει το Αγρίνιο κόντρα του Πανετολικό. Το Σάββατο 16 Μαΐου ο Πανσεραϊκός υποδέχει τον Πανετολικό. Η Λάρισα θέλει την έδρα με τον Ατρόμητο. Η Κηφισιά παίζει μέσα στον Αστέρα Τρίπολης. Άρα ο Αστέρας έχει δύο συνεχόμενα εντός με Πανσεραϊκό και Κηφισιά. Όταν κερδίσει παραμένει στην κατηγορία. Βέβαια νομίζω ότι αύριο όποιο κερδίσει. Θα παραμείνει στην κατηγορία, έτσι πιστεύω.
0: Ναι. Δηλαδή, ναι. Κοίταξε, Αστέρα. Μεγάλο ρόλο θα παίξουν πλέον ρόλο ρυθμιστή τρεις ομάδες. Ο Ατρόμητος, η Κηφισιά και ο Πανετολικός ουσιαστικά έχουν καθαρίσει. Η Κηφισιά μετά το διπλό. Θα είναι ρυθμιστές. Τι διάθεση θα έχουν να χτυπήσουν τα παιχνίδια. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό. Λοιπόν.
1: Θα περιμένουμε αύριο χωρίς προβλήματα, χωρίς τον Σαραγώσα στον πάγκο. Σαραγώσα διαμαρτυρήθηκε στο ημίχρονο στο διαιτητή, δέχτηκε η κάρτα, ήταν η Τρίτη. Έτσι δεν μπορεί να καθίσει στον πάγκο αύριο.
0: Πλήγμα αυτό.
1: Είναι οι υπόλοιποι παίκτες. Πλήγμα, ναι, και όλοι οι παίκτες είναι στη διάθεση του προπονητή.
0: Σε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι.
1: Δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι τεχέρα, το αν θα παίξει όλοι.
0: Αν θα παίξει από την αρχή, αν θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί για ένα διάστημα του αγώνα. Λοιπόν,
1: είναι ρίσκο, τώρα δεν ξέρω σε τι κατάσταση.
0: Λοιπόν, πρέπει να πάω εγώ, γιατί έχω αρκετά ρεπορτάζ από τον Πανθρακικό, ο οποίος
1: μετά
0: από
1: το ντέρμπι.
0: Α, ναι, ξέχασα να ρωτήσω.
1: Το ντέρμπι το κέρδισε ο Πόλων Παραλιμνίου, νίκησε τη Θήλα σε ρο 3-0.
0: Με το 1,5 πόδι γάμα εθνική.
1: Ο Μιχάλης Φιλιππίδης και δύο γκολ ο Νίκος Χατζάρας. Η Θήλα τελείωσε το παιχνίδι με 9 παίκτες, είχε αποβολή στο 63. Του Γιάννη Γκούμα, του πρώην παίκτη του Απόλλωνα Παραλιμνίου, δεύτερη κίτρη κάρτα. Είχε αποβολή στο 74 με δεύτερη κίτρη κόκκινη κάρτα του Κώστα Μουσικάκη. Έμειναν δύο αγωνιστικές. Βέβαια ο Απόλλωνα Παραλιμνίου πλέον έχει το μεγάλο πλεονέκτημα να τερματίσει αυτές τις πρώτες και να ανέβει στην τρίτη.
0: Από την αρχή της χρονιάς αυτές οι δύο ομάδες ξεχώρισαν στα μεταξύ τους παιχνίδια και σε μία-δύο γκέλες που έκαναν εκεί κρίνεται. Το πρωτάθλημα.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή οι διαφορές είναι πολύ μικρές για αυτές τις δύο ομάδες. Έχουν τεράστια απόσταση από τις άλλες, βαθμολογική από τις άλλες. Οπότε ο Απόλλων Παραλιμνίου είναι πολύ πιθανό να επιστρέψει στο πρωτάθλημα.
1: Να επιστρέψει στο πρωτάθλημα.
0: Της γάμα εθνικής. Λοιπόν,
1: συγχαρητήρια στο Πανθρακικό. Να πούμε συγχαρητήρια στο Πανθρακικό. Μπράβο.
0: Η μόνη ομάδα που έχει το απόλυτο.
1: Αρκετά χρόνια μακριά.
0: Ναι. Από το 16-17 όταν αποσύρθηκε, έτσι. Μες στη χρονιά. Έτσι. Δεν υποβιβάστηκε, αποσύρθηκε από το πρωτάθλημα. Διαλύθηκε σαν ΠΑΕ δηλαδή. Τότε και επανέρχεται πλέον σε επαγγελματικές κατηγορίες. Λοιπόν, εκεί θα πάμε τώρα σε λίγο. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε την Τετάρτη τώρα μετά το παιχνίδι, Βασίλη.
1: Λοιπόν,
0: πάμε να συνεχίσουμε. Να συνεχίσουμε και να πάμε εμείς να πούμε καταρχήν τα αποτελέσματα που είχαμε. Πανσεραϊκός και Φυσιά 1-2, όπως ακούσαμε τον Βασίλη. 1-1 η Λάρισα με τον Αστέρα Άκτορ, που ο Αστέρας προηγήθηκε, ισοφάρισε η Λάρισα, αλλά δεν μπόρεσε για άλλη μια φορά να κερδίσει. Ατρόμητος Πανετολικός 1-2. Και έτσι η βαθμολογία στα play-out είναι 40 ο Ατρόμητος, 37 η Κηφισιά, 34 ο Πανετολικός. Στους 29 ο Αστέρας Άκτορ, 28 ο Πανσεραϊκός, 26 η Λάρισα. Αυτές οι τρεις ομάδες θα μονομαχήσουν για μια θέση. Πρωταθλήτρια η ΑΕΚ, η οποία ήρθαν τα αποτελέσματα όπως ακριβώς ήθελε. Στο 93 πήρε το πρωτάθλημα με ένα γκολ του Ζωάο Μάριο και βρέθηκε πίσω στο σκορ. Έκανε μια ανατροπή, κέρδισε 2-1 τον Παναθηναϊκό. Την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ έμειναν στο 1-1 και τώρα θα μονομαχήσουν για την δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League, στο μονοπάτι των μη πρωταθλητών. Η ΑΕΚ 70 βαθμούς, 62 ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, που μονομαχούν όπως είπαμε για τη δεύτερη θέση. 51 ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είναι σίγουρα τέταρτος. Στα διάφορα παιχνίδια για τις θέσεις 5-8, ο Άρης κέρδισε 3-1 τον Όφη, ενώ ο Λεβαδιακός πέρασε από τον Βόλο κερδίζοντας με 0-3 και έτσι είναι πρώτος με 28 βαθμούς, 25 ο Άρης, 20 ο Όφη, 17 ο Βόλος. Την επόμενη αγωνιστική έχουμε, είναι Τρίτη και Τετάρτη τα παιχνίδια. Την Τρίτη παίζουν οι ομάδες για τις θέσεις 9-14, αυτό που μας αφορά το παιχνίδι. Όλα είναι την ίδια ώρα πλέον, στις 7 το απόγευμα. Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός, Κηφισιά Ατρόμητος και Πανετολικός Λάρισα. Ενώ την Τετάρτη στις 7.30 η ίδια ώρα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, τώρα δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει κάποια αλλαγή, δεν νομίζω όμως γιατί κρίνεται η δεύτερη θέση. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ΑΕΚ σε 7.30, νωρίτερα στις 5 Βόλος Άρης και Λεβαδιακός Όφη, αυτό είναι το πρόγραμμα. Για τη Super League 2 Under 17 όπου είχαμε τον τελικό, ο Πανιόνιος απέδειξε ότι ήταν η καλύτερη ομάδα, επικράτησε στον τελικό 4-1 του Πας Γιάννα στην Καρδίτσα και πήρε το τρόπαιο, μια ομάδα του Πανιονίου που έχει παράδοση στις ακαδημίες. Τώρα όσον αφορά τα μπαράζ ανόδου στη Γάμα Εθνική, εκεί ο Πανθρακικός ένα ημίχρονο δυσκολεύτηκε απέναντι στην Ελασσόνα, η οποία είχε αρκετές ευκαιρίες στο πρώτο μέρος. Αν και προηγήθηκε η ομάδα της Κομωτινής με τον Τουρατζίδη, ξύπνησε λίγο μετά το 30, πέτυχε το τέρμα. Αλλά στο 39 ο Πατσικαντζής σε μια φάση διαρκές ισοφάρισε σε 1-1. Μπορούσε να γίνει και το 1-2 στο 44, όταν ο ίδιος παίχτης βρέθηκε αφύλακτος μέσα στην περιοχή. Στην επανάληψη όμως ήταν καταιγιστικός τόσο ο Πανθρακικός όσο και ο Σαραντίδης, πέτυχε 4 τέρματα. Έφτασε τα 37, έσπασε ρεκόρ 40 χρόνων και στο 62, στο 77, στο 87 και στο 90, 5-1 ο Πανθρακικός, τριαμβευτικά ένα βαθμό ήθελε, πήρε 3, επιστρέφει στην Super League 2. Πολύ κοντά είναι και ο Απόλλων Καλαμαριάς, ο οποίος κέρδισε σε ένα παιχνίδι με ανατροπές με 3-2 τον Εθνικό Νέο Κεραμιδίου, έφτασε τους 9 βαθμούς, 3 έχει η Ελασσόνα. Παίζουν μεταξύ τους στην επόμενη αγωνιστική. Αν δεν χάσει ο Απόλλων Καλαμαριάς, είναι η δεύτερη ομάδα που ανεβαίνει. Ενώ ο Πανθρακικός την Τετάρτη στις 4 ώρα θα παίξει με τον Εθνικό Νέο Κεραμιδίου. 12 ο Πανθρακικός, 9 η Καλαμαριά, 3 η Ελασσόνα. Όσον αφορά τον άλλο όμιλο τώρα, εδώ είχαμε διακοπή στο πύργο Ζάκυνθος, καθώς όταν ισοφάρισε η Ζάκυνθος δέχτηκαν αντικείμενα οι παίχτες. Ο Μπαστακός βρέθηκε στο έδαφος, αποχώρησαν οι διαιτητές. Θα κριθεί στις επιτροπές της ΕΠΟ αυτό το παιχνίδι και αν ο πύργος, ο οποίος ήταν το φαβόρι μέχρι αυτή την αγωνιστική, μηδενιστή και το αφαιρεθούν βαθμοί, τότε Ζάκυνθος και Πετρούπολη, η οποία κέρδισε 1-0, ο Άρης Πετρούπολη στον Εθνικό, θα είναι του χρόνου στην Super League 2. Εθνικός Πύργος και Ζάκυνθος Άρης Πετρούπολης είναι το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής. Λοιπόν, εμείς τώρα θα πάμε στα ρεπορτάζ για να ακούσουμε καταρχήν παίχτες του Πανθρακικού, οι οποίοι μίλησαν μετά την νίκη. Θα ακούσουμε τον Τουρατζίδη και τον Σαραντίδη. Συνεχεία μιλάνε μαζί τόσο ο Σεβαστίδης όσο και ο Βασίλη. Και στη συνέχεια θα ακούσουμε και τον Γιώργο Γκουτσίδη. Πάμε να ακούσουμε τους ποδοσφαιριστές.
2: Τέλος καλό, όλα καλά για την ομάδα. Δυσκολεύτηκε για ένα ημίχρονο, αλλά ναι, στο τέλος έδειξε την πλάση.
3: Ναι, μπήκαμε λίγο χαλαρή. Κάναμε αυτό το λάθος, αλλά μετά στο δεύτερο ημίχρονο βάλαμε μυαλό, μπήκαμε, δουλέψαμε, κάναμε αυτό που κάνουμε καλύτερα και τελειώσαμε το πράγμα.
2: Η μόνη ομάδα που έχει κάνει το 4-4 σε αυτή τη διαδικασία και στους δύο ομίλους. Αυτό δείχνει και κάτι, πιστεύεις?
3: Αυτό δείχνει πάρα πολλά, πιστεύω. Δείχνει ότι έχουμε μια πολύ καλή ομάδα, πολύ δυνατή ομάδα. Έχουμε κάνει 4 στα 4. Έχουμε διεκδικήσει την άνοδο. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε, δεν ξέρω.
2: Νόμιζα ποιο ήταν το κλειδί.
3: Τα συναισθήματά μας. Είμαστε περήφανοι που καταφέραμε κάτι τέτοιο με ένα μεγάλο σύλλογο. Δεν ξέρω τι να πω. Συγχαρητήρια σε όλους. Στον πρόεδρο, στον κύριο Νίκο Παχούμη, σε όλους τον coach, στον Χρήστο, φιλάθλους, σε όλους που το έκαναν αυτό πραγματικότητα, γιατί και χωρίς αυτούς δεν θα γινότανε. Και φυσικά και όλα τα παιδιά, δουλέψαμε πολύ σκληρά όλη τη χρονιά και καταφέραμε αυτό που θέλαμε.
2: Κατά τη γνώμη σου, ποιο ήταν το κλειδί για, συνολικά για τη χρονιά για να πετύχει το στόχο του ο Παθρακικός?
3: Το κλειδί ήταν ότι βάλαμε το κεφάλι κάτω, δουλέψαμε σκληρά για να νικήσουμε όλα τα παιχνίδια. Και στην τελική αυτό μετράει, να νικήσεις, να πάρεις τους 3 βαθμούς και να βγεις πρώτος.
2: Τώρα που τα έχετε πάρει όλα, μια πικρία για το κύπελλο υπάρχει? Γιατί θα είναι ανάστατο.
3: Όχι, αυτό το έχουμε ξεχάσει. Φυσικά υπάρχει, αλλά αυτό τώρα κανείς δεν το σκέφτεται. Να σας πω την αλήθεια, περασμένα ξεχασμένα που λέμε. Και συνεχίζουμε.
4: Ευχαριστούμε. Είσαι και του χρόνου εδώ στην ομάδα.
3: Θέλω να πιστεύω πως θα είμαι εδώ. Θα ήθελα πολύ να είμαι εδώ. Θα δούμε.
2: Τώρα, τα δύο παιχνίδια που ξέχασα να ρωτήσω είναι τελείως αδιάφορα, βαθμολογικά τουλάχιστον. Πώς θα αντιμετωπίζουν οι παίχτες? Δηλαδή πρέπει να δείξουμε μια εικόνα, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, το πιστεύω. Πρέπει να δείξουμε την εικόνα του δεύτερου ημιχρόνου.
2: Στο πρώτο ημιχρόνο κανένα γκολ, στο δεύτερο 4.
5: Ναι, δεν παρουσιαστήκαμε έτοιμοι στο πρώτο ημιχρόνο σαν ομάδα. Και γενικότερα, στο δεύτερο δείξαμε μια άλλη εικόνα, είχα και εγώ τις ευκαιρίες μου. Νομίζω δείξαμε ένα άλλο πρόσωπο στο δεύτερο ημίχρονο και έτσι πήραμε την νίκη και βγήκαμε και στη Β' Εθνική.
2: 37 τέρματα όλη τη χρονιά.
5: Ναι, πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Κάθε μάτσο κοιτούσα ξεχωριστά. Όταν έμαθα για το ρεκόρ ήταν ένας στόχος για μένα και καλώς ήρθε και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό.
2: Επιτέλους η ομάδα πέτυχε και τυπικά το στόχο τους, έτσι, τα συναισθήματά σας.
6: Είμαστε πολύ χαρούμενοι που καταφέραμε να πετύχουμε αυτό το μεγάλο στόχο της ομάδας. Πολλά παιδιά είναι εδώ, πολλά χρόνια παλεύουν για αυτό το στόχο. Η ομάδα αξίζει να είναι σε αυτές τις κατηγορίες και είμαστε όλοι πάρα πολύ χαρούμενοι που καταφέραμε να το κάνουμε αυτό σχετικά σε γρήγορο διάστημα. Δηλαδή, δεν θέλαμε τις δύο αγωνιστικές εκτός. Το κάναμε 4-4 και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που πετύχαμε το μεγάλο στόχο.
2: Έπαιξε ρόλο στην αλλαγή εικόνας της ομάδας στα δύο ημίχρονα? Στην αρχή δεν πήρατε και τόσο σοβαρά το παιχνίδι?
7: Εντάξει, το περιμέναμε πιο εύκολο. Μετά ο αντίπαλος προαμυνόταν πολύ καλά. Στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν αυτοί που έπρεπε και πήραμε αυτούς τους 3 βαθμούς που είμαστε πρωταθλητές.
2: Τέλος, καλό, όλα καλά. Πλέον μένουν δύο παιχνίδια τελείως αδιάφορα βαθμολογικά. Τι περιμένετε από αυτά?
6: Είναι δύο παιχνίδια που εννοείται πως θα παίξουμε για την νίκη. Είναι δύο παιχνίδια, τα τελευταία παιχνίδια για τη φετινή χρονιά. Θα παίξουμε εννοείται για την νίκη, αν και έχουμε πετύχει το στόχο μας όπως είπα και πριν. Εννοείται ότι θα παλέψουμε να είμαστε οι καλύτεροι στον αγωνιστικό χώρο και να πάρουμε και τις δύο τελευταίες νίκες.
2: Για την επόμενη χρονιά θέλω να ρωτήσω, θα είστε στην ομάδα, έχετε συζητήσει τίποτα?
6: Ευχόμαστε και οι δύο
7: να είμαστε στην ομάδα. Ναι. Περιμένουμε.
6: Αυτά, περιμένουμε να συζητήσουμε την ομάδα και το ευχόμαστε.
2: Τέλος, καλό, όλα καλά για την ομάδα. 4 στα 4 είναι η στιγμή της απόλυτης ικανοποίησης για εσάς παίκτες μετά μια χρονιά απαιτητική.
6: Ναι, σίγουρα. Για μένα προσωπικά είναι η πιο ευτυχισμένη ποδοσφαιρική μου μέρα και για όλους τους Παθραϊκούς νομίζω. Να ξέρετε, δεν είναι κόπη μόνο μιας χρονιάς. Είναι από τότε που ανεβήκαμε. Κάνουμε μεγάλη προσπάθεια, ειδικά τα τελευταία 3 χρόνια. Όπως και να θα ήθελα προσωπικά εγώ να ευχαριστήσω και όλη την περσινή ομάδα, γιατί ήταν και αυτοί σίγουρα πρωταθλητές που το πήραμε και πέρυσι, όλα τα παιδιά, το τεχνικό team, τους προπονητές, γυμναστές όλους, και το χρωστάμε και σε εκείνους από πέρυσι. Το καταφέραμε φέτος επιτέλους. Παθρακή, ετοιμαστείτε, Β' Εθνική, πάμε.
2: Εσύ το έζησες σε όλο το μεγαλείο και πέρυσι και φέτος, έτσι δεν είναι? Ποιες είναι οι διαφορές της περσινής με την φετινή ομάδα, πιστεύεις?
6: Εγώ το έζησα από όταν ανεβήκαμε στη Γ' Εθνική όλες τις χρονιές.
2: Απλά πέρυσι ήταν η ίδια ομάδα, γι' αυτό.
6: Πέρυσι, εντάξει, έγινε, δεν χρειάζεται να αναφερθούμε τώρα σε αυτό. Ήμασταν μια καταπληκτική ομάδα. Όπως πέρυσι, έτσι και φέτος, ένα εξαιρετικό κλίμα. Και εύχομαι ένα μεγάλο κέρδος να είναι να μείνουν όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά και στη νέα χρονιά. Αυτό θα το αποφασίσει η διοίκηση. Νομίζω όλοι προσπάθησαν να δείξουν τον καλύτερό τους σε αυτό φέτος, να τιμήσουν τη φανέλα για να μπορούν να βρίσκονται στο ρόστερ επάξια και του χρόνου. Σίγουρα η ομάδα πιστεύω θα γίνει καλύτερη, θα έρθουν παίχτες. Η διοίκηση θα προσπαθήσει για το καλύτερο για να είναι ανταγωνιστική και στη Β' Εθνική. Αυτό επιτάσσει η φανέλα του Παθρακικού και πιστεύω θα γίνει.
2: Τι ήταν αυτό που άλλαξε την ομάδα από τον Νοέμβριο, Δεκέμβριο και μετά, γιατί μέχρι τότε είχε μια αστάθεια?
6: Σίγουρα νομίζω έγιναν οι κατάλληλες προσταφαιρέσεις. Τα παιδιά που ήρθαν δεν είναι μόνο καλοί παίχτες, είναι εξαιρετικά παιδιά. Ο Τούρα, η μικρή, ο Σέβα, όλοι δεν θέλω να ξεχάσω κάποιον. Είναι εξαιρετικά παιδιά, έχουμε πολύ καλό κλίμα. Και παρότι ό,τι δυσκολία και αν περάσαμε, την αντιμετωπίσαμε νομίζω σοβαρά. Βγαίναμε κάθε φορά στο γήπεδο, δίναμε τα πάντα για το καλύτερο της ομάδας και ευτυχώς τα καταφέραμε επιτέλους. Τίποτα, να είναι μαζί μας και τη νέα χρονιά, να στηρίξουν την ομάδα, όποιοι και να είναι του χρόνου, να τη στηρίξουν, να δίνουν τον παλμό που έδωσαν στα τελευταία μάτς που ήταν καταπληκτικός και να κάνουμε μια πολύ καλή χρονιά και του χρόνου στις επαγγελματικές κατηγορίες.
2: Θα ρωτήσω αυτό που ρώτησα για τους συμπαίκτες σου. Δύο παιχνίδια, διάφορα τελείως βαθμολογικά, αλλά Πανθρακικό, πώς θα αντιμετωπίζετε? Γιατί είναι η ομάδα που είναι απόλυτο, γι' αυτό ρωτάω.
6: Σίγουρα, καλό είναι νομίζω για μένα να πάρουν χρόνο και ίσως παιδιά που δεν έπαιξαν τόσο πολύ όλη τη χρονιά να το χαρούν κι αυτοί. Και όπως είπατε κι εσείς, είναι συσσαγωγικά διάφορα. Δεν μας απασχολεί, έχουμε ανέβει. Τώρα ήρθε η στιγμή να το ευχαριστηθούμε. Τέλος, όλη η πίεση, τα πάντα, μόνο ευχαρίστηση, τίποτα άλλο.
0: Λοιπόν, δεν προλαβαίνουμε να ακούσουμε τον προπονητή του Πανθρακικού, ο οποίος μας είπε σημαντικά πράγματα. Θα δούμε περισσότερα, θα πούμε την Τετάρτη. Να πούμε γρήγορα, μετά το σημαντικό παιχνίδι και του Πανσαραϊκού μέσα στην Τρίπολη. Γρήγορα, να πούμε ότι ο Βίρεων Καμπάλας, κυπελούχος, 3-2 το Βυζάντιο Κοκκινοχώματο, λίγο πριν τη λήξη της παράτασης. Προηγήθηκε 2-0, ισοφαρίστηκε, αλλά λίγο πριν το 120 έκανε το 3-2. Το Super Cup στη Δράμα είναι αμισός 1-0 την Δόξα Βόλακα. Ο Νταμπλούχος, ο Παύλος Μελάς Κουτσού, 3-0 τον Άτλα Σελήνου, πήρε και το κύπελο. Του χρόνου θα αγωνίζεται στην Γάμα Εθνική. Οι Καστανιές του Εύρου πανηγυρίζουν, καθώς νίκησαν 3-2 στην Αλεξανδρούπολη, αρκούσε και η ισοπαλία, αν και βρέθηκαν πίσω στο σκορ, έγινε 1-3. 2-3 στις Καπυστερίες, είχε δοκάρει η Αλεξανδρούπολη. Πήραν τη νίκη και το πρωτάθλημα, 72 χρόνια ιστορίας, παίρνουν το πρώτο πρωτάθλημα στην ιστορία τους, κανεβαίνουν στην Γάμα Εθνική. Αμετάβλητη κατάσταση στην κορυφή της Επιστράκης, όπου όλοι οι πρωτοπόροι κέρδισαν και τώρα περιμένουμε τις τελευταίες δύο αγωνιστικές. Ένα βαθμό διαφορά έχουν τρεις ομάδες. Ενώ για την Εκασαμάθ, ο Αρίων και ο Άτλας είναι πλέον τα μεγάλα φαβορί. Ο Αρίων έκανε μεγάλη νίκη μέσα στην Καβάλα, 72-85 τον Αστέρα. Ο Άτλας 56-70 μέσα στο Δημοκρίτιο, είναι μαζί στους 7 βαθμούς. 5 έχουν Δημοκρίτιο και Αστέρας, ο οποίος δεν είχε ήττα στο πρωτάθλημα και έχει κάνει 3 εντός έδρας ήττες. Λοιπόν, Ευαγγελία Θεοδωρίου ήταν μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, Φωτιζάντες μουσικές επιλογές, Παναγιώτης Γιώκας στο μικρόφωνο. Θα τα ξαναπούμε. Γεια σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Λιάκης. Μαζί λοιπόν θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 11 Μαΐου, καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις έρευνες στον ποταμό Λουδία για τον εντοπισμό της ορού Άνδρα, ο οποίος έπεσε θύμα δολοφονίας στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης. Να πούμε πως οι έρευνες, από όσο έχουμε μάθει την τελευταία στιγμή, σταματούν. Για όλα αυτά όμως θα μας πει περισσότερα ο Παύλος Σαρόγλου, ο οποίος βρίσκεται εκεί στην περιοχή. Παύλο, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ναι, πράγματι αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη. Οι έρευνες για δεύτερη ημέρα από την δεύτερη ΕΜΑΚ και από την ελληνική αστυνομία ξεκίνησαν το νωρίς το πρωί εδώ στον ποταμό Λουδία για τον εντοπισμό του 54χρονου που φέρεται να έπεσε θύμα δολοφονίας και εγκαταλείφθηκε εδώ στα νερά του ποταμού από τους δύο άντρες που συνελήφθησαν, ένα 44χρονο και ένα 43χρονο, οι οποίοι φέρεται να έχουν ομολογήσει την εμπλοκή τους στο έγκλημα και νωρίτερα οδηγήθηκαν και στις αγγελικές αρχές. Οι έρευνες σήμερα έγιναν με φουσκωτό σκάφος της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ωστόσο δεν απέδωσαν καρπούς. Χθες πραγματοποιήθηκε μάλιστα και κατάδυση, δεν βρέθηκε τίποτα. Πιθανολογικά

0: Ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλο. Και να πάμε τώρα εμείς στον Κώστα Καντούρη και στο δικαστικό Μέγαρο, καθώς στα δικαστήρια οδηγήθηκαν οι δύο συλληφθέντες για το άγριο έγκλημα που σημειώθηκε στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Και πριν από λίγο, η εισαγγελέα Θεσσαλονίκη άσκησε σε βάρος του σε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση στον έναν, άμεση συνέργεια στην ανθρωποκτονία στο δεύτερο, παράνομη οπλοφορία και οπλοκρισία, χρήση πλαστού εγγράφου γιατί είχαν τοποθετήσει πλαστή πινακίδα στο αυτοκίνητο, αλλά και προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών για ιδία χρήση. Και οι δύο παραπέμφθηκαν πριν από λίγο στην 7η τακτική ανακρίτρια και περιμένουμε να πάρουν προθεσμία για τις επόμενες μέρες προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις. Και οι δύο έχουν απασχολήσει τις διοκτικές αρχές. Μάλιστα, ο 43χρονος έχει αποφυλακιστεί πριν 1,5 μήνα και με όρους, καθώς εξέτειε ποινή κάθερξης 7 ετών και κάποιων μηνών για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών. Ο 54χρονος δεν είχε απασχολήσει το θύμα, δηλαδή δεν είχε απασχολήσει τις διοκτικές αρχές για κάτι.
0: Μάλιστα. Κώστα, να πάμε όμως σε ένα άλλο θέμα. Καθώς στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων δικάζεται σήμερα ο ογκολόγος, ο οποίος εξαπάτησε καρκινοπαθείς υποσχόμενους θεραπείες με δήθεν φυσικά καινούργια φάρμακα.
1: Και θεραπείες και εισαγωγές δήθεν καινούριων φαρμάκων και γρηγορώσιμα για να προχωρήσουν οι εξετάσεις. Κατηγορείται ότι εισέπραξε από 27 ασθενείς στο διάστημα 2017-2022 στο Θεαγένειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, το οποίο και τελικά τον απέλυσε ο 52χρονος. Δικάζεται αυτή την ώρα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τον Αύγουστο του 2022. Ύστερα από την καταγγελία ενός καρκινοπαθή και σύμφωνα με το κατηγορητήριο εισέπρατε από 300 έως και 45.000 ευρώ προκειμένου και εξαπατώντας τους ασθενείς τους και δίνοντας τους ελπίδες, αρπάζοντας τους όσα χρήματα μπορεί. Πριν από λίγο απολογήθηκε, ζήτησε συγγνώμη, υποστήριξε ότι όλα αυτά έγιναν εξαιτίας του τζόγου, στον οποίο ισχυρίστηκε ότι τον οδήγησε η ασθένεια από το Πάρκινσον, από την οποία πάσχει εδώ και κάποια χρόνια.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Και να πάμε εμείς μέχρι την περιοχή της Ξάνθης, όπου δυστυχώς εντοπίστηκε εκεί νεκρό νεογέννητο βρέφος σήμερα το πρωί σε εγκαταλελειμμένο σπίτι, σε οικισμό στην Ξάνθη. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
2: Καλησπέρα, Βίκη. Νωρίς το πρωί σήμερα η Διεύθυνση Αστυνομίας Ξάνθης δέχτηκε ένα ανώνυμο τηλεφώνημα το οποίο ενημέρωνε ότι σε εγκαταλελειμμένο σπίτι βρισκόταν ένα νεκρό μωρό, ένα νεκρό βρέφος. Άμεσα οι άνδρες του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων ξεκίνησαν τις έρευνες και τις αναζητήσεις, έσπευσαν στο σημείο όπου πράγματι διαπίστωσαν την ύπαρξη ενός νεκρού μωρού. Ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε το νεκρό βρέφος. Σε πολύ λίγες ώρες οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν την μητέρα του παιδιού, μια 33χρονη, εις βάρος της οποίας σχημάτισαν δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Την συνέλαβαν λόγω προβλημάτων όμως που είχε η γυναίκα από τη Γένα, η οποία προφανώς έλαβε χώρα σε ιδιωτικό της χώρο. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Ξάνθης, όπου και νοσηλεύεται φρουρούμενη. Τώρα οι αστυνομικοί συλλέγουν καταθέσεις από τον οικογενειακό της περίγυρο, προκειμένου σε συνδυασμό με τη νεκροψία, με τα αποτελέσματα της νεκροψίας και νεκροδομής στο βρέφος, η οποία θα διενεργηθεί αύριο, να καταλήξουν στα ακριβή αίτια, στις ακριβείς συνθήκες αυτής της δραματικής υπόθεσης.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου η 28χρονη γυναίκα που τραυματίστηκε στην περιοχή Παντάνασα του Δήμου Μαλεβιζίου στην Κρήτη με τον 30χρονο σύζυγό της, σε βάρος του οποίου έχει βέβαια ασκηθεί δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, να απολογείται αύριο. Μιλάμε για μία υπόθεση η οποία φυσικά έχει κάνει εντύπωση, έχει προκαλέσει εντύπωση. Ο Γιώργος Παπαδάκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας πει περισσότερα και θα μας εξηγήσει. Γιώργο.
3: Βίκη, να ξεκινήσω με την κατάσταση της υγείας της κοπέλας, 28 ετών είναι. Πριν από λίγο μιλήσαμε με τον διοικητή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, τον κύριο Χαλκιαδάκη, και μας είπε ότι είναι σταθερή η κατάστασή της, σοβαρή, αλλά δεν εμπνέει ανησυχία για την υγεία της. ήδη έχει αποκτήσει επαφή με το περιβάλλον και εκείνο που περιμένουν

0: οι γιατροί με την ανάλογη αγωγή είναι να μπορέσει σιγά σιγά να επανέλθει πλήρως η συνείδησή της, κάτι που θα βοηθήσει βεβαίως και την διαλεύκανση της υπόθεσης για το πώς δηλαδή ακριβώς συνέβη ότι συνέβη. Διότι το βράδυ του Σαββάτου, όταν έγινε το περιστατικό, ο σύζυγος υποστήριξε, 30 ετών ο σύζυγος, υποστήριξε ότι όπως οδηγούσε άνοιξε έφνηση πόρτα του συνοδηγού και βρέθηκε η γυναίκα στο δρόμο, η σύζυγός του.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή είναι η άποψή του. Βεβαίως οι αστυνομικοί που πήγαν επί τόπου διαπίστωσαν ίχνη αίματος τόσο στην εξωτερική πλευρά της πόρτας του οδηγού όσο και στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου τύπου κλούβα, ενώ είχε αποκολληθεί και ο προφυλακτήρας. Γι' αυτό λοιπόν προσήχθη και του απαγγέλθηκε και η κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Μέσα στο αυτοκίνητο επέβαιναν και τα τρία μικρά παιδιά του ζευγαριού, αλλά επειδή είναι πολύ μικρής ηλικίας, το μεγαλύτερο είναι 6 ετών, δεν μπορούν να διευκρινίσουν τι ακριβώς συνέβη. Είναι κρίσιμο λοιπόν η γυναίκα να συνέλθει πλήρως και να δώσει την δική της κατάθεση. Mm-hmm. Κάποια στιγμή ψέλησε ότι τη χτύπησε αυτοκίνητο, χωρίς να προσδιορίσει όμως αν ήταν το αυτοκίνητο του σύζυγου της ή οτιδήποτε άλλο. Mm-hmm. Αύριο λοιπόν ο 30χρονος θα οδηγηθεί στον ανακριτή και ως εκείνη τη στιγμή οι αστυνομικοί προσπαθούν να συλλέξουν ό,τι στοιχείο μπορούν για να πέσει φως πραγματικά στην υπόθεση. Για την ώρα ο άνθρωπος αυτός, ο σύζυγός της, οδηγείται ακριβώς όπως είπες Βίκη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Της απόπειρας ανθρωποκτονίας.
1: Της απόπειρας ανθρωποκτονίας, ναι.
0: Ακριβώς.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ Γιώργο. Να αλλάξουμε τώρα εντελώς θέμα και κλίμα, καθώς σε στρατιωτική εγκατάσταση στο Νοσκαραμαγκά έχει μεταφερθεί το θαλάσσιο ντρόουν, το οποίο βρέθηκε τυχαία από δύο ψαράδες ανοιχτά της Λευκάδας. Εξετάζεται από ειδικούς των ενόπλων δυνάμεων, οι οποίοι και θα δώσουν απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα που προέκυψαν από τον εντοπισμό του. Και ο Νίκος Λαδιανός είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Μεγάλες διαστάσεις πραγματικά έχει πάρει το ζήτημα της ανέβρεσης του μη επανδρομένου σκάφους. Το σκάφος και οι τεχνολογίες που φέρει, ουκρανικής κατασκευής σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, βρίσκεται στο μικροσκόπιο των ειδικών του Υπουργείου Άμυνας και μαζί όλα τα ενδεχόμενα για το πώς βρέθηκε στο συγκεκριμένο σημείο. Είναι χαρακτηριστική η αναφορά του Υπουργού Άμυνας Δίκη προχθές στη Θεσσαλονίκη. Ξέρουμε τι είναι και τι περίπου περιέχει, είπε ο Νίκος Δένδιας. Βέβαια, γνωρίζουμε ακριβώς που ήταν αρκετές δεκάδες κιλά σε βάρος η εκρηκτική ύλη που περιείχε. Και να τονίσουμε στο σημείο αυτό πως όλα τα σενάρια εξετάζονται. Ακόμη και της πρόβλεψης της κατάστασης που προέκυψε. Και ας το κρατήσουμε αυτό. Προσερχόμενο σήμερα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στο θέμα και είπε ότι θα ενημερώσει τους ομολόγους του για την ύπαρξη του θαλάσσιου μη επανδρομένου σκάφου στο Ιόνιο. Τονίζοντας πως πρόκειται για ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη. Όπως δήλωσε ο κ. Γεραπετρίτης, η έρευνα είναι σε εξέλιξη και όταν ολοκληρωθεί, εξαρθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα. Ο ίδιος υπογράμμισε πως η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαίτερως προς την πλευρά της Ελλάδας. Να πούμε τέλος, Βίκη, κυρίες και κύριοι, πως αιχμηρές για το θέμα είναι οι ανακοινώσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης κατά της κυβέρνησης όλο το τελευταίο διήμερο. Βίκη.
1: Μάλιστα, πάντως να πούμε ότι δεν έχουν προβεί στην καταστροφή του, υπάρχει κίνδυνος. Απλά ελέγχεται, φαντάζομαι, η κατασκευή όλο αυτό που έχει βρεθεί.
2: Όπως είχαμε πει την Παρασκευή και στις ανταποκρίσεις μας σε ραδιόφωνο και τηλεόραση, ενώ υπήρχε ένας σχεδιασμός, δεν ξέρω κατά πόσο ήταν βιαστικός αυτός, αρχικά να καταστραφεί εξ ολοκλήρου, εν τέλει επανασχεδιάστηκε η υπόθεση, καταστράφηκαν τα εκρηκτικά, όπως είπα αρκετά μεγάλη ποσότητα, πολύ μεγάλη μάλλον ποσότητα εκρηκτικών, και στη συνέχεια φυσικά διατηρήθηκε η άτρακτος, για την οποία όπως είπες και εσύ στην αρχική σου αναφορά, βρίσκεται σε χώρο που ελέγχεται από το Υπουργείο Άμυνας και από ειδικούς του Υπουργείου Άμυνας για να στοιχειοθετηθούν τα πάντα.
1: Μάλιστα. Θα το δούμε και θα το παρακολουθήσουμε. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκο, για την ενημέρωση. Τώρα για μια νέα μορφή ασύμμετρης απειλής που πρέπει να αντιμετωπιστεί με σοβαρότητα, μίλησε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο Ναύαρχος Εναποστρατεία, Νίκος Σπανός. Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι μπορεί να υπάρχουν και άλλα τέτοιου είδους θαλάσσια ντρόουν στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή. Ας τον ακούσουμε.
3: τέτοιο περιστατικό όπως ακριβώς το αντιμετωπίζουμε αυτές τις μέρες και το ελέγχουμε, δεδομένου ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό, δεν το είχαμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κυκλοφορούν θαλάσσια ντρόουν, γιατί εν αέρια ντρόουν, όπως βλέπετε, υπάρχουν πολλά που κυκλοφορούν, τα οποία οπωσδήποτε έχουν ένα συγκεκριμένο σκοπό. Αλλά θαλάσσιο ντρόουν, στρατιωτικό, τέτοιου μεγέθους, προηγμένης τεχνολογίας, 5,5 μέτρα, με πλάτος πάνω από 1,5 μέτρο, με φούλε εκρηκτικά μέσα, το οποίο βρέθηκε εντός ελληνικών χωρικών υδάτων και ακριβώς δίπλα στη Λευκάδα, σε ένα νησί καθαρά τουριστικό, όπου όπως ξέρετε λίγο πιο πάνω φιλοξενεί και έναν μεγιστάνα Ρώσο. Πρώτη φορά πραγματικά μας έχει συμβεί και αυτό είναι που έχει κάνει έτσι και τις αρχές πλέον να κοιτάνε πολύ πιο σοβαρά την κατάσταση. Γιατί είναι σοβαρό, πρέπει να το κοιτάξουμε πάρα πολύ σοβαρό. Δεν είναι κάτι απλό αυτό το οποίο βρέθηκε στο χώρο μας και πρέπει να μας οδηγήσει σε κάποια ασφαλή συμπεράσματα, δεδομένου ότι τέτοιου είδους θαλάσσια ντρόν μπορεί να υπάρχουν στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή σε ελληνικές θάλασσες, ακόμα και στην ανοιχτή θάλασσα, γιατί ενδέχεται, είναι μια δική μου εκτίμηση, ενδέχεται να είναι μια ακτική, όπως λέω εγώ, μια ευρύτερη επιχειρησιακή πρακτική που χρησιμοποιούν κάποιοι οι οποίοι θέλουν να πλήξουν στόχους. Και ας μην ξεχνάμε ότι από την περιοχή, λίγο πιο κάτω, υπάρχουν διερχόμενα πλοία, υπάρχουν πλοία δηλαδή δεξαμενόπλοια του σκιώδου στόλου, του ρώσικου στόλου που μεταφέρουν πετρέλαιο. Και μάλιστα, μην ξεχνάμε ότι είχαμε και τρία περιστατικά, 24, 25 και 26, και ειδικότερα το τελευταίο περιστατικό το 26, με ένα πλοίο το οποίο πλήγει ρωσικών συμφερόντων στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Ελλάδας και Μάλτας, πιο κοντά δηλαδή προς τη Μάλτα. Για το συγκεκριμένο, δεν είναι ένα απλό μη επανδρομένο σκάφος στρατιωτικό. Μιλάμε για ένα πλωτό εκρηκτικό μηχανισμό, να το πούμε πολύ απλά, που έχει μέσα φορτίο σε 4 δοχεία με πιστοκολλητές 300 κιλά φορτίο, έχει αυτονομία 450 ναυτικά μίλια και να πλήξει στόχους με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Μιλάμε πλέον για μια νέα μορφή ασύμμετρης απειλής στη θάλασσα, που πρέπει να αντιμετωπιστεί με σοβαρότητα και επιχειρησιακή ετοιμότητα.
1: Κλιμάκιο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας αναμένεται στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μετά τα 10 κρούσματα φυματίωσης σε αλλοδαπούς εργάτες Αιγής από το Νεπάλ σε Βόρεια Ηλία και Δυτική Αχαΐα. Έχει γίνει εχνή η χνηλάτιση των επαφών τους και έχει ξεκινήσει και η προβλεπόμενη διαδικασία. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει η Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤ Πάτρας. Αθανασία.
4: Καλώς σας μεσημέρι. Από την ΕΡΤ Πάτρας, οι περιοχές της Δυτικής Αχαΐας, της Μανολάδας και της Αμαλιάδας, όπου εργάζονται και κινούνται οι εργάτες γης, οι οποίοι ασθενούν και νοσηλεύονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρείο από τον ιό, έχουν τεθεί στο μικροσκόπιο του ελέγχου και της επιτήρησης. Όπως ενημέρωσε την ΕΡΤ, η Αντιπεριφερειάρχης Υγείας, κυρία Άννα Μαστοράκου, ήδη έχει γίνει χνηλάτιση των επαφών των ασθενών και έχει ξεκινήσει η προβλεπόμενη διαδικασία. Μέσα από την χνηλάτιση, μας είπε, που έχουμε κάνει ως Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, έχουμε βρει ότι υπάρχει μια μεγάλη ομάδα εργατών γης από το Νεπάλ που εργάζονταν στην περιοχή και σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ επιχειρούμε τον έλεγχο όλων ώστε να διαπιστώσουμε την έκταση του προβλήματος. Η κυρία Μαστοράκου δεν έκρυψε ότι υπάρχει δυσκολία στον έλεγχο και του συγκεκριμένου πληθυσμού, καθώς κάθε φορά που γίνεται αντίστοιχη προσπάθεια εξαφανίζονται. Σε ό,τι αφορά τώρα την πρόληψη, επισήμανε ότι η φυματίωση είναι μια ιάσιμη ασθένεια που μπορεί να προληφθεί. Προκαλείται από βακτήριο που συνήθως προσβάλλει τους πνεύμονες, μεταδίδεται μέσω του αέρα, συνηθέστερα όταν ο ασθενής βήχει ή φταρνίζεται. Επομένως, όπως είπε, απαιτείται προσοχή στον συγχωρητισμό, σε κλειστούς χώρους. Η αποφυγή αποτελεί ένα πρώτο μέτρο πρόληψης για το επόμενο χρονικό διάστημα. Τώρα, να σου πω κλείνοντας, ότι το Εργατικό Κέντρο της Πάτρας, με ανακοίνωση που εξέδωσε, καταγγέλει τις άφλιες συνθήκες και τις απάνθρωπες, όπως λέει, διαβίωση των μεταναστών εργατών υγείας και συσκευαστηρίων. Και ζητά, μεταξύ των άλλων, να εμβολιαστούν όλοι με τα απαραίτητα εμβόλια. Όπως σου είπα, αναμένεται το κλιμάκιο του ΕΟΔΗ στην πρωτεύουσα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που βρίσκεται στην Πάτρα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία. Σήμερα εκδικάζεται από το Μονεμελές Πρωτοδικείο Ιωαννίνων η υπόθεση των 13 αγροτοκτηνοτρόφων για τη συμμετοχή τους στις κινητοποιήσεις του 2024 στο μπλόκο Καλπακίου, με συναδέλφους τους να πραγματοποιούν συγκέντρωση συμπαράστασης έξω από το δικαστικό μέγαρο. Να πάμε στον Χρήστο Ανεμοζάλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Χρήστο, έχει ξεκινήσει η εκδίκαση της υπόθεσης?
5: Ναι, Βίκυ, τελικά ανεβλήθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης των 13 αγροτοκτηνοτρόφων που συμμετείχαν, όπως πολύ σωστά ανέφερες, στις κινητοποιήσεις του 2024 στο μπλόκο Καλπακίου και κατηγορούνται για παρακόλληση κοινωνία. Στο πλευρό τους βρέθηκαν από νωρίς το πρωί ως συγκέντρωση συμπαράστασης συνάδελφοί τους με τρακτέρ, αφού πραγματοποίησαν πορεία στους δρόμους της πόλης. Μεταξύ άλλων προβάλλουν τα αιτήματα για το δυσβάσταχτο κόστος παραγωγής, για περικοπές ενισχύσεις, ενώ όπως οι ίδιοι αναφέρουν, οι πολιτικές που υπάρχουν τους οδηγούν μακριά από τη γη. Μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση οι Βίκοι αναφέρουν πως ο αγώνας δεν αποτελεί έγκλημα για την επιβίωσή τους. Στο πλευρό των αγροκτηνοτρόφων βρέθηκαν μεταξύ άλλων το νομαρχιακό τμήμα της Αντιδή, το εργατικό κέντρο Ιωαννίνων, αλλά καθώς και πλήθος πολιτών.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εγκληματικό δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών εξαρθρώθηκε τις προηγούμενες ημέρες, το οποίο αποτελούνταν από δύο οργανώσεις με δράση στην Αττική και τη Δυτική Σάμμο. Ο Χάρης Ζαβουδάκης από την Ερυθρόλευκη Αιγαίου στη Σάμμο θα μας πει περισσότερα. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ήταν ένα σημαντικό πλήγμα στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών που κατάφερε η ελληνική αστυνομία ύστερα από πολύμηνη και συντονισμένη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εξυγχνίασης Εγκλημάτων Σάμμου και εξαρθρώθηκε, όπως είπε, σε αυτό το εγκληματικό δίκτυο που αποτελούνταν από δύο οργανώσεις σε δράση κυρίως στην Δυτική Σάμμου. Κατά τη διάρκεια της ευρείας κλίμακας αστυνομικών επιχειρήσεων είχαμε αρχικά την σύλληψη 7 ατόμων και στη συνέχεια 13. 4 ήρθαν από την Αθήνα. Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκληματικής εγκληματικότητας, στην όπια δηλαδή, του τμήματος διαχείρισης μετανάστευσης Σάμμου, καθώς και στελέχη των τμήματων δίωξης και εξυγχνίασης εγκλημάτων Μοσχάτου, Ταύρου και Καλλιθέας Αττικής. Να πω τώρα ότι σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε η κακουργηματική δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, νομιμοποίηση εισόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, βία κατά υπαλλήλων και παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Βρήκαν 365 γραμμάρια κοκαίνης, 43 γραμμάρια κατέργασης κάναβης, 19.880 ευρώ ηλεκτρονικές συγκαριές ακριβίας, 6 θρηματοποιητές, δολάρια, 10 οχήματα που χρησιμοποιούνται για την μεταφορά. Τώρα να πω ότι παράλληλα στο πλαίσιο της προανάκρισης ταυτοποιήθηκαν ακόμη 8 μέλη των εγκληματικών οργανώσεων, ενώ ότι στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 26 άτομα τα οποία κατηγορούνται για παραβάση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Καταλαβαίνεις λοιπόν, Βίκη, ότι πρόκειται για μια μεγάλη επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας και είναι ενάντια στο κύκλωμα των ναρκωτικών ουσιών, της διακίνησης των ναρκωτικών ουσιών.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χάρη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος για την υπόθεση διακίνησης υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων μέσω διαδικτύου στο πλαίσιο της μεγάλης πανελλαδικής επιχείρησης με την κωδική ονομασία Broken Chain, στην οποία εμπλέκεται και 57χρονος ελεύθερος επαγγελματίας από την Καλαμάτα. Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά πρόκειται για μια πολύ σοβαρή υπόθεση σύμφωνα με πηγές της ελληνικής αστυνομίας και η επιχείρηση Broken Chain, η σπασμένη αλυσίδα, πραγματοποιήθηκε από τις 5 έως τις 7 Μαΐου έπειτα από πολύμινη ψηφιακή έρευνα και αξιοποίηση εξειδικευμένων λογισμικών από στελέχη της δίωξης κυβερνοεγκλήματος που εντόπισαν χρήστες να φέρονται να διακινούν και να ανταλλάσσουν μεγάλο όγκο αρχείων με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων κάτω των 15 ετών. Συνολικά συνελήφθησαν δύο άτομα, ένας 57χρονος στην Καλαμάτα και ένας 56χρονος στην Κέρκυρα, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τριών ακόμα ατόμων σε Κέρκυρα και περιοχές της Αττικής. Και οι δύο συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα για πορνογραφία εγκλήκων μέσω διαδικτύου. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές εξετάζουν το ερχόμενο 57χρονος από την Καλαμάτα να μην περιοριζόταν μόνο στην κατοχή και στον διαμοιρασμό παράνομου υλικού, αλλά να προχωρούσε και σε παράνομες βιντεοσκοπήσεις προσωπικών στιγμών ανυποψίας των πολιτών. Μάλιστα, κατά το παρελθόν φέρεται να έχει προγραμματίσει και στοχευμένες καταγραφές, ενώ τα στελέχη της δίωξης χαρακτηρίζουν ιδιαίτερα σκληρό το υλικό που εντοπίστηκε στην κατοχή του. Κατά την αστυνομική έρευνα, τώρα στην οικία του 57χρονου κατασχέθηκαν 6 σκληροί δίσκοι με ψηφιακό υλικό, οι οποίοι έχουν ήδη αποσταθεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για πλήρη εργαστιακή εξέταση και ανάλυση. Παράλληλα, τώρα οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων προσώπων, τόσο σε επίπεδο διακίνησης όσο και ανταλλαγής και του παράνομου υλικού, ενώ ερευνάται, Βίκη, αν προκύπτουν και στοιχεία που να συνδέουν τον 57χρονο με ένα ευρύτερο ακύκλωμα. Στο σύνολο των ερευνών πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας, κατασχέθηκαν συνολικά 43 σκληροί δίσκοι, 11 συσκευές USB και 2 φορητοϋπολογιστές. Οι δύο συλληφθέντες τώρα οδηγήθηκαν σε αρμόδια σε εγκληκτική αρχή και παραπέφθηκαν σε κύρια ανάκριση. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών της Καλαμάτας ο 57χρονος που συνελήφθη στη Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα, που όπως είπαμε μαζί με τον 56χρονο από την Κέρκυρα αντιμετωπίζουν κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες για παράνομη διακίνηση και καταγραφή πορνογραφίας ανηλίκων μέσω διαδικτύου.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Απολογείται σήμερα ο διευθυντής του εργοστασίου Βιολάντα στα Τρίκαλα, όπου στις 26 Ιανουαρίου του 2026 σημειώθηκε φωνική έκρηξη με αποτέλεσμα 5 εργαζόμενες της νυχτερινής βάρδιας να χάσουν τη ζωή τους. Ο Βαγγέλης Μητρούσιας από την ΕΡΤ Λάρισας είναι στο δικαστικό μέγαρο Τρικάλων και θα μας ενημερώσει, έχει το ρεπορτάζ. Βαγγέλη, καλώς σου μεσημέρι.
8: Επίσης, Βίκη, σε εσένα και στους ακροατές, έτσι είναι σε εξέλιξη η απολογία του διευθυντή του εργοστασίου, ο οποίος θα πρέπει να πούμε ότι είχε πάρει προθεσμία να απολογηθεί σήμερα στις 27 Απριλίου, όταν απολογήθηκε ο διευθυντής παραγωγής, για τον οποίο θα πρέπει να πούμε ότι η απόφαση ομόφωνη από τον ακριτή και τον εισαγγελέα ήταν να αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς πόρους και την εμφάνιση δηλαδή μια φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα, αλλά και καταβάλλοντας 30.000 ευρώ ως χρηματική εγγύηση. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η απόφαση του ανακριτή και του εισαγγελέα με την ολοκλήρωση της απολογίας. Το ίδιο αναμένουν και οι συγγενείς των θυμάτων που βρίσκονται εδώ και αναμένουν την απόφαση του δικαστηρίου. Να θυμίσουμε βέβαια, Βίκη, ότι οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι η άμεση συνέργεια σε έκρηξη με δόλο, ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και πρόκληση τραυματισμού από κατά συρροή των θυμάτων. Αυτές είναι οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει και ο διευθυντής του εργοστασίου. Ωστόσο όμως αυτό που θέλω να μάθουν και οι αρχές για να ολοκληρωθεί, θα έλεγα έτσι, η δικογραφία, όλη η δικογραφία, είναι με την κατάθεση και τη σημερινή αλλά και άλλες που θα ακολουθήσουν ενδεχομένως στη συνέχεια από εργαζόμενους, είναι να μάθουν αν τελικά αυτό που έχει καταγγελθεί και έχει δει το φως της δημοσιότητας, ότι υπήρχε διαρροή και όλη η κατάσταση μετά το πόρισμα από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Ναι. Όλα αυτά θα συμπεριφθούν στη δικογραφία. Και η απόφαση βέβαια των δικαστών τι θα γίνει, αν θα κρυθεί προφυλακιστέως ή θα αφαιθεί ελεύθερος. Να θυμίσω ότι ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου έχει προφυλακιστεί από τις 16 Φεβρουαρίου. Είχε κάνει αίτημα αποφυλάκησης, δεν έγινε δεκτό, απορρίφθηκε. Ωστόσο όμως έχει καταθέσει αίτημα σε δεύτερο βαθμό. Δεν έχει οριστεί ακόμη η ημερομηνία συζήτησης δηλαδή του Διοικητικού Συμβουλίου για να δούμε αν θα κάνει δεκτό το αίτημά του και στη συνέχεια έτσι, να αποφασίσει το δικαστήριο αν θα αφαιθεί ελεύθερος ή θα συνεχίσει να είναι προφυλακισμένος.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε χθες έξω από την Καστοριά στην Εγνατία Οδό, λίγο μετά τα βιώδια της Ιεροπηγής. Από το τροχαίο τραυματίστηκε σοβαρά τριμελής οικογένεια η οποία επέβαινε στο όχημα. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης θα μας δώσει τα νεότερα από την υγεία της οικογένειας. Μάριε.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά, όπου σημειώθηκε αυτό το τροχαίο ατύχημα χθες, όπως είπες και εσύ, κοντά στα διόδια της Ιεροπηγής έξω από την Καστοριά, με ένα γιο ταχύ στο οποίο επέβαινε η τιμηλής οικογένεια από την Αλβανία, πατέρας, μητέρα και παιδί. Το όχημα είχε μόλις εισέλθει στην ελληνική επικράτεια από τον Συνοριακό Σταθμό της Κρυσταλλοπηγής με κατεύθυνση προς την Καστοριά, όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, το οποίο προσέκρουσε με σφοδρότητα στο τσιμεντένιο διάζωμα και εξετράπη τις πορείες του, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι επιβαίνοντες σε αυτό. Τώρα, από την πρώτη στιγμή, μόλις αποκλειβήθηκαν την πυροβεστική υπηρεσία Καστοριάς και μεταφέρθηκαν μια ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο της Καστοριάς, που σου δόθηκε κατάλληλη ιατρική φροντίδα, ενώ κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθούν οι γονείς, η μητέρα δηλαδή και το παιδί, για την ακρίβεια, στη Θεσσαλονίκη, στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, διότι η μητέρα επέστη μερικό υκροτεριασμό στην περιοχή της, στα άνω άκρα στην περιοχή της Παλάμης, και από το τραύμα αυτό κρίθηκε ιδιαίτερα λεπτό και απαιτούμενο, απαιτούσε την άμεση διακομιδή της στην Θεσσαλονίκη στο Γενικό Νοσοκομείο Παπανικολάου για χειρουργική επέμβαση, για αποκατάσταση. Τώρα, όσον αφορά το παιδί της οικογένειας, αυτό είχε υπέστη κάκωση. Κάκωση.
1: Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.
9: Ακριβώς. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα, ευτυχώς όμως, είναι καλά και αυτό στην υγεία του, να το επισημάνουμε αυτό.
1: Mm-hmm.
9: Με αποτέλεσμα να μεταφερθεί όμως προληπτικά στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου το παρακολουθούν οι εξειδικευμένοι γιατροί για την υποβάλλον στις περαιτέρω εξετάσεις. Το πατέρα τώρα παραμένει στο γενικό νοσοκομείο Καστοριάς. Έχει υποστεί κάταγμα στην οπαδική στήλη. Η κατάσταση της υγείας του αξιολογείται συνεχώς από τους γιατρούς. Και αν και διαπαραίτητα για περαιτέρω νοσηλεία από κατάσταση και φτωνού, ίσως να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Οι αρχές διερευνούν τα αίτια που οδήγησε στο ατύχημα στο συγκεκριμένο σημείο του οδικού δικτύου, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Στους δρόμους βρίσκονται για ακόμη μία φορά αυτή την ώρα οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Λέσβου για τον αυθόδη πυρετό, ζητώντας εμβολιασμό των κοπαδιών και επίσπευση των διαδικασιών ιχνηλάτησης. Μυρσίνη Τζινέλη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι από τη Λέσβο. Από αυτή τη στιγμή οι κτηνοτρόφοι, φορείς, σωματεία που συμπαρίστανται στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Ινσιωτικής Πολιτικής, κατευθύνονται προς κτίριο της περιφέρειας να κάνουν μια συμβολική κατάληψη προκειμένου να ασκήσουν πίεση στο Υπουργείο να τους ακούσει. Τα αιτήματά τους νομίζω ότι λίγο πολύ έχουμε δώσει και εμείς μέσα από την εκπομπή μας να γίνει κατανοητό ότι οι άνθρωποι εδώ δεν είναι αντίθετοι με τα όλα τα μέτρα τα οποία έχουν ανακοινώσει από το Υπουργείο, αλλά παρατηρούν ότι όλα κινούνται πάρα πολύ αργά. Αποζημιώσεις πέραν των 21 σκοπαδιών που σφαγιάστηκαν δεν έχουν δοθεί πουθενά. Και υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχει επίσης μια διάσταση απόψεων στην επιστημονική κοινότητα. Επιστήμονες προτείνουν εμβόλιο για να αναχαιριστεί η νόσος. Το Υπουργείο λέει ότι δεν έχουμε τέτοιες επισημάνσεις από την επιστημονική κοινότητα. Όσο περνάει αυτός ο καιρός, τα κοπάδια σφαγιάζονται. Η νόσος διαπιστώνουμε ότι έχει όλο και μεγαλύτερη διασφορά στο νησί. Και οι κτηνοτρόφοι εδώ θέλουν μέτρα για να σωθούν τουλάχιστον τα υγιή κοπάδια. Γι' αυτό λοιπόν κατέβηκαν σήμερα πάλι στους δρόμους. Πήραν μία διαβεβαίωση ότι αύριο θα υπάρξει μία τηλεδιάσκεψη με το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για να συζητήσουν το αίτημα για εμβόλιο. Μην μπερδευτούμε, δεν θα συζητήσει το Υπουργείο πώς θα κάνει το εμβόλιο.
1: Mm-hmm.
10: Θα συζητήσουν για το αίτημα που βάζουν οι κτηνοτρόφοι. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις και για ό,τι νότερο θα σας ενημερώσουμε.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μυρσίνη. Σημαντική εξέλιξη για το νοσοκομείο Ικαρίας, καθώς εγκρίθηκαν 5 θέσεις γιατρών ΕΣΥ, σύμφωνα με ανακοίνωση του αναπληρωτή διοικητή Θεόδωρου Τσέτσερη. Γιώργος Βιτσαράς είναι μαζί μας. Γιώργο.
11: Ναι, καλό μεσημέρι πράγματι. Και οι τέσσερις από τις 5 είναι μεσές ή διευθυντή και αφορούν χειρουργικής αναισθησιολογίας, μευτικής γυναικολογίας, νεφρολογίας και έχουμε και μια θέση επιμελητή Α που είναι στο κομμάτι ορθοπαιδικής τραυματολογίας. Η προθεσμία τώρα της υποβολής των αιτήσεων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Υγείας ξεκινά στις 25 του Μάη και ολοκληρώνεται στις 15 του Ιούνιου. Το επόμενο διάστημα θα αναρτηθούν και αναλυτικές οδηγίες στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου Ικαρίας και θα υπάρχει βέβαια και σχετικό δελτίο τύπου και εμείς πιο ενδιαφερόμενος θα το θυμίσουμε λίγες ημέρες πριν ξεκινήσει η διαδικασία αυτή. Mm-hmm. Για όσους ενδιαφέρονται να δηλώσουν συμμετοχή. Είναι πολύ σημαντικό αυτή η στελέχωση του νοσοκομείου μας σε απομακρυσμένες περιοχές όπως εμείς και ελπίζουμε ότι θα υπάρχουν θετικές εξελίξεις και να μην έχουμε άγωνο διαγωνισμό.
1: Μακάρι να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο.
12: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Και να πάμε στο κομμάτι της κουρασιέρας. Με εξαίρεση τον Πειραιά, το οποίο είναι φυσικά το μεγάλο λιμάνι της χώρας, όπου και σημειώνονται οι περισσότερες αφίξεις και εισπράξεις από την κρουαζιέρα, η Κέρκυρα και η Σαντορίνη αναδεικνύονται σε κορυφαία λιμάνια στις εισπράξεις και στις αφίξεις αντίστοιχα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, έδειξαν ότι το 2025 οι εισπράξεις από την κρουαζιέρα αυξήθηκαν περίπου 5%, με κυριότερο λιμάνι φυσικά τον Πειραιά, με συμμετοχή 49,3% επί του συνόλου. Ποιο λιμάνι ακολουθεί μετά? Ακολουθεί η Κέρκυρα. Ο Γιάννης Ανδριώτης είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Να πούμε βέβαια ότι τα ελληνικά λιμάνια ακόμα υπολείπονται στο διεθνή μισόωρο της κατακεφαλή δαπάνης ανά τουρίστα σε κάθε λιμάνι που κατεβαίνουν. Ενώ επίσης και στον Πειραιά έχει εξήγηση σημαντική το ότι είναι τα έσοδα πολύ μεγαλύτερα και μόνο λόγω του όγκου των τουριστών, αλλά και το ότι όποιος τουρίστας κατεβαίνει στην πρωτεύουσα έχει πολύ περισσότερα μέρη, πολύ περισσότερους τρόπους να ξοδέψει λεπτά από τις λιμάνια όπως της Κέρκυρας ή της Σαντορίνης ή του Κατακόλλου. Πάντως η Κέρκυρα παραμένει leader στο τομέα της κρουαζιέρας στην Ελλάδα, άλλωστε είναι το μοναδικό πλην του Πειραιά λιμάνι στην Ελλάδα για κρουαζιέρα, μπορεί να φιλοξενήσει τουλάχιστον 5 και μέχρι και 7 κρουαζιερόπλια ταυτόχρονα, χωρίς να δένουν αρόδου και να κατεβαίνουν με καραβάκι οι τουρίστες. Κάτι το οποίο αποτελεί ένα πολύ μεγάλο πόλο έλξης, μαζί βέβαια με την εκπληκτική ομορφιά από το νησί των Φεάκων. Και τέλος να σου πω ότι και για φέτος η κρουαζιέρα προβλέπεται να συμβάλλει τα μέγιστα και στην τοπική και στην ελληνική οικονομία εδώ στο λιμάνι του νησιού, καθώς αναμένεται αύξηση των αφίξεων, εφόσον βέβαια και όλα πάνε καλά και δεν έχουν προβλήματα από τον Αύγουστο μετά, κυρίως λόγω των τιμών των καυσίμων από τον πόλεμο σφαίρα.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Και να πάμε τώρα στα Γιάννενα, να παραμείνουμε έτσι σε αυτό το κλίμα, το τουριστικό θα λέγαμε, καθώς με θετικές προοπτικές ξεκινάει η τουριστική περίοδος, αλλά και οι πτήσεις τσάρτερ για τον κρατικό αερολιμένα Ιωαννίνων, καθώς 18 πτήσεις την εβδομάδα, από 8 τουλάχιστον, πόλεις της Σκανδιναβίας είναι προγραμματισμένες από σήμερα έως τα μέσα Οκτωβρίου. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας ενημερώσει. Αλεξάνδρα.
2: Καλησπέρα, Βίκη. Σήμερα ξεκίνησαν και επίσημα οι πτήσεις από τις σκανδιναβικές χώρες προς τα Ιωάννινα, δίνοντας ξανά ένα πιο διεθνή αέρα στο αεροδρόμιο της πόλης. Μέχρι τις 19 Οκτωβρίου θα πραγματοποιούνται 10 πτήσεις την εβδομάδα με απευθείας συνδέσεις από 8 πόλεις της Σκανδιναβίας. Η πρώτη άφιξη έγινε σήμερα το πρωί από το Γκέτεμπορ της Σουηδίας με περίπου 160 επιβάτες, ενώ λίγο αργότερα προσγειώθηκε και η πτήση από το Όσλο της Νορβηγίας με περίπου 180 ταξιδιώτες. Οι πρώτοι επισκέπτες έφτασαν χαμογελαστοί και έτοιμοι να γνωρίσουν τα Ιωάννινα και την Ήπειρο και την τουριστική σεζόν να ξεκινά έτσι δυναμικά για την περιοχή. Να δίνει μεγάλη ανάσα και στους επιχειρηματίες της περιοχής, γιατί έτσι ενισχύεται και το τουριστικό προϊόν είτε στο εσωτερικό της Ηπείρου είτε στα παράκτια της Ηπείρου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Απανοτά τα περιστατικά αφίξεων μεταναστών στα νότια κυρίως παράλια της Κρήτης. Περισσότερα από 380 είναι τα άτομα που εντοπίστηκαν και διασώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε Γάβδο και Καλούς Λιμένες, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι Λέμβος με πολλούς μετανάστες αναμένεται να αφιχθεί τις επόμενες ώρες στη Γάβδο. Η Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων θα μας ενημερώσει. Μαρίνα.
3: Καλό μεσημέρι από την ΕΡΤ Χανίων. Ναι, ισχύει αυτή η πληροφορία που έχουμε και εμείς. Αναμένεται μεγάλος αριθμός ατόμων σε λίγες ώρες εδώ στην περιοχή νότια της Γάβδο, όπως πάντα. Υπάρχει προβληματισμός στο νησί. Δύο ακόμη Λέμβοι, από αυτούς που είπατε, με 97 άτομα, εντοπίστηκαν 25 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων στο Ηράκλειο, ανεβάζοντας τον αριθμό των μεταναστών που έφτασαν μόλις σήμερα στο νησί μας στους 197. Με ντρόουν, όπως πάντα, ομάδα της δύναμης Frontex με τα άτομα, τα στελέχη του λιμενικού, περισυνελέγησαν οι μετανάστες από περιπολικό σκάφος, καλές καιρικές συνθήκες. Τώρα πρέπει να έχουν φτάσει στους καλούς λιμένες στο Ηράκλειο. Χθες μετρήσαμε 5 λέμβους μετανάστες που διασώθηκαν σε Γάβδο, καλούς λιμένες Ιερά Πέτρα, ανοιχτά της Κρήτης πάντα. Ο αριθμός ήταν αυτός που είπατε και εσείς. Φτάνουν του 450 σήμερα. Έχουμε και συλλήψεις διακινητών που ακολούθησαν τις διαδοχικές επιχειρήσεις διάσωσης που έγιναν σε αυτές τις θαλάσσιες περιοχές. Έχουμε και μαρτυρίες των μεταναστών που λένε πως κάθε άτομο φέρεται να κατέβαλε ποσά από 13.000 έως 14.000 δινάρια Λιβύης για να έρθουν εδώ στη χώρα μας. Για όλους ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόζιες αρχές, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες που επικρατούν τώρα στον έφεραν αυτές τις νέες καραβιές και τα στελέχη του λιμενικού και οι φορείς του νησιού μας είναι στο ίδιο έργο θεατές.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρίνα. Επιταγή 277 εκατομμυρίων ευρώ παρέδωσε συμβολικά στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μεταφορών Απόστολος Τζίτζι Κώστας για τη χρηματοδότηση του τμήματος της σιδηροδρομικής γραμμής Αλεξανδρούπολης Πυθίου, μέρους του μεγάλου σιδηροδρομικού και οδικού άξονα που συνδέει το Αιγαίο με τη Μαύρη Θάλασσα και ολόκληρη την Ανατολική Πτέρυγα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα μας ενημερώσει τώρα ο Βασίλης Πρεμίδης από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Βασίλη.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Με τη συμβολική λοιπόν παράδοση της επιταγής των 277 εκατομμυρίων ευρώ, επισφραγίστηκε και επίσημα η χρηματοδότηση του έργου αναβάθμισης του τμήματος της σιδηροδρομικής γραμμής που συνδέει την Αλεξανδρούπολη με το Πύθιο. Την επιταγή παρέδωσε σε εκδήλωση που έγινε στην Αλεξανδρούπολη με αφορμή την ημέρα της Ευρώπης ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μεταφορών, Βιώσιμης Κινητικότητας και Τουρισμού Απόστολο Τζίτζι Κώστας στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα, τονίζοντας ότι με τα 277 εκατομμύρια ευρώ που προέρχονται από τον προϋπολογισμό των υποδομών και μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεκινούν τα έργα στο οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο Αλεξανδρούπολης Πυθίου συνολικού μήκους 68,3 χιλιόμετρων. Τα έργα αυτά είναι ένας κρίκος σε ένα μεγάλο σιδηροδρομικό και οδικό ευρωπαϊκό άξονα που συνδέει το Αιγαίο με τη Μαύρη Θάλασσα, τη Θεσσαλονίκη και την Αλεξανδρούπολη με το Βουκουρέστι, ανέφερε ο κ. Τζίτζι Κώστας, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για ένα έργο που αναβαθμίζει τη Θράκη, αναβαθμίζει τη Βόρεια Ελλάδα και ταυτόχρονα αναβαθμίζει τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και ολόκληρη την Ανατολική Πτέρυγα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας χαρακτήρισε τον άξονα Αλεξανδρούπολη Οδυσσός στο πλαίσιο του διαδρόμου Βαλτική Μαύρη Θάλασσα Αιγαίο ως αξιόπιστη εναλλακτική διαδρομή μεταξύ Αιγαίου και Μαύρης Θάλασσας, η οποία διαφοροποιεί τις διαδρομές και ενισχύει την ανθεκτικότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων, την ευρωπαϊκή και περιφερειακή ασφάλεια και την ενεργειακή ανθεκτικότητα. Παράλληλα, σημείωσε ότι η σιδηροδρομική γραμμή Αλεξανδρούπολη Πύθιο Ορμένιο αποτελεί ήδη έργο στρατηγικής σημασίας που έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενισχύοντας ουσιαστικά τη διασυνοριακή συνδεσιμότητα και το ρόλο της περιοχής ως πύλης προς την Νοτιοανατολική Ευρώπη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Τον προβληματισμό τους εκφράζουν αγρότες της Ιερά Πέτρας, μιλώντας στην ΕΡΤ, σχετικά με τις καθυστερήσεις που σημειώνονται στο έργο του προσαγωγού του φράγματος Αμπραμιανών. Πρόκειται για ένα έργο με πολλές παλινοδίες τα τελευταία 25 χρόνια και ο Ιάσον Δαβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ιάσον.
5: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Ένα έργο το οποίο πεντάχθηκε από το ΕΣΠΑ, ξαναπήρε χρηματοδότηση, ξεκίνησε, αλλά φαίνεται ότι υπάρχουν καθυστερήσεις με αποτέλεσμα να έχει σταματήσει. Οι αγρότες θέλουν να προχωρήσει γρήγορα αυτό. 25 χρόνια και μπορεί και περισσότερα από αυτό να έχει αποφασιστεί να κατασκευαστεί, προκειμένου να ολοκληρωθεί το φράγμα των Πραμιανών, να λειτουργήσει σωστά δηλαδή και να μπορέσουν τα έργα αυτά να διοχετεύουν το νερό, την ποσότητα του νερού γρήγορα και να μην χάνει το νερό και την ίδια ώρα να γίνει το αντιπλημμυρικό, το οποίο δεν έχει ξεκινήσει καθόλου, παρότι έχει υπογραφεί της περιοχής που είναι αναγκαίο. Είναι ζωτική σημασία σε έργα μας, είπαν οι αγρότες της Ιεράπατας και περιμένουν από την κυβέρνηση να προχωρήσει την διαδικασία προκειμένου να συνεχίσει το έργο και να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σε μάστιγα εξελίσσεται η κλοπή μετασχηματιστών και χαλκού από υποσταθμούς της ΔΕΗ και πομόνες στο Θεσσαλικό κάμπο. Αρχές Ιουνίου ξεκινάει η αρδευτική περίοδος και το ηλεκτρικό δίκτυο φυσικά εμφανίζει προβλήματα, αδυνατώντας να εξυπηρετήσει τις αρδευτικές ανάγκες των αγροτών. Να πάμε στην ΕΡΤ Λάρισας και στο Γιάννη Γιάτσιο. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Μόνο για φέτος στο Θεσσαλικό κάμπο έχουν κλαπεί περί τους 100 μετασχηματιστές. Και αντιλαμβάνεσαι βεβαίως το μέγεθος του προβλήματος από τους επιτίδες που θέλουν να εκμεταλλευτούν τον χαλκό. Οι αγρότες βεβαίως είναι ανάστατοι, βρίσκονται στα κάγκελα. Μιλάμε για περιοχές όπως του Δήμου Κιλερέρ, του Δήμου Φαρσάλων, του Δήμου Παλαμά, αλλά και στο Δήμο Σοφάδων και σε άλλες αγροτικές περιοχές στο Θεσσαλικό κάμπο. Το πρόβλημα βεβαίως δεν είναι τωρινό. Τα προηγούμενα χρόνια έχουν απευθυνθεί βεβαίως και στις εισαγγελικές αρχές, αλλά και στην αστυνομική διεύθυνση της περιφέρειας Θεσσαλίας και οι δήμαρχοι και οι αγρότες. Έχει γίνει ενίσχυση κάποιων αστυνομικών τμήματων σε περιοχές έτσι αγροτικές, αλλά ωστόσο τα νούμερα δείχνουν ότι τουλάχιστον στον Δήμο Σοφάδων, όπως ανέφερε ο κύριος Κατσής, ο Δήμαρχος, είχαμε αύξηση κατά 20% στις κλοπές μετασχηματιστών. Οπότε αυτό βεβαίως συνεπάγεται για την ομαλή λειτουργία των γεωτρήσεων και την ηλεκτροδότησή τους. Ο ΔΕΡΙΑ από την πλευρά του βεβαίως δεν έχει ούτε το υλικό, αλλά κοίτα και τους υπαλλήλους για να προβεί σε αντικατάσταση των μετασχηματιστών. Με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα ζήτημα μεγάλο. Η αρδευτική περίοδος επί της ουσίας ξεκινάει. Mm-hmm. Είχαμε κάποιες βροχές στο προηγούμενο χρονικό διάστημα που επέδρασαν ενεργετικά, αλλά ουσιαστικά μετράμε αντίστροφα. Και σε κάποιες περιοχές, βεβαίως, όπως για παράδειγμα στο Δήμο Παλαμά, υπάρχουν και αγρότες που ετοιμάζονται να κάνουν περιπολίες στις περιοχές και στο χώρο ευθύνης τους, προκειμένου βεβαίως να προστατεύσουν όσους μετασχηματιστές βρίσκονται σε λειτουργία.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την έντονη ανησυχία και αγωνία των παραγωγών της περιοχής Δυτικής Μακεδονίας, αναφορικά με τις σοβαρές ζημιές που προκλήθηκαν στις καλλιέργειες στο προανθικό στάδιο εξαιτίας των παγετών την Άνοιξη, μεταφέρουν με κοινή επιστολή τους προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 5 αγροτικοί σύλλογοι της Δυτικής Μακεδονίας, ζητώντας φυσικά και την άμεση αποζημίωσή τους. Από την ΕΡΤ Κοζάνη θα μας ενημερώσει τώρα η Αναστασία Παπαντώνη. Αναστασία, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Όπως τονίζουν οι 5 αυτοί οι αγροτικοί σύλλογοι, οι ακραίες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν κατά την κρίσιμη αυτή περίοδο είχαν ως αποτέλεσμα την εκτεταμένη καταστροφή της παραγωγής μήλων, κερασιών, λωτών και βιομηχανικών αχλαδιών, οδηγώντας σε σημαντική απώλεια του εισοδηματός τους. Σημειώνω ότι η τοπική οικονομία, που στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στις συγκεκριμένες καλλιέργειες, πλήττεται άμεσα και σοβαρά, και για το λόγο αυτό ζητούν την πλήρη και δίκαια αποζημίωση των πληγέντων παραγωγών και τη λήψη πρόσθετων μέτρων στήριξης για την ανακόφιση και βιωσιμότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Χαρακτηρίζουν ζωτική σημασία στην έγκαιρη παρέμβαση του Υπουργείου για τη διασφάλιση της συνέχειας της αγροτικής δραστηριότητας στην περιοχή. Την επιστολή υπογράφουν ο Αγροτικός Σύλλογος Δήμου Αμιτέου, ο Αγροτικός Σύλλογος Φυτικής Παραγωγής Δήμου Βελβεντού, ο Γεωργοκτηνοτροφικός Σύλλογος Δήμου Δεσκάτης, ο Αγροτικός Σύλλογος Μακεδνός Καστοριάς και ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος Φλόρινας Υπελαγονίτες. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αναστασία. Μπροστά σε ένα ακόμη καλοκαίρι αβεβαιότητας βρίσκονται δεκάδες επαγγελματίες εστίασης και τουρισμού στο παραλιακό μέτωπο της Μαγνησίας, καθώς 3 χρόνια μετά την εφαρμογή του λεγόμενου νόμου της Μυκόνου, όπως τον αποκαλούν, καμία ουσιαστική λύση δεν έχει δοθεί. Θα μας πει περισσότερα η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου για αυτό το θέμα. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Υποθέτω ότι κάτι παρόμοιο συμβαίνει και σε όλα τα παραλιακά μέρη ή τα νησιά. Οι επιχειρήσεις παραμένουν με παγωμένα πρόστιμα, μπλοκαρισμένες άδειες και εκκρεμότητα στα δικαστήρια, ενώ η τουριστική περίοδος στην ουσία έχει ξεκινήσει. Αυτή την εικόνα μας περιέγραψε σήμερα στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ Βόλου ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Εστίας, ο Βάιος Τσιαμούρας, κάνοντας λόγο για αποκρουστική κατάσταση, καθώς βλέπει στις παραλίες πάρα πολλά καταστήματα κλειστά ή ανοιχτά, αλλά δεν έχουν χώρο μπροστά, ελάχιστο για τραπέζια. Όπως είπε, χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Μιλίνα. Από τα περίπου 20 καταστήματα της περιοχής, εκτιμάται θα λειτουργήσουν μόλις 4 ή 5, καθώς οι υπόλοιποι επαγγελματίες παραμένουν εγκλωβισμένοι σε νομικά και διοικητικά αδιέξοδα. Υποστήριξε ότι ο νόμος εφαρμόστηκε οριζόντια, χωρίς να ληφθούν υπόψη ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής. Πλέον το αρμόδιο Υπουργείο έχει και τις προτάσεις και από την πλευρά τους και από δικηγόρους και από τέλος πάντων από την κλιματική υπηρεσία και κάτι τέλος πάντων πρέπει να γίνει. Το πρόβλημα, λέει, έχει μεταφερθεί πλέον επανειλημμένα στο Υπουργείο και στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας, χωρίς όμως να έχουμε αποτέλεσμα. Άρα μιλάμε για οικονομική ασφυξία. Τώρα, να πω ακόμη ότι ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις περιοχές που επλήγησαν από τις καταστροφές του Ντάνιελ και του Ελίας, που σύμφωνα με τον κύριο Τσιαμούρα, οι επιχειρηματίες ήταν εκείνοι που έβαλαν πλάτη, καθάρισαν παραλίες και δρόμους για να ξαναστηθεί βέβαια η τοπική οικονομία και βρέθηκαν αντιμέτωποι με πρόστιμα και αποκλεισμούς αντί για στήριξη. Ενώ και ο δικηγόρος, ο κύριος Νίκος Παπαπέτρος, που είναι και επικεφαλής για τη Συμμαχία για το Βόλο και έχει χειριστεί πολλές τέτοιες υποθέσεις, κατηγόρησε τη Δημοτική Αρχή του Βόλου ότι δεν πίεσε ουσιαστικά για ειδική μεταχείριση της περιοχής, ειδικά μετά τις φυσικές καταστροφές, και προειδοποίησε ότι όσοι θεωρηθούν υπότροποι κινδυνεύουν από τους καταστηματάρχες, δηλαδή από αυτούς που δεν τους έχουν πάρει την άδεια αλλά έχουν άλλα πρόστιμα κτλ. Και μπορεί να έχουν υποτροπιάσει πλέον ακόμη βαρύτερα πρόστιμα και σοβαρές ποινικές συνέπειες. Ενώ πολλές υποθέσεις παραμένουν ανοιχτές στα δικαστήρια, περιμένοντας όλοι να δουν τι θα γίνει.
0: Σε ευχαριστούμε.
8: Φανταστείτε ότι δόθηκε άδεια, μάλλον έγινε παράταση των αιτήσεων για την καινούργια θερινή περίοδο, είτε πρόκειται για παραλίες, είτε πρόκειται για τραπεζοκαθίσματα, είτε για ομπρελοκαθίσματα, μέχρι τέλος Μαΐου. Μήπως και στο χρονικό διάστημα αυτό, γιατί αυτό έλεγε τέλος Απριλίου, βρεθεί άκρη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Τώρα, με αποφάσεις του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, εντάσσονται στο ειδικό πρόγραμμα δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης 4 νέες παρεμβάσεις για την ενίσχυση των υποδομών που έχουν σχέση με άτομα με ειδικές ανάγκες, άτομα με αναπηρίες, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Να πάμε στο Σταύρο Ζορμπαλά από την ΕΡΤ Τρίπολη. Σταύρο, καλώς σου μεσημέρι.
9: Και όχι μόνο, κυρίες και κύριοι Βίκη, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Οι παρεμβάσεις αφορούν βασικά Δήμο Μεγαλόπολης και Δήμο Τρίπολης. Η συνολική δημόσια δαπάνη για προμελέτες περίπου είναι στις 775.000 ευρώ. Υπάρχει αυτή η απόφαση, όπως είπες Βίκη, του αναπληρωτή υπουργού, του κ. Παπαθανάση. Εξασφαλίζονται πόροι για εκπώνηση προμελετών σε 4 έργα. Ποια είναι αυτά? Η ανέγερση κτηρίων για το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών στο φάσμα του αυτισμού στη Μεγαλόπολη σε 30 στρέμματα για 70 ωφελούμενους. Η δημιουργία του κέντρου Agrologistics στον κόμβο της βιοοικονομίας πάλι στη Μεγαλόπολη, είναι η μεταλλιγνητική κατάσταση εκεί, η δημιουργία σύνθετου εκπαιδευτικού και αγροτεχνολογικού συγκροτήματος, αυτό που λέμε γεωργική σχολή στη Μεγαλόπολη σε 2.000 τετραγωνικά μέτρα, και βέβαια η κατασκευή του κεντρικού διοικητηρίου της περιφέρειας Πελοποννήσου στην Τρίπολη. Πρόκειται για δράσεις λοιπόν και εντάξεις που είναι στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Πανελλήνιο μαθητικό συνέδριο με θέμα την ενέργεια πραγματοποιείται στην Φλόρινα. Η Τάμη Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινας θα μας πει περισσότερα. Τάμη.
10: Ένα πολύ σημαντικό συνέδριο σε μια περίοδο που η ενεργειακή μετάβαση επανακαθορίζει, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στην ανακοίνωσή του, που είναι συνδιοργανωτής με το πρώτο ΕΠΑΛ Αμιντέο, την οικονομία, την εργασία και τις δεξιότητες, καθώς το Αμίντεο γίνεται σημείο συνάντησης για έναν ανοιχτό διάλογο γύρω από την ενέργεια, την εκπαίδευση και την ανάπτυξη. Το Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο με θέμα ενέργεια και βιώσιμη ανάπτυξη, έξυπνες περιφέρειες, στρατηγικές επενδύσεις, τριτοβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση, επιχειρεί να ενημερώσει όλους τόσο για την μετάβαση στην περιοχή και την ενεργειακή ανάπτυξη, αλλά και την βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών αυτών, γιατί όλοι πολύ καλά γνωρίζουμε ότι με το κλείσιμο των ατμοελεκτρικών σταθμών και των ορυχών ξενοδοχείων. Έχουν φύγει περισσότεροι νέοι από τις περιοχές, καθώς δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας. Επομένως, η ενεργειακή αυτή μετάβαση και η βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών αυτών είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα που συζητούν οι μαθητές, μεταξύ των οποίων και του ΕΠΑΛ Αμιντέου, που είναι και ο συνδιοργανωτής με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Την Τετάρτη, βέβαια, που είναι και η τρίτη μέρα του συνεδρίου, στην ουσία είναι αφιερωμένο το πρώτο μαθητικό συνέδριο επαγγελματικής εκπαίδευσης σε αυτό. Λειτουργεί ως μια βιωματική πλατφόρμα παρουσίασης ιδεών και δημιουργίας, όπου μαθητές και μαθήτριες από όλη την Ελλάδα και το πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα παρουσιάσουν πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δράσεις, καθώς και έργα που συνδέονται με το περιβάλλον, την ενέργεια, την οικολογική κρίση, καθώς και την καινοτομία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμη. Μία νέα σελίδα στο πλαίσιο της συνεργασίας του Δήμου Ζακύνθου και της ΔΕΙΑ Ζακύνθου με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανοίγει με σκοπό την εξωστρέφεια και την αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης. Σάκης Νέγκας μαζί μας από την ΕΡΤ στη Ζακύνθο. Σάκη.
11: Ναι, καλό μεσημέρι από τη Ζακύνθο. Όμως, αν ήταν δυνατόν, να ξεκινήσω με ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με ένα σοβαρό τροχαίο.
0: Ναι, σ' ακούμε, Σάκη.
11: Ναι, λοιπόν, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται σε νοσοκομείο εκτός Ζακύνθου, δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα αν είναι στα Ιωάννινα ή στο Ρίο στην Πάτρα, μια νεαρή Γαλλίδα τουρίστρια, μάλλον 20χρονη, καθώς είχε προηγηθεί η διασωλήνωσή της στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, αφού τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι και στο σώμα, όταν την χτύπησε και την παρέσυρε δίκυκλο όχημα σε κεντρικό σημείο του δρόμου της τουριστικής περιοχής του Λαγανά. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της ΕΡΤ Ζακύνθου, περίπου σήμερα στις 7 το πρωί, στο συγκεκριμένο σημείο, η εν λόγω Γαλλίδα τουρίστρια διαπληκτίζονταν στην άκρη του δρόμου με μια νεαρή ομοεθνή της και κάποια στιγμή επιχείρησε να διασχίσει κάθετα τον δρόμο για να περάσει απέναντι και εκείνη τη στιγμή ένα δίκυκλο όχημα που κινούνταν στην περιοχή με δύο αναβάτες, με αναβάτες δύο αλλοδαπούς την χτύπησε με αποτέλεσμα να βρεθεί αιμόφρητη στο δόστρωμα χωρίς τις αισθήσεις της, οπότε και αυτόπτες μάρκαρες συνειδητοποίησαν την αστυνομία και ασθενοφόρο το οποίο την παρέλαβε και τη μετέφερε στο νοσοκομείο Ζακύνθου που όπως είπαμε διασωληνώθηκε ενώ κρίθηκε προφανώς απαραίτητα από τους γιατρούς η μεταφορά της σε νοσοκομείο εκτός του νησιού προφανώς γιατί είναι σε κρίσιμη κατάσταση γιατί είχε και τραύματα στο κεφάλι. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι αναβάτες του δίκυκλου οχήματος σηκώθηκαν μετά την πτώση τους από το τροχαίο και έδειξαν καλά στην υγεία τους, ενώ όπως μάθαμε πριν από λίγο, συνελήφθη ο αλλοδαπός οδηγός του δίκυκλου οχήματος με την τροχιά Ζακύνθου να διερευνά τα ακριβή αίτια του σοβαρού αυτού τροχαίου ατυχήματος και ελπίζουμε να τα καταφέρει αυτή η 20χρονη.
0: Ελπίζουμε τα καλύτερα. Έτσι, ελπίζουμε τα καλύτερα για την υγεία της. Ναι, δεν ξέρω αν έχεις να συμπληρώσεις κάτι για αυτό το σοβαρό τροχαίο.
11: Ναι, προέχει όπως καταλαβαίνετε η έκτακτη επικαιρότητα.
0: Εννοείται και να σε ευχαριστούμε.
11: Να πάμε και στη ΔΕΙΑ, εσείς θα μου πείτε αν έχουμε
0: δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο, Σάκη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ενημέρωση της τελευταίας στιγμής για κάτι το οποίο συνέβη στην Ζάκυνθο για αυτό το σοβαρό τροχαίο. Να πάμε όμως εμείς και στην Τασούλα Κρήτικου από την ΕΡΤΑ Καβάλας, όπου εκεί γίνεται, στη Δράμα μάλλον, γίνεται το 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ζαχαροπλαστών. Τασούλα.
12: Χθες ξεκίνησαν, βγήκε το απόγευμα οι εργασίες, πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση του Κεντρικού Οργάνου και η κύρια μέρα είναι σήμερα, όπου από το πρωί μέχρι και τώρα το μεσημέρι, μέσα από εισηγήσεις καταξιωμένων ομολητών, αναδεικνύονται οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες του κλάδου από την κοστολόγηση και τη διατροφική επισήμανση έως την καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Οι κεντρικές εργασίες εστιάζουν σε τρεις βασικούς άξονες, έχουν να κάνουν με την επιχειρηματικότητα και την τεχνολογία στη σύγχρονη ζαχαροπλαστική, την αξία και την ποιότητα του προϊόντος με αφετηρία την πρώτη ύλη, καθώς και την ταυτότητα, την επικοινωνία και την ασφάλεια της επιχείρησης. Είναι ένα συνέδριο που πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια, αποτελεί την κορυφαία συνάντηση του κλάδου της ζαχαροπλαστικής στη χώρα μας και συγκεντρώνει επαγγελματίες από ολόκληρη την Ελλάδα. Μάλιστα. Και την οδεξή βέβαια να λειτουργήσει ως σημείο σημείο αναφοράς προάγοντες ο διάλογο, την κοινοτομία και την εξωστρέφεια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Μία σπάνια φωτογραφική έκθεση για την Κωνσταντινούπολη. Φιλοξενείται στο πύργο Καραμίχου στα Φάρσαλα. Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
13: Μπήκε καλό μεσημέρι μετά από μια διεθνή περιοδία σε Κωνσταντινούπολη, Στουτκάρδη και Λονδίνο η έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Η Κωνσταντινούπολη των Ζαν Πασκάλ Σεμπά και Πολυκάρπ Ζουαγέ 1890-1900 από την Τρικόγλιο Βιβλιοθήκη του ΑΠΙΘΙΤΑ φιλοξενείται πλέον έως τις 30 Ιουνίου στα Φάρσαλα στον Ατμοσφαιρικό Πύργο Καραμίχου και διοργανώνεται από την Κεντρική Βιβλιοθήκη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με τον Δήμο Φαρσάλων και τη στήριξη του Γαλλικού Ινστιτούτου Λάρισα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή, και να κλείσουμε με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Έθριος καιρός προβλέπεται αύριο σε όλη τη χώρα και μόνο στα βόρεια υπηρετικά της μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, όμως κυρίως στα ορεινά. Η ορατότητα της πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα δυτικά και τα βόρεια θα σχηματιστούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νότιο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο μάλιστα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά, θα κοιμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 28 βαθμούς και στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τοπικά τους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Γιώργος Λιάκης. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Ραντεβού εμείς αύριο την ίδια ώρα. Καλό απόγευμα σε όλους.

μέσα σε μια φλιά πατρίδα. Αν δεν σου φτάνει μια ελπίδα τυφλή. Αν δεν χωράς μέσα σε μια ονειροπαγίδα. Αν δεν χωράς σε μια γαλιά φυλακή.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Τελευταίες παραστάσεις 26 Μαΐου. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Αράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκουσταντάκης και 12 Μελιστίασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα.
4: Τελευταίες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά 26 Μαΐου.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
7: Και τώρα, τι έχουμε τώρα να περιμένουμε εδώ που έχουμε φτάσει, τι έχουμε να περιμένουμε, τα πάντα και τίποτα. Δεν έχουμε να περιμένουμε με την εκεχηρία στη Μέση Ανατολή να κρέμεται από μια κλωστή, με τον Ντόναλντ Τραμπ να ετοιμάζει βαλίτσες για το ταξίδι στο Πεκίνο και να έχει απορρίψει την πρόταση της Τεχεράνης, εντελώς απαράδεκτη λέει, μας κοροϊδεύουν να τους κοπούν τα γέλια, και την Τεχεράνη από την άλλη να απαντά ότι αυτά που μας ζητάει ισοδυναμούν με παράδοση. Με όλα αυτά λοιπόν, το μόνο που μας μένει είναι να ευχόμαστε να τελειώνει αυτό το θρίλερ μια ώρα αρχίτερα, να τελειώνει η αβεβαιότητα, γιατί η οικονομία και οι τσέπες μας δεν αντέχουν άλλες περιπέτειες. Άντε να δούμε για ποιον χτυπάει η καμπάνα που τραγούδησαν και οι Μετάλλικα το βράδυ του Σαββάτου στην Αθήνα. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα, για όλους μας πραγματικά χτυπάει και όλοι μας θα την πληρώσουμε πολύ ακριβά. Και ειλικρινά, τίποτα άλλο δεν θα έχει σημασία από το να τα βρουν. Να βρεθεί μια λύση και να τελειώσει εδώ το κακό. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 11 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ΕΡΤΕΚΟ.

0: οικονομικής κατάστασης που θα ενέσχει των βουλευτών, των ευρωβουλευτών, των δημάρχων και των σύζυγων τους για την χρήση του έτους 2024. Κανένα σύμπτωμα δεν παρουσιάζει ο επιβάτης του κουραζιερόπλου με τα κρούσματα Χανταϊού που μεταφέρθηκε στο Αττικόν και τέθηκε σε καραντίνα σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινοθέν. Κλονίζεται και η χειρία στη Μέση Ανατολή, απαράδεκτη χαρακτηρίζει την πρόταση του Ιράν ο Αμερικάνος πρόεδρος. Η ηγεσία της Τεχεράνης θεωρεί ότι η αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με παράδοση και επιμένει σε μια σειρά βασικών απαιτήσεων. Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με φόντο τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Ο Γιώργος Γεραπετρίδης ενημερώνει για το μη επανδρωμένο σκάφος στη Λευκάδα, χαρακτηρίζει τον εντοπισμό του πολύ σοβαρή εξέλιξη. Νεκρό βρέθηκε σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στην Ξάνθη Βρέφος. Συνελήφθη 33χρονη μητέρα του για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Αύριο απολογείται ο 30χρονος που φέρεται να παρέσυρε με γιο ταχύ τη σύζυγό του στο Ηράκλειο της Κρήτης. Η 28χρονη νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα. 28 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, και σήμερα εντός και εκτός συνόρων. Έχουμε και στην Βουλή πέφτει το ενδιαφέρον, γιατί δόθηκαν στη δημοσιότητα ή μάλλον αναρτήθηκαν πριν από λίγο στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής οι δηλώσεις πόθεν έσκης των βουλευτών, των ευρωβουλευτών, των δημάρχων κτλ. Οπότε έχει ένα ενδιαφέρον. Έχουν πάρει φωτιά τα κομπιουτεράκια για να κάνουν σχετικούς υπολογισμούς. Ποιοι είναι οι πιο πλούσιοι, ποιοι είναι οι πιο φτωχοί από τους πολιτικούς. Επίσης, πολύ σημαντικά τα θέματα και από το μέτωπο του Χανταϊού. Έχουμε και τον επιβάτη, τον Έλληνα του Κρασγυρόπλου με τα κρούσματα που μεταφέρθηκε στο Αττικό και τέθηκε σε καραντίνα. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά σε πολύ λίγο από τώρα. Να ξεκινήσουμε όμως πρώτα το δελτίο μας με την αβεβαιότητα και την ανησυχία που παρατείνονται για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετά την απόρριψη της ιρανικής απάντησης στις αμερικανικές προτάσεις από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε απαράδεκτη την απάντηση του Ιράν, ωστόσο η Τεχεράνη κάνει λόγο για μια γενναιόδορη και υπεύθυνη πρόταση. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε ευθύς αμέσως στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Πού βρισκόμαστε πλέον, Έλενα, με την κατάσταση που επικρατεί στην Μέση Ανατολή? Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Όπως είπε, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε ως απαράδεκτη την πρόταση του Ιράν, την απάντηση μάλλον στην αμερικανική πρόταση στο σχέδιο των 14 σημείων. Αναμενόταν αυτή η απάντηση της Τεχεράνης. Ήρθε εχθές το απόγευμα και υπήρξε η ανταπάντηση του Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, το Ιράν ζητεί από την πλευρά του να υπάρξει τερματισμός του πολέμου και στο μέτωπο Ισραήλ-Λιβάνου, να υπάρξουν εγγυήσεις επίσης για την ασφάλειά του, να υπάρξει άρση των κυρώσεων, αλλά και να ξεπαγώσουν τα κεφάλαιά του που βρίσκονται στο εξωτερικό και επίσης να τερματιστεί ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών και ακτών, ο αμερικανικός δηλαδή αποκλεισμός στα στενά του Ορμούς. Αυτό που δεν αναφέρεται είναι η δέσμευση για το πυρηνικό του πρόγραμμα, το κύριο, το βασικό αίτημα απέτηση των Ηνωμένων Πολιτειών για το εμπλουτισμένο ουράνιο. Σύμφωνα με την Wall Street Journal, αντιπροτείνει να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις μέσα σε 30 ημέρες και όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, μέρος αυτού να μεταφερθεί σε τρίτη χώρα, αλλά να διατηρήσει το δικαίωμά του στον εμπλουτισμό ουρανίου για ειρηνικούς σκοπούς. Αυτά όλα αποτελούν κόκκινη γραμμή για την Ουάσιγκτον. Ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του είπε ότι η Ουάσιγκτον θα μπορούσε μέσα σε 2 εβδομάδες να πλήξει και κάποιους άλλους στόχους στο Ιράν, χωρίς όμως να κάνει λόγο για επανεκκίνηση του πολέμου. Ενώ από την πλευρά της η Τεχεράνη διαμηνεί ότι οι απαιτήσεις της, οι προτάσεις της είναι νόμιμες και ότι πρόκειται επίσης για γενναιόδωρες και υπεύθυνες προτάσεις και ότι το Ιράν δεν πρόκειται να παραδοθεί στις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις της Ουάσιγκτον. Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, σε συνέντευξή του διεμήνυσε ότι ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει.
0: Από ό,τι καταλαβαίνουμε, η εκεχηρία μεν κρέμεται από μια κλωστή, αλλά παραμένει σε ισχύ, έστω και με αυτόν τον τρόπο.
1: Παραμένει σε ισχύ. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν είπε ότι

0: ότι η κατάπαυση του πυρός δεν ισχύει. Ωστόσο, δεν έκανε λόγο και για το, δεν θέλησε να πει για το αν θα υπάρξει νέος γύρος διαπραγματεύσεων. Την ίδια ώρα τα στενά του Ορμούς φυσικά παραμένουν κλειστά. Ανακοινώθηκε ότι χθες πέρασε πάντως ένα ελληνόκτητο τάνκερ με ιρακινό πετρέλαιο με προορισμό το Βιετνάμ από την οδό που είχαν υποδείξει οι ιρανικές αρχές. Ωστόσο, τα στενά παραμένουν κλειστά. Αύριο, με πρωτοβουλία της Βρετανίας και της Γαλλίας, θα υπάρξει νέα διάσκεψη περίπου 40 χωρών για το άνοιγμα των στενών, με την Τεχεράνη πάντως να προειδοποιεί την Βρετανία και την Γαλλία κατά μια στρατιωτικής επιχείρησης εκεί.
1: Μάλιστα, και εντωμεταξύ.
0: Και όλα αυτά, Γρηγόρη, ενώ αυτή την εβδομάδα αναμένεται η πολύ σημαντική επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο.
1: Ήδη ετοιμάζει βαλίτσες μεθαύριο Τετάρτη. Έτσι, πολύ σημαντικό ταξίδι αυτό.
0: Ακριβώς, 14 και 15 Μαΐου. Μία επίσκεψη, θα σου θυμίσω, που είχε αναβληθεί λόγω του πολέμου στο Ιράν και αναμενόταν ότι θα είχε τελειώσει το θέμα όταν θα επισκεπτόταν το Πεκίνο.
1: Και θα ήθελε να έχει τελειώσει, να έχει πάει στο Πεκίνο έχοντας στις αποσκευές του μια συμφωνία με το Ιράν για τα στενά του Ορμούς,
0: αλλά αυτό δεν έχει συμβεί μέχρι στιγμής. Σίγουρα το θέμα του Ιράν θα βρεθεί στην κορυφή της ατζέντας. Με την Ουάσιγκτον αναμένεται να πιέσει το Πεκίνο για να δώσει μια θετική απάντηση το Ιράν. Ωστόσο, τόσο η Κίνα όσο και η Ρωσία παραμένουν οι σημαντικότεροι σύμμαχοι της Τεχεράνης.
1: Παρακολουθούμε τις εξελίξεις λοιπόν και θα δούμε πώς θα πάει και αυτό. Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πού βρισκόμαστε τώρα στη Μέση Ανατολή? Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα το οποίο τέθηκε στον Γιώργο Τζογόπουλο. Ο κύριος Γιώργος Τζογόπουλος είναι διεθνολόγος, είναι επιστημονικός συνεργάτης του ΛΕΑΜΕΠ και λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Νίκαιας της Γαλλίας. Μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 νωρίτερα στην Ευαγγελία Παλτατσή και στο Δημήτρη Τάκη στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά. Για να ακούσουμε τι είπε, ποιες είναι οι προθέσεις από εδώ και πέρα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν.
2: Τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και το Ιράν δεν θέλουν να ξαναξεκινήσει ένας πόλεμος όπως τουλάχιστον γινόταν τον Απρίλιο, τον Μάρτιο και στις αρχές Απριλίου, αλλά ταυτόχρονα είναι δύσκολο και για τις δύο πλευρές να φτάσουν σε μια συμφωνία ειρήνης. Αυτό δείχνει η εμπειρία από διάφορους πολέμους, όχι τώρα μόνο από το Ιράν, ότι όταν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο πλευρών, προφανώς είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταλήξουν σε ένα τελικό κείμενο που θα είναι αποδεκτό και από τις δύο πλευρές. Όμως ξαναλέω ότι δεν θεωρώ ότι θέλουν να ξαναξεκινήσουν ένα πόλεμο, γιατί δεν ευνοεί ούτε το Ιράν ούτε τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα εδώ βρισκόμαστε σε μια συνηθισμένη κατάσταση όπως όταν γίνεται σύγκρουση.
1: Τώρα, με σημαντική άνοδο αντιδρούν σήμερα οι διεθνείς αγορές πετρελαίου στις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, οι τιμές στην ελληνική αγορά υποχωρούν σε συνέχεια της μεγάλης πτώσης που κατέγραψε το Brent την προηγούμενη εβδομάδα. Προβληματισμό πάντως δημιουργούν τα στοιχεία για την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου και για τα αποθέματα. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας τάχτρια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Πού βρισκόμαστε, Κωνσταντίνα, πώς αντιδρούν οι αγορές στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή? Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Απομακρύνονται σήμερα οι επενδυτές από το καλό κλίμα της περασμένης εβδομάδας. Η εβδομάδα ξεκίνησε με ισχυρή άνοδο της τάξης του 4%. Αυτή τη στιγμή έχει περιορίσει την άνοδο στο 2-3%. Το Brent επανήλθε νωρίτερα πάνω από τα $105 το βαρέλι. Αυτή τη στιγμή κινείται στην περιοχή των $103. Να θυμίσουμε ότι την περασμένη εβδομάδα Γρηγόρη είχε καταγράψει ισχυρή πτώση της τάξης του 7% ακόμα και κάτω από τα $96. Στην ελληνική αγορά οι τιμές επηρεάζονται από αυτή την πτώση της προηγούμενης εβδομάδας. Σύμφωνα με το σημερινό δελτίο, η πανελλαδική τιμή της αμόλου διαμορφώθηκε στα 2,09 ευρώ το λίτρο. Είναι κατά 2 λεπτά περίπου χαμηλότερη σε σχέση με τα τέλη της περισμένης εβδομάδας. Το πετρέλαιο κίνησης στα 1,86 και εκεί βλέπουμε μια μικρή αποκλιμάκωση και το υδραέριο κίνησης στα 1,23 ευρώ ανά λίτρο. Εκπρόσωποι των Βυζινοπολών εκτιμούν ότι η αποκλιμάκωση της διεθνούς τιμής του Brent της περασμένης εβδομάδας θα αποτυπωθεί σε μεγαλύτερο βαθμό τις επόμενες μέρες και στην Αγγλία. Για την ακρίβεια αναμένουν πτώση έως και στα 2,06 για την αμόλυβδη και στα 1,84 ευρώ ανά λίτρο για το ντίζελ. Το κρίσιμο πλέον που φαίνεται να απασχολεί τις αγορές είναι τα εξαιρετικά αδύναμα Γρηγόρη στοιχεία για τα παγκόσμια αποθέματα. Να ξεκινήσουμε επισημένως ότι ο πόλεμος έχει διαταράξει την παγκόσμια προσφορά 14 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίου. Σύμφωνα με την Morgan Stanley, τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου μειώθηκαν κατά περίπου 4,8 εκατομμύρια στο διάστημα από 1η Μαρτίου ως 25 Απριλίου καταγράφοντας ιστορική μείωση. Η μείωση των αποθεμάτων ίσως επιβραδύθηκε ελαφρώς τις τελευταίες μέρες σύμφωνα με την Goldman Sachs, η οποία αποδίδει την εξέλιξη αυτή στη χαμηλότερη ζήτηση από την Κίνα, με τους αναλυτές να επισημαίνουν ότι η αύξηση των εξαγωγών σε υψηλά ιστορικά ρεκόρ των Ηνωμένων Πολιτειών και η μείωση της ζήτησης από την Κίνα είναι αυτό που ουσιαστικά έχει προστατεύσει τον υπόλοιπο κόσμο από το μεγάλο σοκ. Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, Γρηγόρη, τα παγκόσμια αποθέματα βρίσκονται κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα από το 2018. Από την πλευρά της, η JP Morgan προειδοποιεί ότι τα αποθέματα στις χώρες του ΩΣΑ ίσως φτάσουν σε επίπεδα λειτουργικής πίεσης στις αρχές του επόμενου μήνα, ακόμα και σε λειτουργικό κατώτατο όριο έως τον Σεπτέμβριο. Τι σημαίνει αυτό, Γρηγόρη? Ότι πρόκειται για το ελάχιστο επίπεδο πετρελαίου που απαιτούνται ώστε να λειτουργούν σωστά αγωγή, δεξαμενές αποθήκες και τερματική σταθμή εξαγωγών. Τώρα, τι προβλέπουν οι παράγοντες της αγοράς για τα αποθέματα, αν συνεχιστεί ο αποκλεισμός των στενών του ορμού? Οι αναλυτές εκτιμούν ότι ακόμη και αν ανοίξει ξανά η θαλάσσια αυτή η ενεργειακή αρτηρία, η παραγωγή και η ναυτιλία στον κόσμο είναι απίθανο να επιστρέψουν άμεσα σε φυσιολογικά επίπεδα. Ίσως θέλει το χρόνο του. Υπό αυτές τις συνθήκες ίσως χρειαστεί να αντλήσουν ακόμη περισσότερα από τα αποθέματα. Η ομαλοποίηση της αγοράς αναμένεται πάντως να αργήσει, με το διευθύνοντα σύμβουλο της Saudi Aramco, τον Amin Nasser, να την τοποθετεί στο 2027, εάν η ναυσιπλοεία στο στενό του ορμούς παραμείνει περιορισμένη για περισσότερο από μερικές εβδομάδες από σήμερα. Οι ΔΕΗ αναλυτές της ING εκτιμούν ότι ακόμα και αν το οξύ πετρελαϊκό σοκ εξασθενήσει μέχρι τα τέλη του 2026, ο κίνδυνος μιας νέας διαταραχής, η εξάντληση των αποθεμάτων και ο ελεύθερος συντονισμός πολιτικής αναμένεται, σύμφωνα με την ING, να διατηρήσουν ένα γεωπολιτικό ασφάλιστο κινδύνο ενσωματωμένο στις τιμές, δηλαδή υψηλότερες τιμές στις διεθνείς τιμές και γενικότερα στη διεθνή ναυσιπλοεία, και υψηλότερες τιμές κατά συνέπεια και συναντλία και γενικότερα σε τιμές προϊόντων.
1: Και δεν συζητάμε καν το ενδεχόμενο έτσι να τραβήξει ακόμα περισσότερο αυτή η αντιπαράθεση, γιατί δεν θέλουμε μάλλον να το συζητήσουμε καν αυτό το ενδεχόμενο.
3: Καλό θα ήταν. Αυτό που κυρίως ανησυχούν είναι ότι μην σταθεροποιηθεί πλέον, δηλαδή γίνει μια κανονικότητα, το 100 με 105 δολάρια το βαρέλι.
1: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8. Αλλάζουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας. Σε επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές της χώρας μετά την άφιξη στην Αθήνα μέσα 130 έως 70χρονων επιβάτη του Κρασγερόπλου, όπου εντοπίστηκαν επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταϊού και έχει σημάνει συναγερμός σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Ο άντρας μεταφέρθηκε υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας στο νοσοκομείο Αττικών, όπου και νοσηλεύεται και έχει τεθεί για καθαρά προληπτικούς λόγους σε καραντίνα. Πάμε στο νοσοκομείο Αττικών. Εκεί βρίσκεται το ρεπόρτερ μας Γιώργος Κοβός, ο οποίος θα μας δώσει τα νεότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Τι νεότερο έχουμε για την υγεία του 70χρονου?
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Η υγεία του 70χρονου είναι σε άριστη κατάσταση μέχρι στιγμής. Δεν έχει κανένα απολύτως σύμπτωμα σύμφωνα με τις πληροφορίες τις οποίες έχουμε. Νοσηλεύεται σε θάλαμο αποσυπίασης για προληπτικούς λόγους και από ό,τι φαίνεται θα παραμείνει εκεί για τις επόμενες 45 μέρες. Και αυτό γιατί ο χρόνος υπόασης του ιού επικύρει από μία εβδομάδα έως έξι. Άρα κάπου εκεί στις 45 μέρες θα είναι εντελώς ήσυχοι οι γιατροί ότι μπορεί να βγει στην κοινωνία ομαλά. Από εκεί πέρα όμως πρέπει να τονίσουμε ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, ο ιός δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Μιλώντας όμως νωρίτερα με τον καθηγητή μικροβιολογίας της Αξιωτικής Διατηρητής του ΕΚΠΑ, τον κύριο Χατσιπαραγιώτου, μας είπε ότι αυτός ο ιός όντως δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ναι. Το συγκεκριμένο στέλεχος όμως, από το συγκεκριμένο στέλεχος, έχουν καταγραφεί περιπτώσεις πολύ σπάνιες. Βέβαια, από όταν υπάρχει αυτές οι μεταδόσεις.
1: Οπότε ένας ακόμα πονοκέφαλος για τους αρμόδιους.
5: Δεν το χαρακτηρίζαμε έτσι, γιατί παραμένουν οι σεισμοί. Θεωρούν ότι δεν φαίνεται ότι θα υπάρχει κάποιο τέτοιο ζήτημα.
1: Καλό αυτό.
5: Που θέλουν να αποφύγουν και το κρατούν το νοσηλευόμενο για τις επόμενες 45 μέρες, είναι και μια πιθανή μετάλλαξη του ιού, που ενδεχομένως θα μπορούσε σε αυτή την περίπτωση να είναι και μεταδιδόμενη. Παρ' όλα αυτά όμως κάτι τέτοιο δεν φαίνεται ακόμα.
1: Mm-hmm. Πάντως κρατάμε αυτό που μας είπες ότι είναι καθησυχαστική σχετικά η επιστήμονες. Έτσι, Γιώργο. Γιώργο Κοβέ, σε ευχαριστούμε πολύ. Μακάρι να πάνε όλα καλά για τον άνθρωπο. Τώρα σε καραντίνα 45 ημερών, λοιπόν, τέθηκε στο νοσοκομείο Αττικών ο Έλληνας επιβάτης, ο οποίος επέβαινε στο κουρασγερόπλιο που καταγράφηκαν τα κρούσματα Χανταϊού. Γιατί έχει τόσο μεγάλη διάρκεια η καραντίνα? Το ερώτημα τέθηκε στον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, τον κύριο Θεόδωρο Βασιλακόπουλο, ο οποίος μίλησε στη τηλεόραση του Ερτνιούς.
6: Παρά την πολύ μικρή μεταδοτικότητα, προκειμένου να φύγει οποιαδήποτε αμφιβολία, λέμε ότι θα μπει σε καραντίνα για όλο το χρόνο επόασης της νόσου, ώστε ακόμα και αν αναπτύξει νόσο, που είναι πολύ μικρής πιθανότητας, να μην εκθέσει κάποιον άλλον συμπολίτη μας στον έστω και ελάχιστο κίνδυνο μετάδοσης. Δεν είναι εύκολο να κολλήσεις από άνθρωπο σε άνθρωπο. Τα πρώτα κρούσματα, να σας πω, που ξεκίνησαν το κακό, δεν κόλλησαν από άνθρωπο. Κόλλησαν επειδή πήγαν σε μια χωματερή στην Αργεντινή να παρακολουθήσουν σπάνια πουλιά. Έμειναν πάρα πολύ ώρα εκεί και πιθανόν εξετέθησαν σε περιπτώματα τροκτικών τα οποία ήταν μολυσμένα.
1: Τώρα, στην τηλεόραση του Ερτνιούς μίλησε επίσης και η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, η οποία τόνισε ότι η χώρα μας έχει λάβει τα υψηλότερα μέτρα προστασίας.
7: Είναι ο άνθρωπος σε θάλαμο αρνητικής πίεσης, είναι καλά στην υγεία του και σήμερα το πρωί μίλησα με τον καθηγητή, τον κύριο Τσιόδρα, ο οποίος τον παρακολουθεί.
1: Ναι, ναι.
7: Είναι μια χαρά και θα παραμείνει εκεί για 45 μέρες, όπως είναι το ενδεικνυόμενο πρωτόκολλο. Η χώρα μας έχει λάβει τα υψηλότερα μέτρα προστασίας ακριβώς για να είμαστε 100% βέβαιοι πως ακόμα και αν εκδηλώσει συμπτώματα, σε περίπτωση που τις επόμενες εβδομάδες υπάρξει πιθανότητα που είναι μικρή, αλλά σε περίπτωση που υπάρξει, να εκδηλώσει συμπτώματα, θα είναι ασφαλής.
1: Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά, είπε για τον 70χρονο ο Γιάννης Πλαγιανάκος. Είναι ο Γενικός Γραμματέας Σωματείου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Αττικών.
8: Το κρατήσαμε μέσα για προληπτικούς λόγους για 45 μέρες, από ό,τι λένε, αλλά ίσως να μείνει και λιγότερες μέρες. Θα τον εξετάσουμε. Ανά δύο μέρες θα κάνει αιματολογικές εξετάσεις. Πιστεύω θα πάνε όλα καλά και θα φύγει ο άνθρωπος, θα πάει στην οικογένειά του.
1: Τηρήθηκαν τα μέτρα που είχαμε με τον κορονοϊό, είπε από την πλευρά του ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, των εργαζομένων δηλαδή στα δημόσια νοσοκομεία, ο Μιχάλης Γιαννάκος.
9: Τηρήθηκαν τα μέτρα που τηρούνταν στον κορονοϊό, δηλαδή με στολές υψηλής προστασίας τον παραλάβαμε. Ο ΠΟΗ λέει ότι και με μια χειρουργική μάσκα είσαι ασφαλής για να αντιμετωπίσεις τέτοια περιστατικά, γιατί η μετάδοση δεν είναι ίδια με τον κορονοϊό, είναι πολύ δύσκολη από άνθρωπο σε άνθρωπο.
1: Τώρα, εντωμεταξύ, πέρα από για τα άλλα κρούσματα, για τους άλλους επιβάτες, σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι γαλλικές αρχές μετά τον εντοπισμό θετικού κρούσματος Χανταϊού σε Γαλλίδα επιβάτη που επαναπατήθηκε από το κουρασγερόπλιο το συγκεκριμένο. Σύμφωνα με τη γαλλική κυβέρνηση, ο Υπουργός Άμυνας θα πραγματοποιήσει νέα συνεδρίαση σήμερα το απόγευμα στο Πρωθυπουργικό Μέγαρο για να παρακολουθεί στενά την εξελισσόμενη κατάσταση σχετικά με τον ιό. Μάλιστα, κυβερνητική εκπρόσωπος ανακοίνωσε ότι μια Γαλλίδα βρέθηκε θετική στον ιό, ενώ έχουν ήδη εντοπιστεί 22 ύποπτα κρούσματα επαφής. Όπως ανέφερε, τα πρόσωπα αυτά θα παραμείνουν σε απομόνωση για 42 ημέρες. Το απόγευμα, εντωμεταξύ, ολοκληρώνεται σε λίγες ώρες από τώρα η εκένωση του Κρασγερόπουλου στην Τενερίφη, από όπου θα αναχωρήσει για την Ολλανδία. Από την πρώτη φάση εκένωση, λοιπόν, ανακοινώθηκαν δύο νέα κρούσματα, ένας Αμερικανός και μια Γαλλίδα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Δέσποινα Συριοπούλου.
10: Δύο νέα κρούσματα θετικά στο Χανταϊό ανακοινώθηκαν σήμερα μετά την επιστροφή τους στις χώρες προορισμού τους. Σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές, ένας Αμερικανός επιβάτης από τους συνολικά 17 βρέθηκε θετικός στον ιό χωρίς να εμφανίζει συμπτώματα, ενώ μια Γαλλίδα από τους 5 που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο εμφάνισε συμπτώματα κατά τη διάρκεια πτήσης επιστροφής. Οι Αμερικανοί επιβάτες μεταφέρονται σε ειδική ομοσπονδιακή μονάδα καραντίνα στην Νεμπράσκα, όπου θα αξιολογηθούν για πιθανή έκθεση στον ιό, ενώ οι αρχές στη Γαλλία ανέφεραν ότι όλοι οι επιβάτες τέθηκαν σε αυστηρή απομόνωση και θα υποβληθούν σε εξετάσεις. Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius από χθες Κυριακή αγκυροβόλησε ανοιχτά του λιμανιού Γρεναδίγια στην Τενερίφη, από όπου ξεκίνησε η εκένωσή του σε δύο φάσεις. Χθες 94 επιβάτες αναχώρησαν από την Τενερίφη για τις χώρες προορισμού τους. Υπό εξαιρετικά αυστηρά μέτρα ασφαλείας και φορώντας ειδικές ολόσωμες προστατευτικές στολές και μάσκες, οι επιβάτες απομακρύνθηκαν σταδιακά με λέμφους σε μικρές ομάδες των 5 ατόμων, ενώ από το λιμάνι μεταφέρθηκαν απευθείας στο αεροδρόμιο χωρίς καμιά επαφή με τον τοπικό πληθυσμό. Ως επαφές υψηλού κινδύνου ταξίδεψαν στις χώρες προορισμού τους με στρατιωτικά και ειδικά ναυλωμένα αεροσκάφη, ενώ με την άφηξή τους οδηγήθηκαν σε νοσοκομεία για την προβλεπόμενη καραντίνα διάρκειας 42 ημερών. Σήμερα Δευτέρα έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα η δεύτερη φάση εκένωσης των επιβατών. Το πλοίο θα αποπλέψει αμέσως μετά για την Ολλανδία με 30 μέλη πληρώματος, όπου θα υποβληθεί σε καθολική και εξειδικευμένη απολύμανση πριν τεθεί ξανά σε λειτουργία.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Αυτά λοιπόν με τον Χανταϊό. Σε κατάσταση, λέγαμε, έχει συνδυμάσει ένα γερμό στη Γαλλία για τον Χανταϊό. Επιδεινώθηκε η υγεία της Γαλλίδας από το κρασγερόπλοιο σε καραντίνα. 22 επαφές της και η διαβεβαίωση, ενώ σε λίγες ώρες από τώρα θα έχουμε και νέα έκτακτη σύσκεψη στο Παρίσι. Πάμε τώρα στο άλλο θρύλε, το μεγάλο που έχει να κάνει με τις σοβαρές διπλωματικές διαστάσεις που έχει λάβει το περιστατικό με τον ντρόν ουκρανικής κατασκευής, το οποίο βρέθηκε στη Λευκάδα. Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη για τη διαδρομή και την αποστολή του θαλάσσιου ντρόν που κουβαλούσε 100 κιλά εκρηκτικά, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών, κ. Γεραπετρίδης, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες, τοποθετήθηκε από αυτού. Για να τον ακούσουμε.
11: Θα ενημερώσω το Συμβούλιο σχετικά με ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό το οποίο παρατηρήθηκε τις τελευταίες ημέρες και αναφέρομαι στην ύπαρξη ενός θαλάσσιου μη επανδρωμένου σκάφους στο Ιόνιο Πέλαγος. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα σχετικά με το περιστατικό από το Γενικό Επιτελείο. Όταν θα ολοκληρωθεί η έρευνα και θα εξαχθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα. Θα ήθελα πάντως να τονίσω ότι η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της Ελλάδας. Αυτό δημιουργεί έναν τεράστιο κίνδυνο σε ό,τι αφορά την ελευθερία της ναυσιπλοείας αλλά και την ασφάλεια των πολιτών και του περιβάλλοντος. Η Ελλάδα θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα έτσι ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων.
1: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Κεραπετρίτη. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Γιώργο Διονυσόπουλο, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις δικές του πληροφορίες. Ακούσαμε τον Υπουργό Εξωτερικών να δίνει το μήνυμα ότι η Αθήνα δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να επιτρέψει να μετατραπεί η ευρύτερη περιοχή σε θέατρο πολεμικών συγκρούσεων και επιχειρήσεων. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έτσι είναι και ως μια ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο περιστατικό και το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας. Ούτως ή άλλως το συγκεκριμένο drones έχει μεταφερθεί σε εγκαταστάσεις του πολεμικού ναυτικού με προκειμένο στο Σκαραμαγκά, όπου έχει βρεθεί στο επίκεντρο μιας έρευνας από την πλευρά στελεχών του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Μάλιστα από το πρωί στο συγκεκριμένο χώρο που φυλάσσεται το συγκεκριμένο μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, βρίσκεται ένα κλιμάκιο της Διεύθυνσης Επικοινωνιών Πληροφορικής του ΓΕΘΑ αλλά και της Διεύθυνσης Διαστήματος, μελετώντας και εξετάζοντας τα συστήματα κατεύθυνσης, δορυφορικής τεχνολογίας αλλά και τους αισθητήρες που φέρει. Όπως μας μετέφεραν κύκλοι του ΓΕΘΑ με τους οποίους μιλήσαμε λίγο νωρίτερα, όταν ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία τεχνολογικής ανάλυσης, όπως χαρακτηριστικά λέγεται, τότε θα παραγωθεί στο ΕΛΚΑΚ, στο Ελληνικό Κέντρο Καινοτομίας, με στόχο να αντιγραφούν τα συστήματα τα οποία κρίνονται ως ιδιαίτερα χρήσιμα για την ανάπτυξη ανάλογων μη επανδρωμένων σκαφών επιφανείας από την χώρα μας. Τώρα, στο επίκεντρο βεβαίως έχουν βρεθεί, τις έρευνες έχουν βρεθεί τα υλικά κατασκευής του συγκεκριμένου σκάφους. Έχει βρεθεί επίσης η δορυφορική τεχνολογία η οποία χρησιμοποιείται. Μας έλεγαν ωστόσο ότι ναι, μεν είναι στρατιωτικής φύσης, εντούτοις όμως τέτοια συστήματα ενδέχεται να υπάρχουν και να χρησιμοποιούνται και για πολιτικούς λόγους, να υπάρχουν ακόμα και στο εμπόριο. Επίσης, στο επίκεντρο της έρευνας έχει βρεθεί και το δορυφορικό κάθοπτρο, όπως και τα ρούτερ που χρησιμοποιούνταν για την επικοινωνία του συγκεκριμένου σκάφους με τους χειριστές του. Μάλιστα, υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι επειδή έχουν εντοπιστεί και οι σηριακοί αριθμοί των συγκεκριμένων συστημάτων, κατά πάσα πιθανότητα είναι ζήτημα χρόνου να εντοπιστεί και ο χειριστής τους ή τουλάχιστον από ποιο κέντρο γίνονταν ο χειρισμός τους, είτε μέσω δορυφορικών συστημάτων, όπως είπαμε, είτε με άλλους τρόπους.
1: Και να δοθούν απαντήσεις στα πολλά ερωτήματα πράγματα, γιατί πέρα από το ωφέλιμο του πράγματος, όπως μας περιέγραψε νωρίτερα πώς θα ωφεληθεί η χώρα μας από αυτό το ντρόν που έπεσε στα χέρια των ελληνικών αρχών, πέρα από αυτή τη διάσταση που είναι πολύ σημαντική, υπάρχουν και ερωτήματα, όπως για παράδειγμα πώς μπορεί να βρεθεί ένα ουκρανικό ντρόν σε ελληνική θαλάσσια περιοχή στη Λευκάδα. Αν αποδειχθεί βεβαίω τον Ουκρανικό, έτσι 100%.
12: Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, είπε ότι, μιλώντας αναφερόμενο στο θέμα, είπε ότι ξέρουμε τι είναι και ξέρουμε περίπου τι περιέχει. Αλλά να πούμε, Γρηγόρη, ότι υπάρχει εικόνα στην ελληνική πλευρά ως προς την φύση του συγκεκριμένου σκάφους και της αποστολής του. Βεβαίως, όπως έχουμε πει και άλλες φορές σε μεταδόσεις μας, από το ΓΕΘΑ κρατούν ερμητικά κλειστά τα στόματά τους. Δεν υπάρχει καμία ενημέρωση, ούτε καν ανακοίνωση δεν βγήκε για το συγκεκριμένο περιστατικό. Αυτό δίνει βεβαίως και τη σοβαρότητα της κατάστασης, αλλά και τη λεπτότητα που απαιτείται προκειμένου να χειριστεί η ελληνική πλευρά ένα τόσο σοβαρό θέμα. Φέρεται να είναι ουκρανικής κατασκευής αρκετά από τα συστήματα του σκάφους, κάποιοι λένε ακόμα και το ίδιο το σκάφος. Εν τούτης όμως, μέχρι ώρας, επειδή υπάρχουν πολλές διαστάσεις, όπως για τα σενάρια που ακούγονται, ότι το συγκεκριμένο σκάφος πιθανόν, επειδή ήταν φορτωμένο με εκρηκτικά, να στόχευε κάποιο πλοίο του λεγόμενου σκιώδη ρωσικού στόλου, έχουν γίνει δύο επιχειρήσεις τα τελευταία δύο χρόνια, να σημειώσουμε, μία στα ανοιχτά της Μάλτας και μία στα ανοιχτά της Λιβύης. Επιχειρήσεις που χτυπήθηκαν δεξαμενόπλια ρωσικά από τέτοιου τύπου drones, τα οποία βεβαίως λένε οι πληροφορίες ότι μεταφέρονται είτε μέσω κάποιας σενταλίκα, είναι περίπου 3-4 μέτρα και μπορεί να μεταφερθεί με αυτόν τον τρόπο, είτε το πιο πιθανό να ήταν εντός πλοίου, εμπορικού ναυτικού πλοίου μάνα, όπως χαρακτηριστικά λέγεται, το οποίο στη συνεχεία ξεφορτώθηκε κάπου στη Μεσόγειο και βρέθηκε εκεί που βρέθηκε, στη σπηλιά στη Λευκάδα, έχοντας χάσει είτε τον προσανατολισμό, είτε έχοντας αποκοπεί η επικοινωνία με τον χειριστή του. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για ένα μη επανδρομένο σκάφος επιφανείας που έχει μεγάλη εμβέλεια. Γύρω στα 800 χιλιόμετρα μπορεί να φτάσει, ανάλογα και με το φόρτο που έχει σε επίπεδο εκρηκτικών μιλάω. Εκρηκτικά τα οποία υπολογίζονται περίπου στα 100 κιλά, όπως μας έφεραν από το ΓΕΘΑ, ενός κατά τη διάρκεια αφοπλισμού του.
1: Γιώργο Διονυσόπουλε, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Πριν από λίγο μίλησε εδώ στο Ερνιούς Ρέντ 105,8 ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανος Γκίκας, ο οποίος μίλησε στην Ευαγγελία Μπαλατζή και τον Δημήτρη Τάκη, ήταν στο ίδιο μήκος με τον Υπουργό Εξωτερικών και προανήγγειλε ότι θα υπάρξουν διπλωματικές κινήσεις μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα και αν οι συνθήκες το επιβάλλουν. Όπως είπε, θα αλλάξει το επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και ασφαλείας. Για να ακούσουμε τον κύριο Γκίκα.
13: Σε κάθε περίπτωση, εμείς δεν πρόκειται να επιτρέψουμε η περιοχή μας να γίνει θέατρο πολεμικών ενεργειών και δράσεων.
1: Μάλιστα.
13: Ορίζουμε ότι υπάρχουν κινήσεις και παρακολουθούνται κινήσεις του ρωσικού σκιώδους στόλου.
14: Μάλιστα.
13: Και βεβαίως υπήρξαν επιθέσεις στο πρόσφατο παρελθόν αντίστοιχων
14: ουκρανικών ντρόουν. Ναι.
13: Ουκρανικών ντρόουν. Αυτό είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε. Από εκεί και πέρα, εάν κάποιο ντρόουν, υποθετικό σενάριο, χάλασε και ταξίδεψε με μια πορεία σταθερή, πορεία και ταχύτητα 100 μίλια από το σημείο που θα έπρεπε να ήταν και έπεσε σε ένα βράχο στη Λευκάδα, είναι ένα γεγονός το οποίο αξιολογούμε ως πολύ σοβαρό. Από εκεί και πέρα, γίνεται μια έρευνα σε όλα τα επίπεδα, θα υπάρξουν και διπλωματικές κινήσεις μόλις η έρευνα ολοκληρωθεί και βεβαίως το επίπεδο αν θέλετε επιχειρησιακής ετοιμότητας και ασφάλειας βεβαίως θα αλλάξει εάν οι συνθήκες το επιβάλλουν.
1: Αν οι συνθήκες λοιπόν το επιβάλλουν, ακούσαμε τον υφυπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Γκίκα, να λέει στο σταθμό μας ότι αν οι συνθήκες το επιβάλλουν, θα αλλάξει το επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και ασφάλειας με φόντο αυτή την ιστορία, αυτό το θρίλερ που είναι σε εξέλιξη με τον ντρόουν και το οποίο έχει σοβαρές διπλωματικές διαστάσεις. Εν τω μεταξύ, το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης λαμβάνει χώρα σήμερα στις Βρυξέλλες, κυριότερα θέματα στην ατζέντα. Η Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στην Ουκρανία, αλλά και η συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα Δυτικά Βαλκάνια. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην ανταποκρίτριά μας, Έλενα Αποστόλου, η οποία θα μας πει περισσότερα για τις εργασίες της Συνόδου. Έλενα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Έχουμε κάποιο ρόλο με συνδέσή μας. Θα προσπαθήσουμε σε λίγο να συνδεθούμε με την Έλενα Αποστόλου, την ανταποκρίτρια του Ernews Radio 105,8 στις Βρυξέλλες. Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, καθώς στη δημοσιότητα δόθηκαν νωρίτερα τα πόθεν έσχεσης των πολιτικών για το έτος 2025. Όπως ανακοινώθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου, οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, ευρωβουλευτών, υπεύθυνων οικονομικών των πολιτικών κομμάτων, δημάρχων και περιφερειαρχών, καθώς και των συζύγων τους, αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο της Βουλής, ανέλεκτες όπως κατατέθηκαν. Πάμε στη Βουλή και στον κοινοβουλευτικό μας Δάχτυ Νικοτσιμπίδη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Έχουν πάρει φωτιά τα κομπιουτεράκια, Νίκο, θα μας μεταφέρει τα συμπεράσματα, θα μας κάνει ένα χάρτη, ας το πούμε έτσι, με τους πλουσιότερους και τους φτωχότερους πολιτικούς αρχηγούς. Μιλάμε πάντα για τη χρήση για το 2024. Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σε λίγο η κοινοβουλευτική συντάκτη θα γίνουμε και φοροτεχνική, να ξέρεις.
1: Ακριβώς.
15: Μετά από τόσα χρόνια που κάνουμε δηλώσεις προθενέσχες. Λοιπόν, κοίτα, αυτή τη φορά δεν είχαμε σημαντικές μεταβολές. Δεν φαίνεται να ξεχωρίζει κάτι σημαντικά από τις προηγούμενες χρήσεις, από τα προηγούμενα έτη των δηλώσεων τουλάχιστον των πολιτικών αρχηγών. Περιμένουμε κάποιες διευκρινήσεις από το γραφείο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει μια μεγάλη μείωση στις καταθέσεις του περίπου κοντά στο 1 εκατομμύριο. Αλλά όπως είπες και εσύ, αυτές οι δηλώσεις ακόμα είναι ανέλεγκτες, είναι όπως κατατέθηκαν. Οπότε μένει να δούμε αν εδώ έχει γίνει κάποιο λάθος ή κάτι που δεν έχει δηλωθεί ή κάτι λείπει από τη δήλωση. Οπότε όταν θα τα ξέρουμε θα επικοινωνήσουμε έτσι για να το μεταδώσουμε. Από εκεί και μετά ο κ. Βελόπουλος φαίνεται να έχει πουλήσει 3 κίνητα, τα 4 που είχε. Ο Πρωθυπουργός φαίνεται να εκποίησε ένα ομόλογο περίπου 500.000 ευρώ για αυτή τη χρονιά. Αυτές είναι οι πιο σημαντικές μεταβολές που εντοπίζονται. Ο κ. Νατσίος με τον κ. Κουτσούμπα παραμένουν τους στοχότερους, ας πούμε, μέσα σε εισαγωγικά πολιτικούς αρχηγούς. Ο Πρωθυπουργός και ο κ. Ανδρουλάκης εμφανίζονται από τους πλουσιότερους. Στη λίστα πλέον μπαίνει και η κυρία Λατινοπούλου, η οποία πλέον με την εκλογή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δίδει τις καταθέσεις της, μάλλον τα εισοδήματά της να αυξάνονται ραγδαία από 3.000 στις 82.000 ευρώ, και αυτά, ας πούμε, μέχρι στιγμής είναι, με την πρώτη ανάλυση που έχουμε κάνει εδώ οι συνάδελφοι, τα σημεία που φαίνεται να ξεχωρίζουν μέχρι στιγμής από τις φετινές δηλώσεις. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι που να δημιουργεί έτσι αντιπαράθεση μεταξύ και πολιτική από όσα προκύπτουν στις περιφερειακές καταστάσεις των πολιτικών αρχηγών.
1: Υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ και στο ernews.gr. Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, εμείς μένουμε στην πολιτική ατζέντα, καθώς αριθμού συνεδρίου κινείται πλέον η Νέα Δημοκρατία για τα καλά, η οποία από την ερχόμενη Παρασκευή 16 του μηνός έως και την Κυριακή 17 Μαΐου δίνει ραντεβού με τα στελέχη της από όλη την Ελλάδα. Μια διαδικασία με άρωμα κάλπης, έτσι κι αλλιώς, καθώς κυκλοφορούν και πολλά σενάρια για προώρες εκλογές. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότι Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Θα τα δούμε όλα σιγά σιγά. Νότι, να ξεκινήσουμε με το συνέδριο, στο δρόμο προς το συνέδριο λοιπόν της Νέας Δημοκρατίας. Τι περιμένουν από το συνέδριο αυτό στο κυβερνό κόμμα? Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Αυτό που αναμένεται είναι φυσικά η επιβεβαίωση της ενότητας του κόμματος, πόσο μάλλον από το συνέδριο, το οποίο θα ξεκινήσει την Παρασκευή και θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή, είναι σαφέστατα σε προεκλογικό κλίμα. Άλλωστε και στο τελευταίο, το έκτο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, να θυμίσουμε εδώ ότι έκανε.
1: Στη Θεσσαλονίκη.
16: Ναι, το οποίο στη Θεσσαλονίκη έγιναν 6 συνέδρια σε διαφορετικές περιοχές και ήταν και θεματικά το καθένα από αυτό ασχολήθηκε με ένα διαφορετικό θέμα. Αλλά και σε αυτό το συνεδρίο ο Πρωθυπουργός είπε ότι βάζουμε μπρος τις μηχανές, δίνοντας ένα σήμα ότι ανεξαρτήτως του πότε θα γίνουν οι εκλογές, το τελευταίο έτος, το τελευταίο προεκλογικό έτος, και ουσιαστικά μπαίνουμε σε αυτό, είναι ούτως ή άλλως προεκλογικό. Μιλάμε για την Ελλάδα που κατά μέσο όρο γίνεται κάθε 2,5-3 χρόνια εκλογές από το πολιτικό σκέπτα, παρά το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός δεν μπορεί να κατηγορηθεί ότι δεν είναι θεσμικό, σε βαθμό που πολλοί συνεργάτες του τον έχουν πιέσει να γίνουν νωρίτερα εκλογές και έχει αρνηθεί. Μάλιστα, ρωτήθηκε σχετικά και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Είχατε τον briefing νωρίτερα, βέβαια. Ναι.
16: Στην ενημέρωση των πολιτικών συντεχτών λίγο νωρίτερα, είπε αυτό ότι ο Πρωθυπουργός έχει αποδείξει ότι είναι θεσμικός και στάθηκαν κάποιοι ότι, εν πάση περιπτώσει, η αναφορά του μετά τη ΔΕΘ δεν έχει να κάνει τόσο με το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο, γιατί και ο Μάρτιος, ο Φεβρουάριος, ο Απρίλιος είναι μετά τη ΔΕΘ. μετά την έκθεση της Θεσσαλονίκης. Τέλος πάντων, να επιστρέψουμε. Πάλι στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος ρωτήθηκε για τη φημολογούμενη απουσία του Κώστα Καραμαλή.
1: Από το συνέδριο, την Παρασκευή.
16: Πρωθυπουργού στο συνέδριο. Ο καθένας είπε: κάνει τις εκλογές μου. Δεν έχω αρμοδιότητα και ένα ρόλο να κρίνω τέτοιες επιλογές. Πάντως διέψευσε ο Παύλος Μαρινάκης ότι έχει αρνηθεί ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης να είναι ο πρόεδρος. Να είναι πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου.
1: Σε λίγες μέρες λοιπόν θα τα δούμε όλα αυτά. Εν τω μεταξύ, για να μείνουμε και στο κλίμα με το άρωμα το προεκλογικό έτσι και αλλιώς που υπάρχει, είχαμε και μια επίθεση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο κατά την ενημέρωση που σας έκανε. Επίθεση τόσο προς τον Άλεξ Τσίπρα όσο και προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νότη.
16: Ουσιαστικά υπήρχε μια, θα έλεγα, ισοπεδωτική απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου στα όσα έχει υποστηρίξει ο Αλέξης Τσίπρας, τον χαρακτήρισε αυτά που λέει για τις τράπεζες, αλλά και για την ΔΕΗ παλιότερα, με μείο θράσος. Όλες οι αναρτήσεις του κ. Τσίπρα, δηλαδή όσοι προσπαθούν να επικεντρωθούν σε ένα συγκεκριμένο θέμα, είναι πραγματικά μείο θράσος. Είπε, περιέγραψε πώς δεν έσκασε η ΔΕΗ και πώς λύτωσε ως οικονομία η χώρα περίπου 6 δισεκατομμύρια και λίγο αργότερα θυμήθηκε τις τράπεζες, είπε ο Παύλος Μαρινάκης από τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν είναι ότι μόνο έκλεισε τις τράπεζες, αλλά τελευταία καμάρα έχει, είπε μάλιστα, ότι θα έπρεπε να τις είχε κλείσει από την πρώτη μέρα και τα οικονομικά δεδομένα που προέκυψαν ως αποτέλεσμα από αυτό. Πάντως, εξαπέλασε επίσης και στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο το κάλεσε να σέβεται τις αποφάσεις δικαιοσύνης, να μην κάνει μονοθεματική αντιπολίτευση που δεν αποδίδει. Καταλαβαίνω, είπε μάλλον ειρωνικά, τον εκτελεσμό του να μείνει στο βάθρο, στη δεύτερη και τρίτη θέση, διότι εμφανίζονται και άλλα κόμματα. Ρωτήθηκε σχετικά για το κόμμα της κυρίας Καρστιανού, αλλά και τις δηλώσεις του κ. Κασιδιάρη, καταδικασμένου εγκλησματική στο εγκλημά της Μεγάλης Χρυσαυγής, ότι θα κάνει και αυτό κόμμα, διαχώρησε τις δύο θέσεις. Δεν έχουν μεταξύ τους σχέση, είπε χαρακτηριστικά, οι δύο πολιτικές αυτές επιλογές. Όταν ανακοινώσει η κυρία Καρστιανού, πληροφορήσει την Πέμπτη το κόμμα της, τότε θα τοποθετηθούμε για τον κύριο Κασιδιάρη και αν μπορεί ένας καταδικασμένος να κάνει κόμμα. Αρμόδιος είναι αυτός που ανακηρύσει ο Άρης Πάγος, δηλαδή όταν θα πάει να καταθέσει, αν θα καταθέσει το κόμμα.
1: Θα τα δούμε αυτά στην πορεία. Νότια Νιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτά λένε από την κυβέρνηση. Πάμε να δούμε τώρα τι λένε στην αντιπολίτευση. Από το ΠΑΣΟΚ επιμένουν ότι είναι αναγκαία η πολιτική αλλαγή στις επόμενες εθνικές εκλογές. Η Λίνα Μπεθάνη είναι στην τηλεφωνική γραμμή, πολιτική μας στάθρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έχουν ανάψει τις μηχανές και στην Χαριλαοτρικούπη. Λίνα, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είναι σε εκλογική ετοιμότητα. Όποτε και αν γίνουν εκλογές, η Νέα Δημοκρατία θα έχει ισχυρό αντίπαλο το ΠΑΣΟΚ. Είναι το μήνυμα που αναμένεται να εκπέμψει ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την παρέμβαση του αύριο στη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας και του πολιτικού συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Όπως τονίζοντας στελέχη του κόμματος, εκλογικό στόχος είναι η πρώτη θέση, προτάσσοντας το κυβερνητικό πρόγραμμα του κόμματος ως εναλλακτική. Δεν δίνουμε τη μάχη για την δεύτερη θέση, αλλά για τον καλύτερο πρώτο, σημειώνουν όταν ερωτώνται για την εμφάνιση του κ. Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό. Η Νέα Δημοκρατία, λένε, ξέρει αν πάει σε δεύτερη κάλπη με το ΠΑΣΟΚ δυνατό απέναντι, θα συντριβεί. Αυτό σημείωσε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κύριος Τσουκαλάς, που πρόσθεσε πριν από λίγο, μιλώντας εδώ στην ΕΡΤ, ότι θέλει η Νέα Δημοκρατία βολικό αντίπαλο στην αντιπολίτευση τον κύριο Τσίπρα. Το ΠΑΣΟΚ βάζει στο επίκεντρο τα ζητήματα της ακρίβειας, το κόστος ζωής, τα εργασιακά. Ο κύριος Ανδρουλάκης συναντήθηκε με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού. Ο αγώνας, υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, για πολιτική αλλαγή περνάει μέσα από ένα ισχυρό δημόσιο σύστημα υγείας. Και κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι έχει αρνηθεί τις τροπολογίες που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ να ενταχθούν οι υγειονομικοί στα βαρέα και ανθυγιεινά. Στο μεταξύ, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος έθεσε 5 ερωτήματα στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, κάλεσε τον κ. Μαρινάκη να απαντήσει χωρίς υπεκφυγές για τις αντιφάσεις, όπως αναφέρει,
1: για τις παρακολουθήσεις.
17: Συνέντευξη του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη και τη κατάθεση που είχε δώσει στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου το 2024 και πώς σχολιάζει την παρέμβαση του Κωνσταντίνου Μενουδάκου ότι δεν μπορεί το πλέγμα των παράνομων παρακολουθήσεων να οργανώθηκε από ιδιώτες.
1: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα. Πάμε να ακούσουμε τύπο Ανδρέας Σπυρόπουλος, το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, και όπου ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμούλου και τη Μαρία Γεωργίου για τη δημοσκοπική εικόνα που παρουσιάζει Χαριλαοτρικούπη. Και μάλιστα ο ίδιος εμφανίστηκε βέβαιος ότι από το Μαξίμου έχουν επιλέξει ως αντίπαλο για τις εκλογές τον Αλέξη Τσίπρα.
18: η πολιτική συζήτηση δεν μπορεί να περιστρέφεται μόνο γύρω από τους αριθμούς των δημοσκοπήσεων.
19: Δίνει όμως μια εικόνα, όπως και να το κάνουμε.
18: Εμείς ως Πασόκ έχουμε αποφασίσει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε το μεγάλο στόχο που είναι να κερδίσουμε τις εκλογές. Είναι προφανές ότι ακόμα βρισκόμαστε βήματα πίσω από το να πετύχουμε αυτό το στόχο μας.
20: Είδα μια ανακοίνωση χτες του κ. Τσουκαλά, να ανακοίνω σαφής γιατί σας ρωτώ. Ότι είναι διαρροή από το Μέγαρο Μαξίμου η μάχη για τη δεύτερη θέση.
18: Εγώ βλέπω τις τελευταίες μέρες, ειδικά και τις τελευταίες εβδομάδες, να το πω, με τον πλέον καθαρό τρόπο, μια τεράστια προσπάθεια από τη Νέα Δημοκρατία, από το Μέγαρο Μαξίμου και από κορυφαίους υπουργούς. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα από τις δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη δεν υπάρχει. Που λίγο πολύ προσπαθούν να δημιουργήσουν την αίσθηση ότι ο κ. Τσίπρας έρχεται με φόρα, όπως το λέγαμε στο παρελθόν, για να αποτελέσει το αντίπαλο δέος της Νέας Δημοκρατίας. Είναι νομίζω κάτι το οποίο το σκέφτονται και το περιμένουν σαν δώρο από τον ουρανό.
20: Έχουν επιλέξει για αντίπαλο δηλαδή τον κύριο Τσίπρα στο Μέγαρο Μαξίμου, γιατί εμείς από την Βουλή είχαμε την αίσθηση ότι τον κύριο Ανδρουλάκη είχε επιλέξει ο Πρωθυπουργός.
18: 100% δεν το βλέπετε.
1: Παίρνουμε πάσα λοιπόν από αυτή την τελευταία αναφορά του κυρίου Σπυρόπουλου και πάμε σε μια εκδήλωση με ιδιαίτερο χαρακτήρα και μάλλον προεκλογικό χρώμα που αναμένεται να είναι αυτή που διοργανώνεται από την Πρωτοβουλία Πολιτών Βόρειας Αθήνας σε λίγες ώρες από τώρα, 6:30 το απόγευμα, στο Χαλάνδρη, στο Θέατρο Ρεματιάς, όπου θα παρευρεθεί ο Αλέξης Τσίπρας. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Βαγγέλη, οι πληροφορίες λένε ότι το απόγευμα στο Χαλάνδρη θα βρίσκονται βουλευτές, εκπρόσωποι και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρου. Πώς θα αντιμετωπίζουν όλο αυτό, τι λέει ο κύριος Φάμελος? Καλό μεσημέρι. Μας ακούει ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου?
21: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, δεν θα ανακοινώσει. Σας ακούω πολύ καθαρά.
1: Ναι, ναι, πάμε, Βαγγέλη, λοιπόν. Περιμένουμε το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες σου. Για πες μας.
21: Με ακούτε?
1: Σε ακούμε πολύ καθαρά. Πάμε να μας πεις τις πληροφορίες σου.
21: Ωραία. Σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας δεν θα ανακοινώσει την ίδρυση κόμματος, αλλά σίγουρα θα δημιουργήσει ένα πρόβλημα, θα δημιουργηθεί μάλλον ένα σοβαρότατο πρόβλημα εντός της Κουμουνδούρου. Ήδη υψηλόβαθμα στελέχη ζητούν από το Σοκράτη Φάμελο να συνεδριάσουν τα κεντρικά όργανα του κόμματος, η πολιτική γραμματεία δηλαδή καταρχάς, και κατά δεύτερο λόγο τα υπόλοιπα όργανα, έτσι ώστε να δοθεί μια οριστική απόφαση. Ήδη βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο θα παρευρεθούν στη σημερινή εκδήλωση του κ. Αλέξη Τσίπρα στο Χαλάνδρη, αλλά δηλώνουν και δημοσίως και στις συνεντεύξεις τους ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι το βασικό κεφάλαιο για την κεντροαριστερά. Αυτό έχει δημιουργήσει ένα σοβαρότατο πρόβλημα εντός της Κουμουνδούρου, που ψάχνει να βρει την επόμενη μέρα. Μάλιστα ο κύριος Νίκος Παπάς εχθές, αλλά και σήμερα, ζήτησε να έχει ο κύριος Φάμελος μια απευθείας επικοινωνία με τον Αλέξη Τσίπρα, προκειμένου να διευκρινιστούν τα πάντα, έτσι ώστε να ενημερώσει και τα κεντρικά όργανα του κόμματος. Από την άλλη πλευρά, η πλειοψηφία εντός της Κουμουνδούρου θεωρεί ότι αυτό έχει λυθεί το ζήτημα και δεν χρειάζεται να ληφθεί μια νέα κομματική απόφαση. Και υπενθυμίζοντας ότι η τελευταία απόφαση της πολιτικής γραμματείας αναφερόταν ρητός στο σημαντικό πρωταγωνιστικό ρόλο του Αλέξη Τσίπρα. Μπλεγμένο κουβάρι, όπως και να το δει κανείς πάντως, τα πράγματα θα έχουμε ραγδαίες εξελίξεις, υπό την έννοια το ότι από ό,τι πληροφορούμαστε, η απόφαση, η ανακοίνωση μάλλον της ίδρυσης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα δεν θα υπερβεί τον Ιούνιο. Όπερ σημαίνει πρακτικά και χρονικά ότι οτιδήποτε είναι και να συμβεί, θα συμβεί εντός των επόμενων ημερών. Διόλου απίθανο, Γρηγόρη, οι εξελίξεις να είναι ακόμα πιο ραγδαίες. Δηλαδή εντός της εβδομάδας ή εντός του επόμενου δεκαημέρου, πραγματικά να συνεδριάσουν τα κεντρικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να ληφθεί μία απόφαση ή τουλάχιστον μία κατεύθυνση.
1: Περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
22: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:48 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Στις 2 γυρίζουμε τελείως σελίδα και με την επίσημη τελετή έναρξη και τις λαμπερές παρουσίες στο Τυρκουάς Χαλί στη Βιέννη, ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τον 70ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. 35 χώρες πραγματοποίησαν την πρώτη τους μεγάλη δημόσια εμφάνιση, με την ελληνική συμμετοχή και τον Ακύλα να κλέβουν τις εντυπώσεις.
23: I'm so excited. I really can't believe that I'm experiencing this. It's unbelievable. My heart is going like this, like crazy. The most important thing is to try to never stop following your dreams and to love yourself, of course.
1: Είμαι τόσο ενθουσιασμένος, ακούσαμε τον Ακύλα να λέει, δεν μπορώ να πιστέψω ότι βιώνω όλο αυτό, είναι απίστευτο, η καρδιά μου χτυπάει σαν τρελή. Το πιο σημαντικό πράγμα είναι να μην σταματάς ποτέ να ακολουθείς τα όνειρά σου και να αγαπάς τον εαυτό σου. Φυσικά έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Ιωάννα Αβουτσή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Η αλήθεια είναι ότι, όπως λένε όλες οι πληροφορίες και όλα τα ρεπορτάζ, έχει κλέψει την παράσταση σε αυτή την πρώτη επίσημη παρουσία στο Τυρκουάς Χαλί στη Βιέννη, ο Ακύλας. Ιωάννα, καλό μεσημέρι.
0: Καλό σας μεσημέρι. Ακριβώς αυτό. Χθες έλαβε χώρα λοιπόν το Τυρκουάς Χαλί, το event που σηματοδοτήσε φυσικά την επίσημη έναρξη του διαγωνισμού. 35 χώρες πραγματοποίησαν την πρώτη τους μεγάλη δημόσια εμφάνιση. Με το συρτέκι του Ζαμπά, ο Ακύλας και η ελληνική αποστολή μετέφεραν στην Αυστριακή πρωτεύουσα τον ελληνικό παλμό. Πραγματικά έκλεψαν τις εντυπώσεις. Η εμφάνιση του Ακύλα ήταν εμπνευσμένη από το μικρό πρίγκιπα. Το μήνυμα που ήθελε να περάσει μέσα από αυτό που δήλωσε χαρακτηριστικά είναι να μην σταματάς ποτέ να ακολουθείς τα όνειρά σου και να αγαπάς τον εαυτό σου. Να σας πω ότι για σήμερα είναι προγραμματισμένες δύο πρόβες, μια πρωινή αλλά και μια απογευματινή, η οποία θα μαγνητοσκοπηθεί και θα χρησιμοποιηθεί από τις εθνικές επιτροπές για τη βαθμολογία της ελληνικής συμμετοχής του ημιτελικού. Λίγες ώρες έμειναν μέχρι το πρώτο ημιτελικό. Αύριο 3η 12 Μαΐου η Ελλάδα διαγωνίζεται στην 4η θέση και διεκδικεί την πρόκληση για το μεγάλο τελικό που θα είναι το Σάββατο 16 Μαΐου. Εδώ να σας πω ότι ο δεύτερος ημιτελικός θα διεξαχθεί με άρωμα Ελλάδας, καθώς η Ευρώπη θα απολαύσει τη στιγμή στη Βίκυ Λεάνδρος, η οποία επιστρέφει στην Αυστριακή πρωτεύουσα για να ερμηνεύσει σε εντελώς νέα διασκευή μία από τις μεγαλύτερες πλέον και διαχρονικές επιτυχίες στον διαγωνισμό, το L'Amore Bleu, το οποίο είχε ερμηνεύσει για πρώτη φορά το 1964 σε ηλικία μόλις 15 ετών. Οπότε, όπως καταλαβαίνουμε, διπλή θα είναι η εμφάνιση της Ελλάδας στον πρώτο ημιτελικό.
1: Ωραία, περιμένουμε λοιπόν με μεγάλο ενδιαφέρον. Ιωάννα Βουτσή, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία, εμείς θα ευχηθούμε από την πλευρά μας.
22: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και από τη Βιέννη πάμε στην Κρήτη. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου η 28χρονη γυναίκα, η οποία τραυματίστηκε κάτω από διευκρίνησες συνθήκες στην περιοχή Παντάνσα του Δήμου Παλαβησίου. Αύριο υπολογείται ο 30χρονος σύζυγός της που φέρεται να την παρέστηρε με γιο ταχύ. Ο Γιώργος Παπαδάκης, ο τοποκριτής μας, θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από το μείζον που είναι η κατάσταση της υγείας της 28χρονης. Σύμφωνα με τον διοικητή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, κύριο Χαλκιαδάκη, βαίνει καλώς. Έχει συνέλθει η κοπέλα σε έναν βαθμό και επικοινωνεί με το περιβάλλον. Βεβαίως όχι κατά απόλυτο τρόπο, και αυτό γιατί με το χτύπημα που είχε προσθεί στο κεφάλι το βράδυ του Σαββάτου, που δεν ξέρουμε ακόμα πώς ακριβώς προκλήθηκε, είχε υποστεί αμνησία. Με αποτέλεσμα να μην θυμάται το παραμικρό, είχε τεθεί σε καταστολή για ένα βράδυ, ακριβώς για να μην προχωρήσει ήδη μας στον εγκέφαλο. Τελικά ελέγχθηκε η κατάσταση αυτή από τους γιατρούς. Και η γυναίκα τις επόμενες ώρες, τις επόμενες ημέρες θα συνέλθει πλήρως, σύμφωνα πάντα με τους γιατρούς. Και αυτό είναι και το κρίσιμο για να μπορέσουν οι αστυνομικές αρχές να διευκρινίσουν τι ακριβώς συνέβη. Μην ξεχνάμε ότι ο σύζυγος, 30χρονος σύζυγός της, υποστηρίζει ότι άνοιξε ξαφνικά η πόρτα του αυτοκινήτου, δεν είχε ασφαλίσει δηλαδή καλά, και η γυναίκα βρέθηκε στο δρόμο. Ωστόσο, οι αστυνομικοί που πήγαν εκεί στο σημείο, αντιμετωπίζοντας το βέβαια στην αρχή ως τροχείο, διαπίστωσαν γρήγορα ότι υπήρχαν ίχνη αίματος τόσο στην πόρτα, με συγχωρείς, του συνοδηγού, όσο και στην πίσω πλευρά του αυτοκινήτου. Οπότε ο άνθρωπος πλέον έχει συλληφθεί και, όπως είπες, οδηγήθηκε στην εισαγγελέα. Του έχει ασκηθεί δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση και αύριο πρόκειται να οδηγηθεί στην τακτική ανακρίτρια Ηρακλείου. Ωστόσο, όπως μας ενημέρωσε ο συνήγορός του, το πλέον πιθανόν θα ζητήσει να πάρει παράταση για να μπορέσει να εξετάσει την δικογραφία.
1: Θα δούμε λοιπόν. Γιώργο Παπαδάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εδώ μεταξύ, νεογέννητο εντοπίστηκε νεκρό το πρωί σε εγκαταλελειμμένο σπίτι σε οικισμό της Ξάνθης και ερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του. Αναμένεται να γίνει νεκροψία νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα αίτια θανάτου, ενώ συνελήφθη και η μητέρα. Πραγματικά κρίμα δηλαδή για αυτή την υπόθεση. Από την Ξάνθη τώρα. Να πάμε στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας. Εκεί συναγερμός είμανε στις αρχές μετά τη ληστεία που σημειώθηκε το πρωί σε υποκατάστημα τράπεζας. Μελία, σύμφωνα με πρώτες εκτιμήσεις, 200.000 ευρώ. Η Σπυριδούλα Καγλατζή θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Σπυριδούλα.
3: Καλησπέρα. Σήμερα το πρωί, γύρω στις 10, λίγα λεπτά μετά από τις 10, τέσσερις δράσεις στο σύνολό τους πλησίασαν το υποκατάστημα τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα. Οι δύο από αυτούς μπήκαν μέσα στο κατάστημα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Ο ένας είχε και ένα όπλο στα χέρια του, ενώ ο δεύτερος είχε ένα πολεμικό τυφέκιο τύπου Καλάσνικοφ. Ένας τρίτος καθόταν και κράταγε τσίλιες και κοίταγε να δει ποιος περνάει, ενώ ένας τέταρτος περίμενε στο αυτοκίνητο διαφυγής. Οι δύο λοιπόν που μπήκαν μέσα στην τράπεζα και υπό την απειλή όπλου ακινητοποίησαν εργαζόμενους αλλά και πολίτες που είχαν επισκεφθεί το κατάστημα εκείνη την ώρα, οδηγήθηκαν κάτω στο χρηματοκιβώτιο, περίμεναν το χρόνο καθυστέρησης για να ανοίξει και απέσπασαν όλα τα μετρητά που είχε μέσα. Εκτιμάται, όπως είπες και εσύ, ότι είναι κοντά σε 200.000 το ποσό, ωστόσο δεν είναι ακόμα επιβεβαιωμένο το νούμερο. Αμέσως μετά, αφού πήραν το ποσό, μπήκαν μέσα στο αυτοκίνητο διαφυγής και έφυγαν. Η ελληνική αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για να τους βρει. Μιλάει και με τους αυτόπτες μάρτυρες, αλλά και αναζητά και βιντεοληπτικό υλικό.
1: Σπυριδούλα, καλά, σας ευχαριστούμε. Τώρα, ξεπέρασε κάθε προηγούμενο η συμμετοχή Ελλήνων του Ηνωμένου Βασιλείου και γειτονικών χωρών στην 7η κατά σειρά εκδήλωση εξωστρέφειας της δράσης Rebrain Greece του Υπουργείου Εργασίας, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στο Λονδίνο με τη συμμετοχή 35 κορυφαίων επιχειρηματικών ομίλων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά εργασίας. Στόχος να αναδείξει τις σημαντικές επαγγελματικές ευκαιρίες και προοπτικές που παρέχουν στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, 3.107 άνθρωποι είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν συνεντεύξεις με εκπροσώπους των 35 επιχειρηματικών ομίλων που αναζητούν στελέχη και να ενημερωθούν για τις προοπτικές ανέλυξης που προσφέρει σήμερα η ελληνική αγορά εργασίας. Ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Μιλητηρίου Πειραιά, Βασίλης Κορκίδης, μίλησε στο News Radio 105,8 στον Βασίλη Δαμόλο και τη Μαρία Γεωργίου. Ανέφερε μεταξύ άλλων ότι έφυγαν για το εξωτερικό πάνω από 750.000 νέοι και επέστρεψαν πάνω από 400.000 εξ αυτών. Μάλιστα, ο ίδιος ρωτήθηκε και για τα επαγγέλματα του μέλλοντος που έχουν μεγάλη πέραση στη χώρα μας. Για να ακούσουμε τον κύριο Κορκίδη.
5: Είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από ό,τι μάθαμε. Είναι συμμετοχή ρεκόρ και από την πρωτοβουλία που έγινε στη Νέα Υόρκη και στην Ολλανδία στο παρελθόν, αλλά και στο Λονδίνο που είχε ξαναγίνει. Δεν είχε ξεπεράσει τις 2.000 συμμετοχές. Τώρα ξεπέρασε τις 3.000. Κάτι που σημαίνει ότι κάτι έχει αλλάξει και στην Ελλάδα για να θέλουν τα Ελληνόπουλα να επιστρέψουν.
20: Ποια είναι τα επαγγέλματα του μέλλοντος?
5: Ναι. Λοιπόν, ειδική τεχνική νοημοσύνη και μηχανική μάθηση, ψηφιακή μάθηση. Το ποσοστό που εκτιμάται ότι θα αυξηθεί η ζήτηση είναι 55% και 18.000 θέσει εργασία.
20: Μάλιστα.
5: Ειδική κυβερνοασφάλεια, 50% και 15.000 εργασία. Μηχανική ανανεώσιμων πηγών ενέργεια, 45% και 14.000 εργασία. Αναλυτέ δεδομένων, 40% και 12.000 θέσει εργασία. Και στελέχη βιώσιμου τουρισμού και εμπειρίας επισκέπτη, δηλαδή πάμε τον τουρισμό σε ένα επίπεδο παραπάνω, με αύξηση της ζήτησης 35% και 11.000 μόνιμες θέσεις εργασίας.
1: Να επιστρέψουμε πολύ γρήγορα στο διεθνή χώρο. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζουνα στους Σύνταξεις για να μας δώσει τα νεότερα από το ουκρανικό μέτωπο. Έλενα, για παραβιάσεις της τριήμερης εκεχηρίας που συμφωνήθηκε με τη Μεσολάβηση των ΗΠΑ, αλληλοκατηγορούνται τώρα Μόσχα και Κίεβο.
6: Ακριβώς, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι υπήρξαν 23.802 παραβιάσεις αυτό το τρίμερο από την Ουκρανία, με επιθέσεις όπως ανέφεραν στα στρατεύματα που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, με drones αλλά και με πυροβολικό. Ενώ η Μόσχα ανέφερε ότι θα ήθελε να παρατείνει την εκεχηρία. Από την πλευρά της η Ουκρανία αναφέρει επίσης πολλές παραβιάσεις αυτής της εκεχηρίας με ανάλογες επιθέσεις κατά των στρατευμάτων της, και ο πρόεδρος Ζελένσκι ανέφερε ότι αν και δεν υπήρξε ευρείας κλίμακας αεροπορική επίθεση, ωστόσο από επιθέσεις σκοτώθηκαν 3 άνθρωποι σε Ζαπορίζια και Χερσόνα.
1: Έλενα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ.
22: Αθλητικό δελτίο.
1: Τώρα, μια πολύ σύντομη ματιά στην αθλητική ενημέρωση με τον Τάσο Επιτρόπου. Η ΑΕΚ νίκησε με ανατροπή τον Παναθηναϊκό και πανηγυρίζουν στο στρατόπεδο της Ένωσης, Τάσο, από χθες την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
7: Και λογικό είναι. Πρωταθλήτρια Ελλάδος, λοιπόν, η ΑΕΚ για 14η φορά στην ιστορία της από χθες, μετά την νίκη του Παναθηναϊκού και πολύ σωστά είπες και με ανατροπή, και την ισοπαλία όμως και το Ολυμπιακό με τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 2-1 και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 1-1, τα αποτελέσματα στα δύο παιχνίδια. παιχνίδια. Νωρίτερα είχαν παίξει σε διάφορα παιχνίδια Γοήτρου για τις θέσεις 5-8, Βόλος Λεβαδιακός 0-3 και Άρης Όφη 3-1. Στην Φιλαδέλφια ο Ζάο Μάριο με ένα γκολ στο 93 σφράγισε τη νίκη τίτλο για την Ένωση, η οποία βρέθηκε πίσω στο σκορ μετά από το τέρμα του Τετέι και πριν ο Ζήμη ισοφαρίσει την αναμέτρηση. Στη βαθμολογία και δύο αγωνιστικές πριν από τη λήξη, η ΑΕΚ έχει διαφορά 8 βαθμών, είναι στην κορυφή με 70 βαθμούς, 62 ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός και στους 51 βαθμούς ο Παναθηναϊκός στην τέταρτη θέση που θα αγωνιστεί στο Conference League.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
22: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε.

0: Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στον ανακριτή Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκαν να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για την υπόθεση της δολοφονίας του 54χρονου στα Κείμηνα. Θα παραμείνουν υποκράτηση, ασκήθηκαν διώξεις. Αύριο απολογείται ο 30χρονος παρέσυρε με γιο ταχύτη σύζυγό του στην Πεντάνασα του Δήμου Μαλεβιζίου. Σοβαρή η κατάσταση της 28χρονης. Στον ανακριτή απολογείται ο διευθυντής της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα. Κατηγορείται μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή. Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν έκανε γνωστό πως δεν αποδέχεται την νεότερη πρόταση των ΗΠΑ για τερματισμό του πολέμου. Εντελώς απαράδεκτη χαρακτήρισε την απάντηση του Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε νέες κινητοποιήσεις οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου για τον αυθόδη πυρετό. Στο Αττικό χωρίς συμπτώματα σε καραντίνα 45 ημερών ο Έλληνας επιβάτης του Κρασγερόπουλου στο οποίο εκδηλώθηκαν κρούσματα χανταϊού. Η Μαδρίτη διαβεβαιώνει ότι έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα για την αποτροπή της εξάπλωσης του χανταϊού. Διοικητικό πρόστιμο 500 ευρώ σε πολίτη στο Δήμο Θέρμης γιατί πέταξε σχεδόν 200 κιλά ρούχα δίπλα σε κάδο απορριμμάτων. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το μουσικό σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. Κυριακή 24 Μαΐου, Θέατρο Δάσους. Μην το χάσετε.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Όλος ο κόσμος των σπορ.
6: Μαζί σας καθημερινά.
5: Όλα τα αθλητικά γεγονότα.
6: Εντός και εκτός συνόρων.
5: Τα ρεκόρ.
6: Τα highlights.
5: Όλων των σπορ. Όλων των διοργανώσεων. Πρώτη εδώ.
6: Στον κόσμο των σπορ.
5: Η εκπομπή που σας μεταφέρει
6: τον παλμό της αθλητικής επικαιρότητας.
5: Με σύσσωμο το δημοσιογραφικό επιτελείο μας.
6: Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή,
5: στις 4 το απόγευμα.
6: Ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη και αποκλειστικά στην ΕΡΤ.
5: Μόνο στον κόσμο των σπορ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Ragazzi, per favore, Vlachopoulos. Kouyoumtsopoulos. Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
8: Γιατί, coach?
7: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
4: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: την Πέμπτη.
1: Δεν είναι θέμα καιρικό, είναι θέμα υποχρεώσεων, ρε παιδί μου.
0: Τι υποχρεώσεις εννοείς?
1: Δηλαδή, παραδείγματος χάρη για τους φίλους αεξίδες. Για τους φίλους αεξίδες, τελείωσε. Καλό καλοκαίρι.
0: Όχι, δεν τελείωσε. Κάνεις λάθος. Δεν τελείωσε καθόλου. Αφού λέει εχθές το καμπαρέ που πήγανε. Καμπαρέ λέγεται το μαγαζί, εντάξει.
1: Μην πάει το νου σας στο πόνιρο.
0: Μην ταξιδέψει πουθενά το μυαλό σας.
1: Όχι.
0: Στο καμπαρέ που πήγανε δεν υπήρξε ούτε ένας, δεν πήγε μάλλον ούτε ένας ποδοσφαιριστής, ούτε ένα μέλος του τεχνικού επιτελείου. Ήταν μόνο ο Μάρης Ηλιόπουλος, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διάφοροι φίλοι του και γιόρτασαν την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Παίκτες κανένας. Ο Νίκολης έχει πει: δεν πάτε πουθενά, δεν βγαίνετε έξω, συνεχίζετε την αθλητική ζωή, την αποθεραπεία σας μέχρι και την Κυριακή που μας έρχεται, που είναι η φιέστα κόντρα στον Ολυμπιακό.
1: Πάντως, ας πούμε, εγώ αν υποστήριζα την ΑΕΚ θα ήμουν λίγο σε κλίμα καλό καλοκαίρι σήμερα.
0: Καλά, εννοείται θα είναι.
1: Με τις υποχρεώσεις να έχουν τελειώσει. Δηλαδή, τι έχει μείνει ουσιαστικά? Έχει μείνει η Ευρωλίγκα. Ναι. Τώρα μιλάμε συνολικά, έτσι.
0: Συνολικά.
1: Το πρωτάθλημα στο μπάσκετ.
0: Champions League.
1: Το Champions League, τι σχέση έχουμε εμείς με το
0: Europa
1: Champions League?
0: Συνολικά. Για μας λες.
1: Εννοώ για το προσωπικό, οπαδικό, παύλα φιλοθλητικό ενδιαφέρον, ρε παιδί μου.
0: Παύλα ντεμέκ δημοσιογραφικό, δηλαδή.
1: Παύλα
0: είναι
1: εγχώριο, εγχώριο προϊόν.
0: Εγχώριο.
1: Εντόπιο προϊόν.
0: Πόλο μας έχει μείνει. Πόλο μας έχει μείνει. Βόλετ έκανε τον double ο Παναθηναϊκός. Πλάκα-πλάκα δεν έχει κερδίσει τελικό φέτος ο ΠΑΟΚ. Ούτε ένα στα 100 χρόνια.
1: Δεν πειράζει. Έτσι γίνεται συνήθως.
0: Πες όπως είπες και στο Χρήστο. Χρήστο τουλάχιστον ο ΠΑΟΚ πάει στους τελικούς.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Επίσης, όπως μου είπανε και συνάδελφοι, ας πούμε, από το αθλητικό τμήμα, φίλαθλοι και αυτοί του ΠΑΟΚ, ότι δεν υποστηρίζουμε αυτή την ομάδα για τους τίτλους. Κατάλαβες.
0: Όχι, ότι ο Λουτσέσκου το είπε αυτό.
1: Υποστηρίζουμε για την προσπάθεια, για την.
0: Αυτό δεν επιβεβαιώνεται βέβαια μέσα από τα social media, γιατί οι αντιδράσεις δεν έχουν
1: και
0: να κάνουν με
1: σου,
0: το.
1: Να σου πω μια αίσθηση τώρα, οριακά σοβαρή πάνω σε αυτό.
0: Ποιο είπε ότι θέλουμε σοβαρές απόψεις?
1: Ναι, γι' αυτό λέω οριακά.
0: Ναι,
1: για να την ακούσεις κιόλας. Ναι.
0: Αφού κάνουν οι προηγούμενοι. Όλο το πρόγραμμα του ραδιοφώνου ξεβάρες απόψεις. Εμείς σας κάνουμε λίγο την εξαίρεση.
1: Οριακά. Εάν θα μπορούσε κάποιος να δει πίσω από κάθε σχόλιο, όχι το ονοματεπώνυμο, την ηλικία αυτού που γράφει το σχόλιο, έτσι, εγώ έχω την αίσθηση ότι θα έβλεπε βαριά στα καταγγελτικά σχόλια για την ομάδα, σε αυτά που ασκούν σκληρίως και άδικη κριτική, άτομα βαριά μέχρι 28 χρονών, μέχρι 25 χρονών, όχι μεγαλύτερο.
0: Ναι, έχει εξήγηση.
1: Αυτή είναι η αίσθηση που μου δημιουργείται, ρε παιδί μου.
0: Στον Άρη συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο.
1: Ας πούμε, η νέα γενιά φιλάθλων του ΠΑΟΚ μεγάλωσε με τίτλους.
0: Σωστό.
1: Εγώ δεν μεγάλωσα με τίτλους.
0: Άμεση, μπράβο.
1: Εντάξει.
0: Αυτό σου λέω, το
1: για να περιμένω πώς και πώς κάθε χρονιά να πάρω το κύπελλο και το πρωτάθλημα. Όχι, παιδιά, δεν θα γίνεται αυτό.
0: Αυτό έχω διαπιστώσει στο μπάσκετ του Άρη. Όλοι από 50 πλάς, δηλαδή από την ηλικία μου και πάνω, είναι μηδενιστές στο οτιδήποτε. Και κάθε σύγκριση, σε κάθε σύγκριση βάζουν την αυτοκρατορία. Άρα λοιπόν, αν δεν διεκδικείς το πρωτάθλημα, που δεν μπορεί να το διεκδικήσεις, είσαι αποτυχημένος.
1: Πρόβλημα.
0: Οι πιτσιρικάδες, οι οποίοι βλέπουν, ας πούμε, η ομάδα πήρε τελευταία φορά τίτλο το 2004, το κύπελλο Ελλάδος. Έχουν ζήσει και δύσκολες στιγμές. Σου λέει ότι κάτσε, δεν είναι έτσι τα πράγματα, μην τα μηδενίσουμε όλα. Στον ΠΑΟΚ, στο ποδόσφαιρο, σημαίνει ακριβώς το αντίθετο. Οι πιτσιρικάδες, επειδή έχουν μάθει με τα δύο πρωταθλήματα, τα κύπελα, διεκδικό, είναι μηδενιστές. Και οι παλιότεροι που έχουν ζήσει γούμενο,
1: μπατατούδι,
0: έχουν ζήσει άλλες εποχές, σου λέει: εντάξει ρε παιδιά, okay, ναι, θα έπρεπε, αλλά μην το καταστρέψουμε κιόλας.
1: Δεν
0: ολοκληρωτικά.
1: Έχασε και η Βενετιά Βελόνη που λέει και ο λαός. Κατά τα άλλα, καλό καλοκαίρι, συγχαρητήρια στην ομάδα η οποία αγωνιστικά επέδειξε τη μεγαλύτερη δυνατή συνέπεια. Επέδειξε τη μεγαλύτερη δυνατή συνέπεια και συνοχή μέσα στην σεζόν αγωνιστικά. Εγώ βεβαίως διαχωρίζω κάπως το αγωνιστικά με το έξω αγωνιστικά, γιατί αν θέλουμε να είμαστε...
0: Μισό, παρακαλώ. Σε παρακαλώ, μισό λεπτό. Έλα, πάμε.
1: Γιατί, επαναλαμβάνω, αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί, θα πρέπει να θυμηθούμε και τι έγινε καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν και έξω από το γήπεδο.
0: Ναι.
1: Έτσι. Όχι μόνο μέσα στο γήπεδο. Μέσα στο γήπεδο,
0: ναι,
1: είπαμε.
0: Ναι.
1: Συνέπεια, συνοχή, αποτελέσματα, πορεία, συγχαρητήρια, άξιοι πρωταθλητές. Τα έξω είναι άλλη ιστορία. Ηλεκτρισμένη ιστορία.
0: Όχι, πρόσεξε. Ότι 7 μήνες υπήρξε μια επικοινωνιακή πολιτική, είναι δεδομένο.
1: Α, επικοινωνιακή πολιτική, το λέμε τώρα. Γιατί όταν το έκανε.
0: Και αδίκο.
1: Γιατί όταν το έκανε ο Ρασβάν Λουτσέσκου πρόπερση,
0: ναι,
1: ήταν η γκρίνια. Ο Ρουμάνος, ο Πίσε, ο,
0: ναι,
1: Δίξε και δεν συμμαζεύεται. Τώρα βαφτίστηκε επικοινωνιακή πολιτική.
0: Ναι, κατά πόσο δικαιούσε να το κάνεις.

0: δικαιούσε να το κάνει. Δηλαδή, θέλω να πω 6 ρε φίλε επιχειρήματα.
1: Ωραία, έλα να το συζητήσουμε αυτό.
0: 6 επιχειρήματα να πει, α πούμε, ότι για μένα σε σχέση με του άλλου, εγώ αδικούμαι.
1: Πώ κρίνεται αυτό,
0: αναλόγω των σφυριγμάτων.
1: Ένα τρόπο είναι και εκ του αποτελέσματο, που λένε κρίνομαι εκ του αποτελέσματο. Το αποτέλεσμα πώς κρίνει όλη αυτή την προσπάθεια. Είναι πρωταθλήτρια, δύο αγωνιστικές πριν το τέλος. Έχει να συμβεί αυτό, δεν ξέρω κι εγώ πότε.
0: Ναι.
1: Έτσι. Χωρίς να έχει αδικηθεί.
0: Το 94 πάντως που λένε είχε γίνει. Είχε δύο αγωνιστικές πριν το τέλος.
1: Χωρίς να έχει υπάρξει το παραμικρό μέσα στα play-off. Χωρίς να έχει υπάρξει το παραμικρό στις τελευταίες αγωνιστικές που οδήγησαν στα play-off. Έτσι. Και τι μένει στην τελική. Μένει μια πάρα πολύ σοβαρή καταγγελία του Λανουά, στην οποία όλοι μας πήραμε το μέρος της ΑΕΚ, που αποδείχθηκε κιόλας ότι είχε δίκιο. Και από εκεί και πέρα, αρθρογραφία για τα δοκάρια, για τις κίτρινες κάρτες, για το πόσα λεπτά καθυστέρησες. Για το ένα, για το άλλο.
0: Να μην το γράψεις, αφού έχεις περισσότερες. Να μην το γράψεις.
1: Όχι. Δεν είναι μόνο να το γράφεις, είναι και ο τρόπος που το γράφεις.
0: Ναι, δεν διαφωνώ σε αυτό. Όταν οι ομάδες παίζουν το ίδιο και η μία έχει 60 κάρτες και η άλλη έχει 15. Δεν είναι...
1: Να σου πω για το άλλο. Θα το αφύσικο. Δώσει. Γλίστρησε ο Ορτέγκα.
0: Ναι. Αφού γλίστρησε.
1: Αφού γλίστρησε ο άνθρωπος. Φυσικά γλίστρησε ο άνθρωπος. Η συμμαχία.
0: Μα υπήρξε συμμαχία.
1: Μα ναι, αλλά προφανώς εκ του αποτελέσματος, Βασίλη.
0: Μα μισό λεπτό.
1: Πρέπει να γίνει και μια αυτοκριτική.
0: Ναι, μισό λεπτό. Συμμαχία.
1: Νομίζω ότι ξεπεράσαμε το ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα.
0: Όχι, μισό λεπτό. Δεν υπήρξε συμμαχία στην εκλογή του Μάχη Γκαγκάτση στην προεδρία της ΕΠΟ.
1: Όχι.
0: Πού υπήρξε συμμαχία.
1: Εγώ για τη συμμαχία λέω, η οποία θα οδηγήσει τον ΠΑΟΚ στα 100 χρόνια στο να κάνει τον double τουλάχιστον, δεν ξέρω και εγώ τι. Συγχά, το τρέμπλ. Να
0: συμμαχούσε και να πάρει ο άλλο πρωτάθλημα.
1: Αυτό είναι αλλαγή του μπιφτεκιού.
0: Όχι, ρε φίλε. Όχι.
1: Γιατί ακούγαμε άλλο, για τη συμμαχία.
0: Άλλο να υπάρξει συμμαχία.
1: Η οποία μας αδικεί γιατί θέλει συγκεκριμένους.
0: Μα και η ρεπόρτερ του Ολυμπιακού έγραφε ότι ο Ολυμπιακός πλέον δεν στηρίζει τον Μάκη Γκαγκάτση στην προεδρία της ΕΠΟ. Μα αφού μαλώσαν, τι να κάνουμε τώρα δηλαδή, αφού είχε παράπονο και ο Ολυμπιακός.
1: Η κριτική όμως είχε μείνει. Γιατί δεν θυμάσαι αμέσως πριν τα play-off. Μπα, θα το δώσει ο ΠΑΟΚ.
0: Ποιο το μάτσε με το. Όταν τα έλεγε ο ΠΑΟΚ για τον Άρη ήταν καλά.
1: Θα το δώσει.
0: Έτσι δεν έλεγε ο ΠΑΟΚ για τον
1: το
0: Άρη.
1: Έδωσε.
0: Μα έτσι δεν έλεγε και ο Ολυμπιακός για τον Παναθηναϊκό και ο Παναθηναϊκός για την ΑΕ και ο...
1: Αποδείχθηκε στημένο.
0: Μα τι έχει αποδειχθεί.
1: Φέρανε κανέναν σερβοβόσνιο διαιτητή να διαιτητεύσει κανένα μάτς περίεργο που να είναι γραμμένος τίποτα σε καμιά θύρα 4 της Σερβίας.
0: Μα δεν μπορούσες να το κάνεις αυτό.
1: Α, δεν μπορούσες να το κάνεις.
0: Δεν μπορούσες να το κάνεις αυτό.
1: Άρα εκ του αποτελέσματος...
0: Εκ του αποτελέσματος. Όταν αυτό που έλεγε η ΑΕΚ και τις διαιτησίες, έλεγε η ΑΕΚ ότι δεν είναι δυνατόν δύο ομάδες οι οποίες έχουν, ή μάλλον τρεις ομάδες που έχουν τον ίδιο τρόπο παιχνιδιού, να έχει ομάδα, ξέρω εγώ, η μία 60 κάρτες πόσο έλεγε η ΑΕΚ, η άλλη να έχει 20. Δεν είχε άδικο στο οποίο έλεγε. Να λέμε, να είμαστε ειλικρινείς.
1: Συγγνώμη, εσύ, Βασίλη, το ενδεχόμενο να βαρούσανε και να τις πήραν δίκαια το εξέτασε ποτέ κανείς.
0: Με τριαντάφυλλα ήταν δηλαδή.
1: Έτσι.
0: Ναι, η άλλη με τριαντάφυλλα ήταν. Okay. Τώρα, εντάξει.
1: Δεν έγινε σε υπερβολικό βαθμό αυτό το πράγμα όμως κάποια στιγμή. Ο οποίος εκ του αποτελέσματος αποδείχθηκε ότι εντάξει, παιδιά, okay, να
0: εκ του αποτελέσματος ήταν συντριπτικά ανώτερη η ομάδα.
1: Ναι, μα
0: δεν μπορούσε να μην το πάρει.
1: Προς τι ο Γέλατας και ο Αλλοσπαραγμός.
0: Μα δεν μπορούσε
1: για τις
0: να μην το πάρει, αφού κατέρευσαν οι άλλοι. Αφού οι άλλοι κατέρευσαν, τώρα αν δούμε την αλήθεια.
1: Μισό λεπτό. Η ΑΕΚ δεν το πήρε γιατί κατέρευσαν οι άλλοι. Η ΑΕΚ το πήρε γιατί έφτιαξε μια πάρα πολύ καλή ομάδα.
0: Εννοείται.
1: Η οποία έφτασε μέχρι το. Για να είμαστε τίμοι και σοβαροί, έτσι.
0: Μα εννοείται αυτό το πράγμα. Εγώ σου λέω απλά ότι
1: εγώ
0: και οι άλλοι κατέρευσαν.
1: Θέλω να τη δώσω εκεί που πρέπει, ρε παιδί μου. Στον Νίκολιτς και στους παίκτες του. Όχι επειδή κατέρευσε.
0: Αλλά πάντα παίζουν ρόλο. Πάντα παίζουν ρόλο και η ΑΕΚ. Όταν ο ΠΑΟΚ πηγαίνει και χάνει βαθμούς στη Λάρισα και χάνει παιχνίδι στο Βόλο και σε δύο παιχνίδια που έχει υπολογίσει 6 βαθμούς με ομάδες. Μια ομάδα πάλευε για παραμονή που στην πραγματικότητα και ο Βόλος εκείνο το διάστημα ήθελε να ξεφύγει από τα play-off για να μην κινδυνεύσει. Και εκεί που έχει υπολογίσει 6 βαθμούς παίρνει έναν βαθμό. Ο δε Ολυμπιακός έχασε 4 βαθμούς στο Καραϊσκάκι με το Χ με τη Λάρισα και το Χ με την Κηφισιά. Δηλαδή ευνοείται και η ΑΕΚ η οποία κερδίζει αυτά τα παιχνίδια. Συνολικά όμως, αν δεις την άποψή μου, πέρα από το κομμάτι αυτό της που εγώ εντάξει, δεν μπορούμε να συμφωνούμε σε όλα, εντάξει, είναι λογικό. Πέρα από το τι έχει καταφέρει η ΑΕΚ αγωνιστικά, που αν δούμε και τη δομή της ως ομάδα υπερισχύει με εξαίρεση τον Ολυμπιακό των υπολείπων δύο, δηλαδή υπόθηκε ας πούμε, ποιος είναι αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ ο αποφασίζος στο κομμάτι το αγωνιστικό. Δηλαδή η ΑΕΚ λέει έχω τον Ριμπάλτα.
1: Ο Ρασβάν Λουτσέσκου είναι η απάντηση ας πούμε.
0: Και ο Νίκολιτς είναι στην ΑΕΚ, αλλά σαν τεχνικός διευθυντής. Ο Δε Παναθηναϊκός άλλαξε τεχνικό διευθυντή στη διάρκεια της χρονιάς που έφερε τον Μπενίτεθ και ο μοναδικός ο οποίος έχει μια σταθερή δομή προσώπων στο αγωνιστικό κομμάτι είναι ο Ολυμπιακός, η ομάδα. Πέρα όμως από το τι κατάφερε η ΑΕΚ η ίδια εντός των γραμμών, συνετέλεσε και το τι κάνουν και οι άλλοι.
1: Φυσικά, πάντα υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες. Αλλά εμείς πάντα θα. Εγώ συγγνώμη για το εμείς. Εγώ θέλω να μιλάω κυρίως για το αγωνιστικό. Για να δίνω τα εύσημα, ας πούμε, γιατί οι παίκτες βάζουν τα γκολ. Οι παίκτες κάνουν το tackling με αυτοθυσία για να σώσουν ένα γκολ. Ο τερματοφύλακας κάνει το σπαγκάτο, ας πούμε, για να αποσοβήσει ένα τέρμα ή βγάζει τη σαραντάρα μπαλιά. Για να
0: πότε
1: πάει...
0: έγινε κουβέντα. Συμφωνώ, ρε Δημήτρη.
1: Εντάξει.
0: Πότε κουβέντα.
1: Αυτό είναι το ρομαντικό
0: Ελλάδα...
1: το δικό μου. Δηλαδή μέσα στις γραμμές. Ρομα... Ναι, αλλά να συζητήσουμε λίγο, ρε παιδιά. Λίγο,
0: πότε
1: πολύ
0: στην
1: λίγο.
0: Η Ελλάδα
1: όμως,
0: περιορίστηκε εκεί πέρα, πες μου. Πότε.
1: Ποτέ.
0: Ποτέ. Αυτό λέω. Ποτέ. Όταν μια ομάδα νιώθει ότι είναι δυνατή παρασκηνιακά, δεν μιλάει, λέει το γνωστό. Εγώ δεν ασχολούμαι με διαιτητές.
1: Okay.
0: Εγώ δεν ασχολούμαι με ομοσπονδία.
1: Okay.
0: Εγώ δεν όταν νιώθει ότι είναι αδύναμη και όταν δεν έχει θεωρητικά, να το πω, εντάξει, γιατί δεν μπορεί να, πρέπει να αποδειχθεί αυτό το πράγμα και γι' αυτό το λέμε θεωρητικά, δικούς τους ανθρώπους στα κέντρα των αποφάσεων, τότε σηκώνει το λάβαρο της επανάστασης και ξεκινάει. Αυτό γίνεται πάντα.
1: Ναι, και όταν η αδύναμη, ωστόσο, με το λάβαρο της επανάστασης αποδεικνύεται η πιο δυνατή από όλους, εγώ αυτό που λέω είναι ότι κοιτάμε και λίγο πίσω και σίγουρα θα δούμε ένα κομμάτι στο οποίο μπορεί να είμαστε υπερβολικοί. Και η παραδοχή αυτού σημαίνει ότι όλα τα πράγματα πάνε λίγο πιο μπροστά. Εγώ δεν λέω, ας πούμε, ότι η ΕΠΟ ή ο κύριος Λανουά δεν έκαναν λάθη, ότι ήταν αλάνθαστοι, αλλά λέω ότι τους ασκήθηκε.
0: Θεωρείς
1: ότι
0: έγινε πολύ μεγαλύτερο ντόρος από ό,τι
1: έπρεπε. Πολύ μεγαλύτερο ντόρος από ό,τι έπρεπε. Ή, ας πούμε, ο Έλληνας διαιτητής γενικά, για να μην πω ονόματα, δεν θα γίνει ποτέ άξιος να διαιτητεύσει ντέρμπι, αν δεν κάποιος κάποια στιγμή τον εμπιστευτεί. Τώρα, το πώς θα γίνει αυτό, έλα να το συζητήσουμε, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Ίσως να μην τον κράζει τόσο πολύ. Τι στο κύπελο είδες τι έγινε, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Σε όλα τα μάτσα, όχι μόνο στον τελικό.
0: Στο κύπελο δεν είχαμε κάτι το οποίο ήταν. Δηλαδή, πολύ κραυγαλαίο, ας πούμε, δεν θυμάμαι.
1: Με Έλληνες διαιτητές μέχρι τον. Μέχρι...
0: Στον τελικό υπήρξαν παράπονα από τον, από τον ΠΑΟΚ. Ναι. Και στον αγώνα με την. Ποιο παίχτη ήταν πρωταθλήματος. Πάλι με Έλληνα διαιτητή. Που υπήρξαν παράπονα. Τέλος πάντων. Πάμε στην ουσία. Το 80% του λογαριασμού, λέει, πλήρωσε, λέει ο Μάριος Ηλιόπουλος.
1: Μπα!
0: Ο οποίος...
1: Δεν μας έχει συνηθίσει σε τέτοιο πρόεδρος της ΑΕΚ.
0: Από όλους όσους βρέθηκαν στο κέντρο όπου διασκέδασαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όχι οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο. Κυκλοφορεί βέβαια και το βίντεο με το που ερμήνευσε για μια ακόμη φορά το Αγάπαμε.
1: Ναι.
0: Οφείλω να ομολογήσω σε αυτό και το πρωί στα παιδιά, καλά το πάει. Το πάει καλά το τραγούδι.
1: Το μικρόφωνο.
0: Το τραγούδι το λέει καλά. Απλά η
1: το
0: φωνή του δεν τον
1: βοηθεί. Ναι. Το συγκεκριμένο.
0: Πρέπει να έκανε προπόνηση. Πρέπει να έκανε πραγματικά πολύ σκληρή προπόνηση.
1: Η επιλογή, έχεις ρεπορτάζ για την επιλογή, είναι κάτι το οποίο είναι ένα
0: δεν
1: προσωπικό
0: ξέρω.
1: Αγαπημένο
0: ρεπορτάζ.
1: Δεν το ξέρω. Ναι.
0: Δεν το ξέρω. Πάντως το βάλε πάλι στα μεγάφωνα. Δεν ξέρω τώρα. Δεν το ξέρω αυτό. Τώρα αν είναι. Τα μηνύματα είναι σε προσωπικό επίπεδο ή όχι, δεν το γνωρίζω.
1: Επειδή θέλουμε να δούμε και ψήγματα ρεπορτάζ μέσα στα συγχαρήκια ή στην κριτική ή γενικότερα στην κουβέντα του πρώτου κομματιού τη εκπομπή. Που η ΑΕΚ θα παίζει κυρίαρχο ρόλο, είναι η πρωταθλήτρια. Έτσι. Πες μου λίγο.
0: Θα πάρουμε και ρεπορτάζ ΠΑΟΚ.
1: Θα μετά πάρουμε. Ναι, ναι, έχουμε χρόνο.
0: Θα πάμε καμιά κουβεντούλα.
1: 18. Πες μου λίγο πότε παίζει τέτοιο. Πότε θα ξαναδούν την ομάδα. Καλά, θα την ξαναδούν Τετάρτη Κυριακή. Αλλά ναι. Πότε θα την ξαναδούν τώρα σε ντόνι. Γιατί αυτό καίει και εγώ τους καταλαβαίνω απόλυτα, ρε παιδί μου.
0: Λοιπόν, η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή είναι στα playoff του Champions League. Εντάξει. Για το αν θα είναι στους ισχυρούς ή στους ανίσχυρούς. Θα εξαρτηθεί από το πώς θα τελειώσουν κάποια πρωταθλήματα. Την ΑΕΚ θα την βόλευε να πάρει το πρωτάθλημα η Hearts, η οποία είναι ένα βαθμό πάνω και θα μπορούσε να έχει εξασφαλίσει το πρωτάθλημα. Έκανε κάποιες γκέλες γιατί έχει χαμηλότερη βαθμολογία με την ΑΕΚ. Είναι 10 ομάδες στο μονοπάτι των πρωταθλητών. Οι 5 είναι ισχυροί και οι 5 είναι ανίσχυροι. Δηλαδή η ΑΕΚ έχει πλεονέκτημα απέναντι στη Hearts, απέναντι στη Viking, απέναντι στη LASK. Η οποία Last Clinch, η οποία είναι στην Αυστρία πάνω από την Sturm Graz, δεν θέλει να πάρει πρωτάθλημα η Ferencváros και δεν θα τη χαλούσε καθόλου αν μία εκ των Ερυθρό Αστέρα, Δυνάμο Ζάγκρεπ και Σλόμα Μπρατισλάβας, που θα μπουν στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, αποκλειστούν από μια υποδεέστερη ομάδα, όπως είναι η Σάμρο Κρόβες, όπως είναι η Τσέλιε, όπως είναι η πολωνική Σλάσκ, όπως θεωρητικά είναι, για μένα θεωρητικά, γιατί η Ομόνια είναι καλή ομάδα, μπορεί να χαρακτηριστεί η Ομόνια. Γιατί αυτό θα την εδραίωνε στους ισχυρούς. Η κλήρωση...
1: Ένα από όλα αυτά που ανέφερες είναι πολύ παραγωγικό. Ήθελε 2-3 από όλα αυτά. Είπες δεν θέλει να πάρει πρωτάθλημα ή μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Αυτή τη στιγμή είναι στο σχετικό πίνακα, είναι στην πέμπτη θέση.
1: Α.
0: Κατάλαβες.
1: Οριακά είναι δηλαδή.
0: Οριακά.
1: Οριακά
0: ναι. Είναι πραγματικά οριακά. Και πρέπει να συνυπολογίσουμε και τους βαθμούς θα πάρουν οι άλλοι. Δηλαδή πρέπει να βάλεις και αυτό να το λάβεις υπόψη σου. Και λέω ότι έχει πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Έχει εξασφαλίσει τη θέση στο League Stage του Europa League, αν δηλαδή αποκλειστεί από το Champions League. Αλλά κακά τα ψέματα, τα τωρινά δεδομένα υποδεικνύουν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Πολύ μεγάλη ευκαιρία να βρεθεί στους ομίλους του Champions League και αυτό σημαίνει βέβαια και πάρα πολλά λεφτά. Γιατί δεν ξέρω αν θα μπορέσει να αντέξει το επίπεδο. Είδαμε, ας πούμε, ότι ο Ολυμπιακός εκεί που έδειξε να μην το αντέχει, έκανε μετά 2 νίκες και προκρίθηκε στα play-off. Δεν είναι τόσο απλό να το αντέξει αυτό το επίπεδο. Και ένα ακόμη που ήθελα να πω είναι ότι για μένα το κύπελλο του πρωταθλητή θα έπρεπε χθες να ήταν στη Νέα Φιλαδέλφεια.
1: Ναι, πριν να πάμε σε αυτό προφανώς, ναι. Γιατί θέλω να μου θυμίσεις κάτι. Για το κομμάτι της Ευρώπης και ακολουθεί μια μη δημοφιλής άποψη, την οποία θα πω εγώ, ίσως για ακόμα μια φορά.
0: Θα κάνουμε μια κουβέντα με τον Ανδρέα το Δημάτο κάποια στιγμή.
1: Ναι.
0: Την έχω λίγο παρατείνει, ούτως ώστε να έχουμε κάποια πράγματα στα χέρια μας. Αν παραδείγματος χάρη.
1: Τώρα, εγώ θέλω να σου δώσω πάσα κάπως. Θα καταλάβεις. Ναι, ναι.
0: Παίζουν.
1: Ότι,
0: εγώ δεν ασχολούμαι με Ευρώπη.
1: Όχι, και εγώ που ας πούμε παίζω στην Ευρώπη σε ετήσια βάση. Εγώ θέλω όλες οι ομάδες που συμμετέχουν στα κύπελλα Ευρώπης προκρίσεις σε League Phase του Europa League. Όχι μόνο για την κατάταξη της Ελλάδας. Champions League ΑΕΚ και, ναι. League, και τρεις προκρίσεις. Και τρεις προκρίσεις. Εγώ τους θέλω όλους
0: ναι.
1: σε League Phase.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι μόνο για το καλό της χώρας.
0: Ναι.
1: Υπάρχει γιατί είμαστε τίμοι. Το έχουμε πει αυτό, έτσι.
0: Τώρα.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει,
1: γιατί είμαστε τίμοι. Γιατί είμαστε τίμοι κυρίως με τους εαυτούς μας.
0: Για να έχουν δύσκολο πρόγραμμα.
1: Για να έχουν όλοι full πρόγραμμα με ένταση. Έτσι, μέχρι το Μάιο.
0: Ναι.
1: Γίνεται.
0: Ναι, γιατί
1: ο ανταγωνισμός μου εμένα.
0: Υποφελήθηκε φέτος αυτού, διότι έδωσε μεν λιγότερα παιχνίδια. Βέβαια, εδώ υπάρχει το εξής. Έδωσε μεν λιγότερα παιχνίδια η ΑΕΚ. Και απέντησε σε υποδέστερους αντιπάλους σε σχέση με τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό. Από την άλλη πλευρά όμως είχε μεγαλύτερο διάστημα που έδινε αγώνες και δεν επηρεάστηκε όσο επηρεάστηκαν αυτοί. Βέβαια, στην περίπτωση του ΑΕΚ ΠΑΟΚ, γιατί εγώ επιμένω πάρα πολύ στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ, μεταξύ μιας κουρασμένης ομάδας και μιας ομάδας που δεν έχει ρυθμό, προτιμώ την κουρασμένη.
1: Ναι.
0: Γιατί κουρασμένη ξέρεις ότι 60-65 άντε 70 λεπτά θα σου παίξει με βάση το ρυθμό που έχει. Ο ΠΑΟΚ δεν είχε καθόλου ρυθμό πέρα από τα υπόλοιπα.
1: Αποδείχθηκε αυτό.
0: Ναι, πέρα από τα υπόλοιπα που είναι. Γιατί χθες βλέποντας και το Ολυμπιακό ΠΑΟΚ, εγώ το είπα, είναι η άποψή μου, το είπα το πρωί στην εκπομπή. Ο ΠΑΟΚ βούτυξε από το Λευκό Πύργο και βρήκε πορτοφόλι. Δεν εικόνα ομάδας αυτή για 70 λεπτά, η οποία θέλει να διεκδικήσει, ασχέτως που είναι και φαβορή τώρα για τη δεύτερη θέση, δεν είναι εικόνα ομάδας αυτή να μην μπορεί να αλλάξει μία πάσα και να αποθέτει το σύνολο των ελπίδων της στον Παυλένκα, που ο άνθρωπος έκανε την άσπο. Τώρα κανονικά που να πάει αύριο η διοίκηση του ΠΑΟΚ και να πει: αγόρι μου, εδώ πάρ' το πρίμα αυτό, γιατί εσύ μας έβγαλες.
1: Εσύ μας έβγαλες, ναι.
0: Αν βάλεις το ΠΑΟΚ Ολυμπιακό στην Τούμπα, τι έχει βγάλει. Και το Ολυμπιακό ΠΑΟΚ και χθες το Καραϊσκάκη τι έχει βγάλει, το έχει πάρει μόνος του.
1: Καλά,
0: εγώ βλέπω αφιερώματα για τον Κωνσταντέλια και όντως το παιδί μετά το 65, 60 περίπου, 65, το παιδί χορεύει στο γήπεδο, δεν το συζητάμε, αλλά για να χορέψει ο Κωνσταντέλιας, το play το πάτησε ο Παυλένκα.
1: Ναι. Εγώ θυμάμαι και μια εμφάνιση με τη Wolfsberger στο πρώτο ευρωπαϊκό.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει, δεν πάω
1: τόσο πριν. Ναι, ναι, εντάξει,
0: ο Παυλένκα συνολικά έχει κάνει φοβερή χρονιά. Λέγανε,
1: εντάξει, για να ανακεφαλαιώσω τέλος πάντων.
0: Θα φύγει ο Κρέσης και αφήνει. Όχι, πώς ήταν ο Κροάτης. Όχι ο Κρέσης.
1: Ο Ντομινίκ Κοτάρσκι.
0: Ο Κοτάρσκι. Θα φύγει ο Κοτάρσκι και θα ήρθε η καταστροφή, ήρθε το χάος και ο Παυλένκα είναι καλύτερος από τον Κοτάρσκι. Ναι.
1: Εγώ για πάντως για να το κλείνω αυτό, εδραίωση της χώρας στη 10η θέση, ναι, φυσικά προτεραιότητα.
0: Και μια έκτη ομάδα για Ευρώπη μπάσκετ.
1: Και μια έκτη ομάδα για Ευρώπη και δύσκολο όσο το δυνατόν περισσότεροι αγώνες για τους βασικούς ανταγωνιστές όσον αφορά το επόμενο πρωτάθλημα. Ναι. Γιατί να σου πω και κάτι, διάβαζα τα νούμερα. Έχει δώσει 40 μάτς περισσότερο ο ΠΑΟΚ την τελευταία πενταετία. Είναι μια σεζόν.
0: Ναι,
1: γιατί ρε φίλε.
0: Μα γι' αυτό έχει ανέβει. Κάτσε ρε, να μην κυνηγήσει τη διάκριση.
1: Ακριβώς αυτό λέω. Να την κυνηγήσουν όλοι. Να παίζουμε τα ίδια παιχνίδια. Να έχουμε την ίδια ένταση για να μπορούμε να φτάνουμε να διεκδικούμε το πρωτάθλημα και με τον ίδιο ρυθμό, λέω εγώ.
0: Μα δεν γίνεται έτσι για όλους αυτό το πράγμα. Για... Ναι, αλλά όταν εσύ έχεις πάρα πολλά ευρωπαϊκά παιχνίδια, που σημαίνει ότι προχωράς σε ευρωπαϊκές οργανώσεις, εξασφαλίζεις και περισσότερα λεφτά.
1: Κάτσε μισό λεπτό. Έχω άποψη για τα λεφτά.
0: Ναι.
1: Δεν μπαίνουν στη δικιά μου την τσέπη τα λεφτά. Να πάρει και 30 εκατομμύρια.
0: Ναι, αλλά τα επενδύσει. Να επενδύσει κανένα φράγκο. Μην περιμένει από 11 παίκτες να βγάλουν όλη τη χρονιά και μετά, αχ, σταθήκαμε άτυχοι, τραυματίστηκαν οι παίκτες.
1: Να σου πω, ο Ολυμπιακός πόσα έχει επενδύσει από τα εκατομμύρια του Champions League.
0: Λάθος επιλογές ο Ολυμπιακός.
1: Άρα αυτό είναι πάρα πολύ ρευστό.
0: Ειδικά οι επιλογές που έκανε το χειμώνα Ολυμπιακός. Ο ΠΑΟΚ δεν επένδυσε καθόλου.
1: Ναι, άστο. Ναι.
0: Ο Ολυμπιακός, οι επιλογές που έκανε το χειμώνα αποδείχθηκαν άστοχες. Διότι έκανε τις επιλογές ούτως ώστε να είναι έτοιμοι για τα play-off και εγώ δεν είδα παίχτη που ήρθε τον Γενάρη να μπαίνει στα play-off και να κάνει τη διαφορά. Πάλι τον Ποντένσε είδα, τον Ζέσον Ματίσνη είδα, τον Ελκαμπή είδα, τον Έσε, τον Τζικίνιο, τον Μουζακίτη,
1: ωραία,
0: τον Τάνι Γκαρθία κτλ.
1: Επενδυτικά, όπως είπες για τον ΠΑΟΚ, άστο. Ο Παναθηναϊκός είναι ο γνωστός Παναθηναϊκός. Έχει, δεν έχει Ευρώπη. Υπάρχει μια βρύση η οποία στάζει λεφτά, βρέχει λεφτά. Δεν ξέρω τι θα κάνουν από εδώ και στο εξής. Οπότε εντάξει. Και μένει να δούμε βεβαίως αν θα επενδυθούν τα χρήματα του Όφη. Αλλά πεδίο δόξης λαμπρό. Δηλαδή,
0: ναι, Όφη,
1: ο Όφη μπορεί να φτιάξει τις επόμενες πέντε σεζόν του, ρε παιδί μου.
0: Ναι, άλλη εντάξει δυναμική όμως.
1: Γιατί δεν μπορεί να πάρει τα λεφτά του Europa League και με κινήσεις να γίνει διεκδικητής της πέμπτης θέσης συνέχεια.
0: Δεν διαφωνώ, αλλά είναι άλλη δυναμική.
1: Ναι, εντάξει,
0: γιατί ο Όφη και να πάει στο League Stage του Conference League, δηλαδή να αποκλειστεί στα play-off του Europa League και να πάει League Phase του Conference League, δεν είναι μια ομάδα η οποία θα παράξει τα έσοδα που παράγουν οι άλλοι. Δεν θα δώσει ποτέ Όφη με όλη την αγάπη 17.000 διαρκείας και θα πει παιδιά δεν μπορώ να δώσω άλλα, δεν θέλω άλλα ή 22.000 διαρκείας. Δεν θα δώσει ποτέ αυτά τα λεφτά Όφη, ούτε θα πάει σε μια εμπορική συμφωνία με μια στοιχηματική εταιρεία που θα του δώσει 7 εκατομμύρια.
1: Ωραία.
0: Ούτε θα πάρει ποτέ 12 εκατομμύρια τηλεοπτικό συμβόλαιο όπως παίρνουν οι άλλοι. Άρα, δεν θα το καταφέρει ποτέ αυτό.
1: Άρα, από τη στιγμή που εγώ δεν μπορώ να έχω, και ίσως σωστός, έτσι, γιατί δεν είναι δικές μου επιχειρήσεις και τα κρατάνε οι ιδιοκτήτες αυτά τα χρήματα, δεν μπορώ να έχω σαφή εικόνα, μάλλον σαφή εικόνα των εσόδων έχω, αλλά το που πηγαίνουν αυτά τα χρήματα δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Εμένα δεν με ενδιαφέρει και τόσο πολύ αν θα βγάλει ΑΕΚ περισσότερα χρήματα στο Champions League από ότι θα βγάλει ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ που θα παίζει στο Europa.
0: Ναι, αλλά δεν τα χρήματα αυτά όμως δίνουν το όπλο.
1: Ναι.
0: Δίνουν το όπλο, δίνουν τη δυνατότητα για να μπορέσει να πάρει παίκτες. Η ΑΕΚ τζόγαρε φέτος. Προφανώς και τζόγαρε. Δηλαδή πιστεύω ότι αν ο Ρώτα το παιδί έπαιζε, δεν είχε backup. Και η ΑΕΚ ήταν τυχερή. Όπως λέμε, όπως δεν δεχόμαστε κάποιες απόψεις περί άτυχων, όπως άκουσα τον Λουτσέσκου για κάποιους τραυματισμούς, η Άκη ήταν τυχερή που δεν τραυματίστηκε ο Ρώτα.
1: Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους επικαιρότητα σε δύο λεπτά και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, φίλες και φίλοι, για το δεύτερο κομμάτι της πρώτης μας ώρας.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Προθεσμία για να απολογηθούν την Πέμπτη έλαβαν οι δύο κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 54χρονου στα Κίμινα. Μέχρι τότε θα παραμείνουν υποκράτηση. Άκαρπες στο μεταξύ παραμένουν οι έρευνες των αρχών στο Λουδία ποταμό για τον εντοπισμό του πτώματος του 54χρονου. Στη φυλακή επιστρέφει 53χρονος ογκολόγος που εργαζόταν στο Θεαγένειο μετά την καταδίκη του σε κάθειρξη 12 ετών για φακελάκια που ζητούσε από καρκινοπαθείς. Αύριο απολογείται ο 30χρονος παρέσυρε με γεωταχή τη σύζυγό του στη Μπεντάνασα του Δήμου Μαλεβιζίου. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται 28χρονη. Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, το Ιράν έκανε γνωστό πως δεν αποδέχεται τη νεότερη πρόταση των ΗΠΑ για τερματισμό του πολέμου. Εντελώς απαράδεκτη χαρακτήρισε την απάντηση του Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ. Συναγερμός στη Γαλλία για το Χανταϊό, επιδεινώθηκε η κατάσταση της Γαλλίδας από το κρουαζιερόπλοιο σε καραντίνα 22 επαφές της. Στο Αττικόν χωρίς συμπτώματα, σε καραντίνα 45 ημερών ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με δελτίο ειδήσεων.
2: Με αποφασιστικότητα, γιατί η φωνή της συμπερίληψης αξίζει να ακούγεται δυνατά. Με αποφασιστικότητα, γιατί όλοι μαζί είμαστε ένα. Κάθε Τετάρτη στις 7.30 στην ΕΡΤΡΙΑ.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο. Ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιοβάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: .352 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Τώρα εσύ που τα ξέρεις, αυτό είναι μετάλλικα.
1: Αυτό είναι μετάλλικα. Κάτσε λίγο, κάτσε.
0: Ανέβασε.
1: Ναι, φοβερό Σαββατοκύριακο στην Αθήνα να είσαι αεκτής και μεταλλάς.
0: Ναι. Δεν υπάρχει. Εντάξει, το Σάββατο.
1: Φοβερό συνδυασμό.
0: Το Σάββατο ήταν τραυματική εμπειρία.
1: Από φιέστα σε φιέστα.
0: Για του αεξίδες.
1: Γιατί?
0: Κάτσε, ρε, Δημήτρη, να νικάς 18 πόντους στο τέλος της τρίτης περίοδου σε τελική ευρωπαϊκή διοργάνωση.
1: Σωστά.
0: Και να στην τελευταία περίοδο να βγάζει τα ματάκια σου με τα ίδια στα χέρια.
1: Ωρε φίλε, ναι, αυτό ούτε στο χειρότερο εχθρό σου.
0: Δεν υπάρχει τώρα αυτό.
1: Κάποια στιγμή στο ημίχρονο το άφησα. Ναι. Το παράτησα, δηλαδή κάπου όταν πήγε στο συν 20, λέω εντάξει, okay,
0: μέχρι τέλος. Συν 22 νομίζω.
1: Τέλος, λέω, οκ, okay, και μπράβο. Χαλαρά. Τόσο χαλαρά, δηλαδή δεν το περίμενα. Και μετά αργά το βράδυ είδα ότι κατάφεραν και το έχασαν.
0: Είναι από τις... Αυτό είναι το μπάσκετ. Το λέω πολλές φορές και το λένε, όχι το πω εγώ, ποιος είμαι εγώ να πω κάτι. Το λένε οι υποβονητές και δεν γίνονται αντιληπτοί. Γιατί κάποιοι θεωρούν έχουν μείνει σε άλλες εποχές. Η Βαλένθια στο τέταρτο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό δεν νικούσε 14 πόντους περίπου 4,5 λεπτά από όσο 5 πριν το τέλος.
1: Ναι.
0: Και πήγε να χάσει το μάτς. Παραλίγο να το χάσει το μάτς. Εντάξει. Στο τρίτο παιχνίδι, συγγνώμη. Τρίτο παιχνίδι, όχι στο τέταρτο. Είναι τόσο γρήγορο το άθλημα πλέον που δεν σου δίνει τόσο μεγάλο περιθώριο στο να παίξεις με το χρόνο. Αν παίξεις με το χρόνο και αστοχή σε δύο επιθέσεις, επειδή άλλοι έχουν μάθει να εκτελούν στα 7-8 δευτερόλεπτα πάρα πολλές ομάδες, όπως είναι η Βαλένθια, όπως είναι η Ρίτας, όπως είναι γενικώς οι ισπανικές ομάδες, κάποτε αν έμπαινε στο τελευταίο λεπτό με μια διαφορά 5 πόντων, το μάτς είχε τελειώσει.
1: Όχι, όχι.
0: Τώρα
1: όχι,
0: πρέπει όχι. Να είσαι από τους 10 και όχι. Πάνω για να έχει τελειώσει το μάτς.
1: Κάποια στιγμή ένας φίλος που παρακολουθεί μπάσκετ μου έλεγε ότι να μπούμε στο τέταρτο δεκάλεπτο με διαφορά 12 πόντων για να είμαστε ισοπαλία.
0: Ναι. Αισιόδοξο, δηλαδή.
1: Πολύ αισιόδοξο. Δηλαδή να είμαστε συν 12 πάνω στο 4ο δεκάλεπτο για να θεωρούμε όλοι εμείς που καθόμαστε στους καναπέδες και τρώμε τα μαξιλάρια ότι είμαστε ισοπαλία και πάμε να το κερδίσουμε.
0: Εντάξει, είναι κρίμα για την ΑΕΚ. Για μένα η ΑΕΚ ήταν καλύτερη ομάδα. Θα μου πεις ότι κάτσε, ρε Βασίλη, η Ρίτας το πήρε. Η Ρίτας το πήρε γιατί βρήκε έναν παίχτη. Είναι οι στιγμές. Ο οποίος δεν είχε βάλει ποτέ στον BCL τόσους πόντους. Στον ημιτελικό ήταν άποντος. Ένα παιδί το οποίο είναι από πανεπιστήμιο και ήρθε για την πρώτη επαγγελματική χρονιά, ο Λουκάισκος, κάπως έτσι Λουκάισκης, έτσι λέγεται. Δεν ήξερα καν το όνομά του. Δεν είχα μπει στη διαδικασία ποτέ, δηλαδή, για να είμαι ειλικρινής.
1: Βέρος Λιθουανός, Βέρος ή
0: ναι,
1: Αμερικανό-Λιθουανός.
0: Είναι από τα παιδιά ναι, που πάνε στο κολέγιο για να συνδυάσουν σπουδές και ακαδημαϊκή μόρφωση. Είναι από τους παίκτες που δεν περιμένεις, αλλά για μένα η ζημιά για την ΑΕΚ άρχισε από τη στιγμή που μπήκε στο παιχνίδι ο Χάρντινγκ και ο Σπίδι Σμιθ, αυτοί οι δύο παίκτες. Και νομίζω, ταπεινή άποψη, ότι δεν το διαχειρίστηκε καλά, το υποτίμησε. Επειδή είναι ομάδα που όταν βρίσκει ρυθμό μπορεί να τη σκοτώσει, αλλά μπορεί να την εξαφανίσει για 40 λεπτά, ξέχασε κάποιους παίκτες οι οποίοι διακρίνονται για την άμυνα, όπως είναι ο Φιόνης. Δηλαδή, το πήγε λίγο το μάτς αφού δεν σου βγαίνει του Λεκαβίτσιους. Άλλαξε το λιγάκι. Και ήταν κρίμα για την ΑΕΚ που δεν κατέκτησε το ευρωπαϊκό. Και το δεύτερο το Σάββατο ήταν η Μετάλλικα. 90.000 κόσμο,
1: Ναι, είχε πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολύ κόσμο. Έβλεπες μετά το Σάββατο και την Κυριακή πήγαινε να σφιάσει στα Νέα Φιλαδέλφια. Ιδανικό.
0: Καραφιέστα, κηδεία πήγε να γίνει.
1: Κηδεία πήγε να γίνει.
0: Κηδεία
1: αλλά
0: πήγε να γίνει.
1: Δεν ξέρω και κατά πόσο εξελίχθηκε σε φιέστα. Κύπελο, το πρωτάθλημα το σηκώσανε.
0: Όχι.
1: Γιατί θυμάμαι ότι όταν πεζόταν τελευταία αγωνιστική, ότι το είχαν σε ένα αεροπλάνο.
0: Ναι, άλλο.
1: Και καλά λέει, περίμενε αν θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ τον Άρη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αν θα έρθει, αν θα πετάξει για Θεσσαλονίκη
0: για
1: ή, ή αν θα μείνει στην Αθήνα.
0: Σωστό.
1: Όταν υπάρχει μάτς που κρίνεται πρωτάθλημα, δεν πρέπει το κύπελο να είναι
0: για
1: διαθέσιμο.
0: Ναι. Βέβαια.
1: Δεν ήταν.
0: Μα αυτό έγινε στον Μπαρσελόνα Ρεάλ. Στην Μπαρσελόνα Ρεάλ ήταν η Μπαρσελόνα 11 βαθμούς πάνω. Μέχρι και με ισοπαλία. Το πρωτάθλημα θα ήταν ανοιχτό. Για να μην ήταν ανοιχτό, για να μην γίνει ανοιχτό μάλλον, θα έπρεπε η Ρεάλ να κερδίσει την Μπαρτσελόνα. Το τρόπαιο ήταν κανονικά στον Καμπ Νου και περίμενε μήπως κερδίσει την Μπαρτσελόνα ή φέρει χ η Μπαρτσελόνα για να γίνει και η απονομή. Η Μπάρτσα ανοίξε με 2-0 αυτή την κάκιστη ομάδα της Ρεάλ, αυτού τους εκτελεστές που βαρούσαν στο γόνατο. Πήρε το πρωτάθλημα, έγινε και η απονομή του πρωταθλήματος και αυτό είναι το σωστό. Για μένα λοιπόν εχθές θα έπρεπε η Super League να έχει φροντίσει ούτως ώστε το τρόπαιο να είναι στη Νέα Φιλαδέλφεια. Σε περίπτωση που η ΑΕΚ κατακτήσει μαθηματικά το πρωτάθλημα, να της το δώσει κιόλας. Μπορεί να μην επιλέχθηκε, να μην ήθελε η ΑΕΚ να το κάνει. Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Δεν το γνωρίζω, δεν το ρώτησα, για να είμαι ειλικρινής, για να κρατήσει για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό. Αλλά δεν, μου έκανε εντύπωση όμως.
1: Ναι, και εμένα δηλαδή, γιατί νομίζω ότι όταν το κερδίσεις το σηκώνεις κιόλας, ρε παιδί μου. Ναι. Όταν τελειώνει και μαθηματικά πρέπει να το σηκώσεις κιόλας, ανεξαρτήτως του που είσαι. Σε κάθε περίπτωση έχει ένα match do or die πάντως να παίξει τελευταία αγωνιστική στη φιέστα της, έτσι.
0: Όχι, μα πια do or die. Για τον Ολυμπιακό μπορεί να do or die.
1: Γι' αυτό είναι τον Ολυμπιακό, λέω.
0: Για τον Ολυμπιακό θα είναι do or die.
1: Δηλαδή, εντάξει, okay, μπορεί να συνδυαστεί, μπορεί να θέλει έναν Ολυμπιακό, ο οποίο, μάλλον θα θέλει έναν Ολυμπιακό που μπορεί να ψάχνει.
0: Βέβαια, τον Ολυμπιακό τον είδα τώρα σήμερα από τα ρεπορτάζ, σαν να έχει συμβιβαστεί με την τρίτη θέση. Δεν ξέρω, μπορεί να κάνω και λάθος, σου λέω τι συμπέρασμα αποκόμισα από τον Ολυμπιακό.

0: Λοιπόν, επειδή η δεύτερη θέση παίζεται, πάμε λίγο να πάρουμε ρεπορτάζ ΠΑΟΚ. Θα πάμε μετά τις 4 και μια συνέντευξη ενός πρώην παίκτη της ΑΕΚ να μιλήσουμε γενικώς όμως για το πρωτάθλημα. Το πώς το είδε ο ίδιος.
1: Τετάρτη επόμενη αγωνιστική θέση. Θυμίζω εγώ, Τετάρτη Κυριακή. Τώρα, τα δύο μάτς που έχουν απομείνει.
0: Τώρα. Πάμε λίγο στον Γιώργο Μύρο να μας δώσει λίγο ρεπορτάζ ΠΑΟΚ. Γιώργο, χθες καλησπέρα καταρχάς.
2: Καλησπέρα.
1: Γεια σου, Γιώργη.
0: Χθες ο Λουτσέσκου. Το έβαλε στον Παούλο το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και γενικώς το ότι δεν κατάφερε ο ΠΑΟΚ να...
2: Απλά Βασίλη, τρία λεπτά που η ΑΕΚ που έβαλε στο 93, ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε τα τρία λεπτά, έστω και μισοπαλήν ήταν, να καθίσει ο Παναθηναϊκός, να μην συμβιώσει η ΑΕΚ. Τα τρία λεπτά το σύμπαν συντομότησε, η ΑΕΚ άξιζε το αθλητήριο.
0: Όχι, άλλο θέλω να σου πω.
2: Διαφορετικά το σκορ.
0: Ναι, καλά, εντάξει.
2: Αλλά φυσικά με το αν το φύτρωσε και δεν φύτρωσε. Το θέμα είναι ότι η ΑΕΚ άξιζε πρωταθλήτρια, η τύχη ήταν μαζί της και τελικά πήρε το πρωτάθλημα γιατί στα τρία λεπτά ο ΠΑΟΚ δεν έβαλε γκολ, διότι ο Ολυμπιακός δεν έβαλε γκολ και η ΑΕΚ με ένα γκολ στο 93 με τον Ζωάο πήρε το παιχνίδι. Αυτή είναι η ουσία.
0: Ναι, την είπαμε την ιστορία και την ουσία. Όχι, δεν λέω το αν. Ρε Γιώργο, δεν λέω το αν. Περίμενε μισό λεπτό. Είδα τον Ρασβάν Λουτσέσκου να λέει ότι παιδιά, τέλος το παιχνίδι αυτό. Υπάρχει ο στόχος της δεύτερης θέσης για το Champions League που είναι και ο βασικός στόχος.
2: Από το Λότιλα καλή και Παναγιώτηνα. Από το Λότιλα καλή και Παναγιώτηνα. Δηλαδή, άμα ήταν ο Άρης και περισσόταν μία θέση, έστω ένα στο δισεκατομμύριο, δεν θα έλεγε από το Λότιλα καλή και Παναγιώτηνα. Το ίδιο είναι, παιδιά. Ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή διακυβεύεται ένα δεύτερο στόχο. Ο ένας όμως ήταν το κύπελο, ο ένας το πρωτάθλημα, τα έχασε και τα δύο. Τώρα τι έχει, τη δεύτερη θέση. Η Ευρώπη βγήκε, πέντε ομάδες στην Ευρώπη, μία ομάδα από τη Θεσσαλονίκη και αυτή είναι ο ΠΑΟΚ. Τώρα ο ΠΑΟΚ θέλει να πάρει το καλύτερο ευρωπαϊκό εισιτήριο για να παίξει στο δεύτερο γύρο των προκριματικών του Champions League. Αν τα καταφέρει όχι, αυτός υπερτερεί στο πλεονέκτημα και νομίζω ότι στα πόδια των παιχνιδιών του ΠΑΟΚ είναι. Αν δεν καταφέρει, όχι.
0: Το ΠΑΟΚ πώς τον είδες, Γιώργο?
2: Θα γίνει ανάλυση στο τέλος.
0: Ναι, εσύ πώς τον είδες τον ΠΑΟΚ εχθές? Δηλαδή, μαζί βλέπαμε το ΜΑΤ για περίπου ένα ημίχρονο. Είδαμε τον πρώτο ημίχρονο μαζί. Ο Παβλέγκα τον κρατούσε με νύχια και με δόντια. Δηλαδή,
2: ναι, αλλά είδα και τον Τζολάκη να έχει την τύχη και την.
0: Στο δεύτερο ημίχρονο, ναι. Έχει κάνει μια απόκρουση φοβερή.
2: Ο Τζολάκης εκεί σε δύο περιπτώσεις, αλλά δεν μπόρεσε να. Τελικά στο μεγάλο κετρανό Γιάννη Κωνσταντέλια να αντιδράσει γιατί έστειλε με καταπληκτικό τρόπο την μπάλα στα δίχτυα 14 γκολ ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, τον οποίο παραμιλάει ο Πειραιάς, αλλά τελικά δεν παραμίλησε όλη η Ελλάδα. Παραμιλάει η Ελλάδα, αλλά δεν παραμίλησε για το γεγονός ότι για τρία λεπτά ο ΠΑΟΚ έχασε το όνειρο να περιμένει και ακόμη δύο αγωνιστικές. Για τρία λεπτά.
0: Ναι.
2: Αλλά συνωμόσε το σύμπαν, όπως είπε και ο Μάριος Ηλιόπουλος, και η ΑΚ είναι πρωταθλητή. Άξιε πρωταθλητή λοιπόν η Ένωση, ο ΠΑΟΚ κοιτάζει την επόμενη μέρα που είναι. Πραγματικά στο Champions League η δεύτερη θέση.
0: Ωραία. Γιώργο μου, να είσαι καλά.
2: Δεν ξέρω αν μας συμφωνήσει όχι σε αυτά που είπα.
0: Συμφωνώ, απλά εγώ βλέπω ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι και στον Ολυμπιακό με την αδυναμία που έχει στο σκοράρισμα, αλλά. Και ο ΠΑΟΚ δεν είναι σε καλή κατάσταση. Δηλαδή, περίμενα να έχει ανέβει λίγο αγωνιστικά.
2: Αν ήταν σε καλύτερη κατάσταση, ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε κάλλιστα να πάρει το παιχνίδι.
0: Ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ καλός για 60 λεπτά, ήταν πολύ καλός ο Παναθηναϊκός θες. Τακτικά ήταν πάρα πολύ καλός.
2: Πάντως είδα και εχθές στο Χαριλάο η ομάδα ήταν όνειρο του Άρη.
0: Βέβαια. ο Κουαμέ ιδίως. Ο Κουαμέ Γιώργο για πρώτη φορά στην καριέρα του είχε δύο γκολ και μία ασίστ στο ίδιο παιχνίδι. Δεν έχει ξαναγίνει.
2: Μάλιστα το φανταστικό γκολ του Νέιρα, παιδιά.
0: Καταπληκτικό. Καταπληκτική εκτέλεση.
2: Σε επινόηση.
0: Βέβαια.
2: Δεν μπορούσε να αντιδράσει ο Αθανασιάδης που δεν ξέρω αν αντιδρούσε καλά ο Διούδης, ο Σοκράτης.
0: Ο Θανασιάδης είναι ο MVP του Άρη φέτος, Γιώργο.
2: Η θύρα είναι το τόπο, δεν είναι.
0: Ναι, βέβαια, ναι. Βέβαια.
2: Εγώ τουλάχιστον είμαι χάρηκα πολύ γιατί ο Απόλλων Καλαμαριάς περιέχει διπλό φοβερό και χθες 2.000 του Απόλλων Καλαμαριάς ήταν στην μεγάλη πιέστα και θα γίνει την Κυριακή η Άνδος στη Super League 2. Είναι σημαντικό.
0: Και έδειξε τώρα την Εθνική Κεραμή 2-3-2 εχθές. Ναι. Παθραγικός ανέβηκε και θα ανέβει και ο Απόλλων.
2: Η λύρα επεάνησε.
0: Ναι.
2: Ο κόσμος Καλαμαριάς, γιατί ξέρεις, ο Απόλλων έχει διπλό φοβερό και το ξέρεις πολύ καλά.
0: Άσε το Απόλλων Καλαμαριάς Παναθηναϊκός 2-0 στο γήπεδο ήμουνα. Άσε το 87, το 87, βέβαια. Το 87.
2: Πριν από πόσα χρόνια. Το 87. Οι Ρωσονέροι ετοιμάζονται. Ετοιμάζονται οι Ρωσονέροι την Κυριακή, 4 η ώρα, το μεγάλο παιχνίδι, η μεγάλη φιέστα την Καλαμαριά. Απόλλων Καλαμαριάς, Φραγκικός. Ένα μεγάλο παιχνίδι και δύο ομάδες θα παίζουν στη Σαλόνια στην. Super League 2, επιστροφή στις μεγάλες κατηγορίες για δύο μεγάλες ιστορικές ομάδες.
0: Ωραία, Γιώργο μου, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, ήταν ο Γιώργο, να είσαι καλά. Και τα είπαμε για τον Απόλλωνα. Πόσα να πούμε, τα είπαμε για τον Απόλλωνα. Τα είπαμε. Την Τετάρτη τα υπόλοιπα στα μας. Να είσαι καλά, Γιώργο Μήνο, να είσαι καλά.
2: Κοινή ώρα.
0: Αν και δεν έχει καμιά αξία τώρα. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Μήνο. Δεν έχει καμιά αξία τώρα. Δηλαδή, βάτω ρε φίλε, άλλη ώρα. Αλλά θα μου πεις, δηλαδή τι, δεν θα θέλει να κερδίσει ο Ολυμπιακός τον Παναθηναϊκό ή ο ΠΑΟΚ την ΑΕΚ. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Θα είναι πιο χαλαροί οι παίκτες οι οποίοι θα. Δεν το αντιλαμβάνω.
1: Συζητάμε για την ώρα, ας πούμε. Ναι, και έχουν μείνει την ίδια ώρα πια.
0: Ναι. Ναι, και δηλαδή τι, θα είναι πιο χαλαρός. Θα διαμορφώσει την τακτική του. Μα ούτως ή άλλως θα θέλει νίκη ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό. Δεν αλλάζει αυτό το πράγμα.
1: Όχι, ναι, θα μπορούσε να υπάρχει μια περισσότερη ευελιξία. Έχουμε από τη στιγμή που έχουν τελειώσει όλα.
0: Χθες έβλεπα μία τον ένα στη μεγάλη οθόνη, μία τον άλλον στη μικρή οθόνη εδώ στο
1: κινητό.
0: Στο Aeon TV, στο κινητό. Αληθωρήσαμε. Βάλτε ρε παιδιά άλλη ώρα. Λοιπόν, να πούμε λίγο, κάνουμε μία παύση σε ό,τι αφορά τα ποδοσφαιρικά. Έχει γίνει γνωστή η παρέτηση, το κείμενο της παρέτησης του Βασίλη Οικονομίδη, αντιπρόεδρος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, από τη θέση του. Και μάλιστα, για να μην κρύβομαι, υπάρχει πληροφορία ότι σκοπεύει να αποχωρήσει και ο Νίκος Βεζιτζής από την Προεδρία. Λέει κάποια πράγματα στην αρχή για τις συνθήκες υπό τις οποίες ανέλαβε την ομάδα, ότι επιτέθηκαν πράγματα με μπάτζετ παρόμοιο με ομάδες οι οποίες είτε υποβιβάστηκαν είτε κινδύνεψαν με υποβιβασμό, και αναφέρεται στον Πανιόνιο που είχε πάρα πολύ μεγάλο μπάτζετ. Παρά την πολύ καλή πορεία της ομάδας, δεν εισπράξαμε ποτέ την ηθική ικανοποίηση ούτε την αναγνώριση από τον περίγυρο. Αντιθέτως, ήταν φανερή η εσκεμμένη έλλειψη ενδιαφέροντος για το τώρα και φανερή η συνεχής προβολή και διαφήμιση στα ΜΜΕ για το μέλλον. Αυτό το νοσηρό κλίμα και οι φήμες που κυκλοφορούσαν με ευθύνη του περίγυρου μου δημιούργησαν την επιθυμία της αποχώρησής μου στο τέλος της περίοδου. Μια ασεβής και προσβλητική διατύπωση από τους κύριους Πετμεζά και Τσακμακά με αστεία αιτιολογία επιτάχυνε την απόφασή μου για την αποδέσμευσή μου από το περιβάλλον. Θεωρώ υποχρέωσή μου φεύγοντας να ευχαριστήσω το προπονητικό team. Ουσιαστικά αναδεικνύει κάτι το οποίο συζητούσαμε Δημήτρη και πριν μπούμε στο στούντιο, τα πολύ σοβαρά εσωτερικά θέματα. Και τα εσωτερικά θέματα δεν είναι τωρινά, δεν προέκυψαν πριν από ένα μήνα. Από την αρχή της θητείας τους, σου λέω αυτό που ξέρω, οι σχέσεις Οικονομίδη-Βεζιρτζή
1: από
0: τη μία πλευρά, με τους κυρίους Πετμεζά Τσακμακά από την άλλη πλευρά, οι οποίοι είναι άνθρωποι του κυρίου Μιστακίδη, δεν ήταν καλές. Θα πω δεν ήταν καλές, δεν θα πω κάτι περισσότερο. Δεν ήταν καλές.
1: Θεωρείς ότι ο μεγαλομέτοχος, ο ιδιοκτήτης, πρέπει να έχει σε αυτή την κόντρα άποψη, λόγο και να την εκφράσει ή να παραμείνει έτσι όπως είναι τώρα, ας πούμε, όχι στο περιθώριο, αλλά όχι στο παρασκήνιο, ρε παιδί μου, όχι στο προσκήνιο τέλος πάντων.
0: Από τη στιγμή.
1: Γιατί αυτές οι θέσεις θα πρέπει να πληρωθούν.
0: Είναι ενήμερος ο κύριος Μιστακίδης, ήταν ενήμερος και είναι ενήμερος για το πολύ χαμηλό επίπεδο σχέσεων ή μάλλον τις κακές σχέσεις μεταξύ των δύο ομάδων εσωτερικά της διοίκησης. Τα ξέρει πάρα πολύ καλά όλα. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν βρήκε τον τρόπο να κατευνάσει τα πνεύματα και να δημιουργήσει ένα κλίμα συνεργασίας, εμένα μου δείχνει ότι έκανε την επιλογή του και επέλεξε τους στενούς συνεργάτες του και όχι την άλλη πλευρά. Εντάξει. Ναι. Γιατί θα υπάρξουν, επαναλαμβάνω, και άλλες αποχωρήσεις.
1: Καλά, συγγνώμη.
0: Έχω την πληροφορία για τον κύριο Βεζιρτζή.
1: Τον κύριο Βεζιρτζή και τον κύριο Οικονομίδη, ποιος τους τοποθέτησε εκεί?
0: Ο κύριος Μιστακίδης.
1: Αυτή την κόντρα δεν την ήξερε? Δηλαδή, βάζω δύο ανθρώπους οι οποίοι θα έρθουν σε ευθεία αντιπαράθεση με τους άλλους δύο. Δεν το ήξερε εξ αρχής?
0: Όχι. Εξ αρχής όχι.
1: Δηλαδή, οι σχέσεις έγιναν κακές.
0: Δεν ήταν κακές. Όχι, δεν ήταν κακές. Ίσα-ίσα που μάλιστα υπήρξαν και αμοιβαίες φιλοφρονήσεις.
1: Στο ξεκίνημα της προσπάθειας. Οκ, ναι. Okay.
0: Εγώ ξέρω όμως ότι οι σχέσεις αλλοιώθηκαν από τον πρώτο μήνα. Αυτό τουλάχιστον αντιλήφθηκα μέσω του ρεπορτάζ.
1: Να ανοίξω μια μικρή παρένθεση εδώ, συγγνώμη Βασίλη.
0: Περιμένω να δούμε όμως τώρα πώς θα αντικατασταθούν. Γιατί
1: φυσικά. Αυτό.
0: ποιοι θα είναι αυτοί οι οποίοι, ο κύριος Τσακμακάς, ο κύριος Πετμεζάς, με όλο τον σεβασμό, δεν τους ήξερα εγώ από το χώρο του μπάσκετ. Τους ξέρω ως συνεργάτες του κυρίου Μιστακίδη. Δεν τους ξέρω δηλαδή πιο πριν να είχαν σχέση με το μπάσκετ, να είχαν σε διοικητικά συμβούλια, τριβή με τα κέντρα των αποφάσεων, είτε μιλάμε για την Ευρωλίγκα, είτε μιλάμε για το Eurocup, είτε για οτιδήποτε μιλάμε τέλος πάντων. Περιμένω να δω πώς αντικατασταθούν, ποιοι θα τους αντικαταστήσουν τους κυρίους, σε πρώτη φάση τον κύριο Οικονομίδη. Και θα δούμε αν τελικώς και η πληροφόρησή μου για τον κύριο Πετζετζή ισχύει.
1: Μάλιστα.
0: Παρεπιπτόντως, υπάρχει ένα δημοσίευμα από χθες σερβικού μέσου ενημέρωσης, σύμφωνα με το οποίο ο ΠΑΟΚ έχει συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες για να πάρει wild card για την Ευρωλίγκα, σε περίπτωση που η Μπουργκ δεν πάρει μέρος στη διοργάνωση, γιατί η Μπουργκ είναι μια ομάδα που είχε πέρσι budget 2,4 εκατομμύρια ευρώ και εξασφαλίζοντας θέση στην Ευρωλίγκα θα πρέπει να αυξήσει το budget και να ανταποκριθεί στις οικονομικές προϋποθέσεις που απαιτούνται. Δεν το επιβεβαιώνω εγώ αυτό το πράγμα. Αντιθέτως, μπορώ να σου πω με απόλυτη σιγουριά ότι ο Φώστερ έχει υπογράψει τον ΠΑΟΚ. Ο Μάρκος Φώστερ, ο Αμερικανός, για τον οποίο έγινε κουβέντα το Σάββατο, ο Φώστερ έχει υπογράψει διετές κλειστό συμβόλαιο με ένα ποσό αρκετά μεγάλο, πάνω από 2 εκατομμύρια.
1: Εξήγησε μας λίγο και το ποιος είναι ο Μάρκος Φώστερ.
0: Ο Μάρκος Φώστερ είναι ένας Αμερικανός γκάρντ, ο οποίος πέρασε και από τον Παναθηναϊκό, πήγε και στη Ρίτας. Ήταν στο NBA, ήταν στην Ιαπωνία μέχρι πρώτης με πάρα πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Είναι ένας κλασικός σουτέρ. Μπορώ να σου πω ότι σε προφορικό επίπεδο έχω μάθει τα έχει βρει ο ΠΑΟΚ με τον Καλάθι. Επίσης για διετές συμβόλαιο συνεργασίας, σύνολο γύρω στα 2 εκατομμύρια. Μπορώ να σου πω ότι έχει κλείσει συμφωνία για τον Νάσο Μπαζίνα του Προμηθέα Πατρών με 650.000 ευρώ από ό,τι μαθαίνω, η αποζημίωση των Προμηθέα και τετραετές συμβόλαιο εκατομμυρίου για τον Μπαζίνα. Μπορώ να σου πω ότι ο ΠΑΟΚ χτύπησε την πόρτα του Ρακουάν Γκρέι, του Αμερικανού που παίζει στην ΑΕΚ, αλλά δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Όπως μπορώ να σου πω ότι ο ΠΑΟΚ κοιτάζει, παρότι υπήρξε ένα επεισόδιο στο ΠΑΟΚ ΑΕΚ, κοιτάζει και την περίπτωση του Φρανκ Μπάρτλετ επίσης ΑΕΚ, ο οποίος αναδείχθηκε MVP του BCL.
1: Να επαναπατρίσει τον Μπάρτλετ.
0: Όχι, εδώ είναι στην ΑΕΚ.
1: Στην ΑΕΚ είναι, ναι. Αλλά πέρσι ήταν στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, να τον φέρει πίσω στην Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, στη Θεσσαλονίκη.
0: Ξέρω ότι κοιτάει και την περίπτωση του Φρανκ Μπάρτλετ.
1: Μάλιστα. Παρεπιπτόντως, στο ΒΑΡ ήταν Έλληνας ή ξένος στο Ολυμπιακό ΠΑΟΚ χθες?
0: Ξένος. Γι' αυτό γλίτωσε το λάθος.
1: Και όχι, γιατί αν ήταν Έλληνας σήμερα και δεν είχε τελειώσει το πρωτάθλημα, θα τον λούζανε όλοι που έστειλε το διαιτητή να δει αυτό το αστείο κολλητό χέρι, ας πούμε, που πιο κολλητό.
0: Όχι, έδωσε πέναλτι ο διαιτητής και τον διόρθωσε.
1: Α, το
0: έδωσε πέναλτι
1: και τον διόρθωσε.
0: Έδωσε πέναλτι και τον διόρθωσε.
1: Ευτυχώς.
0: Και μου έκανε
1: έδωσε πέναλτι ο ξένος διαιτητής.
0: Ναι,
1: να το πάρουμε αλλιώς τότε.
0: Ο Μαρτίνες, ναι. Απλά του βρίσκω ένα ελαφρυντικό, γιατί όπως γυρνάει το κορμί του ο Ρέτσος. Όπως γυρνάει το κορμί του ο Ρέτσος, στη θέση που είναι ο διαιτητής, δεν μπορεί να δει, γιατί το γυρνάει το κορμί, δεν μπορεί να δει αν το χέρι του έχει χτυπήσει στην παλάμη ή έχει χτυπήσει εδώ. Δηλαδή, μπορώ να του βρω λόγω θέσης και λόγω ταχύτητας μπάλας και το πώς πήγε η φάση, μπορώ να του βρω ελαφρυντικό στο ότι έκανε λάθος εκτίμηση συγκεκριμένη φάση. Αλλά από τη στιγμή που υπήρχε όμως ο βαρίστας και το διόρθωσε και με το που το είδε ο άνθρωπος κατευθείαν στο δευτερόλεπτο.
1: Συγγνώμη, στο πέναλτι έτσι κι αλλιώς δεν ξαναγίνεται τέτοιο. Δεν γίνεται βαρτσέκ σε κάθε πέναλτι.
0: Όχι,
1: δεν γίνεται. Όχι.
0: Μόνο αν διαφωνεί ο βαρίστας με την απόφαση του διαιτητή.
1: Τον στέλνει.
0: Ναι.
1: Okay. Δεν είναι στον γκολ δηλαδή που κάθε γκολ ελέγχεται.
0: Όχι.
1: Δεν ελέγχεται και κάθε πέναλτι.
0: Όλες οι φάσεις ελέγχονται. Αλλά ο ΒΑΡ παρεμβαίνει μόνο όταν διαφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
1: Και στα πέναλτι.
0: Παντού, σε όλα. Σε όλα. Και σε φάουλ, αν ξεκίνησε με φάουλ.
1: Μόνο στις κάρτες δεν επεμβαίνει, δεν μπορεί να επεμβαίνει.
0: Στις κάρτες, αλλά πλέον αλλάζει και αυτό και θα έχει δικαίωμα παρέμβασης στη δεύτερη κίτρινη κάρτα.
1: Μάλιστα, οκ. Λοιπόν, θέλεις να βάλουμε.
0: Ακούμε τραγουδάκι και πάμε σε δελτίο.
1: Το Μάμα Μία είναι για τις μανούλες. Εμείς δεν ήμασταν χθες εδώ.
0: Ένα χρόνια πολλά στις μανούλες δεν είπαμε.
1: Μάμα Μία, βάλαμε και ολόκληρο τραγούδι. Τι θέλεις, άσε να το ακούσουμε ολόκληρο, παρακαλώ.

0: ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Βγήκε από τη μονάδα εντατικής θεραπείας ο Γιώργος Μιλωνάκης. Η κλινική του κατάσταση παρουσιάζει βελτίωση και κρίνεται σκόπιμη. Η μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης αναφέρει το ιατρικό ανακοινοθέν. Στο μεταξύ, ιατρικό ανακοινοθέν σχετικά με τον επιβάτη του κουραζιερόπλοιου που αποτέλεσε εστία Χανταΐου εξέδωσε νωρίτερα και το νοσοκομείο Αττικών. Ο άνδρας, όπως επισημαίνει το νοσοκομείο, είναι ασυμπτωματικός και η καραντίνα των 45 ημερών τίθεται ως μέτρο επιτήρησης και πρόληψης χωρίς να υπάρχει επιβεβαιωμένη λίμωξη ή ένδειξη ενεργού νόσου. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι γαλλικές αρχές μετά τον εντοπισμό θετικού κρούσματος Χανταϊού σε γαλλίδα επιβάτιδα που επαναπατρίστηκε από το κουραζιερόπλοιο. Έχουν ήδη εντοπιστεί 22 ύποπτα κρούσματα επαφής, τα οποία θα παραμείνουν σε απομόνωση για 42 ημέρες. Ο Γάλλος Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνή θα πραγματοποιήσει νέα σύσκεψη σήμερα το απόγευμα για την παρακολούθηση της κατάστασης. Στο μεταξύ, με μία μόνο πτήση προς την Ολλανδία θα απομακρυνθούν σήμερα οι 22 τελευταίοι επιβάτες του κουραζιερόπλοιου, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Υγείας της Ισπανίας. Στο πλοίο παραμένουν 32 μέλη του πληρώματος, ενώ το Χόντιους θα κατευθυνθεί στην Ολλανδία. Η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παραμένει υψηλή, με τις δύο πλευρές να δυνατούν να συμφωνήσουν σε όρους για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Κεντρικό σημείο διαφωνίας αποτελεί το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και η άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι επιπτώσεις του πολέμου και το ουκρανικό ζήτημα απασχολούν το σημερινό Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσερχόμενος στο Συμβούλιο, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης έκανε γνωστό ότι θα ενημερώσει τους εταίρους του για το θαλάσσιο μη επανδρομένο σκάφος που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, τονίζοντας πως πρόκειται για ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη. Όπως είπε, όταν ολοκληρωθεί η έρευνα, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα. Στο μεταξύ, περίπου 9 δισεκατομμύρια ευρώ αναμένεται να εκταμιευθούν προς το Κίεβο το αργότερο τον Ιούνιο, δήλωσε σήμερα η Κομισιόν. Από αυτά, τα 5,9 δις ευρώ για αμυντικούς σκοπούς και τα 3,2 δις ευρώ για το πρόγραμμα μακροοικονομικής χρηματοδοτικής βοήθειας. Επιστροφή στα δικά μας, στη δημοσιότητα δόθηκαν τα απόθεν έσχες των πολιτικών προσώπων για το 2025, χρήση 2024, καθώς και των σύζυγων τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του earthnews.gr. Την ερχόμενη Πέμπτη αναμένεται να απολογηθούν οι δύο κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 54χρονου στην περιοχή των Κιμήνων στη Θεσσαλονίκη. Οι δύο άνδρες έχουν ομολογήσει πως πέταξαν τη σωρό του άντρα στον ποταμό Λουδία. Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν σήμερα το πρωί στον εισαγγελέα, ο οποίος άσκησε διώξεις σε βάρος του. Στο βασικό κατηγορούμενο αποδίδονται μεταξύ άλλων τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας με πρόθεση, της παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας, της χρήσης πλαστού εγγράφου καθώς και της κατοχής ναρκωτικών ουσιών για ίδια χρήση. Στο δεύτερο συλληφθέντα ασκήθηκε δίωξη για άμεση συνέργεια σε ανθρωποκτονία με πρόθεση. Στη συνέχεια και οι δύο οδηγήθηκαν ενώπιον του ανακριτή, από τον οποίο έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Πέμπτη. Στο μεταξύ, σταμάτησαν λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι σήμερα οι έρευνες στο Λουδία για την ανέβρεση του πτώματος του 54χρονου. Οι έρευνες απέβησαν άκαρπες και θα συνεχιστούν μόνο έπειτα από νέα εντολή της αστυνομίας. Και αυτό γιατί υπάρχει το ενδεχόμενο το πτώμα να έχει παρασυρθεί από ρεύματα προς τις εκβολές του ποταμού. Σε 12 χρόνια κάθειρξη καταδικάστηκε από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων ο ογκολόγος που εξαπατούσε καρκινοπαθείς, υποσχόμενος νέες θεραπείες και στο παρελθόν εργάζονταν στο Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο. Κρίθηκε ένοχος για απάτη και δωροληψία σχετικά με όλες αυτές τις περιπτώσεις εξαπάτησης που σύμφωνα με το κατηγορητήριο έχουν γίνει από το 2017 έως το 2022. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας συνελήφθη ο 30χρονος σύζυγος της 28χρονης που εντοπίστηκε αιμόφυρτη με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι στην περιφερειακή οδό Μπαντάνασας Ροδιάς στο Ηράκλειο και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα φέρεται να παρέσυρε με το όχημά του συγγνώμη, και να τραυμάτισε σοβαρά τη σύζυγό του, ενώ μέσα στο αυτοκίνητο βρίσκονταν και τα 3 ανήλικα παιδιά τους.

0: Και να κλείσουμε τον καιρό για τη Θεσσαλονίκη αύριο. Προβλέπονται λίγες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα.
1: Στην Ελλάδα,

0: στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Πόσο ελεύθεροι είμαστε, όταν όλοι ξέρουν ποιο είναι το σωστό. Εκτός από εμάς.
2: Μη γελάτε, θα σας δει ο κόσμος. Μια γλυκόπικρη κωμωδία του Νικόλα Δημητρόπουλου με τη Μαρία Αποστολακέα, τη Μαντό Γιαννίκου και τον Ακύλα Καραζήση. 29 και 30 Μαΐου στο Σινέβα Κούρα στη Θεσσαλονίκη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Πρόσωπα, ιστορίες, ειδήσεις.
5: Απευθείας συνδέσεις και θετική ενέργεια.
6: Κάθε μέρα έχει το δικό της χρώμα.
4: Μέρα με χρώμα. Έλσα Πιμενίδου, Χριστίνα Τοπούζη, Κλέλια Κλουτζού. Καθημερινά στις 10 το πρωί στην ΕΡΤ3.
7: Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Oh, ragazzi, per favore, Vlachopoulos.
9: Me coach.
8: Kouyoumtsopoulos.
9: Me coach.
8: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
9: Γιατί, coach.
8: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
3: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Εν τω μεταξύ, όσο είχαμε δελτίο ειδήσεων, επιβεβαιώθηκε αυτό που είπαμε νωρίτερα και το οποίο ως πληροφορία υπάρχει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Παρέτηση, ολοκλήρωση συνεργασία για την ακρίβεια, λέει η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ και με τον Νίκο Βεζιρτζή και με τον Νίκο Μπουντούρη. Από όσο ξέρω, ο Νίκος Βεζιρτζής ήταν διατεθειμένος να υποβάλει την παρέτησή του. Περιμένω να μάθω τώρα σε λίγο αν ήταν θέμα παρέτηση στην περίπτωση του Νίκου Βεζιρτζή, που νομίζω ήταν παρέτηση. Λοιπόν, κλείνουμε προς το παρόν λίγο το θέμα του μπάσκετ. Πάμε στο ποδόσφαιρο. Είπαμε θα μιλήσουμε για την κατάκτηση του τίτλου από την ΑΕΚ με τον Αντώνη τον Μίνου, ο οποίος έχει περάσει και από την ΑΕΚ. Και καλησπέρα σας καταρχάς. Καλό μεσημέρι, πώς είστε?
1: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι. Καλά.
0: Νομίζω δίκαια η ΑΕΚ, έτσι δεν είναι? Δηλαδή νομίζω το άκησε σαν ομάδα σχέση με τους άλλους.
1: Δικαιότητα. Το τελευταίο διάστημα ιδιαίτερα είχε μια, και ιδιαίτερα στα play-off, ήταν η πιο φορμαρισμένη ομάδα και μπορούσε και κάλλιστα να έχει πετύχει και μεγαλύτερη και περισσότερη συγκομιδή στο πρωτάθλημα. Αλλά εντάξει, τυχαίνει πολλές φορές να μην έρχονται τα πράγματα όπως τα σχεδιάζεις, αλλά

0: σε γενικές γραμμές η ομάδα ήταν σε καλύτερη κατάσταση όλο το χρονικό διάστημα του πρωταθλήματος, έπαιζε καλύτερο ποδόσφαιρο και δικαιότητα πήρε το πρωτάθλημα. Αλλά πολλές φορές, ξέρεις, το δίκαιο δεν το βρίσκεις εδώ.
1: Ναι. Μα ξεκινώντας τώρα, ο ΠΑΟΚ είχε δύο νίκες στους τελευταίους 7 αγώνες, δηλαδή τα play-off και τελευταίες αγωνιστικές στην κανονική διάρκεια, με πολλούς τραυματισμούς. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει διαζύγιο με τον γκολ, έχω την εντύπωση, δηλαδή και χθες δεν μπορούσε με τίποτα να βρει γκολ. Από την άλλη, ΑΕΚ είχε σταθερές, είτε μιλάμε για τον Πινέδα, είτε μιλάμε για τον Μαρίνη, είτε για τον Ρότα.
0: Όχι, είχε ένα ρόστερ πολύ καλό και δεν είχε πολλές εναλλαγές μέσα στο ρόστερ, που αυτό την έκανε πιο δεμένη ομάδα από τις υπόλοιπες, ενώ οι άλλες, όπως ανέφερες, και ιδιαίτερα ο Παναθηναϊκός, είχε πολλές αλλαγές στο ρόστερ κάθε φορά. Όλοι είχαν τα προβλήματά τους. Η ΑΕΚ κατόρθωσε να είναι σε καλύτερη κατάσταση το τελευταίο διάστημα. Έτσι έδειξε και πήρε και το πρωτάθλημα.
1: Είναι έργο του προπονητή, πιστεύετε?
0: Βέβαια, έχει παίξει αρκετά τον ρόλο του και η έλευση του προπονητού, ο οποίος κατόρθωσε να κάνει ένα ανεμένο σύνολο, να μην παρουσιάζονται προβλήματα, αν και στην αρχή είχε κάποια ζητήματα, αλλά είναι λογικό, ο προπονητής προέρχεται, δεν ήταν μέσα από την Ελλάδα, δηλαδή να έχει εργαστεί ξανά και να ξέρει ορισμένα πράγματα. Το ρόστερ δεν είχε μεγάλες αλλαγές, εντάξει, είχε κάποιες προσθήκες οι οποίες ήταν και βοήθησαν την ομάδα. Μπορώ να πω ότι βέβαια έπαιξε σημαντικό ρόλο, γιατί ξέρουμε ότι ο προπονητής, αν αφισβητηθεί από την αρχή και έρθουν και τα αποτελέσματα τα άσχημα, είναι δύσκολο να ανατρέψει αυτή την κατάσταση. Βλέπουμε τι γίνεται με τον Παναθηναϊκό και αυτό που πέτυχε ήταν να έχει μια συνοχή ομάδα και έδειξε ότι έχει μια ισορροπία, δεν υπήρχαν αφισβητήσεις όσον αφορά τις επιλογές του και γι' αυτό είχε και την κατάληξη αυτή.
1: Στον ΠΑΟΚ και στον Ολυμπιακό, από την άλλη πλευρά, τι είδατε? Βλέπω, παραδείγματος χάρη, τελευταίες 7 αγωνιστικές που είπατε νωρίτερα, 17 βαθμοί η ΑΕΚ, 4 αγωνιστικές play-off και 3 τελευταίες κανονικής διάρκειας, από 9 βαθμούς ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Είναι οι ίδιοι οι λόγοι που ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός μείνανε πολύ πίσω, ή διαφέρουν?
0: Όχι, δεν είναι εντελώς διαφορετικό. Ο ΠΑΟΚ είχε αρκετά προβλήματα τραυματισμών. Ο Ολυμπιακός δεν είχε τόσο έντονα προβλήματα τραυματισμών. Ο Ολυμπιακός, μπορώ να πω ότι περισσότερο υπάρχει μια υπερτίμηση του υλικού του. Εγώ θα πω αυτό. Δηλαδή δεν ήταν ότι είχε το υλικό το οποίο μπορούσε να ανταπεξέλθει σε αυτή την κατάσταση. Βλέπαμε ότι ο Ελκαμπή δεν του σκοράριζε πολύ πιο εύκολα. Παίκτες ήταν σχεδόν ντεφορμέ, αριστερό μπακ και δεξί μπακ υπήρχαν εναλλαγές οι οποίες του δημιουργούσαν προβλήματα. Στόπερ άλλαζε συνέχεια. Μπορώ να πω ότι αυτό λειτουργήσε ανασταλτικά για τον Ολυμπιακό και δεν θα πω ότι είχε και το υλικό το οποίο όλοι το διαφημίζουν και λένε ότι από την αρχή του πρωταθλήματος, επειδή έκανε κάποιες μεταγραφές, είναι το φαβορί. Το απέδειξε αυτό η ΑΕΚ, ώστε με κάποιες στοχευμένες κινήσεις που έκανε το καλοκαίρι μπόρεσε και πήρε το πρωτάθλημα. Και όπως είπα για τον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ έχει πρόβλημα όσον αφορά και αυτό το σχοράρισμα που είχε και ο Ολυμπιακός και στη διάρκεια του πρωταθλήματος. Από τους φορ δεν πήρε πολλά πράγματα από τους επιθετικούς. Και αυτό εγώ που θα πω, ότι αν ο Κωνσταντέλιας δεν ήταν σε καλή κατάσταση σε όποια παιχνίδια, δεν έπαιζε. Ο ΠΑΟΚ ήταν εντελώς μια διαφορετική ομάδα σε σχέση με όταν έπαιζε ο Κωνσταντέλιας.
1: Ναι, ναι. Είπατε για την υπερτίμηση του ρόστερ του Ολυμπιακού. Αυτό ήταν μετά το conference, νομίζω. Δηλαδή, έκανε μια φοβερή χρονιά ο Ολυμπιακός, πήρε το ευρωπαϊκό. Σαν να πίστεψε ότι μπορούν να προσφέρουν περισσότερα πράγματα από ό,τι πραγματικά μπορούσε να προσφέρουν, σύν του ότι οι μεταγραφές του Γενάρη αποδείχθηκαν άστοχες.
0: Δεν βοήθησε καθόλου. Ναι. Δεν βοήθησε καθόλου και...
2: Συν το γεγονός ότι μετά το Κόπα Αφρικα ο LKB ουσιαστικά γύρισε αγνώριστος παίκτης.
1: Αυτό τώρα έχω σκοπό να το πω. Στους τελευταίους 13 αγώνες μετά το Κόπα Αφρικα ο LKB έχει 6 γκολ. Πριν το Κόπα Αφρικα ο LKB έχει 6, 8, 9, 11, 12 γκολ.
2: Τα διπλάσια.
1: Ναι, έχει τα διπλάσια.
0: Από το εξής όμως, δηλαδή δεν μπορεί ο LKB. Δηλαδή δεν μπορεί ο Σέντερφορ να πάρει την μπάλα από το...
1: Ναι, σωστό.
0: Από το κέντρο και να σκοράρει αν δεν δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις. Εγώ θα πω ότι δεν είναι σε καλή κατάσταση γιατί κάποιες ευκαιρίες που τα προηγούμενο χρονικό διάστημα της έβαζε, πετύχερε τον γκολ, τώρα βλέπουμε ότι δυσκολευόταν και σε απλές φάσεις όπως χθες να σκοράρει. Αλλά αυτό θα πω ότι είναι για μένα συνολικό το ζήτημα του Ολυμπιακού, δηλαδή, και δεν δημιουργούσε και φάσεις. Δεν ήταν μόνο ότι ο LKB δεν σκοράριζε, δεν δημιουργούσε φάσεις στην αντίπαλη περιοχή όσες το προηγούμενο διάστημα, τα προηγούμενα χρόνια.
2: Μάλιστα.
1: Είστε, μια τελευταία ερώτηση. Είστε οριστές του Ριμπάλτα, τεχνικός διευθυντής στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ ξέρει τώρα, δεν γνωρίζει αν θα είναι στον γκρουπ των ισχυρών. Ξέρει ότι 3 Αυγούστου θα μάθει αντίπαλο. Έχει να περάσει ένα γύρο για να πάει στο League Stage του Champions League. Τι κάνετε, την αλλάζετε την ομάδα ή απλά μπαίνετε σε μία-δύο πολύ πολύ ποιοτικές προσθήκες για να πάει στο League Phase που είναι και τα πολλά τα λεφτά. Δεν γίνεται να μην βάλουμε και τα λεφτά στην κουβέντα.
0: Τα λεφτά είναι το League. τα προηγούμενα χρόνια που δεν υπήρχαν όλα αυτά τα Champions League, ήταν μόνο ένα απλό πρωτάθλημα. Λέγαμε OK. Αλλά τώρα είναι μεγάλο πλεονέκτημα όσον αφορά να μπορεί να λειτουργήσει η ομάδα σου και γι' αυτό τα προηγούμενα χρόνια ο Ολυμπιακός δημιούργησε αυτές τις προϋποθέσεις στο να κάνει μεταγραφές. Ήταν η είσοδός του στο...
1: Ναι, βέβαια, Champions League,
0: Στο Champions League, στους ομίλους. Εγώ έχω να πω ότι η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή... Εντάξει, λέμε κάθε φορά ότι χρειάζονται ενισχύσεις, αλλά πρέπει να γίνουν προσεκτικές κινήσεις. Προσεκτικές με την έννοια να μην χαλάσει και η ισορροπία της ομάδας, γιατί εκεί είναι όλο το ζήτημα. Δηλαδή, παίρνοντας πολλούς ποιοτικούς παίκτες, όπως έγινε, θα πω, με τον Αλμέιδα τη χρονιά, όχι τη χρονιά που αποκλείστηκε από αυτή την άξιμη, τη ΝΟΑ.
2: Τη ΝΟΑ, ναι.
0: Λοιπόν, είχα γίνει, ο σχεδιασμός είχε γίνει, ήρθανε καλοί παίκτες, προσθέθηκαν στο ρόστερ και αυτό δημιούργησε όταν αποκλείστηκε η ομάδα και δεν είχε υποχρεώσεις πολλές. Δηλαδή να παίζει στην Ευρώπη, ήταν μόνο το πρωτάθλημα και το κύπελλο στην Ελλάδα. Δεν ξέρουμε το κύπελλο από πότε συμμετέχει, είναι πόσο 5-6 παιχνίδια για να φτάσεις εκεί που θέλεις να φτάσεις. Ήταν το πρωτάθλημα και έτσι είχε ένα ρόστερ αρκετά πληρωμένο και βαρύ και δημιουργήθηκαν έτσι οι συνθήκες ώστε να υπάρχει αμφισβήτηση στον προπονητή, δεν είχε, έφυγε από το μεγάλο σοκ που είχε τότε η ΑΕΚ και αυτό επηρεάζει. Αυτό είναι ένα παράδειγμα το οποίο πρέπει να το δει η ΑΕΚ.
1: Και για να τα αποφύγει, ναι.
0: Για να τα αποφύγει, να μην χαλάσει δηλαδή την ισορροπία και να έχουν ευκαιρία και αυτοί οι παίκτες οι οποίοι υπάρχουν στο ρόστερ να έχουν ευκαιρίες να παίζουν. Γιατί κακά τα ψέματα, ένας μαραθώνιος και του πρωταθλήματος και του κυπέλλου και ιδιαίτερα στην Ευρώπη, έτσι πως έχει δημιουργηθεί τώρα μπαίνοντας.
1: Ναι, με το League Face, με την αλλαγή σύστημα διοργάνωσης.
0: Μπράβο. Θέλεις ένα ρόστερ, αλλά να μην έρθουν τα πράγματα ανάποδα, έτσι δεν είναι.
2: Μάλιστα. Κύριε Μίνου, και εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο, αν γίνεται τώρα. Βέβαια θα σας αλλάξω εντελώς θέμα. Θα ήθελα λίγο ένα σχόλιο για την επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού. Έτσι.
1: Να μείνει ο Μπενίτεθ ή όχι. Τον κρατάτε ή όχι.
2: Εσείς, ναι, ωραίο το ερώτημα. Είναι απλό.
0: Εντάξει, κατατάει λίγο κωμικό με την έννοια ότι εντάξει, έχεις πάρει ένα προπονητή, έχεις επιλέξει και τον πληρώνεις αυτά που είναι, έχει την εμπειρία, έχει και το όνομα. Τι να κάνεις, δηλαδή νομίζω ότι και ο προπονητής έχει το δίκαιό του, δηλαδή ήρθε στα μέσα του πρωταθλήματος, προς το τέλος δηλαδή, δεν έχει κάνει την επιλογή των παικτών. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να αλλάξει τον προπονητή ο Παναθηναϊκός, γιατί πρέπει να δώσει την, όχι την ευκαιρία, τι είναι ευκαιρία, δεν είναι κάποιος τυχαίος, απλά να γίνουν προσεκτικές κινήσεις, αυτό που είπα και για την ΑΕΚ, να αφομοιώσει αυτό που θέλει ο προπονητής, και από εκεί και πέρα θα κριθεί κατά τη δική μου εκτίμηση την επόμενη χρονιά. Δεν είναι δηλαδή ένας προπονητής ήρθε, δεν έχει κάνει την επιλογή των παικτών και λέμε ότι θα κάνει θαύματα, όποιος και να είναι.
1: Κύριε Μήνου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θερμά, να είστε καλά. Θα το δούμε. Θα δούμε αν θα έχουμε την ίδια σκέψη
2: έτσι,
1: στον Παναθηναϊκό.
2: Με αφορμή την κουβέντα, φαντάζομαι ήδη θα το έχουν εντοπίσει αυτό, ότι αν η ΑΕΚ είναι μια ομάδα η οποία βολεύει να έχει παιχνίδια για να έχει ρυθμό και ακόμα και κουρασμένη να δίνει αυτή την ώρα που είπες και εσύ της έντασης, κι ας είναι η επόμενη μισή ώρα κάπως πιο χαλαρούς ρυθμούς, θα πάει να παίξει τα δύο πιο σημαντικά παιχνίδια της σεζόν της χωρίς αυτό το πράγμα. Έτσι. Γιατί αν κάνω λάθος είπες ότι περιμένει αντίπαλο. Ναι. Άρα όποια ομάδα και αν βρεθεί αντιμέτωπή της θα έχει παιχνίδι.
1: Ναι.
2: Άρα θεωρητικά
1: το πιο πιθανό αυτό είναι, εκτός αν είναι από ομάδα η οποία... Ναι. Ναι, θα περιμένει αντίπαλο. Ναι.
2: Άρα θα έχει ρυθμό και θα είναι η ΑΕΚ που δεν θα έχει ρυθμό. Οπότε μένει και αυτό να προσεχθεί, να επισημανθεί και γιατί όχι να αντιμετωπιστεί. Γιατί εμείς έτσι είπαμε, θέλουμε όλες τις ομάδες σε league phase
1: να σας βρούμε κουρασμένους όλους. Να σας βρούμε κουρασμένους.
2: Όχι γι' αυτό, γιατί θέλουμε.
1: Κάνε κουαμέ του χρόνου.
2: Θέλουμε...
1: Λοιπόν, λέγε τώρα, θα το μετρούσε τον γκολ αυτό ή όχι?
2: Όχι, βέβαια. Φάουλ. Ξεκάθαρο φάουλ στον τερματοφύλακα με το αριστερό χέρι του επιθετικού που σηκώνεται για την κεφαλιά. Ξεκάθαρο.
1: Ωραία, μισό λεπτάκι λίγο. Ο αμυντικός που μας αγκαλιάζει και αναγκαστικά το χέρι μας πάει εκεί.
2: Όχι,
1: πέρα...
2: δεν είναι αναγκαστικά το χέρι μας πάει εκεί. Το χέρι μας πάει επίτηδες εκεί.
1: Ναι, πάει το χέρι. Αφού μας αγκαλιάζει εμάς.
2: Φάουλ.
1: Θα χορέψουμε βάλ. Θα χορέψουμε βάλ.
2: Το βάλ θέλει δύο. Εδώ slow. Βλέπω τέσσερις.
1: Θα βάλουμε slow, δηλαδή θα χορέψουμε.
2: Το slow πόσο θέλει. Το slow με πάνω από δύο είναι κάτι άλλο που δεν λέγεται στο ραδιόφωνο.
1: Έλα το μας ακυρώσαν τον κόλ τώρα εμάς τη West Ham εχθές για να πάρει πρωτάθλημα η Arsenal.
2: Αυτό το πράγμα.
1: Αυτό είναι το West Ham Arsenal εχθές. Όχι, θα σε βάλω.
2: Αυτές είναι
1: θα σε βάλω.
2: Τώρα θες να τα ακούσεις.
1: Σαλονικιώτικα. Θα σε βάλω.
2: Αυτά είναι τη ΣΑΕΚ.
1: Και τη ΣΑΕΚ παλικάρια. Ό,τι πήγαινε, οι άλλοι δεν τα κάναν τώρα. Έλα, δομήθηκε μια κουλτούρα στην Αδικία. Λοιπόν, άμα αυτό το ίδιο πράγμα γινότανε και έβαζε γκολ η Arsenal, θα το ακύρωνε τον γκολ ή όχι? Τι λες, εδώ ακυρώθηκε τον γκολ.
2: Όχι, δεν το ακύρωνε. Φυσικά ο νόμος
1: θα μετρούσε. Άρα είσαι.
2: Είμαστε δίκαιοι, ρε φίλε.
1: Άρα είσαι... Όχι, είσαι τίμιος.
2: Τίμιος, ναι.
1: Τι, είσαι τίμιος. Δεν είσαι δίκαιος. Αφού λες ότι West Ham το ακυρώνουμε, εμείς θα πέσουμε κατηγορία δηλαδή και θα πάρει πρωτάθλημα η Arsenal.
2: Γιατί θα πέσετε όντως ή τώρα κάνεις.
1: Για πέσουμε, δεν θα πέσουμε. Δεν θα πέσουμε. Θα πέσουμε τώρα, η βαθμολογία
2: είναι. Τα θρηλυκά σφυριά πέφτουν δηλαδή.
1: Θα τα πούμε στην ούτως ή άλλως αυτά. Έχουμε τα ευρωπαϊκά να πούμε ορισμένα πράγματα. Πολύ ωραία πράγματα έγιναν ευρωπαϊκά. Φοβερά πράγματα. Όχι πως και στην Ελλάδα πήγαμε πίσω. Είδα, ας πούμε, τι έγινε στον πύργο Ζάκυνθος. Πετάξανε μπουκάλια, δίνανε παίκτες της Ζακύνθου, τον Μπαστακό που έπαιζε παλιά στον Ηρακλή. Να τους πήγαν στο νοσοκομείο. Ωραία πράγματα. Πύργος Ζάκυνθος. Επισόδια. Είναι για την άνδοση Super League 2. Πού να δεις τι έγινε, Σλάβια Πράγα, Σπάρτα Πράγα.
2: Καλά, δεν μιλάμε τώρα για.
1: Δεν μπορείς να φανταστείς.
2: Εκεί πρωταθληματικό αγώνα Σλάβια Πράγα, Σπάρτακ Πράγα.
1: Γιατί δεν κατάλαβα, δηλαδή τα πιο ωραία στην Εψιμή γίνονται.
2: Εντάξει, δεν συμφωνώ ότι αυτό. Όπως και η πιο όμορφη πόλεμη είναι η εμφύλη. Αδελφός εναντίον αδελφού. Εντάξει, τα έχουμε πει αυτά. Αλλά τώρα τι έγινε στη Σλάβια Σπάρτακ, στην Πράγα, στον αυτό ξεκίνο τον εμφύλιο.
1: Να σου πω κάτι. Πιστεύω ότι όσο καλά και να το περιγράψω, η εικόνα. Είναι τόσο δυνατή που δεν μπορώ να βρω τις κατάλληλες λέξεις για να στο περιγράψω. Αυτό το οποίο έγινε Σλάβια Πράγας, Σπάρτα Πράγας. Εντάξει. Λοιπόν, μισό λεπτό ακι λίγο να το δεις, γιατί θέλω να το δεις αυτό το πράγμα. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ορίστε.
2: Ωραία. Φίλε, αυτά είναι παλιά.
1: Ναι, δεν έχει τελειώσει το παιχνίδι.
2: Τι κάνουνε, πανηγυρίζουνε?
1: Όχι, δεν έχει τελειώσει το παιχνίδι.
2: Στο 97 είναι μωρέ, 3-2.
1: Ναι, δεν έχει τελειώσει το παιχνίδι. Και μπαίνουν οι οπαδοί της Σλάβια μέσα στο γήπεδο, δέρουν εκεί κάνα τερματοφύλακα κτλ. Πάνε με καμιά διακοσαριά πυρσούς, τους φαστάν στο χέρι και πάνε και τους πετάνε στους οπαδούς της Σπάρτα απέναντι. Και αυτός είναι ο πρόεδρος της Σλάβια, Ο οποίος πρόεδρος στη Σλάβια, ο οποίος πρόεδρος στη Σλάβια δεν βγήκε να πει τα παιδιά προκλήθηκαν.
2: Γιατί
1: και
2: προκλήθηκαν. Συγγνώμη, αυτό το ντούμε αναμένου στους Πυρσούς.
1: Δεν βγήκε να πει τα παιδιά προκλήθηκαν, όπως λένε στην Ελλάδα.
2: Προκλήθηκαν.
1: Είπε είναι ντροπή για την ιστορία μας.
2: Μπράβο.
1: Αυτό το οποίο έγινε.
2: Τίμιος.
1: Πού να το πούν στην Ελλάδα αυτό το πράγμα. Θα λέγανε τα παιδιά προκλήθηκαν και να ο παίκτης ο τάδε τους έκανε χειρονομία και δεν την είδατε και δεν την πήρε η κάμερα και το τηλεοπτικό δίκτυο. Ποιος ξέρει τι παιχνίδια παίζει. Τίμια βγήκε ο άνθρωπος και είπε είναι ντροπή, είναι κοιλίδα στην ιστορία του συλλόγου μας. Πού να τα ακούσει αυτά από Έλληνα παράγοντα.
2: Εντάξει, εννοείται.
1: Που δικαιολογεί τα πάντα.
2: Πάντα.
1: Φοβερό, ε.
2: Ναι. Εντάξει, μωρέ, ήρθε τώρα, άκουσε και κάτι γαλλικά από τους επισήμους.
1: Γίνονται αυτά. Έλα να σε πάω, μιας που το πιάσαμε. Μιας που το πιάσαμε, πάμε και σε αυτό το άλλο το πάρα πολύ.
2: Τελικά αυτό το μάτς πώς τελείωσε, ρε Βασίλη.
1: 3-2, αλλά θα δούμε.
2: Α, 3-2. Διεκόπη.
1: 3-2, αλλά θα δούμε. Ναι, βέβαια. Τι,
2: α, okay.
1: Δεν μπορούσε να ούτως ή άλλως, δεν μπορούσε να γίνει. Κάποια στιγμή παίζει λοιπόν Δυνάμο Ζάγκρεπ με τη Χάιντουκ και παίζουν στο Ζάγκρεπ. Και έχουν εισχωρήσει στην ασφάλεια του γηπέδου φίλοι της, κάποιο παδί της Χάιντουκ, οι οποίοι παδί της Χάιντουκ έχουν βάλει εκρηκτικούς μηχανισμούς για να πάρει φωτιά το μεγάλο πανό που έχουν της Δυνάμο Ζάγκρεπ, αυτό εδώ το πανό. Έχουν βάλει εκρηκτικούς μηχανισμούς να σκάσουν για να καεί το πανό. Και όπως βλέπεις εδώ πέρα, καίγεται το πανό. Και αναγκάζεται να μπει πυροσβεστική για να σβήσει το πανό. Επειδή λέμε πολλές φορές ότι αυτά μόνο στην Ελλάδα γίνονται, για να καταλάβεις τι γίνεται στο εξωτερικό. Και καιγόταν το πανό και.
2: Οι Bad Boys Blue δεν ήταν αυτοί που κατέβηκαν και εξέθεσαν όλη την ελληνική αστυνομία στο μάτς με την ΑΕΚ.
1: Ναι, βέβαια. Βέβαια. Και έχει πάει ένας YouTuber για να καλύψει της Κροατίας το ντέρμπι. Κατεβάζουν άρον-άρον για να μην επεκταθεί φωτιά, γιατί η κερκίδα ήταν, όπως είδες πίτα, πάρα πολλής κόσμος, για να σβήσουν ολοκληρωτικά τη φωτιά και μετά, όπως ήταν καμένο το μισό πανό, το ξαναανάρτησαν. Το ανάρτησαν ξανά μάλλον οι οπαδοί της Δυνάμο, γιατί το θεώρησαν προσβλητικό το ότι εισχώρησαν ο παδί της Χάιντουκ και έβαλα φωτιά το πανό. Φοβερά πράγματα.
2: Ναι, με τους Κροάτες έτσι κι αλλιώς εγώ δεν μου αρέσουν γενικά ποδοσφαιρικά.
1: Εντάξει, έχουν σχολή όμως.
2: Σχολή μπορεί να έχουν, ρε παιδί μου, αλλά είναι λίγο αυτό το αθλητήρι, κατάλαβες.
1: Ναι,
2: δεν μου αρέσει εμένα.
1: Βέβαια η κουλτούρα τους είναι γερμανική, να ξέρεις.
2: Ναι.
1: Γερμανική κουλτούρα.
2: Ό,τι και αν πεις, δεν το κάνεις καλύτερο.
1: Οι Σέρβοι είναι διαφορετικοί. Λοιπόν, να διαβάσω και την.
2: Οι Σέρβοι διαιτητές.
1: Όχι, οι Σέρβοι είναι πιο εγκάρδιοι, ρε φίλε.
2: Καλά,
1: η ΚΑΕΠΑΟΚ ολοκλήρωσε σήμερα τη συνεργασία της με τους κυρίους Βεζιρτζή, Οικονομίδη και Μπουντούρη. Ευχαριστούμε και τους τρεις για την πολύτιμη προσφορά τους στην ομάδα και τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία στα μελλοντικά τους βήματα.
2: Κάθε τέτοια ανακοίνωση, πεδίο δόξη λαμπρό για σενάρια είναι, όταν την ακούω εγώ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Βγήκε από τη μονάδα εντατικής θεραπείας ο Γιώργος Μιλωνάκης, μεταφέρεται σε κέντρο αποκατάστασης. Στη φυλακή ο ογκολόγος που εξαπάτησε καρκινοπαθείς και εργάζονταν στο Θεαγένειο Νοσοκομείο εισέπρατε χρήματα προκειμένου να τους πουλάει φάρμακα από άλλες χώρες τα οποία δεν έφταναν ποτέ. Προθεσμία για να απολογηθούν την Πέμπτη έλαβαν οι δύο κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 54χρονου στα Κίμινα. Μέχρι τότε θα παραμείνουν υποκράτηση. Στο μηδέν ξανά οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Κεντρικό σημείο διαφωνίας στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και η άρση των Αμερικανικών κυρώσεων. Συνεγερμό στη Γαλλία για το Χανταϊό. Επιδεινώθηκε η κατάσταση της Γαλλίδας από το κουρασγερόπλιο σε καραντίνα 22 επαφές της. Στο Αττικόν χωρίς συμπτώματα σε καραντίνα 45 ημερών ο Έλληνας επιβάτης του κουρασγερόπλιου. Την ανανέωση για 2 χρόνια της θητείας των 3 ευρωεισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλια Στάνου και Διονύση Μουζάκη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποφάσισε το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Χρηματοδότηση ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ εξασφάλισε ο Δήμος Θεσσαλονίκης για τη δημιουργία των αυλών της γειτονιάς σε σχολικές μονάδες της πόλης. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με δελτίο ειδήσεων.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ομέν
1: και η ΔΕ.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.
2: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Άντε τώρα να μιλήσει μισή ώρα.
1: Εντάξει, εύκολο.
0: Έβαγα το γλυκάκι γι' αυτό. Δεν άντεξα. Υπέκυψα στον πειρασμό. Χρόνια πολλά και στην Μαρία Τζακίρη, χρόνια πολλά και στη Βάσο την Βλαχοπούλου. Πάντα τέτοια κορίτσια να μας κερνάτε, εμάς που τρώμε γλυκά. Νομίζω ότι μου καβάντζωσε ένα γλυκάκι,
1: Όχι, καταναλώθηκε φίλε.
0: Όχι, είπες ότι το καβάντζωσε για μένα.
1: Παρουσία τρίτων.
0: Ναι, έφυγαν οι τρίτοι δηλαδή και το καβάντζωσε για τον εαυτό σου.
1: Έφυγαν οι τρίτοι και δεν καβάντζωσα για τον εαυτό μου. Ήταν το δικό μου, το οποίο θα στο παραχωρούσα. Αλλά όταν έφυγαν αυτοί οι οποίοι θέλω να.
0: Θα το εχωρούσε, δεν το παραχωρούσε. Γιατί δεσμεύτηκε για εκχώρηση.
1: Όταν έφυγε ο κόσμος και μείναμε οι δυο μας, αναθεώρησε. Γιατί εγώ μπορώ να θεωρήσω και το μπουκίτσα.
0: Και εμείς περιμέναμε
1: το γλυκάκι. Συγγνώμη δηλαδή, δεν μπορούμε να αναθεωρήσουμε μια άποψη δηλαδή.
0: Και εμείς κάτοικες μέρες περιμένουμε για να φάμε ένα γλυκό.
1: Το δεύτερο.
0: Το δεύτερο, εντάξει.
1: Καλά, αντί να μου παραχωρήσεις τέτοια μέρα και το δικό σου που είμαι και καλά στεναχωρεμένος.
0: Εγώ δεν είπα ποτέ ότι κάνω δίαιτα. Καταρχάς, εγώ δεν έχω χρόνια πολλά την παγκόσμια μέρα κατά τη δίαιτα. Είπα, παιδιά, ευχηθείτε μου. Δεν κάνω δίαιτα ποτέ.
1: Μέσα στη διατροφή, παύλα δίαιτα, υπάρχουν και τρία τέτοια γλυκάκια.
0: Θες να γίνεις στο σπίτι, ξέρεις τι έκανα.
1: Θέλω να ξέρω.
0: Θα σε στεναχωρήσω.
1: Oh.
0: Έκανα μια κρεπάρα.
1: Μόνο σου.
0: Ναι, ρε.
1: Αλμυρή ή γλυκιά.
0: Αλμυρή, ρε. Τι γλυκιά, πεινούσα. Πεινούσα, τι γλυκιά. Τι να μου κάνει η γλυκιά η κρέπα. Η γλυκιά η κρέπα είναι.
1: Ήταν από αυτές που δεν κλείνουν.
0: Ναι, δεν κλείνανε. Δεν έκλεινε με τίποτα. Είχε μέσα τα πάντα. Δηλαδή δεν μπορεί να φανταστεί. Τα πάντα είχε μέσα.
1: Και πώ στο τηγάνι την έκανε την κρέπα.
0: Βέβαια, εννοείται. Στο τηγάνι την έκανε. Πολύ ωραία ήταν. Τη ευχαριστήθηκα όμω. Γιατί τώρα, αν δεν έχει μαγιονέζα να γλιστράει η κρέπα, δεν έχει αξία.
1: Ναι.
0: Πνίγεσαι. Αν δεν έχει ντοματούλα, αν δεν έχει την πριζολίτσα, τη σαλάμι κτλ. Λίγο αβουλάκι, έτσι απλά, έτσι λίγο. Έτσι,
1: σταμάτα.
0: Αλλά όμως δεν έβαλα όμως ουγγαρέζα, να ξέρεις.
1: Αφού έβαλες μαγιονέζα, θα βάζεις και ουγγαρέζα.
0: Θα μπορούσα να βάλω αντί για τη μαγιονέζα την ουγγαρέζα.
1: Α, ναι, αντί.
0: Θα μπορούσα.
1: Όχι μίξη.
0: Ναι.
1: Για όνομα του Θεού.
0: Και δεν κατάλαβα ποτέ γιατί βάζουν πατατάκια πολύ στις κρέπες αυτές.
1: Για να φτουράει.
0: Όχι ρε φίλε, έχει αλάτι πολύ.
1: Να σου πω, ξέρεις ότι η κρέπα που μόλις ανέφερες έχει.
0: Είναι αγαπημένη σου.
1: Η αγαπημένη κρέπα όταν έτρωγα κρέπες ήταν καπνιστό κασέρι σαλάμι αέρος.
0: Ναι, βαριά.
1: Πατατάκι.
0: Όχι ρε.
1: Μαγιονέζα, αυτό.
0: Ντομάτα δεν έβαζες μέσα για να μην πνιγείς.
1: Τίποτα, γιατί να πνιγώ, αφού είχα το άλλο για να
0: πνιγείς. Με ντομάτα, και ντομάτα θέλει μέσα. Ντομάτα θέλει μέσα.
1: Το αέρος είναι ένα.
0: Αυτή η κρέπα τι έχει δηλαδή.
1: 7 ευρώ έκανε με 5 υλικά η κρέπα. By the way, η δικιά σου έκανε γύρω στα 12,5-15 έτσι όπως την κόβω.
0: Φίλε, όταν ξεκίνησα να τρώω κρέπες.
1: Με ροκάματο δηλαδή για να φάω μια κρέπα.
0: Όταν ξεκίνησα να τρώω κρέπες, η κρέπα σε δραχμές η αλμυρή έκανε. Νομίζω 250 ή 300 δραχμές.
1: 250 έκανε.
0: Ναι, ή 250 ή 300 δραχμές έκανε η κρέπα. Και ξαφνικά ένα καλοκαίρι το ξεύτηκε στα 8 κατοστάρικα δραχμές. Και μετά πήγαμε ευρώ, χάθηκε μπούσουλα. Δεν το συζητάω. Πάρα να φας μια κρέπα τώρα και δίνεις τον εφρό σου.
1: 7 ευρώ σου λέω αυτά τα 4-5 υλικά τα οποία σου ανέφερα. Γι' αυτό και εγώ το έχω γυρίσει στην άλλη.
0: Γιατί
1: στην
0: άλλη
1: κρέπα με 2 υλικά. Και είμαι πολύ.
0: Ναι, δύο υλικά δεν είναι. Φάει να τόσο.
1: Φυστικό βούτυρο με μαρμελάδα φράουλα.
0: Έλα, φίλε. Δεν αξίζει. Μην είναι μυστικό, μην φας τίποτα.
1: Τι λες, ρε αγόρι.
0: Μην είναι μυστικό.
1: Τι λες,
0: ρε αγόρι.
1: Πώς φέρεται ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει σχέση
0: μα,
1: με
0: αυτό. Μάγκα, γυρίσω σπίτι και μου πούνε
1: τι. Την καστριμαργία.
0: Τι φαγητό έχουμε, μπάμιο. Α, θα φάω αύριο. Με θα φάω αύριο, ρε φίλε.
1: Το φυστικό βούτυρο με τη μαρμελάδα φράουλα είναι το ίδιο πράγμα με την μπάμια. Είσαι λάθος.
0: Όχι, θα σου πω κάτι άλλο.
1: Γλυκατζή, φίλε μου,
0: όχι φυστικό βούτυρο. Πάρε λίγο Φιλαδέλφια ή λίγο φρέσκο βούτυρο. Βάλ' το μέσα και βάλε και τη μαρμελαδίτσα και κάνετε φυστικό βούτυρο τώρα.
1: Φυστικό βούτυρο με μαρμελάδα.
0: Στο χωριό μας φυστικό βούτυρο είχαμε το μάθα από τους Αμερικάνους, όλοι οι Αμερικανάκια.
1: Δεν ξέρω, πάντως εμένα στο χωριό μου το ξέρω το φυστικό βούτυρο. Και στην τουαλέτα που ήταν εκτός σπιτιού πηγαίνανε με τους Times. Τι θες τώρα,
0: εντάξει τώρα, φυστικό βούτυρο. Βάλε εκεί πέρα το φρέσκο το βουτυράκι. Αγμό. Βάλε το φρέσκο το βουτυράκι έτσι να ιώνει πάνω στην κρέπα και να βάλει και τη μαρμελαδίτσα σου μετά. Να είσαι κύριος.
1: Πες μου λίγο τον Άρη.
0: Πρόσεξε, ήταν καλός ο Άρης εχθές. Βέβαια σε παιχνίδι άνευ βαθμολογικού ενδιαφέροντος.
1: Στα άνευ βαθμολογικού ενδιαφέροντος, άλλες μια χαρά ήταν.
0: Υπέροχα, και είναι εξαιρετικός.
1: Να το πούμε. Δηλαδή, σύμπτωση επαναλαμβανόμενη, πάβει να είναι σύμπτωση.
0: Δεν μπορούν την πίεση στα παιδιά, ρε. Τι να κάνουν. Δεν μπορούν την πίεση στα παιδιά. Πού να τους ρίξει να σκοτούν 6 ώρα το πρωί να πάνε να βγάλουν και το μεροκάματο. Φαντάζομαι.
1: Ωραία, και έρχεται το ερώτημα τώρα. Αυτά τα μάστα τα οποία είναι άνευ.
0: Καταρχά κινδυνεύουμε λιθοβολισμό, να ξέρει.
1: Ποιο. Οι παίκτες του Άρη.
0: Όχι, εμείς, οι δημοσιογράφοι.
1: Α, γιατί.
0: Γιατί υπάρχει τόσο. Είναι τόσο το έντονο και αρνητικό το κλίμα. Όπου οποιαδήποτε κουβέντα για το αγωνιστικό. Είναι μη αποδεκτή.
1: Φίλε, εντάξει, αυτό όμως είναι λίγο.
0: Και τι να κάνουμε, να βρούμε εμείς νέο ιδιοκτήτη. Δηλαδή, αφού δεν έχει προκύψει μέχρι στιγμής πρόταση για αλλαγή ιδιοκτησίας. Και εγώ έχω πει κατ' επανάληψη ότι ο κύκλος του Θόδωρου Καρυπίδη έχει κλείσει τον Άρη. Αυτή είναι η άποψή μου. Με όλο το σεβασμό στο ότι έχει προσφέρει στην ομάδα, στο ότι έχει κάνει, με έχοντας γράψει χίλιες φορές τα λάθη τα οποία έχει κάνει, έχοντας γράψει και τα καλά που έχει κάνει, για μένα έχει κλείσει ο κύκλος του. Αλλά δεν είμαι εγώ αυτός που θα βρει τον επόμενο ιδιοκτήτη της ομάδας. Και ταυτόχρονα, αν δεν βρεθεί ο επόμενος ιδιοκτήτης, αν δεν βρεθεί υποψήφιος. Ιδιοκτήτης, υποψήφιος αγοραστής, γιατί μιλάμε για αθλητική ανώνυμη εταιρεία, πρέπει να δούμε και την επόμενη μέρα. Τι λέει η επόμενη μέρα.
1: Καλά, και η επόμενη μέρα.
0: Βέβαια, την επόμενη
1: τώρα.
0: Μέρα.
1: Φαντάζομαι ότι η επόμενη μέρα είναι σε μια εβδομάδα μακριά από το τελειώνει το πρωτάθλημα.
0: Αυτό τώρα,
1: έτσι.
0: Ναι, αυτό σου λέω.
1: Τι θα κάνεις από την Κυριακή.
0: Και η επόμενη μέρα δεν μπορεί τώρα να σχηματιστεί μέσα από διαρροές και μιλήσαμε και μας είπε. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Άμα το πράγμα έρθει έτσι. Και παραμείνει η οικογένεια Καρυπίδη στην ιδιοκτησία της ΠΑΕ, θα πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο, κάτι να μάθουμε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το μόνο που ξέρουμε είναι, με βάση τα όσα είπε στον Κυριάκο τον Θωμαίδη, ότι δεν σκοπεύει να χρηματοδοτήσει άλλο την ομάδα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή δεν σκοπεύει να χρηματοδοτήσει την ομάδα. Πολύ ωραία. Τι σημαίνει αυτό, ότι η ομάδα θα βασιστεί στα έσοδά της από τις πωλήσεις, γιατί σε έσοδα από εισιτήρια δεν βλέπω. Τουλάχιστον από διαρκείας δεν νομίζω ότι υπάρχει πιθανότητα.
1: Τα 19 ενεργά συμβόλαια, ας πούμε, πόσο χρήματα θέλουν για να βγάλουν
0: το πράγμα. Μεγάλα. Τι, ο Καντεβέρε έχει ένα συμβόλαιο κοντά στο εκατομμύριο. Ο Κουαμέ έχει 600.000. Ο Μωρόν έχει ένα εκατομμύριο. Πώς θα βγουν αυτά τα συμβόλαια. Θα εναποθέσουμε τις ελπίδες στις πωλήσεις παικτών. Δηλαδή, στο αν θα πάρει 3,5 εκατομμύρια από τον Διαντή και αν θα πάρει και άλλα 2,5 εκατομμύρια από τον Μόντσου. Θα εναποθέσουμε τις ελπίδες μας στα έσοδα, τα εγγυημένα, είτε μιλάμε για τηλεοπτικό συμβόλαιο, είτε για χορηγίες.
1: Όλα αυτά φαντάζομαι, Βασίλη μου. Δεν ξέρω τώρα.
0: Φτάνουν αυτά για να κλείσει η φετινή χρονιά, για να καλυφθούν οι υποχρεώσεις που υπάρχουν, οι τρέχοντες και οι παγιές, και για να φτιάξει και το οικονομικό σου σχέδιο για την επόμενη. Και άμα αυτά τα λεφτά δεν φτάνουν, ποιος είναι ο στόχος σου. Ποιο στόχο έχεις για την επόμενη χρονιά. Είναι πράγματα τα οποία δεν γίνεται να υποθούν. Του μούπα, σούπα, του πες και τα λοιπά. Αυτά πρέπει να υποθούν επισήμως, δημοσίως και χωρίς μεταφορά απόψεων. Κατάλαβες. Δεν θες να δώσεις συνέντευξη τύπου. Δεν μπορώ να σου πω πολύ ωραία γιατί διαφωνώ με αυτό το πράγμα. Αλλά δώσε μια κατεύθυνση. Τι σκοπεύεις να κάνεις. Πώς θα διαχειριστείς το γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί υποψήφιος αγοραστής. Και λέω ότι δεν έχει βρεθεί υποψήφιος αγοραστής, διότι επισήμως εμείς δεν ξέρουμε να έχει παρουσιαστεί κάποιος και να έκανε μια πρόταση. Ότι ξέρω εγώ, είδα τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας, αυτή είναι η οικονομική της θέση και προτίθεμαι να δώσω αυτό το ποσό για να αγοράσω την εταιρεία. Ούτως ώστε να αξιολογηθεί μετά και αν το ποσό το οποίο είναι απαιτητό ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα ή όχι. Καταλαβες. Δεν έχουμε δεδομένα στα χέρια μας για να μπορέσουμε να κρίνουμε. Και έτσι λοιπόν. Από στιγμή που δεν έχουμε κάτι διοικητικό ιδιοκτησιακό, ασχολούμαστε πολύ έντονα με το αγωνιστικό. Εχθές, παράδειγμα, στον αγώνα με τον Όφη ήταν εξαιρετικός ο Κουαμέ. Πρώτη φορά στην καριέρα του είχε 2 γκολ και 1 assist σε ένα παιχνίδι. Σκόραρε μετά από 13 μήνες. Έβαλε 2 γκολ σε ένα παιχνίδι μετά από 4,5 χρόνια. Πολύ φιλότιμη προσπάθεια από τον Κουαμέ. Πραγματικός, κανονικός σεντερφόρ και συντακτική του συμπεριφορά. Αλλά. Δεν θριαμβολογείς για έναν παίχτη, ούτε το αποθεώνεις έναν παίχτη που σκοράρει μετά από 13 μήνες. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να το κάνεις αυτό. Αλλά είναι άξιο αναφοράς και άξιο σχολιασμού το γεγονός ότι ο Μωρόν αυτή τη στιγμή είναι ο τρίτος σέντερφορ του Άρη. Ένας παίχτης, αυτό είναι πρόβλημα. Ένας παίχτης του ενός εκατομμυρίου συμβολέου να είναι τρίτος. Ναι. Έχει ο Άρης την οικονομική δυνατότητα να πληρώνει για τον τρίτο του σέντερφορ 1 εκατομμύριο. Για μένα όχι. Δεν την έχει. Και σε αυτό φέρει ευθύνη και ο Μωρόν φυσικά, θα το συζητάμε, αλλά και ο Άρης. Πρέπει να δούμε κάποια στιγμή για ποιο λόγο.
1: Που χάθηκε η επαφή με τον παίκτη
0: και γενικότερα. Και δεν είναι η πρώτη φορά. Έχει χαθεί η επαφή και με άλλους παίκτες. Εντάξει. Τώρα, ο Λεβαδιακός πέρασε από το Βόλο, αλλά είναι παιχνίδια τα οποία στερούνται ενδιαφέροντος. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα ευρωπαϊκά. Είδα Μπαρτσελόνα Ρεάλ το δεύτερο ημίχρονο εχθές. Για πρώτη φορά η Μπαρτσελόνα έκανε φιέστα με τη Ρεάλ. Δεν έχει ξαναγίνει να πανηγυρίσει πρωτάθλημα, νικώντας τη Ρεάλ, 21 το πρωτάθλημα, 36 συνολικά.
1: Κάτι έκανε ένα σχόλιο. Χτυπούσανε οι Μαδριλένοι, χτυπούσανε. Έκανε ένα σχόλιο στο ξεκίνημα είναι, τώρα είναι, που δεν μ' άρεσε. Κάτσε να δω κανένα στιγμιότυπο, περίμενε.
0: Έχει γίνει τέτοιο, τόσο συνοθήλευμα η Ρεάλ Μαδρίτης, που πλακώνει παίκτες μεταξύ τους, που στέλνει τον Βαλβέρδε στο νοσοκομείο, ο Τσουαμενί με μια μπουνιά.
1: Και λένε ότι έπεσε στο τραπέζι, δηλαδή, για όνομα του Θεού. Τώρα δεν είμαστε χάσει.
0: Σαν τον άλλον που έπεσε στο τζάμι και έλειπε 1,5 μήνα. Δημήτρη. Λοιπόν, και πολύ κακή η Ρεάλ. Πραγματικά πάρα πολύ κακή. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό τα περί Μουρίνιο, ότι η Ρεάλ θέλει να πάρει το Μουρίνιο πίσω για να βάλει μια τάξη στα αποδυτήρια της ομάδας. Ο Μουρίνιο είπε ότι εγώ δεν γνωρίζω τίποτα. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που έγινε με τον με τον Λουίς Ενρίκε. Την ώρα που η Μπαρτσελόνα νικούσε τη Ρεάλ Μαδρίτης με 2-0, η Παρίσι Ζερμέν κλείδωνε το πρωτάθλημα στη Γαλλία. Και μπήκε ο Ενρίκε στην αίθουσα τύπου και η πρώτη του ερώτηση ήταν πόσο είναι η Μπαρτσελόνα. Και όταν του είπαν ότι νικάει 2-0 και κατακτά το πρωτάθλημα απέναντι στη Ρεάλ, έσφιξε τη μπουνιά του.
1: Συγγνώμη, εντάξει, παλιές αγάπες τώρα.
0: Τώρα το λέω και στο Λαδιανό. Δηλαδή, ίντερνετ δεν έχει ο Ενρίκε. Δηλαδή, στο κινητό να δεις όλες τις ιστοσελίδες που ασχολούνται με τον αθλητισμό είχαν live τον Μπαρτσελόνα Ρεάλ. Μπες ρε φίλε σε μια ιστοσελίδα πριν πας στη συνέντευξη τύπου και δεν σε κάνει Μπαρτσελόνα.
1: Πολύ ωραίο το γκολ του Ράσφορντ. Πάρα πολύ ωραίο. Γκολάρα.
0: Θα μπορούσε να βάλει και άλλα δυο στο δεύτερο ημίχρονο η Μπαρτσελόνα.
1: Αναγεννήθηκε ο Ράσφορντ στη Βαρκελόνη.
0: Τώρα και πρόσεξε να δεις. Χάνει. Σου έχω πολύ ωραία δήλωση καταρχάς. Λεβαντόφσκι, ίσως ήρθε η ώρα να αγωνιστώ σε ένα κατώτερο πρωτάθλημα. Ο Λέβα.
1: Πότε θα βρεθεί.
0: Είναι και το ελληνικό, εντάξει. Ναι. Λέω τώρα. Είναι και το ελληνικό. Ο Άρης έχει τρία σύντερφορ, να ξέρει, δεν χρειάζεται άλλο.
1: Πότε θα βρεθεί. Πλάκα. Γιατί τώρα το είπε αυτό. Γιατί το είπε αυτό. Το
0: έχει τρία σύντερφορ ο Άρης.
1: Λοιπόν, από αύριο καταλαβαίνετε τώρα τι έχει να γίνει. Λέβα θα λέμε και θα κλαίμε. Έλα. Πάντως, να βρεθεί ένα παίκτη παγκόσμια κλάση.
0: Ναι, Μπερμπάτοφ.
1: Περίμενε βρε τα γόρι μου να ολοκληρώσω.
0: Δεν το βάζετε να παίξει, ρε φίλε τον άνθρωπο.
1: Περίμενε βρε.
0: Τον είχατε στον πάγο, στην κατάψυξη.
1: Περίμενε.
0: Ναι.
1: Να βρεθεί ένα παίκτη παγκόσμια κλάση και να πει φτάνει. Τέλος. Γεια.
0: Γι' αυτό
1: στην κορυφή. Όχι, είπε θα πάω να παίξω σε ένα κατώτερο πρωτάθλημα. Αυτό εκεί. Αυτή τη μόδα που ξεκίνησε ο Μέση και ο Ρονάλντο μέχρι τα 40, 45, 50, 80 εκεί γιατί θέλουν τέτοιο. Όχι, ρε φίλε, άμα είσαι παίκτη θρύλο.
0: Έχει άδικο.
1: Άμα είσαι παίκτη θρύλο, λε τέλο.
0: Αυτό το κάνει μόνο ο Τζόρνταν.
1: Άντε, στο απόγειο τη καριέρα έχω πάρει τα πάντα
0: το
1: και
0: κάνε μόνο ο Τζόρνταν και το μετάνιωσε.
1: Και μετά, όταν πήρε, Jordan, και
0: μετά,
1: και
0: μετά όταν πήρε το ποσό από τις μετοχές έγινε παίκτης και θα έλεγα ότι.
1: Να πάω, λέει σε ένα. Γιατί ρε, λέει, στην να εικόνα του. Άμα δεν αντέχουν τα πόδια σου. Τελείωνε.
0: Θέλει να πάει αλλού, ρε φίλο άνθρωπο. Δεν είναι τόσο εύκολο να συσσαγωγικά σκοτώσει τον παίκτη μέσα σου.
1: Να σου πω.
0: Είναι δύσκολη η απόφαση.
1: Ο Λεβαντόφσκι, α πούμε, έτσι όπως στέκεται.
0: Δεν βάζει 40 γκολ στην 30 στην Αμερική.
1: Εδώ δεν 15 σου βάλει.
0: Αυτό σου λέω.
1: Θα τον κάνεις και μια διαχείριση, λίγο δεν θα τον βάζεις όλο.
0: Γιατί να μην πάρει 3 εκατομμύρια, 4 εκατομμύρια παραπάνω. Θα έλεγες όχι, δηλαδή, θα έλεγες όχι, θέλω στην.
1: Όχι, θέλω 18 χρονών. Αυτό που λένε κάποιοι συνάδελφοι του αθλητικού, όχι δικό μου, ότι θέλεις αυτό τον υπερπαίκτη. Νομίζω ότι δεν ταιριάζει στο ηλικιακό προφίλ του προπονητή σου. Τι λες, ρε γάλε, που δεν ταιριάζει στο ηλικιακό προφίλ του προπονητή σου, α πούμε. Αυτή η υπερπαικτούρα στα 38.
0: Δεν ταιριάζει στο σχέδιο του προπονητή.
1: Ναι, δεν ταιριάζει. Πού θα κουμπώσει.
0: Το πιο, το λέει ένα παράγοντα. Κόψε το μπισινό σου
1: το
0: και βρε
1: βάλτε
0: τον τρόπο να παίξει. Έτσι έλεγε. Εγώ σου έφερα τους παιχταράδες.
1: Ναι, ταιριάζει το ηλικιακό προφίλ της ομάδας. Ναι. Ναι.
0: Ψαράδικο στην Αθήνα σήμερα έδινε δωρεάν γαύρο για λόγω του πρωταθλήματος της ΑΕΚ.
1: Σατανάδες.
0: Ναι.
1: Δεν είναι σωστό.
0: Ο Παναθηναϊκός διέψευσε τις πληροφορίες για Ρεμπρόφ. Γράψανε ότι ο Ρεμπρόφ έρχεται στην Αθήνα για να αναλάβει τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός το διέψευσε.
1: Και σε μια ιστοσελίδα διάβασα εγώ ότι τελικά η ομάδα η οποία χτύπησε την πόρτα του Ρεμπρόφ ήταν ο Ολυμπιακός.
0: Πολύ πιθανό.
1: Υπάρχει θέμα με τη Λίμπαρ.
0: Πώς δεν υπάρχει.
1: Υπάρχει.
0: Βέβαια, ασφαλώς και υπάρχει θέμα με τη Λίμπαρ. Άλλο τι δεν έχουμε
1: by
0: πει.
1: By the way, Βασίλη, συγγνώμη τώρα, επειδή ναι, το διαβάζω στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και. Κάποιοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λένε ποιος Ρεμπρόφ. Εσύ μπορείς να απαντήσεις αυτό το ερώτημα. Ποιος προπονητής Ρεμπρόφ.
0: Όχι.
1: Δεν μπορείς να απαντήσεις.
0: Όχι, θα με αφήσεις να το μελετήσω λιγάκι.
1: Ναι, εντάξει, οκ.
0: Να το μελετήσω λιγάκι.
1: Κατευθείαν γίνεται η τέτοια. Η, ότι ξέρετε κάτι. Ναι. Υπάρχει ρε παιδιά.
0: Ναι, φίλε,
1: ξέρετε μπρόφ τώρα, τι μας λέτε.
0: Ναι, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Ναι, μισό λεπτό λίγο.
0: Τα μέσα κοινωνικής
1: δικτύωσης. Γι' αυτό δικτύωση. Σε ρωτάω.
0: Καλά το είπε. Τελειώσαμε εκεί, η κουβέντα σταματάει.
1: Γι' αυτό σε ρωτάω. Μήπως ο άνθρωπος έχει δείξει έργο, ρε παιδί μου, και τον αδικούμε. Με αυτή την απαξιωτική ερώτηση τώρα, ποιο ρε μπρόφ.
0: Δημήτρη, από Βασιλή. Τη μέρα που τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απέκτησαν τόσο μεγάλη δύναμη, κατάλαβα πάρα πολλά πράγματα για το πνευματικό επίπεδο της ανθρωπότητας.
1: Όπα, μπράβο, ναι. Συμφωνώ.
0: Για τα κατάλοιπα που κουβαλάει πολλής κόσμος, για τη συνήθειά του να μηδενίζει τα πάντα και για την ξερολίαση που έχει. Δεν λέω ότι εγώ από το λέω εξαίρεση. Να ξέρεις, τη βγάζω τον εαυτό μου απ' έξω. Ποιος είμαι εγώ που θα πω ποιος είναι, ποιος Ρεμπρόφ. Αν ταιριάζει ή όχι ο Ρεμπρόφ. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι, μπορείς να απαντήσεις όμως όλους αυτούς. Με τη δουλειά σου, με το ρεπορτάζ. Αυτό δικό... ο Ρεμπρόφ,
0: ναι,
1: ο τίτλος,
0: φίλε,
1: ο τίτλος,
0: μισό λεπτό,
1: ο τίτλος,
0: φίλε, ναι. Μισό λεπτάκι λίγο.
1: Τώρα. Δεν θέλω, άστο για αύριο. Ναι, δεν πειράζει, τώρα μην σε βάζω στο παραδέκα.
0: Μισό λεπτό.
1: Απλώς επειδή και εμένα με εκνευρίζει, κατάλαβες αυτό.
0: Ρε Δημήτρη.
1: Ακόμα δεν τον είδαμε για να τον βαφτίσαμε.
0: Αυτή τι επιχείρημα έχουν για να αποδομήσουν τον Ρεμπρόφ.
1: Αυτό. Δεν έχουν
0: άλλο. Ποιο είναι το επιχείρημά του. Το ποιο Ρεμπρόφ.
1: Ποιο Ρεμπρόφ, ναι. Αυτό το μηδενιστικό.
0: Ναι, για ποια, για την ομάδα του και ποια είναι η ομάδα του.
1: Ο Παναθηναϊκός,
0: δηλαδή, δηλαδή ο Ρεμπρόφ βλέπω ότι έχει πάρει 2, 4, 7, 9 τρόπαια. Εντάξει. Ήταν στην Ουκρανία προπονητής, στην Αλαΐν, στη Φερεντσβάρος, με 2 βαθμούς ανά παιχνίδι από το 2000. Από τον Αύγουστο του 2018 έως και τον Ιούνιο του 2011, σε 3 γεμάτες χρονιές. Αλαχλή ήταν πιο πριν. Ακόμη πιο πριν ήταν στην Δυνάμο Κιέβου από το 2014 έως το 2017, που πήρε πρωταθλήματα και κύπελα και δεν συμμαζεύεται. Αυτός, ο καθένας τι επιχείρημα έχει για να αποδομήσει το Ρεμπρόφ. Δεν ταιριάζει για την ομάδα του, ναι. Και ποια είναι η ομάδα του.
1: Ότι σε σχέση με το... Οπ! Γεια σου παικτή, ένας πιτσιρικάς.
0: Ναι. Και ποια είναι η ομάδα του δηλαδή, η οποία, της οποίας στο υπόβαθρο μηδενίζει το αντίστοιχο του Ρεμπρόφ. Ποια ελληνική ομάδα είναι αυτή, να μου τη δείξει
1: λοιπόν,
0: κάποιος.
1: Συγγνώμη, ναι. Χαιρετισμούς στο συνονόματο Δημήτρη. Είναι ο συνονόματος Δημήτρης αυτός.
0: Πού είσαι Δημήτρη.
1: Είναι ο συνονόματος Δημήτρης. Δεν το βλέπεις, είναι εκεί κάτω ο Μπομπύρος με τη μαμά του. Λοιπόν, συγγνώμη, σου διέκοψα τον ρυθμό της σκέψης.
0: Όχι, απλά θέλω να σου πω ότι δεν το δέχομαι αυτό το πράγμα. Και αυτό που κάνουν τα social media είναι πάρα πολύ ενοχλητικό. Το ότι μηδενίζουν τους πάντες και τα πάντα και ότι κανένας δεν ταιριάζει. Καλός παίκτης, αλλά να μου, ωραία, θα δούμε, γιατί είναι μεγάλη απέτηση. Δηλαδή έχει παίξει ο άλλος τώρα, ξέρω εγώ, Λάτσιο, δεν λέω να έχει παίξει Μπαρτσελόνα Ρεάλ, έχει παίξει Λάτσιο, έχει παίξει Λεβερκούζεν, έχει παίξει Νάπολη, έχει παίξει την Αγγλία, ας πούμε, ομάδα με στόχους. Δεν ξέρουμε αν μπορεί να αντέξει την πίεση τη δικιά μας. Και τα ακούς και γελάς. Το θέμα δεν είναι αυτό. Δεν είναι ερώτημα αν μπορεί. Το ερώτημα είναι αν θέλει. Ποιο είναι το κίνητρό του. Σε μεταγραφές παικτών και σε προσλήψεις προπονητών, το νούμερο ένα κριτήριο, όπως το βλέπω εγώ, είναι ποια είναι η φιλοδοξία του. Η φιλοδοξία του συμβαδίζει με την αντίστοιχη του κλαμπ. Ναι ή όχι. Θα έρθει ο παίκτης εδώ και θα πει ότι αποδέχομαι το όραμα του κλαμπ και παλεύω για το όραμά του, το οποίο γίνεται και δικό μου, ή έρχεται και λέει ότι εγώ έχω 20 εκατομμύρια στην τράπεζα, δεν με ενδιαφέρει αν θα πετύχει ή όχι το κλαμπ. Εγώ ήρθα να παίξω για ένα ακόμη χρόνο, όπως έλεγε κάποτε ο Μάριο Τσάλμερς που είχε έρθει στον Άρη. Καταλαβες. Πιο σημαντικό είναι αυτό. Χίλιες φορές να πάρεις έναν αθλητή όπου στην ποιότητα μάρισα το 10 είναι στο 7, αλλά έχει πολύ υψηλό κίνητρο, πολύ μεγάλη φιλοδοξία, από το να είναι στο 8,5 και να είναι αδιάφορος. Γιατί αυτό σημαίνει ότι θα ζωρίσει τον εαυτό του.
1: Και στα μισά παιχνίδια θα σου φαίνει,
0: Το ίδιο και στον προπονητή. Ο Νίκολης είδε στην ΑΕΚ με τεράστιο κίνητρο. Το βλέπεις.
1: Μα αποδείχθηκε αυτό το πράγμα.
0: Ο Λουτσέσκου είτε τα κάνει καλά είτε τα κάνει στραβά. Όπως και αν τα κάνει, όπως και αν τον κρίνεις, δεν μπορείς να του προσάψεις το τόσο για το κίνητρό του. Σε άλλες περιπτώσεις, ο Τούντορ που είχε έρθει στον ΠΑΟΚ. Πώς είχε έρθει, ότι εγώ είμαι ο μεγάλος στόπερ που έπαιζα στην Κιουβέντους και ποιοι είστε εσείς, σας βλέπω. Και πλακώθηκε με τον Μπερμπάτοφ. και δεν έβαζε τον Μπερμπάτοφ. Γιατί ένιωθε ότι είναι πιο πάνω από το ίδιο το κλαμπ. Αν πάρεις λοιπόν έναν προπονητή που νιώθει ότι είναι πιο πάνω από το ίδιο το κλαμπ, αλλά δεν μπαίνει στην αγκαλιά του κλαμπ, πολύ δύσκολα θα πετύχει. Ο Μεντιλίμπα ήρθε ταπεινός, έκανε αυτό το οποίο έκανε. Ο Νίκο ήρθε ταπεινός, έκανε αυτό που έκανε. Ο Λουτσέσκου επίσης. Ακόμα και στον Μπενίτεθ δεν βλέπω έναν εγωισμό που να βάζει τον εαυτό του πιο πάνω από το κλαμπ. Μπορεί στο μέλλον να φανεί κάτι τέτοιο.
1: Υπάρχει το αντίθετο που είπες. Το άλλο.
0: Δηλαδή.
1: Ο τραπεζικός λογαριασμός, ο οποίος μπορεί απλά να αυγατήσει για ένα ακόμα χρόνο. Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Αυτός είναι ο κίνδυνος στην περίπτωση του Μπενίτεθ για μένα. Η έλλειψη κινήτρου, όχι δηλαδή να έχεις αυτό το υπέρ εγώ.
0: Ναι.
1: Η έλλειψη κινήτρου.
0: Το να βαρέθηκε την καθημερινότητά του χωρίς να έχει ομάδα και
1: δεν
0: να
1: ξέρω,
0: ήθελε
1: ρε,
0: να ξεφύγει από το περιβάλλον στο οποίο λειτουργούσε για 6 μήνες και να αντιμετώπισε την πρόταση του Παναθηναϊκού και του κάθε Παναθηναϊκού ως μια ευκαιρία. Ότι θέλω να αλλάξω, έχω νιώθω το κίνητρο να ξαναμπω.
1: Ναι, μακάρι, αλλά να σου πω κάτι. Όχι, δεν το απορρίπτουμε καθόλου σε επιχείρημα. Mm. Εγώ το θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό σε επιχείρημα. Απλά δεν λέμε και. Δηλαδή, δεν γυρίζεις και λες ότι δεν θα κρυθεί ο Μπενίτεθ από την παρουσία του στο Παναθηναϊκό. Όχι, φίλε, προφανώς θα κρυθεί.
0: Θα κρυθεί
1: και από την παρουσία του στο Παναθηναϊκό.
0: Μα εννοείται πως θα κρυθεί.
1: Μπορεί να σου έχει κάνει παπάδες, αλλά μέχρι στιγμή στον Παναθηναϊκό δεν έχει δείξει αυτά που περίμενε. Η δείξη, το κλαμπ, οι παίκτες, οι οφείλαθλοι, όλοι.
0: Ωραία, συμφωνούμε.
1: Τώρα, δηλαδή.
0: Οι απαιτήσεις της διοίκησης ήταν ρεαλιστικές. Δηλαδή, τι θέλω να σου πω. Έρχεται ένας προπονητής και σου λέει ότι άμα δεις το βιογραφικό μου, εγώ για να φτιάξω μια ομάδα χρειάζομαι 1,5 χρόνο. Σκοπεύεις να περιμένεις 1,5 χρόνο για να φτιάξω εγώ αυτή την ομάδα και με σκοπό να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα την επόμενη χρονιά, μετά τους πρώτους 6 μήνες. Χωρίς να είμαι σίγουρος ότι μπορώ να το καταφέρω. Αλλά σίγουρα θα σου φτιάξω μια ανταγωνιστική ομάδα. Λες εσύ ως διοίκηση, ναι, σου έχω εμπιστοσύνη, πάμε προχώρα. Ξαφνικά στους 6 μήνες δεν είσαι ικανοποιημένος. Δεν λέω ότι έχεις άδικο. Δεν είσαι ικανοποιημένος και λες ότι δεν συνεχίζουμε. Έχεις δίκιο ή έχεις άδικο. Βάλ τη θέση του Μπενίτερ. Δεν λέω ότι ο Νίκολης έκανε λάθος στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, έκανε.
0: Έπαιζε με 10 παίκτες ο Παναθηναϊκός και ξέχασε.
1: Και φοβήθηκε.
0: Και φοβήθηκε.
1: Και φοβήθηκε.
0: Ναι.
1: Και δεν φοβήθηκε στο επόμενο μάτς.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Και ο Παναθηναϊκός έπαιξε ωραία. Εξαιρετικά για 60 λεπτά. Και αν έπαιζε αυτά τα 60 λεπτά από 2 μήνες μετά που ήρθε. Αν έπαιζε αυτά τα 60 λεπτά.
0: Κάτσε πάω στην ερώτηση που θέλω.
1: Πες.
0: Δεν έβαζε γκολ το χθες ο Ζωάο Μάριο.
1: Όχι, γκρίνια.
0: Γκρίνια.
1: Γκρίνια.
0: Επισφαλής για το πρωτάθλημα.
1: Όχι. Για το πρωτάθλημα επισφαλής. Η θέση του δεν είναι επισφαλής.
0: Όχι, για το πρωτάθλημα η ΑΕΚ θα σου σίγουρο θα το έπαιρνε.
1: Όχι.
0: Έχοντας να παίξει με τον Πάοξ Τούμπα και με τον Ολυμπιακό μέσα με το μαχαίρι στα δόντια.
1: Όχι. Άρα
0: και η δουλειά του Νίκολη θα μπορούσε να γκρεμιστεί, να καταστραφεί ολοκληρωτικά στη λεωφόρο. Καταλαβες. Λένε τώρα ότι ο Μπενίτεθ έκανε αυτό, έκανε εκείνο. Μα είναι φανερό ότι σε κάποιους παίκτες δεν έχει εμπιστοσύνη. Ότι δεν ταιριάζουν αυτό το οποίο θέλει ο ίδιος.
1: Λοιπόν, τι έχουμε για αύριο.
0: Λίγο να κοιτάξουμε θα ασχοληθούμε λίγο περισσότερο και με τον Άρη και με τον ΠΑΟ κυρίως. Με βάση τις δηλώσεις που έκανε ο Λουτσέσκου, σήμερα δεν είπαμε πολλά πράγματα.
1: Θεωρείς ότι πρέπει να υπάρξει ένα κλείσιμο, μια έτσι.
0: Κριτική. Όχι, θα πούμε τι ακριβώς γίνεται με τον Λουτσέσκου. Η λογική λέει ότι εφόσον ο ΠΑΟΚ βγει δεύτερος, δεν θα υπάρχει θέμα. Αν όμως βγει τρίτος, δεν μπορώ να σου βάλω το χέρι μου στη φωτιά. Ακούγοντας πάντως τις δηλώσεις του στη συνέντευξη τύπου μετά το Καραϊσκάκι, κάποια πράγματα να σου πω, για να είμαι ειλικρινής, που είπε, με βρίσκουν αντίθετο. Δηλαδή ως επιχειρήματα. Επιχειρήματα ερμηνείας της αγωνιστικής κατάρρευσης. Γιατί για μένα υπάρχει κατάρρευση. Μην κοιτάς που κέρδισε τον Ολυμπιακό στην Τούμπα. Εγώ λέω, okay. Εγώ πάντα βλέπω, βγάζω έξω το αποτέλεσμα.
1: Εγώ θεωρώ ότι αυτό κακώς έγινε αν έγινε στο τέλος ενός μάτς. Έπρεπε να περιμένει να τελειώσει το πρωτάθλημα.
0: Όλοι οι πρωταθλήματα.
1: Ναι, εντάξει. Έπρεπε να περιμένει να τελειώσει και επίσημα το πρωτάθλημα και στο τέλος να κάνει ένα ταμείο, μια και καλή. Και σκέψη ότι στον ΠΑΟΚ θεωρητικά, όχι θεωρητικά, περιμένουμε να ακούσουμε και αλλαγές στο οργανωτικό κομμάτι της διοίκησης της ομάδας.
0: Ο Δημήτρης θέλει να πει δελτίο, να ξέρεις.
1: Ο Δημητράκης ο μικρός.
0: Ναι, ναι, θα πει Δημητράκης δελτίο. Λοιπόν,
1: η μαμά μάλλον.
0: Να είστε καλά. Τα λέμε και πάλι.
1: Τα λέμε αύριο. Μια χαρά.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το νέο χώρο ταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό παρουσίασε σήμερα η κυβέρνηση. Για πρώτη φορά η χώρα χωρίζεται σε 5 κατηγορίες περιοχών ανάλογα με την τουριστική πίεση, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και το καθεστώς προστασίας. Το σχέδιο προβλέπει αυστηρότερους όρους δόμησης, περιορισμούς στις βραχυχρόνιες μισθώσεις και πλαφών στις νέες τουριστικές κλίνες, ιδιαίτερα στα νησιά. Στις εκτός σχεδίου περιοχές αυξάνεται η αρτιότητα, ενώ στις υπερκορεσμένες περιοχές μειώνεται έως και 30% επιτρεπόμενος αριθμός νέων κλινών. Παράλληλα, απαγορεύονται κατασκευές στα πρώτα 25 μέτρα από την ακτογραμμή με εξαίρεση έργα κοινής ωφέλειας και πρόσβαση σε αμαία, ενώ ειδικές ρυθμίσεις προβλέπονται για προστατευόμενες περιοχές, παραδοσιακούς οικισμούς και αρχαιολογικούς χώρους. Στις κόκκινες περιοχές περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η Σαντορίνη, η Μύκονος, τμήματα της Ρόδου, της Κέρκυρας, της Ζακύνθου και της Κρήτης. Βγήκε από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ο Γιώργος Μιλωνάκης. Η κλινική του κατάσταση παρουσιάζει βελτίωση και κρίνεται σκόπιμη η μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης, αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν. Σύσκεψη για τις αγροτικές ενισχύσεις και την αντιμετώπιση των επιζωτιών πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Εξετάστηκε ο προγραμματισμός νέων καταβολών προς τους αγρότες, μεταξύ των οποίων και η επιδότηση τιμολογίων λιπασμάτων, για την οποία θα υπάρξουν ανακοινώσεις αύριο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Παράλληλα, συζητήθηκε η πορεία της ευλογίας των εγωπορβάτων και του αυθόδους πυρετού στη Λέσβο, με έμφαση στη συνέχιση των μέτρων βιοασφάλειας και στη στήριξη κτηνοτρόφων και τυροκόμων. Στη δημοσιότητα δόθηκαν το απόθεν έσχες των πολιτικών προσώπων για το έτος 2025, καθώς και των σύζυγων τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα αναζητήσουν και στην ιστοσελίδα του earthnews.gr. Στο μεταξύ, επιστολή προς την Επιτροπή Ελέγχου Πόθεν Έσχες απέστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, γνωστοποιώντας ότι εκ παραδρομής δεν δηλώθηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί του στο εξωτερικό, που όπως αναφέρει δηλώνονται επί σειρά ετών. Ο κύριος Ανδρουλάκης αποδίδει την παράληψη σε αμέλεια του λογιστή του και σημειώνει ότι θα προχωρήσει άμεσα στις νόμιμες διαδικασίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης. Η θητεία των τριών Ελλήνων εντεταλμένων νευροεισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλια Στάνου και Διονύση Μουζάκη ανανεώθηκε ομόφωνα από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Πολιτικής για μία διετία. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, οι γαλλικές αρχές μετά τον εντοπισμό θετικού κρούσματος Χανταϊού σε Γαλλίδα επιβάτη που επαναπατρίστηκε από το κρουαζιερόπλοιο. Ο Γάλλος Πρωθυπουργός θα πραγματοποιήσει νέα σύσκεψη σήμερα το απόγευμα για την παρακολούθηση της κατάστασης. Με μία μόνο πτήση προς την Ολλανδία θα απομακρυνθούν σήμερα 22 τελευταίοι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Υγείας της Ισπανίας. Την ίδια ώρα, σε προληπτική απομόνωση στο νοσοκομείο Αττικών, βρίσκεται ο Έλληνας επιβάτης του πλοίου χωρίς να παρουσιάζει συμπτώματα χανταϊού. Εκτός συνόρων, η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παραμένει υψηλή, με τις δύο πλευρές να δυνατούν να συμφωνήσουν σε όρους για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Κεντρικό σημείο της διαφωνίας αποτελεί το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και η άρση των Αμερικανικών κυρώσεων. Βρετανία και Γαλλία συγκαλούν την πρώτη σύνοδο Υπουργών Άμυνας για την προώθηση πολυεθνικής αποστολής ασφαλείας στα στενά του Ορμούς, με στόχο την επαναφορά της εμπιστοσύνης στην εμπορική ναυσιπλοεία όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι επιπτώσεις του πολέμου και το ουκρανικό ζήτημα απασχολούν το σημερινό Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιστροφή στα δικά μας. Σε 12 χρόνια κάθειρξη καταδικάστηκε από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων ο ογκολόγος που εξαπατούσε καρκινοπαθείς, υποσχόμενος νέες θεραπείες και στο παρελθόν εργάζονταν στο Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο. Κρίθηκε ένοχος για απάτη και δωροληψία σχετικά με όλες τις περιπτώσεις εξαπάτησης που σύμφωνα με το κατηγορητήριο έχουν γίνει από το 2017 μέχρι και το 2022. Νέο περιστατικό με μετανάστες στο Τρίτο μέσα σε λίγες ώρες κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι αρχές στα νότια της Κρήτης. Ντρόουν της δύναμης της Frontex εντόπισε δύο λέμβους, στις οποίες επέβαιναν περίπου 97 άτομα. Σκάφος του λιμενικού τους περισυνέλεξε και τους μετέφερε στους καλούς λιμένες, από όποιον αναμένεται να μεταφερθούν σε χώρο προσωρινής παραμονής στο Ηράκλειο. Έληξε χθες η προθεσμία για την υπογραφή του νέου ιδιωτικού συμφωνητικού διαμονής των εστιακών φοιτητών, το οποίο κλήθηκαν να υπογράψουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που διαμένουν στις φοιτητικές εστίες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Οι φοιτητές πραγματοποίησαν το μεσημέρι κινητοποίηση στην Βρετανία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Υπολογίζεται ότι από τους 900 οικότροφους, οι 400 δεν έχουν υπογράψει το συμφωνητικό και σύμφωνα με πληροφορίες ενδεχομένως να κληθούν να παραδώσουν τα δωμάτια τους μέχρι τα μέσα Ιουλίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, σκοπεύουν να κινηθούν και νομικά, υποστηρίζοντας ότι είναι παράνομο. Χρηματοδότηση ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ εξασφάλισε ο Δήμος Θεσσαλονίκης για τη δημιουργία των αυλών της γειτονιάς σε σχολικές μονάδες της πόλης, ενώ παράλληλα εγκρίθηκε ποσό 2,2 εκατομμυρίων ευρώ για τη δημιουργία νέας σχολής μυτικής δεξαμενής 25 μέτρων σε περιοχή της 5ης Δημοτικής Κοινότητας. Το πρόγραμμα των αυλών της γειτονιάς αφορά 10 σχολικές μονάδες του Δήμου και προβλέπει τη μετατροπή μέρους των αύλιων χώρων σε μικρούς κήπους και πάρκα. Και να κλείσουμε τον καιρό. Αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις με

0: Διαφορετικότητα.
1: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
0: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
1: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
0: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
2: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό, την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
3: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
5: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

αυτά είναι. Λοιπόν, Ζορμπά για δύο λόγους, άντε τρεις. Βασικά για χίλιους λόγους, λιότητα σπάει. Αφενός διότι η Ατσάλικα, ΚΑ η Μετάλικα, ξεκίνησαν τη συναυλία της χρονιάς με Ζορμπά. Κανονικά σήμερα έπρεπε να φοράω από εκείνα τα μπλουζάκια. Δεν ήμουν στη συναυλία του Μετάλικα. Και αφετέρου, επειδή είναι και εβδομάδα Eurovision και ο γλυκύτατος Ακύλας περπάτησε στο τυρκουάζ χαλί εκεί στη Eurovision υπό τους ήχους του Ζορμπά, του Μίκη Θοδωράκη. Τη μουσική επέλεξαν οι διοργανωτές για την υποδοχή της ελληνικής αποστολής, παρέα με το Φωκά Ευαγγελινό, την Παρθένα Χοροζίδου, τον Μιχάλη Μιχαηλίδη, τον Χρήστο Νικολάου και τον Κωνσταντίνο Μακρυπίδη, που θα τον πλαισιώνουν στην Βιέννη. Καλώς μας ήρθατε. Είσαστε πάρα πολύ σωστά συντονισμένοι στον 102.3. Να έχουμε καλή εβδομάδα με υγεία. Κωνσταντίνος Αβίδης, πού είναι αυτό που βαράω, δεν υπάρχει εδώ. Κωνσταντίνος Αβίδης, βάλε ένα χειροκρότημα, ρε Κωνσταντίνε, στην τεχνική υποστήριξη, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά. Πώς περάσατε το σουκού σας, πώς ήταν το σουκού? Υπέροχος ο καιρός, εμείς σας τα είχαμε πει εδώ στο Άκου να δεις. Χρόνια πολλά να πούμε, σας τα πάμε από την Παρασκευή, να τα πούμε και τώρα. Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες που χθες είχαν την τιμητική τους. Κάθε μέρα έχουν οι μανούλες την τιμητική τους. 11 του Μάη σήμερα, Δευτέρα, είναι η εκπομπή Άκου να δεις. Είπαμε μια εκπομπή τέχνης και λόγου, Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Ήδη είμαστε στα 13 λεπτά μετά τις 5, 23 βαθμοί Κελσίου, μια διαολεμένη όμορφη ημέρα σήμερα. Δεν ξέρω, η μέρα σήμερα είναι φοβερή, καταπληκτική. Είναι η μέρα που θες να πας βόλτα στην παραλία, να βάλεις το μαγιό σου, να πέσεις στη θάλασσα, να πας να πιεις ένα καφέ, να πας να πιεις ένα κρασί. Και είναι η μέρα που σας θέλουμε όλους εδώ. Λοιπόν, σήμερα 11 του Μάη γιορτάζει ο Αργύριος, η Αργυρία, ο Αρμόδιος, ο Κύριλλος, ο Μεθόδιος και η Μεθοδία. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Μεταξύ άλλων, μιας και μιλούσαμε για μπάνιο στη θάλασσα, είναι και Εθνική ημέρα πρόληψης θαλάσσιων ατυχημάτων και πνιγμών. Είναι Εθνική ημέρα ποδηλασίας στην Ολλανδία και Εθνική ημέρα τεχνολογίας στην Ινδία. Αξίζει να σημειώσω ότι σαν σήμερα 11 του Μάη του 1926, με διαταγή τότε του δικτάτορα Θεόδωρου Πάγκαλου, απαγορεύεται στις γυναίκες να φοράνε κοντή φούστα. Η άκρη του υφάσματος, γιατί τις μετρούσαν, έπρεπε να απέχει 30 εκατοστά από το έδαφος, αν είναι δυνατόν. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, εννοείται, μας φαίνεται ακριβώς 100 χρόνια μετά, μας φαίνεται όχι τρελό, ασύλληπτο. Και έτσι πρέπει. Σαν σήμερα επίσης το 1927 ιδρύεται στο Hollywood η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, που από το 1929 και μετά απονέμει κάθε χρόνο τα κινηματογραφικά βραβεία Όσκαρ. Σαν σήμερα είχε γεννηθεί το 1771 η Λασκαρίνα Πινότσι, γνωστότερη φυσικά ως Μπουμπουλίνα, ηρωίδα της Ελληνικής Επανάστασης, ενώ σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή από τη μία ο Bob Marley το 1981, θα μεταδώσουμε Bob Marley, και από την άλλη το 1990 ο Στράτος Διονυσίου, Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής από την Ιγρίτα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης, τουλάχιστον στο κέντρο. Βλέπω λίγο αυξημένη την κίνηση εκεί στο ύψος της Σπηλαίας. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Σας θέλουμε όλους εδώ. 2-3-13-3-3-8-4-20 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Για τα μηνύματά σας, για τις παραγγελίες σας, για τις φωτογραφίες σας, στείλτε μας έτσι που είστε και τι κάνετε. Και μία αστεία φωτογραφία θα ήθελα τώρα. Στο Viber, στο 6930-078-228. Θα περάσουμε υπέρ έως και στις 7. Και εννοείται ότι μετά τη... αυτό. Νομίζω δεν θέλει συστάσεις. Καταλάβατε ήδη περί τίνος πρόκειται και περί ποιου τραγουδίου και τραγουδακίου και άσματος πρόκειται. Αυτή είναι η Μετάλλικα. Να το και το πρώτο Σαρδάμ. Master of Puppets. Master! Master! Και φύγαμε!

Master, master. Λοιπόν, το ευχαριστώ τον Μετάλλικα μετά την ιστορική συναυλία στο ΟΑΚΑ. Νέο ρεκόρ προσέλευσης, 90.000 θεατές προκάλεσαν μικροσεισμικές δονήσεις στο Ολυμπιακό Στάδιο κατά τη διάρκεια της συναυλίας. Οι θρύλοι του heavy metal, οι θρύλοι του συγκροτήματος στο Μετάλλικα εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους για τα όσα έζησαν στο ΟΑΚΑ το βράδυ του Σαββάτου 9 του Μάη με μια ανάρτησή τους στα social media, λέγοντας «Σουάου, ένα τεράστιο ευχαριστώ από τη Metallica Family στην Ελλάδα που το βράδυ του Σαββάτου έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευση στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Περισσότεροι από 90.000 από εσάς γεμίσατε το στάδιο και πιστέψτε με, σας νιώσαμε. Δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε καλύτερο τρόπο για να ξεκινήσει αυτό το σκέλος της περιοδίας μας». Αναφέρθηκαν και στην ανάρτησή τους η Metallica. Όντως προκάλεσαν μικροσεισμικές δονήσεις. Το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό ως concert quakes, έτσι. Όχι quacks, quakes. Εντάξει. Επιβεβαιώθηκε από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το οποίο κατέγραψε τις δονήσεις μέσω σεισμογράφου. Κατά την εκρηκτική αυτή συναυλία λοιπόν των Metallica, δεκάδες χιλιάδες θεατές κινούνταν συγχρονισμένα, δηλαδή είχαν συντονισμένο χορό και τα πηδήματα του κοινού, με αποτέλεσμα να προκαλέσουν ασθενείς σεισμικές δονήσεις. Γενικά ήταν μια πάρα πολύ ωραία βραδιά. Εκτός από Ζορμπά, παίξανε και Τρύπες και φυσικά το Δε χωράς πουθενά. Εγώ τα είδα φυσικά από βιντεάκια όλο αυτό και οι Τρύπες απάντησαν στους Μετάλλικα για το «Δε χωράς πουθενά». Ο Μπάμπης Παπαδόπουλος συγκεκριμένα και ο Γιώργος Καράς σχολίασαν την επιλογή των Μετάλλικα να παίξουν αυτό το ιστορικό τραγούδι. Ο Μπάμπης Παπαδόπουλος για την ιστορία είναι ο βασικός κιθαρίστας στις Τρύπες από το 1984 μέχρι τη διάλυση του συγκροτήματος. Σχολίασε μέσω ανάρτησής του στο Facebook τη συναυλία των Μετάλλικα και την επιλογή τους να παίξουν αυτό το τραγούδι. Όπως αναφέρει ο ίδιος, καλά, οι Μετάλλικα σου λέει δεν έχουν ανάγκη να αποδείξουν την αξία τους. Έχει επιβεβαιωθεί μέσα από την μακρόχρονη πορεία και τη διεθνή αναγνώριση της δισκογραφίας τους και χαρακτήρισε κουβέντες καφενείου των social τις επικρίσεις που ακολούθησαν μετά την εκτέλεση των ελληνικών τραγουδιών στο ΆΚΑ, τονίζοντας ότι η ανταπόκριση του κοινού, αν μη τι άλλο, απέδειξε ότι το συγκρότημα γνωρίζει πώς να επικοινωνεί με τους θεατές του. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι αισθάνεται χαρά που το «Δε χωράς πουθενά», τραγούδι στο οποίο συμμετείχε και αυτός δημιουργικά, παραμένει μέχρι σήμερα ένα κομμάτι με ξεχωριστή θέση στην ιστορία της σύγχρονης μουσικής. Εννοείται ότι οι Μετάλλικα το έκαναν δικό τους από την πρώτη νότα, ενώ κλείνοντας την ανάρτησή του ο Μπάμπης Παπαδόπουλος από τις Τρύπες γράφει με νόημα πως τελικά κάπου χωράμε όλοι. Πολύ πολύ σωστά. Και μαντέψτε τι θα ακούσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής που ξεκινάμε με ελληνικό άσμα. Εννοείται Τρύπες και Δε χωράς πουθενά. Λοιπόν, είναι η επόμενη συναυλία που περιμένουμε. Λοιπόν, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Foreigner, γιατί γιορτάζουν τα 50 χρόνια παρουσίας τους, το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης στο ΟΑΚΑ, και μάντεψε ποιος τους κάνει support. Ο Κώστας Τουρνάς.

υπέροχο τραγούδι, διαχρονικό κλασικό εδώ στα Άγνα Δύση, στον 102.3 απόγευμα Δευτέρας 11 του Μάη. Χαμόγελα, ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Για πρώτη φορά λοιπόν στην Ελλάδα η Φόρικνερ με σαπόρτο Κώστα Τουρνά στις 27 του Ιούνιου. Και επειδή ψάχνω εισιτήρια μέχρι τελευταία στιγμή, είδα ότι έχει κάποια εισιτήρια, βέβαια αξίας 80 ευρώ το άτομο. Δηλαδή αν είστε δύο, θέλετε τουλάχιστον 160. Βάλε και να πας μέχρι την Αθήνα, βάλε να μείνεις εκεί και ένα βράδυ, βγαίνει ένα κοστούμάκι καλό. Μία παγκόσμια ημέρα λέει: δεν πάω σήμερα στη δουλειά, θέλουμε. Πάρα πολύ σωστά. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Άσε που τη Δευτέρα λέει: δεν πετάμε ξυπνάδες. Αρκετά νεύρα έχει η μέρα από μόνη της. Ελάτε να πατάξουμε λοιπόν τα νεύρα της Τσαγκαροδευτερούλας. 2313-338-420 το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Αυτή τη στιγμή βαίνουμε καλώς στους δρόμους της πόλης. Μόνο κόλτα size δεν είναι ο καιρός. Θα σας τα πούμε αυτά κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Θα κλείσουμε το πρώτο ημίωρο που πέρασε ως ανεράκι με το συγκρότημα των Who, με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα ο Βρετανός παραγωγός ο Keith Lambert, ο οποίος υπήρξε μάνατζερ του βρετανικού ροκ συγκροτήματος των Who, είχε γεννηθεί στις 11 του Μάη του 1935, έφυγε από τη ζωή το 1981 και θα κλείσουμε με αυτό το υπέροχο τραγούδι από Who. Οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να Δεις στον 102.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.

0: 5 κατηγορίες περιοχών ανάλογα με την τουριστική πίεση, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και το καθεστώς προστασίας καθορίζει το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Βγήκε από τη μονάδα εντατικής θεραπείας ο Γιώργος Μιλωνάκης, μεταφέρεται σε κέντρο αποκατάστασης. Στη φυλακή, ο ογκολόγος που εξαπάτησε καρκινοπαθείς και εργάζονταν στο Θεαγένειο Νοσοκομείο εισέπρατε χρήματα προκειμένου να τους πουλάει φάρμακα από άλλες χώρες, τα οποία δεν έφταναν ποτέ. Στη φυλακή, δύο άτομα που έκλεβαν πολίτες προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο Γενικός Διευθυντής του εργοστασίου της Βιολάντα στα Τρίκαλα. Στο μηδέν ξανά οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, κεντρικό σημείο διαφωνίας στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και η άρση των Αμερικανικών κυρώσεων. 7 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του Χανταϊού στο Κρασγερόπλιο, 2 τα ύποπτα σύμφωνα με συγκεντρωτικό απολογισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. 3 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Σε προληπτική απομόνωση στο Αττικό, ένα συμπτωματικός Έλληνας επιβάτης του πλοίου. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την μαραθώνια απολογία του ο διευθυντής της Βιολάντα. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με δελτίο ειδήσεων.
1: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
2: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι, Ιώνα Τσόχο, Ειρήνη Σιράκη, Ανδρέα Σταματόπουλο, Εμίλιο Σαπρανίδη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ. Στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

υπέροχος Eric Burdon, The Night. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3, απόγευμα Δευτέρας 11 του Μάη. Εσύ που έχεις γενέθλια σήμερα, είσαι Ταύρος αφενός και αφετέρου, χρόνια σου πολλά και ευτυχισμένα, τα καλύτερα ευχόμαστε όλοι από τον 102. Έχεις γενέθλια με τον Eric Burdon, ο οποίος είναι Βρετανός μουσικός τραγουδιστής, τραγουδοποιός, γεννήθηκε το 1941, σβήνει τα 85 κεράκια σήμερα. Φυσικά δημοφιλής ως ιδρυτικό μέλος και τραγουδιστής του Βρετανικού συγκροτήματος των Animals. Το 1966, μετά την αποχώρηση βασικών μελών της μπάντας, το συγκρότημα μετονομάστηκε σε Eric Burdon and the Animals. Το 1969, την εποχή που ζει στην Αμερική, δημιουργεί το funk rock group War. Το 1983 γίνεται μια προσωρινή επανένωση των The Animals για να ξαναδιαλυθούν το 1984 και έκτοτε ακολουθεί πολύ έτσι πετυχημένη σόλο καριέρα. Να πω ότι στην ηλικία των 80 ετών παντρεύτηκε την τελευταία του γυναίκα, θεωρώ την τελευταία, τη Μαριάννα Προεστού, η οποία είναι Ελληνίδα και γι' αυτό το λόγο έχει εκφράσει πάρα πολλές φορές. Έχει βγει και όλα στην πολύ πετυχημένη εκπομπή της Ερτένα στο Μουσικό Κουτί. Έχει εκφράσει την αγάπη του τόσο εννοείται για τη μουσική, αλλά κυρίως για την Ελλάδα. Και εμείς τον αγαπάμε ιδιαιτέρως. Να είναι γερός, να είναι ευτυχισμένος, να τα χιλιάσει. Εδώ είμαστε, απόγευμα Δευτέρας, στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Αρχίζει και πυκνώνει λίγο η κίνηση αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης και συγκεκριμένα γύρω από τα δικαστήρια. Αναφορικά τώρα μετά του καιρού μας, σε νέα εβδομάδα η Ελλάδα θα βιώσει, σου λέει, σε αυτή την καινούργια εβδομάδα σημαντικές καιρικές μεταβολές, με τον υδράργυρο αφενός να ξεπερνά τους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ από την Πέμπτη και μετά οι θερμοκρασίες θα υποχωρήσουν και θα υπάρξουν φαινόμενα αστάδειας. Ο δικός σου αγαπημένος, ο κλέαρχος ο Μαρουσάκης, μας λέει να ξέρεις ότι αύριο Τρίτη θα είναι η πιο ζεστή ημέρα της εβδομάδας. Συγκεκριμένα, σήμερα στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία κυμαίνεται από 13 ως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη θα ανέβει και άλλο, θα έχουμε έναν υπέροχο ήλιο, 15 με 26 βαθμούς Κελσίου. Πήγαινε και στη θάλασσα, σου λέω εγώ. Τετάρτη, Πέμπτη όμως, εγώ βλέπω βροχούλες, Παρασκευή όχι βροχές και Σάββατο πάλι ξανά προς τη δόξα τραβά. Βέβαια εδώ θα είμαστε, θα σας τα λέμε. Εσείς κρατήστε ότι αύριο θα είναι ζεστή ημέρα και μετά πάλι βλέπουμε. Λοιπόν, 2-3-13-3-3-8-4-20, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή και φυσικά τα μηνύματά σας στο 6-9-30-078-228 στο Viber. Σαν σήμερα, το 1970, το τριπλό live album Gusto κυκλοφορεί στην Αμερική. Είχε πραγματοποιηθεί από τις 15 ως τις 18 Αυγούστου του 1969, για όσους θυμούνται. Στο άλμπουμ εμφανίζονται πάρα πολλοί καλλιτέχνες, όπως είναι ο Τζόι Κόκερ, τον οποίο θα τον απολαύσουμε αμέσως, η Χου που ακούσαμε νωρίτερα, Σαντάνα, Τζίμι Χέντριξ και πολλοί πολλοί άλλοι.

Υπέροχη φωνή από τον Joy Cocker, Night Calls, Cleaning Guns Calls. Θέλω πάρα πολύ επιτέλους να τους συναντήσω τους Cleaning Guns και θα τους συναντήσω. Λοιπόν, σε μία ακόμη περιβαλλοντική παρέμβαση προχώρησε η περιβαλλοντική ομάδα The Cleaning Guns, αυτή τη φορά στο Άλσο Τούμπας, εκεί στο Πλαγιάρι, σε συνεργασία με το Δήμο Θέρμης. Χθες Κυριακή, 10 του Μάη, περίπου 30 εθελοντές συμμετείχαν στη δράση, η οποία επικεντρώθηκε τόσο στο Άλσος, όσο και σε τρία σημεία κατά μήκος χωματόδρομου κάτω από το λόφο, όπου είχαν εντοπιστεί μεγάλες ποσότητες ογκωδών απορριμμάτων και αντικειμένων. Η Κυριακή τους βρήκε όλους μαζί εκεί στο Άλσος Τούμπας Πλαγιαρίου. Περίπου, όπως είπαμε, 30 και εθελοντές βρεθήκαν στο σημείο από νωρίς το πρωί, σε ένα σημείο μακριά από τον αστικό ιστό, αλλά με ξεκάθαρη ανάγκη για δράση. Το αποτέλεσμα, όπως σας προανέφερε, ήταν 20.000 λίτρα σκουπιδιών, μεταξύ αυτών 5 καναπέδες, 5 καρέκλες, 4 προφυλακτήρες, 4 στρώματα, μία μπανιέρα, ένα βαρέλι, ένα ελαστικό μηχανής, σπασμένα έπιπλα, χαλιά κτλ. Χαμός έγινε και μπράβο στα παιδιά και στους εθελοντές και στην περιβαλλοντική ομάδα The Cleaning Guns, οι οποίοι χτυπάνε κατά διαστήματα και φυσικά επικροτούμε τέτοιου είδους ενέργειες. Τώρα θα αλλάξουμε μουσική ρότα, ένεκα του γεγονότος ότι σαν σήμερα το 1981, 11 του Μάη, ο Τζαμαϊκανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και μουσικός Robert Bob Nesta Marley κατά κόσμο, φυσικά ο Bob Marley, έφυγε σε ηλικία μόλις 36 ετών. Εννοείται ότι είναι γνωστό της Πάση, ότι έκανε τη μουσική ρέγγε γνωστή σε ολόκληρο τον κόσμο. Υπήρξε μέλος του συγκροτήματος των Wailers από το 1964 στο 1974. Μετά τη διάλυσή του, συνέχισε ο ίδιος ως Bob Marley and the Wailers. Το 1978 του απονεμήθηκε από τον ΟΗΕ το μετάλλιο Peace Medal of the Third World. Το 2001 βραβεύτηκε με το Grammy Lifetime Achievement για τη συνολική του προσφορά στη μουσική. Και επειδή σήμερα σας λέγαμε και νωρίτερα ότι έχουμε έναν υπέροχο ήλιο πάνω από το κεφάλι μας, Sunny Shining, λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς αυτό το απόγευμα της Τσαγκαροδευτέρας 11 του Μάη.

Και θα μου πεις γιατί λαμπάμπα τώρα, πώς σου ήρθε εκεί η Δευτέρα 11 του Μάη να βάλεις εσύ λαμπάμπα? Διότι σαν σήμερα, φίλες και φίλοι, το 1990, 31 χρόνια μετά το θάνατό του, ο τραγουδιστής και τραγουδοποιός Ρίτσι Βάλενς, ο οποίος για την ιστορία είχε γεννηθεί, έφυγε από τη ζωή μάλλον τις 3 του Φλεβάρι του 1959, κερδίζει το αστέρι του στο Hollywood Walk of Fame. Ποτέ δεν είναι αργά. Καλά, εγώ θέλω αναγνώριση εν ζωή, έτσι, μετά δεν θέλω, να μου λείπει. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή γίνεται κάτι, συμβαίνει κάτι υπέροχο στο στούντιο 4. Εντάξει, μιλάμε για λαζάνια, λέει, λαχανικών, με φέτα, με μπεσαμέλ γιαουρτιού. Έλα, είναι εύκολο και διέτης, δεν είναι τίποτα έτσι βαρύ. Πάρα πολύ ωραίο, μελιτζάνες βλέπω, κολοκυθάκια βλέπω, κόκκινη σάλτσα βλέπω, τυρί βλέπω και μπεσαμέλ γιαουρτιού. Ό,τι καλύτερο. Μια πάρα πολύ ωραία ιδέα, έτσι, για να σας δροσίσει. Σήμερα που έχει ζέστη και στη Λάρισα, από ό,τι μας ενημερώσατε. Να στείλουμε την καλησπέρα μας και στη Δράμα που ξέρουμε ότι μας ακούνε και στην Καβάλα και οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Καλησπέρες ραδιοφωνικές. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3. Λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης. Υπέροχος ο καιρός. Αύριο θα είναι πιο ζεστή ημέρα. Ενώ σας λέγαμε για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα ότι εντάξει, τα σπάσανε οι Μετάλλικα το βράδυ του Σαββάτου 9 του Μάη. Εννοείται ότι τα σπάσανε και τα σπάσανε και αυτοί και όσοι ήταν εκεί μαζί τους και τραγούδισαν και Ζορμπά. Και παίξανε και Τρύπες Δε Χωράς Πουθενά. Στη δεύτερη ώρα με Τρύπες θα ξεκινήσουμε και με το τραγούδι Δε Χωράς Πουθενά. Και ευχαρίστησαν τους Έλληνες και σου λέει με τον καλύτερο τρόπο ξεκινήσαμε την περιοδία μας. Και αφού ήταν η συναυλία του καλοκαιριού μέχρι να απολαύσουμε και τις επόμενες. Okay, αλλά ήταν από τις συναυλίες του καλοκαιριού που πολλοί τους άκουγα, περίμεναν πώς και τι να φτάσει εκείνη η μέρα. Νομίζω ότι είμαστε okay να κλείσουμε με Μετάλλικα και ένα έτσι πολύ αγαπημένο τραγούδι. Είδα και βιντεάκι με το συγκεκριμένο. Τώρα ρίχνει την μπεσαμέλ γιαουρτιού να ξέρει. Σου κάνω βασανιστήρια, έτσι, εννοείται. Αλλά τι να κάνω, γιατί εγώ πεινάω, γι' αυτό τα λέω. Λοιπόν, unforgiven, ξέρω, είμαι απαράδεκτη, ασυγχώρητη. Με υπέροχα unforgiven, οδεύουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε, είπαμε, με Τρύπες Δε Χωράς Πουθενά, αλλά και με τραγούδι που μας ζητήσατε. Εδώ στο Άγκου να δεις, στον 102.3 τελείωσε η εκπομπή, πάει το βασανιστήρι.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό παρουσίασε σήμερα η κυβέρνηση. Για πρώτη φορά η χώρα χωρίζεται σε 5 κατηγορίες περιοχών ανάλογα με την τουριστική πίεση, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και το καθεστώς προστασίας. Το σχέδιο προβλέπει αυστηρότερους όρους δόμησης, περιορισμούς στις βραχυχρόνιες μισθώσεις και πλαφών στις νέες τουριστικές κλίνες, ιδιαίτερα στα νησιά. Στις εκτός σχεδίου περιοχές αυξάνεται η αρτιότητα, ενώ στις υπερκορεσμένες περιοχές μειώνεται έως και 30% ο επιτρεπόμενος αριθμός νέων κλινών. Βγήκε από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ο Γιώργος Μιλωνάκης. Η κλινική του κατάσταση παρουσιάζει βελτίωση και κρίνεται σκόπιμη η μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης, αναφέρει το ιατρικό ανακοινοθέν. Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα πόθεν έσχες των πολιτικών προσώπων για το 2025 καθώς και των συζύγων τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα αναζητήσουν και στην ιστοσελίδα του earthnews.gr. Στο μεταξύ, επιστολή προς την Επιτροπή Ελέγχου Πόθεν Έσχες έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, γνωστοποιώντας ότι εκ παραδρομής δεν δηλώθηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί του στο εξωτερικό, που όπως αναφέρει δηλώνονται επί σειρά ετών. Ο κ. Ανδρουλάκης αποδίδει την παράληψη σε αμέλεια του λογιστή του και σημειώνει ότι θα προχωρήσει άμεσα στις νόμιμες διαδικασίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης. Με μία μόνο πτήση προς την Ολλανδία θα απομακρυνθούν σήμερα 22 τελευταίοι επιβάτες του κρουαζιερόπλου Χόντιους, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας της Ισπανίας. Την ίδια ώρα, σε προληπτική απομόνωση, στο νοσοκομείο Αττικών βρίσκεται ο Έλληνας επιβάτης του πλοίου χωρίς να παρουσιάζει συμπτώματα χανταϊού. Η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παραμένει υψηλή, με τις δύο πλευρές να δυνατούν να συμφωνήσουν σε όρους για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Κεντρικό σημείο διαφωνίας αποτελεί το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και η άρση των Αμερικανικών κυρώσεων. Στο μεταξύ, οι ηγέτες του Λιβάνου απίφθηναν έκκληση στις ΗΠΑ να ασκήσουν πίεση στο Ισραήλ προκειμένου να σταματήσει τον βομβαρδισμό πολλών περιοχών της χώρας που συνεχίζεται παρά την εκεχηρία που θεωρητικά βρίσκεται σε ισχύ από τις 17 Απριλίου. Ένα συνοριακό φυλάκιο μεταξύ Τουρκίας και Συρίας που έχει κλείσει από το 2014 εξαιτίας του πολέμου θα ανοίξει εκ νέου πλήρως αύριο μετά την ανάληψη του ελέγχου του από την κεντρική Συριακή διοίκηση. Οι τουρκικές αρχές που υποστηρίζουν την κυβέρνηση της Δαμασκού τονίζουν ότι το άνοιγμα ξανά του συνοριακού φυλακίου καθίσταται δυνατό με τη συμφωνία που υπογράφηκε στα τέλη Ιανουαρίου μεταξύ των κουρδικών δυνάμεων της Συρίας και της κεντρικής διοίκησης της Δαμασκού. Ολοκληρώθηκε μετά από περίπου 4 ώρες η απολογία του Γενικού Διευθυντή για την τραγωδία της 26ης Ιανουαρίου στην Βιολάντα, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 5 εργαζόμενες στην πισκοτοβιομηχανία. Με τη σύμφωνη γνώμη, ανακριτή και εισαγγελέα, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Νέο περιστατικό με μετανάστες, το τρίτο μέσα σε λίγες ώρες, κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι αρχές στα νότια της Κρήτης. Drone της Frontex εντόπισε 2 λέμβους, στις οποίες επέβαιναν περίπου 97 άτομα. Σκάφος του λιμενικού τους περισυνέλεξε και τους μετέφερε στους καλούς λιμένες, από που αναμένεται να μεταφερθούν σε χώρο προσωρινής παραμονής στο Ηράκλειο. Και να κλείσουμε τον καιρό, αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ασθενής και πρόσχερα το μεσημέρι και το απόγευμα νότι 3 με 4 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με τίτλους ειδήσεων.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοραής σας προσκαλεί σε ένα μαγευτικό μουσικό τριήμερο με τη συμμετοχή 26 χοροδιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παρασκευή 15 Μαΐου, πανηγυρική τελετή έναρξης, 7.30 το απόγευμα, Θέατρο Κήπου. Σάββατο και Κυριακή, συναυλίες 11 το πρωί και 7 το απόγευμα, αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Είσοδος ελεύθερη. 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Μην το χάσετε.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1.000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
6: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
7: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
8: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
9: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
10: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
11: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
12: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου

κρέμα. Τι κρέμα δεν χωράς πουθενά. Διότι κρέμα. Κρέμα νουνού. Κρέμα λεμόνι. Κρέμα φράουλα. Όλη ενυδατική. Πάρα πολύ ωραία. Πώς λέμε έτσι όταν πάμε σε μια ταβέρνα λυφή. Ξέρετε το θεσσαλονικιώτικο. Λοιπόν, πάλι στο φαγητό το γυρίσαμε. Όπως και να έχει, όλοι χωράνε. Όλα χωράνε εδώ τα τραγούδια. Εδώ στο Άκου να δεις τον 102.3. Απόγευμα Δευτέρα 11 του Μάη. Διότι σας λέγαμε για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, ότι φυσικά για τη μεγάλη συναυλία των Μετάλλικα που πραγματικά δημιούργησε σεισμικές δονήσεις. Και φυσικά για το γεγονός ότι ερμήνευσαν τρύπες και δεν χωράς πουθενά. Και φυσικά για το γεγονός ότι απάντησαν οι τρύπες και μάλιστα εξέφρασαν το σεβασμό τους προς τους Μετάλλικα. Το γεγονός ότι τόλμησαν να προσεγγίσουν το τραγούδι με το δικό τους μοναδικό τρόπο, αλλά και προς το κοινό που το έκανε δικό του από την πρώτη κιόλας νότα, κλείνοντας φυσικά στην ανάρτηση.

τους γράφουν τελικά κάπου χωράμε όλοι. Όλοι χωράμε εδώ, είπαμε, άκου να δεις τον 102.3 κοντά σας έως και στις 7, απόγευμα Δευτέρας 11 του Μάη, στα 12 λεπτά μετά τις 6, υπέροχος καιρός. Αύριο θα είναι ακόμα πιο ζεστός, θα έχουμε εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης θερμοκρασίες που θα φτάσουν από τους 15 στους 26 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή έχει λίγο αυξημένη κίνηση στο κέντρο, συγκεκριμένα στην Τζιμισκή, στη Λεωφόρο Νίκης και εθιμοτυπικά γύρω από τα δικαστήρια στη Σαλαμίνο, στην Πολυτεχνείου και 12 Νήσου. Κατά τα άλλα, βλέπω στη σφαίρα μου ότι βαίνουμε καλώς. 2-3-13-3-3-8-4-20, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή και φυσικά στα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Κάθε Δευτέρα ξεκινάμε με το top 20 των ξένων τραγουδιών για την εβδομάδα που μας πέρασε. Δεν είναι έκπληξη το γεγονός ότι η Taylor Swift είναι πάλι στην κορυφή με αυτό το τραγούδι της, το The Fate of Ophelia, αλλά η Taylor Swift προσπάθησε να έρθει κόγνητο στην Ελλάδα, υπό άκρα δηλαδή μυστικότητα, για να παρευρεθεί στο γάμο ενός φίλου της, αλλά εμείς την τζακώσαμε. Θα σας τα πούμε σε λίγο.

στην πρώτη θέση του top 20 των ξένων τραγουδιών για την εβδομάδα που μας πέρασε. Εξακολουθεί να βρίσκεται η Taylor Swift με το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Στη δεύτερη θέση ανεβαίνει ο Teddy O Swims με το Bad Dreams. Και στην τρίτη θέση έρχεται ο Alex Warren και το Ordinary. Αυτή είναι η πρώτη τριάδα. Λοιπόν, στην Ελλάδα, υπό άκρα μυστικότητα, βρέθηκε η Taylor Swift. Παραβρέθηκε στο γάμο του Γιώργου Καρλάφτη. Ο Γιώργος Καρλάφτης θεωρείται σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα ελληνικά ονόματα στο αμερικανικό ποδόσφαιρο. Αγωνίζεται στους Kansas City Chiefs, μία από τις κορυφαίες ομάδες του αμερικανικού ποδοσφαίρου. Εκεί λοιπόν είναι συμπαίκτης και στενός φίλος του Travis Kelce, του συντρόφου της Taylor Swift, γεγονός που εξηγεί και την παρουσία του διάσημου αυτού ζευγαριού στο γάμο του στην Αθήνα. Έλαβε χώρα τώρα το Σάββατο το βράδυ. Οι δύο αθλητές έχουν πανηγυρίσει μαζί μεγάλες επιτυχίες, έχουν κατακτήσει Super Bowl, έχουν δημιουργήσει μία δυνατή φιλία. Εξού λοιπόν και η παρουσία τους στο γάμο του. Εμείς μάθαμε ότι η Taylor Swift φορούσε ένα μπλε φόρεμα, ένα κόσμημα, είχε τα μαλλιά της πιασμένα και ζητήθηκε μάλιστα από τους καλεσμένους, δεν ξέρω τώρα αν ήταν λόγω της Taylor Swift γενικότερα, να παραδώσουν τα κινητά τους τηλέφωνο ώστε να μην υπάρχει κανένα ντοκουμέντο, καμία φωτογραφία, κανένα στιγμιότυπο μέσα από τη δεξίωση. Το πάρτι του γάμου έγινε σε γνωστό μαγαζί εκεί στα νότια προάστια των Αθηνών. Η Αμερικανίδα Στάρ σου λέει χόρεψε με την ψυχή της, μίλησε, διασκέδασε κανονικά, σαν κανονικός άνθρωπος όπως είναι, με τους υπόλοιπους προσκεκλημένους, ενώ η παρουσία της και της Taylor Swift και του Travis Kelce στο γάμο ήταν φυσικά αυτή που τράβηξε τα φώτα της δημοσιότητας και γενικότερα, αλλά στο επίκεντρο της βραδιάς, μην ξεχνάμε, είναι η νύφη και ο γαμπρός, ο Γιώργος ο Καλάφτης, Έλληνας αθλητής, που έχει καταφέρει να κάνει καριέρα στην κορυφή του αμερικανικού αθλητισμού και απασχολεί όχι μόνο τα αθλητικά, αλλά και τα διεθνή lifestyle media. Να τους ευχηθούμε τα παιδιά να ζήσουν και βίων ανθόσπαρτων και καλούς απογόνους. Ενώ ο ίδιος αγαπάει πάρα πολύ ο Γιώργος ο Καρλάφτης στην Ελλάδα και μάλιστα έμαθα ότι καθημερινά μέσω βίντεο κλήσης μιλάει με τον παππού του εδώ στην Ελλάδα. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι εσείς μας το ζητήσατε. Εμείς Χατήρι δεν χαλάμε. Συνεχίζετε να μας μιλάτε στο 2313 αν θέλετε φυσικά. 338420. Και φυσικά τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Αυτή είναι η YB40, UB40 και το There is a rat in the kitchen που μας θύμισε ο φίλος μας ο Δημήτρης. Τις καλησπέρες μας οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Είπαμε έχει λίγο κινησούλα αυξημένη τώρα και στην Εθνική Σαμίνης και γενικότερα στο κέντρο της πόλης, αλλά έχουμε έναν υπέροχο ήλιο πάνω από το κεφάλι μας.

Είδες, Σάρα Λάρσον, φίλες και φίλοι, ανερχόμενη Σουηδέζα, μόλις 28 ετών, και αυτό ήταν το Midnight Sun, το οποίο κυκλοφόρησε 26 Σεπτεμβρίου του 2025. Υπέροχη, φωνή κορμάρα. Φοβερή. Λοιπόν, εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3, απόγευμα Δευτέρας 11 του Μάη. Για όσους τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα, είπαμε ωραίος καιρός, λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης, ευελπιστώ ότι δεν υπάρχουν κάπου αλλού προβλήματα. Και φυσικά σας λέγαμε από την αρχή της εκπομπής, εκτός από τους Μετάλλικα και τη συναυλία κτλ, σας λέγαμε ότι αυτή η εβδομάδα που διανύουμε είναι εβδομάδα Eurovision. Στη σκηνή λοιπόν, στη Βιέννη, στην Αυστρία, στρέφονται αυτή την εβδομάδα όλα τα βλέμματα, διότι η Ευρώπη ετοιμάζεται να μπει ξανά στο ρυθμό της Eurovision. Ο μεγάλος μουσικός διαγωνισμός της Γυραιάς Υπήρου επιστρέφει για 70η χρονιά με μια έτσι κιόλας επαιτειακή διοργάνωση που υπόσχεται, αν μη τι άλλο σου λέει, να προσφέρει συγκινήσεις. Η ΕΡΤ, πιστή στο ετήσιο ραντεβού, αναλαμβάνει φυσικά και φέτος να φέρει τον παλμό της Eurovision. Εννοείται, να ξέρετε, αύριο Τρίτη είναι ο πρώτος ημιτελικός, αύριο Τρίτη 12 του Μάη, την Πέμπτη 14 του Μάη ο δεύτερος, ο μεγάλος τελικός το Σάββατο 16 του Μάη στις 10 η ώρα το βράδυ. Αύριο εγώ έχω Pizza Night. Λόγω του ημιτελικού και κυρίως αύριο, γιατί αύριο στον πρώτο ημιτελικό εμφανίζεται ο δικός μας, ο Ακύλας, στη θέση νούμερο 4. Οπότε να σκέφτεσαι να έρθει πίτσα γύρω στις 10.30, εγώ σου λέω, γιατί μέχρι να βγουν ο πρώτος, δεύτερος, μη σου πω και 11 παρά, θα μου πεις είναι αργά, είναι πολύ αργά για να φας πίτσα, αλλά δεν πειράζει, μωρέ, για τον Ακύλα, τάχα μου τώρα, λέμε. Πάντα βρίσκουμε έτσι, ξέρεις, αφορμές. Λοιπόν, ΕΡΤ, ΕΡΤΦΛΙΞ, κυρίως ΕΡΤ1, έχει το μενού λοιπόν Eurovision Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο. Εννοείται την περιγραφή σας έχουμε πει, κάνει η Μαρία Ικοζάκου και ο Γιώργος ο Καμπουτζίδης. Το δωδεκάρι το δίνει, εννοείται, η Κλαβδία αγαπημένη. Ενώ από το κέντρο τύπου της Αυστριακής πρωτεύουσας, η Κέλλη Βρανάκη και ο Θάνος ο Παπαχάμος θα συμπληρώνουν το ρεπορτάζ με ξεχωριστές στιγμές και εμφανίσεις και παρεμβάσεις. Το πρώτο ημιτελικό αύριο δηλαδή θα ανοίξει Βίκη Λέανδρος με μια νέα διασκευή της επιτυχίας της L'Amour est Bleu, με την οποία εκπροσώπησε το Λουξεμβούργο το 1967. Ενώ στον τελικό, ενώ οι Ευρωπαίοι θα ψηφίζουν για το αγαπημένο τους τραγούδι, διάφοροι καλλιτέχνες από το Hall of Fame του διαγωνισμού θα έρθουν στη σκηνή έτσι, για να κάνουν ένα πέρασμα. Ανάμεσά τους θα βρεθεί η Ρουσλάνα, αν τη θυμάστε, με το Wild Dances. Θα βρεθούν και η Βέρκα Σερντούρτσκα με το Dancing, αν θυμάστε επίσης. Θα βρεθεί και το Hard Rock Alleluia, αλλά και αυτό, Lordi, που είχαν κερδίσει εδώ στην Αθήνα το 2006, αλλά και ο Reebok με το βιολί του, που τραγούδησε, μάλλον έπαιξε με το βιολί του το Φέρτο. Γενικότερα θα έχει έναν χαμό φέτος. Το πρόγραμμα θα συμπληρώσει και ο αυστριακός αστέρας της ηλεκτρονικής μουσικής, ο Παρ οφ Στέλλαρ, αλλά και πολλά πολλά άλλα θα συμβούν φέτος, ένεκα του 70ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision. Με Lordi και Hard Rock Αλληλούια, οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Πέντε κατηγορίες περιοχών ανάλογα με την τουριστική πίεση, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και το καθεστώς προστασίας καθορίζει το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ο Γενικός Διευθυντής του Εργοστασίου της Βιολάντα στα Τρίκαλα. Στο μηδέν ξανά οι σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν, κεντρικό σημείο διαφωνίας στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Εξετάζω την επανεκκίνηση του Project Freedom στα στενά του Ορμούς, δήλωσε στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Λιθουανία θα στείλει έως και 40 στρατιώτες και προσωπικό για να βοηθήσει τις ΗΠΑ στα στενά του Ορμούς. Συνοριακό φυλάκιο μεταξύ Τουρκίας και Συρίας ανοίγει ξανά έπειτα από 12 χρόνια. Βγήκε από τη ΜΕΘ ο Γιώργος Μιλωνάκης, μεταφέρεται σε κέντρο αποκατάστασης. 7 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του Χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο, 2 τα ύποπτα, σύμφωνα με συγκεντρωτικό απολογισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. 3 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Σε προληπτική απομόνωση στο Αττικόν, ο ασυμπτωματικός Έλληνας επιβάτης του πλοίου. Στη Γερμανία συνελήφθη 17χρονο Σύρος ως ύποπτος για σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
3: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 441 942.
4: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Είπαμε, είναι εβδομάδα Eurovision. Το Satellite είναι ένα τραγούδι το οποίο γράφτηκε από την Αμερικανίδα Τζούλια Φρόουστ, τον Δανό Τζον Κόρνταν, αλλά έγινε γνωστό στο νικητήριο τραγούδι του διαγωνισμού τραγουδιού πριν 16 χρόνια της Eurovision το 2010, το οποίο τραγουδήθηκε από τη Λένα, η οποία εκπροσώπησε τη Γερμανία και είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια της Eurovision. Αύριο πρώτος ημιτελικός και από ό,τι διαβάζω στις στοιχηματικές, εξακολουθεί να βρίσκεται πρώτη Φιλανδία, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Αύριο αρχικά θέλουμε να περάσει στον τελικό. Πέμπτη είναι ο δεύτερος ημιτελικός και το Σάββατο είπαμε ο μεγάλος τελικός της Eurovision, είπαμε εβδομάδα Eurovision στις 10 η ώρα στην ΕΡΤ 1 εθιμοτυπικά. Όμως μέσα σε όλα τα άλλα, το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, εκτός από γιορτή της Μανούλας, εκτός από Μετάλλικα, εκτός από το ένα, εκτός από το άλλο, στρώσαμε και τα κόκκινα χαλιά, διότι πάλι είχαμε βραβεία. Συγκεκριμένα είχαμε τα βραβεία BAFTA, British Academy Television Awards, τα οποία έλαβαν χώρα χθες Κυριακή 10 του Μάη στο Royal Festival Hall στο Λονδίνο, και το Adolescence, δεν ξέρω αν τη θυμάστε τη συγκεκριμένη σειρά. Ο μεγάλος νικητής αναδείχθηκε στα βραβεία BAFTA Awards. Μάλιστα πήρε 4 βραβεία καλύτερης μίνι σειράς, πρώτου και δεύτερου ανδρικού ρόλου και δεύτερου γυναικείου ρόλου. Έχει συμπληρώσει η συγκεκριμένη σειρά πάνω από ένα χρόνο από την πρεμιέρα της σε γνωστή πλατφόρμα, όπου τότε κατέριψε κάθε ρεκόρ, πυροδότησε διεθνείς συζητήσεις. Νομίζω ότι όλοι το συζητούσαμε το συγκεκριμένο, το είχαμε δει τουλάχιστον. Η πρωτοποριακή αυτή μίνι σειρά, γυρισμένη εξ ολοκλήρου σε μονοπλάνο, γνώρισε την απόλυτη αποθέωση και επί Βρετανικού εδάφους και όχι μόνο. Οι 4 νίκες στο Royal Festival Hall του Λονδίνου, όπως σας είπα, περιλαμβάνουν το βραβείο καλύτερης μίνι σειράς, πρώτου ανδρικού ρόλου για τον Γκράχαμ, δεύτερου ανδρικού ρόλου για τον Owen Cooper, για το παιδάκι, δεύτερου γυναικείου ρόλου για την Κριστίν Τρεμάρκο. Και μάλιστα, λίγες εβδομάδες νωρίτερα, σύμφωνα με πληροφορίες, η συγκεκριμένη σειρά, το Adolescence, είχε αποσπάσει επιπλέον 2 βραβεία στο BAFTA TV Craft. Μεταξύ άλλων, σε άλλες κατηγορίες, βραβεία πέσπασαν επίσης ο Steve Coogan, επίσης ο Seth Rogen παρέλαβε το BAFTA καλύτερης διεθνού σειράς για το στούντιο, και μάλιστα ήταν συγκινητικό το γεγονός ότι αφιέρωσε το βραβείο στην εκλειπούσα συμπροταγωνίστριά του, την Κάθριν Οχάρα. Αυτά και άλλα πολλά συνέβησαν στα BAFTA, στα κόκκινα εκεί χαλιά, αλλά προς το παρόν η Ray εξακολουθεί να ψάχνει τον σύζυγό της. Where is my husband, μας λέει, η οποία ψάχνω τώρα κι εγώ, εσύ ψάξε τον σύζυγό σου. Α, ναι, εγώ το βρήκα. Στην ένατη θέση πήγε, ανέβηκε κι άλλο η Ray, ανεβαίνει κάθε εβδομάδα στο top 20 των ξένων τραγουδιών.

Λοιπόν, αυτή είναι η Ίντρα Κέιν, ανερχόμενο και αυτή η Αστέρη. Το τραγούδι Water είχε κυκλοφορήσει το 2011 και την απολαμβάνουμε και στο σόου των μεταμορφώσεων με το Σάκη Ρουβά και όχι μόνο. Λοιπόν, μας λείπεις, φίλε Στάθη. Αναφέρομαι στο φίλο μας το Στάθη, ο οποίος μου έστειλε τώρα μήνυμα και λέει: θέλουμε Τόνια Σουφλέρη στην επόμενη Eurovision με το τραγούδι Άκου να δεις. Έτσι, έτσι, λέει: θα δούμε πώς κερδίζετε μια Eurovision. Ενώ ήταν δεν πενέσει στο σπίτι σου, θα πέσει να σε πλακώσει. Καλή επιτυχία αύριο στον Ακύλα, στον πρώτο ημιτελικό. Αύριο Τρίτη, 12 του Μάη, είπαμε: βγαίνει στη θέση νούμερο 4. Πάμε όμως τώρα σήμερα, Στάθη, μας λείψει πολύ. Πάμε να δώσουμε έτσι όμορφες ιδέες για απόψε βράδυ Δευτέρας, 11 του Μάη. Πάμε σε μια παράσταση που έχει κάνει αίσθηση εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Αυτός που ήθελε να αλλάξει τον κόσμο, στο θέατρο Αυλαία, εμπνευσμένο από τους στίχους του Νίκου Γκάτσου, είναι η νέα παράσταση του Χάρη Θόμου και της δημιουργικής ομάδας της Πετριχώρας. Ήδη υπάρχει από το 27 Απριλίου, ξεκίνησε εδώ στην Θεσσαλονίκη, δίπλα μας, στο θέατρο Αυλαία. Θεωρητικά ενός και αύριο, Τρίτη 12 του Μάη, γι' αυτό σας το λέμε και σήμερα, αν προλάβετε να δείτε τη συγκεκριμένη παράσταση, στις 9 και 4 και τα εισιτήρια που πάντα σας τα λέμε ξεκινάνε από 10 ευρώ.

επειδή σας τρέλανα όλη τη μέρα να μιλάω για τη συναυλία των Metallica, γιατί νομίζω ότι έγινε η αρχή για τις συναυλίες του καλοκαιρακίου 2026 και ο Moby, παρέα με τους Garbage, έρχεται Τετάρτη 1η του Ιούλη στην Πλατεία Νερού στα πλαίσια του Release Athens 2026. Γενικά περιμένουμε πολλά και σπουδαία ονόματα. Κάτι ψηλά έχουμε και εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη, είναι η αλήθεια. Ευτυχώς έχουμε και το Sunny Festival. Λοιπόν, και επειδή σας τρέλανα, όπως είπα νωρίτερα, με τους Metallica, θα κλείσω αυτή την εκπομπή με δύο διασκευές από Metallica, μιας και μιλούσαμε και για τις τρύπες και για το Zorba, έτσι ξεκινήσαμε σήμερα. Αφού όμως πρώτα σας ευχαριστώ.

Ευχαριστήσουμε όλους για τη συμμετοχή σας. Σας ευχαριστήσουμε όλους για την ακρόαση. Εδώ στο Άκου να Δεις, στον 102.3. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο τον Σαββίδη που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Το Ιεσου Φλέβη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Έχουμε έναν υπέροχο καιρό. Αύριο θα είναι πιο ζεστή ημέρα, να ξέρετε, να γνωρίζετε. Τετάρτη, Πέμπτη ενδεχομένως να μας θα μου σκέψει ο καιρός. Και αφήνω τη σκυτάλη, μάλλον δίνω τη σκυτάλη στον. Εγώ τον λέω τιτανοτεράστιο, αλλά ο ίδιος προτιμάει τελικά να τον λέω πανμέγιστο. Στον Πανμέγιστο, λοιπόν, Θανάση Βικόπουλο, που θα σας πει μια ιστορία εδώ στον 102. Να είστε όλοι καλά, να έχουμε μια υπέροχη εβδομάδα με υγεία αν γίνεται και ευχάριστες επίσης ειδήσεις αν γίνεται και καλή επιτυχία και στην Ελλάδα, διότι σας είπαμε ότι αυτή την εβδομάδα είναι εβδομάδα Eurovision. Αυτή είναι, εντάξει, μια διασκευή του Unforgiven. Πολύ γνωστή, φοβερή διασκευή κατά την ταπεινή μου άποψη. Να είστε όλοι καλά και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με μία μόνο πτήση προς την Ολλανδία απομακρύνονται οι 22 τελευταίοι επιβάτες του κουρασγερόπλοιου Χόντιους, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας της Ισπανίας. Στο πλοίο παραμένουν 32 μέλη του πληρώματος, ενώ το Χόντιους θα κατευθυνθεί στην Ολλανδία. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τα επιβεβαιωμένα κρούσματα Χανταϊού των Άνδεων από το κουρασγερόπλοιο είναι 7, τα υποπτά 2, ενώ 3 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Σε προληπτική απομόνωση στο νοσοκομείο Αττικών βρίσκεται ο Έλληνας επιβάτης του πλοίου χωρίς να παρουσιάζει συμπτώματα χανταϊού. Το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό παρουσίασε σήμερα η κυβέρνηση. Για πρώτη φορά η χώρα χωρίζεται σε 5 κατηγορίες περιοχών ανάλογα με την τουριστική πίεση, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και το καθεστώς προστασίας. Το σχέδιο προβλέπει αυστηρότερους όρους δόμησης, περιορισμούς στις βραχυχρόνιες μισθώσεις και πλαφών στις νέες τουριστικές κλίνες, ιδιαίτερα στα νησιά. Στις εκτός σχεδίου περιοχές αυξάνεται η αρτιότητα, ενώ στις υπερκορεσμένες περιοχές μειώνεται έως και 30% επιτρεπόμενος αριθμός νέων κλινών. Βγήκε από τη ΜΕΘ ο Γιώργος Μιλωνάκης. Η κλινική του κατάσταση παρουσιάζει βελτίωση και κρίνεται σκόπιμη η μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία, αναφέρει το ιατρικό ανακοινοθέν. Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα πόθεν ενίσχυση των πολιτικών προσώπων για το 2025 καθώς και των συζύγων τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του etnews.gr. Στο μεταξύ, επιστολή προς την Επιτροπή Ελέγχου Πόθεν Έσχες απέστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, γνωστοποιώντας ότι εκ παραδρομής δεν δηλώθηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί του στο εξωτερικό, που όπως αναφέρει δηλώνονται επί σειρά ετών. Ο κ. Ανδρουλάκης αποδίδει την παράληψη σε αμέλεια του λογιστή του και σημειώνει ότι θα προχωρήσει άμεσα στις νόμιμες διαδικασίες για την συμπλήρωση της δήλωσης. Η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παραμένει υψηλή, με τις δύο πλευρές να αδυνατούν να συμφωνήσουν σε όρους για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Κεντρικό σημείο διαφωνίας αποτελεί το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και η άρση των Αμερικανικών κυρώσεων. Στο μεταξύ, οι ηγέτες του Λιβάνου απίθυναν έκκληση στις ΗΠΑ να ασκήσουν πίεση στο Ισραήλ, προκειμένου να σταματήσει τον βομβαρδισμό πολλών περιοχών της χώρας που συνεχίζεται, παρά την εκεχηρία που θεωρητικά βρίσκεται σε ισχύ από τις 17 Απριλίου. Ένα συνοριακό φυλάκιο μεταξύ Τουρκίας και Συρίας που είχε κλείσει από το 2014 εξαιτίας του πολέμου θα ανοίξει εκ νέου πλήρως αύριο μετά την ανάληψη του ελέγχου από την κεντρική Συριακή Διοίκηση. Ολοκληρώθηκε μετά από περίπου 4 ώρες η απολογία του Γενικού Διευθυντή της Βιολάντα για την τραγωδία της 26ης Ιανουαρίου, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 5 εργαζόμενες στην μπισκοτοβιομηχανία. Με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα φέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Νέο περιστατικό με μετανάστες, το τρίτο μέσα σε λίγες ώρες κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι αρχές στα νότια της Κρήτης. Drone της Frontex εντόπισε 2 λέμβους, στις οποίες επέβαναν περίπου 97 άτομα. Σκάφος του λιμενικού τους περισυνέλεξε και τους μετέφερε στους καλούς λιμένες, από όπου αναμένεται να μεταφερθούν σε χώρο προσωρινής παραμονής στο Ηράκλειο. Και ο καιρός για τη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία αύριο. Προβλέπονται λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχοπτώσεις, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων στα γύρω ορεινά. Η ανεμινότη 3 με 4 από φόρ, θερμοκρασία από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 8.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Μια ιστορία θα σας πω.
5: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
6: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
5: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
6: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

το κόκκινο που αυτός δημιούργησε, φίλες και φίλοι, κόκκινο, όχι αστείο. Είναι εκείνη η απόκρωση μέσα στην οποία θέλεις να κάνεις μια μεγάλη βουτιά. Κάποτε σε μια επίδειξη το φόρεσε σε μακρύ φόρεμα η Κλόντια Σίφερ. Την κοιτούσες και έλεγες «Χυμό σαγκουίνι», αλλά και γνήσιο αίμα, καρπούζι που τρέχει από το λαιμό και λερώνει την μπλούζα κατά καλό καιρό, ή βικτοριανό κεράσι πάνω σε χριστουγεννιάτικο δέντρο. Διαρκώς ηλιοκαμένος, ένας γνήσιος εκπρόσωπος της ιταλικής Dolce Vita, έχτισε έναν υπέροχο κόσμο στηριζόμενο σε τρεις βασικές αξίες στο χώρο της μόδας. Επιβλητική τεχνική, μνήμη και άμεση ικανοποίηση των αισθήσεων. Είναι απλούστατο, είχε πει ο ίδιος χρόνια πριν σε μια συνέντευξή του στους New York Times και συγκεκριμένα το 2007.

χωρίς βαρύγδουπους υποσημειώσεις κτλ. Κτλ. Έδειχναν πως αυτή η τόσο όμορφη διαδικασία είναι υπόθεση απλότητας.

Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές, καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Εδώ, στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος, όπως πάντα, συντροφιά, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, με τον Κώστα Σαββίδη σήμερα, στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας να στείλουμε στους φίλους και στις φίλες που μας ακούν μέσω του διαδικτύου, μεγάλη υπόθεση. Και να σας πούμε και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Ένα ταξίδι στο χρόνο θα κάνουμε και μουσικά, φίλες και φίλοι, ακολουθώντας τα βήματα του μεγάλου Βαλεντίνο. Και το ταξίδι μας ξεκίνησε από το 1962 και συγκεκριμένα το τραγούδι «Ρίφα Σασά» του μεγάλου Αρμάντο Τροβαϊόλι. Ένα τραγούδι που ερμήνευσε η Νόρα Ορλάντι σε εκείνο το ανεπανάληπτο φιλμ του 1962, το «Μποκάσιο Σετάντα». Ο Βαλεντίνο Κλεμέντε Λουντοβίχο Γκαραβάνι, όπως ήταν το πλήρες όνομά του, γεννήθηκε, να και η ημερομηνία μας, στις 11 Μαΐου του 1932 στη Βογκέρα, στην περιοχή της Λομβαρδίας. Πατέρας του Μάουρο Γκαραβάνι

και μαμά του, η Τερέζα Ντεμπιάζη, η οποία, φίλες και φίλοι, είχε πάθος με τον ηθοποιό Ροδόλφο Βαλεντίνο, είδωλο της εποχής, ε. Και έτσι τι έκανε. Αποφάσισε να δώσει το όνομα Βαλεντίνο και στον μικρό, ο οποίος μικρός είχε και μια μεγαλύτερη αδελφή. Παιδί ακόμη, ο Βαλεντίνο στη Βογγερά σκιτσάριζε φορεματάκια στα σχολικά του τετράδια. Υπάρχει ένα περιστατικό ενδεικτικό του πάθους του. 6 χρόνων ήταν, ήταν πολύ άρρωστος την ημέρα εκείνη, ψινότανε στον Πυρετό. Αλλά εκεί η πείσμα έπεισε τη μαμά του να τον πάει να δει μια εξαδέλφη του, η οποία ετοιμαζόταν για χορό. Το φουστάνι της εξαδέλφης του από ροζτούλι, θα το θυμόταν για πάντα ο Βαλεντίνο, όπως βέβαια και το μαύρου χαλάκι της άλλης του της εξαδέλφης, της Ειρήνα, η οποία το σχεδίαζε με φωτεινά μπλε γοβάκια από σουέτ και ένα τσόχινο καπέλο με ταφταδένιο φιόγκο. Οι γονείς δεν επρόκειτο, όχι απλώς δεν επρόκειτο να σταθούν εμπόδιο, αλλά θα τον βοηθούσαν κιόλας. Ακόμα λοιπόν στο δημοτικό σχολείο πήγαινε, όταν του επέτρεψαν να κάνει τα πρώτα του βήματα, μαθητεύοντας κοντά στη θεία του τη Ρόζα και την τοπική σχεδιάστρια Ερνεστίνα Σαλβαντέο, η οποία ήταν θεία του μεγάλου καλλιτέχνη Άλντο Γιοργίνι. Από μικρός να σκεφτεί το Βαλεντίνο, προτιμούσε να αγοράζει ο ίδιος τις ζακέτες του. Γιατί, σου λέει, για να ελέγχει το χρώμα, τα μοτίβα, και όταν άρχισε σιγά σιγά να μεγαλώνει, τι έκανε? Άλλαζε τα κουμπιά από τα σακάκια τα οποία αγόραζε. Όταν έγινε 17 χρόνων, φεύγει πάντα με την υποστήριξη των γονιών και φεύγει για το Παρίσι, προκειμένου να σπουδάσει στην σχολή καλών τεχνών της γαλλικής πρωτεύουσας, και εκεί αρχίζει να μαθητεύει δίπλα σε μια μεγάλη μορφή της μεταπολεμικής γαλλικής μόδας, τον Ζακ Φαθ, που αυτοδίδακτος όπως ήταν, ήθελε να δουλεύει με προσωπικό, κυρίως νεανικό. Έχει μια μούρλα ο Φαθ. Δεν ήθελε στυλιζαρισμένα πράγματα. Να σκεφτείτε ότι ο Φαθ έκανε κουμπιά από κέλυφος αμυγδάλου ή καρυδιού. Υπέροχος ο Φαθ. Συλλογή του του 50 ονομαζόταν Λιλί, και οι φούστες που είχε σχεδιάσει είχαν σχήμα που έμοιαζε με λουλούδια. Ήτανε μεραβίλες πραγματικές. Για βραδινά ρούχα υποστήριζε ο Φαθ τότε το βελούδο. Μεγάλο σχολείο για τον Βαλεντίνο, που πέρασε από τα ατελιέ και του Μπαλενσιάγκα και του μεγάλου Κριστιάν Ντιόρ, για να καταλήξει δίπλα σε έναν επίσης μεγάλο της εποχής, τον ελληνικής καταγωγής Ζαντεσέ, ο οποίος του δίδαξε τι θα πει αρχαιοελληνική αλλά και αιγυπτιακή επιρροή στο ρούχο. Βλέπετε, τον Ντεσέ ήταν από γονιούς, όπως είπαμε, Έλληνες, οι οποίοι ζούσαν στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Παράλληλα, ο Βαλεντίνο άρχισε να σπουδάζει και μοδιστρική στην École de la Chambre Syndicale, μεγάλη του γένους σχολή της Παρισινής υψηλής ραπτικής, ε, μέχρι που πήρε μια άδεια καλοκαιράκι να πάει μια βόλτα μέχρι το Σαντροπέ, που αλλού, έτσι, στο τότε γκλαμ ψαροχώρι, εκεί όπου η Φρανσουά Ντολεάκ προσπαθούσε να γλιτώσει την ξυπόλυτη αδελφή της, την Κατρίν Τενεύ, από τα νύχια της Μπριζίτ Μπαρντό, που της είχε κλέψει τον εραστή, τον Ροζέ Βαντίμ. Εμείς σας τα λέμε αυτά πυκνά συχνά, για να μην νομίζετε και τίποτα άλλο ότι είμαστε και τίποτα ξινοί ακαδημαϊκοί. Ακαδημαϊκοί είμαστε και το έχουμε αποδείξει. Αλλά βάζουμε και το αλατοπίπερο, φίλες και φίλοι, διότι, προσέξτε, και αυτό δεν είναι αστείο. Όλα μόδα είναι, όλα τέχνη είναι. Ένας έρωτας που πεθαίνει, για σκεφτείτε, μπορεί να γίνει τραγούδι, ποίημα, μπορεί να γίνει ταινία, μπορεί να γίνει χρώμα ενός φορέματος. Φωτοστέφανα δεν χρειάζονται πάντα στους ανθρώπους. Φεύγει λοιπόν ο άνθρωπός μας, ο Βαλεντίνο, και πάει στο Σαντροπέ. Ελάτε όμως εσείς που τι έκανε. Κάπου έμπλεξε εκεί με τις παρέες του και παρέτεινε από μόνος του τις διακοπές του, από τη σημαία που λέμε. Τι λες ρε ξάδερ, για άκου εκεί, ε. Σε έχει στο πλευρό του μεγάλος Ντεσέ. Σου δίνει άδεια να πας στο Σαντροπέ και εσύ γυρνάς όποτε θέλεις. Μεγάλο πατέρντι έγινε όταν γύρισε στο Παρίσι, και κάπου εκεί χώρισαν και δρόμοι τους. Κανένα πρόβλημα.

συμμαθητής του Βαλεντίνου, ο Γκυλαρός, ο μεγάλος ο Γκυλαρός, από τα χρόνια που και οι δύο μαθήτευαν δίπλα στον ΦΑΘ, είχε πλέον δικό του ατελιέ. Και έτσι ο Βαλεντίνο πήγε να εργαστεί εκεί. Και όλα αυτά μέχρι το 1958, όταν πήρε μια μεγάλη απόφαση.

Ζουλί Λαγούς, φίλες και φίλοι, το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε, γαλλικό, για να τιμήσουμε και το μεγάλο σχολείο του Βαλεντίνο, και βέβαια να βρεθούμε και στη συγκεκριμένη δεκαετία για την οποία σας μιλήσαμε νωρίτερα, τη δεκαετία του 50. Το συγκεκριμένο τραγούδι πρωτοερμηνεύτηκε από τον Ρενέ Λουίς Λαφόρζ, κέρδισε μάλιστα το Grand Prix du Disque το 1956, δύο χρόνια πριν πάρει ο Βαλεντίνο τη μεγάλη απόφαση για την οποία θα σας μιλήσουμε αμέσως τώρα. Και ποιος δεν το έχει διασκευάσει, Φιλιπ Κλέι, Μαρσέλα Τσόλα. Εμείς ακούσαμε μια εκτέλεση του 1957 από την Annie Fleur. Ζουλί Λαρούς, υπάρκτο πρόσωπο, γεννημένη στο Λονδίνο, ηθοποιός, μια πανέμορφη γυναίκα, που γεγονός που αποτυπώνεται στους στίχους του τραγουδιού, φίλες και φίλοι, με εκείνα τα, όπως γράφει και ο στιχουργός, με εκείνα τα υπέροχα κατακόκκινα χείλη, τα οποία όλοι θέλουν να φιλήσουν. ...1958 λοιπόν, και ο Βαλεντίνο παίρνει την απόφαση να επιστρέψει στην πατρίδα του, την Ιταλία, όπου εκεί με ένα μικρό κεφάλαιο που θα πάρει από τον πατέρα του θα στήσει

σε έναν οίκο ραπτικής στη Ρώμη και την πρώτη του μπουτίκ βέβαια στην υπέροχη Via Ondotti. Που τον έψαχνες, που τον έβρισκες στα κλαμπ, στα όμορφα εστιατόρια της Via Veneto, εκεί όπου γνώρισε τον 22χρονο τότε φοιτητή αρχιτεκτονικής, τον Giancarlo Giametti, ο οποίος θα γίνει σύντροφος στη ζωή του για περίπου 12 χρόνια, αλλά πάνω απ' όλα θα γίνει ο παντοτινός του συνεργάτης στη δουλειά. Θα πιάσουν ένα διαμέρισμα στην οδό 54 της οδού Γκρηγοριάν και θα το μετατρέψουν σε ατελιέ. Πρώτη πελάτησα στη Ρώμη ήταν η Κοντέσα Αουαρόνε, η οποία παρήγγειλε μια ολάκερη καρταρόμπα για τους Ολυμπιακούς το 1960 και αργότερα καταδικάστηκε για τη δολοφονία του άντρα της. Αυτό θα πεις ευτές. Προληπτικός άνθρωπος ο Βαλεντίνο, όπως θα εξομολογηθεί ο Giametti. Να όμως που ο Βαλεντίνο έκανε τις προλήψεις του σύμβολα κύρους και μάλιστα από πολύ νωρίς. Όταν κάποια στιγμή δημιούργησε αυτό το κλασικό κόκκινο, από τότε το επανέφερε σε κάθε του συλλογή, ήταν κανόνας, κάθε χρόνο. Επίσης έραψε το αρχικό το ονόματός του σε ρούχα και αξεσουάρ και μετά καθιέρωσε το «Β» ως φραγίδα του κόσμου του. Ουδής όμως αφισβητεί και μία βασική παράμετρο που παίζει το ρόλο του στην επιτυχία. Και αν ρωτήσετε παλιούς ραφτάδες, βιοτέχνες, εμπορούς, θα σας το πούν. Ο Βαλεντίνο παρέμενε μέχρι τέλους πιστός σε ανθρώπους και συνήθειες. Δύσκολα ή μάλλον ποτέ, θα έλεγε κανείς, δεν πετούσε ό,τι και κυρίως όποιον αγαπούσε ή του είχε λειτουργήσει σωστά. Εγώ λέω πάντως ότι ο σεφτές της κόμισσας που σκότωσε τον άνδρα της ήταν καλός, διότι κάποια στιγμή θα έμπαινε στο ατελιέ και η Elizabeth Taylor, η οποία βρισκόταν στη Ρώμη για τα γυρίσματα της Κλεοπάτρα. Ψωνάρα! Προσέξτε, το ραντεβού ήταν στις 9 το πρωί. Αλλά η Taylor πήγε στις 4 το απόγευμα και χάλασε και μια επίδειξη για να της γίνει το χατήρι. Την πετάς έξω. Ο Βαλεντίνο όμως ήταν δόγη στην καρδιά. Όλα τα βόλευε. Και καλά έκανε. Διότι η Liz Taylor θα γινόταν το πρώτο εξώφυλλο του Βαλεντίνου. Βέβαια, με ένα λευκό πλισέ φόρεμα. Ούτε λίγο ούτε πολύ. Τα ιστορικά στοιχεία δείχνουν ότι Βαλεντίνο και ο Giametti αυτοσχεδίαζαν άλλα Ιταλιά. Δηλαδή γιούχου κουκουρούκου με πελάτες, προμηθευτές, ξόδευαν πολλά χρήματα και όλοι ήθελαν να δουλέψουν μαζί τους. Πατρονίστες, ραφτάδες, όμορφα αγόρια και κορίτσια, κόρες και γη συνήθως των πελατησών. Όλα αυτά δεν ήθελε και πολύ να φτάσουν κάποια στιγμή στη χρεοκοπία βέβαια, αλλά είπαμε, μπήκε η Liz, έγινε το εξώφυλλο, τι να πεις τώρα. Το στυλ μου ήταν τα πανέμορφα φορέματα κοκτέιλ. Τα εντυπωσιακά βαραδινά. Τα μικροσκοπικά κόκκινα φορέματα. Λαμπερά, κομψά. Περιέγραψε κάποτε ο ίδιος ο Βαλεντίνο το ύφος του, που τότε άρχισε σταδιακά να διαμορφώνεται. Αυτό το κόκκινο, μια πολύ συγκεκριμένη απόχρωση στην κλίμακα Παντώνε, με 100% μαζέντα, 100% κίτρινο και 10% μαύρο, έγινε από πολύ νωρίς το σήμα κατά τεθέν. Το τυχερό του χρώμα. Η μόδα, φίλες και φίλοι, ήταν ένας κλειστός κύκλος για γυναίκες μιας συγκεκριμένης τάξης που στήριζαν οικονομικά τους οίκους. Οι γυναίκες αυτές δεν ενδιαφέρονταν να προβληθούν, δεν το είχαν ανάγκη. Αλλά ο κόσμος αυτός θα άλλαζε και θα πάμε να δούμε πώς θα αλλάξει, αφού βέβαια φροντίσουμε για ένα μουσικό διάλειμμα, δεκαετία του 60, Domenico Modugno και Libero.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Πρόταση ηλίθια χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ σήμερα την απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση. Εξετάζω την επανεκκίνηση του Project Freedom στα στενά του Ορμούς, δήλωσε στο Fox News. 5 κατηγορίες περιοχών ανάλογα με την τουριστική πίεση, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και το καθεστώς προστασίας καθορίζει το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ο Γενικός Διευθυντής του εργοστασίου της Βιολάντα στα Τρίκαλα. Στη φυλακή ογκολόγος που εξαπάτησε καρκινοπαθής και εργαζόταν στο Θεαγένειο νοσοκομείο. 7 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του Χανταϊού στο Κουρασγερόπλιο, 2 τα ύποπτα σύμφωνα με συγκεντρωτικό απολογισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. 3 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Σε προληπτική απομόνωση στο Αττικό, ο ασυμπτωματικός Έλληνας επιβάτης του πλοίου. Ενώ πληληστεία αμελία 200.000 στην Κάτω τη Θωρέα, αναζητούνται οι δράστες, βρέθηκε το αυτοκίνητό τους. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.

102 FM της R3, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σήμερα στον μεγάλο σχεδιαστή Βαλεντίνο, με αφορμή την ημερομηνία γέννησής του την 11η Μαΐου του 1932. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Κώστας Σαββίδης συντροφιά στην επιμέλεια του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Πάρα πολύ μεγάλη παρέα σήμερα, φίλες και φίλοι, στα μηνύματα. Να είναι το κόκκινο ως χρώμα ή το όνομα Βαλεντίνο. Ό,τι και να είναι, καλοδεχούμενο. Νωρίς ο φίλος ο Άκης, μιλάμε, φύλαξ άγγελος εκπομπής, πάντα θυμίζει. Μην ξεχάσεις να ανεβάσεις προαναγγελτικό. Η αγαπημένη μας Τατιάνα επίσης, μια γλυκιά αγκαλιά. Η Ειρήνη, η Δήμητρα, η Μαρία μας από το Βόλο, ο Γιώργος από τα Ξένα, η Αγγελική, ο Γιάννης, η Αλεξάνδρα, η Ελένη, η Μέρη. Χριστίνα μου υποσχέθηκε ότι θα με ακούσει. Λέτε να με ακούει. Μια γλυκιά αγκαλιά τη στέλνω. Και στη Γεωργία. Και η Θάλια μου υποσχέθηκε ότι θα με ακούσει. Τη στέλνω και αυτήν μια γλυκιά αγκαλιά. Είχε έρθει η ώρα, φίλες και φίλοι, για αυτό που θα αποκαλούσαμε διεθνές ντεμπούτο του Βαλεντίνου. Και έγινε βέβαια τη δεκαετία του 60 στην παρέμορφη Φιωρεντίνα ή Φιωρέντσα, Φλωρεντία όπως λέμε εμείς. Προσέξτε, μην κοιτάτε που σήμερα Μιλάνο, Παρίσι και τα λοιπά και τα λοιπά. Πρωτεύουσα τότε ήταν η Φιωρέντσα. Λοιπόν, η πρώην πρώτη σύζυγος ή μάλλον η πρώτη πρώην κυρία, πως είναι το σωστό, των Ηνωμένων Πολιτειών, η Ζακλίν Κένεντι, τι κάνει, βλέπει την Gloria Schiff, τη δίδυμη αδελφή της συντάκτριας μόδας της Αμερικανικής Vogue, με έδρα τη Ρώμη, και φίλη του Βαλεντίνου βέβαια αυτή, την Consuelo Crespi, να φοράει ένα σύνολο, δύο τεμάχια, σε μαύρη οργάντζα, και όλα αυτά σε μια συγκέντρωση κυριών το 1964. Πέφτει κάτω η Kennedy που λέμε και τηλεφωνεί την Schiff και της λέει, πες μου τώρα το όνομα του σχεδιαστή. Βαλεντίνο, της λέει η άλλη. Το Σεπτέμβριο του 1964 ο Βαλεντίνο βρέθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες για να παρουσιάσει μια συλλογή της δουλειάς του σε μια φιλανθρωπική χωροεσπερίδα στο Waldorf Astoria της Νέας Υόρκης. Προσέξτε τώρα. Η Kennedy ήθελε να δει την επίδειξη, αλλά δεν μπορούσε να παρευρεθεί. Αλλά ο Βαλεντίνο, επαγγελματίας, έτσι, τι έκανε. Αποφάσισε και έστειλε ένα μοντέλο, έναν αντιπρόσωπο πωλήσεων και μια επιλογή από βασικά κομμάτια της συγκεκριμένης συλλογής που στο διαμέρισμα της Kennedy στην Πέμπτη Λεωφόρο. Τώρα, εδώ που τα λέμε, έρχεται ένας εκ των μεγαλύτερων σχεδιαστών παγκοσμίως και σου στέλνει πριβέ φωτομοντέλο και τον αντιπρόσωπο των πωλήσεων στο διαμέρισμά σου. Τι θα κάνεις? Η Kennedy παρήγγειλε 6 από τα φορέματα του Βαλεντίνο, υψηλής γραπτικής αυτά, όλα σε ασπρόμαυρο, και τα φόρεσε κατά τη διάρκεια του έτους πένθους της μετά τη δολοφονία του σύζυγου της Αμερικανού Προέδρου John Fitzgerald Kennedy. Και όχι μόνο αυτό, ο Βαλεντίνο σχεδίασε αργότερα και το ολόλευκο φόρεμα που φόρεσε τελικά η Τζάκι, η Ζακλίν αν θέλετε, στο γάμο της με τον Έλληνα επιχειρηματία Αριστοτέλη Ωνάση. Το 1966 ο Βαλεντίνο μεταφέρει τα ντεφιλέ του από τη Φλωρεντία στη Ρώμη, όπου την επόμενη χρονιά παρήγαγε μια ολόλευκη συλλογή που έγινε διάσημη για το λογότυπο V που σχεδίασε. Εκείνη η ολόλευκη συλλογή ραπτικής τον έβαλε σταθερά, φίλες και φίλοι, σε ένα διαρκές φλερτ με το ιταλικό σχέδιο, όπως είχε γράψει τότε πολύ εύστοχα η Vogue. Ήταν, συνέχιζε το άρθρο,
μια πραγματική συζήτηση της Ευρώπης. Ας μην ξεχνάμε ότι ήταν ο πρώτος Ιταλός σχεδιαστής που εμφανίστηκε στην σκηνή της υψηλής ραπτικής του Παρισιού. Και ουσιαστικά ήταν αυτός με τον οποίο ξεκινά αυτό που θα λέγαμε ο διάλογος, έτσι, της μόδας στην Ευρώπη. Η συντάκτρια της εποχής, η Νταϊάν Βρίλαντ, ήταν πολύ μπροστά για την εποχή της, φίλες και φίλοι, και θα γράψει για την ουσία των έργων του Βαλεντίνο. Του αρέσουν οι γυναίκες που πιστεύουν στο εξιζητημένο ντύσιμο και υποδίονται έναν ρόλο, αφήνοντας την εντύπωση ότι δεν σκοπεύουν να εξαφανιστούν στα παρασκήνια. Η γυναίκα του, καταλήγει Βρίλαντ, πρέπει να ξαφνιάζει αλλά και να καθυλώνει.

0: Η δεκαετία του 60 σταδιακά τελείωνε και ο Βαλεντίνο αποφασίζει να στήσει μια καλλιτεχνική γέφυρα επικοινωνίας ανάμεσα στη δεκαετία που έφευγε και σε αυτήν που ερχόταν, τη δεκαετία του 70. Και αυτό το έκανε με μιντιφούστες, δηλαδή με μήκος μεταξύ γονάτου και μέσης της γάμπας, πάρα πολύ διακριτικά φουσκωμένα κλασικά παντελόνια, αλλά αν υπάρχει που τον χαρακτηρίζει τα χρόνια εκείνα, ήταν μια υπέροχη αναβίωση της δεκαετίας του 1940. Έβαλε στα μοντέλα του παπούτσια πλατφόρμες, στους ώμους βάτα που πολλοίς κόσμος εμίσησε, και φούστες μέχρι το γόνατο. Και ενώ έλεγες καθαρό 40 αυτά, τσακ, πετούσε μέσα ένα σχέδιο της δεκαετίας του 30, που το πάντρευε ωστόσο με γραμμές της δεκαετίας του 50, σε ένα διαρκές παιχνίδι ανανέωσης και δημιουργικού προβληματισμού, χωρίς πολλές σκοτούρες. Σας το είπαμε και στην αρχή, ο Βαλεντίνο υπηρέτησε τη μόδα και κυρίως τη γυναίκα με μια φοβερή αξιοπρέπεια, πάνω απ' όλα με συνέπεια, αλλά μην περιμένετε ψευτοκουλτούρα στα έργα του ή τέχνη για την τέχνη. Ιταλός ήταν ο άνθρωπος.
1: Stasera che sera restare tutto il tempo con te.

Στα σέρα και σέρα, φίλες και φίλοι, αυτό που θα λέγαμε απόψε τη νυχτιά, από τους ανεπανάληπτους Ματία Μπαζάρ, οι οποίοι άφησαν τη δικιά τους σφραγίδα στο ιταλικό πεντάγραμμο κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 70 και του 80. Ήταν το τραγούδι με το οποίο έκαναν την εμφάνισή τους σε σίγκλι τότε. Την άλλη πλευρά ήταν το Ιωματία, ένα τραγούδι, το Στασέρα και Σέρα, το οποίο στη συνέχεια θα μπει στο πρώτο τους δίσκο με τίτλο Ματία Μπαζάρ νούμερο 1. Σε στίχους Άλντο Στελίτα και μουσική Κάρλο Μαράλε και Πιέρο Χασάνο, όλοι τους μέλη του ιστορικού, όπως είπαμε, αυτού συγκροτήματος. Και βέβαια Ματία Μπαζάρ και 1975 σε αυτό το στυλάτο τραγούδι, γιατί είμαστε ήδη και συνεχίζουμε για λίγο ακόμα σε αυτήν την στυλάτη δεκαετία. Ασχέτως αν εμείς θα κάνουμε μια στάση ξανά σε αυτή τη βάτα, την οποία πολλοί δεν τη χαρακτήρισαν καθόλου στυλάτη. Τεράστιο λάθος αυτό. Έχει διαφορά, φίλες και φίλοι, ποιος είναι αυτός ο οποίος ράβει τη βάτα, ποιος είναι αυτός ο οποίος τη βάζει κάτω από το ύφασμα και σε ποιο σημείο, έτσι. Λοιπόν, ήταν μια κρίσιμη καμπή για την απογείωση της εταιρείας του Βαλεντίνο, και η καμπή αυτή είχε να κάνει με τη συνεργασία του με την παριζιάνικη εταιρεία Μέντες, που από το 1974 και μετά αναλαμβάνει την λεγόμενη ready-to-wear παραγωγή του. Προς Θεού, τα ready-to-wear του Βαλεντίνο δεν είχαν καμία σχέση με τα ready-to-wear κάποιον άλλον. 3 χρόνια αργότερα, μεταφέροντας τις επιδείξεις του μέσα στο Παρίσι, όλοι είπαν ότι κάτι μετατοπίστηκε στο κλασικό ύφος Βαλεντίνο, και φάνηκε βέβαια αυτό. Ο σχεδιαστής, που είχε συστηθεί με πάρα πολύ απαλές γραμμές, διαμορφώνει στο Παρίσι την λεγόμενη αγέροχη σιλουέτα, που και αυτή βέβαια στη συνέχεια θα γραφτεί στα λεξικά της μόδας ως σιλουέτα Βαλεντίνο. Η όμοι σε όλα τα κομμάτια του Βαλεντίνο, είτε υψηλής στρατικής είτε ready to wear, θα περιγραφόταν στο εξής έντονα από αυτές τις βάτες που θυμίζουν μαξιλαράκια, οι οποίες έβγαιναν από τον ώμο και συνέχιζαν σε καμπύλη στο πίσω μέρος του μπράτσου. Στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 1980, ο Βαλεντίνο ακολούθησε ως επιτοπλίστων την κοντή, στενή γραμμή της φούστας με τόπ, με φαρδιούς ώμους, κάτι στο οποίο βέβαια δούλευαν και οι μεγάλοι Σαν Λοράν, ο Ζιβανσί, Εμμανουέλ Ουγγαρό. Απλά ο Βαλεντίνο τις παρουσιάζει για, θα λέγαμε, πιο χαλαρές εμφανίσεις. Στα μέσα της δεκαετίας του 80, ο έντυπος τύπος και οι αγοραστές, οι πελάτες του Βαλεντίνο, συχνά τον τοποθετούν πιο ψηλά από τους άλλους σχεδιαστές του Παρισιού και σίγουρα ισοδύναμο με τον Yves Saint Laurent και τον Karl Lagerfeld. Και αυτός ο φοβερός και, όπως είπαμε, διαρκώς ηλιοκαμένος Ιταλός δεν φοβήθηκε στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 80 να ανεβάσει το μήκος της φούστας και από μίντι να την κάνει μίνι. Έβαλε το βέτο και σε τζιν το 87-88. Τους ξέρανε όλους κάποια στιγμή με αποκλειστικά μίνι μίκι, και στη συνέχεια ακολούθησε τους συναδέλφους του μέχρι το τέλος του 1988, όταν τα μίκι ξανακατέβηκαν. Πάντως, αν υπήρχε κάτι που δεν άλλαζε όλα αυτά τα χρόνια, είπαμε, ήταν η βάτα του. Στην αυγή της δεκαετίας του 90, ο Βαλεντίνο, φίλες και φίλοι, εγκαινιάζει την Ακαδημία Βαλεντίνο, η οποία μάλιστα σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Τομάζο Τζίφερ. Ήταν ένας πολιτιστικός χώρος που βρίσκεται πολύ κοντά στο ατελιέ του Βαλεντίνο στη Ρώμη, με σκοπό την παρουσίαση εκθέσεων τέχνης. Την επόμενη χρονιά, δηλαδή το 1991, με την ενθάρρυνση της φίλης του, της Ελίζαμπεθ Τέιλορ,

Valentino, και ο Ζανχάλο, Ζαμέτη, δημιουργούν το LIFE, μια ένωση για την υποστήριξη ασθενών με AIDS. Μια ένωση η οποία χρηματοδοτήθηκε κατά πολύ από τις δραστηριότητες της Ακαδημίας Βαλεντίνο. Δεκαετία των 90, άλλη μια μεγάλη καμπή. Παλαιότεροι θυμούνται, οι νεότεροι ενδεχομένως να τα ακούνε τώρα για πρώτη φορά. Είμαστε στα χρόνια στα οποία το λεγόμενο grunge καταλαμβάνει όλο και περισσότερο χώρο και συμπαρασύρει ακόμη και μεγάλους οίκους. Το grunge εμφανίζεται με στόχο να αντισταθεί στην εμπορική αισθητική, όπως έλεγε. Τι σημαίνει αυτό? Το grunge στυλ έδινε νέα αξία σε ό,τι θεωρεί το ατελές, παλιό, σκισμένο, πεταμένο, μετατρέποντάς το σε φαινόμενο της εποχής του. Θα θυμάστε δεχομένως για παράδειγμα πανάκριβα blue jeans, τα οποία ήταν σκισμένα. Μπλούζες, επίσης πανάκριβες, οι οποίες είχαν ένα αριστερό μανίκι το οποίο ήταν σε πλήρη αποσύνθεση. Προσοχή, μην μπερδεύετε το grunge με το vintage. Η διαφορά βρίσκεται ότι το vintage χρησιμοποιεί ρούχα και αξεσουάρ που κάποτε ήταν στη μόδα, ενώ το grunge δεν ακολουθεί κανόνες. Το grunge ήταν επίσης ο συνδυασμός πολλών ρούχων. Το κλασικό ύφος αυτό περιλάμβανε στρώσεις ρούχων. Για παράδειγμα, μπλούζα από μέσα και καρό πουκάμισο από πάνω, στυλ ξυλοκόπος στο Αϊντάχο τέλη Νοέμβρη. Ξέρετε τι είχαμε? Είχαμε μια υποτιθέμενη στροφή προς μια πιο υποτιθέμενη δημοκρατική μόδα. Απόψη μου αυτή, και είμαι ανά πάσα στιγμή έτοιμος να την υπερασπιστώ. Με έμφαση την άνεση. Προσέξτε όμως, σε βάρος της κομψότητας. Αυτή λοιπόν η στροφή προς αυτήν τη δημοκρατική μόδα, εντός εισαγωγικών αυτό το δημοκρατική, σε βάρος της κομψότητας, δεν βρήκε ποτέ σύμφωνο τον μεγάλο Βαλεντίνο. Στον τέλειο κόσμο του ανθρώπου αυτού δεν χωρούσαν περιπλοκότητες της τότε σύγχρονης εποχής. Το Βαλεντίνο συνέχισε να δημιουργεί, να ανανεώνει τις γραμμές του, να δοκιμάζει, αλλά ποτέ, μα ποτέ δεν έβαλε άρβυλο στην μπαλαρίνα που θα χόρευε τον θάνατο του Κύκνου.

Μίνα, Ρικάρδο Χωσάντε, φίλες και φίλοι, questione di feeling, υπόθεση αίσθησης, αισθήματος, το πρώτο τελευταίο μας τραγούδι για σήμερα. Ο Βαλεντίνο και ο αγαπημένος του συνεργάτης Τζιανκάρλο Τζαμέτι θα πουλήσουν την εταιρεία στην HDP Group για 300 εκατομμύρια δολάρια το 1998. Ο ίδιος παρουσίασε την τελευταία του έκθεση υψηλής στρατηγικής το 2008, αφού παραιτήθηκε βέβαια, από τη θέση του δημιουργικού διευθυντή την προηγούμενη χρονιά. Τιμήθηκε με το μεγαλόσταυρο του υπότιτου τάγματος της Ιταλικής Δημοκρατίας, τον τίτλο του υπότιτου τάγματος αξίας της Ιταλικής Δημοκρατίας, πήρε τον τίτλο του υπότιτης λεγιώνας τιμής και του διοικητή το τάγματος των τεχνών και των γραμμάτων από τη Γαλλία, καθώς επίσης και το μετάλλιο της πόλης του Παρισιού. Και ξέρετε, αυτά δεν δίνονται τζάμπα. Αυτός που γύρισε τις πλάτες του στο μέλλον, όταν το μέλλον αποφάσισε να συμβιβαστεί με το τυχαίο, πέθανε στην Ρώμη στις 19 Γενάρη του 2026 σε ηλικία 93 χρόνων. Μπράβο. Το ίδρυμά του την ημέρα εκείνη ανακοίνωσε ότι έφυγε γαλήνια στο σπίτι του στη Ρώμη, περιτριγυρισμένος από αγαπημένα πρόσωπα. Και εμείς λέμε σε εσάς αντίο, αλλά και στον ίδιο, γιατί όχι, με τον υπέροχο Έρος Ραματζότη, και ταιριάζει για μόδα, για χρώμα, για φαντασία, έτσι. Πιου μπέλα χώσα. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Λίθια χαρακτηρίζει ο Ντόναλντ Τραμπ την απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση των ΗΠΑ. Η εκεχηρία βρίσκεται στην εντατική, είπε ο Τραμπ, υποσχόμενος ολοκληρωτική νίκη εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Θα έχουμε μία ολοκληρωτική νίκη. Θεωρητικά έχουμε ήδη μία ολοκληρωτική νίκη από στρατιωτικής άποψης, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο. Η ταχεία απόρριψη της απάντησης του Ιράν από τον Αμερικανό πρόεδρο έχει τροφοδοτήσει ανησυχίες ότι ο πόλεμος θα ξαναρχίσει, παρατείνοντας την παράλυση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει στο Fox News νωρίτερα ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αρχίσει ξανά το Project Freedom, αλλά αυτή τη φορά με διευρυμένο πεδίο δράσης που θα υπερβαίνει την απλή συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούς. Με μία μόνο πτήση προς την Ολλανδία απομακρύνονται οι 22 τελευταίοι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου Χόντιους, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Υγείας της Ισπανίας. Στο πλοίο θα παραμείνουν 32 μέλη του πληρώματος, ενώ το Χόντιους θα κατευθυνθεί στην Ολλανδία. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τα επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταϊού των Άνδεων από το κρουαζιερόπλοιο είναι 7, τα ύποπτα 2, ενώ 3 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Σε προληπτική απομόνωση στο νοσοκομείο Αττικών βρίσκεται και ο Έλληνας επιβάτης του πλοίου, χωρίς να παρουσιάζει συμπτώματα χανταϊού. Το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό παρουσίασε σήμερα η κυβέρνηση. Για πρώτη φορά η χώρα χωρίζεται σε 5 κατηγορίες περιοχών ανάλογα με την τουριστική πίεση, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και το καθεστώς προστασίας. Το σχέδιο προβλέπει αυστηρότερους όρους δόμησης, περιορισμούς στις βραχυχρόνιες μισθώσεις και πλαφών στις νέες τουριστικές κλίνες, ιδιαίτερα στα νησιά. Στις εκτός σχεδίου περιοχές αυξάνεται η αρτιότητα, ενώ στις υπερκορεσμένες περιοχές μειώνεται έως και 30% ο επιτρεπόμενος αριθμός νέων κλινών. Παράλληλα, απαγορεύονται κατασκευές στα πρώτα 25 μέτρα από την ακτογραμμή με εξαίρεση έργα κοινής ωφέλειας και πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, ενώ ειδικές ρυθμίσεις προβλέπονται για προστατευόμενες περιοχές παραδοσιακά.

0: ενεργειακούς οικισμούς και αρχαιολογικούς χώρους. Στις κόκκινες περιοχές περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η Σαντορίνη, η Μύκονος, τμήματα της Ρόδου, της Κέρκυρας, της Ζακύνθου και της Κρήτης. Το περιστατικό με το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας έθεσε στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, οι Ευρωπαίοι Υπουργοί εξέφρασαν ανησυχία και στήριξη προς την Ελλάδα, ζητώντας ενημέρωση μετά την ολοκλήρωση της έρευνας. Ο Υπουργός χαρακτήρισε το περιστατικό ιδιαίτερα σοβαρό, σημειώνοντας ότι η Αθήνα θα προχωρήσει στα αναγκαία διαβήματα μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα του ΓΕΘΑ. Στη δημοσιότητα δόθηκε τόποθεν έσχεση των πολιτικών προσώπων για το έτος 2025 καθώς και των συζύγων τους. Με επιστολή προς την Επιτροπή Ελέγχου Ποθεν Έσχεσης, ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης γνωστοποίησε ότι λόγω αμέλειας του λογιστή του δεν δηλώθηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί του στο εξωτερικό. Ολοκληρώθηκε μετά από περίπου 4 ώρες η απολογία του Γενικού Διευθυντή της Βιολάντα για την τραγωδία της 26ης Ιανουαρίου. Με τη σύμφωνη γνώμη, ανακριτή και εισαγγελέα, φέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Στόχος ένοπλων ληστών έγινε ένα υποκατάστημα τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα σήμερα το πρωί. Οι δράστες ήταν οπλισμένοι με καλάσνικοφ και καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Έδρασαν μεθοδικά και ψύχρεμα, περιμένοντας τη χρονοκαθυστέρηση για να πάρουν από το χρηματοκιβώτιο περίπου 200.000 ευρώ. Φεύγοντας, τους έπεσαν χρήματα, αλλά σταμάτησαν κατά μεσής του δρόμου για να τα μαζέψουν. Σε 12 χρόνια κάθειρξη καταδικάστηκε από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων ο ογκολόγος που εξαπατούσε καρκινοπαθείς, υποσχόμενος νέες θεραπείες και στο παρελθόν εργαζόταν στο Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Κρίθηκε ένοχος για απάτη και δωροληψία σχετικά με όλες αυτές τις περιπτώσεις εξαπάτησης που σύμφωνα με το κατηγορητήριο έχουν γίνει από το 2017 έως το 2022. Την ερχόμενη Πέμπτη αναμένεται να απολογηθούν οι δύο κατηγορούμενοι για την δολοφονία του 54χρονου στην περιοχή των Κιμήνων. Οι δύο άνδρες έχουν ομολογήσει πως πέταξαν τη σωρό του δολοφονημένου στον ποταμό Λουδία. Την ανανέωση για 2 χρόνια της θητείας των 3 ευρώ εισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλια Στάνου και Διονύση Μουζάκη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποφάσισε το ανώτατο δικαστικό.
1: Aristotle Meets AI. Aristotle Innovation Forum. Ένας νέος ακαδημαϊκός θεσμός γεννιέται. 17 έως 23 Μαΐου 2026. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. ΔΕΘ περίπτερο 15. aristotleforum.out.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ 3.

0: και επίπεδα.
1: Την Τρίτη ο υδράργυρος θα σημειώσει άνοδο.
2: Ψηλές θερμοκρασίες θα συνεχτούν μέχρι για αύριο Τετάρτη.
1: Για αύριο Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια σε όλη
3: τη χώρα. Ευχάριστα τα νέα για το τριήμερο με άνοδο της θερμοκρασίας και εξασθένιση των ανέμων.
4: Προβλέπεται ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα.
3: Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι Δευτέρα 11 Μαΐου και δεν θα είναι ξανά. Είμαστε στον 102, ξεκινά το Fade Out. Συντεχνική επιμέλεια, Κωνσταντίνος Μανουσάκης απέναντί μου. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Περιμένουμε φωτογραφίες, μηνύματα, βίντεο, ό,τι θέλετε για να επικοινωνήσετε μαζί μας στο Viber στο 693-0078-228. 693-0078-228. Φυσικά θα ξεκινήσουμε με τα χρόνια πολλά στις μάνες. Πάρε την ζακέτα να πάρεις, να πεθάνω, να ησυχάσω. Εκεί που το παράδεισες, εκεί είναι. Άμα έρθω θα το βρω. Να δω ποιος ή ποια θα σε πάρει εσένα. Στο ράφι θα μείνεις με τα μυαλά που κουβαλάς. Άμα πάθεις τίποτα, εσύ θα τρέχεις. Εγώ θα τρέχω. Όλα από μένα τα περιμένετε εδώ μέσα. Και το κορυφαίο, μην τρέχεις έτσι. Άμα σε πατήσει αυτοκίνητο, θα έρθω και θα σε σκοτώσω. Δηλαδή, τι άλλο να κάνει αυτή η γυναίκα. Χρόνια πολλά λοιπόν στις μανούλες όλου του κόσμου. Αν και, όπως λέει και ένας φίλος μου, οι γιορτές αυτές, η μητέρα, η γυναίκα, είναι για να δουλεύουν τα ανθοπολία. Λουδάς είναι αυτός που το λέει, οπότε κάτι παραπάνω θα ξέρει. Επίσης, σήμερα να πούμε χρόνια πολλά σε ένα όνομα που στην Ελλάδα είναι δυσέβρετο, όχι μόνο γιατί είναι σπάνιο, αλλά γιατί όλοι αυτό να αναζητάμε χωρίς να το βρίσκουμε. Λοιπόν, επειδή όλον το παράπονο όταν η δουλειά μας δεν γίνεται είναι να βρούμε έναν αρμόδιο, σήμερα λοιπόν ο αρμόδιος γιορτάζει. Είναι του Αγίου Αρμοδίου Μαρτύρος, οπότε αν βρείτε κανέναν αρμόδιο ποτέ και πουθενά, στις 11 Μαΐου είναι η γιορτή του, μην ξεχάσετε να του πείτε χρόνια πολλά. Μείνετε μαζί μας, θα είμαστε εδώ ως τις 10.

Είχαμε αγωνιστική δράση και μάλιστα πλήρη το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Πρωτάθλημα κρίθηκε με την επικράτηση της ΑΕΚ επί του Παναθηναϊκού, έτσι όπως έγινε, και την ισοπαλία στο Φάληρο μεταξύ Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ. Και πλέον παίζεται όσον αφορά την κορυφή η δεύτερη θέση, αυτή που θα οδηγήσει στο Champions League. Ο ΠΑΟΚ ισοβαθμεί με τον Ολυμπιακό με 62 βαθμούς και στις επόμενες δύο αγωνιστικές θέλει στην ουσία άλλους, αναλόγως και τι θα γίνει και στο άλλο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Υποδέχεται την ΑΕΚ αν νικήσει και καταφέρει να κρατηθεί έστω και στην ισοβαθμία, θα είναι αυτός που θα πάρει το εισιτήριο. Την Τετάρτη έχουμε αγώνες πάλι και στη συνέχεια την Κυριακή για να δούμε ποια από τις δύο ομάδες θα πάρει αυτό το πολυπόθητο εισιτήριο. Την ίδια ώρα έχει γίνεται η Grand Guignol, το σίριαλ στην ουρά, με τρεις αγωνιστικές να απομένουν και στην ουσία Ατρόμητο, Κηφισιά και Πανετολικό, ο τελευταίος όχι και τόσο, να είναι

0: να είναι πιο ήσυχοι. Αστέρας Άκτορ, Πανσεραϊκός και ΑΕΛ Νόβμπετ είναι αυτοί που δίνουν τη μάχη για τη σωτηρία, με τρεις αγωνιστικές να απομένουν και η επόμενη θα είναι κρίσιμη, καθώς ο Πανσεραϊκός παίζει μέσα στον Αστέρα, η Κηφισιά υποδέχεται τον Ατρόμητο και ο Πανετολικός την ΑΕΛ Νόβμπετ, για να δούμε και ποιες μάλλον δύο ομάδες θα υποβιβαστούν. Από εκεί και πέρα έχουμε εξελίξεις όσον αφορά τον μπασκετικό ΠΑΟΚ, καθώς ανακοίνωσε την αποχώρηση στην ΙΚΑΕ των Βεζιρτζή, Μπουντούρη και Οικονομίδη, ενώ νέος πρόεδρος της ασπρόμαυρης ΚΑΕ ανέλαβε ο Ιωάννης Πετμεζάς και αντιπρόεδρος ο Νικόλαος Παπαδόπουλος. Είναι ανακατατάξεις που έγιναν μετά την ανάληψη του μεγαλομετόχου του κ. Μιστακίδη στον ΠΑΟΚ. Ο κ. Βεζιτζής, με επιστολή του πριν από λίγο μετά την παραίτηση που έγινε γνωστή, αναφέρει ότι ο ΠΑΟΚ είναι πάνω από ανθρώπους και συμφέροντα, ενότητα και να επανέλθει η ομάδα εκεί που της αξίζει, λέει ο κ. Βεζιτζής, κλείνει την επιστολή αυτή λέγοντας: είναι μονόδρομος όλοι όσοι αγαπούν την ομάδα μας να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί μόνο με ενότητα χτίζεται το αύριο. Το αύριο του ΠΑΟΚ για τις επόμενες γενιές. Καλή επιτυχία και καλή δύναμη στη νέα διοίκηση του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρουμε τι σηματοδοτούν αυτές οι αλλαγές. Ο ΠΑΟΚ θα ήθελε να συμμετάσχει στις κορυφαίες διασυλλογικές διοργανώσεις στο μπάσκετ τις επόμενες χρονιές. Θα δούμε τι θα γίνει και πώς θα αποδώσουν αυτές οι αλλαγές.
1: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί.

0: άμα αν τα καθάρματα κάνα έχει καλυβάτσει. Κι αυτό ο ψαροκάικο πρέπει να είναι ο Λάτσι. Να και ο Μπατσινίλα Μαργεντίνα Μπέι Γουότσα. Θα είναι η ξαδέρφη του Χουάν Ραμόν του Ρότσα.
1: Όπα, όπα, όπα, όρτσα μεγάλη. Ο Ραμόν δεν έχει ξαδέρφη. Ο Ραμόν είναι θεότητα τη Αιγύπτου που έκανε γραφή τη πυραμίδε. Βρε κάτι άλλο.

Όπως καταλαβαίνετε, οι μουσικές επιλογές είναι συνυφασμένες απόλυτα με τον καιρό, γιατί το καλοκαίρι ήρθε, είναι εδώ έξω. Δεν το λέμε εμείς, εκτός από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία που λίγο την Παρασκευή το βράδυ μας τα χαλάει εκεί για λίγες σποραδικές βροχές, το λέει όλος ο κόσμος. Αν βγείτε έξω και κυκλοφορήσετε λίγο στο κέντρο της πόλης, θα δείτε ότι όλοι είναι με τα κοντομάνικα ακόμη και αυτή την ώρα. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίση και επιστρέφουμε εδώ στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ηλίθια χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ την απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Εξετάζω την επανεκκίνηση του Project Freedom στα στενά του Ορμούς, δήλωσε στο Fox News. 5 κατηγορίες περιοχών ανάλογα με την τουριστική πίεση, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και το καθεστώς προστασίας καθορίζει το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ο Γενικός Διευθυντής του Εργοστασίου της Βιολάντα στα Τρίκαλα. Κάθειρξη 12 ετών στον ογκολόγο που εξαπάτησε καρκινοπαθείς και εργαζόταν στο Θεαγένειο Νοσοκομείο. 7 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του Χανταϊού στο κουρασγερόπλιο, 2 τα ύποπτα. Σύμφωνα με συγκεντρωτικό απολογισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, 3 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Σε προληπτική απομόνωση στο Αττικόν, ο ασυμπτωματικός Έλληνας επιβάτης του πλοίου. Ενοπληληστή αμελία 200.000 ευρώ στην κάτω τη Θωρέα σε τράπεζα, βρέθηκε το αυτοκίνητο των δραστών. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και αύριο είναι η μεγάλη ώρα για τον Ακύλα. Αύριο λοιπόν στις 10 το βράδυ, σε ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ1, είναι ο πρώτος ημιτελικός στον οποίο θα πάρει μέρος ο Ακύλας με το Φέρτο και την Πέμπτη ο δεύτερος με τη συμμετοχή της Κύπρου. Όπως είπαμε στην ΕΡΤ1 στις 10 το βράδυ, αύριο θα μεταδοθεί ζωντανά ο ημιτελικός. Ο Ακύλας εμφανίζεται στη τέταρτη θέση του πρώτου ημιτελικού, ενώ στον ίδιο ημιτελικό είναι Μολδαβία, Σουηδία, Κροατία, Πορτογαλία, Γεωργία, Ιταλία, Φιλανδία, ένα από τα φαβορί κλπ. Εκτός από την Ελλάδα που φέρεται να είναι ένα από τα φαβορί, φαβορί είναι η Φιλανδία, όπως είπαμε, το Ισραήλ, η Σουηδία και η Κροατία. Θα δούμε πώς θα πάει ο Ακύλας, όλα είναι έτοιμα για την μετάδοση αύριο βράδυ στις 10. Εκτός όμως από την ΕΡΤ που είναι έτοιμη να το μεταδώσει, υπάρχουν ετοιμασίες και στην ιδιαίτερη πατρίδα του τραγουδιστή, στις ΣΕΡΕΣ. Η διευθύντρια του Μουσικού Σχολείου των ΣΕΡΟΝ που μίλησε στην ΕΡΤ είπε για τον Ακύλα ότι τον ξέρει από πρώτη γυμνασίου και είναι ένα παιδί όπως ακριβώς το βλέπετε, δηλαδή δεν προσποιείται, έτσι είναι και στις παρέες του. Είπε ότι είναι συγκινημένοι όλοι οι δάσκαλοι του βλέποντάς τον να διακρίνεται και μάλιστα βλέποντας και τη μητέρα του που ξέρουν πόσα πέρασε αυτή η οικογένεια, πόσες δυσκολίες είχε, να τον καμαρώνει και να στέκεται δίπλα του. Είπε ότι ανεξάρτητα από το τελικό αποτέλεσμα θεωρεί τεράστια επιτυχία το γεγονός ότι ένας νέος άνθρωπος από μια μικρή επαρχιακή πόλη κατάφερε να φτάσει στη διεθνή μουσική σκηνή. Ελπίζουν να το δουν τον Ακύλα να παίρνει την πρώτη θέση και σχεδιάζουν όλοι μαζί από το σχολείο, μαθητές και δάσκαλοι, να παρουσιάσουν μαζί, να παρακολουθήσουν μαζί οργανωμένα τον μεγάλο τελικό της Eurovision παρά το φορτωμένο πρόγραμμα των μαθητών λόγω εξετάσεων. Από όσο γνωρίζω, πολλοί θα είναι αυτοί που θα το κάνουν και μεταξύ τους παρέες, και μάλιστα με εντυπωσιάζει το γεγονός ότι ανάμεσά τους είναι και πολλοί νεαροί, όταν λέω νεαροί, 17, 18, 19 χρονών, που θα καθίσουν να παρακολουθήσουν τον τελικό της Eurovision σε σπίτια.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Καλησπέρα στην Κωνσταντίνα που μας εύχεται καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε πολύ Κωνσταντίνα για το μήνυμα και τη συντροφιά. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 693-0078-228, 693-0078-228. Και μιας και λέγαμε για Eurovision και Ακύλα και μιας και η χώρα μας θεωρείται από τα φαβορί για την κατάκτηση της πρώτης θέσης, η Θεσσαλονίκη φαίνεται πως θέτει υποψηφιότητα για τη διοργάνωση της επόμενης Eurovision, σε περίπτωση φυσικά που ο Ακύλας πάρει την πρώτη θέση και μόνο τότε. Η διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης φαίνεται να βλέπει θετικά το ενδεχόμενο υποβολής υποψηφιότητας για τη φιλοξενία της Eurovision 2027. Η πρόταση αφορά την πραγματοποίηση του διαγωνισμού στο PAOK Sports Arena στην Πηλαία χωρητικότητας 10.000 θεατών. Έτσι κι αλλιώς το αεροδρόμιο Μακεδονία μπορεί να συνδέσει την πόλη με 34 χώρες και 95 προορισμούς. Υπάρχει ξενοδοχειακή υποδομή για να φιλοξενήσει όλους τους καλλιτέχνες αλλά και οποιονδήποτε άλλο μπορεί να έρθει για να μείνει εδώ στο πλαίσιο αυτής της διοργάνωσης. Έχει η Θεσσαλονίκη θεωρεί πως έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλες πόλεις και κυρίως με την Αθήνα σε επίπεδο ασφάλειας και μετακινήσεων. Επίσης, οι τάσεις τα τελευταία χρόνια πλην της φετινής εξέλιξης δείχνουν ότι οι διοργανωτές επιλέγουν πόλεις μακριά από πρωτεύουσες και όχι τις ίδιες τις πρωτεύουσες. Η επιλογή της πόλης που θα φιλοξενήσει τον επόμενο διαγωνισμό γίνεται από την NBU σε συνεργασία με το Δημόσιο Ραδιοτηλεοπτικό Φορέα της νικήτριας χώρας. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε αν ο Ακύλας πάρει την πρώτη θέση και αν στη συνέχεια η Θεσσαλονίκη θα υποβάλει υποψηφιότητα για να δούμε τη Eurovision όχι από τους καναπέδες μας αλλά ζωντανά εδώ στην πόλη μας. Υπενθυμίζουμε ότι η Αθήνα έχει φιλοξενήσει ήδη μία φορά τον Διεθνή Τραγουδιού, το Διεθνή Διαγωνισμό Τραγουδιού, το 2006, όταν την προηγούμενη χρονιά η Έλενα Παπαρίζου με το My Number One είχε πάρει την πρώτη θέση και στην επόμενη έγινε εδώ στην Αθήνα με παρουσιαστές τη Μαρία Μενούνος και το Σάκη Ρουβά και νικητές τότε τους Φινλανδούς Lordi με το Hard Rock Αλληλούια τότε το τραγούδι και με τους Lordi να εμφανίζονται με εκείνες τις περίεργες φορεσιές σαν τέρατα.

Καλησπέρα στην Ατάσα που εύχεται καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα σε όλους λοιπόν. Ευχαριστούμε για το μήνυμα και για την παρέα. Είχαμε Μετάλλικα το Σαββατοκύριακο και μάλιστα Μετάλλικα στην Αθήνα με το σιρτάκι του Ζορμπά και με τρύπες το «Δε χωράς πουθενά». Με ανάρτησή του το διάσημο συγκρότημα ευχαρίστησε την Αθήνα και μάλιστα είπε ότι υπήρχε ρεκόρ σταδίου με 90.000 θεατές. Περισσότεροι από 90.000 από εσάς γεμίσατε το στάδιο και πιστέψτε μας, το νιώσαμε. Δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε καλύτερο τρόπο για να ξεκινήσει αυτό το σκέλος της περιοδίας, ανέφεραν οι Μετάλλικα σε ανάρτησή τους. Επίσης, κατά τη διάρκεια της συναυλίας, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών μετρούσε τις σεισμικές εντός εισαγωγικών δονήσεις που προκάλεσαν αυτοί οι 90.000 θεατές, ελάχιστες μεν όσον αφορά το μέγεθος, αλλά ωστόσο μετρήσιμοι, και είναι γνωστές αυτές οι δονήσεις ως concert quake, δηλαδή σεισμοί σε συναυλίες, και έχουν μετρηθεί και αλλού. Επιβεβαιώθηκαν πάντως ότι υπήρχαν τέτοιες δονήσεις κατά τη διάρκεια της συναυλίας. Πάντως 90.000 θεατές μπορεί για την Ελλάδα να είναι ένα πολύ μεγάλο ρεκόρ. Παγκοσμίως πάντως είναι ο αριθμός μικρός έως ελάχιστος. Και εμείς θα σας θυμίσουμε ποιες μέχρι σήμερα είναι οι συναυλίες με τους περισσότερους θεατές στον κόσμο. Στην πρώτη θέση είναι μια συναυλία που έγινε, για να μετράω σωστά, 32 χρόνια πριν. Και είναι συναυλία του Rod Stewart στην παραλία Copacabana στο Rio de Janeiro την πρωτοχρονιά του 1994. Θα πρέπει όμως να πούμε ότι παρόλο που ο Rod Stewart είναι ένας τεράστιος καλλιτέχνης και πολύ γνωστός, είναι πολύ πιθανό αυτό το επίτευγμα που έχει μπει και στο βιβλίο Guinness να μην ήταν δυνατό χωρίς να συμπέσουν δύο άλλα γεγονότα. Πρώτον, ήταν το κύριο γεγονός της βραζιλιάνικης πρωτοχρονιάς. Κάθε χρόνο η παραμονή πρωτοχρονιάς στην Copacabana γιορτάζεται με μεγάλη επιτυχία και προσελκύει τακτικά 2 εκατομμύρια άτομα. Οπότε ο αριθμός αυτός ήταν εφικτός. Και επίσης πιθανόν να είχαν βγει πολύ, γιατί ήταν εκείνη η χρονιά που η Βραζιλία κέρδισε το παγκόσμιο κύπελο και είχαν βγει πολλοί για να γιορτάσουν. Με 3,5 εκατομμύρια θεατές έκανε συναυλία στη Μόσχα το 1997 ο Ζαν Μισελ Ζαρ. Στις 6 Σεπτεμβρίου λοιπόν του 1997 για τον εορτασμό της 850 χρόνια, θα το πω για να μην μπερδευόμαστε, επέτειο της Μόσχας λοιπόν, ο Ζαν Μισελ Ζαρ έδωσε μια συναυλία, 3,5 εκατομμύρια άνθρωποι την παρακολούθησαν. Ακολουθεί με 3 εκατομμύρια ο Ζόρζε Μπεν Ζόρζ, επίσης στην Copacabana στο Ρίο Τζανέιρο την πρωτοχρονιά του 1993. Είναι ο πιο διάσημος βραζιλιάνος μουσικός και σίγουρα συμπίπτει και αυτό με το ότι τη βραζιλιάνικη πρωτοχρονιά βγαίνουν πολλοί στη συγκεκριμένη παραλία για να γιορτάσουν. Ο Ζαν Μισελ Ζαρ το 1990 και η Lady Gaga στην παραλία Copacabana επίσης το 2025 συγκέντρωσαν από 2,5 εκατομμύρια θεατές για να τους παρακολουθήσουν. Το 2001 στη Ρώμη ο Αντωνέλο Βεντίτη μάζεψε 1,8 εκατομμύρια θεατές. Βέβαια μπορεί να μην τους μάζευε αν τη συγκεκριμένη μέρα δεν ήταν στο πλαίσιο της συναυλίας και η γιορτή για την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ποδοσφαιρική ομάδα της Ρώμα. Και όσοι υποστηρίζουν Ρώμα ή όσοι γνωρίζουν την πρωτεύουσα της Ιταλίας ξέρουν τι πάει να πει αυτό. Στο αεροδρόμιο του Σύνος στη Μόσχα επίσης το 1991 1,6 εκατομμύρια θεατές για το φεστιβάλ Monsters of Rock. Προφανώς μαζεύτηκαν εκεί τόσοι άνθρωποι γιατί στο συγκεκριμένο φεστιβάλ έπαιζαν μεταξύ άλλων AC/DC, Metallica, Pantera και Black Crowes. Madonna, παραλία Copacabana, το Rio de Janeiro το 2024, 1,6 εκατομμύρια θεατές.
Εγώ σκέφτομαι τον αριθμό και τρομάζω τον αριθμό αυτό. 3,5 εκατομμύρια άνθρωποι. Πόσοι μπορεί να είναι για να τους βλέπει ο καλλιτέχνης από κάτω και να απευθύνεται σε αυτούς, δεν ξέρω. Οι Rolling Stones, επίσης στην παραλία της Copacabana, το 2006 συγκέντρωσαν 1,5 εκατομμύριο θεατές. Η Live Aid, το Μουσείο Τέχνης Φιλαδέλφειας, στη Φιλαδέλφεια το 2005 επίσης 1,5 εκατομμύριο θεατές. Αυτές ήταν

οι συναυλίες με τους περισσότερους θεατές ανά τον κόσμο. Τώρα αυτά είναι και πάνω κάτω, γιατί σε αυτές τις συναυλίες δεν πλήρωναν εισιτήριο οι θεατές, οπότε δεν μπορείς να πιστοποιήσεις επακριβώς πόσοι ήταν για να, γιατί δεν υπάρχει καταγεγραμμένο πουθενά. Είναι βάση των μετρήσεων που έχουν κάνει οι διοργανωτές ή αυτοί που έφτιαξαν τη συναυλία, γιατί οι συναυλίες αυτές είναι δωρεάν. Θα δούμε λοιπόν αν ποτέ καταρριφθεί αυτό το νούμερο των 3,5 εκατομμυρίων που είναι του Rod Stewart, ή έστω αν δούμε στην Ελλάδα μια συναυλία με τουλάχιστον κόσμο που θα ξεπερνά τα συνήθη νούμερα και μας εντυπωσιάσει.

Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Συναγερμός σήμανε πριν από λίγο στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος, καθώς αεροσκάφος που εκτελούσε την πτήση Αθήνα-Μόναχο υποχρεώθηκε σε αναγκαστική προσγείωση. Σκηνές πανικού εκτυλιχθήκαν όταν διατάχθηκε η εκένωση του αεροπλάνου, αφού επέστρεψε στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος μετά από 16 λεπτά πτήσης, καθώς παρουσίασε βλάβη στον κινητήρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε ηλίθια την απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Η εκεχηρία βρίσκεται στην εντατική, είπε ο Τραμπ, υποσχόμενος ολοκληρωτική νίκη εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Η ταχή απόρριψη της απάντησης του Ιράν από τον Αμερικανό Πρόεδρο έχει τροφοδοτήσει ανησυχίες ότι ο πόλεμος θα ξαναρχίσει, παρατείνοντας την παράλυση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε νωρίτερα στο Fox News ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αρχίσει ξανά το Project Freedom, αλλά αυτή τη φορά με διευρυμένο πεδίο δράσης που θα υπερβαίνει την απλή συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ. Το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό παρουσίασε σήμερα η κυβέρνηση. Για πρώτη φορά η χώρα χωρίζεται σε 5 κατηγορίες περιοχών, ανάλογα με την τουριστική πίεση, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και το καθεστώς προστασίας. Το σχέδιο προβλέπει αυστηρότερους όρους δόμησης, περιορισμούς στις βραχυχρόνιες μισθώσεις και πλαφών στις νέες τουριστικές κλίνες, ιδιαίτερα στα νησιά. Στις κόκκινες περιοχές περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η Σαντορίνη, η Μύκονος, τμήματα της Ρόδου, της Κέρκυρας, της Ακίνθου και της Κρήτης. Το περιστατικό με το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας έθεσε στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Γιώργος Γεραπετρίτης, το οποίο χαρακτήρισε ιδιαίτερα σοβαρό. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, οι Ευρωπαίοι Υπουργοί εξέφρασαν ανησυχία και στήριξη προς την Ελλάδα. Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από την Πριτανία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου προχώρησαν φοιτητές σήμερα, αντιδρώντας το μέτρο που προβλέπει υπογραφή συμφωνητικού διαμονής στις εστίες. Η προθεσμία που είχε δοθεί έληξε χθες Κυριακή, με τους φοιτητές να συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους. Ολοκληρώθηκε μετά από περίπου 4 ώρες η απολογία του Γενικού Διευθυντή της Βιολάντα για την τραγωδία της 26ης Ιανουαρίου, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτική εισαγγελέα. Αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Σε καραντίνα 45 ημερών στο νοσοκομείο Αττικών τέθηκε ο Έλληνας επιβάτης, ο οποίος επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο Hondius, στο οποίο εντοπίστηκαν επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταϊού. Ο 70χρονος επιβάτης επαναπατρίστηκε τα ξημερώματα μεσαί 27 και κρίθηκε απαραίτητο για προληπτικούς λόγους να παραμείνει σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης για παρακολούθηση. Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται επιχειρήσεις απομάκρυσης επιβατών και μελών του πληρώματος του κρουαζιερόπλοιου. Σταθερή αλλά σοβαρή είναι η κατάσταση της 28χρονης μητέρας 4 παιδιών, η οποία νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ο 30χρονος, ο οποίος αντιμετωπίζει την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, αναμένεται να απολογηθεί την Τρίτη. Άθικτο εντοπίστηκε στο Ζεμενό Βιωτία στο αυτοκίνητο των δραστών που λίστεψαν τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα το πρωί. Σε εξέλιξη η επιχείρηση της αστυνομίας για τον εντοπισμό της, με τις έρευνες να επικεντρώνονται στην ευρύτερη περιοχή του Παρνασσού και στους πιθανούς δρόμους διαφυγής που χρησιμοποίησαν μετά τη ληστεία. Σε 12 χρόνια κάθεξη καταδικάστηκε από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων ο ογκολόγος που εξαπατούσε καρκινοπαθείς, υποσχόμενος νέες θεραπείες, και στο παρελθόν εργαζόταν στο Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο. Κρίθηκε ένοχος για απάτη και δωροληψία σχετικά με όλες αυτές τις περιπτώσεις εξαπάτησης που σύμφωνα με το κατηγορητήριο έχουν γίνει από το 2017 έως το 2022. Την ερχόμενη Πέμπτη αναμένεται να απολογηθούν οι δύο κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 54χρονου στην περιοχή των Κιμήνων. Οι δύο άντρες έχουν ομολογήσει πως πέταξαν τη σωρό του δολοφονημένου στον ποταμό Λουδία. Αποχορευτές Ζεϊμπέκικου, άντρες και γυναίκες όλων των ηλικιών, ετοιμάζεται να πλημμυρίσει η πλατεία Αριστοτέλους σε μια προσπάθεια να καταρριφθεί το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness με τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη χορογραφία Ζεϊμπέκικου. Την εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι προετοιμάζουν η Alzheimer Ελλάς και το Σωματείο Φίλων της Ελληνικής Εταιρείας Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών. Για τη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχοπτώσεις, κυρίως στα ορεινά, με θερμοκρασία από 13 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών στα γύρω ορεινά. Για άνεμη νότη, 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία μεταξύ 14 και 28 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Το επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Μαθητές και δάσκαλοι, η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης συνεχίζει τον αγαπημένο κύκλο συναυλιών της με διάσημα έργα των Σούμαν, Τβόρζακ και Μπραμς. Βιολί Ιόνιαν Ηλίας Καντέσα. Διεύθυνση ορχήστρας Λίο Μακφόλ. Παρασκευή 15 Μαΐου 2026, ώρα 8.30 στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Η δική σας ορχήστρα.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη, ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
5: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
6: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
5: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
4: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρεις στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
7: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο agalia.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
8: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
9: Το σβήσιμο της μέρας.
10: Fade out.
9: Με τον Παναγιώτη Μανή.
10: Fade out.
9: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
10: ταξίδια στο παρελθόν,
9: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα fade out. Κωνσταντίνος Μανουσάκης στην τεχνική επιμέλεια και αυτή την ώρα. Και περιμένουμε τα μηνύματά σας στο 693-0078-228 στο Viber. Καλησπέρα στην Ιωάννα, η οποία λέει ότι η Δευτέρα γίνεται λίγο πιο υποφερτή όταν ακούν εδώ τον 102, όταν μας ακούν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Δευτέρα τι έχει, Δευτέρα, μια χαρά μέρα είναι, Δευτεράρα. Όσοι δουλεύουν Σαββατοκύριακο, τη Δευτέρα τη βλέπουν υπέροχη, γιατί είναι, έρχεται πιο κοντά το επόμενο ρεπό, οπότε δεν είναι, μια χαρά είναι η Δευτέρα. Μιας και λέγαμε λοιπόν πριν από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίτση για τις συναυλίες που συγκέντρωσαν τους περισσότερους θεατές ανά τον κόσμο, πάμε τώρα και σε μια συναυλία εδώ δικιά μας, Σαλονικιώτικη, που αναμένεται να σπάσει κάθε ρεκόρ. Και αυτό γιατί δεν ξέρω ποιο είναι το ρεκόρ. Νομίζω είναι το ρεκόρ σε ελληνική συναυλία είναι του Γιώργου Νταλάρα στην Αθήνα. Αλλά αυτό που θα κάνει ο Αντώνης Ρέμος στη Θεσσαλονίκη νομίζω ότι δεν έχει προηγούμενο. Όπως ο ίδιος κοινοποίησε από τον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, έγινε και επισήμως αυτό που περιμέναμε. Στις 12 Σεπτεμβρίου στην παραλία Θεσσαλονίκης ο Αντώνης Ρέμος, με αφορμή τα 30 του χρόνια στο τραγούδι, θα κάνει μια ανοιχτή συναυλία που θα είναι δωρεάν

για όλους. Και μάλιστα, όπως έγραψε ο ίδιος, σε προσκαλώ να το γιορτάσουμε μαζί το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στην παραλία Θεσσαλονίκης. 30 χρόνια μέσα από το τραγούδι έχουμε μοιραστεί έρωτες, χωρισμούς, χαρές, μοναξιές κτλ. Όλα αυτά τα συναισθήματα θα έρθουν και θα γίνουν η μεγαλύτερη συναυλία που έχω δώσει ποτέ, με ελεύθερη είσοδο, σαν μια μικρή ανταπόδοση του μεγάλου δώρου που μου χαρίζεται τραγουδώντας μαζί μου 30 χρόνια τώρα. Ο τόπος δεν μπορεί να είναι άλλος παρά η πόλη που μεγάλωσε, όπως αναφέρει δηλαδή η Θεσσαλονίκη. Ένα υπερθέαμα που το ζει κανείς μόνο μια φορά. Γι' αυτό δουλεύουμε εδώ και μήνες, γιατί μόνο μια φορά γίνεσαι 30, γράφει ο Αντώνης Ρέμος στην ανάρτησή του. Και σήμερα το πρωί γνωστός τηλεπαρουσιαστής, ο οποίος είναι στενός φίλος του Αντώνη Ρέμου, είπε ότι οι προσδοκίες που υπάρχουν για τη συγκεκριμένη συναυλία στη Θεσσαλονίκη είναι ότι θα έχει 200.000 θεατές. Θεωρείται ότι περίπου 50.000 άνθρωποι, μη και περισσότεροι, θα έρθουν από τα Βαλκάνια, Βόρεια Μακεδονία, Βουλγαρία, Αλβανία, για να το παρακολουθήσουν αυτή τη συναυλία, και φυσικά από τις γύρω πόλεις και από την Θεσσαλία και από όλη τη Βόρεια Ελλάδα, για να δουν αυτή τη μοναδική συναυλία. Μάλιστα, όπως λένε αυτοί που διοργανώνουν τη συναυλία, πείτε σε όλους να κλείσουν από την άλλη κιόλας εβδομάδα ξενοδοχεία, εφόσον θέλουν να μείνουν εκεί. Μην ξεχνάμε ότι εκείνο το διάστημα θα είναι σε εξέλιξη και η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, οπότε οι χώροι διαμονής δεν θα είναι εύκολο να βρεθούν. Και να κλείσουν λοιπόν ξενοδοχεία, διαμονές, σπίτια, γιατί δεν θα βρίσκεται. Φαντάζεστε τι θα γίνει λοιπόν την δεύτερη εβδομάδα της έκθεσης, όταν θα είναι εδώ και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για να παραστεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Νομίζω ότι όσοι έχουν ζήσει τόσο παλιές εποχές, θα ξαναζήσουμε συγκεντρώσεις σαν του Ανδρέα Παπανδρέου στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Νομίζω ότι εκείνη η μέρα θα είναι ιστορική όσον αφορά τη συναυλιακή ιστορία της χώρας.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Καλησπέρα και στην Κατερίνα που εύχεται καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε για το μήνυμα και την ακρόαση, Κατερίνα. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα εφόσον θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή στο 693-0078-228. Και μιας και ήρθαμε εδώ στην παραλία της Θεσσαλονίκης, θα ξαναπάμε στη Βιέννη, όπου ο Ακύλας περιμένει να διαγωνιστεί αύριο το βράδυ στις 10 σε ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ. Και ο Ακύλας τον ξέρουμε ποιος είναι πια, γιατί η Eurovision εκτός από φωνή και τραγούδι θέλει και θέαμα, και εκτός από το τραγούδι ο Ακύλας έχει διακριθεί και για τη σκηνική του παρουσία. Εμείς θα θυμηθούμε λίγο τις εκκεντρικές παρουσίες της Eurovision, ξεκινώντας από έναν Έλληνα, το Μιχάλη Ρακιτζή, που η επιλογή του το 2002 να μας εκπροσωπήσει στην Eurovision ξένησε λίγο. Ο Μιχάλης Ρακιτζής πήγε με το «Σ' αγαπώ» εκεί και ανέβηκε στη σκηνή με μια προχωρημένη εμφάνιση, όλο ο ίδιος αλλά και η μπάντα του, ντυμένοι όλοι με μαύρα ρομποτικά ρούχα. Στο τέλος της βραδιάς πήρε 27 βαθμούς, τερματίζοντας στην 17η θέση από τους συνολικά 24 συμμετέχοντες. Αναφέραμε γλωρίτερα τους Λόρντι από τη Φιλανδία που ήρθαν στην Αθήνα το 2006 για να πάρουν την πρώτη θέση ως το απόλυτο outsider. Εμφανίστηκαν στη σκηνή ως τέρατα και ξεσήκουσαν το κοινό τραγουδώντας hard rock Alleluia. Ήταν η πρώτη φορά που η Φιλανδία πήρε τη νίκη στη Eurovision. Ο Αντρί Μιχαήλοβιτς Ντανίλκο έγινε παγκόσμια γνωστός ως Βέρκα Σερντιούτσκα όταν εκπροσώπησε την Ουκρανία στο διαγωνισμό της Eurovision του 2007 και εμφανίστηκε στο stage με μεταλλική στολή και με αξεσουάρ στο κεφάλι, ένα τεράστιο μεταλλικό αστέρι. Τραγούδισε το Dancing Lassa Tumbai και πήρε τη δεύτερη θέση στο μεγάλο τελικό, πίσω από την νικήτρια Σερβία. Η Κονσίτα Βούρτς το 2014 εκπροσώπησε την Αυστρία στο διαγωνισμό φορώντας γυναικεία ρούχα, μακιγιάζ και έχοντας ένα καλοσχηματισμένο μουσι. Ανέβηκε στη σκηνή, μάγεψε τους πάντες ερμηνεύοντας το Rise Like a Phoenix, κατέκτησε την πρώτη θέση με 290 βαθμούς και τον Ιανουάριο του 2026 ανακοίνωσε ότι πλέον αποσύρεται από οτιδήποτε αφορά τον διαγωνισμό σε μια προσωπική της απόφαση. Το 2024 στην την Ελβετία εκπροσώπησε το non-binary άτομο Νέμο, το οποίο κατάφερε να πάρει τη νίκη. Ερμήνευσε στη σκηνή το κομμάτι The Code, πήρε 591 βαθμούς και ήταν η τρίτη φορά που η Ελβετία έπαιρνε την πρωτιά στο διαγωνισμό.

Πάμε λοιπόν σε τίτλους ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίση και επιστρέφουμε εδώ στον 102 με περισσότερο fade out.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συναγερμός στο Ελευθέριος Βενιζέλος, αναγκαστική προσγείωση για την πτήση Αθήνα-Μόναχο. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε ηλίθια την απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Εξετάζω την επανεκκίνηση του Project Freedom στα ασθενά του Ορμούς, δήλωσε στο Fox News. 5 κατηγορίες περιοχών ανάλογα με την τουριστική πίεση, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και το καθεστώς προστασίας καθορίζει το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο Γενικός Διευθυντής του εργοστασίου της Βιολάντα. Κάθριξη 12 ετών στον ογκολόγο που εξαπάτησε καρκινοπαθής και εργαζόταν στο Θεαγένειο Νοσοκομείο. Σε προληπτική απομόνωση στο Αττικόν, ο ασυμπτωματικός Έλληνας επιβάτης του πλοίου με τον Χανταϊό. Την Πέμπτη απολογούνται οι δύο δράστες για το φωνικό στα Κίμινα. Ένοπλη ληστεία αμελία 200.000 ευρώ σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα, βρέθηκε το αυτοκίνητο των δραστών. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
3: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
2: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
3: Θα τα καταφέρεις.
4: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
5: Τράβα τις κουρτίνες.
6: Γιατί?
5: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
6: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
5: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
6: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
5: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
6: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
5: Είδες που γλύκανες?

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Πριν από λίγες ημέρες από τούτο εδώ το μικρόφωνο σας λέγαμε για έναν τουρίστα ο οποίος σε ξενοδοχείο Τισκό είχε υποβάλει μήνυση, όχι στο ξενοδοχείο, στο τουριστικό πράκτορα ο οποίος του είχε κλείσει τις διακοπές γιατί δεν έβρισκε ξαπλώστρα για να απλώσει την πετσέτα του. Μετά το κίνημα της πετσέτας λοιπόν στις παραλίες όλης της χώρας που το είδαμε πριν από περίπου 3 χρόνια με σκοπό να διώξει τα παράνομα beach bar από τις παραλίες και να έχουν χώρο και οι λουόμενοι να απλώσουν τις πετσέτες τους, τώρα πλέον έχουμε το κίνημα της ξαπλώστρας και μάλιστα σε πολυτελή ξενοδοχεία. Ο Γερμανός τουρίστας λοιπόν, μιλώντας στην Daily Mail, υποστήριξε ότι κατέθεσε μήνυση γιατί τα παιδιά του αναγκάζονταν να ξαπλώνουν στο δάπεδο δίπλα στην πισίνα, καθώς και οι 400 ξαπλώστρες του πολυτελούς ξενοδοχείου είχαν ήδη δεσμευτεί εντός εισαγωγικών από άλλους επισκέπτες που είχαν τοποθετήσει τις πετσέτες τους επάνω στις ξαπλώστρες. Ο Γερμανός που εργάζεται ως πιλότος είπε ότι οι επισκέπτες του ξενοδοχείου άφηναν τις πετσέτες στις ξαπλώστρες νωρίς το πρωί και στη συνέχεια πήγαιναν στο δωμάτιο τους για ύπνο, έβγαιναν στην πόλη για ψώνια, όπως συνηθίζεται δηλαδή στην Ελλάδα που είναι αυτή η γνωστή τακτική. Είπε ότι οι άνθρωποι δεν χρησιμοποιούσαν πραγματικά τις ξαπλώστρες, μερικοί έλειπαν μέχρι το μεσημέρι, επέστρεφαν αργότερα. Αυτό ήταν το βασικό πρόβλημα και μάλιστα υπήρχαν παντού πινακίδες στα γερμανικά και στα αγγλικά που έλεγαν ότι απαγορεύεται η κράτηση ξαπλώστρας, παρά τα αυτά το βλέπαμε να γίνεται μπροστά στα μάτια μας. Προσέφυγε στη δικαιοσύνη επειδή τόσο το ξενοδοχείο όσο και ο ταξιδιωτικός του πράκτορας αρνήθηκαν να πάρουν μέτρα για αυτή τη συμπεριφορά και αγνόησαν τα παράπονά του. Ο ίδιος έχει παραδεχτεί στο παρελθόν, το έχει κάνει και αυτός αυτό το πράγμα, δηλαδή κρατούσε ξαπλώστρα τοποθετώντας την πετσέτα του, γιατί είπε «Οκ, έχω 2 παιδιά και καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο με μικρά παιδιά δίπλα στην πισίνα, πρέπει να τα προσέχεις, το έχω ξανακάνει, το έχω κάνει και εγώ στο παρελθόν, αλλά αυτή τη φορά αποφάσισα να αντιδράσω». Οι δικαστές αποφάνθηκαν ότι οι αγανακτισμένοι παραθεριστές δεν θα πρέπει να αναγκάζονται να δίνουν μόνοι τους τις μάχες της ξαπλώστρας δίπλα στην πισίνα και είπε ότι η ευθύνη του ταξιδιωτικού πράκτορα ήταν να παρέμβει και να αποτρέψει αυτή τη μάχη. Σύμφωνα με τον 48χρονο Γερμανό, δεν κέρδισε για κάτι, 900 ευρώ του επίδικασε στο δικαστήριο. Ωστόσο, το σκεπτικό του είναι ότι αν κι άλλοι κάνουν το ίδιο, τότε ταξιδιωτικοί πράκτορες και ξενοδοχεία θα ξανασκεφτούν και μάλιστα πολύ σοβαρά αν θα εφαρμόσουν ποτέ ξανά αυτή την τακτική.

Καλησπέρα στην Ευτυχία που εύχεται, επίσης καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα. Το Σάββατο, την 34η αγωνιστική του πρωταθλήματος Κροατίας, η

Δυναμό που προηγείται αυτή τη στιγμή στη βαθμολογία 2 αγωνιστικές πριν το τέλος με 82 βαθμούς και έχοντας εξασφαλίσει εδώ και πολλές αγωνιστικές στο πρωτάθλημα, καθώς η δεύτερη Χάιντουκ έχει 64 βαθμούς. Αντιμετώπιζε λοιπόν τη δεύτερη Χάιντουκ, την οποία νίκησε εύκολα με 2-0 σε ένα παιχνίδι που θα μείνει στην ιστορία. Δεν θα μείνει στην ιστορία ούτε για το σκορ, ούτε γιατί η Δυναμό Ζάγκρεπ έχει πάρει πόσα πρωταθλήματα στην Κροατία, ούτε για οτιδήποτε άλλο, αλλά για κάτι τρομερό που έκαναν οι οπαδοί της αντίπαλης ομάδας. Κατά τη διάρκεια του αγώνα λοιπόν, οι οπαδοί της φιλοξενούμενης ομάδας της Χάιντουκ, άγνωστο πώς, κάποιοι λένε μεταφιεσμένοι σε σεκιουριτάδες, πλησίασαν στο πέταλο το οποίο βρισκόταν οι οπαδοί της Δυναμό Ζάγκρεπ. Είναι μέλη της Τορσίντα, των φανατικών εντός εισαγωγικών οπαδών της Χάιντουκ, αυτοί που το έκαναν, και ντυμένοι ως security, ως άνδρες ασφαλείας, τοποθέτησαν εμπριστικούς μηχανισμούς στην εξέδρα των φανατικών φίλων της Δυνάμο, τους Blue Boys, με σκοπό να καταστρέψουν ένα γιγάντιο πανό που είχαν τοποθετήσει οι οπαδοί της Δυνάμο, που έγραφε Blue Boys. Έθεσαν λοιπόν, πυροδότησαν τους εκρηκτικούς μηχανισμούς, πήρε φωτιά το πανό που είχαν κρεμάσει οι γηπεδούχοι και κάλυπτε όλο το πέταλο, κατέστρεψαν το πανό και τώρα η αστυνομία έχει αρχίσει έρευνες για να δει πώς μπόρεσαν οι οπαδοί της Χάιντουκ να ντυθούν σε κιουριτάδες, να πλησιάσουν το πέταλο που ήταν οι αντίπαλοι οπαδοί, να βάλουν εμπριστικούς μηχανισμούς και να καταστρέψουν το πανό των αντιπάλων. Βλέπετε ότι γίνονται και σε άλλες χώρες τέτοια, όχι μόνο στη δική μας.

Αναλόγως και την περίπτωση, είναι πολύ βοηθητικό στην καθημερινότητά μας και γενικά σε διάφορα σημεία που μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Και ωστόσο υπάρχει ένα πείραμα που έγινε από μια ομάδα επιστημών και μάλιστα με επικεφαλής έναν Έλληνα, που καταδεικνύει ότι το AI παρακάμπτεται πολύ εύκολα και όχι μόνο αυτό, μπορεί να γίνει επικίνδυνο. Ο Ben Ben λοιπόν είναι ένα αξιολάτρευτο τετράποδο ρομπότ που τραγωδά, χορεύει, μιλάει με τους ανθρώπους, βγάζει φωτογραφίες.

Ωστόσο, όταν μια ομάδα ερευνητών του ζητά να μεταφέρει μια βόμβα για να την αναδυνάξει, το ρομπότ αρχικά αρνείται. Όμως η άρνηση αυτή δεν κρατάει για πολύ, γιατί μέσα στις δύο επόμενες εντολές οι ερευνητές που έκαναν το πείραμα καταφέρνουν να παρακάμψουν τις δικλείδες ασφαλείας του, πείθοντάς το ότι το αίτημα είναι μέρος κινηματογραφικών γυρισμάτων. Λίγο αργότερα ο Μπεν Μπεν μεταφέρει τη βόμβα. Δεν είναι ούτε σενάριο επιστημονικής φαντασίας, ούτε τίποτα. Είναι ένα πείραμα που διεξήγαγε μια ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου της Πενσιλβάνιας με επικεφαλής τον Γιώργο Παπά, καθηγητή στο τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών, και καταδεικνύει πόσο εύκολα μπορούν να παρακαμφθούν όλοι οι μηχανισμοί ασφαλείας που θέτουν οι κατασκευαστές των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Μετά από αυτό το πείραμα έχουν εγείρει μεγάλα ερωτήματα οι επιστήμονες για το πόσο ασφαλές είναι να μπορεί ένα ρομπότ να κάνει οτιδήποτε, πόσο ασφαλή είναι τα συστήματα που θέτουν αυτοί που τα κατασκευάζουν. Οπότε είναι μεγάλη η συζήτηση που έχει ανοίξει για το κατά πόσο ένα ρομπότ με δύο απλά τεχνάσματα παρακάμπτονται όλα τα συστήματα ασφαλείας του και μπορεί να γίνει επικίνδυνο.

Κάπου εδώ το fade out της Δευτέρας έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ Κωνσταντίνο Μανουσάκη, συντακτική επιμέλεια επί δύο ολόκληρες ώρες. Χρήστος Χατζημίσης έρχεται με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και μετά ο Γιάννης Παπαδόπουλος με τη νυχτερινή του βάρδια. Ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αναγκαστική προσγείωση έκανε στο Ελευθέριος Βενιζέλος αεροσκάφος της Λουφθάνσα με προορισμό το Μόναχο. Η πτήση είχε μόλις αναχωρήσει από το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών όταν οι πιλότοι του διαπίστωσαν πυρκαγιά στο σύστημα APU στο ουραίο τμήμα.

του αεροσκάφους. Αμέσως επέστρεψε στο αεροδρόμιο και οι επιβάτες βγήκαν από το αεροσκάφος χρησιμοποιώντας τις τσουλήθρες της εξόδου κινδύνου. Ενώ κινητοποιήθηκε και η πυροσβεστική υπηρεσία του αεροδρομίου χωρίς να χρειαστεί η επέμβασή της. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε ηλίθια την απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση των ΗΠΑ. Η εκεχηρία βρίσκεται στην εντατική, είπε ο Τραμπ, υποσχόμενος ολοκληρωτική νίκη εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Η ταχεία απόρριψη της απάντησης του Ιράν από τον Αμερικανό πρόεδρο έχει τροφοδοτήσει ανησυχίες ότι ο πόλεμος θα ξαναρχίσει, παρατείνοντας την παράλυση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει στο Fox News ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αρχίσει ξανά το Project Freedom, αλλά αυτή τη φορά με διευρυμένο πεδίο δράσης που θα υπερβαίνει την απλή συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ. Το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό παρουσίασε σήμερα η κυβέρνηση. Για πρώτη φορά η χώρα χωρίζεται σε 5 κατηγορίες περιοχών ανάλογα με την τουριστική πίεση, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά τους και το καθεστώς προστασίας. Το σχέδιο προβλέπει αυστηρότερους όρους δόμησης, περιορισμούς στις βραχυχρόνιες μισθώσεις και πλαφόν στις νέες τουριστικές κλίνες, ιδιαίτερα στα νησιά. Στις κόκκινες περιοχές περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η Σαντορίνη και η Μύκονος, καθώς και τμήματα της Ρόδου, της Κέρκυρας, στη Ζακύνθου και της Κρήτης. Το περιστατικό με το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας έθεσε στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Γιώργος Γεραπετρίτης, το οποίο χαρακτήρισε ιδιαίτερα σοβαρό. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, οι Ευρωπαίοι Υπουργοί εξέφρασαν ανησυχία και στήριξη προς την Ελλάδα. Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από την Πρυτανία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου προχώρησαν φοιτητές σήμερα αντιδρώντας το μέτρο που προβλέπει υπογραφή συμφωνητικού διαμονής στις εστίες. Η προθεσμία που είχε δοθεί έληξε χθες με τους φοιτητές να συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους. Σε καραντίνα 45 ημερών στο νοσοκομείο Αττικών τέθηκε ο Έλληνας επιβάτης, ο οποίος επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο εντοπίστηκαν επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταϊού. Ο 70χρονος επιβάτης επαναπατρίστηκε τα ξημερώματα με C 27 και κρίθηκε απαραίτητο για προληπτικούς λόγους να παραμείνει σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης για παρακολούθηση. Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται οι επιχειρήσεις απομάκρυνσης επιβατών και μελών του πληρώματος του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius. Σταθερή αλλά σοβαρή είναι η κατάσταση της 28χρονης μητέρας τεσσάρων παιδιών, η οποία νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου μετά από περίπτωση ενδοοικογενειακής βίας. Ο 30χρονος, ο οποίος αντιμετωπίζει την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, αναμένεται να απολογηθεί την Τρίτη. Άθικτο εντοπίστηκε στο Ζεμενό Βιωτία, στο αυτοκίνητο των δραστών που λίστεψαν τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα το πρωί. Σε εξέλιξη η επιχείρηση της αστυνομίας για τον εντοπισμό τους, με τις έρευνες να επικεντρώνονται στην ευρύτερη περιοχή του Παρνασσού και στους πιθανούς δρόμους διαφυγής που χρησιμοποίησαν μετά τη ληστεία. Σε 12 χρόνια κάθεξη καταδικάστηκε από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων ο ογκολόγος που εξαπατούσε καρκινοπαθείς, υποσχόμενος νέες θεραπείες και στο παρελθόν εργαζόταν στο Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο. Κρίθηκε ένοχος για απάτη και δωροληψία. Την ερχόμενη Πέμπτη αναμένεται να απολογηθούν οι δύο κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 54χρονου στην περιοχή των Κιμήνων. Οι δύο άνδρες έχουν ομολογήσει πως πέταξαν τη σωρό του δολοφονημένου στον ποταμό Λουδία. Τρία άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της πόλης μετά από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα στην Ηλιούπολη Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της αστυνομίας, το ατύχημα σημειώθηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες στην οδό Αδαμάντου, όταν συγκρούστηκαν δύο οχήματα με αποτέλεσμα τον ευτυχώς ελαφρύ τραυματισμό τριών επιβενόντων. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία ΑΧΕΠΑ και Παπαγεωργίου. Από χορευτές ζεϊμπέκικου, άνδρες και γυναίκες όλων των ηλικιών, ετοιμάζεται να πλημμυρίσει η πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη σε μια προσπάθεια να καταρριφθεί το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness με τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη χορογραφία ζεϊμπέκικου. Την εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 12 το μεσημέρι, προετοιμάζουν η Alzheimer Ελλάς και το Σωματείο Φίλων της Ελληνικής Εταιρείας Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών. Για τη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχοπτώσεις κυρίως στα ορεινά και θερμοκρασία από 13 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων στα γύρω ορεινά. Η άνεμη νότη 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Το επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.

Παίρνω τη σκητάλη από τους Fade Out και τον Παναγιώτη Μανή που σας κράτησε παρέα 2 ώρες και σας ζέστανε και τώρα η σειρά μας. Καλοκαίρια σε έξω, θα το είδατε και εσείς σήμερα, αυτό ήταν. Ήρθε και επίσημα η εποχή που κυκλοφορείς άνετα με ένα μπλουζάκι, δεν χρειάζεσαι ζακέτα, δεν χρειάζεσαι μπουφάν. Έφτασε η εποχή που πλέον πας για καφέ και κοιτάς που έχει σκιά και όχι ήλιο, γιατί στον ήλιο δεν αντέχεις ούτε 10 λεπτά. Και όπως δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα, βγήκε σήμερα αυτή η είδηση, πάμε για τον πιο ζεστό Ιούνιο που έχουμε περάσει ποτέ. Αλλά ακόμη είναι μακριά ο Ιούνιος, βήμα-βήμα θα το αντιμετωπίσουμε όταν έρθει ο πρώτος καύσωνας, ο πρώτος μεγάλος καύσωνας. Η νυχτερινή βάρδια της Δευτέρας ξεκινάει. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Μανουσάκης σήμερα παρέα μου στον ήχο. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930 07 82 28, 6930 07 82 28.

Να ξεκινήσουμε εδώ με την πόλη μας, τη Θεσσαλονίκη, όπου έχει ξεσπάσει ένας εμφύλιος σε μια πολυκατοικία. Για ποιο λόγο? Γιατί στο ημιυπόγειο της πολυκατοικίας, η ιδιοκτήτρια του ημιυπογείου, έκτασης 355 τετραγωνικά μέτρα, έκανε 8 διαμερίσματα, τα οποία τα έδωσε για χρήση βραχυχρόνιας μίσθωσης. Οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας πήγαν στο δικαστήριο, ζητώντας να μην μπορεί να τα νοικιάζει και να ξαναγυρίσει την παλιά της χρήση το ημιυπόγειο. Τι υποστήριξαν? Ότι πρώτον η πολυκατοικία φτιάχτηκε για 19 διαμερίσματα και όχι για 27 που είναι σήμερα. Έδωσαν στοιχεία τον πρώτο μήνα της λειτουργίας των Airbnb. Έγινε ένα μεγάλο βραχυκύκλωμα στον πίνακα της ΔΕΗ. Δεν είναι μόνο αυτό η χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος, είναι και τα λήματα. Δηλαδή το αποχετευτικό σύστημα της πολυκατοικίας δεν ήταν φτιαγμένο για να υποστηρίζει 27 διαμερίσματα και μάλιστα τα 8 διαμερίσματα να φιλοξενούν ανθρώπους που δεν πολύ νοιάζονται.

και για την πολυκατοικία τους. Δημιουργήθηκαν κάποια προβλήματα και στο αποχαιρετευτικό σύστημα της πολυκατοικίας. Τα υπόλοιπα στοιχεία που δώσανε είναι ότι μπαίνουν βγαίνει συχνά κόσμος που δεν ξέρουν, δεν νιώθουν ασφάλεια κτλ. Αυτά που λένε όλοι δηλαδή σε πολυκατοικίες που έχουν διαμερίσματα Airbnb. Και γιατί την αναφέρω αυτή την υπόθεση? Γιατί είναι η πρώτη υπόθεση που το δικαστήριο τη δέχτηκε και θα βγει απόφαση σε 3 μήνες. Και σας το λέω, συγκρατήστε την αυτή την υπόθεση, γιατί θα είναι δεδικασμένο ανάλογα με το τι απόφαση θα βγει. Και αν σε περίπτωση βγει η απόφαση που θα δικαιώσει τους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων και απαγορεύσει στην κυρία να μπορέσει να διαθέσει τα 8 της διαμερίσματα που έφτιαξε χωρίς την άδεια των υπολείπων ιδιοκτητών, θα είναι ένα δεδικασμένο που θα μπορούν να χρησιμοποιούν όλες οι πολυκατοικίες που έχουν γεμίσει με διαμερίσματα Airbnb και είναι πλέον σε απόγνωση.

0: Είναι από τις ειδήσεις που χρειάζεται να δεις τις εικόνες για να καταλάβεις το μεγαλείο του τι έχει φτιαχτεί στην Αμφίπολη. Αποκαλύφθηκε λοιπόν για πρώτη φορά ο επιβλητικός περίβολος του Τιμ Βουκαστά στην Αμφίπολη. Εντυπωσιακότατες εικόνες. Είναι πολύ σπουδαίο έργο για την περιοχή αλλά και για ολόκληρη την κεντρική Μακεδονία και τη Βόρεια Ελλάδα. Για πρώτη φορά λοιπόν το σύνολο του περιβόλου του Τίμβου στην Αμφίπολη με περίμετρο 497 μέτρα αλλά και η έκταση την οποία καταλαμβάνει το ίδιο το μνημείο, το οποίο ξεπερνάει τα 20 στρέμματα, παιδιά. Μέχρι στιγμής έχουν ολοκληρωθεί η αποκάλυψη του αρχαίου περιβόλου, η αποκατάσταση της αρχικής γεωμετρίας των πρανών του Τίμβου και του περιβάλλοντος χώρου του. Έχει επίσης υλοποιηθεί στο μεγαλύτερο ποσοστό της και σε μήκος 105 μέτρων η αποκατάσταση της νότιας πλευράς του περιβόλου με τη χρήση αρχαίων μαρμάρινων διάσπαρτων μελών και περιορισμένων νέων μελών από τεχνητό λίθο. Τι ακολουθεί? Στο αμέσως επόμενο διάστημα έχει προγραμματιστεί η τοποθέτηση της μνημειώδους δίφυλης μαρμάρινης μακεδονικής θύρας του Ταφικού Θαλάμου και στη συνέχεια των φτερών και της κεφαλής της Σφίγγας, της περίφημης Σφίγγας που βρέθηκε εκεί. Δηλώσεις έκανε και η Υπουργός Πολιτισμού η κυρία Μενδώνη, η οποία πραγματοποίησε αυτοψία στο Τιμ Βουκαστά στην Αμφίπολη. Είπε ότι ο Τιμ Βουκαστά αποτελεί ένα μοναδικό και μεγαλειώδες μακεδονικό μνημείο, το οποίο μέσα από την ολοκλήρωση των εργασιών της αποκατάστασης της γεωμετρίας του αλλά και της αποκάλυψης του συνόλου του περιβόλου του αναδεικνύει πλέον με σαφήνεια την ιστορική σημασία και την αξία του. Θυμηθείτε το, οι ξένοι λατρεύουν την ιστορία γύρω από το Μέγα Αλέξανδρο, θα γίνει τουριστικός προορισμός και θα προσελκύσει χιλιάδες τουρίστες. Λατρεύουν την ιστορία για το Μέγα Αλέξανδρο. Όσοι έχετε ταξιδέψει έξω, το πρώτο πράγμα που σας λένε είναι «Γκρίς, Μέγας Αλέξανδρος». Πραγματικά.
1: Sure.

Θα ξαναδώσω τρόπους επικοινωνίας πριν αφήσω το στούντιο για να έρθει ο Χρήστος να σας πει τίτλους ειδήσεων. 6930078228. Στέλνετε το μήνυμά σας μέσω Viber και θα σας πάω 12 Σεπτεμβρίου. Σημειώστε την ημερομηνία. Μπορεί να μην μεταδίδουμε τραγούδια του Αντώνη Ρέμου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν το σεβόμαστε σαν καλλιτέχνη. Και θα δώσει μια μεγάλη συναυλία στην παραλία Θεσσαλονίκης, εντελώς δωρεάν, με είσοδο ελεύθερη για το κοινό. Θα έχει μαζί του φίλους από την καλλιτεχνική του καριέρα, μεγάλους καλλιτέχνες. Έχουμε και μια πληροφορία ότι μάλλον θα είναι και οι Gypsy Kings μαζί του, αλλά και πάρα πολύ γνωστοί Έλληνες καλλιτέχνες θα είναι μαζί του και θα γιορτάσει τα 30 χρόνια του καλλιτεχνικής πορείας με αυτή τη μεγάλη συναυλία. Θυμίζουμε ότι ο Αντώνης Ρέμος έχει δηλώσει ότι μετά από τις καλοκαιρινές του συναυλίες θα ξεκουραστεί για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν θα τραγουδήσει σε πίστες μπουζουκιών. Ένα πολύ ωραίο event που καλό είναι να βγαίνει έξω ο κόσμος, να βλέπει καλλιτέχνες που μπορεί να μην είχε την οικονομική δυνατότητα να τους δει. Είναι πάρα πολύ ευχάριστο ότι την κάνει εντελώς δωρεάν, να τη χαρεί ο κόσμος 12 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, τα λέμε σε πάρα πολύ λίγο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συναγερμό του Ελευθέρου Βενιζέλο, αναγκαστική προσγείωση για την πτήση Αθήνα-Μόναχο. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε ηλίθια την απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση των ΗΠΑ και επανεξετάζει το Project Freedom στα στενά του Ορμούζ. 5 κατηγορίες περιοχών ανάλογα με την τουριστική πίεση, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και το καθεστώς προστασίας καθορίζει το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Σήμερα είναι αναγκαιότητα μια ισχυρή παράταξη που θα νικήσει το Μητσοτάκη. Στόχος μας είναι να νικήσουμε τη διεφθαρμένη κυβέρνηση Μητσοτάκη, τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας σε εκδήλωση στο Χαλάνδρι. Κάθειρξη 12 ετών στον ογκολόγο που εξαπάτησε καρκινοπαθής και εργαζόταν στο Θεαγένειο νοσοκομείο. Σε προληπτική απομόνωση στο Αττικό, ασυμπτωματικός Έλληνας επιβάτης του πλοίου με τον Χανταϊό. Την Πέμπτη απολογούνται οι δύο δράστες για το φωνικό στα Κίμινα. Ένοπλη ληστεία με λία 200.000 ευρώ σε τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα βρέθηκε το αυτοκίνητο των δραστών. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Τώρα στο rteco.gr και το rteco app. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 3-5-2 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Όπως πολύ σωστά μας θυμίζει η Δέσποινα, αύριο όλοι Φέρτο και Ακύλα. Είναι ο πρώτος ημιτελικός, παιδιά, αύριο και μπορείτε να τον δείτε από την ΕΡΤ. Νομίζω ότι διαγωνιζόμαστε στην τέταρτη θέση, σχετικά νωρίς δηλαδή. Το τραγούδι, λέει, της Φιλανδίας είναι βαρετό, οι άλλες χώρες επίσης αδιάφορες. Εγώ πάντως που άκουσα μερικά τραγούδια σήμερα, είναι όλα χορευτικά, δηλαδή μοιάζουν λίγο με το Ακύλα. Το δικό μας σουμένει είναι η αλήθεια και όντως στα προγνωστικά και σήμερα ανέβηκε μια θέση ο Ακύλας, τον δείχνουν στη δεύτερη θέση. Μακάρι να το κερδίσει το παιδί, κυρίως για αυτόν αλλά και για τη χώρα μας, να φιλοξενήσουμε και μια μεγάλη διοργάνωση μετά από πάρα πολλά χρόνια. Θα σας πάω στην Τουρκία. Μην νομίζετε ότι η βία μεταξύ ανηλίκων υπάρχει μόνο στη χώρα μας. Υπάρχει και στην Τουρκία, στην Άγκυρα, συγκεκριμένα στην περιοχή Μαμάκ, όπου 10 άτομα από τη μία, 10 ανήλικοι και 10 ανήλικοι από την άλλη, δέρνονταν στη μέση του δρόμου. Δεν τους σταμάτησαν ούτε οι περαστικοί, ούτε η αστυνομία, αλλά μια μάνα τους σταμάτησε με μια παντόφλα στο χέρι. Κυκλοφορεί ένα βιντεάκι λοιπόν από την Τουρκία, όπου μια αγανακτισμένη μητέρα αρκετά μεγάλη σε ηλικία, δηλαδή έχει περάσει τα 60 σίγουρα, τους κυνηγάει όλους με μια παντόφλα. Μάλιστα, καναδιώτη φάγανε, ξέρετε, αυτή τη γνωστή κίνηση που φεύγει από το χέρι παντόφλα και σε πετυχαίνει. Δηλαδή, ούτε ο James Bond να ήταν οι μανάδες μας. Και κατάφερε και διέλυσε τον καυγά μεταξύ των νεαρών. Οι νεαροί διασπάστηκαν, φύγανε, αλλάξανε δρόμο και ηρεμήσαν τα πνεύματα. Όλοι θυμόμαστε, όλοι έχουμε περάσει οι μεγάλοι, γιατί τώρα απαγορεύεται από τους ψυχολόγους να χτυπήσει ένα παιδί με μια παντόφλα. Όλοι έχουμε περάσει αυτό τον εφιάλτη της υπτάμενης παντόφλας από τη μητέρα μας, σε περίπτωση που είχαμε κάνει κάτι χοντρό φυσικά, αλλά ξέραμε ότι όταν την έπιανε στο χέρι δεν μας έσωσε κανείς και τίποτα.

Όχι μία αλλά δύο Μαρίες μας έστειλαν μήνυμα όσο εμείς ακούγαμε Iggy Pop. Η πρώτη Μαρία μας λέει πολύ ωραία εκπομπή, συγχαρητήρια. Και η δεύτερη η Μαρία μας λέει υπέροχο ξεκίνημα εβδομάδας με την καλύτερη μουσική για τα γούστα μου και την καλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Σας ευχαριστούμε και τις δύο για τα καλά σας λόγια. Αλλάζουμε εντελώς κλίμα. Πέρασαν 5 χρόνια από την δολοφονία της Caroline Crouch. Από τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο. Μου φαίνεται σαν χθες πραγματικά. Ήταν 11 Μαΐου του 2021 όταν όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μετέδιναν μανιωδώς ειδήσεις γύρω από τη δολοφονία της 20χρονης τότε Caroline. Μια υπόθεση που απασχόλησε πάρα πολύ την ελληνική κοινωνία, όχι μόνο λόγω της αγριότητας του εγκλήματος, αλλά και εξαιτίας των όσων ακολούθησαν αμέσως μετά. Σύμφωνα με όσα προέκυψαν από την έρευνα, ο πιλότος, έτσι τον λέγανε τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο στα ειδησιογραφικά γραφεία, προσπάθησε να παρουσιάσει το περιστατικό ως εισβολή ληστών στο σπίτι, ενώ σκότωσε ακόμη και το σκύλο της οικογένειας και τον κρέμασε στα κάγκελα του σπιτιού, ώστε να φτιάξει ακόμα καλύτερα το σενάριο που περιέγραφε στις αρχές. Για 37 ημέρες, θυμίζουμε, εμφανιζόταν δημόσια ως σύζυγος που είχε επιζήσει από μια τραγωδία. Ωστόσο, οι αντιφάσεις, τις καταθέσεις του αλλά και τα ψηφιακά στοιχεία που συγκέντρωσαν οι ερευνητές οδήγησαν τελικά στην αποκάλυψη της αλήθειας και στην ομολογία του. Το έξυπνο ρολόι που φορούσε στο χέρι του τον πρόδωσε, γιατί ενώ είχε πει ότι τον δέσανε και ήταν ακίνητος, το έξυπνο ρολόι κατέγραψε τη συγκεκριμένη ώρα που έλεγε ότι ήταν δεμένος, κατέγραφε βήματα. Τόσο απλό ήταν. Δεν μπορείς να έχεις σκεφτεί τα πάντα σε ένα καλό σενάριο γύρω από ένα στημένο σκηνικό. Αυτό που εξοργίζει ακόμη περισσότερο είναι ότι μέσα στο σπίτι βρισκόταν και η μικρή κόρη του ζευγαριού, η Λιδία. Η δολοφονία στα γλυκά νερά αποτέλεσε μία από τις πιο γνωστές υποθέσεις γυναικοκτονίας στη χώρα. Έγινε τεράστιο ζήτημα. Δεν θυμάμαι να απασχολούσε κάτι άλλο εκείνη την περίοδο την ελληνική πραγματικότητα. Για όποιον δεν ξέρει, ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία της Caroline, ενώ του επιβλήθηκαν και πρόσθετες ποινές για τη θανάτωση του σκύλου, αλλά και την παραπλάνηση των αρχών. Ο εισαγγελέας τότε είχε πει χαρακτηριστικά: έδρασε με έναν τρόπο πρωτοφανή. Είναι ένα από τα ιδεχθέστερα εγκλήματα που έχουν γίνει στον κόσμο. Ζήτησε να κάνει συνεδρίες με την ψυχολόγο, αφού είχε κάνει το έγκλημα και δεν έχησε ούτε ένα δάκρυ. Σε αυτό το σημείο, να πούμε μεγάλα συγχαρητήρια στην ελληνική αστυνομία, που κατέχει ένα πάρα πολύ ωραίο ρεκόρ, δεν έχει αφήσει ποτέ ανεξιχνίαστη δολοφονία η ελληνική αστυνομία.

Και μια και πιάσαμε την αναδρομή στο παρελθόν, να συνεχίσουμε με το τι συνέβη σαν σήμερα 11 Μαΐου τα προηγούμενα χρόνια, αφού πρώτα ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Αργύρη, την Αργυρό και την Ολυμπία. Τα καλύτερα σας εύχομαι. Σαν σήμερα το 1910, για πρώτη φορά από το 1835, ο κομήτης Χάλι πλησιάζει τη Γη, με αποτέλεσμα αστρολόγοι και μελλοντολόγοι να προαναγγέλουν το τέλος του κόσμου. Ο Άλμπερτ Αϊνστάιν, όταν το ρώτησαν εάν ο κομήτης θα συγκρουστεί με τη Γη, είπε: «Με βεβαιότητα σας λέω όχι». Και όταν τον ξαναρώτησαν πώς είναι τόσο βέβαιος, εκείνος απάντησε αφοπλιστικά: «Αν δεν πέσει, θα επιβεβαιωθώ. Αν όμως πέσει τελικά, κανείς μας δεν θα ζει για να μου πει ότι έκανα λάθος». Πανέξυπνος. Το 1926 στην Ελλάδα, με διαταγή της κυβερνήσεως, απαγορεύεται στις γυναίκες να φορούν κοντή φούστα. Και τότε ήταν, θα βρείτε κάποια αρχεία στο διαδίκτυο, τα τραγελαφικά σκηνικά όπου βγαίναν οι αστυνομικοί με μεζούρα και μετρούσαν την απόσταση της φούστας από το γόνατο της γυναίκας και ανάλογα με το πόσο ήταν γράφανε ή πρόστιμο ή ακόμη και πολλές φορές τους πηγαίνανε και στο αστυνομικό τμήμα. Το 1911 έρχεται στη ζωή ένας pop star της ζωγραφικής, ο Σαλβαντόρ Νταλί. Είναι μέσα στους τρεις πιο αναγνωρίσιμους ζωγράφους παγκοσμίως. Το 1981 πεθαίνει νικημένος από καρκίνο ο άνθρωπος που έκανε τη ρέγγε μουσική διάσημη σε όλο τον πλανήτη. Κώστα, να ζητήσω ένα τραγούδι Bob Marley μετά, όποιο θες εσύ, έτσι, προς τιμήν του. Ήταν μόλις 36 ετών όταν πέθανε. Ο δίσκος του Exodus ψηφίστηκε το καλύτερο άλμπουμ του 20ου αιώνα, πούλησε εν ζωή 75 εκατομμύρια δίσκους, είναι μέσα στους 5 καλλιτέχνες με τις μεγαλύτερες πωλήσεις που έχουν φύγει από τη ζωή. Το 1990 φεύγει από καρδιακό επεισόδιο σε ηλικία 55 ετών ο μεγάλος λαϊκός τραγουδιστής Στράτος Διονυσίου, αφήνοντας ένα τεράστιο κενό στο λαϊκό πεντάγραμμο. Το 2004 επεβίωσε ο Γιώργος Ζογκολόπουλος, σπουδαίος Έλληνας γλύπτης, στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης φιλοξενείται ένα από τα πιο γνωστά του έργα, το περίφημο Ομπρέλες. Το 1969 δημιουργούνται οι θρυλικοί και πολύ μπροστά από την εποχή τους και με απίστευτο χιούμορ οι Monty Python, και το 1972 το γατάκι ο Τζον Λένον λέει δημόσια σε τηλεοπτική εκπομπή ότι το τηλέφωνό του παρακολουθείται. Πού να ήξερε μετά από τόσα χρόνια ότι θα είχε προκύψει σκάνδαλο με υποκλοπές στην Ελλάδα και θα παρακολουθούνταν πάρα πολλοί κόσμος. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, Κώστα. Έχεις επιλέξει τραγούδι. Πάμε να ακούσουμε Bob Marley.

Για να δείτε ότι μερικές φορές δεν φταίει πάντα το κράτος και οι κυβερνήσεις. Η κυβέρνηση είχε βγάλει μια ανακοίνωση ότι πλέον τα αυτοκίνητα θα πρέπει να έχουν μέσα ένα νέο φαρμακείο με περισσότερα πράγματα από ό,τι είχε το παλιό φαρμακείο. Αντί για 5 πράγματα έπρεπε να έχει κοντά στα 16 πράγματα. Όταν άρχισαν λοιπόν και πλησίαζε η ημερομηνία, γιατί η καταληκτική ημερομηνία που θα έπρεπε να το έχετε αποκτήσει θα ήταν η 1η Ιουνίου, οι τιμές για ένα απλό πακέτο που με τις προηγούμενες τιμές αστίχιζε κοντά στα 12-13 ευρώ, εκτοξεύτηκαν μέχρι και τα 30 ευρώ. Δηλαδή εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός ότι έμεινε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα και ανεβάσαν τις τιμές. Σου λέει τι θα κάνουν, θα το πάρουν, γιατί μετά έρχεται πρόστιμο που ήταν 30 ευρώ. Πάνε έξυπνοι, βάλαν το φαρμακείο 30 ευρώ και το πρόστιμο 30 ευρώ, σου λέει θα πάρει το φαρμακείο. Τι έκανε η κυβέρνηση? Άλλαξε την ημερομηνία που έπρεπε να εφαρμοστεί το μέτρο και έχει πάει καταληκτική ημερομηνία την 1η Ιανουαρίου του 2027, δηλαδή με τη νέα χρονιά. Και αμέσως εξομαλύνθηκε η κατάσταση στην αγορά και ξαναέπεσαν οι τιμές στα κανονικά επίπεδα, δηλαδή 12, 13, βαριά 14 ευρώ, αν τα πάρετε όλα μαζί από κάπου συγκεκριμένα. Θέλω να πω ότι πολλές φορές δεν φταίει το κράτος για μια απόφαση, αλλά φταίμε και εμείς που βρίσκουμε μια ευκαιρία για να κάνουμε να βγάλουμε περισσότερο κέρδος. Θα ξαναδώσω τηλέφωνο επικοινωνίας 6930 07 8228. Μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας. Έρχεται ο Χρήστος να σας πει δελτίο ειδήσεων στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε τεντωμένο σκηνή και πάλι ισορροπίες στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε ηλίθια την απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση των ΗΠΑ. Η εκεχηρία βρίσκεται στην εντατική, είπε ο Τραμπ, υποσχόμενος ολοκληρωτική νίκη εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε δηλώσει στο Fox News ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αρχίσει ξανά το Project Freedom, αλλά αυτή τη φορά με διευρυμένο πεδίο δράσης που θα υπερβαίνει την απλή συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ερμούζ. Αναγκαστική προσγείωση έκανε στο Ελευθέριος Βενιζέλος αεροσκάφος της Lufthansa με προορισμό το Μόναχο. Η πτήση είχε μόλις αναχωρήσει από το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών όταν οι πιλότοι του διαπίστωσαν πυρκαγιά στο σύστημα APU στο ουραίο τμήμα του αεροσκάφους. Αμέσως επέστρεψε στο αεροδρόμιο και οι επιβάτες βγήκαν από το αεροσκάφος χρησιμοποιώντας τις τσουλήθρες στις εξόδους κινδύνου, ενώ κινητοποιήθηκε και η πυροσβεστική υπηρεσία του αεροδρομίου χωρίς όμως να χρειαστεί η επέμβασή της. Το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό παρουσίασε σήμερα η κυβέρνηση. Για πρώτη φορά η χώρα χωρίζεται σε 5 κατηγορίες περιοχών ανάλογα με την τουριστική πίεση, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και το καθεστώς προστασίας. Το σχέδιο προβλέπει αυστηρότερους όρους δόμησης, περιορισμούς στις βραχυχρόνιες μισθώσεις και πλαφόν στις νέες τουριστικές κλίνες, ιδιαίτερα στα νησιά. Στις κόκκινες περιοχές περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η Σαντορίνη και η Μύκονος, καθώς και τμήματα της Ρόδου, της Κέρκυρας, της Κρήτης και της Ζακύνθου. Σε καραντίνα 45 ημερών στο νοσοκομείο Αττικών τέθηκε ο Έλληνας επιβάτης, ο οποίος επέβαινε στο κουρασγερόπλιο στο οποίο εντοπίστηκαν τα επιβεβαιωμένα κρούσματα Χανταϊού. Ο 70χρονος επιβάτης επαναπατρίστηκε τα ξημερώματα και κρίθηκε απαραίτητο για προληπτικούς λόγους να παραμείνει σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης για παρακολούθηση. Ένας από τους 14 Ισπανούς που επέβαιναν στο κουρασγερόπλιο και έχουν τεθεί σε καραντίνα σε στρατιωτικό νοσοκομείο της Μαδρίτης διαγνώστηκε θετικός στο Χανταϊό, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Ισπανικό Υπουργείο Υγείας. Οι υπόλοιποι 13 Ισπανοί ήταν αρνητικοί, όπως προέκυψε από τα διαγνωστικά τεστ τα οποία υποβλήθηκαν, διευκρίνησε το Υπουργείο. Ο ασθενής πάντως παραμένει ασυμπτωματικός και η κατάσταση της υγείας του κρίνεται καλή, ενημέρωσε το Ισπανικό Υπουργείο Υγείας, συμπληρώνοντας ότι υποβάλλεται σε επιπλέον ιατρικές εξετάσεις και τα αποτελέσματα αναμένονται τις επόμενες ώρες. Το κουρασγερόπλιο, όπου παρουσιάστηκε η έξαρση των κρουσμάτων, απέφλεψε σήμερα από την Τενερίφη της Ισπανίας με προορισμό το Ρότερνταμ της Ολλανδίας μετά την απομάκρυση των τελευταίων επιβατών και ορισμένων μελών του πληρώματος. Στο MV Hondius, στο οποίο παραμένουν 26 μέλη πληρώματος, αναμένεται να φτάσει σε 5 ημέρες στο Ρότερνταμ. Σήμερα είναι αναγκαιότητα μια ισχυρή παράταξη που θα νικήσει τον Μητσοτάκη. Στόχος μας είναι να νικήσουμε τη διεφθαρμένη κυβέρνηση Μητσοτάκη, τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας μιλώντας σε εκδήλωση στο Χαλάνδρι. Σταθερή αλλά σοβαρή είναι η κατάσταση της 28χρονης μητέρας 4 παιδιών, η οποία νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου μετά από περίπτωση ενδοοικογενειακής βίας. Ο 30χρονος, ο οποίος αντιμετωπίζει την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, αναμένεται να απολογηθεί αύριο. 8 άτομα βρίσκονται στα χέρια των αρχών για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωρέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 6 άνδρες και 2 γυναίκες σε Αθήνα και Αλεποχώρη, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες έχει εντοπιστεί βαρύς οπλισμός. Την ερχόμενη Πέμπτη αναμένεται να απολογηθούν οι δύο κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 54χρονου στην περιοχή των Κιμήνων. Οι δύο άνδρες έχουν ομολογήσει πως πέταξαν τη σωρό του δολοφονημένου στον ποταμό Λουδία. Και ο καιρός για τη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχοπτώσεις, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων στα γύρω ορεινά. Η άνεμη νότη 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
3: Group Therapy, της Πέννης Φυλακτάκη.
4: Μία κωμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική, από τις 2 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
3: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης.
4: Group Therapy στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
3: Σας περιμένουμε.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
5: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, από παρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείτε να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

1-1. Και σε συνδυασμό με την ισοπαλία που ήρθε στο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, το 1-1, την έστρεψε πρωταθλήτρια. Ο Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ αφήνουν ανοιχτές τις εκκρεμότητες τους για το ποιος θα πάρει τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Δεν είναι καθόλου λίγο. Είχαμε και έναν ακόμη αγώνα για την πόλη μας. Ο Άρης υποδέχθηκε τον Όφη και κέρδισε 3-1 σε ένα παιχνίδι που δεν έχει καμία μα καμία σημασία, αφού στην Ευρώπη σαν πέμπτος αντί για τον πέμπτο θα βγει ο Όφη που κέρδισε το κύπελο. Το Βόλος Λεβαδιακός έληξε 0-3. Και πάμε σε μια μπασκετική αυτοκτονία της ΑΕΚ, όπου κέρδιζε με 18 πόντους στο τέλος της τρίτης περίοδου και έχασε στην παράταση με 86-92 από τη Ρήτα, στη Λιθουανική Ρήτα. Και έτσι δεν κατάφερε να σηκώσει ακόμη ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο για την ιστορία της. Πραγματικά αυτοκτονία. Έκανε η Ρήτα σε ένα 26-0. Ένα απίστευτο ρεκόρ. Ο προπονητής της ΑΕΚ, ο Σάκοτα, είπε ότι έμειναν από ενέργεια. Πράγματι, ο μέσος όρος ηλικίας των παικτών της ΑΕΚ ήταν μεγάλος. Είχε αρκετούς παίχτες πάνω από 33-34 ετών και αυτό φάνηκε στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα, αλλά και στην παράταση που κυριολεκτικά κατέθεσε όπλα.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Και πριν ξέχασα να σας πω ότι κάτι περίεργο συμβαίνει στο βασίλειο του ΠΑΟΚ, του μπασκετικού ΠΑΟΚ, αφού σήμερα ανακοινώθηκε από τη διοίκηση ότι οι Βεζιρτζής, Μπουντούρης και οι Οικονομίδης δεν θα είναι πια σε διοικητικές θέσεις των ΠΑΟΚ. Συγκεκριμένα, ο Νίκος Βεζιρτζής, ο Νίκος Μπουντούρης και ο Βασίλης Οικονομίδης αποτελούν παρελθόν από τις θέσεις τους. Ο πρώτος διατελούσε χρέη Προέδρου, ο δεύτερος General Manager, ενώ ο τρίτος Αντιπροέδρου. Έβγαλε και ανακοίνωση η ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε σήμερα τη συνεργασία της με τους κύριους Βεζιρτζή, Οικονομίδη και Μπουντούρη. Ευχαριστούμε και τους τρεις για την πολύτιμη προσφορά τους στην ομάδα μας και τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία στα μελλοντικά τους βήματα. Λίγο κοινική τη βρίσκω, γιατί και οι τρεις έχουν προσφέρει πάρα μα πάρα πολλά στην ομάδα. Δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί, θα μάθουμε σίγουρα τις επόμενες μέρες. Και από τα αθλητικά του ΠΑΟΚ πάμε στους Oasis, που το 2025, όταν αποφάσισαν να ξανακάνουν συναυλίες μαζί τα δύο αδέρφια, ήταν το γεγονός της χρονιάς. Τα εισιτήρια όπου παίξαν εξαντλήθηκαν σε λίγα λεπτά, ήταν και πάρα πολύ ακριβά. Και αυτή την επανένωση θα την γυρίσουν ντοκιμαντέρ, η οποία θα κυκλοφορήσει το φθινόπωρο. Το project φέρνει την υπογραφή του Steven Knight, ο οποίος είναι ο δημιουργός του Peaky Blinders, για όποιον δεν ξέρουν, και σεναριογράφος της καινούργιας ταινίας James Bond, που δεν ξέρουμε πότε θα βγει και με ποιον πρωταγωνιστή. Ανυπομονούν όλοι οι φίλοι του συγκροτήματος, των Oasis, να δούνε το ντοκιμαντέρ αυτό, για να τους δούνε πώς είναι στα παρασκήνια, πώς είναι οι σχέσεις τους μετά από όσα έχουν περάσει όλα αυτά τα χρόνια. Κατά τη γνώμη μου, πρέπει να δείτε και τα προηγούμενα ντοκιμαντέρ που έχουν γυριστεί για τους Oasis. Είναι καταπληκτικά, θα καταλάβετε πάρα πολλά γιατί διαλύθηκε αυτό το συγκρότημα.

καραβάνια από κάθε γωνιά της Ελλάδας ξεκίνησαν το Σάββατο για να πάνε στην Αθήνα στο γήπεδο ΆΚΑ για να δουν τους Μετάλλικα. Πάρα πολλοί κόσμος έφυγε και από την πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη. Απόλαυσαν μια καταπληκτική συναυλία, όπως είπαν. Το συγκρότημα πρόσφερε πλούσιο θέαμα, εντυπωσιακή μουσική βραδιά στο Ολυμπιακό Στάδιο λοιπόν, αλλά συνοδεύτηκε και με ένα ασυνήθιστο φαινόμενο. Η συναυλία των Μετάλλικα προκάλεσε μικρές σεισμικές δονήσεις, πραγματικά όχι σε εισαγωγικά, που καταγράφηκαν από επιστήμονες στην Αθήνα. Χιλιάδες θεατές που βρέθηκαν στο ΆΚΑ κινήθηκαν ρυθμικά και συγχρονισμένα υπό τους ήχους της μπάντας, με τα συνεχόμενα άλματα που γίνονται σε τέτοιες περιπτώσεις και τον έντονο παλμό του κοινού να δημιουργούν ασθενείς δονήσεις στο έδαφος. Κάτι αντίστοιχο έχω ζήσει εγώ στο γήπεδο εδώ στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο, στο Παλέ. Για λόγους δουλειάς χρειάστηκε να είμαι στο υπόγειο μέρος του Παλέ ντε Σπορ και από πάνω οι φίλαθλοι πανηγυρίζανε, φωνάζαν, λέγαν τα συνθήματα, χοροπηδούσαν μαζί όλοι ρυθμικά και ένιωθες σαν να κάνει ένα σεισμό κοντά στα 4-5 ρίχτερ πραγματικά. Ο δικός μας ο Ανδρέας ήταν στη συναυλία των Μετάλλικα. Μας έστειλε τώρα μήνυμα. Λέει έρχεται να μας τα πει από κοντά. Αν μας προλάβεις και θες, θα σε βγάλω και στο μικρόφωνο, Ανδρέα. Σκέψου το όσο έρχεσαι.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συνελήφθησαν πριν από λίγο οι ληστές της Τηθωρέας. 8 άτομα έχουν οδηγηθεί στη Γαντά, ανάμεσά τους και 2 γυναίκες. Βρέθηκαν όπλα και οχήματα. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε ηλίθεια την απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρότασή του. Δήλωσε ότι εξετάζει την επανεκκίνηση του Project Freedom στα στενά του Ορμούζ. Συναγερμός στο Ελευθέριος Βενιζέλος, αναγκαστική προσγείωση για την πτήση Αθήνα-Μόναχο. 5 κατηγορίες περιοχών, ανάλογα με την τουριστική πίεση, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και το καθεστώς προστασίας, καθορίζει το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Σήμερα είναι αναγκαιότητα μια ισχυρή παράταξη που θα νικήσει το Μητσοτάκη, τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στο Χαλάνδρι. Σε προληπτική απομόνωση στο Αττικόν, ο ασυμπτωματικός Έλληνας επιβάτης του πλοίου με το Χανταϊό. Επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου να δεις. Radio Show μόνο στον 102. Με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102. Και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Θυμάστε ότι την Παρασκευή σας είπα μια ιστορία με τον Γερμανό τουρίστα στην Go, όπου είχε πληρώσει all inclusive ταξιδιωτικό πακέτο σε ένα ξενοδοχείο, όπου είχε μπροστά δικιά του παραλία και δικαιούταν να και ξαπλώστρες. Επί 7 μέρες έψαχνε ο άνθρωπος να βρει ξαπλώστρα και ήταν όλες κρατημένες σε εισαγωγικά με τη μέθοδο τη γνωστή του Έλληνα της πετσέτας. Αφήναν τις πετσέτες τους από το προηγούμενο βράδυ και δεν εμφανίζονταν πριν πάει 3-4 η ώρα, 5 το απόγευμα. Και έτσι ο καημένος ο Γερμανός ο τουρίστας δεν μπόρεσε ποτέ του να απολαύσει μια ξαπλώστρα πάνω στη θάλασσα. Το πήγε δικαστικά και δικαιώθηκε και πήρε μια αποζημίωση 985 ευρώ. Όπως σας είπα και στην περίπτωση με τα Airbnb, αυτό είναι ένα δεδικασμένο. Δηλαδή από εδώ και πέρα πολλοί θα μπορούν να στηριχτούν πάνω σε αυτήν την απόφαση και να διεκδικήσουν και αυτοί ανάλογα κάτι τέτοιο. Το φαινόμενο με τις πετσέτες και τις ξαπλώστρες δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα, συμβαίνει στην Κύπρο, στην Ιταλία, συμβαίνει στην Τουρκία. Και ένας ταξιδιωτικός πράκτορας είπε ότι εδώ και πολλές μέρες τηλεφωνούν στα πρακτορία και ζητούν αποζημιώσεις οι τουρίστες γιατί είχαν κάποια ανάλογη συμπεριφορά από τα τουριστικά θέρετρα. Συνεχίζει και λέει ότι αν αρχίσουν και οι δυσαρεστημένοι τουρίστες κάνουν μηνύσεις και ζητούν αποζημιώσεις, υπολογίστε ότι θα χρειαστούμε μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια. Εκατοντάδες εκατομμύρια. Άρα ξέρουν το πρόβλημα και δεν το λύνουν. Τι σκοπεύουν να αλλάξουν τα ξενοδοχεία γύρω από τις ξαπλώστρες? Δεν θα επιτρέπουν πάνω από 40 λεπτά να μένει κενή μία ξαπλώστρα. Δηλαδή θα υπάρχει υπάλληλος όπου θα ελέγχει αν κάποιος κάθεται, κινείται, υπάρχει δραστηριότητα σε μία ξαπλώστρα και αν δεν υπάρχει θα μαζεύει τα πράγματα και θα μπορεί να κάθεται κάποιος άλλος. Και εδώ και αρκετά χρόνια στη Γαλλία, στα τουριστικά μέρη της Γαλλίας όπου έχουν θάλασσα, κάνουν κάτι άλλο. Είναι η μέθοδος της σφυρίχτρας. Δηλαδή, περνάει ένας υπάλληλος ο οποίος σφυρίζει. Το σφύριγμα είναι η προειδοποίηση ότι αν κάποιος δεν εμφανιστεί στην ξαπλώστρα του στο τρίτο σφύριγμα, γιατί πάει πάνω κάτω την παραλία, στο τρίτο σφύριγμα, αν δεν έχει εμφανιστεί κάποιος στην ξαπλώστρα και δεν έχει δηλώσει παρόν, απομακρύνονται όλα τα πράγματα και διατίθεται ελεύθερη για τον επόμενο που θα τη θελήσει.

Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, μια ambición es fuego. Nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω.

0: Σου είπα φέρτο.
1: Μεταδώσαμε ακύλα και ακούσαμε το φέρτο έτσι για το γούρι. Για να δώσουμε τη θετική μας ενέργεια σε αυτό το νέο παιδί. Παρότι είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει το τραγούδι, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει ο θέσμος της Eurovision, είναι ένα νέο παιδί και όλα τα αρνητικά σχόλια που ακούγονται από κάποιους δεν είναι σωστό. Ας πάει να κάνει την προσπάθειά του, ας φέρει όποια θέση θέλει. Μακάρι, θα χαρούμε αν είναι η πρώτη μας, αν είναι η πρώτη θέση, γιατί θα γίνει εδώ μετά η διοργάνωση και θα έχουν έσοδα η πόλη που θα το φιλοξενήσει. Δεν χρειάζεται να είμαστε κακοί, ειδικά με παιδιά που κάνουν την πρώτη τους προσπάθεια επαγγελματικά. Όποτε μπαίνει ο Μάιος, αν θυμάστε από τα μαθητικά σας τα χρόνια, είναι η αρχή του τέλους. Πηγαίνουμε, οδεύουμε προς το τέλος και τα παιδιά της τρίτης λυκείου αρχίζουν και σκέφτονται όλο και πιο συχνά και καθημερινά τις πανελλαδικές εξετάσεις. Την Παρασκευή 15 Μαΐου ολοκληρώνονται φέτος τα μαθήματα σε όλα τα γενικά και επαγγελματικά λύκεια, ενώ για τους υποψήφιους των φετινών πανελλαδικών αμέσως μετά τη λήξη των μαθημάτων θα ακολουθήσουν οι απολυτήριες εξετάσεις μεταξύ 18 και 25 Μαΐου. Κανείς δεν δίνει πλέον σημασία σε αυτές τις εξετάσεις. Όλοι αρχίζουν και ασχολούνται με τις πανελλαδικές εξετάσεις που ξεκινούν στις 29 Μαΐου για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων, με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, που είναι κοινό για όλα τα επιστημονικά πεδία. Την επόμενη 30 Μαΐου μπαίνουν στο παιχνίδι τα επαγγελματικά λύκεια που εξετάζονται και αυτοί στο μάθημα των νέων ελληνικών. Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα? Οι βαθμολογίες στα μαθήματα των πανελλαδικών αναμένεται να ανακοινωθούν γύρω στα τέλη Ιουνίου και στις αρχές Αυγούστου εκτιμάται ότι βγαίνουν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια και στα ΤΕΗ της χώρας μας.

0: Τι άλλο να κάνει νυχτερινή βάρδια. Λοιπόν, σας έχουμε άνθρωπο, τον Ανδρέα τον Κοράνη, ο οποίος ήταν μέσα στο ΟΑΚΑ, στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, και είδε ζωντανά τη συναυλία των Μετάλλικα. Πες μας, τι ήταν τόσο καλή όσο περίμενες?
1: Ήταν πάρα πάρα πολύ καλή, αλλά επειδή τους έχω δει παλαιότερα και πιο νέους και πιο διαφορετικά, τέλος πάντων, σε άλλες συνθήκες, δεν ήταν η καλύτερη φορά που τους έχω δει εγώ.
0: Ωραία. Παρόλα αυτά όμως ήταν ένα αξιοπροπέστατο.
1: Ναι. Ωραία. Ήταν μια πάρα πάρα πολύ καλή συναυλία. Σαν θέαμα είναι από τα top, από ό,τι καταλαβαίνουμε, είναι από τα top στον πλανήτη. Mm-hmm. Οπότε είναι από αυτό που λέμε άχαστο.
0: Είναι και πολύ δουλεμένα, έτσι. Δεν γίνεται, λέμε τώρα πάμε συναυλία. Έχω διαβάσει δηλαδή ότι δεν λένε πάμε τώρα, ξεκινάμε ένα tour. Έχει κανονικά σκηνοθέτη, το δουλεύουν μήνες αυτό το πράγμα.
1: Ναι, ναι. Έχει πάρα πολύ κόσμο που δουλεύει από πίσω. Η πληροφορία είναι ότι, και αυτή είναι η αλήθεια, ότι δουλεύουν δύο σετ. Ένα στείνεται κάπου σε κάποια άλλη χώρα, στην επόμενη δηλαδή. Mm-hmm. Και ένα στείνεται σε αυτή που θα παίξει πρώτα. Όπως σε εμάς στήθηκε από την Τρίτη, άρχισε να στείνεται. Οι Μετάλλικα κάνανε από την Πέμπτη soundcheck, Παρασκευή soundcheck, Κυριακή η συναυλία. Η επόμενη ήταν ήδη χτισμένη, τους περιμένει.
0: Δηλαδή πήγαν οι Μετάλλικα να κάνουν soundcheck?
1: Ναι, ναι. Είχα πλάνα από φίλους μου που ήταν εκεί και το βράδυ κάνα soundcheck για να δουν και τα.
0: Τέλειο, επαγγελματίες. Την αλήθεια, είχε μέσα τόσο κόσμο, όσο λένε, είχε 90.000 κόσμο.
1: Δεν υπήρχε μέρος για καρφίτσα.
0: Αλήθεια, ε? Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία.
1: Εγώ δεν έχω δει τόσο κόσμο ποτέ στη ζωή μου μαζεμένος, ούτε καν σε πορεία.
0: Mm-hmm. Και όταν τελείωσε η συναυλία, όλοι αυτοί πόσοι ήσασταν, καταρχήν ήταν οι ηλικίες, είχε καθόλου μικρούς?
1: Είχε από 5-6 χρονών. Mm-hmm. Εγώ είδα μέχρι και 80 χρονών άτομο εκεί μέσα.
0: Το 80 το ακούω λογικό. 18 είχε.
1: Είχε. Όλο το ηλικιακό εύρος από τα 5 μέχρι τα 80 που.
0: Ωραία. Δεν το μετάνιωσες ούτε τα πολλά χιλιόμετρα, ούτε το.
1: Όχι, δεν θα το μετάνιωνα έτσι κι αλλιώς. Γιατί εμένα τυχαίνει και είναι από τις αγαπημένες μου μπάντες.
0: Okay.
1: Αλλά είναι η πικρία για όταν παρακολουθείς κάτι από το 90 τόσο. Ότι καταλαβαίνεις ότι γυρνάνε, και για μένα ήταν η στιγμή που θα πρέπει να πούνε σιγά σιγά να τα μαζεύουμε, παιδιά.
0: Ναι, δεν θέλω να σας στεναχωρήσω, αλλά μαζί με τους Μετάλλικα γυρνάμε και εμείς.
1: Ναι, αλλά έχω ακόμα 20 χρόνια για να φτάσω στην ηλικία τους.
0: Ωραία, ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτό ήταν. Σας βγάλαμε και ρεπορτάζ μέσα από τη συναυλία των Μετάλλικα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας και σήμερα. Αν θέλετε να μας ακούσετε και αύριο λίγο μετά τις 10, θα είμαστε πάλι εδώ. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται 8 άτομα, 6 άνδρες και 2 γυναίκες, που φέρονται ως οι δράστες της ένοπλης ληστείας που έγινε το πρωί σε τράπεζα στην Κάτω Τιθωρέα. Και οι 8 έχουν προσαχθεί στην έδρα της υποδιέθεσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων καταζωής και ιδιοκτησίας, όπου εξετάζονται τόσο για τη σημερινή ληστεία όσο και για άλλες ένοπλες ληστείες. Βρέθηκαν στην κατοχή τους 4 χειροβομβίδες, ένα καλάσνικοφ, ένα υποπολιβόλο και 4 πιστόλια, ενώ στα σπίτια τους βρέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και πολλά φυσίγγια. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση των ΗΠΑ ηλίθεια. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, με ανάρτησή του στο X, τόνισε ότι οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι έτοιμες να απαντήσουν σε οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια. Αναγκαστική προσγείωση έκανε στο Ελευθέριος Βενιζέλος αεροσκάφος της Lufthansa με προορισμό το Μόναχο. Η πτήση είχε μόλις αναχωρήσει από το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών όταν οι πιλότοι του διαπίστωσαν πυρκαγιά στο σύστημα EPU στο ουραίο τμήμα του αεροσκάφους. Αμέσως επέστρεψε στο αεροδρόμιο και επιβάτες βγήκαν από το αεροσκάφος χρησιμοποιώντας τις τσουλήθρες στις εξόδους κινδύνου. Το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό παρουσίασε η κυβέρνηση. Για πρώτη φορά η χώρα χωρίζεται σε 5 κατηγορίες περιοχών ανάλογα με την τουριστική πίεση, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και το καθεστώς προστασίας. Το σχέδιο προβλέπει αυστηρότερους όρους δόμησης, περιορισμούς στις βραχυχρόνιες μισθώσεις και πλαφόν στις νέες τουριστικές κλίνες, ιδιαίτερα στα νησιά. Σε καραντίνα 45 ημερών στο νοσοκομείο Αττικών τέθηκε ο Έλληνας επιβάτης, ο οποίος επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο εντοπίστηκαν επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταϊού. Ο 70χρονος επιβάτης επαναπατρίστηκε σε 27 και κρίθηκε απαραίτητο για προληπτικούς λόγους να παραμείνει σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης για παρακολούθηση. Ένας από τους 14 Ισπανούς που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο και έχουν τεθεί σε καραντίνα σε στρατιωτικό νοσοκομείο της Μαδρίτης διαγνώστηκε θετικό στο χανταϊό, όπως ανακοίνωσε το Ισπανικό Υπουργείο Υγείας. Οι υπόλοιποι 13 Ισπανοί ήταν αρνητικοί, όπως προέκυψε από τα διαγνωστικά τεστ. Το MV Hondius, στο οποίο παραμένουν 26 μέλη πληρώματος, αναμένεται να φτάσει σε 5 ημέρες στο Ρότερνταμ, σύμφωνα με την ενημέρωση από τη διαχειρίστρια εταιρεία Oceanwide Expeditions. Σήμερα είναι αναγκαιότητα μια ισχυρή παράταξη που θα νικήσει το Μητσοτάκη. Στόχος μας είναι να νικήσουμε τη διεφθαρμένη κυβέρνηση Μητσοτάκη, τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας σε εκδήλωση στο Χαλάνδρι. Ο Αλέξης Τσίπρας έδειξε τον Ιούνιο ως το μήνα στον οποίο θα κάνει την ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα. Τουλάχιστον 60 βουλευτές των εργατικών στη Βρετανία ζητούν από τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να παραιτηθεί, αντανακλώντας την οργή και την απογοήτευση στο εσωτερικό του κόμματος. Η δημόσια αμφισβήτηση του πρωθυπουργού δίνει συντονισμό και ενδέχεται να αποτελεί την αρχή μιας απόπειρας ανατροπής του από τη δεξιά πτέρυγα του κόμματος. Και ο καιρός για τη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία. Προβλέπονται λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχοπτώσεις, κυρίως τα ορεινά. Η θερμοκρασία από 13 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων στα γύρω ορεινά. Η άνεμοι νότιοι 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

light is on.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

και είσαι σένα. Η νύχτα φεύγει όταν έρχεται η μέρα. Πάντα μετά την Κυριακή είναι η Δευτέρα.

0: Σίτο.
1: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.